0: με κάποια τηλεφώνηματα που έκανα, με ρεπορτάζ που έκανα, έχω να σου πω ότι θα υπάρχουν οικογενειακά πακέτα όπως υπήρχαν και πέρσι. Δηλαδή, ξέρουμε ότι έπαιρνε διαρκείας ένας γονιός, έμπαινε δωρεάν και το παιδί του. Έχω να σου πω ότι με κάποιους υπολογισμούς υπήρχαν τιμές εισιτηρίων διαρκείας πέρσι που αν τα διαιρούσες ανά παιχνίδι κόστιζε 3,5 ευρώ το μάτς, έχω να σου πω. Ότι τόσο φθηνά, τόσο προνομιακές ήταν οι τιμές. Το ίδιο θα ισχύσει και φέτος με προνόμια και εκπτώσεις. Και θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Δηλαδή, ανάλογα με το πόσα μάτς παρακολούθησε ένας φίλαθλος την περσινή σεζόν, θα έχει και την ανάλογη έκπτωση στο φετινό του διαρκείας. Αν πήγε σε μάτς με μικρομεσαίες ομάδες, το ποσοστό αυτό αυξάνεται φυσικά για όσους πήγαν στο τελικό, όσους ήταν στο Super Cup. Όλα μετράνε και η αναλογία θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο για την έκπτωση που θα έχει όποιος επιλέξει να αγοράσει εισιτήριο διαρκείας. Και μπορεί, γιατί υπάρχει και παράμετρος της Ευρώπης φέτος, ο Όφη θα παίξει τουλάχιστον 5 παιχνίδια στο Ηράκλειο, ευρωπαϊκά παιχνίδια, και μπορεί να υπάρχει ο παράγοντας λοιπόν της Ευρώπης με πολύ σημαντικά παιχνίδια, ευρωπαϊκά παιχνίδια, αλλά οι τιμές θα είναι σχεδόν ίδιες με τις φετινές. Θα υπάρχει μια πολύ μικρή αύξηση, αλλά στην ουσία θα είναι σχεδόν ίδιες τιμές.
1: Πάμε να κλείσουμε και με λίγο μπάσκετ τώρα. Η δεύτερη αναμέτρηση. Αν ήμασταν σε άλλη ώρα, θα σου λέγα κοίτα λίγο την οθόνη να μου πεις και το σκορ.
0: Ναι, δεν έχει... θα κοιτάξω, αλλά ναι.
1: έχουμε...
0: θα κοιτάξω το ρολόι μου.
1: Έτσι, δεν έχουμε τζάμπολ ακόμα. Για πες.
0: Έχουμε σε περίπου 10 λεπτά τζάμπολ στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός πράξη δεύτερη, όπως γράφει και ο τίτλος από κάτω. Είτε θα γίνει το 1-1, είτε θα ισοφαρέσει δηλαδή ο Παναθηναϊκός στη σειρά, είτε ο Ολυμπιακός θα κάνει το 2-0 και θα βρεθεί μία ανάσα από την κατάκτηση του τίτλου, μετά από την κατάκτηση της Ευρωλίγκα. Δύο σημαντικές απουσίες, μία για κάθε ομάδα, ο Κώστας Λούκας για τον Παναθηναϊκό και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ για τον Ολυμπιακό, δεν θα αγωνιστούν όπως δεν αγωνίστηκαν και στο πρώτο παιχνίδι στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Αντίθετα, επιστρέφει ο Ρογκαβόπουλος για τον Παναθηναϊκό. Οι πληροφορίες μου λένε, καθώς μιλούσα με άτομα που βρίσκονται στο κλειστό του ΆΚΑ πριν από λίγο, ότι δεν θα είναι κατάμεστο το ΆΚΑ σήμερα. Πιθανότητα η απογοήτευση που υπάρχει στον κόσμο του Παναθηναϊκού από τα τελευταία κακά αποτελέσματα το τελευταίο διάστημα δεν θα οδηγήσει σε sold out. Αντίθετα, sold out είναι ήδη το τρίτο μάτς που θα γίνει στο ΣΕΦ την Δευτέρα ανάμεσα στις δύο μάτς.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Δήμο Στένη. Καλό βράδυ. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, στην οικονομική σας ενημέρωση.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Με άνοδο 0,65% έκλεισε σήμερα, κυρίες και κύριοι, ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.355,67 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 238,93 εκατομμύρια ευρώ. 64 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 48 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το δελτίο καιρού με τον Μιχάλη Καρακατσάνη και αμέσως μετά η εκπομπή Πολιτικό Βαρόμετρο. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
3: Κυρίες και κύριοι, καλωσορίσατε στο αναλυτικό δελτίο πρόγνωσης καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός το Σάββατο με εκδήλωση περιορισμένης αστάθειας κυρίως στα ορεινά της βόρειας και υπηρετικής χώρας τις μεσημβρινές ώρες. Οι άνεμοι έχουν στραφεί πλέον σε βόρειο-δυτικές διευθύνσεις που δεν θα ξεπερνάνε όμως ένταση τα 5 μποφόρ. Όσον αφορά την εξέλιξη του καιρού τώρα για τα βόρειο-δυτικά τμήματα της χώρας μας, καθώς επίσης και την περιοχή της Ηπείρου, περιμένουμε να συνεχιστούν οι καλές καιρικές συνθήκες και μόνη η παραφωνία είναι φως οι οποίες θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές ώρες στους ορεινούς όγκους. Εκεί μικρή αλλά υπακτή πιθανότητα να σημειωθούν και πρόσκαιρα φαινόμενα, γρήγορα όμως και μέχρι τις πρώτες απογευματινές ώρες τα όποια φαινόμενα θα έχουν σταματήσει. Οι άνεμοι παραμένουν από δυτικές νότιο-δυτικές διευθύνσεις στα 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία μετάβλητη κοντά στους 26 βαθμούς. Και για την κεντρική Μακεδονία περιμένουμε ένα σχεδόν αίθριο καιρό αρχικά και μόνο το μεσημέρι θα συνεφιάσει πρόσχερα σήμερα ορεινές και ορεινές περιοχές όπου και θα εκδηλωθούν φαινόμενα με γρήγορη όμως βελτίωση του καιρού. Οι άνεμοι για ακόμα ένα 24ωρο από μεταβλητές διευθύνσεις στα 3 μποφόρ στους 27 βαθμούς η μέγιστη τιμή του υδραργύρου. Για το Βόρειο Αιγαίο συνεχίζεται και το Σάββατο σχεδόν αίθριος καιρός με βοριάδες στα 4 μποφόρ, θερμοκρασία στους 27 βαθμούς. Για τη στερεά Ελλάδα, σχεδόν αίθριος ο καιρός. Το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις στις υπηρωτικές, ημιορεινές και ορεινές περιοχές, όπου και δεν αποκλείται να συμπληρωθούν λίγα ασθενή φαινόμενα. Γρήγορα όμως και εδώ τα φαινόμενα θα σταματήσουν και ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση. Οι άνεμοι από δυτικές νότιο-δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στους 31 βαθμούς ως μέγιστη τιμή. Αττική και Βοιωτία, σχεδόν αίθριος ο καιρός. Το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις στους γύρω ορεινούς όγκους, δηλαδή Ημιτό και Πάρνηθα. Οι άνεμοι από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις τα 3 με 5 μποφόρ από το μεσημέρι και μετά αρχικά από μεταβλητές διευθύνσεις στα 3 μποφόρ στους 16 με 28 βαθμούς η θερμοκρασία. Για τη Δυτική Ελλάδα τώρα και την περιοχή της Πελοποννήσου περιμένουν ένα σχεδόν αίθριο καιρό και μόνο το μεσημέρι θα συνεφιάσει πρόσχερα στα ορεινά τμήματα της Πελοποννήσου. Με βόρειο-δυτικούς ανέμους στα 3 με 5 μποφόρ στους 17 βαθμούς νωρίς το πρωί το θερμόμετρο. Για το Νότιο Αιγαίο συνεχίζονται πολύ καλές καιρικές συνθήκες και το 24ωρο του Σαββάτου. Με βόρειο-δυτικούς ανέμους στα 4 μποφόρ τη θερμοκρασία ως μέγιστη τιμή στους 26 βαθμούς. Να δούμε στο σημείο αυτό τον καιρό που θα επικρατήσει το Σάββατο σε 4 περιοχές της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού.

Στο νησί μας τώρα, κυρίες και κύριοι, σχεδόν έθριος ο καιρός και το Σάββατο. Στους 31 με 32 βαθμούς η μέγιστη τιμή του υδραργύρου στα νοτιότερα τμήματα και βόρειο-δυτικούς ανέμους στα 2 με 4 μποφόρ. Αναλυτικότερα τώρα, στον ομό Χανίων θα συνεχιστούν και το 24ωρο του Σαββάτου οι καλές καιρικές συνθήκες με ανέμους από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις στα 2 με 4 μποφόρ στους 26 βαθμούς η μέγιστη τιμή του θερμομέτρου. Στον ομό Ρεθύμνου σχεδόν έθριος ο καιρός. 26 βαθμούς θα δείχνει το θερμόμετρο το μεσημέρι με βόρειο-δυτικό το ρεύμα στα 3 μποφόρ. Και στον ομό Ηρακλείου όμως θα συνεχιστούν οι καλές καιρικές συνθήκες. Ηλιοφάνεια λοιπόν με δυτικούς, βόρειο-δυτικούς ανέμους ασθενείς στα 3 με 4 μποφόρ, 31 με 32 βαθμούς η μέγιστη τιμή του υδραργύρου στα νότια τμήματα του νομού. Και στον ομό Λασιθίου έθριος ο καιρός το Σάββατο. Με τη θερμοκρασία νωρίς το πρωί στους 16 βαθμούς, βοριάδες στα 2 με 4 μποφόρ. Για την Κυριακή τώρα, κυρίες και κύριοι, θα συνεχιστούν οι καλές καιρικές συνθήκες, οι καλοκαιρινές συνθήκες και στο νησί μας. Με ανέμους από βορειοδυτικές διευθύνσεις που σε ένταση δεν θα ξεπερνάνε τα 3 με 5 μποφόρ, ο δε κυματισμός τους δεν θα ξεπερνάει το μισό μέτρο, με ένα μέτρο κυρίως στα ανατολικά θαλάσσια τμήματα. Μικρή άνοδο θα παρουσιάσει ο υδράργυρος την Κυριακή. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η αναλυτική πρόγνωση του καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε πολύ που παρακολουθήσατε το δελτίο μας. Να έχετε μια πολύ όμορφη συνέχεια.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: την εικόνα που έχουν οι πολίτες του Ηρακλείου για τα πρώτα 2,5 χρόνια της Δημοτικής Αρχής του Αλέξη Καλοκαιρινού αποτυπώνει η δημοσκόπηση της εταιρείας του The Point για λογαριασμό της τηλεόρασης Κρέτα. Αποτελέσματα που δεν είναι ενθαρρυντικά, καθώς οι πολίτες δεν κρύβουν τη δυσαρέσκειά τους για τη διακυβέρνηση του Αλέξη Καλοκαιρινού και της ομάδας του, δηλώνοντας δυσαρεστημένη για τη μέχρι τώρα πορεία τόσο σε επιμέρους τομείς του δημοτικού έργου όσο και συνολικά για τη Δημοτική Αρχή. Είναι χαρακτηριστικό πως από τις 7 ερωτήσεις που έγιναν για τους επιμέρους τομείς του έργου της Δημοτικής Αρχής, μόλις σε 2 από αυτές οι θετικές απόψεις είναι περισσότερες από τις αρνητικές.
1: Παρατηρούμε ότι όπως συμβαίνει συνήθως στους Δήμους, όταν είμαστε στο μέσο της θητείας, και όχι μόνο για τους Δήμους, για οποιαδήποτε λειτουργία τέτοιου είδους, όταν είμαστε στο μέσο της θητείας είναι μια προβληματική κατάσταση. Στην περίπτωση του Δήμου Ηρακλείου, βέβαια, θα έλεγα ότι είναι λίγο τα πράγματα πιο έντονα, χειρότερα, δεδομένου ότι η δυσαρέσκεια από το συνολικό δημοτικό έργο, από τη συνολική εικόνα του δημοτικού έργου, είναι αρκετά υψηλή, είναι περίπου 60%. Η κατάσταση είναι, νομίζω, δύσκολη για τη Δημοτική Αρχή, γιατί δεν είναι μόνο η υψηλή δυσαρέσκεια, αλλά είναι και η ικανοποίηση χαμηλά, είναι περίπου στο επίπεδο του 16%.
0: Στην ερώτηση αν είστε ικανοποιημένος ή δυσαρεστημένος από τη μέχρι τώρα πορεία του Δημάρχου Αλέξη Καλοκαιρινού, το 40,6% δηλώνει δυσαρεστημένο, το μάλλον δυσαρεστημένο 15,4% και ούτε ικανοποιημένο ούτε δυσαρεστημένο το 23,6%. Ικανοποιημένο δηλώνει μόνο το 14,7% και μάλλον ικανοποιημένο το 5,6%.
2: Έχουμε μία δημοσκόπηση από την τηλεόραση του Κρέτα, η οποία είναι επιμελημένη και είναι ενδιαφέρουσα και χρήσιμη. Για την γενική εικόνα της δημοσκόπησης θα έλεγα, όπως το προσλαμβάνω, ότι υπάρχει μία ισορροπία από την άποψη ότι έχουμε ένα 44% των ερωτωμένων που δεν είναι δυσαρεστημένοι. Ανάμεσα σε αυτούς ένα ποσοστό 20% δηλώνουν ικανοποίηση, οι υπόλοιποι δηλώνουν ότι δεν είναι δυσαρεστημένοι. Έχουμε ένα ποσοστό 40% δυσαρεστημένων και μάλλον δυσαρεστημένων 15%. Αυτή είναι η γενική εικόνα όπως την έχω συγκρατήσει. Από εκεί και πέρα στα ειδικότερα ζητήματα, και αυτό πραγματικά είναι ενδιαφέρον, θα έλεγα, συγκεντρώνοντας τις κατηγορίες των ερωτήσεων, που θεωρώ ότι είναι εύστοχες, μπορεί κανείς να πει ότι η διαπίστωση είναι ότι σε τομείς όπως είναι το πράσινο, όπως είναι η παιδική σταθμή και τα σχολεία, όπως είναι ο πολιτισμός και ο αθλητισμός, υπάρχει μία ικανοποίηση και ότι κινούμαστε σε σωστή κατεύθυνση. Και αυτό είναι περισσότερο που μας ενδιαφέρει. Εάν αυτό το οποίο κάνουμε, με την δυναμική που πρόκειται να το δώσουμε, θα αποδώσει και στο μέλλον. Τομείς στους οποίους οι ερωτώμενοι διαπιστώνουν υστέρηση, θα έλεγα ότι είναι ο ευρύτερος τεχνικός τομέας, ο οποίος περιλαμβάνει το οδικό δίκτυο, περιλαμβάνει και την στάθμευση. Και εκεί ξέρουμε πράγματι ότι έχουμε κάνει δουλειά. Έχουμε όμως την υποδομή και θα έλεγα και τη δυναμική για να παραγάγουμε αποτελέσματα τα οποία θα γίνουν αισθητά από τους δημότες και βέβαια περιμένουμε ότι θα αξιολογηθούν στη συνέχεια. Και θα άφηνα τελευταίο το ζήτημα της καθαριότητας, στο οποίο έχουμε περισσότερους από έναν στους τρεις να δηλώνουν ικανοποίηση. Να σας πω πώς ερμηνεύω αυτό το ποσοστό. Θεωρώ ότι οι πολίτες κατανοούν ότι γίνεται προσπάθεια, ότι υπάρχει προσδοκία για κάτι πολύ συγκεκριμένο που θα γίνει και απολύτως συγκεκριμένο και απτό μέσα στις επόμενες μέρες. Παρά την μεγάλη δυσκολία που αντιμετωπίσαμε στην καθαριότητα και τα χρόνια προβλήματα της καθαριότητας, όπως βέβαια πρέπει να πω, χρόνια είναι και άλλα προβλήματα που αφορούν και το οδικό δίκτυο, που αφορούν και την στάθμευση και πολλούς άλλους τομείς. Και όλα αυτά προσπαθούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Θα έλεγα λοιπόν ότι

0: Είναι χρήσιμη για μας η δημοσκόπηση αυτή και θα πρότεινα στην τηλεόραση του Κρέτα να την επαναλαμβάνει σε τακτικά διαστήματα. Θα έλεγα μάλιστα ότι αν είχαμε μία δημοσκόπηση σε 6 μήνες από τώρα, δηλαδή μία δημοσκόπηση η οποία θα γινόταν στα τέλη Νοεμβρίου, θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον να συγκρίνουμε και αυτό να συνεχιστεί. Συνεπώς, θεωρώ ότι έχουμε κάποια δεδομένα τα οποία θα έλεγα ότι αντιστοιχούν και με την αίσθηση την οποία έχουμε, την γενικότερη, αλλά και εναρμονίζονται με τους σχεδιασμούς που έχουμε κάνει και αυτό μας δημιουργεί μια καλή βάση για εκτιμήσεις δουλειάς η οποία έγινε, γίνεται και θα γίνει με ακόμα μεγαλύτερη ένταση στο μέλλον.
1: Στον τομέα της καθαριότητας, το 58,9% δηλώνει ότι είναι ελάχιστα ή καθόλου ικανοποιημένο, ενώ λίγο το 7,1% και αρκετά το 30,4%.
2: Μάλλον αποτυπώνει αυτό που εισπράττουμε και εμείς στην καθημερινότητά μας όσοι κυκλοφορούμε στην πόλη και συναστρεφόμαστε με ανθρώπους και μιλάμε με ανθρώπους, πέραν δηλαδή μιας στενής ομάδας, αυτό που συνηθίζουμε να λέμε καμιά φορά ιδρυματισμό, όσοι κυκλοφορούν στην πόλη μάλλον αυτή την εικόνα έχουν.
3: Η δημοσκόπηση που σήμερα έχετε προβάλει από το τηλεοπτικό σταθμό σας αντικατοπτρίζει τα βιώματα καθημερινότητας των πολιτών του Ηρακλείου και των επιτεκτών. Δεν θα μπορούσαν να είναι διαφορετικά τα αποτελέσματα αυτά.
4: Αποτυπώνεται στην καθημερινότητά μας και στη δημοσκόπησή σας η έντονη δυσαρέσκεια για την αποτελεσματικότητα αυτών των 2,5 πρώτων ετών.
1: Υψηλό είναι το ποσοστό και των πολιτών που δηλώνουν ότι δεν είναι ικανοποιημένοι στον τομέα της στάθμευσης, με 57,1% να απαντούν ελάχιστα ή καθόλου, ενώ λίγο 39,3% και αρκετά μόλις 1,8% των πολιτών. Στο θέμα του οδικού δικτύου και των πεζοδρομίων, ελάχιστα ή καθόλου δηλώνει 50,9% των πολιτών και λίγο το 34,5%.
2: Έχω κάποιες επιφυλάξεις και κάποιες ενστάσεις ως προς το μοντέλο διοίκησης της σημερινής Δημοτικής Αρχής, όχι γιατί θέλω κάτι διαφορετικό. Εγώ τώρα δεν συμμετέχω και στο εκτελεστικό σχήμα, έτσι κι αλλιώς και δεν θα συμμετάσχω και στο επόμενο διάστημα από επιλογή. Έχω επιλέξει να ασχολούμαι, να είμαι Δημοτικός Σύμβουλος, να τιμήσω την ψήφο των Δημοτών στο Ακέραιο, το ρόλο μου να τον παίξω θετικά πάντα, θετικά προς τη Δημοτική Αρχή και θετικά προς το Δήμο. Όμως είναι ένα μοντέλο το οποίο νομίζω ότι είναι αρκετά συγκεντρωτικό και φαίνεται τελικά στο αποτέλεσμα.
5: Νομίζω ότι αυτή η εικόνα που έδειξε αυτή η δημοσκόπηση, που προφανώς δεν είναι καλή για τη Δημοτική Αρχή, επιβεβαιώνει αυτό ακριβώς. Και μάλιστα δείχνει και καταρρύπτει, αν θέλετε, τους ισχυρισμούς της Δημοτικής Αρχής όποτε της ασκείται κριτική, ότι δεν φταίει ούτε η κακή αντιπολίτευση, ούτε τα τρόλς του διαδικτύου που ο Δήμαρχος είχε χαρακτηριστικά αναφέρει.
6: 2,5 χρόνια απογοήτευσης. Αν ο κόσμος ήταν ικανοποιημένος, θα είχε μια διαφορετική ερώτηση στις απαντήσεις. Θα δήλωνε πολύ ή σχετικά ικανοποιημένος. Δεν το είδα αυτό σε κάποια σχετική κάρτα, δεν το είδα αυτό σε κάποια σχετική απάντηση. Δεν το λες επιτυχία, το λες αποτυχία.
1: Στο θέμα της κοινωνικής πολιτικής, ελάχιστα ή καθόλου δηλώνει το 43,6% και λίγο το 29,1%, ενώ στον τομέα των παιδικών σταθμών και των σχολείων ελάχιστα ή καθόλου το 32,7% και αρκετά το 34,5%. Στον τομέα του πολιτισμού και του αθλητισμού ελάχιστα ή καθόλου ικανοποιημένο δηλώνει το 37,5% των πολιτών και αρκετά το 30,4%. Στον τομέα του πρασίνου ικανοποιημένο δηλώνει το 39,3% ενώ ελάχιστα ή καθόλου το 32,1% των πολιτών.

0: Στο Παγνί, συμμετέχοντα σε συγκέντρωση διαμαρτυρία από τη 1 έω τι 3 το μεσημέρι. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων στο νοσοκομείο Δημήτρη Βρύσαλη, τα βαρέα και ανθυγιεινά αποτελούν μια σημαντική κατάκτηση τη εργατική τάξη. Όμω, οι κατακτήσει αυτέ δεν επαρκούν για την ουσιαστική προστασία τη υγεία και τη ασφάλεια των εργαζομένων.
1: Βεβαίω, ακόμα και αυτή η εξαγγελία και αυτό το νομοσχέδιο υπολείπονται σε σχέση με τι πραγματικέ ανάγκε που έχουν σήμερα οι υγειονομικοί. Εξαιρεί πάρα πολλά επαγγέλματα που είτε είναι στο καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών με βάση το ΙΚΑ, είτε ακόμα και με αυτό το πόρισμα Μπεχράκι που έβαζε και άλλες ειδικότητες επιπρόσθετα. Σήμερα δηλαδή από τον κατάλογο των βαρέων και ανθυγιεινών του ΙΚΑ, από τα 16 επαγγέλματα που υπάρχουν, εντάσσει μόνο 4, νοσηλευτές βοηθών νοσηλευτών διασώστες ΕΚΑΒ και αποκλείει δεκάδες άλλα επαγγέλματα όπως είναι μεταφορείς, καθαρίστριες, εργαζόμενοι στα εργαστήρια, φυσικοθεραπευτές, ΜΕΕΣ, με ένα αντιεπιστημονικό καθαρά τρόπο. Η λογική είναι μόνο του κόστους και του όφελους. Το δεύτερο στοιχείο που φέρνει αυτό το νομοσχέδιο που διαβούλευση είναι το παράδοξο, το τραγικό, αν θέλετε, και που προκαλεί αγανάκτηση, ότι ακόμα και εκείνοι οι εργαζόμενοι που είχαν διοριστεί πριν το 2011, που για αυτούς γίνεται λόγος, επιθυμήσουν να ενταχθούν, θα πρέπει να πληρώσουν από την τσέπη τους.
0: Την ένταξή τους στα βαρέα και τα ανθυγιεινά ζητούν και οι εργαζόμενοι στο Βενιζέλιο νοσοκομείο του Ηρακλείου.
2: Η στάση εργασίας ξεκίνησε με βάση το νομοσχέδιο για τα βαρέα και ανθυγιεινά, το οποίο για άλλη μια φορά αποδεικνύει ότι χρήματα για την υγεία φαίνεται πως δεν υπάρχουν. Για άλλη μια φορά επιχειρείται ένας απαράδεκτος διαχωρισμός των εργαζομένων, άνθρωποι που κάνουν την ίδια εργασία, κάποιοι να εντάσσονται μελλοντικά πάντα στα βαρέα και ανθυγιεινά, αφού βάλουν βέβαια το χέρι στην τσέπη και πληρώσουν αναδρομικά τις εισφορές τους και τις εργοδοτικές, απαράδεκτα πράγματα, ενώ κάποιοι άλλοι όπως είναι οι ΜΕΕΣ, όπως είναι οι τραυματιοφορείς, όπως είναι οι χειριστές ακτινολογικών μηχανημάτων που δέχονται και ακτινοβολία, όπως είναι το παρατρικό προσωπικό των εργαστηρίων, οι φυσικοθεραπευτές κτλ., όπως είναι και οι γιατροί, να μην εντάσσονται στα βαρέα.
0: Την ίδια στιγμή ο Δημήτρης Βρύσαλης αναφέρθηκε στο καθεστώς των απογευματινών ιατρίων.
1: Έχει γίνει μονόδρομος εξαιτίας της τεράστιας υποστελέχωσης που υπάρχει, των μεγάλων αναμονών που υπάρχουν και καταρρύπτει το επιχείρημα της κυβέρνησης και της σημερινής και των προηγούμενων, γιατί η έναρξη λειτουργίας από το 2010 έγινε δήθεν για να μειώσει τις αναμονές στα πρωινά ιατρία και ταυτόχρονα να δώσει τη δυνατότητα της αύξησης του μισθού των εργαζομένων. Ούτε το ένα έγινε, ούτε το άλλο, αλλά αυτό που έγινε είναι να αποποιηθεί ακόμα περισσότερο το κράτος, το Υπουργείο, την ευθύνη να παρέχει δωρεάν εξετάσεις και επισκέψεις στους πολίτες από τη μία και αποποιήθηκε την ευθύνη να αυξήσει τους μισθούς των εργαζομένων.
3: Παραμένει ανησυχητικά υψηλό το φαινόμενο της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας στην Κρήτη. Το 2025 καταγράφηκαν συνολικά 1.103 περιστατικά σε όλη την Κρήτη, περισσότερα από το 2024 που είχαν φτάσει τα 1.047. Πάνω από τα μισά θύματα ήταν γυναίκες, ενώ σημαντικό ποσοστό αφορά και άνδρες.
4: Τα δεδομένα του 2025 για την έμφυλη βία στην Κρήτη, για τη βία κατά των γυναικών στην Κρήτη, παραμένουν υψηλά. Βλέπουμε πολλά περιστατικά στο Ηράκλειο και στα Χανιά περισσότερο, λιγότερο στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Πολύ ψηλά περιστατικά, πολύ ψηλά ποσοστά κακοποίησης παιδιών, παιδικής κακοποίησης. Είναι υπερδιπλάσια σε σχέση με το 2024. Η εικόνα που έχουμε και για το 2026 είναι εξίσου επιβαρυντική.
3: Οι περισσότερες υποθέσεις εντοπίζονται στο Ηράκλειο και στα Χανιά, με το φαινόμενο να παραμένει έντονο και σταθερά αυξητικό τα τελευταία χρόνια.
4: Το Ηράκλειο είναι σαφέστατα το πρώτο σημείο με τα υψηλότερα, το σημείο με τα υψηλότερα ποσοστά. Είναι τα ίδια σε σχέση με το 2024, στα ίδια επίπεδα με το 2024. Στα Χανιά βλέπουμε μια αύξηση τάξης του 15% σε σχέση με το 2024. Για το 2025. Το Ρέθυμνο βλέπουμε μια εικόνα η οποία είναι σταθερά αυξητική. Εκεί περιμένει κανείς να δει Ακόμα περισσότερα περιστατικά.
3: Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η παιδική κακοποίηση που μέσα σε ένα χρόνο αυξήθηκε κατά σχεδόν 50%,

0: φτάνοντας τα 251 περιστατικά.
1: Και βεβαίως η δραματική αύξηση της τάξης του 150% σε σχέση στην παιδική, για την παιδική κακοποίηση. Να το ξαναπώ. Αυτό που βλέπουμε είναι η μεγάλη αύξηση στα ποσοστά παιδικής κακοποίησης, πάνω από 150% σε όλη την Κρήτη, κυρίως βέβαια στο Ηράκλειο και στα Χανιά, λόγω του γεγονότος ότι είναι μεγαλύτερες πόλεις.
0: Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι παρά τις νομοθετικές παρεμβάσεις εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρά κενά, έλλειψη συντονισμού των υπηρεσιών, στελέχωση και δυσκολίες στην προστασία των θυμάτων.
1: Δεν θα πρέπει κανείς να φυσυχάζει. Θα δούμε μπροστά μας και το φάσμα της υποστελέχωσης των υπηρεσιών λόγω της πίεσης των περιστατικών που υπάρχουν στις μεγάλες πόλεις, κυρίως στις μεγάλες πόλεις. Η ενδοχώρα έχει ένα πρόβλημα, βλέπουμε ένα πρόβλημα στην ενδοχώρα σε σχέση με την καταγγελία. Δεν είναι εύκολο μια γυναίκα που ζει στην ενδοχώρα να καταγγείλει σε ένα οικείο αστυνομικό τμήμα λόγω και της κλειστής κοινωνίας η οποία υπάρχει. Είναι άμεση ανάγκη για την υποστήριξη των γυναικών. Στο σύνδεσμο βλέπουμε όλο ένα και πιο πολύ αυτή την ανάγκη.
0: Ο Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου ζητά ένα πιο οργανωμένο σύστημα αντιμετώπισης, περισσότερη εκπαίδευση των επαγγελματιών και ενίσχυση των δομών υποστήριξης και πρόληψης.
1: Το Σύνδεσμο, αυτό που κάνουμε εδώ και χρόνια, είναι υποστηρίζουμε την κάθε γυναίκα πριν την καταγγελία στην αστυνομία, να την προστατεύουμε στο να καταγγείλει την κακοποίηση στην αστυνομία και βεβαίως να την υποστηρίζουμε, την ενδυναμώνουμε σε όλη τη διαδικασία και μετά την κακοποίηση. Αυτό που είναι η μεγάλη μας πρόκληση είναι να κινητοποιούμε την κοινωνία, να βρισκόμαστε παρόντες και παρούσες σε κάθε μικρή κοινωνία και μεγάλη κοινωνία, σε κάθε χωριό, σε κάθε σημείο το οποίο μπορεί να ευαισθητοποιηθεί και βεβαίως να αποσκοπούμε και στην κινητοποίηση όλο ένα και περισσότερο και του κρατικού μηχανισμού αλλά και της κοινωνίας.
0: Παράταση για χιλιάδες γονείς που δεν πρόλαβαν να υποβάλουν αίτηση στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Ηρακλείου, καθώς η προθεσμία εγγραφών για την σχολική χρονιά 2026-2027 μετατίθεται έως και την Κυριακή 14 Ιουνίου.
2: Τους γονείς που ενδιαφέρονται προκειμένου να φοιτήσουν τα παιδιά τους στα ΚΕΠΑ, στους βρεφονηπιακούς του Δήμου Ηρακλείου, ότι δόθηκε παράταση περίπου 8 ημερών, από Κυριακή 7 έως Κυριακή 14 Ιουνίου το βράδυ στις 12, δόθηκε λοιπόν παράταση υποβολής αιτήσεων, ώστε όλοι να προλάβουν να καταθέσουν την αίτησή τους και τα απαραίτητα συνοδευόμενα έγγραφα που απαιτούνται. Δεν άλλαξαν οι θέσεις περίπου όσες πέρσι, δηλαδή περίπου 1.250 θέσεις για νήπια και βρέφη. Εμείς υπολογίζομαι να υποβληθούν περίπου 1.400 με 1.500 αιτήσεις.
0: Οι αιτήσεις για βρέφη και νήπια υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας στην ιστοσελίδα του Δήμου. Φέτος ωστόσο η διαδικασία αλλάζει, καθώς όλοι οι γονείς είτε διεκδικούν δημοτική θέση είτε θέση μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ με βάουτσερ υποβάλλουν μία και μοναδική αίτηση μέσω του Δήμου, όπως προβλέπει η νέα νομοθεσία.
2: Ναι, η αίτηση είναι ηλεκτρονική, υποβάλλουν μόνο μία αίτηση και μπορούν να βρουν τον αντίστοιχο υπερσύνδεσμο στην ιστοσελίδα heraklion.gr, που είναι η ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου, στο μπάνερ που λέει βρεφονηπιακή σταθμή. Πατώντας πάνω στο μπάνερ, ακολουθούν τη διαδικασία που τους ανοίγει. Πολύ εύκολη. Ακόμα και ένας που δεν έχει πολύ σχέση με τον υπολογιστή μπορεί να το υποβάλει.
0: Οι γονείς μπορούν να επιλέξουν έως 3 βρεφονηπιακούς σταθμούς, ενώ εφιστάται ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή της κατάλληλης δομής με βάση την ηλικιακή κατηγορία των παιδιών που δέχεται κάθε κέντρο προσχολικής αγωγής, ώστε να αποφευχθούν προβλήματα κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων.
2: Να πούμε εδώ ότι οι γονείς θα πρέπει να είναι πρόσεχτοι.

0: πολιτική, όταν επιλέξουν τα τρία κεπά που προβλέπονται, την πρώτη τους επιλογή, τη δεύτερη επιλογή και την τρίτη επιλογή, γιατί θα πρέπει να βλέπουν δίπλα σε κάθε αν απασχολεί βρέφη ή μόνο νήπια, ώστε να είναι σωστή η επιλογή τους. Mm-hmm. Τα υπόλοιπα τώρα είναι γνωστά. Είναι το εκαθαριστικό συμβίωμα, είναι η απόδειξη ότι είναι πολύτεχνη, οικογενειακή κατάσταση και οτιδήποτε άλλο απαιτείται προκειμένου να μοριοδοτηθούν. Παράταση λοιπόν έως την Κυριακή 14 Ιουνίου το βράδυ.
1: Όσοι στη συνέχεια λάβουν βάουτσερ θα πρέπει να εισέλθουν εκ νέου στην αίτησή τους και να καταχωρήσουν τα στοιχεία ώστε η σύμβασή τους να μετατραπεί αυτόματα από δημοτική σε χρηματοδοτούμενη μέσω ΕΣΠΑ.
0: Δικής αυτοδιοίκηση ή ΕΕΤΑ που διαχειρίζεται τα βάουτσερ θα ανοίξει νέες ημερομηνίες για να υποβάλουν αιτήσεις επιχορήγησης, επιταγής τοποθέτησης, έτσι λέγεται το δηλαδή ο κάθε γονέας μπορεί να πάρει μία επιταγή προκειμένου να πληρώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τη φίτηση του παιδιού του στους δημόσιους βρεφονηπιακούς σταθμούς.
2: Ο Σεγγέλια μπαίνει με στη μεγάλη περιοχή, γυρίζει πάλι για το Φούντα. Ο Φούντας εκτελεί με τη μία, εκτελεί με τη δεύτερη, 1-1. Ο ταξιάρχης Φούντας στο 28 ισοφαρίζει για τον Όφη.
3: Το σύριαλ της παραμονής του ταξιάρχη Φούντα στον Όφη είχε αίσιο τέλος και ο 31 ετών επιθετικός θα μείνει στην Κρήτη για τα επόμενα 3 χρόνια. Ο Όφη κλείνει με επιτυχία μια πολύ σημαντική υπόθεση ανανέωσης με ένα παίκτη που θα τον βοηθήσει σε Ελλάδα και Ευρώπη. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο Φούντας, ο οποίος με ένα συμβόλαιο κοντά στις 300.000 ευρώ ετησίως ήταν τα τελευταία 2 χρόνια ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης του Όφη, θα βάλει με τη νέα συμφωνία στον τραπεζικό του λογαριασμό ένα ποσό που ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ για τα επόμενα 3 χρόνια, με τις ετήσιες απολαβές του να κυμαίνονται περί των 350.000 ευρώ το χρόνο.
2: Το έδαφος νους από τα αριστερά, η σέντρα καλή προς το πέναλτι, επερχόμενος Φούντας για το 1-1 στο 75, άμεση απάντηση.
3: Ο Άρης είχε ασκήσει pressing στον επιθετικό του Όφη και μάλιστα στη Θεσσαλονίκη δημοσιεύματα είχαν σίγουρη τη μεταγραφή του επιθετικού του Όφη. Λογάριαζαν όμως χωρίς τον ξενοδόχο. Δεν είχε κανένα λόγο για να φύγει από τον Όφη ο Φούντας και να ρισκάρει το μέλλον του. Ο Όφη του παρέχει σιγουριά, καλά χρήματα, αλλά και την πρόκληση της ευρωπαϊκής συμμετοχής.
2: Το Σεγγέλια βρέπει το Φούντα, ο Φούντας κάνει ένα πλασέ. Ο Τσιφτής μπλοκάρει σταθερά, μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή, πάλι ο Φούντας δοκάρει!
3: Ο Φούντας ήταν από τους κορυφαίους παίκτες του Όφη στο τελικό κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ, καθώς σκόραρε το πρώτο γκολ της ισοφάρισης, ενώ είχε και δοκάρει στο παιχνίδι. Με 9 γκολ στο πρωτάθλημα, ήταν δεύτερος σκόρερ του Όφη, πίσω από τον Σαλτσέντο που πέτυχε 10 και τον Τιάγκο Νούς που είχε 7 τέρματα. Η παραμονή του Φούντα είναι μετά τη μεταγραφή του Ανδρέα Μπουχαλάκη, το δεύτερο δώρο του Μιχάλη Μπούση στο Χρήστο Κόντι για τον Ευρωπαίο Όφη που θέλει να χτίσει.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central.

0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε σε άλλο ένα box out στο 31ο εδώ στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, στο 31ο της τρίτης σεζόν του τρίτου κύκλου των εκπομπών στην τηλεόραση Κρέτα, πάντοτε στα καταστήματα Cosmos Pork που επωρημίου ενδείκνυται και προσφέρονται για ωραίο αθλητικό κουβεντολό. Λοιπόν, σήμερα το ημερολόγιο γράφει 4 Ιουνίου του 2026. Στις 4 Ιουνίου του 1917, κοντά έναν αιώνα πίσω, παρακάτι, απονεμήθηκαν για πρώτη φορά από το Πανεπιστήμιο Κολούμπια τα περίφημα βραβεία Πούλιτζερ, και εμείς σήμερα θα συναντήσουμε εδώ και θα υποδεχθούμε κάποιον που δικαιούται το δικό του βραβείο υψηλής περιοπής και μάλιστα με ιταλική σφραγίδα και κυρίως με ιταλική φινέτσα. Buonasera, come stai, tutto a posto, περίμενε τώρα. Λοιπόν, δεν κάνατε λάθος, δεν τον αφήνω, τον πιάνω από το ρημό. Δεν κάνατε λάθος, δεν πιάσατε ράι, δεν φύγατε από τη συχνότητα της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Ηλία Κουτσουπιά.
1: Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πολύ και εγώ για την πρόσκληση.
0: Μίλε, γκράτσε. Ήξερες τα λίγα από το... Να μιλήσετε.
1: Γιατί νόμιζα ότι θα ξέρετε καμιά λέξη παραπάνω.
0: Ξέρω, ναι, έλα.
1: Μπονασέρα, εντάξει, καλά τα πήγατε. Όχι, δεν ήξερα ιταλικά. Εντάξει, ήμουν μικρός 16 χρονών, οπότε βοήθησε. Γιατί νομίζω όσο πιο μικρός είσαι και αναγκάζεις να μιλείς τη γλώσσα, τη μαθαίνεις σχετικά εύκολα και γρήγορα.
0: Πρώτα απ' όλα, πώς θα λένε, κομπλιμέντι, φελιστασιόνι και όλα αυτά, λοιπόν, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια γιατί η ομάδα στην οποία έπαιξες με σένα πρωταγωνιστή Φροζινόνε επιστρέφει, πόσο, 4-5 χρόνια ήταν ανοιχτός.
1: Ήταν δύο χρόνια. Πριν δύο χρόνια ήταν πάλι. Ναι, πριν δύο χρόνια.
0: Και είναι η τρίτη συμμετοχή του, νομίζω.
1: Η τέταρτη, αυτή είναι η τέταρτη.
0: Μπράβο, είχε τρεις.
1: Θα είναι η τέταρτη.
0: Και θα είναι η τέταρτη. Καναρίνια.
1: Είναι, ναι, καναρίνια, λεόνι λέγονται. Είναι λιοντάρια, λένε.
0: Λιοντάρια.
1: Έχει το σήμα πάνω στη φανέλα. Κίτρινο, οπότε εντάξει, καναρίνια ή λεόνι, πάνω κάτω στα ίδια είμαστε.
0: Οπότε είτε βρυχήθηκαν καλά τα λιοντάρια, είτε τυτίβησαν καλά τα καναρίνια. Δεύτερη.
1: Δεύτερη πίσω από τη Βενέτσια, ναι.
0: Πίσω από τη Βενέτσια. Θρίλερ στο τέλος. Τη Φροζινόνε η άνοδο.
1: Θρίλερ όλη τη χρονιά. Όλη γιατί ήταν τέσσερις ομάδες που κυνηγούσαμε την άνοδο.
0: Η τέταρτη ποια ήταν, η Μόντζα είναι η.
1: Μόντζα είναι η τρίτη και η τέταρτη ήταν η Παλέρμο που μέχρι τέσσερις αγωνιστικές πριν ήμασταν και οι τέσσερις στους δύο βαθμούς διαφορά. Οπότε θρίλερ, ειδικά τις τελευταίες δύο-τρεις αγωνιστικές. Και εντάξει, ήταν και ένα πρωτάθλημα πολύ, πολύ ιδιαίτερο γιατί είναι η πρώτη φορά ή από τις πρώτες φορές που μέχρι τελευταία αγωνιστική υπήρχε όλο αυτό να μην ξέρουμε ποια θα ανέβει, ποια θα βγει πρώτη. Και συν τη άλλη, εμείς κάναμε το ρεκόρ βαθμών στην ιστορία της Φροζινόνε και παρόλα αυτά δεν βγήκαμε πρώτοι. Αλλά εντάξει, σημαντικό είναι η άνοδος.
0: Κρατούσατε την τύχη στα χέρια σας ή χρειάστηκε και κάποιο άλλο αποτέλεσμα να σας βοηθήσει?
1: Εμείς ήμασταν σχεδόν όλη τη χρονιά πρώτοι ή δεύτεροι. Και για πολύ μεγάλο διάστημα ήμασταν πρώτοι μέχρι το Μάρτιο, αν δεν κάνω λάθος, Φλεβάρι ή Μάρτι. Μετά στα τελευταία παιχνίδια η Μόντζα ήταν από πάνω μας και εμείς ήμασταν τρίτοι και για δύο ή τρεις αγωνιστικές ήμασταν σε ισοβαθμία. Στην ιστοβαθμία όμως η Μόντζα ήταν από πάνω γιατί είχε κερδίσει ένα παιχνίδι και είχαν πέσει παλιά στο άλλο. Και στο πρώτο τελευταίο παιχνίδι χάνουν
0: από τη
1: Μάντοβα και κερδίζουμε εμείς ένα παιχνίδι που άμα το παίζαμε άλλες 10 φορές πιστεύω δεν θα κερδίζαμε καμία. Δηλαδή είχαν δοκάρια.
0: Εναντίον
1: τη Γιούβε Στάμπια σε πλαστικό γήπεδο, δύσκολη έδρα. Και κερδίζουμε 0-1 και μετά είχαμε το τελευταίο παιχνίδι την τύχη στα χέρια μας εμείς.
0: Και έγινε ό,τι έγινε.
1: Όταν
0: άρχισε η σεζόν, όταν ήταν η πρώτη σου εκεί.
1: Ήταν πέρυσι το Γενάρη, πήγα εγώ.
0: Μπράβο, πέρυσι το Γενάρη. Λοιπόν, και αρχίζει η σεζόν, και αρχίζει η προετοιμασία. Είναι στο μυαλό σου αυτό, δηλαδή είναι η ομάδα που μπαίνει από την αρχή και θα ξεκινήσει να παίζει στη σεζόν με στόχο το πρωτάθλημα και την άνοδο, ή προέκυψε στην πορεία?
1: Είναι μια ομάδα που τα τελευταία χρόνια έχει κάνει τρεις ανόδους, αυτή είναι η τέταρτη. Οπότε γενικά είχε σαν στόχο κάποια στιγμή να ξανανεύει. Και σαν προγραμματισμό και είναι μια ομάδα σοβαρή η διοίκηση. Οπότε ήταν ο στόχο. Δηλαδή, εγώ το Γενάρη πέρυσι που πήγαινε, ήξερα ότι πάω σε μια ομάδα που έχει στόχο να πρωταγωνιστεί. Παρόλο που πέρυσι ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά και σωθήκαμε τελευταία στιγμή. Αλλά φέτος, όταν ξεκινήσαμε με σκοπό να κάνουμε μια πολύ καλύτερη σεζόν σε σχέση με την περσινή. Σίγουρα να σωθούμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα να κυνηγήσουμε τα playoff, αλλά όχι να κυνηγήσουμε την άνοδο. Δηλαδή, η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν ο στόχος μας σε καμία περίπτωση στην αρχή.
0: Έδωσες μια ωραία απάντηση, νομίζω μια πολύ ωραία, πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ επίκαιρη συνέντευξη που απάντησες και άσε το κρασί κάτω.
1: Ναι, είναι πως ελβίνο λένε στα ιταλικά, ότι πως λέμε εδώ θα υπέγραφα άμα μου το λέγανε.
0: Ναι.
1: Αυτό είπα, ότι εντάξει, η αλήθεια είναι ότι πέρυσι το καλοκαίρι άμα μου λέγανε ότι θα είχα αυτούς τους αριθμούς και θα ανέβαινε η ομάδα κατηγορία, Εννοείται πως θα έλεγα υπογράφω τώρα.
0: Υπογράφω τώρα, ναι.
1: 100%. Από την άλλη είπα για κάτι άλλο που ισχύει, ότι ναι μεν υπογράφω, αλλά είναι και το αποτέλεσμα μιας δουλειάς των τελευταίων χρόνων που ήλπιζα και πίστευα ότι κάποια στιγμή θα έρθει.
0: Υπάρχει κάποιο αυτό που λέμε turning point, δηλαδή ένα σημείο κλειδί μέσα στη σεζόν που καταλαβαίνεις και καταλαβαίνει και ο προπονητής και καταλαβαίνει και η ομάδα και όλος ο οργανισμός ότι εδώ είμαστε και είμαστε έτοιμοι για να το κάνουμε.
1: Εμείς μέχρι το Φλεβάρι που παίξαμε με τη Βενέτσια είχαμε τρεις ήττες φέτος. Εκείνη ήταν η τρίτη ήττα με τη Βενέτσια που ήταν δεύτερη και εμείς ήμασταν πρώτοι. Ή πρώτοι για ένα βαθμό αυτή και εμείς δεύτερη.
0: Ναι, το ρεκόρ είναι καλό. Είναι 23 νίκες, 12 ισοπαλίες και 3 ήττες.
1: Δύο από τη Βενέτσια και μία από τη Μόντζα, δηλαδή από τις δύο πρώτες. Την πρώτη και την τρίτη. Εμείς εκείνο το παιχνίδι χάσαμε και παρόλα αυτά ήμασταν ίσως η μοναδική ομάδα που με τη Βενέτσια πραγματικά τα πρώτα 60-65 λεπτά άξιζαμε να είμαστε 3-0 να κερδίζαμε εμείς. Χάσαμε 2-1, αλλά εκείνο ήταν το παιχνίδι που μπήκαμε στα ποδητήρια και ταχτήκαμε και είπαμε ότι αφού μπορούμε και μια τέτοια ομάδα εξακολουθούμε το Φλεβάρι και όχι το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο να παίζουμε τόσο καλά και να αξίζουμε να κερδίσουμε, ότι πρέπει να το προσπαθήσουμε να κερδίσουμε γιατί είμαστε καλύτεροι από τις άλλες.
0: Ο προπονητής ήρθε φέτος, έτσι.
1: Ο προπονητής ήρθε φέτος το
0: καλό. Αλβίνι, Μασιμιλιάνο.
1: Μασιμιλιάνο.
0: Βρήκες χημεία μαζί του, δηλαδή, γιατί λέω, αλλά μπορεί να κάνω και λάθος, ότι όλα αυτά που πέτυχες και θα το ξετυλίξουμε το κουβάρι, τι κατάφερες φέτος, προφανώς έχουν και με το ρόλο στην ομάδα και με το τι κάνεις και τι σου ανατέθηκε και τι πρωτοβουλίες παίρνεις.
1: Ειδικά σε ένα πρωτάθλημα σαν το Ιταλικό, που είναι πολύ τακτική, πολύ από πίσω υπάρχει.
0: Είναι ακόμα και η Serie B.
1: Είναι πάρα πολύ. Δηλαδή και στο να προετοιμάσεις το παιχνίδι μέσα στη βδομάδα και σε όλα πολύ αναλυτικά και τακτικά είναι πολύ σημαντικό. Θεωρώ λοιπόν ότι ο προπονητής παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Και θα το πω αυτό γιατί πέρυσι ήμασταν πάνω κάτω η ίδια ομάδα. Δηλαδή 8 στους 11 βασικούς παίχτες υπήρχαν και πέρυσι. Το ότι λοιπόν φέτος καταφέραμε και βγήκαμε δεύτεροι. Σημαίνει ότι υπάρχει μια δουλειά από πίσω της διοίκησης, του προπονητή, του staff. Οπότε ναι, και σε μένα βοήθησε πάρα πολύ στο να. Και τα στοιχεία μου να δείξω περισσότερο και στην εμπιστοσύνη που μου έδειξε.
0: Πώς έχει αλλάξει και εσύ που το ζεις τώρα, γιατί δεν είσαι χθεσινός εκεί. Πραγματικά, δηλαδή το συνειδητοποιώ. Προφανώς εσύ το έχεις συνειδητοποιήσει νωρίτερα. Πήγες εκεί παιδάκι ακόμα. Δηλαδή, άμα σε δει κάποιος, θα πει ότι ο Κουτσουπιάς ο Ηλίας είναι 19, βαριά 20. Και λέω ότι έχεις εικόνα και προφανώς έχεις όλη αυτή την εμπειρία και την περπατησιά που έχεις κάνει εκεί 10 χρόνια, ακριβώς 10 χρόνια από τότε που το πήγες. Ότι πάρα πολύ μεγάλωσαν έχοντας την εικόνα του αμυντικογενούς παιχνιδιού των Ιταλών, του Κατενάτσιο, του Χελένιο Χερέρα παλιά. Ότι οι Ιταλοί στείνουν τείχος, το λεωφορείο της Σίντερ του Μουρίνιο. Πολλοί κόσμοι και πολλές γενιές μεγάλωσαν με αυτή την εικόνα του ποδοσφαίρου της Ιταλίας. Έτσι είναι ακόμα.
1: Εντάξει, το ποδόσφαιρο νομίζω εξελίσσεται γενικότερα. Δηλαδή και η Ιταλία αρχίζει και παίρνει κάποια πρότυπα ευρωπαϊκά. Και άμα δείτε και στην Ευρώπη, στο Champions League, επειδή μου αρέσει κιόλας να παρακολουθώ, να αναλύω παιχνίδια, έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο. Δηλαδή υπάρχει και το ένας εναντίον ενός πάρα πολύ. Είδαμε το Bayern Paris Saint-Germain, το τι γινότανε. Οπότε και στην Ιταλία αναγκαστικά, παρόλο που εξακολουθεί να υπάρχει το αμυντικογενές και το τακτικό και πρώτα να μην φάω γκολ και μετά να το βάλω, έχουν αρχίσει σιγά σιγά και εξελίσσονται τα πράγματα. Και οι προπονητές υπάρχουν πολλοί τύπου Γκασπερίνη, τύπου Παλαντίνο, ακόμα και ο δικός μας, που τους αρέσει το επιθετικό ποδόσφαιρο, το να πάνε στη μονομαχία, στο ένας με έναν. Οπότε σίγουρα υπάρχει ακόμα. Και καλώς υπάρχει, γιατί θεωρώ ότι κάθε χώρα πρέπει να έχει τη δική της ταυτότητα.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Να έχει το δικό της σήμα κατά τεθέν.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή τι πουλάει ο καθένας. Βέβαια, έχεις δίκιο.
1: Και ίσα-ίσα που η Ιταλία και στο Μουντιάλ και αυτά η συμμετοχή τους, ίσως κάποιοι κατηγορούν αυτό, ότι έχει αρχίσει.

0: αρχίζει και δεν υπάρχει ταυτότητα που υπήρχε παλιά.
1: Από το στόμα μου το πήρες, μου δίνεις μια ωραία πάσα, έδωσες και κάμποσες στη σεζόν. Ήταν σοκαριστικός ο αποκλεισμός των Μπαράζ με τη Βοσνία.
0: Ήταν σοκαριστικός την εβδομάδα των Μπαράζ. Υπήρχε ένα
1: σοκαριστικό. Δηλαδή, κάποτε έλεγε ότι η Ιταλία είναι η Ιταλία, θα είναι εκεί.
0: Ναι, ναι. Την εβδομάδα των Μπαράζ ήταν, φοβόντουσαν ακόμα και να μιλήσουν. Υπάρχει μια προκατάληψη να μην μπουν κάποια πράγματα γιατί φοβούνται το πώς θα έρθουν τα αποτελέσματα. Στην Ιταλία λοιπόν ήταν όλοι φοβισμένοι ότι αν γίνει τρίτη φορά, ναι, τι θα κάνουμε, ας πούμε. Και θεωρώ ότι μπορεί να πέρασε λίγο και στους παίχτες μετά και γι' αυτό να μην καταφέραν να περάσουν. Γιατί σαν ομάδα, σαν παίχτες, ακόμα υπάρχει πολύ μεγάλη ποιότητα.
1: Τον Κατούζο τον έχεις προλάβει εδώ?
0: Ήμουν παιδάκι.
1: Είσαι ένα παιδάκι.
0: Ήμουν παιδάκι, ήμουν στα ακαδημίες του ΟΦΕ μας. Αλλά μιλήσαμε, έχουμε μιλήσει γιατί ο μάνατζερ μου ήξερε για τον Όφη, για το Ηράκλειο, για τον Κατούζο και μου τον είχε δώσει να μιλήσει μια φορά.
1: Τι απολαμβάνει ο Ηλίας Κουτσουπιάς που είναι 10 χρόνια στην Ιταλία, που άρχισε την καριέρα του εδώ στο Ηράκλειο από τον Όφη, πήγε για λίγο στον Πλατανιά και αποφάσισε σε πολύ νεαρή, σε πολύ μικρή ηλικία να ξενιτευτεί και δικαιώνεται. Τι απολαμβάνει παίζοντας στην Ιταλία? Και δεν λέω, είναι what if. Στο what if δεν έχει απάντηση και δεν βγάζει νόημα. Δεν ξέρω τι θα σου συνέβαινε αν είχες μείνει εδώ. Αλλά επειδή έχουμε μια πραγματικότητα, απτή, την ακουμπάμε, την αγγίζουμε. Τι σου αρέσει, δηλαδή, τι δεν θα άλλαζες με τίποτα από αυτό που έχεις ζήσει 10 χρόνια εδώ?
0: Ναι, αυτό το what if καμιά φορά το σκέφτομαι κι εγώ, αλλά γυρνώντας πίσω δεν θα άλλαζε απολύτως τίποτα, γιατί θεωρώ ότι το ότι έφυγα μικρός με έχει οριμάσει πάρα πολύ και σαν άνθρωπο και ποδοσφαιρικά. Και αυτό που απολαμβάνω περισσότερο είναι ότι, που ενδεχομένως και στην Ελλάδα, ας πούμε, μπορεί να ήταν το ίδιο πράγμα, εμένα μου αρέσει γενικά. Δηλαδή πηγαίνω στο γήπεδο και το ευχαριστιέμαι, μου αρέσει πάρα πολύ. Οπότε απλά απολαμβάνω την καθημερινότητα. Και ποδοσφαιρικά είναι μια κουλτούρα που ταιριάζει πολύ, πάρα πολύ σε εμάς. Οπότε όλο αυτό, ο στόχος, η άνοδος φέτος, το να πηγαίνω στο γήπεδο, να υπάρχει πολλής κόσμος, αυτό είναι που απολαμβάνω στην Ιταλία.
1: Έκανες κάτι διαφορετικό στη διαχείριση του εαυτού σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια? Γιατί αυτή είναι η σεζόν καριέρας. Δηλαδή είναι εξώφυλλο. Η φάτσα σου είναι εξώφυλλο στην επιτυχία της ομάδας.
0: Έκανα, ναι. Φέτος άλλαξα αρκετά πράγματα. Εντάξει, και στην καθημερινότητά μου, στη δουλειά, όχι, γιατί πάντα δούλευα. Μπορεί να άλλαξα κάποια πράγματα στη διατροφή μου. Και, εντάξει, αυτό έτσι και έως εξελίσσεται. Κάθε φορά που μπορείς να βελτιώσεις κάτι, το κάνεις. Αυτό που άλλαξα φέτος ήταν η συνοτροπία μου ότι. Κάθε χρόνο έλεγα ότι φέτος πρέπει να είναι τελευταία χρονιά σε ρεμπή. Οπότε πρέπει να είναι η χρονιά που θα πάω σε σεριά, τελείωσε. Και αυτό μου έβαζε μια πίεση παραπάνω και δεν μου έβγαινε. Είτε με κάποιο τραυματισμό και. Οπότε φέτος το πήρα πιο χαλαρά. Είπα ότι θα παίξω, θα το ευχαριστηθώ. Και ό,τι γίνει έγινε. Και παιχνίδι με παιχνίδι, μέρα με τη μέρα, έβλεπα ότι μου βγαίνει με το σκεπτικό αυτό.
1: 8 γκολ.
0: 8 γκολ.
1: Και ένας πανηγυρισμός που έγινε viral.
0: Ο τελευταίος. Ναι.
1: Τι βγάζεις εκεί, εκείνη τη στιγμή, τι βγάζεις?
0: Εκείνη τη στιγμή βγάζω.
1: Είναι στο μάτς με.
0: Το τελευταίο με τη Μάντο.
1: Με τη Μάντο.
0: Που ήταν το τελευταίο γκολ και μετά κερδίσαμε. Και πήγαμε στη σέρια. Αυτός ο πανηγυρισμός είναι λίγο λύτρωση για όλα τα χρόνια. Κυρίως τα τελευταία δύο.
1: Εκείνη περνάει φιλμάκι μπροστά, έτσι.
0: Εκείνη περνάει φιλμάκι.
1: Ασπρόμαυρο, έγχρωμο, τι να είναι.
0: Ναι, υπάρχει οικογένειά μου στο γήπεδο. Ναι. Που ξέρω πόσο το θέλανε και εκείνοι και πόσο με έχουν στηρίξει όλοι τους. Οπότε υπάρχει φιλμάκι από την αρχή όταν έφυγα, από 16 χρονών και κυρίως από τα τελευταία δύο χρόνια με τους τραυματισμούς και κάποιες δυσκολίες.
1: Το αισθάνεσαι αυτό, ότι είσαι και λίγο ή πολύ, εσύ θα μου το πεις, εσύ θα το προσδιορίσεις, λίγο survivor, ότι χρειάστηκε πολλές αντικσότητες, πολλά προβλήματα, πολλά εμπόδια να τα ξεπεράσεις και σε ένα ξένο περιβάλλον κιόλας. Που δεν είχες σκάβατς, δηλαδή εδώ στο Ηράκλειο, μπαμπά, έλα, μαμά, το ένα, το άλλο, Φώτης, δηλαδή, θέλω να πω, ναι. Εκεί είσαι μόνος.
0: Όταν γινόντουσαν το σκεφτόμουν, ναι. Αλλά ξαναλέω, δεν θα άλλαζα απολύτως τίποτα, γιατί και η νίκη και η άνοδος και η χρονιά αυτή που, εντάξει, τέλος πέρασε, δηλαδή πάλι κοιτάω το αύριο και θέλω να πάω ακόμα καλύτερα. Αλλά η κάθε επιτυχία είναι πιο ωραία όταν περνάς από κάποιες δυσκολίες. Παρά να τα βρεις εντός εισαγωγικών έτοιμα. Εννοείται πως άμα μου λέγανε ότι θα γινόταν αυτό πριν 5 χρόνια χωρίς τραυματισμούς, θα το έκανα χωρίς να το σκεφτώ. Αλλά τελικά μετά από αυτές τις δυσκολίες είναι πιο ωραίο να πετυχαίνεις ένα στόχο.
1: Και άνοδος και σεζόν καριέρας. Ο κόσμος εκεί στο περιβάλλον πώς σε δέχονται, πώς. Σε αγκαλιάζουν, πώς.
0: Αυτό είναι το ωραίο του ποδοσφαίρου. Ναι. Δηλαδή, ο λόγος που ξεκινάμε, νομίζω, όλοι είναι αυτό. Όχι ακριβώς η ανταπόκριση του κόσμου, αλλά το. Δηλαδή, εγώ αυτό.

0: Αυτό το να πανηγυρίζω σε γεμάτο γήπεδο είναι το όνειρο που είχα πάντα και είναι αυτό που με γεμίζει. Πέρα από το οικονομικό, το να φτάσεις όσο πιο ψηλά μπορείς, ναι, οκ. Okay. Αλλά αυτή η ανταπόκριση του κόσμου εκτός γηπέδου, αυτό το ευχαριστώ, αυτό είναι που σε γεμίζει στο τέλος. Οπότε, ναι, νομίζω είναι το πιο ωραίο και το πιο σημαντικό από όλα.
1: Είσαι ο τύπος που πανηγυρίζεις, τώρα τύπο, δεν υπάρχουν ακρότες, που πανηγυρίζεις ακραία που θα πας στα κάγκελα, ας πούμε, να καβαλήσεις και να πανηγυρίζεις με τον κόσμο ή είσαι πιο...
0: Εντάξει, είμαι γενικά, θα βγάλω πάθος και στον πανηγυρισμό μου και στο γήπεδο με τέτοιος παίχτης. Ναι, εντάξει, είμαι, όχι αυτός που θα ανέβει στα κάγκελα, που θα φιλήσει το σήμα, δηλαδή δεν πάω στο άλλο άκρο, αλλά ναι, βγάζω πάθος στον πανηγυρισμό μου γενικά.
1: Ήρθε, γιατί πρώτο Θεός σε λίγο καιρό θα σου συμβεί ένα πάρα πολύ ευχάριστο γεγονός. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε κερασάκι στην τούτα, το παιδί. Δηλαδή και άνοδος και ό,τι έκανες και το ένα και το άλλο και ένα υπέροχο παιδάκι που έρχεται.
0: Αυτό ίσως είναι, όχι ίσως, αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Οπότε πρέπει ακόμα να το συνειδητοποιήσω γιατί δεν έχει έρθει ακόμα. Τώρα αρχίζω και το συνειδητοποιώ και το περιμένω πώς και πώς. Αλλά ναι, η φετινή χρονιά ήταν όλη εξαιρετική. Δηλαδή μαγική από όλες τις απόψεις και το ότι τελείωσε έτσι και περιμένουμε... πρώτα Θεός το παιδάκι είναι νομίζω ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να συμβεί.
1: Τι έγινε, δεν το κατάλαβα καλά, αλλά επίτηδες δεν το ψάξα και πολύ για να το πεις εσύ, να το διηγηθείς εσύ στο μάτς με την Έμπολη, με την μπάλα.
0: Απλά έβαλα, εγώ είπα ότι είχα βάλει στο παιχνίδι με τη Μόντενα, δηλαδή ήταν νομίζω τον Οκτώβρη που είχαμε μάθει ότι μετά το παιχνίδι ότι η Εμμανουέλα είναι έγκυος και ήταν το πρώτο τρίμηνο που το κρύβαμε. Και δεν το λέγαμε. Εγώ εκείνο το τρίμηνο ήταν η περίοδος που είχα βάλει τα περισσότερα γκολ. Νομίζω 4 γκολ σε 7 παιχνίδια, 3 σε κάτι τέτοιο. Και στο μυαλό μου είχα ότι θέλω να πανηγυρίσω για το παιδί, αλλά δεν μπορούσα να το κάνω ακόμα γιατί το έκρυβα. Αλλά η μανάρα μου γεμίζει.
1: Ναι,
0: παλιά,
1: ποιο το κάνει, το Ρονάλντο, ποιο το κάνει.
0: Ναι, που κάνουν το.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και μετά που είπαμε, και θα το πω, το Γενάρη δεν είχα βάλει γκολ. 3 παιχνίδια, κάτι τέτοιο. Και έλεγα να βάλω γκολ, δεν βάλω γκολ. Και όταν έβαλα ήταν περίμενα πώ και πώ θα κάνω πανηγυρίσω.
1: Εγώ θα μείνω σε αυτό που έλεγες προηγουμένως, δεν το πέρασα ξόφαλτσα και ακροθήγως. Και από τη δική μου εμπειρία, εγώ δεν υπήρξα αθλητής, αλλά δημοσιογραφικά κρίνοντάς το, τις εικόνες και τα συναισθήματα που γεννά ο αθλητισμός. Και ήταν πολύ συναισθηματική αυτή η ανάρτηση που έκανες, που λες πίσω από αυτή τη στιγμή, τον πανηγυρισμό, κρύβονται δάκρυα, δουλειά, σιωπή, θυσίες και μια τεράστια επιθυμία να ξανασηκωθώ κάθε φορά. Η σιωπή που κολλάει.
0: Σιωπή...
1: Αυτό μου έκανε εντύπωση εμένα.
0: Ναι,
1: σιωπή. Δηλαδή πέρα από όλα τα άλλα, η σιωπή που γράφεις.
0: Σιωπή γιατί ειδικά στο ποδόσφαιρο είναι ένας χώρος που πρέπει να κρατάς πράγματα μέσα σου. Είναι αυτό που μου είπατε και πριν, ότι δεν έχεις πάντα τη στήριξη, δεν έχεις κάποιον να μιλήσεις, δεν έχεις κάποιον να εκφράσεις τα συναισθήματά σου. Οπότε στις δυσκολίες πολλά πράγματα τα κρατάς μέσα σου και η σιωπή είναι πάνω σε αυτό, ότι είσαι εσύ με τον εαυτό σου. Οπότε αυτό εννοώ με τη σιωπή.
1: Μέσα στις δυσκολίες, μέσα στην πορεία του χρόνου, που υπήρξαν και καλές και κακές στιγμές, θα σε ρωτήσω ποια είναι η πιο καλή στιγμή, και, γιατί μπορεί να μην γίνεται το πρωτάθλημα για σένα ή άνοδος, μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό. Υπήρξε ποτέ στιγμή, παραδείγματος χάρη, πριν από 2 χρόνια, όταν έπαθε στη ρήξη χιάς του, που να γύρισες ένα βράδυ σπίτι ή να σηκώθηκες ένα πρωί και να πεις τι κάνω εδώ.
0: Όχι, το τι κάνω εδώ δεν το είπα ποτέ. Δηλαδή ποτέ μου δεν είπα ούτε θα τα παρατήσω, ούτε γιατί σε μένα, ούτε εντάξει, σε πιάνουν στιγμές. Εμένα αυτό που με είχε διαλύσει είναι ότι ήταν σε μια πολύ καλή περίοδο πάλι ποδοσφαιρικά που ήμουν στην Πάρη, πήγαινα πολύ καλά, είχα βάλει γκολ σε μια μεγάλη ομάδα. Οπότε το τι έγινε εκείνη την περίοδο, μάλιστα το έχω πει, έγινε το Δεκέμβρη και είχε ήδη υπάρξει ενδιαφέρον το Γενάρη από ομάδα στη Σέρια. Οπότε μαθαίνω αυτό και μετά από μια εβδομάδα μου συμβαίνει αυτό στο γόνατο. Οπότε με πιάνει το. Γιατί, για ποιο λόγο, ναι, αυτό σε πιάνει. Αλλά παρόλο που θυμάμαι τον εαυτό μου να καταραίει εντός εισαγωγικών, να με πιάνει αυτό, ποτέ μέσα μου δεν μου πέρασε το δεν θα τα καταφέρω ή δεν θα το παλέψω. Δηλαδή αυτό πραγματικά που δεν θυμάμαι ποτέ τον εαυτό μου να λέει ότι εντάξει, το αφήνω. Αυτό ποτέ.
1: Ποια είναι η πιο δυνατή στιγμή που έχει ζήσει, που δεν πρέπει σώνει και καλά να είναι αυτό που έγινε πριν από μερικές μέρες με την άνοδο.
0: Όχι, το είπα και πρόσφατα, η πιο δυνατή στιγμή είναι ότι τελειώνει το παιχνίδι με τη Μάντοβα και έχω δει τον πατέρα μου ότι είναι στην κερκίδα πίσω από τον πάγκο και όλοι είναι στο γήπεδο να πανηγυρίσουν. Εγώ μου βγαίνει ασυναίσθητα και πάω και τον αγκαλιάζω στο τέλος του παιχνιδιού.
1: Αν δεν το έχουμε πει, ο πατέρας των Γιώργος Κουτσουπιάς που μας έχει τιμήσει εδώ με την παρουσία του, αλλά αυτό το, την υπόθεση θα την ανοίξουμε σε λίγο.
0: Ναι, και τελειώνει το παιχνίδι και τόσο θα τον βλέπω μπροστά σε όλο τον κόσμο να προσπαθεί να έρθει στο μέρος μου και αυτά. Και αγκαλιαζόμαστε και είχε συγκινηθεί. Και ο πατέρας μου είναι ένας άνθρωπος που είναι, ναι, ναι, ναι, αλλά δεν δείχνει ποτέ τα συναισθήματά
1: ναι,
0: του.
1: Εντάξει, έτσι,
0: οπότε το ότι εμένα μου έδειξε, δηλαδή συγκινήθηκε και μου είπε ότι τα κατάφερες, μου λέει. Τα κατάφερες και εντάξει, εμένα λέει. Και τώρα το λέω και με πιάνει λίγο το αυτό ότι αυτή είναι ίσως η πιο δυνατή στιγμή που έχω ζήσει τα τελευταία χρόνια. Είναι
1: και έχετε βάλει και μια φωτογραφία με το κύπελλο.
0: Ναι, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει πουθενά η στιγμή με την αγκαλιά. Δηλαδή, ψάχνω να τη βρω, αλλά δεν υπάρχει πουθενά. Εντάξει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει.
1: Θα σε αγκαλιάσει κι άλλη φορά.
0: Ναι, αυτό θα το κάνουμε.
1: Τι θα κάνεις. Τώρα η τεχνητή νοημοσύνη κάνει θαύματα. Θα κάνεις παραγγελία, αγκαλιά Ηλία Κουτσουπιά με Γιώργο Κουτσουπιά και θα σε ρωτήσει, σας αρέσει αυτή να βάλω και κάτι άλλο.
0: Πρέπει να βρω τρόπο, ναι. Αλλιώς την επόμενη φορά που θα σε μια επιτυχία.
1: Εντάξει, είναι νωρίς, ακόμη είναι πολύ νωπά τα συναισθήματα. Περνάει από το μυαλό σου τι θα κάνεις από εδώ και πέρα.
0: Έχω ένα χρόνο συμβόλαιο στην ομάδα που είναι, θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω καλό για μένα. Οπότε μόλις τελειώσαμε δεν το σκέφτομαι και πολύ. Ό,τι είναι για καλό θα γίνει. Με έχω πει κι άλλες φορές ότι εγώ είμαι καλά εκεί εννοείται. Αλλά δεν έχουμε συζητήσει ακόμα το τι θα γίνει. Αν θα ανανεώσω, αν θα με πουλήσουν, αν θα μείνω με ένα χρόνο συμβόλαιο. Μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε. Απλά το απολαμβάνω τη στιγμή και προετοιμάζομαι κατά λέει του χρόνου.
1: Αν υπομονείς να παίξεις στη Σέρια.
0: Ναι.
1: Δεν έχεις παίξει ποτέ.
0: Όχι, δεν έχω παίξει. Είχα προλάβει μόνο στην Πολώνια όταν ήμουν μικρός.
1: Ναι, μπράβο, τότε στην Πολώνια.
0: Που ήμουν 2 χρόνια, 1,5 γιατί ήταν ο κορονοϊός τότε. Και είχα ζήσει λίγο το. Είχα προλάβει να το. Ίσα-ίσα να δω λίγο τη σέρια το τι συμβαίνει. Αλλά ναι, ανυπομονώ. Ανυπομονώ να παίξω στο Σανσίρο, στο Ολύμπικο, στο Μαραντόνα.
1: Έχεις αγαπημένο γήπεδο.
0: Νομίζω το Σανσίρο.
1: Γιατί μετά από 10 χρόνια δηλαδή, εσύ πρέπει να ξέρεις και τα βοηθητικά των ομάδων, ας πούμε.
0: Νομίζω το Σανσίρο. Γιατί Σανσίρο, είναι Σκάλα del Calcio που λένε ότι είναι το πιο σημαντικό και το πιο ωραίο γήπεδο στην Ιταλία.
1: Αγαπημένη ομάδα έχεις. Αγαπημένη. Δηλαδή κάποια ομάδα που να σου άρεσε, να σου είχε καρφωθεί από μικρός βλέποντας πρωτού φύγεις, που να δέθηκες. Που να την παρακολουθείς και να έχεις πάντα. Λίγο παραπάνω ενδιαφέρον από ό,τι για τις υπόλοιπες στην Ιταλία.
0: Νομίζω ότι αυτό λίγο. Εντάξει, μικρός είχα μια συμπάθεια στη Μίλαν λόγω του Ροναλντίνιο όταν ήμουν μικρός. Είχε φέρει ο μπάς μια φανέλα και έτσι μ' άρεσε. Αλλά εντάξει, μετά νομίζω ότι όσο είσαι στο χώρο, αυτό σου περνάει. Δεν μπορείς να είσαι. Δεν μπορείς να είσαι ούτε οπαδός ούτε απλά βλέπεις αγώνες ποδοσφαίρου.
1: Δεν ξέρω πόσο κουφή είναι η ερώτηση αν θα γυρίζεις στην Ελλάδα.
0: Εντάξει, το έχω ξαναπεί ότι δεν θα απέκλεια τίποτα. Δηλαδή εξαρτάται. Δεν είναι προτεραιότητά μου, αλλά δεν σημαίνει κιόλας ότι δεν θα γύριζα. Εξαρτάται.
1: Γιατί παιδιά, και ισχύει και στο ποδόσφαιρο, ισχύει και στο μπάσκετ, ο Νίκος Ζωζής, ας πούμε, είναι 13 χρόνια έξω. Γιατί παιδιά που είτε φεύγουν νωρίς, είτε φεύγουν πιο αργά από το να είναι. Εσύ δεν ήσουν καν έφηβος, ήσουν μικρότερος έφηβος, ήσουν παιδάκι όταν έφυγες. Κάποια στιγμή είναι πολύ επιφυλακτικοί στο να γυρίσουν. Ζουν σε ένα καλύτερο περιβάλλον εκεί και δεν είναι μόνο από οικονομικής πλευράς. Ναι. Δηλαδή, βλέπουν αλλιώς το ποδόσφαιρο στην Ιταλία.
0: Εντάξει, εξαρτάται γιατί η Ελλάδα, ειδικά οι 4 μεγάλες ομάδες, έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Και από θέμα. Εντάξει, και ευρωπαϊκά το βλέπουμε και εγκαταστάσεις και οργάνωση και σε όλα. Ο μόνος λόγος που τόσα χρόνια δεν ήταν προτεραιότητά μου ήταν ότι από τη στιγμή που έφυγα μικρός, ήθελα πρώτα να εκπληρώσω το όνειρό μου και να πω ότι θα φτάσω στη Σεριά και θα παίξω στο ανώτερο επίπεδο και μετά ενδεχομένως να γυρίσω στην Ελλάδα. Αυτό όμως ξαναλέω δεν σημαίνει ότι. Δηλαδή η Ελλάδα έχει αρχίσει και εξελίσσεται ποδοσφαιρικά. Όταν έφυγα εγώ δεν ήταν έτσι.
1: Επειδή πήγε σε μια ηλικία που ο χαρακτήρας ήταν ακόμη εύπλαστος, ποια στοιχεία της ιταλικής κουλτούρας και της ιταλικής ζωής απορρόφησες εύκολα.
0: Ταιριάζουμε πάρα πολύ σαν λαός.
1: Ισχύει όμως. Το έχω πολλούς φίλους Ιταλούς και λένε ότι το ούνα φάτσα, ούνα ράσα. Δεν είναι και απολύτως ακριβώς.
0: Νότια το λένε αυτό.
1: Ναι.
0: Με τους νότιους ταιριάζουμε.
1: Με τους νότιους ταιριάζουμε.
0: Με τους νότιους.
1: Και η περιβόητη μεγάλη Ελλάδα. Ναι.
0: Με τους
1: Σιρακούσες και
0: ναι, στην Καλάμπρια ειδικά που έχει ακόμα. Σε κάποια χωριουδάκια μιλάνε και ελληνικά.
1: Ναι, μιλάνε ελληνικά, έχεις δίκιο.
0: Ταιριάζουμε πάρα πολύ σαν λαός. Οπότε και εγώ δεν δυσκολεύτηκα να προσαρμοστώ γιατί πραγματικά δεν είδα πολύ μεγάλες διαφορές. Σίγουρα άλλαξε ο χαρακτήρας μου αυτό. Λόγω του ότι έφυγα νωρίς, αναγκάστηκα να πάω σε μια ξένη χώρα, τη γλώσσα, να προσαρμοστώ σε πράγματα, σε καινούργια, σε νέα για μένα πράγματα. Αυτό. Αλλά σαν νοοτροπία ταιριάζουμε πάρα πολύ.

0: Είσαι ο τύπος που θα φας και μετά θα πάρεις ένα εσπρέσο όπως που κάνουν οι Ιταλοί.
1: Πλέον το κάνω. Ναι.
0: Το κάνεις.
1: Πάντα, μόνιμα.
0: Και,
1: το,
0: και
1: βράδυ. Το βράδυ ντεκαφέ είναι. Αναγκαστικά, ναι. Ναι, αυτό, το έχω, αυτό το κάνω, εντάξει. Αυτό θα μου μείνει πάντα.
0: Έτρωγε και του μακαρονάδε εδώ που του φύγει στο Ηράκλειο. Δηλαδή, εγώ στενά.
1: Ναι, εντάξει, ναι, είναι η μέρα με,
0: με τα σπαγκέτι.
1: Είναι η μέρα με την νύχτα.
0: Σωστό.
1: Είναι η μέρα με την νύχτα.
0: Μαγειρεύεις.
1: Αναγκαστικά το τελευταίο διάστημα μαγειρεύω. Κάνω και μια διατροφή λίγο πιο ιδιαίτερη. Οπότε...
0: Α, ναι.
1: Σκύρια μου μαγειρεύει η κοπέλα μου. Οπότε δεν έχω, σε αυτό δεν μπορώ να πω τίποτα. Αλλά ναι, έμαθα και να μαγειρεύω.
0: Τι σου λείπει στην Ιταλία από την Κρήτη, πέρα από την οικογένεια. Η προφανής απάντηση είναι η οικογένεια τελεία παύλα παράδειγμα.
1: Ναι, αυτό ακριβώς. Τι μου λείπει. Μου
0: αλλά
1: λείπει...
0: δεν είσαι και στην Ινδία, ας πούμε, ή στην αλλιά και του κόσμου.
1: Όχι, έρχονται. Δεν μπορώ
0: Ρώμη
1: να
0: ναι, και μετά ναι. 40 λεπτά.
1: Τώρα που είμαι στη Ρώμη είναι εύκολο. Όταν ήμουν ναι. στην Κατανζάρο,
0: στην Κατανζάρο ναι.
1: σε ομάδες, στην Μπενεβέντο, σε τέτοιες ομάδες ήταν πολύ πιο δύσκολο να έρθουν και να πάω κι εγώ. Τώρα είναι εύκολο. Αλλά εντάξει, οι γονείς μου πάντα ερχόντουσαν. Δηλαδή, με την πρώτη ευκαιρία, ειδικά ο πατέρας μου έρχεται. Μου λείπει το. Όχι το φρεντεσπρέσο, το σαν φρεντεσπρέσο. Μου λείπει το να σηκωθώ το πρωί και να πω σε ένα ζευγάρι που πάμε πιούμε καφέ, να κάτσουμε μια-δυο ώρες. Γιατί εκεί πας να πιεις καφέ, πίνεις το σπερσάκι, θα πίνεις
0: το φρέντες.
1: Αυτό το όρθιο, ναι, εντάξει, εμείς προσπαθούμε λίγο. Τους έχω πάει εγώ λίγο στο ελληνικό το να πούμε δύο κουβέντες παραπάνω. Αλλά ναι, αυτό το να πάμε να πιούμε ένα καφέ, αυτό μου λείπει.
0: Τώρα πια και στις ελληνικές ομάδες πάμε πάρα πολύ ξένοι. Τι κουλτούρες ανταλαβερίζεσαι. Τι ξένοι σας παίκτες, από πού είναι.
1: Έχει αρκετούς, έχει 3-4 Γάλλους στην ομάδα, έχει ένα Γεωργιανό, αλλά έτσι τα γκρουπάκια που είναι Γάλλοι που μιλάνε μεταξύ τους και γαλλικά. Οπότε ναι, σε αυτό ισχύει ότι στις ομάδες πλέον υπάρχουν
0: ναι,
1: πολλές διαφορετικές κουλτούρες. Οπότε...
0: Λοιπόν, γεννιέσαι 10 Μαΐου.
1: 10 Μαΐου.
0: Του 2001.
1: Του 2001.
0: Θα ήταν ηλίθιο εκ μέρους να σας ρωτήσω πώς έμπλεξε με το ποδόσφαιρο, γιατί όταν ο πατέρας είναι ο... και ναι. σου και του Φώτη. Ο Φώτης είναι γεννημένος.
1: Το 2006.
0: Το 2006. Όταν πατέρας είναι ο Γιώργος ο Κουτσουπιάς που έπαιξε μπάλα, έκανε, έδειξε μόνο ότι δεν είχε σχέση με την Κρήτη, αγάπησε την Κρήτη, το Ηράκλειο, έμεινε. Από πού είναι, από τα Γρήνια.
1: Από τα Γρήνια. Ναι.
0: Μπράβο, ο Γιώργος.
1: Ναι.
0: Από την αρχή έβαλες παροπίδες όταν παίξει μπάλα.
1: Ναι, από μικρός. Δηλαδή από όταν θυμάμαι τον εαυτό μου. Πριν είδαμε άλλη με το που μπήκα μέσα
0: ναι.
1: για τη φωτογραφία του Ντρούλιτς.
0: Α, μπράβο, μου το πει και. Λέω να το ρωτήσω, μπράβο.
1: Είδα τη φωτογραφία του Ντρούλιτς με το που μπήκα μέσα και.
0: Ναι, θυμάμαι... Εδώ στον κόσμο σπορ, ναι.
1: ναι. Και θυμάμαι τον εαυτό μου με τον πατέρα μου να είναι ακόμα στον όφη και εγώ να είμαι θαυμαστή. Δηλαδή, ο Ντρούλιτς ήταν πραγματικά νούμερο 10, τεχνίτης, ήταν ο παίκτης που μ' άρεσε γιατί τον ρωτούσα συνέχεια. Οπότε θυμάμαι τον. Εγώ πρέπει να ήμουν τότε το 2004, δηλαδή από 4 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου, 3-4 χρονών.
0: Τον πρόλαβε τον πατέρα σου να παίζει.
1: Τον πρόλαβα ναι. πολύ λίγο. Τον πρόλαβα στα τελευταία, την τελευταία φορά που ήρθε στον Όφη.
0: Ναι. Όταν γύρισε, ναι.
1: ναι. Που με έπαιρνε στο γήπεδο, πηγαίναμε μαζί παρέα στο Βαρνογιάννιο. Αυτά δεν τον θυμάμαι να παίζει γιατί ήταν.
0: Προσπάθησε ο πατέρας, επειδή πέρασε αρκετό ο πατέρας.
1: Ναι.
0: Και δεν εννοώ μόνο στον Παναθηναϊκό. Με την ιστορία εκείνο το περιβόητο μάθημα που έχει βάλει τον γκολ που εξωστρακίζει τον Παναθηναϊκό από την Ευρώπη. Αλλά και σε άλλες ομάδες δεν ήταν εύκολο. Δηλαδή όταν μου διηγήθηκε την ιστορία της Καλυβαίας και τα δικαστήρια, τον άκουγα σαν χάνος. Προσπάθησε ο Γιώργος να σε αποτρέψει καθόλου από το να παίξεις μπάλα.
1: Όχι, νομίζω πιο πολύ η μαμά μου δεν ήθελε, παρόλο που δεν μου το έδειξε ποτέ. Δηλαδή, το καταλάβαινε, αλλά δεν ήθελε ποτέ να μου πει μην παίξεις, γιατί ζήσανε μαζί ό,τι ζήσανε. Ποτέ, ίσα-ίσα που πάντα με στήριζε, πάντα με βοηθούσε και πάντα μου έλεγε να κάνω αυτό που με κάνει ευτυχισμένο ο πατέρας μου. Και τώρα εντάξει, τις δυσκολίες που πέρασε, σίγουρα είμαι και πολύ περήφανος και όχι για τις δυσκολίες, για το ότι ποτέ δεν μου έδειξε τίποτα. Δηλαδή, ο πατέρας μου δεν είναι ποτέ από τους ανθρώπους που θα κλαφτούν για αυτά που συνέβησαν, ναι, για το οτιδήποτε. Ναι. Είναι περήφανος. Οπότε, μέχρι και να μεγαλώσω, δεν ήξερα καν. Ρωτούσα και μου έλεγε τίποτα. Δηλαδή, δεν ήθελε καν να μου λέει τέτοια πράγματα. Και όσον αφορά την Κρήτη, ότι ο πατέρας μου δεν είναι από εδώ, επειδή το είπατε κιόλας. Εγώ δεν έχω μεγαλώσει, δηλαδή από μωράκι εδώ είμαι. Και όταν με ρωτάνε από πού είσαι, εγώ λέω από το Ηράκλειο, από την Κρήτη. Γιατί και ο πατέρας μας έκανε να αγαπήσουμε πάρα πολύ
0: Σωστό.
1: Το Ηράκλειο. Και εγώ πραγματικά
0: με ρωτήσανε. Και τον αγάπησαν και εδώ και ένας πολύ επιτυχημένος επιχειρηματίας είναι της άλλης ο Γιώργος. Οπότε. Ναι,
1: και
0: δεν
1: εγώ
0: είναι...
1: αυτό όταν με ρωτάνε, λέω ότι είμαι κριτικός και το λέω και περήφανα, παρόλο που δεν είναι από εδώ η καταγωγή μου.
0: Από την ίδια θέση άρχισες να παίζεις.
1: Όχι, όχι. Ήμουν πάντα πιο μπροστά. Πάντα ήμουνα ναι, δεκάρι, έβαζα γκολ αρκετά. Πάντα από μικρός που θυμάμαι τον εαυτό μου. Ποτέ δεν μπήκα αμυντικός, ποτέ δεν μ' άρεσε.
0: Τώρα πώς συστήνεις τον εαυτό σου, δηλαδή αν πρέπει να βάλεις ετικέτα από κάτω, δεν θα γράψεις.
1: Box to box.
0: Box to box.
1: Box to box, ναι.
0: Αυτό Φτά. Περνάει πια.
1: Ναι, ναι, νομίζω.
0: Δηλαδή βλέπεις ότι και όταν οι ομάδες ψάχνουν τις μεταγραφές, λένε μια από τις πρώτες προτεραιότητες, αν όχι πρώτη, είναι να βρούμε ένα box to box παίκτη.
1: Νομίζω ότι είναι μια θέση που. Δεν είναι πολλοί παίκτες να έχουν χαρακτηριστικά ναι. που να μπορούν να βοηθάνε αμυντικά και επιθετικά στο παιχνίδι. Και θεωρώ ότι είναι το κύριο χαρακτηριστικό με εμένα στο παιχνίδι είναι αυτό.
0: Είχες...

0: Ίνδαλμα. Μικρός.
1: Το Ροναλντίνιο. Γιατί αυτό μου είχε φέρει ο μπαμπάς μου
0: φανέλα.
1: Τη φανέλα του Ροναλντίνιο και από μωρό ήμουνα Ροναλντίνιο συνέχεια.
0: Τώρα επειδή γυρίζουμε την εκπομπή σε μια εποχή που είχαμε τελικό Europa League, τελικό Conference. Είναι Πέμπτη. Μια Πέμπτη νωρίτερα, πόσο βλέπετε την εκπομπή, μπροστά μας είναι ο τελικός του Champions League. Ποιος λες ότι είναι αυτή τη στιγμή ο νούμερο ένα?
1: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο Κβαρατσχέλια. Γιατί είναι αυτοσύγχρονος παίχτης, στο ένας εναντίον ενός εξαιρετικός. Στατιστικά τρομερά που δεν τα είχε πέρυσι, κυρίως στην Ευρώπη στο Champions League. Και είναι ένας παίχτης που και αυτός θα κάνει και το αμυντικό κομμάτι, θα τρέξει πίσω. Είναι πολύ σύγχρονος παίχτης. Και το παιχνίδι του Λουίς Ενρίκε που αυτό ζητάει. Δηλαδή, βλέπει τον Κβαρατσχέλια και παίρνει την μπάλα χαμηλά, ξαναπάει επιθετικά, κινήσει στο χώρο, παίρνει την μπάλα στα πόδια, βάζει γκολ, ξαναμαρκάρει. Θεωρώ ότι είναι ίσως, αν όχι ο καλύτερος, από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο.
0: Βλέπεις μπάλα. Παίζεις μπάλα. Βλέπεις, δηλαδή, είσαι ο τύπος που θα κάτσει το βράδυ. Εμμανουέλα. Ναι. Και μπορεί η Εμμανουέλα τώρα, επειδή είναι στη φάση που περιμένει και οτιδήποτε άλλο, που θα καθίσεις το βράδυ ή που θα δεις ένα μάτς αναλύοντας το.
1: Εγώ το κακό που έχω είναι ότι άμα δω ένα παιχνίδι, πλέον δεν το απολαμβάνω, γιατί ναι. Με πιάνω τον εαυτό μου να κάνει να αναλύει παιχνίδια. Ναι, να αναλύει, να βλέπει τι κάνει ο κάθε παίκτη. Δεν νομίζω.
0: Όχι,
1: αυτό δεν μου αρέσει. Δεν νομίζω. Αυτό δεν μου αρέσει γιατί είναι δύσκολο. Πρέπει να διαχειριστείς πάρα πολλά πράγματα. Τώρα λέω αυτό, τώρα σε 10 χρόνια, 15 θα δούμε. Οπότε, όχι, η Μανουέλα, το μόνο που κάνει τη λέω δεν θα δω παιχνίδι σήμερα γιατί θέλω να ξεκουραστώ. Ανοίγω την τηλεόραση, βάζω ένα παιχνίδι, ξεχνιέμαι, παρακολουθώ, μου λέει καλά, εντάξει, κατάλαβα και πάει μέσα, βλέπει τη σειρά τη. Αυτό. Αλλά στις διακοπές μου τώρα όχι. Δηλαδή όχι. Θα το τελικό του Champions League για τον δω. Αλλά μόνο αυτό, τίποτα άλλο.
0: Εσύ το ζήτησες από τον μπαμπά, από τον Γιώργο, να σε πάει στο γήπεδο ή σε πήγε μόνος? Το καταλάβαινε ότι γούσταρες και σε πήγε.
1: Νομίζω ότι όταν ήμασταν πολύ μικροί, γιατί έχω και κάποιες φωτογραφίες, με έπαιρνε μαζί του στην προπόνηση. Οπότε σιγά σιγά θεωρώ ότι έγινε από μόνο του. Εδώ να πω ότι και η μαμά μου έχει κάνει πάρα πολλές θυσίες, γιατί θα γκρινιάξει.
0: Καλά, εννοείται.
1: Αλλά όχι, και τις αξίζουν και εκείνη, δηλαδή την ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί και εκείνη, ειδικά στις αρχές που ο μπαμπάς μου ασχολιόταν μετά με το μαγαζί που το άνοιγε, εκείνη μετέρχε στα γήπεδα, καμιά φορά με τα πόδια, δηλαδή έχει κάνει και εκείνη πάρα πολλές θυσίες.
0: Ποια εικόνα σου μένει από εκείνη την πρώτη ποδοσφαιρική νιώτη?
1: Από όταν ήμουν πολύ μικρός.
0: Ναι.
1: Τον εαυτό μου στο Βαρδινογιάννη, αυτό έχω στο μυαλό μου. Τα τελευταία χρόνια του μπαμπά μου να τελειώνει η προπόνηση και να παίζουμε μαζί στο γήπεδο.
0: Πόσα χρόνια ήσουν στις ακαδημίες, Όφη?
1: Είχα φύγει για 1,5 χρόνο, είχα πέσει στην Βρετανιά. Οπότε ήμουνα από 4 χρονών μέχρι τα 14,5. Ναι. Ήμουνα μια δεκαετία γεμάτη.
0: Ωραία. Και πώς παίρνετε, γιατί δεν την πήρες προφανώς μόνος σου την απόβαση το 2017 που είσαι 16 χρονών, μωρό, να ξενιτευτείς και να πας στην Ιταλία? Πώς προέκυψε?
1: Εγώ πάω στην Πλουτανιά τη χρονιά που Όφη πέφτει σιγά με εθνική. Ναι. Για να παίζω στα Κάπα. Και παίζω 1,5 χρόνο εκεί. Γυρίζω το τελευταίο εξάμηνο στον Όφη 94 και έκανα κάποιες προπονήσεις με την πρώτη ομάδα τότε. Αλλά δεν είχα βγάλει δελτίο, οπότε είμαι ελεύθερος το καλοκαίρι. Και με αφορμή αυτό υπήρχε η επιλογή να πάω στις 4 μεγάλες ομάδες στην Ελλάδα που με θέλανε. Είχαμε πει ότι θα προσπαθήσω να πάω στο εξωτερικό. Ήθελα να κάνω κάτι διαφορετικό, γιατί εντάξει, ειδικά τότε ήταν πιο δύσκολο να παίξεις στις μεγάλες ομάδες, δηλαδή να βγεις από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού και να παίξεις. Ήταν πολύ πιο δύσκολο σε σχέση με τώρα που το έχουν εφαρμόσει πολύ περισσότερο. Οπότε όταν μου παρουσιάστηκε το να πάω να κάνω δοκιμαστικά στην Εντέλα τότε που ήταν στη Serie B, δεν το σκέφτηκα καθόλου και πήγα. Συν τις άλλες, εγώ εδώ πέρα, το μόνο που με επηρεάζει μικρός είναι ότι πάντα ό,τι έκανα λέγανε ότι είναι λόγω του πατέρα μου. Αυτό το
0: πρέπει
1: είχα
0: να αποδεικνύσω ότι είναι ελέφαντας.
1: Ναι, και εντάξει, αυτό εγώ είναι ίσως το μόνο που δεν μ' άρεσε, που δεν μπορούσα να διαχειριστώ γιατί ήμουν και πιο μικρός. Οπότε με την πρώτη ευκαιρία που μου είπαν πήγαινε στο εξωτερικό να χαρέξει τη δική σου πορεία.
0: Σωστό.
1: Το έκανα χωρίς δεύτερη σκέψη.
0: Στο Κιάβαρι είναι η Εντέλα.
1: Στο Κιάβαρι.
0: Λοιπόν, και σε παίρνει ο κουτσουπιάς ο μπαμπάς και σε πάει και σε αφήνει εκεί.
1: Πάμε πρώτα, κάνουμε δοκιμαστικά.
0: Ναι.
1: Τρεις ή τέσσερις μέρες μου λένε κατευθείαν ότι ναι, σε θέλουμε. Πάει ο μπαμπάς μετά, κάνει τις διαδικασίες, τα χαρτιά και αυτά. Και όταν λοιπόν είναι να φύγω, παίρνουμε το αεροπλάνο εγώ με τον πατέρα μου μαζί. Ο Φώτης και η μαμά με χαιρετάνε στο αεροδρόμιο. Εντάξει, κλάματα εννοείται. Δηλαδή, εγώ έλεγα πού πάω, τι γίνεται.
0: Το φοβόσαστε καθόλου? Δηλαδή, είχε την ανησυχία?
1: Μέχρι να φύγω καθόλου.
0: Εσύ ήσουν 16 χρονών.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ξέρεις και οι γονείς, αλλά Μπορεί να το κρύβουν οι γονείς. Το θέμα είναι εσύ πώς το νιώθεις. Είχες σιγουριά.
1: Η μαμά

το έδειχνε πολύ. Ο μπαμπάς το κρύβε, ναι, δεν ναι. ήθελε δηλαδή, πραγματικά τίποτα. Πολύ ήρεμος. Εγώ μέχρι να φύγω, έλεγα άντε να φύγω. Όταν έφτανε η εβδομάδα να φύγω, θυμάμαι ότι έλεγα τι είπα να κάνω. Δηλαδή θυμάμαι τον εαυτό μου και να φοβάται και συζητήσεις με τους γονείς μου και τι, το είμαι σίγουρος για αυτό που πάω να κάνω. Και όταν πάμε εκεί, έμεινε τις πρώτες 10 μέρες. Μάλιστα υπάρχει ένα

0: Και εντάξει, μετά θυμάμαι ότι φεύγω να πάω προπόνηση και μπαίνω στο λεωφορείο τη ομάδα, γνωρίζοντα ότι ο πατέρα μου θα φύγει η Ελλάδα. Και εκεί με πιάνει το πρώτο σόκο. Τη λέω, ωραία, τώρα 16 χρονών, μόνο μου στην Ιταλία.
1: Εγώ και όλοι σα.
0: Τι κάνουμε. Εκεί ήταν λίγο ζόρικα.
1: Έχω συζητήσει σε τέτοιε περιπτώσει που είναι και πιο μακρινή πρόσβαση. Δηλαδή ήταν εδώ πέρυσι η Ιωάννα Κρυμίλη, η οποία μου έλεγε, μπασκετμπολίστρια, παίζει στην ελληνική ομάδα, τώρα είναι στον Παναθηναϊκό, ήταν 6 χρόνια σε κολέγιο στην Αμερική. Ότι την πρώτη εβδομάδα έπαιρνε κάθε βράδυ τη μάνα και τον πατέρα τη και έκλαιγε.
0: Εγώ.
1: Σου είχε τέτοιο πράγμα.
0: Όχι, εγώ δεν το έκανα αυτό. Γιατί και όχι. Εγώ είμαι εγωιστής, περήφανος άνθρωπος, δεν το έκανα ποτέ. Εγώ θυμάμαι ότι επειδή έπρεπε να τελειώσει το σχολείο τότε.
1: Και το σχολείο το τέλειωσε εκεί.
0: Το σχολείο το τέλειωσα τα τελευταία 2 χρόνια online εδώ και ερχόμουν και την εξετάσει το τέλος της χρονιάς. Αλλά έγραφα εκθέσεις τότε, όταν ήμουν μικρός, και έλεγα κάποια πράγματα, δηλαδή έλεγα τα συναισθήματά μου, έλεγα ότι. Και θυμάμαι ότι υπάρχει γραμμένο ότι ναι, έγραφα κάποια περιστατικά, ζορίζομαι, το ένα το άλλο, αλλά δεν πρέπει να τα παρατήσω, γιατί δεν θέλω να γυρίσω σαν αποτυχημένος.
1: Σωστό.
0: Και αυτό το έχει κρατήσει, το έχουν κρατήσει οι γονείς μου. Και μια μέρα έχει το πατέρα μου στο δωμάτιο και το παίρνει και το διαβάζει αυτό.
1: Εδώ ή
0: στην Ιταλία, όταν κάναμε μετακόμιση. Και μου λέγανε γιατί δεν μας έπαιρνε σαν τηλέφωνο κάτι να τα συζητήσουμε, γιατί, αλλά δεν ήθελα, δεν το έκανα, όχι, δεν έπαιρνα.
1: Γιατί κάπου είπε, κάπου έγραψε ο Γιώργος, έμενε σε ένα μοναστηριακό δωμάτιο.
0: Ήταν εντάξει, ήταν η εγκαταστάσεις τότε της ομάδας, στο δεύτερο όροφο είχε τρελοκομείο ουσιαστικά. Και στον τρίτο όροφο ήμασταν εμείς. Ήταν ένα παλιό κτίριο στη μέση του πουθενά. Αλλά εντάξει, ήταν η ομάδα δηλαδή, εκείνη με είχε βοηθήσει πάρα πολύ. Και μπορεί οι εγκαταστάσεις να μην ήταν οι καλύτερες, γιατί ήταν μια μικρή ομάδα. Αλλά με είχαν βοηθήσει, δηλαδή πραγματικά ήταν σαν οικογένεια για μένα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Φοβερή ιστορία του Ηλία Κουτσουπιά. Χαίρομαι πάρα πολύ που τον έχουμε σήμερα μαζί μας εδώ στο Box Out. Πάντοτε στα καταστήματα Κόσμο Sports, στο μεγάλο γήπεδο της Τηλεάρης Κρέτα και στα μεγάλα γήπεδα της Ιταλίας, που πόσο μεγαλώνουν τις φιλοδοξίες και τους πόθους ενός παιδιού. Δηλαδή, οκ, okay, προσαρμόζεσαι εκεί στην Εντέλα. Μετά πηγαίνεις στην Πολώνια.
1: Ναι.
0: Που είναι βήμα σημαντικό, είναι η Πολώνια.
1: Ναι,
0: μεγάλη
1: ναι.
0: πόλη.
1: Ναι. Εκεί ήταν το πρώτο μεγάλο βήμα
0: ναι,
1: που...
0: αυτό λέω.
1: Που έκανα, γιατί ουσιαστικά ήταν λέει, μικρή ομάδα.
0: Σε διακόπτω, αλλά σε πιτσιρικάς δεν θα χάσει τον ήρμο τη σκέψη. Έκανες βήμα ποτέ από αυτά που έκανες στα 10 χρόνια που να το μετάνιωσες, που αν ξαναγύριζες θα το απέσυρες,
1: ναι,
0: θα το έκανες delete.
1: Στην Benevento, όταν πήγα στην Benevento εκείνη τη χρονιά. Αλλά ήταν μια ομάδα που, το λέω τώρα εννοείται, δηλαδή τότε δεν μπορούσα να το φανταστώ. Με αγόρασε, έδωσε αρκετά χρήματα να με αγοράσει. Ήταν μια ομάδα που την προηγούμενη χρονιά ήταν στη Σεριά, οπότε είχε σκοπό πάλι να ξανανεύει. Είδα ότι κάποια πράγματα ήταν πολύ διαφορετικά από αυτά που ήλπιζα, αλλά απ' την άλλη έκανα γνωριμίες όπως με τον Καναβάρο που ξακολουθώ και έχω επαφές και με έχει βοηθήσει και εκείνος πάρα πολύ, που αν δεν είχα πάει δεν θα τον είχα γνωρίσει. Και άλλες, όχι μόνο εκείνον, ένα φυσικοθεραπευτή, ένα γυμναστή που ακόμα δουλεύω μαζί τους και με έχουν βοηθήσει. Οπότε καμιά φορά λέω ότι όλα γίνονται για κάποιο λόγο στο τέλος.
0: Ο Καναβάρο ήταν τότε.
1: Προπονητής, ναι. Ήταν προπονητής. Ήταν η πρώτη του εμπειρία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Γιατί πριν ήταν στην Κίνα.
0: Ήταν στην Κίνα, μπράβο.
1: Και είχε έρθει πρώτη φορά τότε.
0: Αρχηγός εθνικής Ιταλίας του Μουντιάλ του 2006.
1: Ναι, και εξαιρετικός άνθρωπος.
0: Τι ξέχω.

0: Χωρίς το πολύ διαφορετικό έχουν οι Ιταλοί στον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουν την μπάλα.
1: Είναι ίδιοι με εμάς.
0: Είναι.
1: Θεωρώ ότι είναι ίδιοι με εμάς, πραγματικά. Και στο γήπεδο και στο. Νότια είναι ίδιοι με εμάς. Βόρεια είναι λίγο πιο πολιτισμένοι, είναι λίγο πιο.
0: Σωστό.
1: Πιο Ευρωπαίοι. Αλλά νότια είναι ακριβώς ίδιοι με εμάς. Η μόνη διαφορά που πραγματικά είναι τεράστια, είναι λες και υπάρχουν δύο διαφορετικές χώρες, είναι από τη Ρώμη και πάνω, από τη Ρώμη και κάτω.
0: Ναι, από τη Ρώμη και πάνω. Μπράβο. Με αυτό το λένε. Η Βόρεια Ιταλία και η Ιταλία του Νότου.
1: Έχει τεράστια διαφορά. Και στο πώς αντιμετωπίζουν τις καταστάσεις και στο γήπεδο και ποδοσφαιρικά και σε όλα.
0: Αν σου έλεγε κάποιος να πουλήσει τον εαυτό σου, δεν έχει ανάγκη γιατί υπάρχει ο καθρέφτης του γηπέδου. Ποιο είναι το καλό σου στοιχείο, δηλαδή ποιο είναι το πλεονέκτημα, τι πουλάς περισσότερο.
1: Ποδοσφαιρικά στο γήπεδο. Ναι. Θεωρώ ότι είμαι ένας παίχτης που κάνει τους γύρω του να φαίνονται καλύτεροι, να είναι καλύτεροι, γιατί κάνω. Πέρα από το κομμάτι των box-to-box, το να βοηθάω αμυντικά και επιθετικά, είμαι ένας παίκτης που θα θυσιαστώ για την ομάδα, θα κάνω το τρέξιμο παραπάνω, την κίνηση την παραπάνω, ακόμα και αν ξέρω ότι δεν θα πάρω την μπάλα. Οπότε, αν πρέπει να πω ένα χαρακτηριστικό, είναι αυτό.
0: Υπάρχει μειονέκτημα που προσπαθείς και έχεις καταφέρει να το καμουφλάρεις?
1: Ειδικά πιο μικρός, κατέβαινα πολύ λιγότερο να πάρω την μπάλα, να κάνω τον build-up από πίσω. Γιατί ήμουν πάντα ένας παίκτης λίγο πιο. Στο τρέξιμο αμυντικά επιθετικά να βοηθάει στο transition. Αλλά μου άρεσε πολύ περισσότερο να είμαι στα τελευταία μέτρα, να κυνηγήσω τον goal, να κάνω τελευταία πάσα και δεν κατέβαινα πολύ χαμηλά να δημιουργήσω παιχνίδι. Και υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Δηλαδή, χαμηλά, στο build-up πρέπει να είσαι πιο γρήγορο στη σκέψη σου σε κάποια πράγματα, γιατί το λάθος πληρώνεται.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και πρέπει να γνωρίζεις τακτικά το που βρίσκεται ο συμπαίχτης, που βρίσκεται ο αντίπαλος. Και αυτό με τα χρόνια το έχω βελτιώσει πολύ.
0: Επειδή προηγουμένως ανέφερες για τα ονόματα Ιταλών προπονητών που είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο. Νομίζω ότι μου έκανες και ένα spoiler. Εξακολουθούν οι Ιταλοί προπονητές, ισχύει και σε άλλα αθλήματα, να είναι τακτικά σε πολύ υψηλό επίπεδο και να δίνουν και πολύ μεγάλη έμφαση στην τακτική?
1: Δίνουν πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στην τακτική. Θεωρώ και με άλλους παίχτες που έχω μιλήσει και έχουν και άλλους προπονητές που δεν είχα εγώ, ότι αυτό που σας είπα ότι έχει εξελιχθεί πάρα πολύ και έχουν αρχίσει και βλέπουν λίγο το πώς λειτουργούν και άλλες ομάδες. Και το τελευταίο διάστημα έχει πάει λίγο στο πώς είναι η Bundesliga, η Premier σε κάποια πράγματα. Δηλαδή στο ένας εναντίον ενός, πολύ physical, πολύ τρέξιμο, έχει πάει και το ποδόσφαιρο. Και οι Ιταλοί έχουν αρχίσει να προσαρμόζονται σε αυτό, αλλά δεν αφήνουν καθόλου. Δηλαδή είναι απίθανο να δεις Ιταλό προπονητή να μην ασχολείται πολύ τακτικά.
0: Το Έλληνας Μαρκίζιο πού προέκυψε?
1: Όταν ήμουν μικρός, είχαν βγάλει ένα άρθρο στην Ιταλία, νομίζω στην Πολώνια όταν ήμουν. Στο Βιαρέτζιο είχαμε κερδίσει ένα τουρνουά σημαντικό για τις ακαδημίες. Και τότε είχα πάει πολύ καλά. Ήταν όταν είχα πρωτοαρχίσει να εμφανίζομαι, ας πούμε, στα ιταλικά, μέσα στο ιταλικό κοινό, να με γνωρίζουν λίγο παραπάνω. Και τότε είχε γραφτεί ένα άρθρο και είχαν αυτό το Έλληνας Μαρκίζιο.
0: Το κίνησε στο Διόρις. Εντάξει,
1: είναι πολύ ωραίο να σε παρομοιάζουν με τέτοιους παίχτες.
0: Προλαβαίνεις να βλέπεις καθόλου το ελληνικό ποδόσφαιρο?
1: Λίγο. Πολύ λίγο, να πω την αλήθεια. Τον Όφη βλέπω πιο πολύ και παρακολουθώ όταν υπάρχουν έτσι ωραία σημαντικά παιχνίδια. Τα βλέπω που κρίνουν το πρωτάθλημα, ας πούμε.
0: Το τελικό στο Βόλο με τον ΠΑΟΚ τον είδες?
1: Αυτό δεν τον είδα γιατί δεν μπορούσα εκείνη την ώρα. Δεν θυμάμαι τι είχα να κάνω, αλλά δεν ήμουν στο σπίτι. Παρακολουθούσα εννοείται το αποτέλεσμα και τι γινόταν και μιλούσα για τον αδερφό μου που ήταν στο γήπεδο.
0: Τι σου βγάζει ο Όφη?
1: Επειδή
0: έχει κάνει κάποια σημαντικά βήματα, έχει παίξει αμέσως δύο τελικούς κυπέλλου και ένα τελικό Super Cup. Θα ξαναπαίξει ένα τελικό Super Cup. Επιστρέφει στην Ευρώπη.
1: Ναι, εντάξει, το ότι επιστρέφει στην Ευρώπη νομίζω είναι το πιο σημαντικό και ωραίο που θα μπορούσε να συμβεί. Αλλά νομίζω ότι είναι και αυτή η δουλειά που έχει χτιστεί τα τελευταία χρόνια και με τους ανθρώπους που υπήρχαν πριν στον Όφη και φύγανε τα τελευταία χρόνια. Έχει χτιστεί κάτι που δεν υπήρχε όταν έφυγα εγώ και διοικητικά υπάρχει μια άλλη οργάνωση στον Όφη. Έχουν κάποια πράγματα καθαρά στο τι πρέπει να γίνει και προς τα που πρέπει να κινηθούν. Και αυτό είναι ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα των όσων έχουν κάνει.
0: Μιλώντας ποδοσφαιρικά, αν θες να μου βάλεις και τη διάσταση του χαρακτήρα, την αγοράζω με χίλια. Τι έχεις πάρει τον πατέρα σου?
1: Τον εγωισμό, νομίζω.
0: Τον εγωισμό. Ο Φώτης τι πήρε από σένα, επειδή έχετε και μια διαφορά 5
1: χρόνια. Ο Φώτης, Ο Φώτης δεν είναι εγωιστής.
0: Δεν είναι.
1: Όχι.
0: Είναι άτυχος και αυτός όμως.
1: Ναι. Ο Φώτης έχει πάρει το. Συγγνώμη. Το άτυχος και πάλι δεν θέλω να.

0: μπήκε Σάββατο.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι.
0: Καταλάβατε, όχι, γιατί.
1: Ναι, ναι.
0: Όταν λέω δυσκολίες, εγώ δεν θέλω να μιλάω το ήμουν άτυχο και.
1: Όχι, βέβαια.
0: Εντάξει, απλά είναι ότι. Ξαναλέω.
1: Απλώς μπορεί να συμβεί ένα γεγονός που να σε πάει πίσω.
0: Ναι, αλλά είναι αυτό που είπα.
1: Θα συμβεί.
0: Δεν το βλέπω έτσι.
1: Και σερά, whatever.
0: Δηλαδή, ίσα ίσα που με έχει βοηθήσει σε πολλά πράγματα. Και το Φώτη το ίδιο. Δηλαδή, από όταν του έχουν συμβεί δύο-τρία πράγματα, έχει οριμάσει και θα του βγει σε καλό στο τέλος, είμαι σίγουρος. Ο Φώτης έχει πάρει τη δουλειά από μένα. Ο Φώτης, δηλαδή, αυτό το, την οτροπία του να δουλεύει και το έχει πάρα πολύ. Είναι 100% επαγγελματίας.
1: Σε έχει φανελάκι από μέσα.
0: Ο Φώτης έχει, όταν ήταν μικρός και έφυγε στην Ιταλία, έχει βάλει ένα γκολ.
1: Το Φώτης είχε έρθει στην Ιταλία.
0: Είχε έρθει 1,5 χρόνο.
1: Ναι.
0: Όταν πρωτοέφυγα, είχε βάλει ένα γκολ στους μικρούς και με είχε κάνει φανελάκι και είχε δείξει ότι γι' αυτό είναι για σένα, για τον αδερφό μου. Τώρα που το είπατε, τυχαία.
1: Εντάξει, τώρα εσύ λείπεις και χρόνια. Ο Φώτης πότε. Περιμένει να γυρίσει.
0: Από...
1: Να παίξει.
0: Είναι... Του συνέβη νομίζω τον Αύγουστο ή τον Σεπτέμβρη. Είναι η δεύτερη φορά, οπότε θεωρώ ότι χρειάζεται τουλάχιστον να περάσει ένας χρόνος
1: να περάσει
0: για
1: ακόμα,
0: να ξαναπαίξει. Ναι. Αλλά υπολογίζει την επόμενη χρονιά να είναι
1: εντάξει,
0: καλά.
1: Έχει μέλλον ακόμα. Δεν είναι,
0: είναι μικρό, εντάξει.
1: Μικρός. Υπήρχε ανταγωνισμός μεταξύ σας.
0: Ποτέ.
1: Όχι.
0: Μαλώναμε πολύ όταν ήμασταν μικροί, αλλά ποδοσφαιρικά ποτέ. Ίσα-ίσα εκείνος πάντα με είχε πρότυπο και εγώ πάντα. Ήλπιζα πραγματικά να φτάσει.
1: Μπράβο, λειτουργήσε υποστηρικτικά με τι φτερούγε σου και έχει απόλυτο δίκιο. Δεν εξαρτάται από σένα, οκ. Προφανώς δεν εξαρτάται από σένα, εξαρτάται από τον Γιωβάνοβιτς. Πόσο μέσα στο μυαλό σου είναι η ελληνική ομάδα. Έχει παίξει στι μικρέ.
0: Ναι, μέχρι την Ελπίδα, μέχρι την 21. Είπα ότι πλέον είναι στόχο μου και όχι.
1: Το διάβασα και μου άρεσε αυτή η δήλωση ότι δεν είναι όνειρο, είναι στόχο.
0: Ναι, πριν λίγο καιρό ήταν όνειρο.
1: Τίμια δήλωση, πολύ τίμια, μπράβο. Και μου λένε: έχω σημειωμένη, υπογραμμισμένη εδώ.
0: Είπα ότι πριν λίγο καιρό ήταν όνειρο, τώρα έχει γίνει στόχος. Οπότε χαίρομαι που έχω πλησιάσει πιο πολύ σίγουρα. Τώρα από εκεί και πέρα, το αν θα κληθώ ή όχι, εξαρτάται από τον κύριο Γιωβάνοβιτς και το ελπίζω. Ελπίζω να συμβεί σύντομα και εννοείται ότι είναι τεράστια τιμή και κάτι αυτό θα ήταν πάλι ένα όνειρο που πραγματοποιείται που το είχα πει.
1: Εγώ δεν λέω αν έχεις προσλαμβάνουσα ή αν έχεις πάρει. Αν έχεις λάβει κάποιο τηλεφώνημα, αλλά είναι προφανές ότι οι μετοχές σου. Πρώτα απ' όλα, μολονότι, αλλά τώρα με την άνοδο αυτό αλλάζει. Είσαι πολλά χρόνια έξω, δεν έχεις παίξει εδώ για να σε ξέρει κάποιος και να πει «Α, ο Ηλίας, ο Κουτσουπιάς, άρα όσοι σε παρακολουθούν να την πορεία στην Ιταλία». Αλλά φαίνεται ότι κάτι υπάρχει εκεί έξω και σε αφορά.
0: Ναι, εγώ ελπίζω ότι αυτό τη φετινή μου πορεία την έχουν δει, την έχουν αναλύσει, ότι με έχουν στα σκεπτικά τους. Τώρα από εκεί και πέρα το πότε και αν θα συμβεί είναι στη δική τους κρίση και ελπίζω και εύχομαι η Εθνική να εξελιχθεί πάρα πολύ, είτε με μένα είτε χωρίς εμένα. Τώρα θα μου άρεσε πολύ να μπορέσω να βοηθήσω σε αυτό.
1: Ποια είναι η ερωτερή στιγμή που έχεις βιώσει το ποδοσφαίρο?
0: Μια ερωτερή
1: στιγμή. Το γκολ, δεν ξέρω, μπορεί να μην είναι γκολ, μπορεί να είναι κάτι άλλο. Ακροατικώς έχουμε πει 2-3 πράγματα μέχρι τώρα.
0: Ναι. Ήταν όταν είχα βάλει 2 γκολ στο παιχνίδι με την Πάρη. Ήταν ένα γήπεδο σχεδόν γεμάτο, 40.000 κόσμο στο γήπεδο. Και είχα βάλει 2 γκολ. Είχαμε πάει βέβαια 2-2, αλλά ήταν μια πανέμορφη στιγμή. Γιατί εντάξει, ήταν από τα πρώτα μου παιχνίδια να βάλω 2 γκολ με τόσο πολύ κόσμο. Ήταν πολύ ωραία.
1: Προφανώς έχει αλλάξει πάρα πολύ το ποδόσφαιρο, έτσι. Είναι άλλο άθλημα, λένε πολύ. Όντως.
0: Ναι, είναι αυτό που σας είπα και πριν, ότι εξελίσσεται και ότι πάει πάρα πολύ στο physical, στην ταχύτητα, στο τρέξιμο, στο σωματικά να είναι όλοι πολύ γυμνασμένοι. Οπότε έχει αλλάξει, ναι.
1: Χρειάζεται, ξέρω, την προπόνηση και τη διδασκαλία, μιας και είπαμε ότι τακτικά οι Ιταλοί πάντοτε έχουν έναν προσανατολισμό, να κάνεις και πράγματα μόνος σου για τον εαυτό σου, προφανώς.
0: 100%. Αυτό πλέον είναι. Και το έχουν σχεδόν όλοι. Δηλαδή, ενώ πριν κάποια χρόνια, ακόμα και στην αρχή, όποια σου πήγαινε στο γυμναστήριο και έκανε κάτι έξτρα, λέγανε να δε τι κάνει. Πλέον, αν δεν το κάνει, σχολιάζεται αρνητικά. Οπότε, εγώ, ας πούμε, έχω γυμναστήριο στο σπίτι μου και δουλεύω έξτρα. Κάνω με την ομάδα μου. Τα απογεύματα έχω γυμναστεί. Έχω ανθρώπους που μου δίνουν ένα πρόγραμμα με βάση αυτό που έχω κάνει στην ομάδα και δουλεύω έξτρα σχεδόν καθημερινά. Συν την αποκατάσταση, που είναι το πιο σημαντικό κομμάτι από όλα, θεωρώ.
1: Δεν λέω ότι αυτό είναι ο στόχο ή αυτό πρέπει να είναι ο στόχο, αλλά. Πώς διαχειρίζεσαι και τη δημοσιότητα και τη δημοφιλία και την επιτυχία εδώ και στο Φροζινόνε?
0: Καταρχάς αυτό, εγώ στην Ελλάδα, ας πούμε, δεν το έχω ζήσει αυτό. Γιατί ήμουν τόσα χρόνια έξω. Οπότε έρχομαι εδώ και είναι άλλο κόσμο.
1: Φωνάζουν κουτσουπιά.
0: Εντάξει, εκεί είναι διαφορετικό. Ναι.
1: Δώσε πόνο, έχει, δώσε πόνο.
0: Εκεί είναι, ναι, έχει, ας πούμε, και κάποια. Βάζω στην κερκίδα ελληνικές σημαίες ή γράφουν κάποια πράγματα. Είχαν γράψει πρόσφατα ο ήρωας του Κάντια, γιατί μάλλον το βάλανε, το είχαν μεταφράσει λάθος.
1: Το Κάντια.
0: Εννοούσαν το Ηράκλειο.
1: Ναι,
0: και το είχαν μεταφράσει λάθος και το είχαν κρατήσει πολλές αγωνιστικές εκεί.

0: Μέχρι που έπιασα κάποια στιγμή μια τη ομάδα και του λέω: πες να το αλλάξει, έχει κάνει λάθος αυτό. Αλλά εντάξει, είναι ωραίο. Είναι ωραίο και θα μ' άρεσε να το αυτό όσο αν θα γύριζα στην Ελλάδα και αυτά. Εννοείται ότι θα μ' άρεσε να το ζήσει στη χώρα μου κάποια στιγμή.
1: Υπάρχει μάτς που θα ήθελες να το ξαναπαίξει. Για οποιοδήποτε λόγο, είτε γιατί βλέπε μπάρει δύο γκολ και αποθέωσε από 40.000 νοματέους, είτε γιατί χάσατε και θα ήθελε να έχει μια δεύτερη ευκαιρία να το κερδίσει.
0: Δεν θα πω το φετινό με τη Βενέτσια που χάσαμε, γιατί εν τέλει μας βγήκε σε καλό. Όχι, δεν μου έρχεται κάποιο στο μυαλό μου. Ίσως τα πρώτα χρόνια, την πρώτη χρονιά με την Εντέλα, που ήταν ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για το αν θα σωθούμε ή όχι, ήταν η πρώτη μου χρονιά. Και είχαμε χάσει και πέσαμε κατηγορία, οπότε ίσως αυτό ήταν που μου στήχησε πιο πολύ.
1: Αν σου ζητούσα να κλείσεις τα μάτια και να ονειρευτείς κάτι, φτάνοντας σιγά σιγά στον επίλογο, τι θα ήθελες να δεις?
0: Τον εαυτό μου να παίζει σε μια μεγάλη διοργάνωση με την εθνική.
1: Αυτό είναι δηλαδή το.
0: Αυτό, να παίζει σε μια μεγάλη
1: διοργάνωση. Καλά, δεν είναι μικρό πράγμα.
0: Όχι, αλλά αυτό. Δηλαδή, άμα μου πείτε, να παίξω σε μια μεγάλη διοργάνωση με την εθνική και εννοείται να έχουμε μια καλή πορεία.
1: Και αν μας βλέπουν μικρά παιδιά, κάνε λίγο mentoring στα μικρά παιδιά. Επειδή εσύ πήρες μια μεγάλη απόφαση, εγώ υποκλίνομαι, σκύβω και προσκυνάω που με την υπερβολή με χαρακτηρίζει. Δηλαδή, δεν πάει εύκολο ένα παιδί ταξίδι στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα, το αφήνει ο πατέρας σου στο κιάβαρι και κάνε το μόνο σου και βγάλε τα πέρα μόνο σου. Τι θα έλεγε στα καινούργια παιδιά? Πολλές φορές είτε είναι πολύ επιφυλακτικά, είτε πολύ διστακτικά, είτε είναι καλομαθημένα.
0: Θα έλεγα αυτό που λέω και στον αδερφό μου τώρα, να κάνουν κάτι που αγαπάνε και να το κάνουν μέχρι τέλους. Μέχρι όπου τους βγάλει, με όλο τον εαυτό. Γιατί θεωρώ ότι κάποια στιγμή θα τους βγει σε καλό.
1: Και επειδή άρχισα εγώ με τα ιταλικά, αυτά που σκαμπάζω, εσύ που τα σκαμπάζεις και τα μιλάς πολύ καλύτερα, γράψε έναν ιταλικό επιλογό.
0: Μεγάλο ή μικρό, να πω.
1: Ό,τι θες.
0: Grazie mille dell'invito. È stato un onore, un piacere essere qui con voi. Potrei stare qui ancora per tanto tempo a parlare, a chiacchierare con voi.
1: Λοιπόν, ευχαριστεί πολύ. Του άρεσε πολύ που ήταν εδώ. Ευχαριστεί για την πρόσκληση και θα μπορούσε να μείνει πολλή ώρα για να μιλάμε.
0: Άρα και μιλάτε ιταλικά.
1: Πώς δεν μιλάω.
0: Έλα, το ξέρω. Νομίζω ότι εντάξει. Μπράβο, τέλεια.
1: Λοιπόν, επιφυλάσσομαι. Πώς και να δεις, θα παίζεις με την τύχη σου, γιατί θα σας ξαναγαλέσω.
0: Εννοείται. Ναι,
1: ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ.
1: Αυτό ήταν ο Ηλίας Κουτσουπιάς. Αυτό ήταν το 31ο box out εδώ στην τηλεόραση Κρέτα στα καταστήματα Κόσμο Σπορ. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Του ευχόμαστε το όνειρο που είδε να το δει όχι μόνο στην πραγματικότητα και να το βλέπει να παίρνει σαράκα κιωστά, αλλά να δει να υλοποιούνται όλα τα όνειρα που έχει βάλει. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, να είστε καλά. Ευχαριστούμε που κάθε Πέμπτη είστε κοντά μας εδώ στο Box Out.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Πολλές φορές τυχαίνει στη ζωή τα πράγματα να μην έρχονται όπως θέλουμε. Όχι, δεν ξεκινάω απεσιόδοξα. Όταν κάνεις αυτό που αγαπάς, ακόμη και αν περνάς δύσκολα και αν κάποια πράγματα δεν σου βγαίνουν όπως θα έπρεπε ή όπως θα ήθελες, νιώθεις ότι είσαι ολοκληρωμένος. Μαθαίνεις πολλά από τη διαδρομή, κάθε εμπόδιο που θα συναντήσεις είναι και ένα σημαντικό μάθημα που θα πάρεις. Θα μάθεις περισσότερα για το μεγάλο σου όνειρο και για το πώς λειτουργεί στην πραγματικότητα. Πολλές φορές το ταξίδι αξίζει περισσότερο από τον τελικό προορισμό. Το έχουν πει τόσοι και τόσοι πριν από εμένα άλλωστε. Πριν 2 χρόνια άρπαξα την ευκαιρία που μου δόθηκε για πολλωστή φορά στην τηλεόραση και έκανα ένα μεγάλο μου όνειρο πράξη. Βρήκα τον καλύτερο συνοδοιπόρο και είδα ξανά πώς είναι να έχει κανείς φτερά. Ο υπαρκτός μου παράδεισος πήρε σάρκα και οστά μέσα από όλους εσάς. Πόσο υπέροχο ταξίδι να ξέρατε. Για την ώρα όμως θα σας πάω σε ένα ακόμα αγαπημένο προορισμό. Η Κουνάβη είναι χωριό και έδρα ομώνυμης κοινότητας του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Ενώ είναι χτισμένη σε υψόμετρο 340 μέτρα, 15 χιλιόμετρα από την πόλη του Ηρακλείου και αποτελούν σταθμό για τους λάτρεις της ιστορίας λόγω των παλιών κτηρίων που έχουν σωθεί σε διάφορες τοποθεσίες, καθώς και για εκείνους που αγαπούν τον εναλλακτικό τουρισμό, λόγω του ομώνυμου φαραγγιού που βρίσκεται στην περιοχή. Η εννητοτουρκική γέφυρα του Σουλάχι Καμάρα, ο μονόχωρος ναός του Αγίου Κωνσταντίνου, καθώς και η εννητική λιμνή, πατητήρια, που βρίσκονται στις θέσεις Άι Νικόλας, Κορακιά και Σκεπαστά Πατητήρια, έχουν χαρακτηριστεί ιστορικά διατηρητέα μνημεία της περιοχής. Τα αρχαιολογικά ευρήματα δείχνουν ότι η ιστορία της περιοχής χάνεται στα βάθη των αιώνων. Το χωριό και η περιοχή γενικότερα έχει έντονο αρχαιολογικό ενδιαφέρον. Κοντά στους Κουνάβους βρέθηκε γεωμετρικό νεκροταφείο με μοναδικό για τη Βόρεια Κρήτη θολωτό γεωμετρικό τάφο. Στο χωριό ανήκει και ο οικισμός Ζαγουριάννη, ο οποίος κατά την Ενετοκρατία ήταν μεγαλύτερο χωριό από τους Κουνάβους. Στον οικισμό αυτό και συγκεκριμένα στη θέση Ελληνικά, το 1918 βρέθηκαν και ονόκρανα δωρικού ρυθμού, καθώς και μια πλάκα με επιγραφή, η οποία μαρτυράει την ύπαρξη της αρχαίας πόλης Ελτινέας ή Έλτινας. Μέσα στο χωριό βρίσκονται 3 ιεροί ναοί. Ο τρίκλητος Βυζαντινός ναός της μεταμόρφωσης του Σωτήρος, Αγίου Νικολάου και Αγίου Δημητρίου, ο Άγιος Γεώργιος ή Αποχαλικιάς και η κοίμηση της Θεοτόκου. Περίπου 300 μέτρα από τον οικισμό, σε τοποθεσία μέσα σε αμπελώνες, βρίσκεται η εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα, η οποία πανηγυρίζει στις 27 Ιουλίου. Η λαϊκή παράδοση αναφέρει ότι ο τρίκλητος ναός της μεταμόρφωσης του Σωτήρος, Αγίου Νικολάου και Αγίου Δημητρίου, χτίστηκε από 5 άγαμες αδερφές. Η κάθε μία τους έχτισε από έναν τρούλο. Τα υπολείμματα των οικοδομικών υλικών, τα χαλίκια δηλαδή, χρησιμοποιήθηκαν για το κτίσιμο της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου. Γι' αυτό ονομάζεται και Αποχαλικιάς.

Δεν θα μπορούσε όμως κανείς να μας τα εξηγήσει καλύτερα όλα αυτά από τον Πάτερ Ζαχαρία Αδαμάκη. Ξέρετε, έχω πει πολλές φορές για τους φωτεινούς ανθρώπους που συναντάμε στη ζωή μας. Άνθρωποι που μοιράζονται, που αγαπούν, που προσφέρουν. Ένας ακόμα φωτεινός άνθρωπος, λοιπόν, που παρά τον καύσωνα της ημέρας δεν σταμάτησε να μας χαμογελάει και να μας μιλάει θετικά, είναι ο Πάτερ Αδαμάκης.

0: άνθρωπο ο οποίος δεν έχει καταγωγή από εδώ, όμως σε πρόσφατη εκδήλωση μίλησαν τόσο όμορφα για αυτόν οι χωριανοί. Και θέλω να ξεκινήσουμε με αυτό. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Δεν είστε από εδώ, αλλά...
1: Ευχαριστώ πολύ και θέλω να ξεκινήσω κάνοντας ένα καλωσόρισμα σε εσάς για την καλοσύνη σας και το ενδιαφέρον σας να έρθετε εδώ στο χωριό μας να κάνετε ένα ρεπορτάζ ή όπως αλλιώς το λέτε. Ναι, πράγματι δεν γεννήθηκα εδώ, αλλά νιώθω σαν να γεννήθηκα. Κατάγομαι από το Γαλατά Παιδιάδος. Τώρα αυτό το χωριό είναι μισοδιαλυμένο λόγω του σεισμού, έχει ερημωθεί. Είμαι εδώ 41 χρόνια, αλλά νιώθω χωριανός εδώ. Έχω αφομοιωθεί από τους χωριανούς, έχουμε γίνει ένα. Είμαι 41 χρόνια εδώ, παραλαμβάνω. Υπήρξα για πολλά χρόνια δάσκαλος.

0: νιώθω πάρα πολύ δεμένος με αυτά τα παιδιά, με αυτούς τους ανθρώπους εδώ και αναλώνομαι για αυτούς, για το χωριό.
1: Τους έχετε παντρέψει, τους έχετε βαφτίσει.
0: Τους έχω βαφτίσει, ήταν μαθητές μου, τους παντρέψα, τους παντρεύω τώρα τα παιδιά τους, συνεχίζω στα κατηχητικά να έρχονται τα παιδιά τους, δηλαδή υπάρχει μια συνέχεια, μια συνέχεια όλων αυτών των χρόνων με,
1: με
0: τους ανθρώπους. Ναι, φοβερά αισθήματα, έτσι δεν το συζητώ. Μακάρι να μου δίνει ο Θεός χρόνια να το κάνω μέχρι να μπορώ, μέχρι να αναπνέω.
1: Το ευχόμαστε.
0: Μ' αρέσει, μ' αρέσει.
1: Και βρισκόμαστε εδώ στον Άγιο Παντελεήμονα. Εγώ αγαπώ τον Άγιο Παντελεήμονα, ήταν και ο παππούς μου Παντελής και έχω μια μεγάλη αδυναμία. Ναι. Οπότε ας ξεκινήσουμε από αυτό εδώ.
0: Ναι. Να πω ότι εδώ δεν είναι μόνο Άγιος Παντελεήμονας, είναι από κάτω Άγιος Ραφαήλ και δίπλα Άγιος Νεκτάριος. Εγώ λέω, συνηθίζω να λέω ότι εδώ είναι αγιασμένος τόπος, Άγιος τόπος. Γιατί είμαστε μέσα στην αγκαλιά των Αγίων. Αλλά ο Άγιος Παντελεήμονας που είναι πίσω είναι ένα εκκλησάκι του 15ου αιώνα. Έχει συνδεθεί με πάρα πολλά

0: Και πολλά χρόνια τώρα, πολλοί κόσμοι σταματάει εδώ για να προσευχηθεί, για να δει την ομορφιά αυτή εδώ σε αυτό το σημείο.
1: Ακριβώς.
0: Πέρα όμως από αυτές τις τρεις εκκλησίες, υπάρχουν και πολλές άλλες μέσα στο χωριό και έξω από το χωριό.
1: Ναι, έχουμε την εκκλησία του Χριστού.

0: Γιορτάζομαι συγχωρώ τον Άγιο Δημήτριο, τον Άγιο Νικόλαο, και το Μεσαίο Κρήτος είναι της Μεταμορφώσεως Σωτήρα. Οι αρχαιολόγοι μας ονομάζουν αυτή την εκκλησία Βυζαντινό, Σταυροειδή, Πεντάτρουλο, Γεγραμμένο Ναό. Αν θα έχουμε χρόνο μπορούμε να πάμε να τραβήξουμε εκεί κάποια
1: φαίνεται
0: πλάνα.
1: Φαίνεται και από το δρόμο, αυτή δεν λέμε, με τα μπλε,
0: τώρα έχει γίνει και τόπος συνάντηση.

0: ανθρώπους εκεί, θα κάνουμε μια αδελφοποίηση. Αλλά ένας συνάδελφός σας από την Αθήνα που με βοηθούσε για να το πετύχουμε, δυστυχώς πέθανε και έμεινε η προσπάθεια στη μέση.
1: Ποτέ δεν ξέρετε βέβαια.
0: Ναι, δεν λέω ποτέ.
1: Και να εξελιχθεί. Ναι. Και εσάς όμως,

0: Μου αρέσει, σχεδόν κάθε απόγευμα είμαι εδώ. Από νωρίς μου αρέσει να έρχομαι εδώ πέρα, να ανάβω το κεράκι μου σαν όλους τους άλλους ανθρώπους, να προσεύχομαι για όλους τους ανθρώπους και να απολαμβάνω την ηρεμία του τοπίου αυτού.
1: Πάτερ, εγώ ήθελα να μοιραστείτε μαζί μας ίσως κάποια ανάμνηση ή κάποια στιγμή που σας έχει αγγίξει περισσότερο όλα αυτά τα χρόνια που ζείτε εδώ. Είπατε 41-42 χρόνια σχεδόν. Που θα έχετε πάντα να εξιστορείτε και να μοιράζεστε είτε με τα εγγόνια σας, είτε κάτι που έχει μείνει έτσι στην καρδιά σας πιο έντονα αυτά τα χρόνια με τους κουνάβους.

Δεν θέλω όμως να απομονώσω κάποιο γεγονός, γιατί δεν θα ήταν ωραίο. Όμως η ζωή μας εδώ, και εμένα και της οικογένειάς μου, γιατί και τα παιδιά μου είναι εδώ παντρεμένα.

0: Αλλά θα ήθελα να πω, ας πούμε, ότι παρότι ήρθα εδώ νέος, νεαράκι ήρθα εδώ, και εγώ και η παιδιά μου, με μικρά παιδιά, σαν σημαντικό γεγονός είναι αυτό, αυτή η αγάπη των ανθρώπων που από την πρώτη στιγμή μας αγκάλιασαν. Μεγαλώσαμε και εμείς τα παιδιά μας εδώ, δεθήκαμε και μπορώ να σου πω, Νίτσι, ότι μέσα σε 2-3 χρόνια ήξερα ακόμα και τις κουμπαριές που είχαν οι άνθρωποι μεταξύ τους. Ναι, δόξα τω Θεώ, έτσι.
1: Παρότι είναι μεγάλο χωριό, έτσι. Ναι, μιλάμε για 1000 κατοίκους.
0: Είμαστε, ναι, γύρω στους 1000-1100 νομίζω ότι είμαστε με την τελευταία απογραφή. Ναι. Όχι... Εκτός από τον Χριστό τώρα, ναι, ήθελα να σου πω και για την Παναγία, η οποία και αυτή είναι μέσα στο χωριό και αυτή του είναι χτισμένη ανάμεσα στο 1500 με 1550. Αν θέλετε να πάμε εκεί να δείτε, υπάρχει και μια επιγραφή μέσα η οποία το δηλώνει. Είναι μια επιγραφή του 1531. Τρίκλητη και αυτή, κοίμηση της Θεοτόκου, όπως είναι και το εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου του Αποχαλικά.
1: Ναι,
0: γιατί το λέμε Αποχαλικά,
1: αυτό,
0: μέσα στο χωριό και αυτό, το λέμε Αποχαλικά, γιατί χτίστηκε με τα χαλίκια που περίσσεψαν από τη μεγάλη εκκλησία που χτίσανε.
1: Ωραία.
0: Περίσσεψαν υλικά και τα πήραν οι άνθρωποι και πήγαν και χτίσανε ένα εκκλησάκι. Και γι' αυτό το λένε, ο Άγιος Γιώργος ο Αποχαλικάς γιορτάζει στις 3 του Νοέμβρη, τα Αγίου Γεωργίου του Μετιστή που λένε. Ναι.
1: Ποια είναι η χαρακτηριστική όμως εκκλησία του χωριού, αυτή εδώ δεν είναι? Δηλαδή όταν θα πει κάποιος...
0: Νομίζω ναι. Δηλαδή,
1: γιορτάζουν τον Άγιο Παντελεήμονα.
0: Άγιος Παντελεήμονα στους Κουνάβους. Αυτό είναι πια συνείδηση του κόσμου, ιδιαίτερα εδώ της περιοχής, αλλά και του Ηρακλείου, γιατί πάρα πολλοί κόσμος από το Ηράκλειο έρχεται εδώ, να το πούμε αυτό, ακόμα να βαφτίσουν τα παιδιά τους, να στεφανωθούν, αλλά έρχονται να ψουν ένα κεράκι έτσι, σεμνά και ταπεινά, στο πανηγύρι. Και ιδιαίτερα αυτό το βλέπουμε όταν η παραμονή του Αγίου Παντελεήμονα, ας πούμε, είναι Σαββατοκύριακο, που δεν είναι τα μαγαζιά στο Ηράκλειο. Έρχονται οι Ηρακλειώτες.
1: Ακόμα περισσότερο.
0: Έρχονται οι Ηρακλειώτες εδώ. Είμαστε κοντά, βλέπεις, 10 λεπτά πια είμαστε.
1: Είναι ιδανικός προορισμός έτσι κι αλλιώς για βόλτα.
0: Ναι, ναι.
1: Και από μικρή, δηλαδή θυμόμουν εγώ είτε για πικνίκ, είτε στα σπήλαια, είτε εδώ, ήταν υπέροχη επιλογή. Θέλετε να μας πάτε σε μια ευχή τώρα, να κλείσουμε έτσι με μια ευχή, να μας πείτε ίσως κάτι που εύχεστε εσείς είτε για τους νέους ανθρώπους, είτε γενικά κάτι που θέλετε να ευχηθείτε στον κόσμο που μας παρακολουθεί?
0: Ναι, κοίταξε, να πω ότι επειδή τα τελευταία χρόνια λόγω πολλών δοκιμασιών που πέρασε ο λαός μας, περάσαμε όλοι μας, είτε από την οικονομική κρίση, είτε από την κρίση της πανδημίας που ήρθε αργότερα τα τελευταία χρόνια, ο κόσμος νομίζω έχει χάσει το βηματισμό του. Βλέπω τους ανθρώπους να έχουν πολλά ψυχοσωματικά προβλήματα. Δεν ξέρω γιατί, αλλά η ευχή μου θα είναι η εξής. Ο Άγιος Παντελεήμονας που σε λίγες μέρες θα γιορτάσουμε και ήταν ο μεγάλος γιατρός της εποχής εκείνης, να βοηθήσει όλους μας να ξαναβρούμε τα βήματά μας στη ζωή.
1: Ωραία, αυτό. Να βρούμε τον δρόμο μας.
0: Έτσι.
1: Το έχουμε κι εγώ αυτό.
0: Έτσι.
1: Θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρέα σας. Και για τη συζήτησή μας αυτή.
0: Να είσαι καλά.
1: Έχετε πραγματικά αυτό που είπαν και οι άνθρωποι του χωριού. Έχετε αυτό το χάρισμα να ηρεμείτε και να γαλινεύετε τον άλλο που είναι δίπλα σας. Πέρα από όλα τα άλλα που έχετε προσφέρει στο μέρος αυτό. Και σας ευχαριστώ ξανά.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Και πάντα επιτυχία στη δουλειά σου.

Κάποιος συγγραφέας είχε πει κάποτε πως σκεφτόμαστε σύμφωνα με τη φύση, μιλούμε σύμφωνα με τους νόμους και ενεργούμε σύμφωνα με τα έθιμα. Αν το καλοσκεφτείτε, σε κάθε σημαντική στιγμή της ζωής μας, έτσι είναι. Ένα αγγλικό έθιμο τηρείται ακόμα και σήμερα στην περιοχή των Γκουνάβων με αφορμή το πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμονα. Πρόκειται για τις ζαχαρωτές μαντινάδες. Ένα χαρτάκι με μια μαντινάδα τυλιγμένο μέσα σε ένα κομμάτι πεντανόστιμου ζαχαρωτού. Η κάθε μαντινάδα κρύβει το δικό της μήνυμα. Όλες αυτές οι ζαχαρωτές μαντινάδες προσφέρονται στον κόσμο που επισκέπτεται το πανηγύρι ως κέρασμα. Στον πολιτιστικό σύλλογο του χωριού μας περίμεναν μικροί και μεγάλοι. Όλοι όσοι κάθε χρόνο μαζεύονται, γίνονται μια παρέα γεμάτη πειράγματα και αστεία και ετοιμάζουν τις μαντινάδες αυτές για το πανηγύρι. Εμείς μιλήσαμε με την πανέμορφη κυρία Ελένη Παπαδακάκη, η οποία μας εξήγησε ακριβώς το έθιμο αυτό και ασφαλώς μας προσκάλεσε να ζήσουμε κι εμείς όλη αυτή την πανέμορφη διαδικασία, η οποία πιστέψτε με δεν ήταν και τόσο εύκολη. Για την ακρίβεια κατάφερα να τη λήξω μόλις 2.

0: Είμαστε εδώ στον Πολιτιστικό Σύλλογο των Κουνάβων με την κυρία Ελένη Παπαδακάκη και έχουμε ήδη δει την εμπειρία και πώς γίνεται όλη αυτή η διαδικασία η όμορφη με τις μαντινάδες. Αλλά θα πάμε από το παρελθόν στο παρόν τώρα να μάθουμε λίγο περισσότερα πράγματα. Κυρία Ελένη, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
1: Να είστε καλά, Νίκη. Καλώς ορίσατε στο χωριό μας.
0: Καλώς σας βρήκαμε.
1: Πάντα καλές και όμορφες εκπομπές να κάνετε.
0: Να είστε καλά. Εγώ θα σας πάω κατευθείαν εκεί, γιατί είμαστε σε δύσκολο περιβάλλον. Είμαστε μέσα στη ζέστη, είμαστε στον κάθο.

0: άξονα. Λοιπόν, είδαμε ότι πήγατε και φτιάξατε μέσα κάποια χαρτάκια τα οποία τα τυλίγετε και γίνονται μικρά και μπαίνει ζαχαρόπαστα.
1: Ναι, εκεί είναι οι μαντινάδες γραμμένες, οι οποίες τις τυλάμε και εκεί απάνω μετά κάνουμε το ζυμάρι αυτό της ζαχαρόπαστας, που τυλάμε την ζαχαρόπαστα σε μία-μία μαντινάδα και τις βάνουμε πάνω στο τραπέζι να ξεραθούν λιγάκι. Και μετά αυτές τις μαντινάδες τις βάνουμε στα σακουλάκια και τις πάμε στο πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμονα, όπως γινόταν από πολύ παλιά, στα παιδικά μου χρόνια.
0: Το θυμάστε δηλαδή
1: βεβαίως,
0: εσείς,
1: βεβαίως. Από παιδί. Η χαρά μας ήταν να πάμε να πάρουμε μια δραχμή, δύο δραχμές μαντινάδες. Ήτανε το γλυκό του πανηγυριού, η χαρά του πανηγυριού, να πάρουμε μαντινάδες.
0: Άρα το έθιμο δηλαδή έρχεται από παλιά.
1: Από πολύ παλιά.
0: Σε πανηγύρι όμως με αναφέρατε.
1: Σε πανηγύρι. Παλιά ερχόταν άνθρωποι που τις κάναν τις μαντινάδες και τις πουλάγανε στο πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμονα. Υπήρχαν πάντζι και ήταν το λαμπερουάν, ας το πούμε έτσι, του πανηγυριού οι μαντινάδες.
0: Για να
1: πάρεις μαντινάδες, να χαρίσεις τις μαντινάδες, ο νεαρός την κοπελιά, η κοπελιά.
0: Άρα
1: τον
0: υπήρχε
1: νεαρό.
0: Απότερο σκοπό.
1: Βέβαια, ήταν τύπου ερωτικού οι μαντινάδες.
0: Και τώρα έχουμε φτάσει.
1: Μετεγενέστερα λοιπόν, ο Πολιτιστικός Σύλλογος αναβιώνει αυτό το έθιμο τώρα και τα τελευταία χρόνια, το οποίο μαζευόμαστε στην αίθουσα αυτή που είδατε, φτιάχνουμε τα χαρτάκια, τις μαντινάδες, τη ζαχαρόπαστα, να τα ετοιμάσουμε, να τα πάμε στο πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμονα, που στείλουν ένα πολύ όμορφο πάγκο και πάλι με την ίδια έννοια τις πουλάνε. Το πανηγύρι.
0: Πολύ όμορφα.
1: Είναι ένα έθιμο βέβαια που μας αρέσει πάρα πολύ και πάρα πολλοί κόσμος τα τελευταία χρόνια τους αρέσει αυτή η εικόνα που βλέπουν τον μπάγκο με τον πολιτιστικό, ντυμένες κριτικοπούλες να πουλάνε τις μαντινάδες και όντως ο κόσμος αγοράζει.
0: Και το όμορφο επίσης είναι να πούμε ότι αυτή τη στιγμή και φαντάζομαι και τις επόμενες μέρες μέχρι το πανηγύρι η διαδικασία αυτή είναι μαγική γιατί συναντάτε ο νέος με τον παλιό και κάνουν όλη αυτή την ωραία διαδικασία.
1: Ναι, και μαζευόμαστε εδώ και ας το πούμε ότι κάνουμε κάποιες όμορφες βεντζέρες, μικρές μεγάλες παιδιά. Φτιάχνουμε λοιπόν τα σακουλάκια με τις μαντινάδες μέχρι να τις τελειοποιήσουμε και να τις μαζέψουμε μετά, να τις ετοιμάσουμε στα πανιέρια για τη μέρα του πανηγυριού.
0: Κυρία Ελένη, θέλω να κλείσουμε με μια όμορφη σκέψη, με μια όμορφη μαντινάδα ίσως, με κάτι δικό σας, να αφήσουμε έτσι αυτό το ωραίο θέμα και να ευχηθούμε εννοείται να σμίγετε πολλά χρόνια ακόμα και να κάνετε αυτό το ωραίο.
1: Να είστε καλά, Νίκη. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ και πάλι. Εγώ θα σου αφιερώσω μια μαντινάδα που θα μπορούσε να την αφιερώσει ένας όμορφος νεαρός. Ξανοίγω σε ξανίζουμε, πραμάχομαι στο νου μας. Έλα να το θαρέψουμε, καλή μοζή στα λού μας.
0: Πέραχε.
1: Να είσαι καλά, Νίκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Κι εγώ να είστε καλά.

0: Η ιστορία του τόπου μας αποτελεί παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο καλά ξέρεις τον τόπο σου, ποια είναι η διαδρομή του μέσα στον χρόνο, τους ανθρώπους που έφτιαξαν και πλαισίωσαν τον τόπο αυτό? Στους Κουνάβους, λοιπόν, υπάρχει ένας άνθρωπος που μπορεί δικαίως να χαρακτηριστεί ως ιστοριοδύφης. Ένας άνθρωπος που αγαπά πολύ τον τόπο του, που ψάχνει, που ερευνά επισταμμένος και αναζητεί ιστορικά τεκμήρια, που θυμάται ημερομηνίες, πρόσωπα του παρελθόντος που δεν γνώρισε ποτέ, οικογένειες και στιγμές που σημάδεψαν το χωριό του, που δακρύζει με μνήμες και γεγονότα και που αν μπορούσαμε να τον αφήσουμε να μας μιλά για μέρες ολόκληρες για όλα αυτά που γνωρίζαμε θα το έκανε. Λευτέρη Σαβαθιανάκης. Κύριε Λευτέρη, είστε ένας υπέροχος άνθρωπος με γλυκιά καρδιά σαν το γλυκό βύσσινο που φτιάξατε και μας χαρίσατε. Βρισκόμαστε σε ένα πάρα πολύ ωραίο μέρος, εδώ στους Κουνάβους. Η αλήθεια είναι ότι δεν το ήξερα και δεν γνώριζα μέχρι που βρήκα τον κατάλληλο άνθρωπο να με ενημερώσει. Και είμαστε εδώ στην καζάρμα του Νταγκαλή. Θα μου πείτε εσείς αν το είπα καλά. Είμαι μαζί με έναν άνθρωπο που είναι ανοιχτό βιβλίο, είναι αρχείο, έτσι τον ονομάζουν όλοι, τον κύριο Λευτέρη Σαμπαθιανάκη. Καλώς σας βρήκαμε.
1: Χαίρομαι που ήρθατε στο χωριό μου. Ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου κάνατε να μιλήσω για το χώρο μου και για το χωριό μου που τόσο αγαπώ.
0: Μα νομίζω ότι μας είπαν δεν υπήρχε κανένας άλλος να μιλήσει για όλα αυτά.
1: Όχι, δά υπερβολές.
0: Με το πάθος το δικό σας και με την αγάπη
1: ασχολούμαι, ίσως όχι. Ασχολούμαι πολλά χρόνια. Έχω ένα αρχείο πολύ μεγάλο. Ό,τι αφορά το χωριό, σε μεγάλο βαθμό.
0: Θα μιλήσουμε για το χωριό, αλλά θα ξεκινήσουμε από εσάς. Είστε γέννημα θρέμα εδώ στους Κουνάβους.
1: Ναι, έχω γεννηθεί το 1954, ποτέ δεν νέχωσα τα χρόνια μου. Είμαι 69 χρόνια στο τσουβάλι δεμένα.
0: Και αγαπάτε αυτό το μέρος.
1: Πάρα
0: και
1: γι'
0: αυτό
1: πολύ.
0: Το μέρος θα πούμε.
1: Πάρα πολύ. Εδώ βρισκόμαστε στην καζάρμα του Νταγκαλή. Το έχει ανακαινήσει ο φίλος μου, ο Βαγγέλης, ο Νταγκαλάκης. Είναι ορθοδοντικός από τις καλύτερες της Ελλάδος. Και μόλις που ήρθε από την Αθήνα για διακοπές, είναι μισή ώρα που ήρθε. Τον πήρα τηλέφωνο και ανταποκρίθηκε και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που μας άνοιξε τις πόρτες αφού δεν έχει σκουπίσει ακόμα το σπίτι για να μπει
0: έτσι
1: μέσα.
0: Έτσι είναι καλύτερα, πιο ωραία είναι έτσι.
1: Εντάξει, η καζάρμα ανακαινίστηκε το 2000, ερχόταν εδώ ο Κόρακας, να πούμε ότι από εδώ ήταν ο αρχηγός της παιδιάδος, ο καπετάν Μπουρεξάκης και όλες οι συνεδριάσεις γινόταν εδώ μέσα στην καζάρμα.
0: Υπέροχο, που βρισκόμαστε στο ίδιο μέρος.
1: Ναι, βρισκόμαστε εδώ και όλες οι επαναστάσεις μετά και του Κόρακας πέθανε το 1882. Το κτίριο συνέχισε τη χρήση του σαν καζάρμα και στις επαναστάσεις του 1996 και του 1997 με τις επόμενους αρχηγούς και με τις επόμενους αυτούς που ήταν για την περιοχή
0: στην νεότερη ιστορία.
1: Στην νεότερη ιστορία, όπως ήταν η μάχη της Κακής Ράσης το 1997.
0: Να αφήσουμε την νεότερη ιστορία λίγο.
1: Ναι,
0: να πάμε λίγο, να πάμε από το παρελθόν στο πιο παρόν.
1: Το χωριό αναφέρεται στο 1212 καταγραφή, όχι ότι δεν υπήρξε ο οικισμός πιο μπροστά, η επίσημη καταγραφή που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι του 1212 που ένας δόγης είχε κάποια περιουσία εδώ που την μοίραζε στα αδέρφια του, στα παιδιά του, κάποια κτήματα, κάποια φέουδα, να το πούμε έτσι.
0: Περιοχή ολόκληρη.
1: Η περιοχή ανέκαθεν ήταν γεμάτη αμπελώνες. Διάσπαρτα υπάρχουν, ήταν τόσο πολύ μεγάλη η παραγωγή που δεν μπορούσε να έρθει σε σταφύλι, να μπει μέσα στο χωριό. Δεν υπήρχαν μέσα. Υπάρχουν καταγραμμένα πατητήρια, όπως είναι τα σκεπαστά πατητήρια, όπως είναι τα πατητήρια στον Άγιο Νικόλαο, τα θολωτά που πρέπει να πάμε να τα αναδείξουμε,
0: να τα δούμε.
1: Στην Κορατσιά, στις Κόμες, σε διάφορες αναπεριοχές υπήρχαν πατητήρια που ερχόταν πια κρασί μέσα στο χωριό και μούστος για να γίνει η υπόλοιπη επεξεργασία παρά να έρθει στα φύλλη.
0: Μιλάμε λοιπόν για ένα χωριό το οποίο
1: πολύ πλούσιο.
0: Γνώριζε τον Ίνο από πολύ νωρίς.
1: Πολύ πλούσιο σε σιτηρά. Η σταφίδα ήρθε μετά με τους πρόσφυγες. Μετά το 22 Σουλτανίνα τη φέρανε οι πρόσφυγες.
0: Μάλιστα.
1: Θέλω να κάνω μια αναφορά για τους πρόσφυγες. Ήρθανε 87 άτομα εδώ πέρα. Όλοι τους ευκατάστατοι, οι πιο πολλοί ήρθανε με το διωγμό. Και άλλοι με την ανταλλαγή, αλλά οι περισσότεροι που ήρθανε.
0: Χρονολογία.
1: 12 Σεπτεμβρίου του 22. Μέχρι το τέλος του 23 Στο Ηράκλειο ήρθανε 17.500 πρόσφυγες. Από αυτούς οι 87 ήρθαν εδώ. Όσον αφορά τις πρόσφυγες, κάναμε πριν 2-3 χρόνια μια μεγάλη γιορτή, μια μνήμα σε αυτούς τους ανθρώπους που ήρθανε, που ταρακούνησε τους πάντες. Ήρθανε 1.000 άτομα. Είχα 1.000 άτομα ακροατήριο από κάτω. Αναφερθήκαμε σε αυτούς τους ανθρώπους. Βέβαια, δεν ζούσε κανείς να δούνε και να ακούσουν τα αυτιά τους.

0: Δεν έχει σημασία. Και μόνο που συγκινήσετε εσείς, καταλαβαίνω ότι ναι, ήταν κάτι πολύ σημαντικό.
1: Φέρανε πολλά πράγματα.
0: Και να σας πάω αλλού, γιατί βλέπω ότι ναι, σας αγγίζει αυτό. Εγώ θέλω να σας πάω λίγο από το τότε στο τώρα, πώς εσείς, σαν Λευτέρης Σαμπαθιανάκης, έχετε στο μυαλό σας σκουνάβους, είτε ιστορικά είτε σαν άνθρωπος. Δηλαδή, αν κάποιος ξένος, σαν ένας τουρίστας, ερχόταν τώρα και σας ρωτούσε, κύριε Λευτέρη, για εσάς τι σημαίνει αυτό το χωριό, τι είναι το πιο αξιόλογο?
1: Είναι όλος μου ο κόσμος, όλο μου το είναι. Πώς να το πω, έχω ασχοληθεί από παιδί, μ' άρεσε η λαογραφία και η καταγραφή. Πρώτα απ' όλα μπορώ στον οποιοδήποτε να τον εκατεβάσω πίσω 200 χρόνια σε, να του κάνω ένα γενεολογικό δέντρο, να το πούμε έτσι. Το έχω αυτό. Πολλές φορές ίσως γίνομαι κουραστικός, αλλά
0: δεν
1: αυτό
0: νομίζω.
1: Είναι έμφυτο. Ύστερα ασχολούμαι πολύ, έχω ένα τρομερό αρχείο. Μαζεύω και το τελευταίο φιλαράκι που έχει περάσει ο χρόνος από πάνω του.
0: Μου μιλήσετε για τις φάμπρικες που έχει το χωριό.
1: Οι φάμπρικες είχαν 7. Εδώ που δίπλα που είμαστε ήταν η φάμπρικα του Μαρκομιχάλη, από τις ωραιότερες που υπήρχε. Η φάμπρικα του Καλοπεράση, η φάμπρικα του Ατζεμιλή. 7 τον αριθμό ήταν, αν όχι δεν κάνω λάθος. 3 είχε ο Καλοπεράσης, ο Μαρκομιχάλης, ο Ατζεμιλής και ο Μαρκονικολής. Αυτές ήταν. Είχε ύστερα...
0: Έχουμε το μνημείο, να πάμε να σας αφήσω, ναι, από τις πάβικες, να πάμε στο μνημείο.
1: Το μνημείο, το υγρό, υπήρχε τέμενος. Είχε τζαμί. Η παλιότερη, δηλαδή, ένα θείο που είχα, έλεγε ότι υπήρχε τέμενος εκεί και μια παλιά εκκλησία, ο Μιχαήλ Αρχάγγελος, που εχαλάστηκε και έγινε η πλατεία του Ηρώου. Και επίσης ο Μιχαήλ, δίπλα η Παναγία είναι τριμάρτυρη. Ο Άγιος Χαράλαμπος που είναι πολυούχος, η Παναγία στη μέση η Τσίμηση και το άλλο κλήτος είναι Μιχαήλ Αρχάγγελος, εις ανάμνηση του Μιχαήλ Αρχαγγέλου που ήταν στο μνημείο και χαλάστηκε και έγινε η πλατεία.
0: Εσάς όμως ποιο είναι το αγαπημένο σας σημείο από όλα αυτά?
1: Όλα. Έχω καταγράψει όλα τα ό,τι υπήρχε που το άγγιζε η φθορά του χρόνου. Πρώτα απ' όλα έχω καταγράψει όλα τα καβούσα που υπήρχαν στην περιοχή. Που δυστυχώς κάποια βουλιάξανε, φύγανε. Ένα από τα καλύτερα ήταν του Ατζεμιλή. Τούρκος ήταν ο Ατζεμιλής, ο οποίος πήγαινε και έκανε τον ντοά του στο Ρόγδιο. Ήταν ένα εργοτέχνης. Δυστυχώς βούλιαξε. Άλλο ένα ήταν το πηγάδι του Χατζομέρη. Υπήρχαν δηλαδή οι βρύσοι από κάτω, που αυτά ήταν τουρκικές, με τουρκικές επιγραφές, ήταν μεταγενέστερες. Επίσης η βρύση του Ντραντρά που υφίσταται και σήμερα και τρέχει και ανοίγει στα 600 χιλιοστά σε μια ποτισμένη χρονιά, που είναι ένδειξη να ξέρουμε ότι η χρονιά είναι γόνιμη φέτος, γιατί έχει κάνει 600 χιλιοστά και έχει ανοίξει ο Ντραντράς.
0: Μου αρέσει που τα λέτε, γιατί τα λέτε με γνήσια φορά.
1: Όχι, αυτό είναι, όχι, είναι πραγματικότητα.
0: Εγώ κάνω λίγο τραμπάλα, γιατί μου έρχονται με αυτά που συζητήσαμε πιο πριν, από το παρόν στο παρελθόν ή από το πιο σύγχρονο στο πιο παλιό, επειδή είπατε για τη φωντάνα πριν, για το νερό. Και αξίζει να το πούμε.
1: Ναι, αξίζει να το πούμε, γιατί το νερό που υδρευόταν το Ηράκλειο είναι από τη μάνα του νερού, η φωντάνα. Υπάρχει δίπλα η εκκλησία ο Άγιος Νικόλαος.
0: Εδώ στους Σκουνάβους.
1: Ναι, στο ρέμα μέσα βαθιά είναι. Είναι σε Αρχανιώτικη περιφέρεια πια. Νομίζω ότι είναι του 9ου αιώνα η εκκλησία. Και το 1212 που ήρθαμε εμείς ενετούς εδώ, 1204 έπεσε η πόλη, 1212 είχαμε εμείς ενετούς μέχρι το 1669. 1669. Με 1830 με 30 με 30 με 40, 11 χρόνια, 41 είχαμε αραβοκρατία, Ιμπραήμ.
0: Εγώ έχω ενθουσιαστεί με όλα αυτά που λέτε, γιατί είναι πάρα πολλά.
1: Θα μπορούσα να μιλώ, θα μπορούσα να μιλώ για το καθένα ατελείωτες ώρες.
0: Να έρθουμε λίγο στον κύριο Λευτέρη σαν προσωπικότητα και σαν κουναβιανό, να μοιραστεί μαζί μου κλείνοντας μια πολύ ωραία ιστορία δική του, ίσως από τα παιδικά του χρόνια, μια ανάμνηση, μια όμορφη στιγμή, κάτι.
1: Εμείς μεγάλωσα σε ένα σπίτι αγροτικό, ο πατέρας μου ήταν... Το λέει ο κόσμος, ήταν υδρονομέας στο χωριό και δεν μάλασε με έναν άνθρωπο ποτέ. Δεν είχαμε ευσέρεια τόσο των χρημάτων όσο σε αγαθά.

0: ήταν το σπίτι μας, να το πω που λένε παλιά, μπουλαντισμένο από τα πάντα, πληθώρα, μπερετσέτη που λένε οι Τούρκοι. Μπερετσέτη, τα πάντα. Δηλαδή, συνεχίζω αυτό το πράγμα την παράδοση. Σήμερα πήγα και άλλες αστάρι για να κάνουμε ψωμί. Σπέρνω, δηλαδή, αν κλείσω τις πόρτες μου που λέω καμιά φορά, θα κάνω 2 χρόνια να ψωνίσω πράγματα. Παράγω τα πάντα.
1: Το ψωμί καλό βγήκε.
0: Θα βγει, το δώσα στο φουρνάρι. Είναι στο φούρνο τώρα να ζυμωθεί, γιατί, να γίνει παξιμάδι.
1: Γιατί μου μύρισε λίγο
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, να μυρίσει. θα έρθετε να το δοκιμάσουμε με λαδοβρεκτό και με ζέδες και με δέσματα του κορζού και του τόπου με παραδοσιακά φαγητά.
1: Λοιπόν, να πω εγώ κάτι στον κόσμο τώρα έτσι πως μιλάτε. Επειδή είναι πάρα πολύ σημαντικό να μιλάνε παλιότεροι, γιατί δεν σας θεωρώ παλιό, αλλά επειδή είστε...
0: Είμαι μια ουλιά, παλιάνθρωπος.
1: Παλιάνθρωπος σίγουρα δεν είστε. Λοιπόν, επειδή μιλάτε με αυτή την τοπιολαλιά που καλώς ή κακώς χάνεται, γιατί έχουμε δανειστεί λέξεις από την τουρκοκρατία, από την ανιτοκρατία, αλλά είναι ωραίες που τις έχουμε βάλει.
0: Εγώ στο λεξιλόγιο μου τις σέρνω όλες. Και πολλές φορές δεν γίνομαι κατανοητός, αλλά εγώ πρέπει να το πω τον μπερετσέτη, είναι μπερετσέτη.
1: Το λέει και ο παππούς μου αυτό.
0: Μπερετσέτη.
1: Και γεμίζει το στόμα.
0: Ναι, και γεμίζει το στόμα σου, ναι, έτσι. Δηλαδή, εντάξει, φρούτο δεν αγόρασα ποτέ μου, γιατί το παράζεις και πρέπει, όχι να πουλήσω, να δώσω. Να γεμίσει, να πουλαντήσει το πράγμα στο σπίτι σου. Πώς
1: θα το κάνω. Κύριε Λευτέρη, μία ευχή θα μου δώσετε, σε ό,τι το πιο λαλιά και να θέλετε, για να κλείσουμε έτσι ωραία. Μία ευχή. Μία ευχή, ένα όνειρο που θέλετε να μοιραστείτε, ίσως κάτι, μία ευχάριστη.
0: Να βρεθούμε ξανά και να ξανακάνουμε μια άλλη μια εκπομπή, να πούμε πολύ περισσότερα, γιατί αξίζει τον κόπο, γιατί, πώς να το πω, τα 10 λεπτά είναι πάρα πολύ λίγα και εγώ θέλω να μιλώ πολλή ώρα.
1: Λοιπόν, μια παρέα άλλη εκτός της κάμερας πρέπει να κάνουμε.
0: Ναι, αυτό, ναι.
1: Να μάθουν, γιατί είναι ωραία που μαθαίνουν οι νεότεροι, έστω και αυτά. Πιστεύω ότι πολλά δεν τα ξέρουν.
0: Να πω το εξής, αυτό και να κλείσουμε. Ληξιαρχείο στην Ελλάδα έχει ξεκινήσει από 1η-1η το 1933. Έτσι. Ο τότε αρχίξαν και γράφανε. Υπήρχε ληξιαρχείο. Εμένα το δικό μου αρχίζει από 12 Σεπτεμβρίου του 1918. Έχω ένα αρχείο. Ποιοι ζήσανε και ποιοι πεθάνανε στο χωριό, με τι αίτιο θανάτου και την ηλικία.
1: Αυτό
0: έως τη σήμερα.
1: Να το προσέχετε αυτό το αρχείο.
0: Επίσης, επειδή κάποιος δημοσιογράφος, δεν θέλω να πω το όνομα, εν πάση περιπτώσει, το πήρε, ήταν η μοναδική καταγραφή, δεν ήταν δικό μου το αρχείο, μου το έδωσε ο παπά Ζαχάρης, που ήταν του προκατόχου του παπά Βασιλάκη, ο οποίος πέθανε το 1948. Αυτός ο άνθρωπος είχε την ευαισθησία και όποιος πέθανε από το 1918,
1: κατέγραφε.
0: Αυτό λοιπόν εγώ το διατήρησα, υπάρχει, υφίσταται, το έχει ο πάτερ, αλλά εγώ το ανάδειξα, είναι ανοιχτό στη σελίδα μου, μπορεί οποιοδήποτε να μπει στη σελίδα μου, την έχω ανοιχτή, κάνω λαογραφία, γράφω, ποτέ δεν ανέβασα κάτι και να μην το προλογίσω και να μην πω ότι αυτό το πράγμα είναι, ό,τι αφορά στο χωριό και ό,τι αφορά στο χώρο.
1: Λοιπόν, κύριε Λευτέρη Σαμπαθιανάκη, είστε ένα γνήσιος κουναβιανός με μεγάλη αγάπη για τον τόπο του. Εύχομαι ό,τι καλύτερο. Εύχομαι καλή δύναμη σε ό,τι κάνετε. Να κρατάτε έτσι αυτό το αστήρευτο πάθος για την ιστορικότητα, για την ελπίδα ίσως του τόπου αυτού να συνεχίζει στις νεότερες γενιές. Γιατί αξίζει αυτό που κάνετε πολύ. Κάθε καλό. Πραγματικά και ευχαριστώ πολύ.
0: Το ευχαριστώ είναι ανήκει σε μένα. Που μου κάνετε την τιμή να αναδείξετε το χώρο, να πούμε 5 πράγματα στον ιστορικό χώρο που βρισκόμαστε τώρα. Να ευχαριστήσω το φίλο μου το Βαγγέλη που ήρθε τώρα από την Αθήνα και μας άνοιξε την πόρτα του. Δεν έχω λόγια και εύχομαι να βρεθούμε μια άλλη φορά να πιούμε και το κρασί μας, να μιλήσουμε για τους δρόμους του, να μιλήσουμε για τους δρόμους του κρασιού που δεν μιλήσαμε, να πούμε για πολλά πράγματα, να πάμε να μιλήσουμε για τη γιορτή του κρασιού που έγινε,
1: το συμπόσιο,
0: το συμπόσιο του κρασιού που έγινε, που ήρθαν επιστήμονες σε τούτο το χώρο με διατριβές απάνω στο κρασί.
1: Έχετε μεγάλο πλούτο στην περιοχή.
0: Ναι, ναι. Ναι, να κλείσουμε και να μην τρώω το χρόνο σας άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα.
1: Και εμείς.
0: Να είστε καλά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

όταν έρχεται η ώρα του φαγητού, δεν διαφέρουμε και πολύ από ένα μικρό παιδί. Έχουμε την αγωνία, τον ενθουσιασμό, την περιέργεια και τελικά τη χαρά της απόλαυσης. Όταν μαγειρεύεις, δεν σταματάς να μαθαίνεις. Αυτό είναι το ωραίο με τη μαγειρική. Εγώ είμαι τυχερή γιατί έτσι γνωρίζω και τους ανθρώπους ακόμα καλύτερα. Η κυρία Μαρίνα Παπαδάκη μαζί με τη μικρή Ζαχαρένια μας περίμεναν στον προάβλιο χώρο του Αγίου Παντελεήμονα. Εκεί είχε φροντίσει ασφαλώς ο πρόεδρος του πολιτιστικού μαζί με τους φίλους Γιώργο και Κυριάκο να υπάρχει το ωραιότερο σκηνικό για τη μαγειρική μας.

0: Εδώ στον Άγιο Παντελεήμονα, τώρα με κάτι ακόμα πιο ωραίο, κάτι που αρέσει σε όλους, το φαγητό. Και θα γνωρίσουμε δύο υπέροχες κυρίες, μία μεγαλύτερη, μία μικρότερη, να μας φτιάξουν κάτι που συνηθίζεται εδώ στην περιοχή. Δεν θα σας πω εγώ τι, θα μας το πει η κυρία Μαρίνα Παπαδάκη και να σας καλωσορίσω. Να σας καλωσορίσω. Καλώς σας βρήκα, καταρχάς.
1: Εμείς σας πρέπει να σας καλωσορίσουμε.
0: Έχουμε όμως μαζί και μια μικρή φίλη.
1: Βέβαια, τη Ζαχαρένια, την Πιλαλίδου.
0: Πιλαλίδου. Ναι. Λοιπόν, είσαι η επόμενη στάρ της κουζίνας.
2: Όχι.
0: Δεν έχεις αυτό το όνειρο. Τι τάξη πας.
2: Thank
0: you. Λοιπόν, μετά θα μου πεις το αγαπημένο σου φαγητό. Θα πάμε να μάθουμε τώρα τι θα φτιάξουμε. Έχουμε εδώ χλωροκούκια, βλέπω.
1: Ναι, βέβαια.
0: Αγκινάρε.
1: Ναι.
0: Πείτε μας εσείς τι θα κάνουμε.
1: Θα βάλουμε πρώτο το λάδι. Mm-hmm. Να ξεκινήσουμε.
0: Να ξεκινήσουμε, αλλά να μου πείτε πρώτα, κυρία Μαρίνα, αυτό εδώ το φαγητό συνηθίζεται στην περιοχή, είναι επειδή υπάρχουν πολλά.
1: Ναι. Περισσότερο βέβαια από την περίοδο της άνοιξης, που είναι και τα φρέσκα χλωροκούκια και οι αγκινάρες. Αλλά γενικά το χρησιμοποιούμε όλο το χρόνο εμείς.
0: Κάτι μου είπατε πριν όμως για παραγωγή σας.
1: Ναι, είναι παραγωγή μας.
0: Ναι, και τα κουκιά και
1: ναι, ναι, ναι. Και το σκόρδο και το κρεμμύδι και όλα.
0: Το σκόρδο βέβαια.
1: Εκτός
0: να πούμε.
1: Εκτός το αλεύρι.
0: Ναι, δεν την άφησα εγώ την κυρία Μαρία τώρα να βάλει σκόρδο, αλλά αυτό το φαγητό γίνεται και με σκόρδο.
1: Ναι, ναι, και με σκόρδο.

0: λίγο να τσιγαριαστούν με το λάδι, βάζουμε νερό, ψήνονται και στο τέλος βάζουμε το αλεύρι με το λεμόνι και το χτυπάμε για να είναι η σάλτσα πιο δεμένη.
1: Ωραία. Πόσο χρόνο χρειάζεται περίπου αυτό το φαγητό?
0: Περίπου ένα τέταρτο.
1: Α, είναι γρήγορο φαγητό.
0: Ναι, είναι
1: δηλαδή
0: γρήγορο φαγητό.
1: Ωραία. Εντάξει, έχουμε κάνει και μια προεργασία εδώ. Άρα πάμε βήμα-βήμα να δούμε.
0: Ωραία. Βάζουμε την κατσαρόλα.
1: Εδώ, κυρία Μαρίνα, ξέρω ότι είστε κάτοικος του χωριού. Έχετε γεννηθεί εδώ, είστε
0: ναι, ναι, ναι, ναι, έχω γεννηθεί εδώ. Ναι. Έχω μεγαλώσει εδώ.
1: Με τι ασχολείστε εσείς?
0: Είμαι δημόσιος υπάλληλος, υπεύθυνη πολιτηρίου στο νοσηλευτικό χώρο της Χνωσού.
1: Τέλεια. Ωραίος χώρος.
0: Πολύ ωραία δουλειά. Πολύ, πάρα πολύ ωραία.
1: Έχετε βάλει λοιπόν τώρα τον άνηθο με το κρεμμυδάκι.
0: Ναι.
1: Θα το τσιγαρίσουμε.
0: Αφήνουμε λίγο να μυρίσει.
1: Εσάς ποιο είναι όμως το αγαπημένο

0: το αυτό.
1: Λοιπόν, να σας πω κάτι. Σπανίως μου έχουν πει ότι εμένα το αγαπημένο φαγητό είναι τα γιαχνερά, τα χόρτατα, δηλαδή.
0: Τρώγω, αλλά εντάξει.
1: Ναι, και μου είπατε πριν ότι σας αρέσει όμως η μεσογειακή διατροφή.
0: Ναι.
1: Κάντε
0: απαραίτητα δύο φορές την εβδομάδα λαχανικά και τουλάχιστον μία όσπρια.
1: Τέλεια.
0: Με ψάρι.
1: Εσύ εδώ, Ζαχαρένια, ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό?
2: Η ομελέτα.
1: Και κάτι άλλο μου πες πριν, γιατί το άλλαξε τώρα?
2: Ρεβιθόριζο.
1: Πρώτη φορά ακούω εγώ μικρό παιδί, βέβαια, να το αρέσει το ρεβιθόριζο, αλλά μπράβο σου. Σημαίνει γι' αυτό είσαι αυτό το κορμί. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα, τι διαδικασία χρειαζόμαστε άλλη μετά? Βλέπω τώρα εδώ έχετε βάλουμε στύψει και το λεμονάκι, ε.
0: Ναι, στο τέλος όμως.
1: Α, στο τέλος τελειώσει.
0: Είναι έτοιμο το φαγητό, τώρα βάζουμε τα χλωροκούκια.
1: Φαίνεται ότι δεν έχω ξανακάνει κουκιά εγώ, ε.
0: Θα ανακατεύουμε.
1: Ωραία.
0: Θέλουμε εσύ τον ίδιο ακριβώς χρόνο και οι αγινάρες.
1: Ναι. Εσείς τώρα τα έχετε προσθέσει όλα μαζί, έτσι γίνεται, έτσι?
0: Ναι.
1: Νεράκι πώς και δεν βάζετε?
0: Πρέπει πρώτα λίγο να μυρίσουν.
1: Α, να πάρουν...
0: Ναι, με το λάδι. Mm-hmm.
1: Πάντως, αυτό το φαγητό μυρίζει Κρήτη.
0: Ναι.
1: Δεν είναι, δηλαδή, ναι, είναι κάτι χαρακτηριστικό που θα το βρεις και στις ταβέρνες μας, θα το συναντήσουμε.
0: Και μπορούμε να προσθέσουμε, αν θέλουμε, και χοχλούς λιανούς. Πολλοί βάζουν...
1: Χοχλούς, ναι, ναι. Θα μου πείτε κατσικάκι.
0: Όχι, χοχλούς.
1: Ωραία. Πράσινο.
0: Τα αφήνουμε λίγο. Ναι, να μυρίσει.
1: Και το επόμενο βήμα?
0: Βάζουμε νερό και περιμένουμε να ψηθεί.
1: Τα αφήνουμε.
0: Ναι.
1: Τέλεια. Να μου πείτε λίγο, εσείς όταν ήσταν μικροί, τι τρώγατε περισσότερο? Δηλαδή, εδώ η μητέρα σου σας έφτιαχνε πιο πολύ.
0: Αυτό το φαγητό ήταν πολύ συχνά στο σπίτι μας. Ναι. Ειδικά τη μεγάλη Σαρακοστή που νηστεύαμε και υπήρχαν κιόλας φρέσκα. Και πάρα πολλά γεμιστά.
1: Γεμιστά, ε.
0: Ναι,
1: ωραία.
0: Πολύ συχνά.
1: Η περιοχή εδώ τι άλλο έχει που συνηθίζεται να υπάρχει στο τραπέζι, ας πούμε, των Κουναβιανών? Δηλαδή, τι άλλο θα βρούμε πιο συχνά σε ένα τραπέζι, σε ένα σπίτι μέσα στο χωριό?
0: Σε παρέα εννοείται, ναι, ή ναι, καθημερινότητά, ναι, μας?
1: Σε παρέα, καθημερινότητα.
0: Σίγουρα κρέας βραστό με πιλάφι,
1: ναι,
0: πολύ βασικό. Και ή καπρικό στο φούρνο, χοιρινό ή αρνί.

0: Λοιπόν, έχουμε τώρα.
1: Τελειώνει το φαγητό, ναι, τελειώνει, είναι έτοιμο. Βάζουμε το αλεύρι, έλα χτύπα.
0: Έχουμε την καλύτερη βοηθό εδώ.
1: Βέβαια.
0: Για να γίνει σάλτσα, ε.
1: Ναι, για να γίνει λίγο πιο πυκτή. Βάζουμε και το λεμόνι.

0: Για να δες τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Μα είναι σχεδόν έτοιμο.
0: Λοιπόν, Ζαχαρένια, να σε πάρουμε βοηθό μαζί μας.
1: Τώρα
0: είσαι
1: είναι
0: πολύ
1: έτοιμο.
0: Καλή στο μαγείρεμα, να σε έχουμε κι εμείς βοηθό.
1: Η Ζαχαρένια είναι πάρα πολύ νοικοκυρά. Ξέρει τι μαγειρεύει, μας βοηθάει πάρα πολύ.
0: Ορίστε.
1: Και τώρα το βάζουμε μέσα. Σε 2 λεπτά είναι έτοιμο.
0: Όπου τώρα έχει όμως η κατσαρόλα το καλύτερο χρώμα. Μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Εσείς λοιπόν μαγειρεύετε συχνά στο σπίτι σας, από ό,τι κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Μαγειρεύετε και στον πολιτιστικό.
1: Καμιά φορά όταν μπορώ, δεν φτάω.
0: Στα γλέντια και σε εκδηλώσεις.
1: Ναι, όταν μπορώ, όχι πάντα.
0: Λοιπόν, θέλω όπως κάθε φορά, όπως κλείνουμε το κάθε μας θέμα, να κλείσετε κι εσείς με μια όμορφη σκέψη, με μια ευχή, με κάτι ωραίο.
1: Να είμαστε όλοι καλά, να ξαναέρθουμε, να συναντηθούμε όλοι μαζί και να φτιάξουμε και κάτι άλλο για το χωριό μας.
0: Αρνή, μάλλον, ε.
1: Ναι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Και για τον κόπο σας εδώ πέρα και για αυτό το ωραίο φαγητό.
1: Να είστε
0: και
1: καλά.
0: Και για την καλή σας διάθεση.
1: Να είστε καλά και εμείς σας ευχαριστούμε που μας προτιμήσετε στο χωριό μας να το δείξετε.
0: Είμαστε και πολύ ωραίο χωριό.
2: Αισθάνομαι βαθιά ικανοποίηση για τα πολύ απλά πράγματα. Για αυτές τις ευχάριστες συζητήσεις με τους ανθρώπους που συναντάμε, για όσα μικρά, αστεία ή συγκινητικά συμβαίνουν, που τη στιγμή εκείνη δεν το πολύ σκεφτόμαστε, αλλά τελικά είναι αυτά που μας εμπνέουν.

Μια ανωτελεία εδώ να σας πάω μια βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου και συγκεκριμένα στο Οδείο Κρήτης που μας άνοιξε τις πόρτες του με αφορμή ένα μικρό μας φίλο και ταλέντο στο πιάνο. Ο Εμμανουήλ Κουτσάκης είναι μόλις 8 ετών και παρά το νεαρό της ηλικίας του έχει συμμετάσχει σε πάρα πολλούς διαγωνισμούς πιάνου, μεταξύ των οποίων και το Παγκόσμιο Διαγωνισμό Πιάνου στη Νέα Υόρκη το 2021, όπου πήρε και το πρώτο βραβείο στην κατηγορία του, ενώ αμέσως μετά τον κάλεσαν να λάβει μέρος σε ρεσιτάλ στο Τορόντο του Καναδά. Ο ίδιος συνθέτει μουσική, διασκευάζει γνωστά και αγαπημένα κομμάτια και κυρίως αγαπά πολύ αυτό που κάνει.

0: Είμαι εδώ με τον Εμμανουήλ Κουτσάκη. Είναι ένα παιδί μικρό, ένα παιδί ταλέντο, ένα αστεράκι. Πραγματικά δεν θέλω να πω πολλά, θα τα πούμε μαζί. Είσαι ένα αστέρι και χαίρομαι πολύ που σε έχω μαζί μου. Εμμανουήλ, καλώς ήρθες στην παρέα μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ έχω μάθει πάρα πολλά για σένα, έχω διαβάσει πολλά για σένα. Έχεις πάει σε διαγωνισμούς, έχεις γυρίσει όλη την Ελλάδα, έχεις πάει σε παγκόσμιους διαγωνισμούς. Τελικά εσένα, ποια ήταν η αγαπημένη σου στιγμή από όλα αυτά που έχεις ζήσει?
1: Έχω τρεις αγαπημένες στιγμές.
0: Α, για να τις ακούσω.
1: Η μία αγαπημένη στιγμή ήταν όταν στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών είχαμε πάει και έπαιξε και στις απονομές όταν ήταν να δώσουμε τα μετάλλια. Είπε ο αρχηγός της επιτροπής: «Εμμανουήλ Κουτσάκη στο βάθρο». Και...
0: Καταλαβαίνεις τώρα, ε? Ναι, βγήκε στο βάθρο, συγκινήθηκες.
1: Μου δώσαν το μετάλλιο, μου δώσαν το βραβείο μου.
0: Τι μετάλλιο ήταν αυτό?
1: Χρυσό.
0: Και αυτή ήταν η μία στιγμή, οι άλλες δύο?
1: Η δεύτερη ήταν όταν στο Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης είχαμε πάει, με κάλεσαν να παίξω. Και όταν άρχισε να παίζω, δεν ακουγότανε φίλο. τίποτα. Και.
0: Είχαν ενθουσιαστεί από κάτω.
1: Εμένα με συγκίνησε το ότι αυτοί οι άνθρωποι είχαν ενδιαφερθεί να ακούσουν τι είχα να τους πω με τη μουσική μου.
0: Τι ωραία που τα λες, ρε Εμμανουήλ. Άλλη μία στιγμή έμεινε. Για πες, ποια ήταν η άλλη?
1: Η άλλη ήταν όταν στο Olympic Day Run στη Θεσσαλονίκη τρέξαμε με τον μπαμπά πρώτη φορά τα 5 χιλιόμετρα. Και με συγκίνησε το ότι όλοι όσοι με βλέπανε έλεγαν: «Μπράβο μικρούλη, μπράβο μικρούλη, συνέχισε,
0: παλαμάκια,
1: μπορείς». Με χειροκροτάγανε και...
0: Πότε ήταν αυτό?
1: Δεν θυμάμαι πότε.
0: Πρόσφατα
1: από...
0: νομίζω, ναι.
1: Πρόσφατα, πριν από λίγα χρόνια.
0: Και έχεις τρέξει πεντάρι?
1: Ναι.
0: Τι, μόνο πεντάρι ή έχεις πάει και πιο πάνω?
1: Τώρα έχουμε κάνει 6 και τώρα θέλουμε να πάμε στα 7.
0: Εντάξει, βήμα-βήμα, είσαι πολύ μικρός ακόμα, έχεις πολλά να κάνεις. Εσύ όμως τώρα 8 χρονών που κάνεις τόσα πράγματα, που παίζεις τόσο ωραία μουσική, που είναι αυτό που είπες, ότι θέλεις, πραγματικά ο κόσμος θέλεις. Συμβαίνει έτσι κι αλλιώς, εκτιμάει αυτό που παίζεις και το θαυμάζει και του αρέσει. Εσένα όμως ποιο είναι το όνειρό σου? Δηλαδή τι θα ήθελες, ας πούμε, να κάνεις στο άμεσο μέλλον ή πιο μετά?
1: Θα ήθελα όταν μεγαλώσω να γίνω αστροναύτης.
0: Αστροναύτης! Ναι. Και να παίζεις μουσική στο διάστημα.
1: Αεροπόρος και σολίστας.
0: Κάτσε τώρα, περίμενε, πολλά μας τα είπες. Αστροναύτης, αεροπόρος και σολίστας, όλα μας θα τα καταφέρνεις?
1: Αυτά που θέλω πιο πολύ απ' όλα είναι το σολίστας και πιλότος.
0: Σολίστες και πιλότες. Αυτό είναι, συνδυάζεται καλύτερα. Τώρα το αστροναύτης νομίζω είναι πολύ, πολύ δύσκολο.
1: Επειδή μου αρέσει η χημεία, γενικά μου αρέσει να πειραματίζομαι το διάστημα.

0: Τι λέει εδώ, παιδί μου. Και δεν μου λες τώρα το αγαπημένο σου μάθημα, να υποθέσω ποιο είναι. Ποιο είναι, τα μαθηματικά.
1: Σωστά.
0: Γιατί, περίμενε τώρα. Δηλαδή, άμα σου λέγανε να γράψεις έτσι για τη ζωή σου, να γράψεις έτσι μια βιογραφία, να γράψεις κάποια πράγματα, θα μπορούσες ή το θεωρείς δύσκολο.
1: Θα βαριόμουν απίστευτα.
0: Θα βαριόσουν, ενώ με τις μαθηματικές πράξεις θα πας καλά.
1: Και ποιο πρόσθεση, είναι... αφαίρεση, υποπλασιασμός, διαίρεση.
0: Μαύρο παιδί μου, και θα πας τώρα τρίτη δημοτικού.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, στην πέμπτη τι θα κάνεις.

0: υπήρξε κάποια στιγμή που ένιωσες ότι πιέζεσαι και ότι μπορεί να τα παρατήσεις? Έχει υπάρξει τέτοια στιγμή? Έχει ζοριστεί ποτέ? Να πεις, δεν μπορώ άλλο να παίζω τόσες ώρες πιάνο. Έχεις πιεστεί ποτέ?
1: Στο τρέξιμο.
0: Μόνο στο τρέξιμο?
1: Μόνο. Μία φορά λέω, κουράστηκα, αλλά θα συνεχίσω.
0: Και συνέχισες.
1: Ναι.
0: Μπράβο, βρε Μανουήλ. Και δεν μου λες τώρα, εάν σε έβλεπε ένας μικρός ή μία μικρή εκεί στην τηλεόραση και ήταν στην ίδια ηλικία με σένα, τι συμβουλή θα του έδινες? Γενικά.
1: Θα του έδινα όποτε μπορεί και όποτε θέλει και άμα θέλει να ακούει μουσική.
0: Η μουσική για σένα δηλαδή τι είναι? Είναι όλη η ζωή, ας πούμε.
1: Η γλώσσα των ασωμάτων.
0: Τι λες, βρε παιδί μου, έχω πάθει σοκ με αυτά που μου λες τώρα. Εγώ λέω πάντως ότι έχεις πολύ ποιητική σκέψη. Ξέρεις, οι ποιητές μιλούσαν λίγο σαν εσένα. Δεν ξέρω τώρα εσύ εάν έχεις σκεφτεί να γράψεις κανένα ποίημα για τη μουσική. Όχι.
1: Ετοιμάζουμε κάτι.
0: Ετοιμάζεις?
1: Όχι ποίημα.
0: Τραγουδί. Εμείς θα ακούσουμε να παίζεις κάτι το οποίο το έχεις διασκευάσει λίγο πολύ εσύ. Το τραγούδι αυτό το ήταν μια φορά.
1: Ναι,
0: το έχεις παραλλάξει.
1: Εγώ έχω βγάλει τη μουσική που είχε το ήταν μια φορά και βάλω δική μου. Πώς είμαι, μουσική διασκευή.
0: Και έχεις γράψει κι άλλα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Έχω γράψει το «Ο κόσμος των παιδιών».
0: Ναι.
1: Και το έχω τραγουδήσει. Και έχω γράψει και τον Ολυμπιακό ύμνο.
0: Και τι σ' αρέσει πιο πολύ, να παίζεις ή να τραγουδάς?
1: Και τα δύο.
0: Και τα δύο. Να φύγουμε λίγο από τη μουσική και να πάμε λίγο στα χόμπι σου. Τι άλλο χόμπι έχεις, εκτός από το τρέξιμο και το πιάνο? Έχεις κανένα άλλο χόμπι?
1: Μου αρέσει.
0: Κάτι σου αρέσει?
1: Γενικά μου αρέσει να ακούω μουσική.
0: Σ' αρέσει να ακούς μουσική. Και με το μπαμπά και τη μαμά τι σ' αρέσει περισσότερο να κάνεις?
1: Γενικά μου αρέσει να κάνω βόλτες.
0: Ναι.
1: Να πηγαίνω στη θάλασσα τα καλοκαίρια. Να. Ειδικά μου αρέσει πάρα πολύ η παραμονή των Χριστουγέννων.
0: Βέβαια. Σε ποιο δεν αρέσει αυτό? Εμένα να δεις. Και τι δώρα παίρνεις συνήθως? Μην μου πεις πιάνο. Πιάνο. Ποιο ήταν το τελευταίο δώρο που πήρες?
1: Το τελευταίο δώρο που πήρα είναι κάθε φορά, κάθε χρόνο, ο κ. Βασίλης μου φέρνει περισσότερα από ό,τι ζητάω.
0: Κοίτα ρε παιδιά, έναν Άι Βασίλη, να μην κάνω κι εγώ ένα τέτοιο Άι Βασίλη. Εγώ λέω να ζητήσει τον Άι Βασίλη φέτος κάτι και για μένα. Εμένα μου φέρνει πάντως ακριβώς ό,τι ζητάω, τίποτα παραπάνω. Λοιπόν, εγώ θέλω να ευχηθείς.
1: Εμένα πάντως ο Άγιος Βασίλης, για παράδειγμα, εγώ του ζήτησα 2-3 δώρα, αυτός μου έφερε 5.
0: Θέλω να μοιραστείς μαζί μας μία ευχή για τον κόσμο γενικά. Τι εύχεσαι, είτε να αλλάξει, είτε τι θα ήθελες περισσότερο στη ζωή σου, στην καθημερινότητά σου, εκεί που μένεις. Μία ευχή γενικά. Τι θα ευχόσω?
1: Εγώ θα ήθελα πάντα να υπάρχει ειρήνη σε όλο τον κόσμο, να μην πεινάνε κάποια παιδιά, επειδή στην Αφρική γενικώς κάποια παιδιά πεινάνε, πίνουν λάσπες, δεν πίνουν νερό και όλοι να είναι καλά. Όλοι με όλους να είναι καλά, να μην υπάρχουν πόλεμοι.
0: Να μην υπάρχουν δυσκολίες.
1: Να μην υπάρχουν καθόλου δυσκολίες, να μην... Να...

0: να υπάρχει παντού ειρήνη.
1: Λοιπόν, λέω να χαιρετήσουμε τον κόσμο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να σου ευχηθώ ό,τι καλύτερο και θέλω όταν θα είσαι διάσημος και θα παίζεις έτσι και θα σε αποθεώνει το κοινό, να μου πεις και εμένα ένα γεια εκεί από κάτω, να με θυμηθείς, εντάξει.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Εμμανουήλ, συγχαρητήρια και ισανότερα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Πολλές φορές θεωρούμε πως οι έννοιες νόηση και κόσμος είναι ανεξάρτητες η μία από την άλλη. Αν μας ρωτήσει κανείς που βρίσκεται ο νους μας, οι περισσότεροι θα δείξουμε στο κεφάλι ή την καρδιά. Όχι όμως σε ένα δέντρο ή στον ουρανό. Αντιλαμβανόμαστε την ύπαρξη ενός ξεκάθαρου ορίου ανάμεσα σε αυτό που βρίσκεται μέσα μας και σε εκείνο που συμβαίνει στον έξω κόσμο. Πώς να συγκριθεί αυτός ο απέραντος κόσμος με το μυαλό μας? Πώς φωλιάζει μέσα στο σώμα μας και συχνά αισθάνεται μικρό, τρωτό και αδύναμο? Πόσο πιο δυνατή αισθάνομαι όταν περιβάλλομαι από όλους εσάς? Πόσο θάρρος μου δίνεται κάθε φορά που σας γνωρίζω? Να ευχαριστήσω κάπου εδώ τον Γιώργο Τσεγκαράκη που ήταν η αφορμή να γνωρίσω καλύτερα το όμορφο χωριό του. Τον Κυριάκο Τσόντο για όλα όσα έκανε και μας βοήθησε μέσα στο ζώρικο καύσωνα εκείνη τη μέρα. Και ασφαλώς τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Κουνάβων, τον κύριο Παπαδακάκη, που ήταν εκεί σε ό,τι χρειαστήκαμε.
1: Βάρκα, τα χεράκια μου.
0: Νομίζω το έχω πει ξανά. Η ζωή αγαπάει αυτούς που τη ζουν, αυτούς που την κυνηγούν και της δίνουν το καλύτερο νόημα. Αυτούς που έχουν το θάρρος να κάνουν όσα αγαπούν και να αγαπούν όσα κάνουν. Αυτούς που κοιτούν κατάματα το όνειρο και του χαμογελούν με σιγουριά. Αυτούς που το παλεύουν με κάθε συνθήκη. Αυτούς που εκτιμούν όσα τους δόθηκαν. Αυτούς που χαίρονται όσα κέρδισαν ή κατέκτησαν με πολύ κόπο. Αυτούς που απολαμβάνουν το ταξίδι λεπτό προς λεπτό, ακόμα και αν ξαφνικά τελειώσει. Γιατί αληθινοί ταξιδευτές είναι εκείνοι που φεύγουν μονάχα για να φύγουν. Για να ζήσουν όσα μπορούν πιο πολλά. Χωρίς να ξέρουν το γιατί. Πάντοτε λένε εμπρός. Ένας τέτοιος ρομαντικός ταξιδευτής έγινα κι εγώ μαζί σας. Σε αυτόν εδώ τον υπαρκτό μας παράδεισο.

0: Νίκη, εκεί μείνε.
1: Κόψαμε ίσω ένα λεμόνι.
0: Όχι. Δεν το φτάσει.
1: Δεν μιλήσει εκεί χαμηλά.
0: Μην μιλά, ρε. Περίφερε. Μην μιλά.
2: Αγαπημένη όμω, έτσι.
0: Τι περπατάει?
1: Η ράχνη.
0: Πού είναι?
1: Δεν θα σου πω ακριβώ πού είναι. Φίλος να μην κάνεις ρέκορτο.
0: Όχι, δεν κάνω, σε πόσο. Πάμε.
1: Έχει
0: σκεφτεί
1: το
0: φόρμα
1: μου.
0: Έχει σκεφτεί
1: το φόρμα μου.
0: Ναι, μην τα κόψω, να άσω. Έλα. Κάνε αυτό που σου είπα. Πάμε. Έλα ρε. Γιατί δεν έβαξε την καμπάνα, ρε.
1: Ρε, πού δεν φταίχτω.
0: Έλα, δεις εδώ μια ραχνάρα, εδώ.
1: Δεν φταίχνω, τελείω.
0: Κολώνεις, μπες μέσα. Έλα. Έλα, σας συγνωρίζω.
1: Πώς θα έχω να μην φταίχνω, μια μύθι. Μύχησε
0: κροκόδυλο, παιδί μου, μπες μέσα να το βγάλω. Πού τον έρθει το
1: κροκόδυλο.
0: Πού τον έρθει το κροκόδυλο.
1: Το παράθυρο
0: πήγε
1: από πίσω
0: ακριβώς. Είσαι
1: καημένη.
0: Έλα. Για πες πρώτη να δούμε.
1: Είναι τεράστιο, δεν έχω πίσω μεγάλα.
0: Και χαιρέτησε λίγο δεξιά. Χαιρέτησε λίγο δεξιά τους ανθρώπους. Τώρα που περνάς. Πες γεια σας, γεια σας.
3: Γεια σας.
0: Προχωρά. Τρία. Έλα Νίκη, πάμε.
1: Γεια σας. Γεια σας. Τι κάνετε, να κάτσετε στην παρέα.
4: Να καρίσετε.
1: Το που πάει σήμερα, δεν θα έχετε πολλά να κάνετε. Λέγω που είσαι, σε καμαρώνω.
4: Μάθηκα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Παράταση για χιλιάδες γονείς που δεν πρόλαβαν να υποβάλουν αίτηση στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Ηρακλείου, καθώς η προθεσμία εγγραφών για την σχολική χρονιά 2026-2027 μετατίθεται έως και την Κυριακή 14 Ιουνίου.
1: Τους γονείς που ενδιαφέρονται προκειμένου να φοιτήσουν τα παιδιά τους στα ΚΕΠΑ, στους βρεφονηπιακούς του Δήμου Ηρακλείου, ότι δόθηκε παράταση περίπου 8 ημερών, από Κυριακή 7 έως Κυριακή 14 Ιουνίου το βράδυ στις 12, δόθηκε λοιπόν παράταση υποβολής αιτήσεων, ώστε όλοι να προλάβουν να καταθέσουν την αίτησή τους και τα απαραίτητα συνοδευόμενα έγγραφα που απαιτούνται. Δεν άλλαξαν οι θέσεις περίπου όσες πέρσι, δηλαδή περίπου 1.250 θέσεις για νήπια και βρέφη. Εμείς υπολογίζουμε να υποβληθούν περίπου 1.400 με 1.500 αιτήσεις.
0: Οι αιτήσεις για βρέφη και νήπια υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας στην ιστοσελίδα του Δήμου. Φέτος ωστόσο η διαδικασία αλλάζει, καθώς όλοι οι γονείς είτε διεκδικούν δημοτική θέση είτε θέση μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ με βάουτσερ υποβάλλουν μία και μοναδική αίτηση μέσω του Δήμου, όπως προβλέπει η νέα νομοθεσία.
1: Ναι, η αίτηση είναι ηλεκτρονική, υποβάλλουν μόνο μία αίτηση και μπορούν να βρουν τον αρμόδιο, τον αντίστοιχο υπερσύνδεσμο στην ιστοσελίδα heraklion.gr, που είναι η ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου, στο μπάνερ που λέει Βρεφονηπιακή Σταθμή. Πατώντας πάνω στο μπάνερ, ακολουθούν τη διαδικασία που τους ανοίγει. Πολύ εύκολη. Ακόμα και ένας που δεν έχει πολύ σχέση με τον υπολογιστή μπορεί να το υποβάλει.
0: Οι γονείς μπορούν να επιλέξουν έως 3 βρεφονηπιακούς σταθμούς, ενώ εφιστάται ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή της κατάλληλης δομής με βάση την ηλικιακή κατηγορία των παιδιών που δέχεται κάθε κέντρο προσχολικής αγωγής, ώστε να αποφευχθούν προβλήματα κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων.
1: Να πούμε εδώ ότι οι γονείς θα πρέπει να είναι προσεκτικοί όταν επιλέξουν τα 3 ΚΕΠΑ που προβλέπονται, την πρώτη τους επιλογή, τη δεύτερη επιλογή και την τρίτη επιλογή, γιατί θα πρέπει να βλέπουν δίπλα σε κάθε αν απασχολεί βρέφη ή μόνο νήπια, ώστε να είναι σωστή η επιλογή τους. Τα υπόλοιπα τώρα είναι είναι το εκαθαριστικό σημείωμα, είναι η απόδειξη ότι είναι πολύτεχνη, οικογενειακή κατάσταση και οτιδήποτε άλλο απαιτείται προκειμένου να μοριοδοτηθούν. Παράταση λοιπόν έως την Κυριακή 14 Ιουνίου το βράδυ.
0: Όσοι στη συνέχεια λάβουν βάουτσερ θα πρέπει να εισέλθουν εκ νέου στην αίτησή τους και να καταχωρήσουν τα στοιχεία ώστε η σύμβασή τους να μετατραπεί αυτόματα από δημοτική σε χρηματοδοτούμενη μέσω ΕΣΠΑ.
1: Δικής αυτοδιοίκηση ή ΕΕΤΑ που διαχειρίζεται τα βάουτσερ θα ανοίξει νέες ημερομηνίες για να υποβάλουν αιτήσεις επιχορήγησης, επιταγής τοποθέτησης, έτσι λέγεται το. Δηλαδή ο κάθε γονέας μπορεί να πάρει μία επιταγή προκειμένου να πληρώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τη φοίτηση του παιδιού του στους δημόσιους βρεφονηπιακούς σταθμούς.
2: Ο Σεγγέλια, μπαίνει με στη μεγάλη περιοχή, γυρίζει πάλι για το Φούντα. Φούντας εκτελεί με τη μία, εκτελεί με τη δεύτερη, 1-1. Ο ταξιάρχης Φούντας στο 28 ισοφαρίζει για τον Όφη.
3: Το σύριαλ της παραμονής του ταξιάρχη Φούντα στον Όφη είχε αίσιο τέλος και ο 31 ετών επιθετικός θα μείνει στην Κρήτη για τα επόμενα 3 χρόνια. Ο Όφη κλείνει με επιτυχία μια πολύ σημαντική υπόθεση ανανέωσης με ένα παίκτη που θα τον βοηθήσει σε Ελλάδα και Ευρώπη. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο Φούντας, ο οποίος με ένα συμβόλαιο κοντά στις 300.000 ευρώ

0: ετησίως ήταν τα τελευταία δύο χρόνια ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης του Όφη, θα βάλει με τη νέα συμφωνία στον τραπεζικό του λογαριασμό ένα ποσό που ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ για τα επόμενα 3 χρόνια, με τις ετήσιες απολαβές του να κυμαίνονται περί των 350.000 ευρώ το χρόνο.
1: Το έδαφος Νούς από τα αριστερά, η σέντρα καλή προς το πέναλτι, επερχόμενος Φούτας για το 1-1 στο 75, άμεση απάντηση.
0: Ο Άρης είχε ασκήσει pressing στον επιθετικό του Όφη και μάλιστα στη Θεσσαλονίκη δημοσιεύματα είχαν σίγουρη τη μεταγραφή του επιθετικού του Όφη. Λογάριαζαν όμως χωρίς τον ξενοδόχο. Δεν είχε κανένα λόγο για να φύγει από τον Όφη ο Φούντας και να ρισκάρει το μέλλον του. Ο Όφη του παρέχει σιγουριά, καλά χρήματα, αλλά και την πρόκληση της ευρωπαϊκής συμμετοχής.
2: Το Σεγγέλια βρέπει το Φούντα, ο Φούντας κάνει ένα πλασέ, ο Τσιφτσής μπλοκάρει σταθερά. Μπαίνουμε στη μεγάλη περιοχή, πάλι ο Φούντας δοκάρει!
0: Ο Φούντας ήταν από τους κορυφαίους παίκτες του Όφη στο τελικό κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ, καθώς σκόραρε το πρώτο γκολ της ισοφάρισης, ενώ είχε και δοκάρι στο παιχνίδι. Με 9 γκολ στο πρωτάθλημα ήταν δεύτερος σκόρερ του Όφη, πίσω από τον Σαλτσέντο που πέτυχε 10 και τον Τιάγκο Νούς που είχε 7 τέρματα. Η παραμονή του Φούντα είναι μετά τη μεταγραφή του Ανδρέα Μπουχαλάκη το δεύτερο δώρο του Μιχάλη Μπούση στο Χρήστο Κόντι για τον Ευρωπαίο Όφη που θέλει να χτίσει.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: συζητήσουμε και νομίζω ότι έχει πολλές και άγνωστες πτυχές και πολλές γκρίζες ζώνες τις οποίες πρέπει να ξεδιανύουμε με τον τακτικό πια συνεργάτη μας σε τέτοια θέματα, τον δικηγόρο για την Περιφερειάρχη, τον κύριο Νίκο Σκουλά. Καλώς ορίσατε, κύριε Σκουλά.
1: Καλώς σας βρίσκω. Μάχη της Κρήτης.
0: Μεγάλο θέμα και από πού θα το πιάσουμε και πού θα τα αφήσουμε.
1: Δεν τελειώνει ούτε σε μία εκπομπή ούτε σε πολλές περισσότερες.
0: Εννοείται. Το πρώτο όμως που θέλω να ρωτήσω είναι αν υπερβάλλουμε καμιά φορά και εμείς ως κριτικοί ή υπερδιαστασιολογούμε τη σημαντικότητα του γεγονότος αυτού ως μάχη. Δηλαδή έγινε σε εμάς, ήμασταν οι προγονείς μας αντιστάθηκαν, πραγματικά γράφτηκαν χρυσές σελίδες εκείνες τις μέρες. Είναι όμως τόσο σημαντικό όσο το νομίζουμε, το θεωρούμε.
1: Ως μάχη ήταν μια κομβική μάχη. Αυτό το οποίο διαστασιολογούμε στις ορθολογικές του, στα ορθολογικά του όρια, είναι η συμμετοχή του λαϊκού στοιχείου. Είναι η αυθόρμητη συμμετοχή του λαϊκού στοιχείου, προεργασμένου και ενδιάθετου, σε αυτή την ένοπλη σύραξη. Η οποία θα μπορούσε να είναι πολύ μεγαλύτερη, αν η κυβέρνηση ελληνική ή η βρετανική συμμαχική αποστολή, η οποία αποβιβάστηκε στην Κρήτη από τον Νοέμβριο του 1940 με την αποχώρηση της 5ης Μεραρχίας Κρητών για το αλβανικό μέτωπο,
0: που εγκλωβίστηκε στην
1: αν...

0: Είχαν τολμήσει λοιπόν από τον Νοέμβριο του 40 μέχρι τον Μάιο του 1941 να εξοπλίσουν, να οργανώσουν, να ντύσουν με διακριτικά χαρακτηριστικά σώματα διατηθεμένων κριτικών, το πράγμα θα είχε λάβει πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις άμυνας. Ήταν τόσο δεδομένη η αντιγερμανική, η αντιναζιστική βούληση του κριτικού λαού, που η αυθόρμητη συμμετοχή αρκετών εκατοντάδων πολιτών της Κρήτης θα μπορούσε με πιο οργανωμένη και πιο εξοπλισμένη μορφή να είχε λάβει όντως έκταση παλαϊκού συναγερμού.
1: Βέβαια, δεν είμαι σίγουρος αν ήταν μόνο το αντιναζιστικό, αντιγερμανικό, που προφανώς για τουρίσει, γιατί μάθαιναν τα νέα από τον πόλεμο, αλλά το είχαμε και λίγο στο DNA μας, διότι κουβαλάμε επαναστάσεις και αντιστάσεις ετών, έτσι, δεκαετιών και αιώνων.
0: Αυτή η γενιά που πολέμησε στη μάχη της Κρήτης, γιατί μιλάμε κυρίως για κόσμο ο οποίος δεν ήταν στρατεύσιμος, το κύριο σώμα, η πέμπτη μεραρχία Κρητών είχε φύγει για το αλβανικό μέτωπο και είχε εγκλωβιστεί με την κατάρρευση. Ήταν δηλαδή κόσμος είτε με μεγαλύτερης ηλικίας, είτε με όπλα παροχημένα, είτε μη συμμετέχουν σε εκείνο το εκστρατευτικό σώμα.
1: Κάποιοι από αυτούς θυμόταν και την Οθωμανική κυριαρχία.
0: Βέβαια, οφείλουμε να πούμε ότι αυτή η γενιά δηλαδή είναι ίσως η πιο βασανισμένη γενιά του νεότερου ελληνισμού. Αυτοί που γεννήθηκαν γύρω στο 1890 έφτασαν Βαλκανικούς, Μικρασίες, Παγκοσμίους Πολέμους, Δικτατορίες Μεταξά, Μάχη Κρήτης, Κατοχή, μέχρι και τη Χούντα έφτασαν. Κυπριακό. Ήταν δηλαδή ένας κόσμος ο οποίος ήταν ζυμωμένος μέσα στα αίματα. Μακεδονικό αγώνα. Ήταν δηλαδή κόσμος φιλοπόλεμος, ετοιμοπόλεμος, μπαρουτοκαπνισμένος, για τον οποίο η άμυνα για τον τόπο ήταν κάτι επιβαλλόμενο, αυτονόητο.
1: Αυτό το αυτονόητο νομίζω.
0: Βέβαια.
1: Σαν να το είχαμε μέσα τους.
0: Θα σας πω πολύ κάτι πολύ χαρακτηριστικό. Δηλαδή, εγώ κατά την άποψή μου η μικρή ιστορία που θα σας πω αποτυπώνει ακριβώς το πνεύμα του τι ένιωθε ο κόσμος που πολεμούσε τότε. Ένας αδερφός του παππού μου, ιερέας, ο οποίος δεν ήταν στρατεύσιμος, ο παπά Γιάννης ο Σκουλάς, κατέβηκε από τα Νόγια και πολεμούσε στο Γάζι, στη μάχη της Κρήτης, τους Γερμανούς αλεξιπτωτιστές. Κοντά του πολεμούσε ένας ηλικιωμένος γέροντας κριτικός με την κριτική φορεσιά, ο οποίος πολεμούσε όρθιος.
1: Εννοείται πιο ηλικιωμένος.
0: Πιο ηλικιωμένος, ναι. Βέβαια. Μα δεν ήταν ηλικιωμένος ο ιερέας, απλά ήταν στρατεύσιμος.
1: Ναι, ναι.
0: Σαραντάρης ήταν.
1: Ναι. Λοιπόν, άρα ήταν ένας
0: 65. Ναι, 70, ναι. Τότε ήταν και η κάμψη του σώματος
1: πιο. Ναι, 60 ήταν γέρι, ναι.
0: Πολεμούσε λοιπόν όρθιος ο γέροντας με την κριτική στολή και τον επέπλητε ο Παπαγιάννης, του έλεγε τις Μιχαλούς χρωστάς ή ψάχνεις το θάνατό σου. Και του απαντούσε ο γέροντας, παπά, αν ήξερες τι θα πεις σκλαβιά, θα πολεμούσες όρθιος για να μην τη φτάσεις.
1: Τρομερή κουβέντα.
0: Βέβαια. Αυτό ήταν δηλαδή για μένα πολύ συμπυκνωμένη απάντηση στο γιατί ο κόσμος πολεμούσε. Η Οθωμανική κυριαρχία, η Τουρκοκρατία, τα δεινά των πολέμων, τη σκλαβιά, ήταν ζωντανές μνήμες για τον κόσμο ο οποίος προσπαθούσε να μην επανέλθει στην ίδια κατάσταση.
1: Ναι. Άρα για να γυρίσουμε στο αρχικό μου ερώτημα, το ένα που χαρακτήριζε αυτή τη μάχη και θεωρούμε ακόμη και σήμερα, θεωρούμε ιστορική σημαντική, είναι καταρχήν η αυθόρμητη αντίδραση των Κρητών που είχαν μείνει ουσιαστικά και οι οποίοι είπαμε δεν ήταν στρατεύσιμοι και κλάσεις να πεις ότι ήταν στην πραγματικότητα στρατιώτες, γιατί οι στρατιώτες λείπανε. Είχαν σκοτωθεί γιατί είχαμε.
0: Ούτε καν οργανωμένοι όπως θα έπρεπε δεν ήταν, ούτε καν εξοπλισμένοι όπως θα έπρεπε δεν ήταν.
1: Ταυτόχρονα δεν είχαμε την οργάνωση με ευθύνες πολλών και της κυβέρνησης και των συμμάχων και της εγγλέζικης πλευράς, έτσι. Και ταυτόχρονα να το πούμε και αυτό, ότι γίνεται ένα πείραμα στην Κρήτη, όπου χρησιμοποιούνται σε τόσο μαζικό, είχαν ξαναχρησιμοποιηθεί οι αλεξιπτωτιστές από τους Γερμανούς, αλλά σε τόσο μαζικό και χωρίς άλλη αποβατική δύναμη δεν είχαν. Δεν είχε ξανά.
0: Ναι, ήταν μια μοναδικότητα.
1: Ήταν ένα πείραμα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε αυτά όλα τα στοιχεία έπαιξε ρόλο φυσικά και η γεωπολιτική θέση της Κρήτης, έτσι, όπως είναι το κάνει.
0: Σε κάθε σύρεξη βλέπετε ότι παίζει ρόλο. Είτε ως αναφοδιαστικό σημείο, είτε ως σημείο κομβικής επιλογής για την μείωση των επιδράσεων αυτού που επιδιώκει να.

0: την ελέγχει. Βλέπουμε δηλαδή ότι για τους Γερμανούς ήταν πρωτεύων στόχος η Κρήτη, διότι ήταν ένα σημείο, όπως και η Μάλτα, από το οποίο θα μπορούσε να βληθεί όλη η επιχείρηση του Ρόμελ στη Βόρεια Αφρική, από το οποίο θα μπορούσε να πληγούν οι πετρελαιοπηγές της Ρουμανίας που ήταν ζωτικές για την επιχείρηση Μπαρμπαρόσα που ακολούθησε. Δεν μπορούσαν δηλαδή να φύγουν από την, να ξεκινήσουν το Ανατολικό Μέτωπο χωρίς να εκαθαρίσουν το φρούριο Κρήτη, χωρίς να ελέγξουν το φρούριο Κρήτη. Και αν είχαν και άλλες επιλογές μετά την κατάκτηση της Κρήτης, αν δεν είχαν τη βία του Ανατολικού Μετώπου, θα μπορούσαν να είχαν κινηθεί προς Κύπρο, προς Μέση Ανατολή, μέχρι Περσία, σε μια άλλη διαδρομή της, που εξετάστηκε αλλά απορρίφθηκε από αυτούς.
1: Θεωρώ, πείτε μου αν έχετε διαφορετική γνώμη, ότι είναι λίγο μίσθος ότι καθυστερήσαμε το Χίτλερ στην Κρήτη. Ήταν λίγες σχετικά ημέρες, όμως το πλήγμα ήταν μεγάλο. Και σε δύναμη ανδρών, σε απόλυτους αριθμούς, χάσανε άνδρες και ενώ επίλεκτους, και σε επίπεδο ψυχολογικό πρέπει να ήταν για το Τρίτο Ράιχ. Τουλάχιστον την εποχή αυτό που τα κέρδιζε όλα σε μία μέρα, έτσι.
0: Αυτό το οποίο πολύ ψύχραμα μπορώ να σας πω είναι ότι είχαν αποσπαστεί εδώ πέρα αρκετές μεραρχίες για την επιχείρηση Μαρίτα, για την Ελλάδα δηλαδή. Είχαν αποσπαστεί αρκετές μεραρχίες μηχανοκίνητες που ήταν εντελώς απαραίτητες για το Ανατολικό Μέτωπο. Είχαν αποσπαστεί αρκετά αεροπλάνα, τα οποία επίσης ήταν εντελώς απαραίτητα για το Ανατολικό Μέτωπο. Και φυσικά η επικέντρωση για κάποιες εβδομάδες εδώ πέρα καθυστερούσε την εκεί μείζωνα επιλογή. Προφανώς υπήρχαν οι βροχές και οι λάσπες στα ουκρανικά πεδία και στα πολωνικά πεδία και στις ρωσικές στέπες, οι οποίες ούτως ή άλλως παρεμπόδιζαν την πρόορη εισβολή, αλλά ήταν η αδυναμία των Ιταλών να ολοκληρώσουν την κατάκτηση της Ελλάδος, δεν θα μπορούσε να αφήσει αδιάφορους τους Γερμανούς, διότι είχαν τον εφιάλτη του Μακεδονικού Μετώπου από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και δεν θα μπορούσαν να έχουν τη λόγχη στα πλευρά τους ενώ πολεμούσαν την Ρωσία από τους επόμενους μήνες. Δεν μπορούσαν να αφήσουν το πεδίο ελεύθερο.
1: Άρα συμφωνούμε ότι η αλήθεια είναι κάπου στη μέση, ότι υπήρχε καθυστέρηση, δεν ήταν αυτή που, ας την πούμε, δημιούργησε τεράστιο πρόβλημα, αλλά στο γόητρο
0: πρέπει... Υπήρξε παρεμπόδιση, υπήρξε καθυστέρηση σε αυτό, υπήρξε τρώση του ανθρού του γερμανικού στρατού, πολύ εκπαιδευμένοι αλεξιπτωτιστές έπεσαν στη μάχη της Κρήτης σε μαζική θυσία, η οποία και κατέστησε ανενεργό το ρόλο του ως αυτόνομου, ως αυτόνομου αποβατικού μέσου για το γερμανικό στρατό. Και σκεφτείτε πόσο καλύτερα θα ήταν τα πράγματα για τους συμμάχους και την Ελλάδα φυσικά, εάν είχε οργανωθεί η άμυνα της Κρήτης. Γιατί, κύριε Μπογδανίδη, οι αριθμοί δεν ήταν απογοητευτικοί. Εδώ πέρα ήταν περίπου 43.000 Έλληνες και συμμαχικοί, ελληνικός και συμμαχικός στρατός στην Κρήτη υπό τον Φράιμπεργκ. Οι επιτιθέμενοι ήταν περίπου 23.000 και εάν υπήρχε μια εντονότερη προεργασία με τη συνεργασία του ντόπιου πληθυσμού, ο οποίος πολέμησε όντας αφοπλισμένος από τη δικτατορία μεταξύ το 1938-1939, βέβαια.
1: Το ξεχνάμε αυτό μερικές φορές, επειδή συζητάμε και επειδή...
0: Θα μπορούσαμε να είχαμε άλλα αποτελέσματα,
1: και
0: κύριε Μπογδανίδη.
1: Και σύγχρονη συζήτηση και για τα όπλα, αλλά ο κόσμος στην Κρήτη είχε όπλα.
0: Είχε όπλα. Εκδηλώθηκε...
1: Ίσως δεύτερης κατηγορίας και επεμπαλαιωμένα, αλλά είχε.
0: Είχε εκτεταμένο οπλισμό. Η Κρήτη βενιζελογενής και φανατικά βενιζελική και αντιμοναρχική δεν είδε ποτέ με συμπάθεια την δικτατορία Μεταξά. Μετά το κίνημα του 1935 είχε γίνει και οι εκτελέσεις του Παππούλα, του Κιμής και του Βολάνη, οι οποίες είχαν κάποια αντίδραση στην Κρήτη ιδιαίτερη. Είχαμε την αποπομπή των βενιζελικών αξιωματικών από το στρατό. Υπήρχε αντίδραση πολιτική στην Κρήτη γι' αυτό. Εκδηλώθηκε ένα αντιδικτατορικό κίνημα του 1938 στην περιοχή των Χανίων και αυτό έδωσε την αφορμή στην δικτατορία Μεταξά και στον Μανιαδάκη ως Υπουργό Δημόσιας Τάξης να προχωρήσει στο μαζικό αφοπλισμό της Κρήτης. Το 1938, λοιπόν, 1939 έγινε ο μαζικός αφοπλισμός της Κρήτης και αυτό είχε άμεση επίδραση στο τι μέσα

0: είχε ο κρητικός λαός δύο χρόνια μετά για να μηνθεί στην Γερμανική Εισβολή αυθόρμητα.
1: Ναι, το οποίο πραγματικά ίσως θα άλλαζε κάποια πράγματα. Τώρα, θα μου πείτε με το εάν.
0: Τι θα άλλαζε. Τι θα άλλαζε.
1: Ήταν τελείως διαφορετικό να υπήρχε.
0: Το μεγάλο. Όπου υπήρχε ο πληθυσμός και λαϊκός και λαϊκή αντίδραση, το αποτέλεσμα φάνηκε. Και στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο τα είδαν πολύ σκούρα οι Γερμανοί. Από το Ηράκλειο αποθήθηκαν. Στο Ρέθυμνο οι Αυστραλοί με τα ελληνικά σώματα έδωσαν μεγάλες μάχες. Το μεγάλο σφάλμα το στρατιωτικό ήταν ότι εξαιτίας των εκτεταμένων βομβαρδισμών στο αεροδρόμιο του Μάλεμε, οι Νεοζηλανδοί που φύλασαν το ύψωμα 107 κρίσιμο για τον έλεγχο του αεροδρομίου, νιώθοντας περικυκλωμένοι, υποχώρησαν και όταν κατάλαβαν το σφάλμα τους, δεν επιχείρησαν αμέσως ανακατάληψη του τάγματος αυτού, του υψώματος αυτού, παρά μόνο μετά από 2-3 μέρες που ήταν ανέφικτο.
1: Ναι, είχαν χάσει λίγο.
0: Τι έγινε λοιπόν, μετά την κατάληψη του υψώματος 107, ήλεγχαν το αεροδρόμιο του Μάλεμε οι Γερμανοί και μπορούσαν συνεχώς με μεταγωγικά να κατεβάζουν εφόδια, οπλισμό, αλεξιπτωτιστές,
1: περισσότερο κόσμο
0: κτλ. Οπότε ήταν από ένα σημείο και μετά μπορούσαν τόσο να βαραίνουν την πλάστηκα που η άμυνα στο υπόλοιπο νησί κατέστη ματαιή και πήραν την απόφαση 27-28 Μαΐου να αποχωρήσουν τα εκστρατευτικά σώματα. Αυτό ήταν όλο.
1: Ήτανε σφάλμα του Φράιμπερ και κάποιον άλλον ή στην πραγματικότητα είχαν εγκλωβιστεί και δεν μπορούσαν να κάνουν. Τώρα εμείς κρίνουμε φυσικά.
0: Οι βομβαρδισμοί είχαν καταστήσει ανέφικτες τις επικοινωνίες. Υποχώρησαν, οι Γερμανοί στην πράξη το κατέλαβαν ανέμακτα, το ύψωμα 107 και αυτό που θα έπρεπε να γίνει στρατιωτικά μιλώντας, στρατιωτική ιστορία που είμαστε, ούτε ιστορική ούτε στρατιωτική, θα μπορούσε να είχε επιχειρηθεί ανακατάληψη το αμέσως επόμενο πρωί και αυτό διενεργήθηκε στις 23 του Μάη.
1: Ναι. Και αυτό
0: ανεπιτυχώς.
1: Πρέπει να πω και τους ακροατές μας, πιστοποιείτε πια ιστορικά ότι ήταν σφάλμα, δηλαδή το ξέρουμε, δεν είναι ότι
0: άνοιξε το Μάλεμε, δηλαδή η απώλεια του υψώματος 107 ήταν η κερκόπορτα από την οποία μπορούσε μετά ανεμπόδιστα η γερμανική αεροπορία μέσω του αεροδρομίου του Μάλεμε να ισχύει και να ανεφοδιάζει
1: και
0: πολεμική της μηχανή στην
1: Κρήτη. Εδώ θα συμφωνήσω ότι αδίκησε και θα εξηγήσω γιατί το λέω και τις μάχες που είπατε στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο.
0: Βέβαια.
1: Που ήταν σφοδρές μάχες και μεγάλη αντίσταση από τον κόσμο.
0: Και αποτελεσματική, κύριε Μπογδανίδη. Και αποτελεσματική. Εδώ στο Ηράκλειο, σκεφτείτε ότι είχαμε ρήψεις. Γούβες, γούρνες, κοκκίνης, καλάνι, μασταμπάς, μεσαμπέλιες, γάζι, τσαλικάκι, 62 μαρτύρων. Όλος αυτός ο κόσμος, οι αλεξιπτωτιστές, αποθήθηκαν μέσα από την πόλη με μάχες όταν μπήκαν στην πόλη, αποθήθηκαν από ένοπλα σώματα του ελληνικού στρατού, από συμμαχικές δυνάμεις, από ανθρώπους που πολεμούσαν εθελοντικά στα τείχη πάνω. Υπήρχε μία μαζική λαϊκή αντίσταση. Θα σας πω πολύ συγκινητικά για το μέγεθος της λαϊκής σύνδρομης. Οι εκδιδόμενες γυναίκες του Λάκκου κουβαλούσαν νερό στους μαχητές πάνω στα τείχη. Γάζες, πανιά για την περίθαλψη στο Πανάνιο. Ήταν πολύ συγκινητικοί. Πραγματευτάδες από τα γύρω χωριά έπιαναν τα όπλα όποιοι βρέθηκαν στη Χανιόπορτα. Χασάπιδες με τα χασαπομάχαιρα δικές μας αφηγήσεις.
1: Όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι, έτσι, πραγματικά.
0: Αρκετοί. Ναι. Από τα Ιτάνια, κόσμος να κατεβεί, να παλέψει στο κοκκίνι το χάνι. Η μάχη στο λόφο του Κοψά ήταν μια πολύ αποτελεσματική δράση, κύριε Μπογδανίδη. Και όλα αυτά, μετά την διαταγή για υποχώρηση, ατόνισαν.
1: Να πω τώρα μια ιστορική κακία. Γιατί ενώ είχαμε τέτοια αντίσταση, εννοείται ότι βλέπουμε την Κρητένια μακριά από εμάς οτιδήποτε άλλο, αλλά ενώ υπήρχε τέτοια αντίσταση και στο Ρέθυνο και στην Ανατολική Κρήτη, στο Ηράκλειο, κυρίως με μάχες πραγματικά εντυπωσιακές, που δόθηκαν σώμα με ανθρώπους, γιατί όταν λέμε μάχη της Κρήτης πολλές φορές το επικεντρώνουμε προς την περιοχή των

0: ήταν το κρίσιμο πολεμικό μέτωπο. Η ζυγαριά της μάχης της Κρήτης παίχθηκε στα Χανιά και στο Μάλεμε. Φυσικά, αν δείτε τη λαϊκή αντίδραση στα χωριά γύρω από το Μάλεμε, Γαλατάς, Ταυρονίτης, Γέφυρα Ταυρονίτη, Αγιά, Κοντομαρί, όλα εκείνα τα χωριά, Αλικιανός, το τι έκανε ο κόσμος εκεί και πώς πολέμησε, ήταν κάτι μοναδικό. Το ίδιο βέβαια συνέβη και στα Περιβόλια, στο Ρέθυμνο, στα Μισήρια, στο Χορμοναστήρι. Είχε μία στρατιωτική βαρύτητα τα Χανιά λόγω Σούδας.
1: Από πλευράς Γερμανού το καταλαβαίνω.
0: Βέβαια.
1: Και από πλευράς, εντάξει, έτσι κι αλλιώς τα προγεφυρώματα που κάνανε οι σύμμαχοι και οι δικοί μας ήταν σημαντικά, είπαμε, αλλά είναι το λάθος. Εγώ όμως λέω ιστοριογραφικά, επειδή ακριβώς λέμε ότι έπεσε το Μάλεμο και χάθηκε η Κρήτη στην πραγματικότητα. Όπως δεν λέμε και για το ανατολικότερο μέτωπο που εκεί το πήγαν οι Ιταλοί στο Λασίδι.
0: Ναι,
1: είναι μια άλλη ιστορία με, και τραγελαφική ιστορία σε σχέση με τους Ιταλούς το πώς πήγανε. Αλλά εκεί λέει, το αποδίδεται το ότι.
0: Είχε μεγαλύτερη στρατιωτική σημασία και εκεί κρίθηκε και το θέμα, κύριε Μπογδανίδη. Στα Χανιά κρίθηκε το θέμα.
1: Ναι.
0: Τρομερές μάχες στην οδό 42 στη Σούδα για να μην προχωρήσουν οι Γερμανοί. Εκεί έδωσαν μεγάλες μάχες οι Μαωροί, οι Νεοζηλανδοί.
1: Ναι.
0: Για να καλύπτοντας τα βρετανικά στρατεύματα που υποχωρούσαν από τα Σφακιά. Δηλαδή, κρίσιμα σημεία της μάχης της Κρήτης όντως διαδραματίστηκαν στην περιοχή των Χανίων. Ναι. Και εδώ και εκεί η λαϊκή αντίσταση, αλλά το κρίσιμο μέτωπο και της υποχώρησης και της άμυνας και το που κρίθηκε η άμυνα παίχθηκε στα Χανιά.
1: Ναι. Ωραία.
0: Εδώ είχαμε όντως εκτεταμένες μάχες, είχαμε το σώμα των της χωροφυλακής, της βασιλικής χωροφυλακής, είχαμε πρωτοετής της σχολής Ευελπίδων στο Καστέλι της Άμμου. Είχαμε πολύ μεγάλες σελίδες πατριωτικής δράσης. Είχαμε τους 300 στρατιώτες εδώ στο Ηράκλειο που πολέμησαν στην περιοχή του Ηρακλείου. Είχαμε τους Αυστραλούς φυσικά στο Ρέθυμνο. Είχαμε μία μεγάλη δραματουργία δράσεων.
1: Ένας φίλος ο Κρατής ρωτάει εάν μπορούσε με όλα αυτά που λέμε, αν είχαν γίνει, αν είχαν όπλα εκτετική, αν είχε υπάρξει άμυνα και τα σωστά, οι σωστές κινήσεις από το Φράιμπουργκ και τους Νεοζηλανδούς εκεί, εάν μπορούσε να κρατηθεί η Κρήτη. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα μπορούσε να κρατηθεί, απλώς θα είχε καθυστερήσει κι άλλο. Θα έπρεπε να βρουν άλλους τρόπους οι Γερμανοί. Να κρατηθεί πώς.
0: Πώς να μπούμε σε ένα υποθετικό σενάριο.
1: Όχι, ξέρετε, γιατί σωστό υποθετικά είναι αυτά, αλλά το 40 θυμίζω και το 41 δεν υπάρχει. Τίποτα να αντιστέκεται στους Γερμανούς.
0: Η Βρετανία μόνο,
1: ναι.
0: Η Ελλάδα και η Σοβιετική Ένωση σιωπούσα. Η υπόλοιπη Ευρώπη, ναι, ήταν κατεκτημένη.
1: Και η Σοβιετική Ένωση δεν είχε δεχτεί
0: σιωπούσα.
1: Ακόμα. Ναι, δεν είχε δεχτεί, σωστά.
0: Ναι, σιωπούσα.
1: Δεν είχε δεχτεί ακόμα την επίθεση. Οι Βρετανοί πραγματικά κρατούσαν την αξιοπρέπεια του δυτικού κόσμου. Η Ελλάδα.
0: Η Ελλάδα, η Ελλάδα και η Βρετανία.
1: Η Γαλλία έπεσε, θυμίζω, σε πόσες ώρες, μέρες. Και οποιασδήποτε άλλες.
0: Σε 40 μέρες, βέβαια.
1: Γι' αυτό λέω ότι δεν θα μπορούσε να κρατεί. Απλώς θα χρησιμοποιούσαν και άλλες δυνάμεις. Η Γερμανία, ίσως και αποβατικές, ίσως και.
0: Δεν μπορούμε να κάνουμε υποθέσεις. Εάν δεν είχε πέσει το ύψομα 107, δεν ξέρουμε πόσο θα μπορούσε να αντέξει μια τέτοια αιμορραγία.
1: Το πόσο δεν το ξέρω.
0: Ο ανθός του γερμανικού στρατού.
1: Ναι.
0: Να πούμε επίσης ότι κυριαρχούσε η Luftwaffe στους εθέρες. Η Βρετανική αεροπορία είχε υποχωρήσει από τις 19 του Μάη από την Κρήτη. Δεν ξέρω δηλαδή και πόσο η βούληση ήταν τόσο τεταμένη για να κρατηθεί το φρούριο Κρήτη.
1: Επίσης,
0: ή έδιναν μία μάχη τιμής.
1: Επίσης μια άλλη ερώτηση αφορά γιατί έφυγε η ελληνική κυβέρνηση από την Κρήτη. Στην ουσία ήταν ενδιάμεσος σταθμός, έτσι.
0: Πάμε να πούμε λίγο πολιτικά.
1: Ναι.
0: Μετά το θάνατο του Μεταξά και την αυτοκτονία του Κοριζή πριν την είσοδο των Γερμανών στην Αθήνα, η κυβέρνηση με τον βασιλιά διορίζει πρωθυπουργό κριτικό για να μπορεί να έρθει στην Κρήτη δεδομένη της αντιμοναρχικής και φιλοβενιζελικής εκδοχής. Διορίζει τον Τσουδερό πρωθυπουργό, έρχονται στην Κρήτη για λίγες μέρες, όπως προέκυψε από την εξέλιξη των μαχών, μαζί με τον θησαυρό τον ελληνικό, και διορίζεται φυσικά υποστράτηγος του Φράιμπεργκ, κριτικός ο Αχιλλέας ο Σκουλάς, ως υποδιοικητής των ελληνικών δυνάμεων εδώ πέρα, και φυσικά δεν τολμάει να κατέβει στην Κρήτη ο Μανιαδάκης. Και είναι και τόση οργή, λίγοι το ξέρουν αυτό, για την απουσία της πέμπτης μεραρχίας, που εκτελείται εμψυχρό στο δρόμο ο οδηγητής.

0: οποίος είχε έρθει εδώ πέρα.
1: Ναι.
0: Βέβαια.
1: Ο οποίος έχει έρθει χωρίς την ιεραρχία.
2: Φοβερό.
1: Φοβερό αυτό.
2: Φοβερό. Ναι, περιγράφεται το πολιτικό κλίμα.
0: Περιγράφω ακριβώς τη μεταβατική ανάγκη να έχουμε μία συμφιλειωτική κυβέρνηση με τον κρητικό λαό.
2: Ναι. Είναι...

0: Γερμανία, θα το πούμε και μετά το διάλειμμα, το τι έγινε με την αντίσταση, έτσι, και τα αντίπεινα των Γερμανών. Τα αντίπεινα των Γερμανών μπορούμε να πούμε ότι ήταν τα πιο σκληρά που γίνανε στην Ελλάδα. Καλά, έχουμε περιπτώσεις που κάνανε θηριωδίες,
1: αλλά να πάρουμε το θρύλο της αντίστασης με μια ορθολογική αφήγηση όσο μας επιτρέπει ο χρόνος. Φυσικά, η αντίσταση του λαού ξεκίνησε με την έγερση των πατριωτικών αισθημάτων από τη βύθιση της Αίγης. Ήταν ένα ρίγος ταραχής για τον ελληνικό λαό και βούλησης να αντισταθεί. Θα σας πω ότι τις πρώτες μέρες μετά τη μάχη της Κρήτης, ανώνυμοι πολίτες άφηναν λουλούδια εκεί που είχαν σκοτωθεί Βρετανοί στρατιώτες. Γεγονός που από τον φιλογερμανικό πιατύπο της Κρήτης κατακρίθηκε ως πράξη ανησυχίας για τις γερμανικές αρχές. Θα πούμε ότι η αντίσταση ξεκίνησε με την προσπάθεια φυγάδευσης στην Αίγυπτο, στη Μέση Ανατολή, εκατοντάδων, που τελικά αρκετές εκατοντάδες εναπομείναντες Βρετανοί στρατιώτες εδώ πέρα και Νέο Ζηλανδοί και Αυστραλοί έφυγαν για τη Μέση Ανατολή με τη βοήθεια των αντάρτικων ομάδων, των πυρήνων αντιναζιστικής δράσης. Ο κρητικός λαός με το υστέρημα, με την πείνα του, έτρεφε εκατοντάδες Βρετανούς στρατιώτες μέχρι να τους πάρουν τα αντιτροπιλικά, με τη βοήθεια του Λαγουβάρδου, του ηγουμένου Μονής Πρεβέλης, η πρώτη, και στη συνέχεια με όλο το δίκτυο που μπόρεσε να διεκπαιρεώσει στη Μέση Ανατολή αρκετές εκατοντάδες εγκλωβισμένους συμμάχους εδώ πέρα. Δηλαδή η πρώτη φάση αντίστασης ήταν πραγματικά στο να βοηθηθεί από τα ντόπια δίκτυα, από την αυθόρμητη λαϊκή αντίσταση, η περίθαλψη και η φυγάδευση των συμμάχων.
0: Και αυτό, μισό λεπτό, και αυτό, πρώτη αντίσταση ενώ μάχης Κρήτης, αυτές οι 10 μέρες συγκλονιστικές, και η αντίσταση μετά στο να βοηθήσουν τους συμμάχους να φεύγουν σιγά σιγά και εκείνο το διάστημα, ήταν που πραγματικά πρέπει να έκαναν θηρία τους Γερμανούς.
1: Προφανώς, είχαμε.
0: Γιατί αυτά τα εγκλήματα που κάνανε στην Κρήτη.
1: Είχαμε αμέσως μετά τη μάχη της Κρήτης, είχαμε τις ομαδικές εκτελέσεις περίπου 100 άνθρωποι στα περιβόλια, στο Ρέθυμνο, στο Κοντομαρί, στην Κάνδανο 180 και εκθεμελίωση του χωριού λόγω της αντίστασης στο φαράγγι της Κανδάνου για την κατάκτηση του Σελήνου, που κρατούσαν γραμμή άμυνας για να φύγουν από τα Σφακιά, από το Λουτρό, από τα νότια της Κρήτης οι υποχωρούντες Βρετανοί. Έχουμε στο Τσαλικάκι εκτελέσεις ανθρώπων. Έχουμε αντίπεινα αμέσως μετά. Έχουμε επί ποινή θανάτου όποιος περιθάλπτει συμμαχικό στρατιώτη εδώ πέρα και δεν τον παραδίδει στις γερμανικές αρχές, και παρόλα αυτά χιλιάδες ή εκατοντάδες φιλοξενούνται για πολλούς μήνες στην κρητική ενδοχώρα με κίνδυνο ζωής των ανθρώπων από τα φιλοβρετανικά δίκτυα. Και έχουμε μετά την επόμενη φάση της αντίστασης, που είναι στην σκληρή περίοδο 42-43.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Έκτακτη τηλεδιάσκεψη της ΠΕΔ Κρήτης με μόνο αντικείμενο το μεταναστευτικό. Τι συζητήθηκε, πού συμφώνησαν και πού διαφώνησαν οι αυτοδιοικητικοί. Συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό οι ροές, πάνω από 200 μετανάστες σήμερα στο νησί. Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης θα είναι ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Η τοποθέτησή του φέρνει μήνυ ανασχηματισμό. Τη σκιώδη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η εισήγηση Φάμελου στην πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Σε εκδήλωση του Think Tank, το νόημα Κρήτη μιλά ο πρώην Πρωθυπουργός. Η συνάντηση σε θερμό κλίμα με τον Σταύρο Ναουτάκη. Τι απάντησε για το νέο κόμμα. Σημειακές παρεμβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο της Κνωσού δρομολογούνται το επόμενο διάστημα. Τι περιλαμβάνει το σχέδιο. Στόχος, η βελτίωση των υποδομών και η καλύτερη εξυπηρέτηση των επισκεπτών. Όχι μία, όχι δύο, αλλά 13 από τις 26 υπερυψωμένες διαβάσεις παρουσιάζουν αποκλίσεις στο ύψος και την κλίση. Η παραδοχή της Δημοτικής Αρχής και τα παράπονα των πολιτών.
0: Έκτακτη και διευρυμένη τηλεδιάσκεψη πραγματοποίησε σήμερα, κυρίες και κύριοι, η Περιφερειακή Ένωση Κρήτης με μοναδικό θέμα συζήτηση στο μεταναστευτικό, την ώρα που συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό οι ροές προς την Κρήτη. Στο πλαίσιο της συνεδρίασης έγινε αναλυτική ενημέρωση από τον πρώην αντιστράτηγο της ελληνικής αστυνομίας και ειδικό συνεργάτη της ΠΕΔ, Λευτέρη Ντουρουντού, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες οι αυτοδιοικητικοί συμφώνησαν ότι έχουν υποχρέωση να ενημερώνουν τοπικές κοινωνίες και να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, αλλά δεν μπορούν να επιλύσουν το μεταναστευτικό ζήτημα. Πάμε να συζητήσουμε για τις εξελίξεις, να δούμε και αν συζητήθηκε και το θέμα της δημιουργίας δομής εδώ στο Ηράκλειο. Κώστα Μπογδανίδη στο στούντιο μαζί μου. Καλησπέρα, Κώστα. Στη σύνδεσή μας ο Σωτήρης Μεταξά. Σωτήρη, καλησπέρα και σε εσένα.
2: Καλησπέρα.
0: Και από σένα ξεκινώ για να μας μεταφέρεις και το ρεπορτάζ. Τι συζητήθηκε, αν αποφασίστηκε κάτι σε αυτή τη συνεδρίαση σήμερα.
2: Λοιπόν, οι δήμαρχοι επέλεξαν τον απόλυτα ασφαλή δρόμο της διεθνούς διπλωματίας σε περιπτώσεις θεμάτων που είναι βέβαιο ότι θα καταλήξουν σε αδιέξοδο. Ποιος είναι αυτός ο δρόμος? Δεν τίθεται καν το θέμα προς συζήτηση. Δηλαδή, το μείζον θέμα που αφορά στην χωροθέτηση δομής, από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι σήμερα δεν τέθηκε επιτάπητος, παρά μονάχα επιδερμικά, ως μία επιτακτική ανάγκη στη σκιά ενός προβλήματος που παίρνει εκρηκτικές διαστάσεις. Βεβαίως, ανανεώθηκε το ραντεβού για μία ακόμη διευρυμένη συνεδρίαση της ΠΕΔ Κρήτης, διαζώσεις αυτή τη φορά λένε οι πληροφορίες, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 15 του τρέχοντος μηνός, δηλαδή την επόμενη Δευτέρα. Κατά τα άλλα, ο κύριος Ντουρουντούς, σύμβουλος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων, πολύ έμπειρος, πρώην αξιωματικός της Ελλάς, που έχει διαχειριστεί στο παρελθόν το καυτό μέτωπο του μεταναστευτικού στο Αιγαίο, ενημέρωσε για την κατάσταση, για τις τάσεις. Έτσι και αλλιώς διανύουμε ένα δεκαπενθήμερο από τα πιο δύσκολα των τελευταίων ετών που έχει διαχειριστεί η Κρήτη, με πολλές εκατοντάδες αφίξεις τα τελευταία 2-24 ώρα, ξεπερνούν τους 700, μόνο σήμερα ξεπερνούν τους 200. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι μέχρι τις 20 του Μάη, και αυτό είχε επικοινωνηθεί και από το Υπουργείο, ότι είχαμε πρόσημο αρνητικό σε σχέση με πέρυσι. Πλέον τα δεδομένα έχουν αλλάξει. Με το τελευταίο δεκαπενθήμερο μιλάμε για μία αύξηση που ξεπερνάει το 20% στο αντίστοιχο διάστημα με το 2025, και πλέον άπαντες είναι αντιμέτωποι με μία ανάγκη η οποία φωνάζει τα τελευταία χρόνια, είναι όμως επιτακτική τα τελευταία 24 ώρα, διότι δεν υπάρχουν χώροι φιλοξενίας, έστω και για αυτές τις λίγες ώρες, λίγες ημέρες, μέχρι να μετακινηθούν σε κάποια άλλου τύπου μόνιμη δομή. Και κλείνω.

0: το ρεπορτάζ αναφέρει ότι υπάρχει ένας αγώνας δρόμου σε εξέλιξη, προκειμένου κάποιοι να αναχωρήσουν σήμερα από το λιμάνι του Ηρακλείου και να ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι τα επόμενα 24 ώρα.
1: Η αλήθεια είναι ότι η κατάσταση σίγουρα στο παλιό ψυγείο στο λιμάνι του Ηρακλείου είναι ασφυκτική τα τελευταία 24 ώρα, Κώστα Μπογδανίδη. Βλέπω ότι η ΠΕΔ Κρήτης αποφεύγει επιμελώς να πάρει ξεκάθαρη θέση και αναρωτιέμαι τώρα αν έρθει το Υπουργείο και πει, ωραία, θα χωροθετηθεί εκεί. Θα έχουμε προφανώς μια επανάληψη των όσων είδαμε στις Μαλάδες.
2: Καταρχήν, ο Σωτήρης, εκτός ότι είναι large, απάντησε και με τη διεθνή διπλωματία, έτσι, ναι. Διπλωμάτες. Δηλαδή, αντί να τους πει αυτό που ακριβώς που κάνανε, διότι εμένα μου θυμίζει, ξέρεις, όταν πας να βαφτίσεις ένα παιδί και σε ρωτάει ο παπάς, λες απεταξάμεν. Έτσι. Αυτό το πράγμα που κάνουν οι δήμαρχοι και το κάνουν μήνες τώρα, το κάνει η αυτοδιοίκηση γενικώς, νομίζω ότι δίνει ένα άλοθη στο Υπουργείο από εδώ και πέρα.
1: Ναι.
2: Ειδικά από εδώ και πέρα. Δηλαδή, ακόμα και να πει, εντάξει, ας πούμε ότι οι Μαλάδες έχουν τελειώσει λόγω της απόφασης της Ένωσης Ηρακλείου να μην προχωρήσει η συμφωνία. Αλλά ακόμη και να πει κάτι τέτοιο πια, δεν θα μας εκπλήξει. Δεν έχουν μια δημιουργική πρόταση. Μια, αν θέλεις, μια κουβέντα στο τραπέζι. Δεν λέω ότι πρέπει εκείνοι να βρουν το χώρο, αλλά πρέπει να βάλουν κάποια δεδομένα. Ούτε τις προδιαγραφές δεν έχουμε ακούσει. Το να λένε εμείς δεν μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα, αλλά όταν το Υπουργείο έρχεται και λέει αυτός είναι ένας χώρος προτινόμενος, να λένε όχι, συγγνώμη τώρα, αυτό δεν είναι ούτε συνεργασία ούτε καλή.
1: Είναι λίγο στρίβιν δια του αραβόνωση.
2: Κάτι χειρότερο είναι, αλλά οκ. Okay. Εντάξει, νομίζω πάντως ότι από εδώ και πέρα δεν θα υπάρχουν άλοθοι. Αναφέρομαι και στις τοπικές κοινωνίες και σε εμάς που σηκώνουμε τα θέματα αυτά και το έχουμε σηκώσει. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλος να το έχει σηκώσει όσο εμείς το θέμα αυτό. Έτσι. Και έχουμε σταθεί δίπλα και στις κοινωνίες αλλά και στο πρόβλημα που περιέγραψε ο Σωτήρης. Το πρόβλημα είναι μεγάλο. Δηλαδή, από το πρωί δεν προλαβαίνουμε να στέλνει μηνύματα ένα στον άλλο. Έχουμε 30 εκεί, 40 εδώ, 50. Και ευτυχώς οι καραβιές σε αυτή τη φάση είναι μικρές. Αν είναι και οι μεγαλύτερες, θα δεις τι έχει να γίνει.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Ο Νίνα Αναπληρωτής, Υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυριανάκης. Θα είναι ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας μετά από απόφαση του Πρωθυπουργού, η οποία θα επικυρωθεί στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος την ερχόμενη εβδομάδα. Ενώ η τοποθέτησή του σε αυτή τη θέση φέρνει μοιραία και να μείνει, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ανά σχηματισμό. Στο Πασόκ, τώρα ο Νίκος Ανδρουλάκης ανακοίνωσε τη σκιώδη κυβέρνηση, που θα έχει στόχο την αποδόμηση της κυβερνητικής πολιτικής. Ενώ σήμερα ο Σωκράτης Φάμελος εισηγήθηκε στην πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ στήριξη στον Αλέξη Τσίπρα.
3: Τις εκλογικές τους μηχανές ζεσταίνουν τα επιτελεία των κομμάτων με την κυβέρνηση να μιλάνε μεν για κάλπες το 2027, αλλά να προχωρά σε κλείσιμο εκκρεμωτήτων με την κατάθεση της πρότασης για τη συνταγματική αναθεώρηση και την ψήφισή της μέχρι το Σεπτέμβριο. Παράλληλα, ο μίνι ανασχηματισμός που φέρνει η απώλεια του Νίκου Ταγαράκη, η μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, δείχνει εκλογική ετοιμότητα παρά τα όσα λέγονται από κυβερνητικά στελέχη.
4: Είναι κάτι δυναμικό, αλλά ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα γίνει στο τέλος της τετραετίας. Αυτή είναι η επιδίωξη. Τώρα, εάν κάποια στοιχεία ανατραπούν ή κριθούν διαφορετικά, αξιολογηθούν διαφορετικά, αυτό είναι προνόμιο του Πρωθυπουργού.
5: Το
4: εμείς όμως είμαστε έτοιμοι για να δώσουμε τη μάχη.
3: Στο Πασό, κατά τη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου, ο Νίκος Ανδρουλάκης απέκλεισε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία και την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, τονίζοντας πως πολιτική αλλαγή με αυτούς που δεν ζήτησαν ποτέ συγγνώμη για τα παιχνίδια που έπαιξαν σε βάρος του ελληνικού λαού και αυτούς που έχει φτάσει η διαφθορά στο μεδούλι δεν μπορεί να υπάρξει. Όσον αφορά το Χάρη Δούκα και τα όσα υποστήριξη περί συνεργασιών, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απάντησε εμέσως στο Δήμαρχο Αθηναίων, λέγοντας ότι το συνέδριο πήρε αποφάσεις και είναι γραμμένες σε πέτρα.
6: Κρίθηκαν, είχαν την ευκαιρία 5 χρόνια ο κύριος Τσίπρας και 7 χρόνια ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι αρκετά 13 χρόνια πισωγυρίσματος. Μαζί θα πάμε την Ελλάδα μπροστά για να γίνουμε μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα.
3: Στη διάρκεια της συνεδρίασης του Πολιτικού Συμβουλίου ορίστηκαν και τα μέλη της σκιώδους κυβέρνησης στους τομείς της οικονομίας, της εξωτερικής πολιτικής και της εθνικής άμυνας, του κράτους και της δημόσιας διοίκησης, της ανάπτυξης ναυτιλίας και τουρισμού, του κοινωνικού κράτους, υγείας, εργασίας και κοινωνικής συνοχής, της παιδείας, του πολιτισμού και του αθλητισμού, της δικαιοσύνης και των θεσμών και του περιβάλλοντος, της ενέργειας και υποδομές. Πάντως αρκετά είναι τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ τα οποία επικρίνουν τον Χάρη Δούκα για την πρόταση που κατέθεσε για συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα.
7: Αν

0: Συνεχίσει, πιστεύω ότι η ηγεσία από τη στιγμή που τίθενται θέματα αμφισβήτηση της στρατηγικής θα πρέπει να σκεφτεί πολύ σοβαρά την παραμονή του στο κόμμα. Δεν μπορείς να είσαι στο κόμμα και να αμφισβητείς τη στρατηγική του κόμματος και μάλιστα με εκλογές.
1: Το κάθε στέλεχος έχει δικαίωμα να τοποθετηθεί. Είναι δημοκρατικό κόμμα το ΠΑΣΟΚ. Το ότι δεν πρέπει να υπάρχουν θολά μηνύματα τη στιγμή που υπάρχει μία πίεση. Και αυτή η πίεση δεν είναι μόνο μία πίεση μέσω των δημοσκοπήσεων, είναι σε όλο το δημόσιο λόγο.
2: Στο ΣΥΡΙΖΑ πάντως το Σάββατο θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος προκειμένου να πάρει και τις τελικές αποφάσεις για το αν θα συμπορευθεί με τον Αλέξη Τσίπρα ή όχι.
3: Το ΣΥΡΙΖΑ χωρίς να αναστείλει τη λειτουργία του, χωρίς να αυτοδιαλυθεί, μπορεί να πάρει μια πολιτική απόφαση η οποία λέει το εξής. Στηρίζω πολιτικά και εκλογικά το νέο εγχείρημα του Τσίπρα.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ένα κόμμα το οποίο θα βάλει τελεία ούτε το Σάββατο και ναι. Δεν θα συνεχίσει να
5: εκπροσωπεί.
4: Δεν έχουμε καμία αρμοδιότητα εμείς να αποφασίσουμε σε επίπεδο ούτε πολιτικής γραμματείας ούτε της Κεντρικής Επιτροπής αλλαγή του πολιτικού σχεδίου και της εντολής που έχουμε από τα μέλη μας από το τελευταίο συνέδριο.
2: Τις μηχανές τους πάντως εν όψη των εκλογών, όποτε αυτές και αν γίνουν, ζεσταίνουν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.
6: Και το Μητσοτάκη. Δεν θα γίνει πρωθυπουργός. Ναι. Όσο μου επιτρέπουν οι δυνάμεις οι δικές μου, ναι. Δεν θα γίνει πρωθυπουργός.
7: Πάμε στην κοινωνία με την αλήθεια, με την ειλικρίνεια, γιατί έχουμε απέναντί μας μια πολύ κακή κυβέρνηση και εδώ απαιτείται μια παστρατιά του δημοκρατικού κόσμου της χώρας.
8: Πάμε να συζητήσουμε επί της πολιτικής επικαιρότητας με τον Κώστα Μπογδαρίδη. Φυσικά με ποιον άλλον παραμένει δίπλα μου στο στούντιο.
9: Αρέσει αυτό το με ποιον άλλον, έτσι.
8: Έτσι είναι αυτά.
9: Πάντως σήμερα είχε πολιτική επικαιρότητα για Παρασκευή και έχει ακόμα. Γιατί θα έχουμε και Αντώνη Σαμαρά,
8: βεβαίως,
9: φαντάζομαι.
8: Σε λίγο με το
9: ο οποίος θα μιλήσει σήμερα στο Ηράκλειο και περιμένουμε να πει επιτέλους κάτι, έτσι. Λοιπόν, λέω πολιτική επικαιρότητα διότι η απόφαση του κ. Μητσοτάκη καταρχήν να προτείνει για γραμματέα του κόμματος τον κύριο Κυρανάκη ήταν μια μικρή έκπληξη, με την έννοια ότι θυμίζω στους τηλεθεατές μας τον είχε τοποθετήσει εκεί με ένα και μόνο στόχο και μάλιστα αν θυμάσαι θα αναφερόταν μόνο σε εκείνον για το θέμα των τρένων, έτσι. Όπου αυτό το θέμα των τρένων δεν έχει λυθεί το πρόβλημα, δεν είμαστε σίγουροι τι ακριβώς έχει συμβεί, δεν λέω ότι δεν έχει κάνει κάτι γιατί προσπάθησε, είναι βέβαια περισσότερο λαλίστατος πολλές φορές παρά το να βλέπουμε πράξεις. Αλλά το ότι φεύγει από εκεί, νομίζω ότι δεν είναι τυχαίο, Σότια. Είναι σαν να και ο ίδιος, ας πούμε, έχει πει, παιδιά, εγώ σηκώνω τα χέρια ψηλά, ενώ μπορούσε να τελειώσει τη θητεία του. Ναι. Αυτό, έτσι κι αλλιώς, πάντως φέρνει όντως ένα μήνυμα, ένα σχηματισμό. Δεν είναι μόνο εκλοιπών, ο Ταγαράς. Πιθανότατα να έχουμε και άλλες μετακινήσεις, που νομίζω ότι... Θα είναι και ο τελευταίος, η τελευταία αναδόμηση.
8: Φαντάζομαι πώς.
9: Όπως και να έχει.
8: Πάντως το κόμμα θα το τρέξει ο Κυριανάκης, έτσι, ως τις εκλογές.
9: Ο οποίος, εντάξει, κακά τα ψέματα, είναι μια καλή περίπτωση. Ναι. Ενώ ότι είναι εργατικός, είναι νέος. Και μένει να φανεί το πόσο μπορεί να σηκώσει τις πλάτες του μια δύσκολη περίοδο για τη Νέα Δημοκρατία. Είναι το κυβερνητικό κόμμα το οποίο θα φάει πολύ πολιτικό ξύλο αυτό το διάστημα εξαιτίας του ότι ακριβώς είναι η κυβέρνηση. Και το λέω γιατί ο Νίκος Ανδρουλάκης αυτή τη στιγμή κάνει ένα βήμα μπροστά, ίσως ένα βήμα που θα έπρεπε να το είχε κάνει, αυτή την σκιώδη, όπως θα την πούμε, κυβέρνηση, όπου πραγματικά είναι όλα τα στελέχη πρώτης γραμμής του ΠΑΣΟΚ σε αυτή και άλλα που και αυτά συνιστούν μια μικρή έκπληξη. Θα έλεγα ότι θα μπορούσε να είναι και λίγο Κρήτη παραπάνω μέσα. Βέβαια, η απάντηση σε αυτό καταλαβαίνω ότι είναι εύκολη, ότι ο ίδιος ο πρόεδρος ξέρει τα θέματα, είναι κριτικός και τα χειρίζεται. Είναι πολλά τα οποία νομίζω ότι τρέχουν. Μπορώ να πω και μια δυσάρεστη είδηση που προέκυψε.
8: Πρέπει να την πούμε.
9: Προέκυψε λίγο πριν μπούμε μέσα. Μιλάω για τον Γιώργο Σουφλιά. Πραγματικά, ο Σαρακατσάνος πολιτικός που από το 1974 ήταν στη Βουλή και το 2009, θυμίζω, έφυγε ενώ είχε εκλεγεί. Το τελευταίο διάστημα είχε πολλά προβλήματα υγείας. Νομίζω ότι άφησε ένα στίγμα αυτού που λέμε σοβαρού, μη λαϊκιστή πολιτικού, συγκροτημένου από όποιον αν πέρασε, από τα Υπουργεία, κυρίως για την οικονομία, τα τεχνικά.
8: Έχει εκτίμηση και σεβασμό ο Γιώργος Σουφλιάς.
9: Τεράστιο, σε όλους τους χώρους. Όχι
8: ακριβώς,
9: μόνο στην Νέα Δημοκρατία,
8: αυτό λέω,
9: ναι,
8: σε όλους τους χώρους.
9: Σε όλους τους χώρους και νομίζω ότι ατύχησε, ίσως και η Νέα Δημοκρατία δεν είχε, ξέρεις, αυτό το χαρισματικό για να παίρνει την Προεδρία, αλλά ήταν νομίζω και με τον Εύερτ υποψήφιος και με τον Καραμαλή, ο οποίος τον διέγραψε κιόλας, να τα λέμε και
8: ακριβώς,
9: αυτά.
8: Ακριβώς, να τα θυμίζουμε.
9: Έφυγε από τη ζωή, 85 ετών.
8: Να πούμε και μια κουβέντα και να κλείσουμε έτσι με ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είχε ενδιαφέρον η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου.
9: Ποιο ΣΥΡΙΖΑ. Το πιστεύεις αυτό.
8: Εντάξει, θα τα πούμε την Δευτέρα αφού θα συνεδριάσει και Κεντρική Επιτροπή.
9: Ο ΣΥΡΙΖΑ πραγματικά είναι φαινόμενο τώρα, έτσι. Δηλαδή το ότι

0: παίρνει μια απόφαση και λέει ότι γίνεται ένα κόμμα το οποίο μας διαλύει, δημιουργείται ένα κόμμα το οποίο μας διαλύει. Αλλά εμείς μια χαρά αισθανόμαστε, δεν ξέρω αν επειδή το παρακολουθείς χρόνια και το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ και το ρεπορτάζ κόμμα, το θυμάσαι ποτέ, άλλοτε αυτό.
1: Όχι,
0: δεν θυμάμαι τέτοιες εκφράσεις, ότι δεν έχουμε τίποτα, πάμε με ένα παράλληλο δρόμο, δηλαδή το λέω γιατί ξέρεις ότι δεν έχω την ίδια άποψη με τον Πολάκη πολλές φορές, αλλά έχει χίλια δίκαια ο Πολάκης τώρα να φωνάζει, έτσι.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνουν, κυρίες και κύριοι, το επόμενο διάστημα οι σημειακές παρεμβάσεις στον περιβάλλοντο χώρο του Σκνωσού, όπως προβλέπονται στη μελέτη που ξεκλείδωσε την ένταξη του Ανακτόρου στον κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες του Κατά24.gr, στόχος είναι να τρέξουν αυτές οι παρεμβάσεις εντός του τρέχοντος έτους. Πάμε να συναντήσουμε ξανά τον Σωτήρη Μεταξά, ο οποίος έχει και το ρεπορτάζ και θα μας εξηγήσει σε τι αφορούν αυτές οι σημειακές παρεμβάσεις. Αντιλαμβάνομαι ότι ο στόχος, Σωτήρη, καλησπέρα ξανά, είναι η βελτίωση των υποδομών. Να εξυπηρετούμε και λίγο καλύτερα τους επισκέπτες μας, έτσι δεν είναι, που τους έχουμε στο λιοπύρι να περιμένουν στις ουρές. Σε ακούω.
2: Προφανώς και είναι απαραίτητες, διότι η εγγραφή των μινωικών ανακτορικών κέντρων στον κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO δεν αποτελεί το τέλος μιας πολυετούς διαδρομής και δύσκολης προσπάθειας, αποτελεί την αφετηρία, μια αφετηρία για μια νέα εποχή εξωστρέφειας, αναβάθμισης των υπηρεσιών και κυρίως αναβάθμισης της εμπειρίας του επισκέπτη. Και το μεγάλο αγκάθι σε αυτό το εγχείρημα ήταν η ναυαρχίδα του μινωικού πολιτισμού, διότι στην Κνωσό τα κλιμάκια της UNESCO εντόπιζαν διαχρονικά προβλήματα που έπρεπε να λυθούν και αυτές οι παρεμβάσεις που συμφωνήθηκαν και αποτέλεσαν προϋπόθεση ένταξης ήρθε, ξέρεις, η ώρα να μπουν σε τροχιά υλοποίησης. Κάποιες πρώτες σημειακές παρεμβάσεις έχουν ήδη γίνει, είναι παρεμβάσεις μικρής κλίμακας και θα ακολουθήσουν, προσεχώς λένε οι δικές μας πληροφορίες, πιθανότατα εντός του τρέχοντος έτους, κάποιες πιο βαριές υποδομές που αφορούν στους χώρους υποδοχής, στους χώρους πρόσβασης, αλλά και που θα παίξουν ρόλο στην εξυπηρέτηση των επισκεπτών. Ουσιαστικά επανασχεδιάζεται ο χώρος εισόδου του μνημείου με τη δημιουργία μιας μικρής πλατείας για τη διευκόλυνση των επισκεπτών. Τι περιλαμβάνουν αυτά τα έργα? Θα δημιουργηθεί ένας μεγάλος πεζόδρομος 5-6 μέτρων από το χώρο στάθμευσης βορείως της λεγόμενης Βασιλικής Οδού μέχρι το σημείο εκκίνησης της διαδρομής περιήγησης των επισκεπτών και θα κατασκευαστούν και επιτέλους, θα πω εγώ, νέα κτίρια υποδοχής και εξυπηρέτησης των επισκεπτών και είναι χαρακτηριστική η δήλωση του Προέδρου του Συνδέσμου των Τουριστικών Πρακτόρων, του κ. Μιχάλη Βλατάκη, πριν από 2 ημέρες στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, ότι έρχονται κοσμογονικές αλλαγές στο μινωικό ανάκτορο. Αυτές περιμένουμε,
1: ώρα τους
2: έστω
1: ήταν.
2: Και αν χρειάστηκε, ξέρεις, για να υλοποιηθεί το αυτονόητο, να αποτελέσει προϋπόθεση ένταξης της UNESCO.
1: Σε ευχαριστώ και πάλι, Σωτήρη. Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, στο πολιτικό ρεπορτάζ, καθώς στο Ηράκλειο βρίσκεται σήμερα ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Συμμετέχει ως κεντρικός ομιλητής στην εκδήλωση του Think Tank Το Νόημα Κρήτη με θέμα προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο. Το πρωί, πάντως, σε θερμό κλίμα, συναντήθηκε με τον Σταύρο Ναουτάκη, με τον οποίο, όπως είπε, το συνδέει στενή και διατάρακτη φιλία από την εποχή που ήταν εκεί οι 2 ευρωβουλευτές.
3: Στην περιφέρεια Κρήτης βρέθηκε το πρωί ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς που βρίσκεται στο Ηράκλειο προσκυεκλημένος της ομάδας σκέψης και προβληματισμού Νόημα Κρήτης. Αντώνης Σαμαράς είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με τον Περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη που όπως είπε του συνδέει μια ειλικρινή φιλία από την περίοδο που ήταν και οι 2 ευρωβουλευτές στις Βρυξέλλες.
4: Είχα τη μεγάλη χαρά να γίνουμε φίλοι με τον Σταύρο από την εποχή που ήμασταν μαζί στις Βρυξέλλες. Ευρωβουλευτές. Και από τότε τολμώ να πω ότι ακολουθώ μια ευθεία γραμμή φιλίας την οποία και ποτέ δεν θα αφήσω γιατί γνώρισα έναν άνθρωπο ο οποίος πρώτον ήτανε αυτό που κανείς βλέπει ότι είναι.

0: Τίποτα διαφορετικό. Της αλήθειας άνθρωπος, του αγώνα και κοντά σε εκείνους που έχουν περισσότερη ανάγκη. Και ταυτόχρονα ακτινοβολούσε και μια μεγάλη αγάπη πάντα για την Κρήτη.
1: Η συνάντηση Σαμαρά Αρναουτάκη διήρκησε περίπου μισή ώρα και ο Περιφερειάρχης είχε την ευκαιρία να ενημερώσει εκτενώς τον Αντώνη Σαμαρά για τους στόχους και τις επιδιώξεις της Περιφέρειας Κρήτης αλλά και για τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στο νησί.
2: Πάμε, κυρίες και κύριοι, να μεταφερθούμε στο Επιμελητήριο Ηρακλείου, εκεί όπου είναι σε εξέλιξη αυτή η εκδήλωση της δεξαμενής σκέψης στο νόημα Κρήτη, στο οποίο μιλά ο πρώην Πρωθυπουργός. Είναι η πρώτη εκδήλωση από έναν κύκλο συζητήσεων που ανοίγουν. Είναι ο Χάρης Λεοντάκης μαζί μου, απευθείας από το Επιμελητήριο, να μας μεταφέρεις τα νεότερα, τα όσα έχουν υποθεί, Χάρη, έως τώρα.
3: Καλησπέρα από το Επιμελητήριο Ηρακλείου. Πριν από λίγο ξεκίνησε η ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Σαμαρά. Ο κύριος Σαμαράς ξεκίνησε με μία αναφορά στην Κρήτη. Είπε ότι είμαι στην Κρήτη, όπου βλέπω ποια είναι τα προβλήματα με τον ΟΠΚΠ και ό,τι αυτό σημαίνει, τα προβλήματα με τις καραβιές των μεταναστών που έρχονται συνεχώς στο νησί χωρίς να υπάρχει ένας χώρος υποδοχής. Αναφέρθηκε στο νέο διεθνές αεροδρόμιο, το οποίο καθυστερεί, όπως είπε, και στη συνέχεια πέρασε στην εξωτερική πολιτική. Στην εξωτερική πολιτική, όπου έκανε μια ολομέτωπη επίθεση, τότε, κυρίες και κύριοι, στην κυβέρνηση. Αφενός μίλησε για την Τουρκία και την επιθετική της τακτική. Αναφέρθηκε στην νομοθέτηση που θέλει να κάνει η Τουρκία για τη γαλάζια πατρίδα. Αναφέρθηκε στα Σκόπια, που είπε ότι έχουν μια επιθετική πολιτική προς την Ελλάδα. Αναφέρθηκε και στην Αλβανία και είπε χαρακτηριστικά ως πότε η Ελλάδα θα είναι ο χρήσιμος ηλίθιος στην περιοχή. Στη συνέχεια έκανε αναφορές στον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα, που είπε ότι διέλυσε το κόμμα του και τώρα θέλει να επιστρέψει, ενώ έκανε και αναφορά στον Κυριάκο Μητσοτάκη λέγοντας ότι οδήγησε στη διαγραφή δύο πρώην Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας για να φαίνεται αυτός κυρίαρχος. Οι πληροφορίες ότι αναφέρουν ότι ο κύριος Σαμαράς στη συνέχεια της ομιλίας του ουσιαστικά θα προαναγγείλει τον πολιτικό φορέα που θέλει να δημιουργήσει, λέγοντας ότι τις επόμενες ημέρες θα υπάρξουν περισσότερες πληροφορίες και θα υπάρξουν περισσότερες ανακοινώσεις.
2: Μάλιστα. Μένει να τα δούμε λοιπόν όλα αυτά. Σε ευχαριστώ πολύ, Χάρη. Έντονες αντιδράσεις, κυρίες και κύριοι, και ζημιές σε οχήματα έχουν προκαλέσει οι νέες υπερυψωμένες διαβάσεις στο Ηράκλειο, με τη Δημοτική Αρχή να παραδέχεται και επίσημα κατασκευαστικές αστοχίες. Όχι μία και δύο, αλλά 13 από τις συνολικά 26 διαβάσεις παρουσιάζουν αποκλίσεις από το ύψος και την κλίση των ραμπών, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ασφάλεια των διερχόμενων οδηγών.
4: Χτυπήματα στα μάξια, παράπονα από οδηγούς και παραδοχή αστοχιών από τον ίδιο το Δήμο Ηρακλείου. Οι νέες υπερυψωμένες διαβάσεις που τοποθετήθηκαν σε κεντρικούς δρόμους της πόλης έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς σε πολλές περιπτώσεις τα οχήματα προσκρούν κατά την διέλευσή τους λόγω του ύψους και της κλίσης των ραμπών.
5: Κατά τον έλεγχο που έγινε από την Τεχνική Υπηρεσία με την ολοκλήρωση των ασφαλτικών, διαπιστώθηκαν κάποιες αστοχίες σε μερικές από αυτές τις ανισόπεδες όσον αφορά την κλίση που είχαν οι ράμπες. Ήδη ο εργολάβος έχει αρχίσει την αποκατάσταση αυτών των ραμπών. Όλες αυτές θα είναι ολοκληρωμένες μέχρι τις 36.
4: Το θέμα έφτασε μέχρι και το Δημοτικό Συμβούλιο, με πολίτες και δημοτικές παρατάξεις να καταγγέλουν προβλήματα ασφάλειας και κατασκευαστικές ατέλειες. Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Δημήτρης Σπυριδάκης παραδέχθηκε ότι σε 13 από τις συνολικά 26 περιψωμένες διαβάσεις εντοπίστηκαν αποκλίσεις στις κλίσεις των ραμπών, οι οποίες ξεπερνούσαν το προβλεπόμενο όριο.
5: Όχι, σε προγραμματισμένο έλεγχο που διενεργείται από τον αρμόδιο υπάλληλο επιβλέποντα της Τεχνικής Υπηρεσίας.
4: Σε πόσες υπερυψωμένες διαβάσεις εντοπίστηκαν αστοχίες?
5: Περίπου στις μισές.
4: Δηλαδή είναι γύρω στις 13.
5: Στις 13, εμφανίστηκε το πρόβλημα αυτό της υπέρβασης του ορίου της κλίσης

0: κάτι και ήδη γίνεται η αποκατάστασή τους.
1: Όπως ανέφερε ο ίδιος, οι εργασίες αποκατάστασης βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, ενώ μετά τις διορθώσεις θα ακολουθήσει πλήρη σήμανση, διαγράμμιση και τοποθέτηση ανακλαστήρων.
0: Και στη συνέχεια θα ολοκληρωθούν η οριζόντια και η κάθετη σήμανση. Η οριζόντια σήμανση περιλαμβάνει τη διαγράμμιση των πεζών και την βαφή των ραμπών ανόδων. Η κάθετη, βέβαια να προσθέσω εδώ ότι στην οριζόντια σήμανση περιλαμβάνονται και ανακλαστήρες οδοστρώματος, αυτό που λέμε μάτια γάτας. Τώρα, η κάθετη σήμανση περιλαμβάνει πινακίδες για το όριο ταχύτητας, ανάλογα αν είναι 20-30 χιλιόμετρα, πινακίδα ότι προσεγγίζουμε ανισοσταθμία και διάβαση πεζών και προφανώς ότι έχουμε στέναμα του δρόμου.
1: Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Δήμου, όλες οι παρεμβάσεις αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί έως το τέλος Ιουνίου.
2: Πάμε ξανά να συναντήσουμε τον Σωτήρη Μεταξά, να συζητήσουμε τελικά για αυτές τις διαβάσεις, που δεν ξέρω πραγματικά τι να πω τώρα, Σωτήρη. Ξέρεις, είναι και λίγα τα λόγια τώρα μπροστά σε αυτή την κατάσταση εδώ, ότι φτάσαμε δεν ξέρω και εγώ πόσο καιρό μετά και μετά από τόσα παράπονα δημοτών, να παραδέχεται η Δημοτική Αρχή ότι οι μισές έχουν θέματα, έχουν αστοχίες. Δηλαδή ότι δεν είμαστε όλοι εμείς τρελοί και προβληματικοί. Το πρόβλημα είναι κατασκευαστικό, τεχνικό, πώς να το πω.
3: Εγώ θα πω ότι αποκαταστάθηκε η τάξη.
2: Έτσι.
3: Διότι είχαμε και αμφιβολίες επί του αυτονόητου. Τελικά δεν είναι ούτε στραβός ο γυαλός, ούτε εμείς αρμενίζουμε στραβά. Και αποδεικνύεται ότι δεν ήταν και παλαβή όσοι γκρίνιαζαν και έλεγαν ότι υπάρχουν κακοτεχνίες σε αυτές τις διαβάσεις, ότι υπάρχει κίνδυνος και ότι ακούνε ζημιές στα αυτοκίνητά τους, χτυπούν τα αυτοκίνητά τους σε αυτές τις διαβάσεις. Το λέω διότι πριν από περίπου 2 εβδομάδες από το βήμα του Δημοτικού Συμβουλίου ο Αλέξης Καλοκαιρινός είχε πει ότι όποιος τηρεί τα όρια ταχύτητας, τότε είχε χρησιμοποιήσει τον όρο «δεν κινδυνεύει να απογειωθεί». Και μάλιστα, μετά από σχετικό ρεπορτάζ του Creta24.gr και του συναδέλφου του Κώστα του Κεφαλογιάννη, υπήρξε η ενημέρωση από τη Δημοτική Αρχή ότι τέλος πάντων υπάρχει μία διάβαση που υπάρχει ένα κατασκευαστικό λάθος αναφορικά με την κλίση της και αυτό το λάθος θα διορθωθεί. Τελικά, αυτή η μία διάβαση που υπάρχει έγιναν 13. 13 στις 26. Ούτε μία, ούτε δύο, ούτε τρεις. Έστω και με καθυστέρηση, εγώ θέλω να πιστέψω ότι η Δημοτική Αρχή δεν είχε και η ίδια την εικόνα, παρά το γεγονός ότι επισήμως έλεγε άλλα πριν από 10 ημέρες. Αντιλήφθηκε το πρόβλημα και στις μισές από τις 26 τρέχει πια προκειμένου να αποκαταστήσει αυτές τις κακοτεχνίες, προκειμένου να διορθωθούν αυτά τα λάθη που έχουν υπάρξει, είτε πρόκειται για την κλίση, είτε πρόκειται για τα μήκη.
2: Θα έπρεπε όμως, ξέρεις, σε διακόπτω τώρα, γιατί θα έπρεπε να έχει εικόνα η Δημοτική Αρχή, ειδικά όταν τοποθετείται από το πλέον επίσημο βήμα αυτό του Δημοτικού Συμβουλίου. Επίσης, θα έπρεπε να μάθουν οι δημότες ποιος στέει, ποιος έχει την ευθύνη για αυτά τα τεχνικά, παύλα, κατασκευαστικά λάθη. Ήταν η έλλειψη επίβλεψης εργασιών, έκανε κάποιος εργολάβος ό,τι ήθελε. Καλό είναι να εξηγηθεί αυτό, αφού συμφωνήσαμε τελικά ότι δεν είμαστε τρελοί οι δημότες.
3: Ναι, και όχι μόνο αυτό, αλλά είναι μια διαδικασία που δεν ανακαλύψαμε στο Ηράκλειο την Αμερική.
2: Έτσι.
3: Με τις υπερυψωμένες διαβάσεις. Είναι ένα μοντέλο. Απαραίτητο, εγώ θα πω, δεν υφίσταται ζήτημα διαφωνίας ως προς την χρησιμότητά του σε συγκεκριμένους δρόμους, κυρίως όπου υπάρχει διέλευση μαθητών και όχι μόνο. Απαραίτητο είναι το συγκεκριμένο μοντέλο. Αλλά δεν ανακαλύψαμε τώρα τις υπερυψωμένες διαβάσεις προκειμένου τεχνικά να διαπιστώσουμε πόσο πρέπει να είναι οι κλίσεις και σε τι μήκη πρέπει να είναι οι κλίσεις. Πάντως, καταλάβαμε, πιστήκαμε ότι δεν είμαστε παλαβοί όταν είχαμε διαπιστώσει το πρόβλημα.
2: Σε ευχαριστώ, Σωτήρη, και πάλι. Συνεχίζονται, κυρίες και κύριοι, οι έλεγχοι της Δημοτικής Αστυνομίας στους πεζοδρόμους και όχι μόνο.

0: του Ηρακλείου με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Γιώργο Καραντινό να τονίζει ότι στόχος είναι όχι η επιβολή προστήμων, αλλά κυρίως η πρόληψη. Οι υπηρεσιακές ανάγκες πάντως είναι αυξημένες λόγω και της τουριστικής περίοδου, ενώ καθημερινά εκπονείται ένα σχέδιο δράσης προκειμένου να διατίθενται όσο το δυνατόν καλύτερα το προσωπικό της υπηρεσίας.
1: Σε μια περίοδο όπου το Ηράκλειο μοιάζει να κινείται διαρκώς στα όρια της κυκλοφοριακής ασφυξίας και της καθημερινής παραβατικότητας, αυξάνονται και οι υπηρεσιακές ανάγκες για τους νέους δημοτικούς αστυνομικούς με τους οποίους ενισχύθηκε πρόσφατα η Δημοτική Υπηρεσία. Σε δηλώσεις του, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Γιώργος Καραντινός υπογράμμισε πως ο ρόλος της Δημοτικής Αστυνομίας αποκτά πλέον κεντρική σημασία, ενώ οι 19 νέοι δημοτικοί αστυνομικοί καλούνται να βρίσκονται σχεδόν καθημερινά σε εγρήγορση.
2: Με την ενίσχυση της Δημοτικής Αστυνομίας 19 νεοπροσληφθέντων δημοτικών αστυνομικών ενισχύθηκε η υποστελεχωμένη υπηρεσία μας. Παρόλο που παραμένει υποστελεχωμένη λόγω του πληθυσμού της πόλεως και του χωροταξικού της πόλεως του Ηρακλείου, θα έπρεπε να έχει 90 με 100 δημοτικούς αστυνομικούς. Προσπαθούμε όμως το τελευταίο χρονικό διάστημα και έχουμε εντατικοποιήσει τους ελέγχους σε πεζόδρομους. Γίνεται σύσταση και αν είναι κάποιος υπότροπος, τότε προχωρούμε και σε πρόστιμα τα οποία είναι δυσβάστακτα και θα έκανα μια έκκληση να μην κυκλοφορούν στους πεζόδρομους όπου απαγορεύεται η κίνηση.
1: Η πίεση σε επίπεδο υπηρεσίας μετά και την έναρξη της τουριστικής περίοδου αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά, με τον Γιώργο Καραντινό να επισημαίνει ότι καθημερινά καθορίζεται σχέδιο δράσης, το οποίο και αναμένεται να φέρει αναμενόμενα αποτελέσματα εντός και εκτός του αστικού ιστού.
2: Σίγουρα υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις, ευτυχώς είναι ελάχιστες. Εκεί πέρα, λόγω της εντατικοποίησης της παρουσίας της Δημοτικής Αστυνομίας, δίνουμε λύση, όπως είπατε, με καθοδήγηση για να μην υπάρξουν και ατυχήματα. Θα συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου και όσο οι υπηρεσιακές ανάγκες μας το επιτρέπουν.
1: Σύμφωνα με τον Γιώργο Καραντινό, η Δημοτική Αστυνομία δεν έχει ως βασικό στόχο την επιβολή προστήμων. Αντίθετα, προτεραιότητα αποτελεί η πρόληψη.
0: Εκπνέει σε λίγες ημέρες η προθεσμία στις 15 Ιουνίου συγκεκριμένα για χιλιάδες ιδιοκτήτες νομής και επικαρποτές ακινήτων προκειμένου να ολοκληρώσουν τον καθαρισμό στα καθάριστα οικόπεδα και να το δηλώσουν στην αντίστοιχη πλατφόρμα. Οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμα 100 ευρώ αν δεν δηλώσουν τον καθαρισμό στην πλατφόρμα, ενώ στην περίπτωση που δεν έχουν καθαρίσει το οικόπεδο και ούτε το έχουν δηλώσει, το πρόστιμο ανεβαίνει στα 500 ευρώ.
3: Η αντίστροφη μέτρηση για τον καθαρισμό των οικοπαίδων έχει ξεκινήσει και οι καμπάνες για όσους αδιαφορήσουν είναι βαριές. Μέχρι τις 15 Ιουνίου, οι ιδιοκτήτες και οι χρήστες οικοπαίδων πρέπει όχι μόνο να καθαρίσουν τους χώρους τους από ξερά χόρτα και έφλεκτα υλικά, αλλά και να το δηλώσουν στην ειδική πλατφόρμα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
4: Στις 15 του Ιούνιου, λίγη ημερομηνία για τον καθαρισμό και τη δήλωση των οικοπαίδων. Και όπως φαίνεται δεν θα πάρει παράταση, δεν θα έχουν καμία παράταση. Οπότε οι πολίτες πρέπει να συμμορφωθούν με τις οδηγίες της πολιτείας, με την νομοθεσία που υπάρχει. Πρέπει να καθαριστούν και να φροντίσουν τις ιδιοκτησίες, τα οικόπεδα, για να πούμε όλοι μαζί στο καλοκαίρι με ασφάλεια. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει πολυτέλεια για να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Αν δεν γίνει αυτό, δυστυχώς θα επιβληθούν πρόστιμα. Η αρμοδιότητα την έχει πρεσβευτική, ήδη κάνει συστάσεις, ήδη κάνει ελέγχους.
3: Η νέα κοινή υπουργική απόφαση βάζει αυστηρότερο πλαίσιο και ξεκαθαρίζει ότι η ευθύνη δεν αφορά μόνο τους ιδιοκτήτες, αλλά και μισθωτές, επικαρποτές και όσους χρησιμοποιούν τους συγκεκριμένους χώρους.
4: Αφορά και τους Δήμους και την Περιφέρεια και αφορά τους πάντες όλους τους εμπλεκόμενους. Απαραίτητο ότι κάποιος, όπως σωστά είπατε, να είναι μόνο ιδιοκτήτης. Μπορεί να είναι επικαρποτής, μπορεί να είναι μισθωτής. Άρα όλοι αυτοί έχουν και έχουμε την ευθύνη για να φροντίσουμε να είναι καθαρή, να μην υπάρχει καύσιμη ύλη, να γίνει διαχείριση της καύσιμης ύλης και έτσι θα μπούμε, σας λέω, στο καλοκαίρι το οποίο είναι και πρώτο πυλόν.

0: μπούμε με ασφάλεια. Φέτο η βλάση είναι πυκνή λόγω των παρατεταμένων και όψιμων βροχοπτώσεων.
1: Τα πρόστιμα ξεκινούν από 100 και 500 ευρώ για όσους δεν υποβάλλουν δήλωση. Φτάνουν έως και τα 5.000 ευρώ για ψευδιδήλωση, ενώ σε περίπτωση μη συμμόρφωσης οι Δήμοι μπορούν να επιβάλλουν επιπλέον πρόστιμα και να χρεώσουν το κόστος καθαρισμού στους υπόχρεους.
0: Τα πρόστιμα, κοιτάξτε, έχουν σε σχέση με πέρσι έχουν διπλασιαστεί. Τα πρόστιμα και οι διοικητικές χειρώσεις είναι πολύ αυστηρές. Οπότε πρέπει ο καθένας να καταλάβει ότι δεν αξίζει τον κόπο. Επίσης, είμαστε επίσημα στην ανεπιδική περίοδο από την 1η Μαΐου, που αυτό σημαίνει ότι απαγορεύεται η καύση κολλημάτων οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας και κάτω από οποιουσδήποτε συνθήκες. Και εκεί επιβάλλεται πρόστιμα και εκεί εφαρμόζεται ο νόμος απόλυτα. Ο καθένας από εμάς, χωρίς να του επιβληθούν πρόστιμα και διοικητικές χειρώσεις, πρέπει να φροντίσει για τα αυτονόητα. Τα προηγούμενα χρόνια τα καθαρισμένα οικόπεδα σώσαν και ζωές και περιουσίες. Το είδαμε αυτό στο πεδίο κατά επανάληψη.
2: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή.
3: Βρε fast loan!
4: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις fast loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.
5: Την άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Ηρακλείου προκάλεσε, κυρίες και κύριοι, φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σήμερα το μεσημέρι σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στη Λεωφόρου Ικάρου, από όπου και οι σχετικές φωτογραφίες από το κρήτα24.gr. Η φωτιά ξέσπασε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα της πυροσβεστικής με 5 άνδρες που επιχείρησαν για την κατάσβεσή της. Οι πυροσβέστες πρόλαβαν κυριολεκτικά τα χειρότερα, αφού κοντά στο σημείο που ξέσπασε η πυρκαγιά βρίσκονται σπίτια και επιχειρήσεις, ενώ το περιστατικό σημειώθηκε σε ώρα αιχμής, όπου ήταν αυξημένη η κίνηση στη Λεωφόρο Ικάρου, τόσο από οχήματα όσο και από πεζούς. Στο εσωτερικό του κτιρίου, πάντως, η καταστροφή από τη φωτιά είναι σχεδόν ολοσχερής. Έως την Κυριακή 14 Ιουνίου παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Ηρακλείου. Υπενθυμίζεται ότι οι αιτήσεις για βρέφη και νήπια υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας στην ιστοσελίδα του Δήμου. Ενώ φέτος, σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, όλοι οι γονείς είτε διεκδικούν δημοτική θέση είτε θέση μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ με βάουτσερ υποβάλλουν μία και μοναδική αίτηση.
1: Παράταση για χιλιάδες γονείς που δεν πρόλαβαν να υποβάλουν αίτηση στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Ηρακλείου, καθώς η προθεσμία εγγραφών για την σχολική χρονιά 2026-2027 μετατίθεται έως και την Κυριακή 14 Ιουνίου.
6: Τους γονείς που ενδιαφέρονται προκειμένου να φοιτήσουν τα παιδιά τους στα ΚΕΠΑ, στους βρεφονηπιακούς του Δήμου Ηρακλείου, ότι δόθηκε παράταση περίπου 8 ημερών, από Κυριακή 7 έως Κυριακή 14 Ιουνίου το βράδυ στις 12, δόθηκε λοιπόν παράταση υποβολής αιτήσεων, ώστε όλοι να προλάβουν να καταθέσουν την αίτησή τους και τα απαραίτητα συνοδευόμενα έγγραφα που απαιτούνται. Δεν άλλαξαν οι θέσεις περίπου όσες πέρσι, δηλαδή περίπου 1.250 θέσεις για νήπια και βρέφη. Εμείς υπολογίζομαι να υποβληθούν περίπου 1.400 με 1.500 αιτήσεις.
1: Οι αιτήσεις για βρέφη και νήπια υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας στην ιστοσελίδα του Δήμου. Φέτος, ωστόσο, η διαδικασία αλλάζει, καθώς όλοι οι γονείς είτε διεκδικούν δημοτική θέση είτε θέση μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ με βάουτσερ υποβάλλουν μία και μοναδική αίτηση μέσω του Δήμου, όπως προβλέπει η νέα νομοθεσία.
6: Ναι, η αίτηση είναι ηλεκτρονική, υποβάλλουν μόνο μία αίτηση και μπορούν να βρουν τον αρμόδιο, τον αντίστοιχο υπερσύνδεσμο στην ιστοσελίδα heraklion.gr, που είναι η ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου, στο μπάνερ που λέει βρεφονηπιακή σταθμή. Πατώντας πάνω στο μπάνερ, ακολουθούν τη διαδικασία που τους ανοίγει. Πολύ εύκολη, ακόμα και ένας που δεν έχει πολύ σχέση με τον υπολογιστή μπορεί να το υποβάλει.

0: Οι γονείς μπορούν να επιλέξουν έως 3 βρεφονηπιακούς σταθμούς, ενώ εφιστάται ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή της κατάλληλης δομής με βάση την ηλικιακή κατηγορία των παιδιών που δέχεται κάθε κέντρο προσχολικής αγωγής, ώστε να αποφευχθούν προβλήματα κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων.
1: Να πούμε εδώ ότι οι γονείς θα πρέπει να είναι προσεκτικοί όταν επιλέξουν τα 3 ΚΕΠΑ που προβλέπονται, την πρώτη τους επιλογή, τη δεύτερη επιλογή και την τρίτη επιλογή, γιατί θα πρέπει να βλέπουν δίπλα σε κάθε αν απασχολεί βρέφη ή μόνο νήπια, ώστε να είναι σωστή η επιλογή τους. Τα υπόλοιπα τώρα είναι γνωστά. Είναι το εκαθαριστικό σημείωμα, είναι η απόδειξη ότι είναι πολύτεκνη οικογενειακή κατάσταση και οτιδήποτε άλλο απαιτείται προκειμένου να μοριοδοτηθούν. Παράταση λοιπόν έως την Κυριακή 14 Ιουνίου το βράδυ.
0: Όσοι στη συνέχεια λάβουν βάουτσερ θα πρέπει να εισέλθουν εκ νέου στην αίτησή τους και να καταχωρήσουν τα στοιχεία ώστε η σύμβασή τους να μετατραπεί αυτόματα από δημοτική σε χρηματοδοτούμενη μέσω ΕΣΠΑ.
1: Δικής αυτοδιοίκηση ή ΕΕΤΑ που διαχειρίζεται τα βάουτσερ, θα ανοίξει νέες ημερομηνίες για να υποβάλουν αιτήσεις επιχορήγησης, επιταγής τοποθέτησης, έτσι λέγεται το βάουτσερ. Δηλαδή ο κάθε γονέας μπορεί να πάρει μία επιταγή προκειμένου να πληρώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τη φίτηση του παιδιού του στους δημόσιους βρεφονηπιακούς σταθμούς.
2: Ευρεία ήταν η συμμετοχή των υγειονομικών στη σημερινή δύο-ωρη στάση εργασία στα νοσοκομεία του Ηρακλείου, με αίτημα την ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά ειδικοτήτων που μένουν εκτός της ρύθμισης στις εξαντλητικές συνθήκες δουλειάς, αλλά και τις επικίνδυνες και ανθυγιεινές συνθήκες εργασίας, αναφέρθηκαν σε δηλώσεις τους οι πρόεδροι των εργαζομένων σε Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και Βενιζέλιο.
3: Σε στάση εργασίας προχώρησαν την Παρασκευή οι εργαζόμενοι στο Παγνί, συμμετέχοντας σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων στο νοσοκομείο Δημήτρη Βρύσαλη, τα βαρέα και ανθυγιεινά αποτελούν μια σημαντική κατάκτηση της εργατικής τάξης. Όμως οι κατακτήσεις αυτές δεν επαρκούν για την ουσιαστική προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων.
4: Βεβαίως, ακόμα και αυτή η εξαγγελία και αυτό το νομοσχέδιο υπολείπονται σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες που έχουν σήμερα οι υγειονομικοί. Εξαιρεί πάρα πολλά επαγγέλματα που είτε είναι στο καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών με βάση το ΙΚΑ, είτε ακόμα και με αυτό το πόρισμα Μπεχράκη που έβαζε και άλλες ειδικότητες επιπρόσθετα. Σήμερα δηλαδή από τον κατάλογο των βαρέων και ανθυγιεινών του ΙΚΑ, από τα 16 επαγγέλματα που υπάρχουν, εντάσσει μόνο 4. Νοσηλευτές βοηθών νοσηλευτών διασώσεις ΕΚΑΒ και αποκλείει δεκάδες άλλα επαγγέλματα όπως είναι μεταφορείς, καθαρίστριες, εργαζόμενοι στα εργαστήρια, φυσικοθεραπευτές, ΜΕΕΣ, με ένα αντιεπιστημονικό καθαρά τρόπο. Η λογική είναι μόνο του κόστους και του όφελους. Το δεύτερο στοιχείο που φέρνει αυτό το νομοσχέδιο που διαβούλευση είναι το παράδοξο, το τραγικό, αν θέλετε και που προκαλεί αγανάκτηση, ότι ακόμα και εκείνοι οι εργαζόμενοι που είχαν διοριστεί πριν το 2011 που για αυτούς γίνεται λόγος επιθυμήσουν να ενταχθούν, θα πρέπει να πληρώσουν από την τσέπη τους.
3: Την ένταξή τους στα βαρέα και τα ανθυγιεινά ζητούν και οι εργαζόμενοι στο Βενιζέλιο νοσοκομείο του Ηρακλείου.
5: Η στάση εργασίας ξεκίνησε με βάση το νομοσχέδιο για τα βαρέα και ανθυγιεινά, το οποίο για άλλη μια φορά αποδεικνύει ότι χρήματα για την υγεία φαίνεται πως δεν υπάρχουν. Για άλλη μια φορά επιχειρείται ένας απαράδεκτος διαχωρισμός των εργαζομένων, άνθρωποι που κάνουν την ίδια εργασία, κάποιοι να εντάσσονται μελλοντικά πάντα στα βαρέα και ανθυγιεινά, αφού βάλουν βέβαια το χέρι στην τσέπη και πληρώσουν αναδρομικά τις εισφορές τους και τις εργοδοτικές, απαράδεκτα πράγματα, ενώ κάποιοι άλλοι όπως είναι οι ΜΕΕΣ, όπως είναι οι τραυματιοφορείς, όπως είναι οι χειριστές ακτινολογικών μηχανημάτων που δέχονται και ακτινοβολία, όπως είναι το παραϊατρικό προσωπικό των εργαστηρίων, οι φυσικοθεραπευτές κτλ., όπως είναι και οι γιατροί, να μην εντάσσονται στα βαρέα.
3: Την ίδια στιγμή ο Δημήτρης Βρύσαλης αναφέρθηκε στο καθεστώς των απογευματινών ιατρίων.
4: Έχει γίνει μονόδρομος εξαιτίας της τεράστιας υποστελέχωσης που υπάρχει, των μεγάλων αναμονών που υπάρχουν και καταρρύπτει το επιχείρημα της κυβέρνησης και της σημερινής και των προηγούμενων, γιατί η έναρξη λειτουργίας από το 2010 έγινε δήθεν για να μην

0: μειώσει τις αναμονές στα πρωινά ιατρεία και ταυτόχρονα να δώσει τη δυνατότητα της αύξησης του μισθού των εργαζομένων. Ούτε το ένα έγινε, ούτε το άλλο, αλλά αυτό που έγινε είναι να αποποιηθεί ακόμα περισσότερο το κράτος, το Υπουργείο, την ευθύνη να παρέχει δωρεάν εξετάσεις και επισκέψεις στους πολίτες από τη μία και αποποιήθηκε την ευθύνη να αυξήσει τους μισθούς των εργαζομένων.
1: Παρουσιάστηκε σήμερα η πρωτοποριακή εκπαιδευτική παρέμβαση για την εισαγωγή της κριτικής διατροφής στα δημοτικά σχολεία, που προέκυψε από την συνεργασία της Περιφέρειας Κρήτης και του Τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Στόχος είναι η διατροφική κληρονομιά να γίνει καθημερινό βίωμα, ενώ το νέο εκπαιδευτικό υλικό, εστιασμένο στην Τετάρτη Δημοτικού, θα είναι διαθέσιμο σε όλα τα σχολεία του νησιού.
2: Τα αποτελέσματα μιας πρωτοποριακής εκπαιδευτικής παρέμβασης για την εισαγωγή της κριτικής διατροφής στα δημοτικά σχολεία παρουσιάστηκαν στο αμφιθέατρο της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΕΛΜΕΠΑ. Η δράση αποτελεί αποτέλεσμα της επιτυχημένης συνεργασίας της Περιφέρειας Κρήτης, του Τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας του ΕΛΜΕΠΑ και του ΚΕΠΕΑ Ιερά Πέτρας Νεάπολης. Οι παρευρισκόμενοι σε δηλώσεις τους τόνισαν πως η προαγωγή της υγείας και η πρόληψη αποτελούν διαχρονική προτεραιότητα φορέων και οργανισμών.
3: Μέσα από μια συμμαχία τριών φορέων, του Πανεπιστημίου, της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και της Περιφέρειας Κρήτης, μέσα από μια διετή έρευνα που συμμετείχαν πάνω από 30 σχολεία από όλη την Κρήτη, κάναμε μια παρέμβαση δημιουργώντας υλικό και εργαλεία μέσα από βιωματικά ασκήσεις, όπου δημιουργήσαμε αυτά τα εργαλεία τα οποία θα έχουν τώρα στην διάθεσή τους οι εκπαιδευτικοί για να μπορέσουν να κρατήσουν ή να επαναφέρουν τα παιδιά στα ωφέλη της κριτικής διατροφής.
2: Σε μια εποχή όπου η υπερκατανάλωση επεξεργασμένων τροφίμων απομακρύνει τη νέα γενιά από τις παραδόσεις, η θεσμική αυτή συμμαχία στοχεύει να μετατρέψει τη διατροφική κληρονομιά σε καθημερινό βίωμα.
4: Μια συνεργασία της Περιφέρειας με το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, το Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Υγείας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, υλοποιήσαμε ένα πρόγραμμα προαγωγής της κριτικής διατροφής στα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού και έγινε μια πιλωτική εφαρμογή σε 40 σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας του νησιού μας. Στόχος είναι να μπορέσουμε, και αυτό ήταν η αρχή, να στρέψουμε τη νέα γενιά, τα παιδιά μας, σε μια νέα κατεύθυνση. Έχουμε τα μεγάλα προβλήματα με τα χρόνια νοσήματα, όπως είναι η παχυσαρσία, όπως είναι ο ζαχαρώδης διαβήτης, όπως είναι τα καρδιαγγειακά. Και όπως καταλαβαίνουμε όλοι μας, είναι σημαντικό να στρέψουμε τα παιδιά μας να καταναλώνουν μια άλλη διατροφή, να καταναλώνουν κριτικά προϊόντα.
2: Το νέο εκπαιδευτικό υλικό, εστιάζοντας την Τετάρτη Δημοτικού μέσα από τα εργαστήρια δεξιοτήτων, θα είναι διαθέσιμο σε όλα τα σχολεία της Κρήτης.
1: Σήμα κινδύνου εκπέμπει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου, καταγγέλλοντας με επιστολή της προς τη φυσική και πολιτική ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας τη συνεχιζόμενη καθυστέρηση στην ενίσχυση των τοπικών υπηρεσιών. Η Ένωση επισημαίνει ότι οι κυβερνητικές δεσμεύσεις παραμένουν στα χαρτιά την ώρα που οι επιχειρησιακές απαιτήσεις αυξάνονται συνεχώς.
5: Την έντονη ανησυχία της για την συνεχιζόμενη καθυστέρηση στην ενίσχυση των αστυνομικών υπηρεσιών του νομού Ηρακλείου εκφράζει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων νομού Ηρακλείου με επιστολή της προς την πολιτική και φυσική ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας.
6: Σχετικά με το να μας απαντήσουν πότε θα ενισχυθούν η υποδιεύθυνση Μεσαράς και η υποδιεύθυνση του οργανωμένου εγκλήματος που πρόκειται να γίνει το επόμενο διάστημα. Μετά τις τελευταίες δεσμεύσεις του Υπουργού, όπου βγήκε και στον τύπο και μίλησε στις 17 Απριλίου, που είχε κατέβει κάτω στην Κρήτη λόγω τα εγγένεια της λέσχησης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου, είχε δεσμευτεί ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα κατέβαζε ένα ικανό αριθμό ατόμων για τις στελέχους των υπηρεσιών αυτών.
5: Όπως επισημαίνεται, παρά τις εξαγγελίες για ενίσχυση κρίσιμων υπηρεσιών όπως η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, η Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Μεσαράς και το Τμήμα Αστυνομικών Επιχειρήσεων, οι σχετικές διαδικασίες παραμένουν σε εκκρεμότητα, ενώ δεκάδες αστυνομικοί εξακολουθούν να βρίσκονται σε αναμονή.

0: χωρίς επίσημη ενημέρωση για την τοποθέτησή τους.
1: Είναι ότι θα δημιουργηθεί μία υποδιεύθυνση που αφορά την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, που αφορά και τις περιοχές της Μεσάρας αλλά και όλη την υπόλοιπη Κρήτη. Επομένως υπάρχουν επιμέρους τμήματα σε αυτή την υποδιεύθυνση. Από ό,τι μας έχει πει, από ό,τι γνωρίζουμε, θα χρειάζονται πάνω από 80 αστυνομικοί καλά εκπαιδευμένοι πάνω σε αυτό το κομμάτι που θα στελεχώσουν αυτή την υποδιεύθυνση. Όσον αφορά το Τμήμα Αστυνομικών Επιχειρήσεων της Μεσαράς, αυτή τη στιγμή έχει ενισχυθεί με αποσπάσεις με 26 αστυνομικούς, οι οποίοι το προσεχές διάστημα μπορεί και να φύγουν όταν τους τελειώσει η απόσπαση.
0: Η Ένωση τονίζει ότι πολλοί από τους αστυνομικούς έχουν ήδη προχωρήσει σε σημαντικές προσωπικές και οικονομικές αποφάσεις, βασιζόμενοι στις σχετικές δεσμεύσεις, ενώ την ίδια στιγμή οι ανάγκες αστυνόμευσης του Ηρακλείου και ιδιαίτερα στη Μεσαρά παραμένουν αυξημένες.
1: Να μας πούνε σε ένα καθορισμένο χρόνο πότε, σε πόσο καιρό, έως πότε θα έχουν υλοποιηθεί αυτές οι έκτακτες μεταθέσεις, η ενίσχυση των υπηρεσιών αυτών όπου είναι κέρες οι υπηρεσίες όπως είναι το Τμήμα Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μεσαράς, Υποδιεύθυνση Μεσαράς και το ελληνικό FBI που λέμε εδώ πέρα στην Κρήτη. Και να μας πούν για το πλάνο. Πότε ακριβώς δηλαδή θα γίνει. Είναι κάτι πάρα πολύ απλό αυτό που ρωτάμε και πάρα πολύ λογικό νομίζω.
2: Έως τις 30 Ιουνίου θα καταβληθεί η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί σε οικογένειες, όπως θεσπίζει το νομοσχέδιο που έθεσε σε δημόσια διαβούλευση ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Το ΕΦΑΠΑΞ βοήθημα αφορά σε σχεδόν 1 εκατομμύριο νοικοκυριά με 3,3 εκατομμύρια μέλη. Και δικαιούχοι είναι γονείς με συνολικό οικογενειακό εισόδημα έως 40.000 ευρώ για έγκαμους και έως 39.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες.
0: Ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί προβλέπεται με νέα ρύθμιση δίνοντας οικονομική ανάσα σε χιλιάδες οικογένειες σε όλη τη χώρα. Συγκεκριμένα προβλέπεται έκτακτη ΕΦΑΠΑΞ οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο σε γονείς που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια.
3: Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης για τις οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα. Σύμφωνα με το άρθρο 15 του νομοσχεδίου, οι οικογένειες που έχουν εξαρτώμενα τέκνα θα λάβουν 150 ευρώ για κάθε παιδί. Να πούμε ότι οι φορολογούμενοι, οι οικογένειες με τα παιδιά, δεν χρειάζεται να υποβάλουν κάποια δήλωση. Την ενίσχυση αυτή θα τη δουν στο λογαριασμό τους μέχρι 30 Ιουνίου, αρκεί να έχουν δηλώσει IBAN όταν υπέβαλαν την φορολογική τους δήλωση.
0: Δικαιούχοι είναι οι οικογένειες με συνολικό οικογενειακό εισόδημα έως 40.000 ευρώ για ζευγάρια, με προσάυξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες το εισοδηματικό όριο διαμορφώνεται στις 39.000 ευρώ, επίσης με αντίστοιχη προσάυξηση.
3: Έχει όμως εισοδηματικά κριτήρια, τα οποία είναι τα εξής. Οικογένειες οι οποίες είναι μαζί είναι 40.000 στο εισοδηματικό κριτήριο και έχει 5.000 προσάυξηση για το κάθε επόμενο τέκνο. Ενώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες το όριο είναι τα 39.000 ευρώ το εισόδημα και επίσης έχει 5.000 ευρώ για το κάθε επόμενο τέκνο.
0: Οικογένειες με ένα παιδί θα λάβουν 150 ευρώ, οικογένειες με δύο παιδιά θα λάβουν 300 ευρώ, ενώ με τρία παιδιά 450 ευρώ.
3: Όταν τώρα οι οικογένειες που υποβάλλουν μαζί δήλωση θα δουν τα χρήματά τους στο λογαριασμό του σύζυγου, ενώ για τις οικογένειες που υποβάλλουν χωριστή δήλωση, το ποσό, το δικαιούμενο ποσό θα μοιραστεί ισόποσα στο ζευγάρι. Η ενίσχυση αυτή είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι αν για κάποιο λόγο

0: κάποια οικογένεια υπάρχουν χρέη στο δημόσιο και έχουν γίνει κατασχέσεις στους λογαριασμούς τους, το ποσό αυτό μένει καθαρό, δεν μπορεί να δεσμευτεί από την φορολογική διοίκηση.
1: Η καταβολή θα γίνει αυτόματα χωρίς να απαιτείται αίτηση έως τις 30.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, σε μια στρατηγική κίνηση γεωπολιτικής αναβάθμισης, προχωράει η Ευρωπαϊκή Ένωση επενδύοντας 92 εκατομμύρια ευρώ για τη δημιουργία ενός παγκόσμιου δικτύου επιτήρησης των ωκεανών. Η πρωτοβουλία της Κομισιόν μετατοπίζει το ενδιαφέρον από την απλή επιστημονική έρευνα στην εθνική ασφάλεια και την άμυνα, με βασικό στόχο την προστασία κρίσιμων υποθαλάσσιων υποδομών.
1: Η πρωτοβουλία της Κομισιόν για την παρακολούθηση των ωκεανών μετατρέπεται από παθητική έρευνα σε ενεργό μηχανισμό επιτήρησης για προβολή δυτικής ισχύως και προστασίας κρίσιμων υποδομών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε μια φιλόδοξη θαλάσσια πρωτοβουλία ύψους 92 εκατομμυρίων ευρώ με στόχο να εδραιώσει την Ευρωπαϊκή Ένωση ως παγκόσμια υπερδύναμη στην περιπολία και την συλλογή πληροφοριών στους ωκεανούς, επικαλούμενοι κακόβουλους παράγοντες που αξιοποιούν ολοένα και περισσότερο τακτικές γκρίζα ζώνης. Οι ωκεανοί καλύπτουν το 70% της επιφάνειας του πλανήτη, αλλά μόλις το 5% έχει εξερευνηθεί. Στόχος του σχεδίου ωκεάνιας παρατήρησης που ανακοίνωσαν ο Επίτροπος για την Αλία και τους ωκεανούς είναι να κατακτήσει ως το 2035 το 35% της παγκόσμιας αγοράς υπηρεσιών ωκεάνιας παρατήρησης και των σχετικών τεχνολογικών υποδομών με χρηματοδότηση 92 εκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, το πραγματικό μήνυμα της νέας προσπάθειας της Επιτροπής για την διακριτική επιτήρηση των μεγάλων θαλάσσιων βαθέων ίσως βρίσκεται στις φιλοδοξίες της για την ναυτική ασφάλεια και άμυνα, με υπαινιγμούς για πόλεμο στον βυθό και για την κρίσιμη γεωπολιτική ανάγκη προστασίας των υποθαλάσσιων ενεργειακών και δικτυακών υποδομών.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, κύριε Σεκύρη, σύνδεση με τον Δημοσθένη Γιώργο Ακόπουλο για όλα τα νέα. Καλώς τον, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Φωτιά.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας από την Εθνική, από τα πρώτα δείγματα που έδειξε, γιατί την περιμένουμε και στο Παγκρίτιο.
3: Πολύ σωστά. Χθες ήταν το πρώτο από τα δύο φιλικά παιχνίδια της εθνικής μας ομάδας, η Στοκχόλμη απέναντι στην Σουηδία. Θετικά τα δείγματα γραφής της γαλανόλεπτης, θα έλεγα εγώ, η οποία προηγήθηκε με τον γκολ του Τσιμίκα. Βρέθηκε μετά στη συνέχεια πίσω στο σκορ από τους Σουηδούς με 2-1, αλλά στην τελευταία φάση του αγώνα ο Μασούρας πέτυχε γκολ, έγραψε το τελικό 2-2. Μια εθνική ομάδα η οποία είχε και δύο δοκάρια, με τον Κουρμπέλη και τον Παυλίδη. Και όπως σου έλεγα, αυτό ήταν ένα crash test, όπως θα είναι και αυτό απέναντι στην Ιταλία, για την εθνική μας ομάδα εν ώψη των αγώνων του Nations League το ερχόμενο φθινόπωρο. Θυμίζω ότι είμαστε στην πρώτη κατηγορία και το γεγονός ότι ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς επέλεξε χθες να μια διάταξη με τρεις κεντρικούς αμυντικούς, με τρία στόπερ, νομίζω ότι δείχνει τι έχει στο μυαλό του και στα δύσκολα παιχνίδια απέναντι σε

0: Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία το ερχόμενο φθινόπωρο. Νομίζω ότι αν το δούμε και αυτό απέναντι στην Ιταλία την Κυριακή, θα είναι δεδομένο ότι ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς σκέφτεται αυτό εν ώψη των αγώνων του φθινόπωρου.
1: Το ραντεβού μας πάντως είναι στο Παγκρίτιο για την Κυριακή, για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα και φαντάζομαι και ελπίζω ότι θα έχει και κόσμο. Είναι μια ώρα που εξυπηρετεί, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι ο αγώνας Δημοσθένη. Εντάξει, βέβαια έχουμε και καλό καιρό, πρέπει να πω ότι ίσως κάποιοι επιλέξουν και τις παραλίες, αλλά φαντάζομαι και ελπίζω ότι θα έχει κόσμο.
0: Ωστόσο, μπορούν να τα συνδυάσουν οι φίλαθλοι, θα έλεγα
1: Σωστά.
0: εγώ, καθώς το μάτς είναι στην Κυριακή στις 10 το βράδυ. Εντάξει, πόσο να κάτσουν και στην παραλία. Οπότε δεν νομίζω ότι αυτό θα αποτελέσει τροχοπέδι για την παρουσία του κόσμου στο Παγκρίτιο. Η Εθνική θα έπρεπε αυτή την ώρα να έχει πατήσει στο Ηράκλειο, θα σου έλεγα εγώ, καθώς έκανε σήμερα το πρωί προπόνηση στην Στοκχόλμη. Είχε προγραμματισμένη αναχώρηση στις 4 το απόγευμα, ωστόσο μια μικρή καθυστέρηση ανέβαλε αυτή την προγραμματισμένη αναχώρηση. Γύρω στα μεσάνυχτα θα φτάσει η Εθνική τελικά στην Κρήτη, στο Ηράκλειο για το μάτς της Κυριακής. Είναι, όπως σου είπα, το τελευταίο φιλικό πριν από τα επίσημα του φθινοπόρου. Τα εισιτήρια συνεχίζουν να προπολούνται, είναι σε κυκλοφορία. Κοστίζουν από 10 έως και 30 ευρώ τα εισιτήρια του φιλικού της Κυριακής. Να δούμε, όπως είπες και εσύ, αν ο κόσμος θα βρεθεί κατά χιλιάδες στο Παγκρίτιο, όχι μόνο για να δει την εθνική μας ομάδα, αλλά για να δει και ένα δικό του παιδί, θα λέγαμε, τον Θανάση Ανδρούτσο, τον αρχηγό του ΟΦΗ, ο οποίος χθες μπορεί να μην αγωνίστηκε απέναντι στους Σουηδούς, ενδεχομένως να αγωνιστεί την Κυριακή απέναντι στους Ιταλούς.
1: Πάντως, μιλώντας, καταρχάς να πω για την ώρα ότι ήταν δικό μου το σφάλμα. Νόμιζα ότι ήταν νωρίτερα ο αγώνας. Μην θεωρήσει και ο κόσμος ότι όντως θα είμαστε στις παραλίες μέχρι τις 10 το βράδυ. Όχι ότι δεν συμβαίνει και αυτό δηλαδή, αλλά είχα μπερδευτεί. Νόμιζα ότι είναι νωρίτερα ο αγώνας της Εθνικής. Μιλώντας για τον Ανδρούτσο, πάντως, να πούμε και ότι ψηφίστηκε MVP του Όφη, σωστά.
0: Στην ουσία, επισφραγίζεται με αυτόν τον τρόπο και η εντυπωσιακή σεζόν που είχε ο Θανάσης Ανδρούτσος με τη φανέλα του Όφη φέτος, όχι μόνο με την κλίση του στην εθνική ομάδα από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, αλλά το ίδιο το κοινό τον ανέδειξε ως MVP του ΟΦΗ για τη σεζόν 2025-2026. Η Super League το κάνει κάθε χρόνο τέτοια εποχή αυτό, ξεχωριστά για κάθε ομάδα, ανοίγει μια ψηφοφορία και ο κόσμος, ο απλός κόσμος, επιλέγει ποιος ήταν ο κορυφαίος κατά την γνώμη του. Ο Ανδρούτσος συγκέντρωσε το ποσοστό 23,12%. Στο νήμα θα έλεγα ότι πέρασε τον Τιάγκο Νούς, ο οποίος είχε ποσοστό 21,5%, με την τριάδα να κλείνει ο ταξιάρχης Φούντας με ποσοστό 12,08%. Ο Φούντας, ο οποίος, θυμίζω, ανανέωσε και το συμβόλαιό του με τον Όφη, θα παραμείνει κάτοικος Ηρακλείου μέχρι το 2029.
1: Λοιπόν, μιλώντας για τον Όφη, βγαίνουν σιγά σιγά τα διαρκεία της ομάδας, προσφέροντας διάφορα έτσι προνόμια, πακέτα, σωστά.
0: Και την Δευτέρα στη 1 το μεσημέρι θα γίνει η παρουσίαση από την ΠΑΕ για τα εισιτήρια διαρκείας τη σεζόν 2026-2027. Έχω να σου πω ότι η φιλοσοφία του Όφη θα είναι η ίδια με αυτή τη σεζόν που μόλις ολοκληρώθηκε. Θα υπάρχει σαφέστατα ένα πολύ μεγάλο άνοιγμα στον απλό κόσμο της ομάδας, στον κόσμο που στήριξε την ομάδα όλο αυτό το διάστημα. Με κάποια τηλεφώνηματα που έκανα, με ρεπορτάζ που έκανα, έχω να σου πω ότι θα υπάρχουν οικογενειακά πακέτα όπως υπήρχαν και πέρσι. Δηλαδή, ξέρουμε ότι έπαιρνε διαρκεία σε ένας γονιός, έμπαινε δωρεάν και το παιδί του. Έχω να σου πω ότι με κάποιους υπολογισμούς υπήρχαν τιμές εισιτηρίων διαρκείας πέρσι, που αν τα διαιρούσες ανά παιχνίδι, κόστιζε 3,5 ευρώ το μάτς, έχω να σου πω. Ότι τόσο φθηνά, τόσο προνομιακές ήταν οι τιμές. Το ίδιο θα ισχύσει και φέτος με προνόμια και εκπτώσεις. Και θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Δηλαδή, ανάλογα με το πόσα μάτς παρακολούθησε ένας φίλαθλος την περσινή σεζόν, θα έχει και την ανάλογη έκπτωση στο φετινό του διαρκείας. Αν πήγε σε μάτς με μικρομεσαίες ομάδες, το ποσοστό αυτό αυξάνεται φυσικά για όσους πήγαν στον τελικό, όσους ήταν στο Super Cup. Όλα μετράνε και η αναλογία θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο για την έκπτωση που θα έχει όποιος επιλέξει να αγοράσει εισιτήριο διαρκείας. Και μπορεί, γιατί υπάρχει και παράμετρος της Ευρώπης φέτος, ο Όφη θα παίξει τουλάχιστον 5 παιχνίδια στο Ηράκλειο, ευρωπαϊκά παιχνίδια, και μπορεί να υπάρχει και παράγοντας λοιπόν της Ευρώπης με πολύ σημαντικά παιχνίδια, ευρωπαϊκά παιχνίδια, αλλά οι τιμές θα είναι σχεδόν

0: σχεδόν ίδιες με τις φετινές. Θα υπάρχει μια πολύ μικρή αύξηση, αλλά στην ουσία θα είναι σχεδόν ίδιες τιμές.
1: Mm-hmm. Πάμε να κλείσουμε και με λίγο μπάσκετ τώρα. Η δεύτερη αναμέτρηση. Αν ήμασταν σε άλλη ώρα, θα σου λέγα κοίτα λίγο την οθόνη να μου πεις και το σκορ.
0: Αλλά ναι, δεν έχει... Θα κοιτάξω, δεν... αλλά ναι. Έτσι.
1: Δεν έχουμε...
0: Θα κοιτάξω το ρολόι μου.
1: Έτσι, δεν έχουμε τζάμπολ ακόμα. Για πες.
0: Έχουμε σε περίπου 10 λεπτά τζάμπολ στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός πράξη δεύτερη, όπως γράφει και ο τίτλος από κάτω. Είτε θα γίνει το 1-1, είτε θα ισοφαρέσει δηλαδή ο Παναθηναϊκός στη σειρά, είτε ο Ολυμπιακός θα κάνει το 2-0 και θα βρεθεί μία ανάσα από την κατάκτηση του τίτλου, μετά από την κατάκτηση της Ευρωλίγκα. Δύο σημαντικές απουσίες, μία για κάθε ομάδα, ο Κώστας Λούκας για τον Παναθηναϊκό και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ για τον Ολυμπιακό, δεν θα αγωνιστούν όπως δεν αγωνίστηκαν και στο πρώτο παιχνίδι στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Αντίθετα, επιστρέφει ο Ρογκαβόπουλος για τον Παναθηναϊκό. Οι πληροφορίες μου λένε, καθώς μιλούσα με άτομα που βρίσκονται στο κλειστό του ΆΚΑ πριν από λίγο, ότι δεν θα είναι κατάμεστο το ΆΚΑ σήμερα. Πιθανότητα η απογοήτευση που υπάρχει στον κόσμο του Παναθηναϊκού από τα τελευταία κακά αποτελέσματα το τελευταίο διάστημα δεν θα οδηγήσει σε sold out. Αντίθετα, sold out είναι ήδη το τρίτο μάτς που θα γίνει στο ΣΕΒ την Δευτέρα ανάμεσα στις δύο μάτς.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Δήμο Στένη. Καλό βράδυ. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, στην οικονομική σας ενημέρωση.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η InterVetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην InterVetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. InterVetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Με άνοδο 0,65% έκλεισε σήμερα, κυρίες και κύριοι, ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.355,67 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 238,93 εκατομμύρια ευρώ. 64 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 48 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το δελτίο καιρού με τον Μιχάλη Καρακατσάνη και αμέσως μετά η εκπομπή Πολιτικό Βαρόμετρο. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
3: Κυρίες και κύριοι, καλωσορίσατε στο αναλυτικό δελτίο πρόγνωσης καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός το Σάββατο με εκδήλωση περιορισμένης αστάθειας κυρίως στα ορεινά της βόρειας και υπηρετικής χώρας τις μεσημβρινές ώρες. Οι άνεμοι έχουν στραφεί πλέον σε βόρειο-δυτικές διευθύνσεις, ούτε θα ξεπερνάνε όμως ένταση τα 5 μποφόρ. Όσον αφορά την εξέλιξη του καιρού τώρα για τα βόρειο-δυτικά τμήματα της χώρας μας, καθώς επίσης και την περιοχή της Ηπείρου, περιμένουμε να συνεχιστούν οι καλές καιρικές συνθήκες και μόνη η παραφωνία είναι φως οι οποίες θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές ώρες στους ορεινούς όγκους. Εκεί μικρή αλλά υπακτή πιθανότητα να σημειωθούν και πρόσκαιρα φαινόμενα, γρήγορα όμως και μέχρι τις πρώτες απογευματινές ώρες τα όποια φαινόμενα θα έχουν σταματήσει. Οι άνεμοι παραμένουν από δυτικές νότιο-δυτικές διευθύνσεις στα 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία μετάβλητη κοντά στους 26 βαθμούς. Και για την κεντρική Μακεδονία περιμένουμε ένα σχεδόν έθριο καιρό αρχικά και μόνο το μεσημέρι θα συννεφιάσει πρόσχερα σημειωρινές και ορεινές περιοχές όπου και θα εκδηλωθούν φαινόμενα με γρήγορη όμως βελτίωση του καιρού. Οι άνεμοι για ακόμα ένα 24ωρο από μεταβλητές διευθύνσεις στα 3 μποφόρ στους 27 βαθμούς η μέγιστη τιμή του υδραυγύρου. Για το Βόρειο Αιγαίο συνεχίζεται και το Σάββατο σχεδόν έθριος καιρός με βοριάδες στα 4 μποφόρ, θερμοκρασία στους 27 βαθμούς. Για τη στερεά Ελλάδα, σχεδόν έθριος ο καιρός. Το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις στις υπηρετικές, ημιωρινές και ορεινές περιοχές, όπου και δεν αποκλείεται να συμπληρωθούν λίγα ασθενή φαινόμενα. Γρήγορα όμως και εδώ τα φαινόμενα θα σταματήσουν και ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση. Οι άνεμοι από δυτικές νότιο-δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στους 31 βαθμούς ως μέγιστη τιμή. Αττική και Βοιωτία, σχεδόν έθριος ο καιρός. Το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις στους γύρω ορεινούς όγκους, δηλαδή Ημιτό και Πάρνηθα. Οι άνεμοι από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις στα 3 3 με 5 μποφόρ. Από το μεσημέρι και μετά αρχικά από μεταβλητές διευθύνσεις στα 3 μποφόρ, στους 16 με 28 βαθμούς η θερμοκρασία. Για τη Δυτική Ελλάδα τώρα και την περιοχή της Πελοποννήσου περιμένουν ένα σχεδόν αίθριο καιρό και μόνο το μεσημέρι θα συννεφιάσει πρόσχερα στα ορεινά τμήματα της Πελοποννήσου. Με βορειοδυτικούς ανέμους στα 3 με 5 μποφόρ στους 17 βαθμούς νωρίς το πρωί το θερμόμετρο. Για το Νότιο Αιγαίο συνεχίζονται πολύ καλές καιρικές συνθήκες και το 24ωρο του Σαββάτου. Με βορειοδυτικούς ανέμους

Στο νησί μας τώρα, κυρίες και κύριοι, σχεδόν έθριος ο καιρός και το Σάββατο. Στους 31 με 32 βαθμούς η μέγιστη τιμή του υδραργύρου στα νοτιότερα τμήματα και βόρειο-δυτικούς ανέμους στα 2 με 4 μποφόρ. Αναλυτικότερα τώρα, στον ομό Χανίων θα συνεχιστούν και το 24ωρο του Σαββάτου οι καλές καιρικές συνθήκες με ανέμους από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις στα 2 με 4 μποφόρ στους 26 βαθμούς η μέγιστη τιμή του θερμομέτρου. Στον ομό Ρεθύμνου σχεδόν έθριος ο καιρός. 26 βαθμούς θα δείχνει το θερμόμετρο το μεσημέρι με βόρειο-δυτικό το ρεύμα στα 3 μποφόρ. Και στον ομό Ηρακλείου όμως θα συνεχιστούν οι καλές καιρικές συνθήκες. Ηλιοφάνεια λοιπόν με δυτικούς, βόρειο-δυτικούς ανέμους ασθενείς στα 3 με 4 μποφόρ, 31 με 32 βαθμούς η μέγιστη τιμή του υδραργύρου στα νότια τμήματα του νομού. Και στον ομό Λασιθίου έθριος ο καιρός το Σάββατο. Με τη θερμοκρασία νωρίς το πρωί στους 16 βαθμούς, βοριάδες στα 2 με 4 μποφόρ. Για την Κυριακή τώρα, κυρίες και κύριοι, θα συνεχιστούν οι καλές καιρικές συνθήκες, οι καλοκαιρινές συνθήκες και στο νησί μας. Με ανέμους από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις που σε ένταση δεν θα ξεπερνάνε τα 3 με 5 μποφόρ, ο δε κυματισμός τους δεν θα ξεπερνάει το μισό μέτρο, με ένα μέτρο κυρίως στα ανατολικά θαλάσσια τμήματα. Μικρή άνοδο θα παρουσιάσει ο υδράργυρος την Κυριακή. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η αναλυτική πρόγνωση του καιρού της τηλεόρασης ΚΡΕΦ. Ευχαριστούμε πολύ που παρακολουθήσατε το δελτίο μας. Να έχετε μια πολύ όμορφη συνέχεια.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δεινό, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Κάμελο.

να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό και πώς έγινε. Όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: την εικόνα που έχουν οι πολίτες του Ηρακλείου για τα πρώτα 2,5 χρόνια της Δημοτικής Αρχής του Αλέξη Καλοκαιρινού αποτυπώνει η δημοσκόπηση της εταιρείας του The Point για λογαριασμό της τηλεόρασης Κρέτα. Αποτελέσματα που δεν είναι ενθαρρυντικά, καθώς οι πολίτες δεν κρύβουν τη δυσαρέσκειά τους για τη διακυβέρνηση του Αλέξη Καλοκαιρινού και της ομάδας του, δηλώνοντας δυσαρεστημένοι για τη μέχρι τώρα πορεία τόσο σε επιμέρους τομείς του δημοτικού έργου όσο και συνολικά για τη Δημοτική Αρχή. Είναι χαρακτηριστικό πως από τις 7 ερωτήσεις που έγιναν για τους επιμέρους τομείς του έργου της Δημοτικής Αρχής, μόλις σε 2 από αυτές οι θετικές απόψεις είναι περισσότερες από τις αρνητικές.
1: Παρατηρούμε ότι όπως συμβαίνει συνήθως στους Δήμους, όταν είμαστε στο μέσο της θητείας, και όχι μόνο για τους Δήμους, για οποιαδήποτε λειτουργία τέτοιου είδους, όταν είμαστε στο μέσο της θητείας είναι μια προβληματική κατάσταση. Στην περίπτωση του Δήμου Ηρακλείου, βέβαια, θα έλεγα ότι είναι λίγο τα πράγματα πιο έντονα, χειρότερα, δεδομένου ότι η δυσαρέσκεια από το συνολικό δημοτικό έργο, από τη συνολική εικόνα του δημοτικού έργου, είναι αρκετά υψηλή, είναι περίπου 60%. Η κατάσταση είναι, νομίζω, δύσκολη για τη Δημοτική Αρχή, γιατί δεν είναι μόνο η υψηλή δυσαρέσκεια, αλλά είναι και η ικανοποίηση χαμηλά, είναι περίπου στο επίπεδο του 16%.
0: Στην ερώτηση αν είστε ικανοποιημένος ή δυσαρεστημένος από τη μέχρι τώρα πορεία του Δημάρχου Αλέξη Καλοκαιρινού, το 40,6 δηλώνει δυσαρεστημένο, το μάλλον δυσαρεστημένο 15,4 και ούτε ικανοποιημένο ούτε δυσαρεστημένο το 23,6%. Ικανοποιημένο δηλώνει μόνο το 14,7% και μάλλον ικανοποιημένο το 5,6%.
2: Έχουμε μία δημοσκόπηση από την τηλεόραση του Κρέτα, η οποία είναι επιμελημένη και είναι ενδιαφέρουσα και χρήσιμη. Για την γενική εικόνα της δημοσκόπησης θα έλεγα, όπως το προσλαμβάνω, ότι υπάρχει μία ισορροπία από την άποψη ότι έχουμε ένα 44% των ερωτωμένων που δεν είναι δυσαρεστημένοι. Ανάμεσα σε αυτούς ένα ποσοστό 20% δηλώνουν ικανοποίηση, οι υπόλοιποι δηλώνουν ότι δεν είναι δυσαρεστημένοι. Έχουμε ένα ποσοστό 40% δυσαρεστημένων και μάλλον δυσαρεστημένων 15%. Αυτή είναι η γενική εικόνα όπως την έχω συγκρατήσει. Από εκεί και πέρα, στα ειδικότερα ζητήματα, και αυτό πραγματικά είναι ενδιαφέρον, θα έλεγα, συγκεντρώνοντας τις κατηγορίες των ερωτήσεων, που θεωρώ ότι είναι εύστοχες, μπορεί κανείς να πει ότι η διαπίστωση είναι ότι σε τομείς όπως είναι το πράσινο, όπως είναι η παιδική σταθμή και τα σχολεία, όπως είναι ο πολιτισμός και ο αθλητισμός, υπάρχει μία ικανοποίηση και ότι κινούμαστε σε σωστή κατεύθυνση. Και αυτό είναι περισσότερο που μας

0: ενδιαφέρει. Εάν αυτό το οποίο κάνουμε με την δυναμική που πρόκειται να το δώσουμε θα αποδώσει και στο μέλλον. Τομείς στους οποίους οι ερωτώμενοι διαπιστώνουν υστέρηση θα έλεγα ότι είναι ο ευρύτερος τεχνικός τομέας, ο οποίος περιλαμβάνει το οδικό δίκτυο, περιλαμβάνει και την στάθμευση. Και εκεί ξέρουμε πράγματι ότι έχουμε κάνει δουλειά. Έχουμε όμως την υποδομή και θα έλεγα και τη δυναμική για να παραγάγουμε αποτελέσματα τα οποία θα γίνουν αισθητά από τους δημότες και βέβαια περιμένουμε ότι θα αξιολογηθούν στη συνέχεια. Και θα άφηνα τελευταίο το ζήτημα της καθαριότητας, στο οποίο έχουμε περισσότερους από έναν στους τρεις να δηλώνουν ικανοποίηση. Να σας πω πώς ερμηνεύω αυτό το ποσοστό. Θεωρώ ότι οι πολίτες κατανοούν ότι γίνεται προσπάθεια, ότι υπάρχει προσδοκία για κάτι πολύ συγκεκριμένο που θα γίνει και απολύτως συγκεκριμένο και απτό μέσα στις επόμενες μέρες. Παρά την μεγάλη δυσκολία που αντιμετωπίσαμε στην καθαριότητα και τα χρόνια προβλήματα της καθαριότητας, όπως βέβαια πρέπει να πω, χρόνια είναι και άλλα προβλήματα που αφορούν και το οδικό δίκτυο, που αφορούν και την στάθμευση και πολλούς άλλους τομείς. Και όλα αυτά προσπαθούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Θα έλεγα λοιπόν ότι είναι χρήσιμη για μας η δημοσκόπηση αυτή και θα πρότεινα στην τηλεόραση του Κρέτα να την επαναλαμβάνει σε τακτικά διαστήματα. Θα έλεγα μάλιστα ότι αν είχαμε μία δημοσκόπηση σε 6 μήνες από τώρα, δηλαδή μία δημοσκόπηση η οποία θα γινόταν στα τέλη Νοεμβρίου, θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον να συγκρίνουμε και αυτό να συνεχιστεί. Συνεπώς, θεωρώ ότι έχουμε κάποια δεδομένα τα οποία θα έλεγα ότι αντιστοιχούν και με την αίσθηση την οποία έχουμε, την γενικότερη, αλλά και εναρμονίζονται με τους σχεδιασμούς που έχουμε κάνει και αυτό μας δημιουργεί μια καλή βάση για εκτιμήσεις δουλειάς η οποία έγινε, γίνεται και θα γίνει με ακόμα μεγαλύτερη ένταση στο μέλλον.
1: Στον τομέα της καθαριότητας, το 58,9% δηλώνει ότι είναι ελάχιστα ή καθόλου ικανοποιημένο, ενώ λίγο το 7,1% και αρκετά το 30,4%.
2: Μάλλον αποτυπώνει αυτό που εισπράττουμε και εμείς στην καθημερινότητά μας όσοι κυκλοφορούμε στην πόλη και συναστρεφόμαστε με ανθρώπους και μιλάμε με ανθρώπους, πέραν δηλαδή μιας στενής ομάδας, αυτό που συνηθίζουμε να λέμε καμιά φορά ιδρυματισμό, όσοι κυκλοφορούν στην πόλη μάλλον αυτή την εικόνα έχουν.
3: Η δημοσκόπηση που σήμερα έχετε προβάλει από το τηλεοπτικό σταθμό σας αντικατοπτρίζει τα βιώματα καθημερινότητας των πολιτών του Ηρακλείου και των επιτεκτών. Δεν θα μπορούσαν να είναι διαφορετικά τα αποτελέσματα αυτά.
4: Αποτυπώνεται στην καθημερινότητά μας και στη δημοσκόπησή σας η έντονη δυσαρέσκεια για την αποτελεσματικότητα αυτών των 2,5 πρώτων ετών.
1: Υψηλό είναι το ποσοστό και των πολιτών που δηλώνουν ότι δεν είναι ικανοποιημένοι στον τομέα της στάθμευσης, με 57,1% να απαντούν ελάχιστα ή καθόλου, ενώ λίγο 39,3% και αρκετά μόλις 1,8% των πολιτών. Στο θέμα του οδικού δικτύου και των πεζοδρομίων, ελάχιστα ή καθόλου δηλώνει 50,9% των πολιτών και λίγο το 34,5%.
2: Έχω κάποιες επιφυλάξεις και κάποιες ενστάσεις ως προς το μοντέλο διοίκησης της σημερινής Δημοτικής Αρχής, όχι γιατί θέλω κάτι διαφορετικό. Εγώ τώρα δεν συμμετέχω και στο εκτελεστικό σχήμα, έτσι κι αλλιώς και δεν θα συμμετάσχω και στο επόμενο διάστημα. Από επιλογή έχω επιλέξει να ασχολούμαι, να είμαι Δημοτικός Σύμβουλος, να τιμήσω την ψήφο των Δημοτών στο Ακέραιο, το ρόλο μου να τον παίξω, θετικά πάντα, θετικά προς τη Δημοτική Αρχή και θετικά προς το Δήμο. Όμως είναι ένα μοντέλο το οποίο νομίζω ότι είναι αρκετά συγκεντρωτικό και φαίνεται τελικά στο αποτέλεσμα.
5: Νομίζω ότι αυτή η εικόνα που έδειξε αυτή η δημοσκόπηση, που προφανώς δεν είναι καλή για τη Δημοτική Αρχή, επιβεβαιώνει αυτό ακριβώς.

0: Και μάλιστα δείχνει και καταρρύπτει, αν θέλετε, τους ισχυρισμούς της Δημοτικής Αρχής όποτε της ασκείται κριτική, ότι δεν φταίει ούτε η κακή αντιπολίτευση, ούτε τα τρόλς του διαδικτύου που ο Δήμαρχος είχε χαρακτηριστικά αναφέρει.
1: 2,5 χρόνια απογοήτευσης. Αν ο κόσμος ήταν ικανοποιημένος, θα είχε μια διαφορετική ερώτηση και στις απαντήσεις. Θα δήλωνε πολύ ή σχετικά ικανοποιημένος. Δεν το είδα αυτό σε κάποια σχετική κάρτα, δεν το είδα αυτό σε κάποια σχετική απάντηση. Δεν το λες επιτυχία, το λες αποτυχία.
2: Στο θέμα της κοινωνικής πολιτικής, ελάχιστα ή καθόλου δηλώνει το 43,6% και λίγο το 29,1%, ενώ στον τομέα των παιδικών σταθμών και των σχολείων ελάχιστα ή καθόλου το 32,7% και αρκετά το 34,5%. Στον τομέα του πολιτισμού και του αθλητισμού ελάχιστα ή καθόλου ικανοποιημένο δηλώνει το 37,5% των πολιτών και αρκετά το 30,4%. Στον τομέα του πρασίνου ικανοποιημένο δηλώνει το 39,3% ενώ ελάχιστα ή καθόλου το 32,1% των πολιτών.

0: Σε στάση εργασίας προχώρησαν την Παρασκευή οι εργαζόμενοι στο Παγνί, συμμετέχοντας σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων στο νοσοκομείο Δημήτρη Βρύσαλη, τα βαρέα και ανθυγιεινά αποτελούν μια σημαντική κατάκτηση της εργατικής τάξης. Όμως οι κατακτήσεις αυτές δεν επαρκούν για την ουσιαστική προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων.
1: Βεβαίως, ακόμα και αυτή η εξαγγελία και αυτό το νομοσχέδιο υπολείπονται σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες που έχουν σήμερα οι υγειονομικοί. Εξαιρεί πάρα πολλά επαγγέλματα που είτε είναι στο καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών με βάση το ΙΚΑ, είτε ακόμα και με αυτό το πόρισμα μπεχράκι που έβαζε και άλλες ειδικότητες επιπρόσθετα. Σήμερα δηλαδή από τον κατάλογο των βαρέων και ανθυγιεινών του ΙΚΑ, από τα 16 επαγγέλματα που υπάρχουν, εντάσσει μόνο 4, νοσηλευτές βοηθών νοσηλευτών διασώστες ΕΚΑΒ και αποκλείει δεκάδες άλλα επαγγέλματα όπως είναι μεταφορείς, καθαρίστριες, εργαζόμενοι στα εργαστήρια, φυσικοθεραπευτές, ΜΕΕΣ, με ένα αντιεπιστημονικό καθαρά τρόπο. Η λογική είναι μόνο του κόστους και του όφελους. Το δεύτερο στοιχείο που φέρνει αυτό το νομοσχέδιο που διαβούλευση είναι το παράδοξο, το τραγικό, αν θέλετε, και που προκαλεί αγανάκτηση, ότι ακόμα και εκείνοι οι εργαζόμενοι που είχαν διοριστεί πριν το 2011, που για αυτούς γίνεται λόγος, επιθυμήσουν να ενταχθούν, θα πρέπει να πληρώσουν από την τσέπη τους.
0: Την ένταξή τους στα βαρέα και τα ανθυγιεινά ζητούν και οι εργαζόμενοι στο Βενιζέλιο νοσοκομείο του Ηρακλείου.
2: Η στάση εργασίας ξεκίνησε με βάση το νομοσχέδιο για τα βαρέα και ανθυγιεινά, το οποίο για άλλη μια φορά αποδεικνύει ότι χρήματα για την υγεία φαίνεται πως δεν υπάρχουν. Για άλλη μια φορά επιχειρείται ένας απαράδεκτος διαχωρισμός των εργαζομένων, άνθρωποι που κάνουν την ίδια εργασία, κάποιοι να εντάσσονται μελλοντικά πάντα στα βαρέα και ανθυγιεινά, αφού βάλουν βέβαια το χέρι στην τσέπη και πληρώσουν αναδρομικά τις εισφορές τους και τις εργοδοτικές, απαράδεκτα πράγματα, ενώ κάποιοι άλλοι όπως είναι οι ΜΕΕΣ, όπως είναι οι τραυματιοφορείς, όπως είναι οι χειριστές ακτινολογικών μηχανημάτων που δέχονται και ακτινοβολία, όπως είναι το παρατρικό προσωπικό των εργαστηρίων, οι φυσικοθεραπευτές κτλ., όπως είναι και οι γιατροί, να μην εντάσσονται στα βαρέα.
0: Την ίδια στιγμή ο Δημήτρης Βρύσαλης αναφέρθηκε στο καθεστώς των απογευματινών ιατρίων.
1: Έχει γίνει μονόδρομος εξαιτίας της τεράστιας υποστελέχωσης που υπάρχει, των μεγάλων αναμονών που υπάρχουν, και καταρρύπτει το επιχείρημα της κυβέρνησης και της σημερινής και των προηγούμενων, γιατί η έναρξη λειτουργίας από το 2010 έγινε δήθεν για να μειώσει τις αναμονές στα πρωινά ιατρία και ταυτόχρονα να δώσει τη δυνατότητα της αύξησης του μισθού των εργαζομένων. Ούτε το ένα έγινε, ούτε το άλλο, αλλά αυτό που έγινε είναι να αποποιηθεί ακόμα περισσότερο το κράτος, το Υπουργείο, την ευθύνη να παρέχει δωρεάν εξετάσεις και επισκέψεις στους πολίτες από τη μία, και αποποιήθηκε την ευθύνη να αυξήσει τους μισθούς των εργαζομένων.
3: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
4: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
3: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης.

0: ποιο είναι? Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης.
1: Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης.
0: Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης.
1: Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε, όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο θα πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: παραμένει ανησυχητικά υψηλό το φαινόμενο της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας στην Κρήτη. Το 2025 καταγράφηκαν συνολικά 1.103 περιστατικά σε όλη την Κρήτη, περισσότερα από το 2024 που είχαν φτάσει τα 1.047. Πάνω από τα μισά θύματα ήταν γυναίκες, ενώ σημαντικό ποσοστό αφορά και άνδρες.
1: Τα δεδομένα του 2025 για την έμφυλη βία στην Κρήτη, για τη βία κατά των γυναικών στην Κρήτη, παραμένουν υψηλά. Βλέπουμε πολλά περιστατικά στο Ηράκλειο και στα Χανιά περισσότερο, λιγότερο στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Πολύ ψηλά περιστατικά, πολύ ψηλά ποσοστά κακοποίησης παιδιών, παιδικής κακοποίησης. Είναι υπερδιπλάσια σε σχέση με το 2024. Η εικόνα που έχουμε και για το 2026 είναι εξίσου επιβαρυντική.
0: Οι περισσότερες υποθέσεις εντοπίζονται στο Ηράκλειο και στα Χανιά, με το φαινόμενο να παραμένει έντονο και σταθερά αυξητικό τα τελευταία χρόνια.
1: Το Ηράκλειο είναι σαφέστατα το πρώτο σημείο με τα υψηλότερα, το σημείο με τα υψηλότερα ποσοστά. Είναι τα ίδια σε σχέση με το 2024, στα ίδια επίπεδα με το 2024. Στα Χανιά βλέπουμε μια αύξηση τάξης του 15% σε σχέση με το 2024. Για το 2025. Το Ρέθυμνο βλέπουμε μια εικόνα η οποία είναι σταθερά αυξητική. Εκεί περιμένει κανείς να δει

0: ακόμα περισσότερα περιστατικά.
1: Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η παιδική κακοποίηση που μέσα σε ένα χρόνο αυξήθηκε κατά σχεδόν 50% φτάνοντας στα 251 περιστατικά.
0: Και βεβαίως η δραματική αύξηση της τάξης του 150% σε σχέση στην παιδική, για την παιδική κακοποίηση, να το ξαναπώ. Αυτό που βλέπουμε είναι η μεγάλη αύξηση στα ποσοστά παιδικής κακοποίησης, πάνω από 150% σε όλη την Κρήτη, κυρίως βέβαια στο Ηράκλειο και στα Χανιά, λόγω του γεγονότος ότι είναι μεγαλύτερες πόλεις.
1: Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι παρά τις νομοθετικές παρεμβάσεις εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρά κενά, έλλειψη συντονισμού των υπηρεσιών, στελέχωση και δυσκολίες στην προστασία των θυμάτων.
0: Δεν θα πρέπει κανείς να φυσυχάζει. Θα δούμε μπροστά μας και το φάσμα της υποστελέχωσης των υπηρεσιών λόγω της πίεσης των περιστατικών που υπάρχουν στις μεγάλες πόλεις, κυρίως στις μεγάλες πόλεις. Η ενδοχώρα έχει ένα πρόβλημα, βλέπουμε ένα πρόβλημα στην ενδοχώρα σε σχέση με την καταγγελία. Δεν είναι εύκολο μια γυναίκα που ζει στην ενδοχώρα να καταγγείλει σε ένα οικείο αστυνομικό τμήμα λόγω και της κλειστής κοινωνίας η οποία υπάρχει. Είναι άμεση ανάγκη για την υποστήριξη των γυναικών. Στο σύνδεσμο βλέπουμε όλα ένα και πιο πολύ αυτή την ανάγκη.
1: Ο Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου ζητά ένα πιο οργανωμένο σύστημα αντιμετώπισης, περισσότερη εκπαίδευση των επαγγελματιών και ενίσχυση των δομών υποστήριξης και πρόληψης.
0: Το Σύνδεσμο, αυτό που κάνουμε εδώ και χρόνια, είναι υποστηρίζουμε την κάθε γυναίκα πριν την καταγγελία στην αστυνομία, να την προστατεύουμε στο να καταγγείλει την κακοποίηση στην αστυνομία και βεβαίως να την υποστηρίζουμε, να την ενδυναμώνουμε σε όλη τη διαδικασία και μετά την κακοποίηση. Αυτό που είναι η μεγάλη μας πρόκληση είναι να κινητοποιούμε την κοινωνία, να βρισκόμαστε παρόντες και παρούσες σε κάθε μικρή κοινωνία και μεγάλη κοινωνία, σε κάθε χωριό, σε κάθε σημείο το οποίο μπορεί να ευαισθητοποιηθεί και βεβαίως να αποσκοπούμε και στην κινητοποίηση όλο ένα και περισσότερο και του κρατικού μηχανισμού αλλά και της κοινωνίας.
1: Παράταση για χιλιάδες γονείς που δεν πρόλαβαν να υποβάλουν αίτηση στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Ηρακλείου, καθώς η προθεσμία εγγραφών για την σχολική χρονιά 2026-2027 μετατίθεται έως και την Κυριακή 14 Ιουνίου.
2: Τους γονείς που ενδιαφέρονται προκειμένου να φοιτήσουν τα παιδιά τους στα ΚΕΠΑ, στους βρεφονηπιακούς του Δήμου Ηρακλείου, ότι δόθηκε παράταση περίπου 8 ημερών, από Κυριακή 7 έως Κυριακή 14 Ιουνίου το βράδυ στις 12 δόθηκε λοιπόν παράταση υποβολής αιτήσεων ώστε όλοι να προλάβουν να καταθέσουν την αίτησή τους και τα απαραίτητα συνοδευόμενα έγγραφα που απαιτούνται. Δεν άλλαξαν οι θέσεις περίπου όσες πέρσι, δηλαδή περίπου 1250 θέσεις για νήπια και βρέφη. Εμείς υπολογίζομαι να υποβληθούν περίπου 1.400 με 1.500 αιτήσεις.
1: Οι αιτήσεις για βρέφη και νήπια υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας στην ιστοσελίδα του Δήμου. Φέτος ωστόσο η διαδικασία αλλάζει καθώς όλοι οι γονείς είτε εκδικούν δημοτική θέση είτε θέση μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ με βάουτσερ υποβάλλουν μία και μοναδική αίτηση μέσω του Δήμου όπως προβλέπει η νέα νομοθεσία.
2: Ναι, η αίτηση είναι ηλεκτρονική, υποβάλλουν μόνο μία αίτηση και μπορούν να βρουν τον αρμόδιο, τον αντίστοιχο υπερσύνδεσμο στην ιστοσελίδα heraklion.gr που είναι η ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου, στο μπάνερ που λέει βρεφονηπιακή σταθμή. Πατώντας πάνω στο μπάνερ ακολουθούν τη διαδικασία που τους ανοίγει. Πολύ εύκολη. Ακόμα και ένας που δεν έχει πολύ σχέση με τον υπολογιστή μπορεί να το υποβάλει.
1: Η Οι γονείς μπορούν να επιλέξουν έως 3 βρεφονηπιακούς σταθμούς, ενώ εφιστάται ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή της κατάλληλης δομής με βάση την ηλικιακή κατηγορία των παιδιών που δέχεται κάθε κέντρο προσχολικής αγωγής, ώστε να αποφευχθούν προβλήματα κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων.
2: Να πούμε εδώ ότι οι γονείς θα πρέπει να είναι προσεκτικοί όταν επιλέξουν τα 3 κεπά που προβλέπονται, την πρώτη τους επιλογή, τη δεύτερη επιλογή και την τρίτη επιλογή, γιατί θα πρέπει να βλέπουν δίπλα σε κάθε αν απασχολεί βρέφη ή μόνο νήπια, ώστε να είναι σωστή η επιλογή τους. Mm-hmm. Τα υπόλοιπα τώρα είναι το εκαθαριστικό σημείωμα, είναι η απόδειξη ότι είναι πολύτεχνη, οικογενειακή κατάσταση και οτιδήποτε άλλο απαιτείται προκειμένου να μοριοδοτηθούν. Παράταση λοιπόν έως την Κυριακή 14 Ιουνίου το βράδυ.
1: Όσοι στη συνέχεια λάβουν βάουτσερ θα πρέπει να εισέλθουν εκ νέου στην αίτησή τους και να καταχωρήσουν τα στοιχεία ώστε η σύμβασή τους να μετατραπεί αυτόματα από δημοτική σε χρηματοδοτούμενη μέσω ΕΣΠΑ.
2: Δικής αυτοδιοίκηση ή ΕΕΤΑ που διαχειρίζεται τα βάουτσερ θα ανοίξει νέες ημερομηνίες για να υποβάλουν αιτήσεις επιχορήγησης, επιταγής τοποθέτησης, έτσι λέγεται το. Δηλαδή ο κάθε γονέας μπορεί να πάρει μία επιταγή προκειμένου να πληρώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τη φίτηση του παιδιού του στους δημόσιους βρεφονηπιακούς σταθμούς.
3: Ο Σεγγέλια μπαίνει με στη μεγάλη περιοχή, γυρίζει πάλι για το Φούντα. Ο Φούντας εκτελεί με τη μία, εκτελεί με τη δεύτερη, 1-1. Ο ταξιάρχης Φούντας στο 28 ισοφαρίζει για τον Όφη.
4: Το σύριαλ της παραμονής του ταξιάρχη Φούντα στον Όφη είχε αίσιο τέλος και ο 31 ετών επιθετικός θα μείνει στην Κρήτη για τα επόμενα 3 χρόνια. Ο Όφη κλείνει με επιτυχία μια πολύ σημαντική υπόθεση ανανέωσης με ένα παίκτη που θα τον βοηθήσει σε Ελλάδα και Ευρώπη. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο Φούντας, ο οποίος με ένα συμβόλαιο κοντά στις 300.000 ευρώ ετησίως ήταν τα τελευταία 2 χρόνια ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης του Όφη, θα βάλει με τη νέα συμφωνία στον τραπεζικό του λογαριασμό ένα ποσό που ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ για τα επόμενα 3 χρόνια, με τις ετήσιες απολαβές του να κυμαίνονται περί των 350.000 ευρώ το χρόνο.
3: Το έδαφος Νούσο από τα αριστερά, η σέντρα καλή προς το πέναλτι, επερχόμενος Φούντας για το 1-1 στο 75, άμεση απάντηση.
4: Ο Άρης είχε ασκήσει pressing στον επιθετικό του Όφη και μάλιστα στη Θεσσαλονίκη δημοσιεύματα είχαν σίγουρη τη μεταγραφή του επιθετικού του Όφη. Λογάριαζαν όμως χωρίς τον ξενοδόχο. Δεν είχε κανένα λόγο για να φύγει από τον Όφη ο Φούντας και να ρισκάρει το μέλλον του. Ο Όφη του παρέχει σιγουριά, καλά χρήματα αλλά και την πρόκληση της ευρωπαϊκής συμμετοχής.
3: Το Σεγγέλια βρέπει το Φούντα, ο Φούντας κάνει ένα πλασέ. Ο Τσιφτσής μπλοκάρει σταθερά. Μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Πάλι ο Φούντας δοκάρει.
4: Ο Φούντας ήταν από τους κορυφαίους παίκτες του Όφη στο τελικό κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ, καθώς σκόραρε το πρώτο γκολ της ισοφάρισης, ενώ είχε και δοκάρει στο παιχνίδι. Με 9 γκολ στο πρωτάθλημα, ήταν δεύτερος σκόρερ του Όφη, πίσω από τον Σαλτσέντο που πέτυχε 10 και τον Τιάγκο Νούς που είχε 7 τέρματα. Η παραμονή του Φούντα είναι μετά τη μεταγραφή του Ανδρέα Μπουχαλάκη, το δεύτερο δώρο του Μιχάλη Μπούση στο Χρήστο Κόντι για τον Ευρωπαίο Όφη που θέλει να χτίσει.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δεινό, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Έκτακτη τηλεδιάσκεψη της ΠΕΔ Κρήτης με μόνο αντικείμενο το μεταναστευτικό. Τι συζητήθηκε, πού συμφώνησαν και πού διαφώνησαν οι αυτοδιοικητικοί. Συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό οι ροές, πάνω από 200 μετανάστες σήμερα στο νησί. Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης θα είναι ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Η τοποθέτησή του φέρνει μήνυ ανασχηματισμό. Τη σκιώδη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η εισήγηση φάμελου στην πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Σε εκδήλωση του Think Tank, το νόημα Κρήτη μιλά πρώην Πρωθυπουργός. Η συνάντηση σε θερμό κλίμα με τον Σταύρο Ναουτάκη. Τι απάντησε για το νέο κόμμα. Σημειακές παρεμβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο της Κνωσού δρομολογούνται το επόμενο διάστημα. Τι περιλαμβάνει το σχέδιο. Στόχος, η βελτίωση των υποδομών και η καλύτερη εξυπηρέτηση των επισκεπτών. Όχι μία, όχι δύο, αλλά 13 από τις 26 υπερυψωμένες διαβάσεις παρουσιάζουν αποκλίσεις στο ύψος και την κλίση. Η παραδοχή της Δημοτικής Αρχής και τα παράπονα των πολιτών.
0: Έκτακτη και διευρυμένη τηλεδιάσκεψη πραγματοποίησε σήμερα, κυρίες και κύριοι, η Περιφερειακή Ένωση Κρήτης με μοναδικό θέμα συζήτηση στο μεταναστευτικό, την ώρα που συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό οι ροές προς την Κρήτη. Στο πλαίσιο της συνεδρίασης έγινε αναλυτική ενημέρωση από τον πρώην αντιστράτηγο της Ελληνικής Αστυνομίας και ειδικό συνεργάτη της ΠΕΔ, Λευτέρη Ντουρουντού. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, οι αυτοδιοικητικοί συμφώνησαν ότι έχουν υποχρέωση να ενημερώνουν τοπικές κοινωνίες και να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, αλλά δεν μπορούν να επιλύσουν το μεταναστευτικό ζήτημα. Πάμε να συζητήσουμε για τις εξελίξεις, να δούμε και αν συζητήθηκε και το θέμα της δημιουργίας δομής εδώ στο Ηράκλειο. Κώστα Μπογδανίδη στο στούντιο μαζί μου. Καλησπέρα, Κώστα. Yeah. Στη σύνδεσή μας ο Σωτήρης Μεταξά. Σωτήρη, καλησπέρα και σε εσένα.
2: Καλησπέρα.
0: Και από σένα ξεκινώ για να μας μεταφέρεις και το ρεπορτάζ. Τι συζητήθηκε, αν αποφασίστηκε κάτι σε αυτή τη συνεδρίαση σήμερα.
2: Λοιπόν, οι δήμαρχοι επέλεξαν τον απόλυτα ασφαλή δρόμο της διεθνούς διπλωματίας σε περιπτώσεις θεμάτων που είναι βέβαιο ότι θα καταλήξουν σε αδιέξοδο. Ποιος είναι αυτός ο δρόμος? Δεν τίθεται καν το θέμα προς συζήτηση. Δηλαδή, το μείζον θέμα που αφορά στην χωροθέτηση δομής, από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι σήμερα δεν τέθηκε επιτάπητος, παρά μονάχα επιδερμικά, ως μία επιτακτική ανάγκη στη σκιά ενός προβλήματος που παίρνει εκρηκτικές διαστάσεις. Βεβαίως, ανανεώθηκε το ραντεβού για μία ακόμη διευρυμένη συνεδρίαση της ΠΕΔ Κρήτης, διαζώσεις αυτή τη φορά λένε οι πληροφορίες, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 15 του τρέχοντος μηνός, δηλαδή την επόμενη Δευτέρα. Κατά τα άλλα,

0: ο κύριος Ντουρουντούς, σύμβουλος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων, πολύ έμπειρος, πρώην αξιωματικός της Ελλάς, που έχει διαχειριστεί στο παρελθόν το καυτό μέτωπο του μεταναστευτικού στο Αιγαίο, ενημέρωσε για την κατάσταση, για τις τάσεις. Έτσι και αλλιώς διανύουμε ένα δεκαπενθήμερο από τα πιο δύσκολα των τελευταίων ετών που έχει διαχειριστεί η Κρήτη, με πολλές εκατοντάδες αφίξεις τα τελευταία 2-24 ώρα, ξεπερνούν τους 700, μόνο σήμερα ξεπερνούν τους 200. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι μέχρι τις 20 του Μάη, και αυτό είχε επικοινωνηθεί και από το Υπουργείο, ότι είχαμε πρόσημο αρνητικό σε σχέση με πέρυσι. Πλέον τα δεδομένα έχουν αλλάξει. Με το τελευταίο δεκαπενθήμερο μιλάμε για μια αύξηση που ξεπερνάει το 20% στο αντίστοιχο διάστημα με το 2025, και πλέον άπαντες είναι αντιμέτωποι με μια ανάγκη η οποία φωνάζει τα τελευταία χρόνια, είναι όμως επιτακτική τα τελευταία 24 ώρα, διότι δεν υπάρχουν χώροι φιλοξενίας έστω και για αυτές τις λίγες ώρες, λίγες ημέρες, μέχρι να μετακινηθούν σε κάποια άλλου τύπου μόνιμη δομή. Και κλείνω, το ρεπορτάζ αναφέρει ότι υπάρχει ένας αγώνας δρόμου σε εξέλιξη, προκειμένου κάποιοι να αναχωρήσουν σήμερα από το λιμάνι του Ηρακλείου και να ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι τα επόμενα 24 ώρα.
1: Η αλήθεια είναι ότι η κατάσταση σίγουρα στο παλιό ψυγείο στο λιμάνι του Ηρακλείου είναι ασφυκτική τα τελευταία 24 ώρα, Κώστα Μπογδανίδη. Βλέπω ότι η ΠΕΔ Κρήτης αποφεύγει επιμελώς να πάρει ξεκάθαρη θέση, και αναρωτιέμαι τώρα αν έρθει το Υπουργείο και πει: ωραία, θα χωροθετηθεί εκεί. Θα έχουμε προφανώς μια επανάληψη των όσων είδαμε στις Μαλάδες.
2: Καταρχήν, ο Σωτήρης, εκτός ότι είναι large, απάντησε και με τη διεθνή διπλωματία, έτσι, ναι. Διπλωμάτες. Δηλαδή, αντί να τους πει αυτό ακριβώς που κάνανε, διότι εμένα μου θυμίζει, ξέρεις, όταν πας να βαφτίσεις ένα παιδί και σε ρωτάει ο παπάς, λες απεταξάμιν, έτσι. Αυτό το πράγμα που κάνουν οι δήμαρχοι, και το κάνουν μήνες τώρα, το κάνει η αυτοδιοίκηση γενικώς, νομίζω ότι δίνει ένα άλλο θύμα στο Υπουργείο από εδώ και πέρα.
1: Ναι.
2: Ειδικά από εδώ και πέρα. Δηλαδή, ακόμα και να πει, εντάξει, ας πούμε ότι οι Μαλάδες έχουν τελειώσει λόγω της απόφασης της Ένωσης Ηρακλείου να μην προχωρήσει η συμφωνία. Αλλά ακόμη και να πει κάτι τέτοιο, πια δεν θα μας εκπλήξει. Δεν έχουν μια δημιουργική πρόταση. Μια, αν θέλεις, μια κουβέντα στο τραπέζι. Δεν λέω ότι πρέπει εκείνοι να βρουν το χώρο, αλλά πρέπει να βάλουν κάποια δεδομένα. Ούτε τις προδιαγραφές δεν έχουμε ακούσει. Το να λένε εμείς δεν μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα, αλλά όταν το Υπουργείο έρχεται και λέει αυτό είναι ένας χώρος προτινόμενος, να λένε όχι, συγγνώμη τώρα, αυτό δεν είναι ούτε συνεργασία ούτε καλή.
1: Είναι λίγο στρίβιν δια του αραβόνου, η
2: κάτι χειρότερο είναι, αλλά οκ. Okay, εντάξει, νομίζω πάντως ότι από εδώ και πέρα δεν θα υπάρχουν άλοθοι. Αναφέρομαι και στις τοπικές κοινωνίες και σε εμάς που σηκώνουμε τα θέματα αυτά και το έχουμε σηκώσει. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλος να το έχει σηκώσει όσο εμείς το θέμα αυτό. Έτσι. Και έχουμε σταθεί δίπλα και στις κοινωνίες, αλλά και στο πρόβλημα που περιέγραψε ο Σωτήρης. Το πρόβλημα είναι μεγάλο. Δηλαδή, από το πρωί δεν προλαβαίνουμε να στέλνει μηνύματα ένα στον άλλο. Έχουμε 30 εκεί, 40 εδώ, 50. Και ευτυχώς οι καραβιές σε αυτή τη φάση είναι μικρές. Αν είναι και οι μεγαλύτερες, θα δεις τι έχει να γίνει.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Ο Νίνα Αναπληρωτής, Υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυριανάκης. Θα είναι ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας μετά από απόφαση του Πρωθυπουργού, η οποία θα επικυρωθεί στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος την ερχόμενη εβδομάδα. Ενώ η τοποθέτησή του σε αυτή τη θέση φέρνει μοιραία και να μείνει, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ανά σχηματισμό. Στο Πασόκ, τώρα ο Νίκος Ανδρουλάκης ανακοίνωσε τη σκιώδη κυβέρνηση, που θα έχει στόχο την αποδόμηση της κυβερνητικής πολιτικής. Ενώ σήμερα ο Σωκράτης Φάμελος εισηγήθηκε στην πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, στήριξη στον Αλέξη Τσίπρα.
3: Τις εκλογικές τους μηχανές ζεσταίνουν τα επιτελεία των κομμάτων, με την κυβέρνηση να μιλάνε μεν για κάλπες το 2027, αλλά να προχωρά σε κλείσιμο εκκρεμωτήτων με την κατάθεση της πρότασης για τη συνταγματική αναθεώρηση και την ψήφισή της μέχρι το Σεπτέμβριο. Παράλληλα, ο μίνι ανασχηματισμός που φέρνει η απώλεια του Νίκου Ταγαράκη, η μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, δείχνει εκλογική ετοιμότητα παρά τα όσα λέγονται από κυβερνητικά στελέχη.
4: Είναι κάτι δυναμικό, αλλά ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα γίνει στο τέλος της τετραετίας. Αυτή είναι η επιδίωξη. Τώρα, εάν κάποια στοιχεία ανατραπούν ή κριθούν διαφορετικά, αξιολογηθούν διαφορετικά, αυτό είναι προνόμιο του Πρωθυπουργού.
5: Εμείς
4: όμως.

0: Είμαστε
1: έτοιμοι. Έτοιμοι για να δώσουμε τη μάχη.
2: Στο Πασό, κατά τη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου, ο Νίκος Ανδρουλάκης απέκλεισε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία για την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, τονίζοντας πως πολιτική αλλαγή με αυτούς που δεν ζήτησαν ποτέ συγγνώμη για τα παιχνίδια που έπαιξαν σε βάρος του ελληνικού

0: που έχει φτάσει η διαφθορά στο μεδούλι δεν μπορεί να υπάρξει. Όσον αφορά το Χάρη Δούκα και τα όσα υποστήριξε περί συνεργασιών, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απάντησε μέσως στο Δήμαρχο Αθηναίων, λέγοντας ότι το συνέδριο πήρε αποφάσεις και είναι γραμμένες σε πέτρα.
1: Κρίθηκαν, είχαν την ευκαιρία 5 χρόνια ο κύριος Τσίπρας και 7 χρόνια ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι αρκετά 13 χρόνια πισωγυρίσματος. Μαζί θα πάμε την Ελλάδα μπροστά για να γίνουμε μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα.
0: Στη διάρκεια της συνεδρίασης του Πολιτικού Συμβουλίου ορίστηκαν και τα μέλη της σκιώδους κυβέρνησης στους τομείς της οικονομίας, της εξωτερικής πολιτικής και της εθνικής άμυνας, του κράτους και της δημόσιας διοίκησης, της ανάπτυξης ναυτιλίας και τουρισμού, του κοινωνικού κράτους, υγείας, εργασίας και κοινωνικής συνοχής, της παιδείας, του πολιτισμού και του αθλητισμού, της δικαιοσύνης και των θεσμών και του περιβάλλοντος, της ενέργειας και υποδομές. Πάντως αρκετά είναι τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ τα οποία επικρίνουν τον Χάρη Δούκα για την πρόταση που κατέθεσε για συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα.
2: Αν συνεχίσει, πιστεύω ότι η ηγεσία από τη στιγμή που τίθενται θέματα αμφισβήτησης της στρατηγικής θα πρέπει να σκεφτεί πολύ σοβαρά την παραμονή του στο κόμμα. Δεν μπορείς να είσαι στο κόμμα και να αμφισβητείς τη στρατηγική του κόμματος και μάλιστα με εκλογές.
3: Το κάθε στέλεχος έχει δικαίωμα να τοποθετηθεί. Είναι δημοκρατικό κόμμα το ΠΑΣΟΚ. Το ότι δεν πρέπει να υπάρχουν θολά μηνύματα τη στιγμή που υπάρχει μία πίεση, και αυτή η πίεση δεν είναι μόνο μία πίεση μέσω των δημοσκοπήσεων, είναι σε όλο το δημόσιο λόγο.
0: Στο ΣΥΡΙΖΑ πάντως το Σάββατο θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος προκειμένου να πάρει και τις τελικές αποφάσεις για το αν θα συμπορευθεί με τον Αλέξη Τσίπρα ή όχι.
4: Το ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς να αναστείλει τη λειτουργία του, χωρίς να αυτοδιαλυθεί, μπορεί να πάρει μια πολιτική απόφαση η οποία λέει το εξής. Στηρίζω πολιτικά και εκλογικά το νέο εγχείρημα του Τσίπρα.
5: Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ένα κόμμα το οποίο θα βάλει τελεία ούτε το Σάββατο και ούτε θα συνεχίσει να
6: εκπροσωπεί.
5: Δεν έχουμε καμία αρμοδιότητα εμείς να αποφασίσουμε σε επίπεδο ούτε πολιτικής γραμματείας ούτε της Κεντρικής Επιτροπής αλλαγή του πολιτικού σχεδίου και της εντολής που έχουμε από τα μέλη μας από το τελευταίο συνέδριο.
0: Τις μηχανές τους πάντως εν όψη των εκλογών, όποτε αυτές και αν γίνουν, ζεσταίνουν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.
7: Και το Μητσοτάκη.
8: Δεν θα γίνει πρωθυπουργό.
7: Ναι. Όσο μου επιτρέπουν οι δυνάμεις οι δικές μου, ναι, δεν θα γίνει πρωθυπουργός.
9: Πάμε στην κοινωνία με την αλήθεια, με την ειλικρίνεια, γιατί έχουμε απέναντί μας μια πολύ κακή κυβέρνηση και εδώ απαιτείται μια παστρατιά του δημοκρατικού κόσμου της χώρας.
10: Πάμε να συζητήσουμε επί της πολιτικής επικαιρότητας με τον Κώστα Μπογδαρίδη. Φυσικά με ποιον άλλον παραμένει δίπλα μου στο στούντιο.
6: Μ' αρέσει αυτό το με ποιον άλλον, έτσι.
10: Έτσι είναι αυτά.
6: Πάντως σήμερα είχε πολιτική επικαιρότητα για Παρασκευή και έχει ακόμα. Γιατί θα έχουμε και Αντώνη Σαμαρά, φαντάζομαι.
10: Σε λίγο με το
6: καλό. Ο οποίος θα μιλήσει σήμερα στο Ηράκλειο και περιμένουμε να πει επιτέλους κάτι, έτσι. Λοιπόν, λέω πολιτική επικαιρότητα διότι η απόφαση του κ. Μητσοτάκη καταρχήν να προτείνει για γραμματέα του κόμματος τον κύριο Κυρανάκη ήταν μια μικρή έκπληξη, με την έννοια ότι θυμίζω στους τηλεθεατές μας τον είχε τοποθετήσει εκεί με ένα και μόνο στόχο και μάλιστα αν θυμάσαι θα αναφερόταν μόνο σε εκείνον για το θέμα των τρένων, έτσι. Όπου αυτό το θέμα των τρένων δεν έχει λυθεί το πρόβλημα, δεν είμαστε σίγουροι τι ακριβώς έχει συμβεί, δεν λέω ότι δεν έχει κάνει κάτι γιατί προσπάθησε, είναι βέβαια περισσότερο λαλίστατος πολλές φορές παρά το να βλέπουμε πράξεις. Αλλά το ότι φεύγει από εκεί, νομίζω ότι δεν είναι τυχαίο, Σώτια. Είναι σαν να και ο ίδιος, ας πούμε, είχε πει, παιδιά, εγώ σηκώνω τα χέρια ψηλά, ενώ μπορούσε να τελειώσει τη θητεία του. Ναι. Αυτό, έτσι κι αλλιώς, πάντως φέρνει όντως ένα μήνυμα, ένα σχηματισμό. Δεν είναι μόνο εκλοιπών, ο Ταγαράς. Πιθανότατα να έχουμε και άλλες μετακινήσεις, που νομίζω ότι θα είναι και ο τελευταίος, η τελευταία αναδόμηση.
10: Φαντάζομαι πώς.
6: Όπως και να έχει.
10: Πάντως το κόμμα θα το τρέξει ο Κυριανάκης, έτσι, ως τις εκλογές.
6: Ο οποίος, εντάξει, κακά τα ψέματα, είναι μια καλή περίπτωση. Ναι. Ενώ ότι είναι εργατικός, είναι νέος και μένει να φανεί το πόσο μπορεί να σηκώσει τις πλάτες του μια δύσκολη περίοδο για τη Νέα Δημοκρατία. Είναι το κυβερνητικό κόμμα το οποίο θα φάει πολύ πολιτικό ξύλο αυτό το διάστημα εξαιτίας του ότι ακριβώς είναι η κυβέρνηση. Και το λέω γιατί ο Νίκος Ανδρουλάκης αυτή τη στιγμή κάνει ένα βήμα μπροστά, ίσως ένα βήμα που θα έπρεπε να το είχε κάνει, αυτή την σκιώδη, όπως θα την πούμε, κυβέρνηση, όπου πραγματικά είναι όλα τα στελέχη πρώτης γραμμής του ΠΑΣΟΚ σε αυτή και άλλα που και αυτά συνιστούν μια μικρή έκπληξη. Θα έλεγα ότι θα μπορούσε να είναι και λίγο Κρήτη παραπάνω μέσα. Βέβαια, η απάντηση σε αυτό καταλαβαίνω ότι είναι εύκολη, ότι ο ίδιος ο πρόεδρος ξέρει τα θέματα, είναι κριτικός και τα χειρίζεται. Είναι πολλά τα οποία νομίζω ότι τρέχουν. Μπορώ να πω και μια δυσάρεστη είδηση που προέκυψε λίγο πριν μπούμε μέσα. Μιλάω για τον Γιώργο Σουφλιά. Πραγματικά, ο Σαρακατσάνος πολιτικός που από το 1974

0: ήταν στη Βουλή και το 2009, θυμίζω, έφυγε ενώ είχε εκλεγεί. Mm-hmm. Το τελευταίο διάστημα είχε πολλά προβλήματα υγείας. Νομίζω ότι άφησε ένα στίγμα αυτού που λέμε σοβαρού, μη λαϊκιστή πολιτικού, mm-hmm. Συγκροτημένου από όποιον αν πέρασε, που τα Υπουργεία κυρίως είχε την οικονομία, τα τεχνικά.
1: Είχε εκτίμηση και σεβασμό ο Γιώργος Σούφλας.
0: Τεράστιο, σε όλους τους χώρους. Όχι
1: ακριβώς,
0: μόνο στην Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, σε όλους τους
0: χώρους. Ναι. Και νομίζω ότι ατύχησε, ίσως και η Νέα Δημοκρατία δεν είχε ξέρει αυτό το χαρισματικό για να παίρνει την Προεδρία, αλλά ήταν νομίζω και με τον Εύερτ υποψήφιο και με τον Καραμαλή, ο οποίος τον διέγραψε κιόλας. Να τα λέμε και
1: ακριβώς,
0: αυτά.
1: Ακριβώς, να τα θυμίζουμε.
0: Έφυγε από τη ζωή 85 ετών. Mm-hmm.
1: Να πούμε και μια κουβέντα και να κλείσουμε έτσι με ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είχε ενδιαφέρον η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου.
0: Ποιο ΣΥΡΙΖΑ. Το πιστεύεις αυτό.
1: Εντάξει, θα τα πούμε τη Δευτέρα αφού θα συνεδριάσει και Κεντρική Επιτροπή.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ πραγματικά είναι φαινόμενο τώρα, έτσι. Δηλαδή το ότι παίρνει μια απόφαση και λέει ότι γίνεται ένα κόμμα το οποίο μας διαλύει, δημιουργείται ένα κόμμα το οποίο μας διαλύει. Αλλά εμείς μια χαρά αισθανόμαστε. Δεν ξέρω αν επειδή το παρακολουθείς χρόνια και το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ και το ρεπορτάζ κόμμα, το θυμάσαι ποτέ άλλοτε αυτό.
1: Όχι,
0: δεν θυμάμαι τέτοιες εκφράσεις ότι δεν έχουμε τίποτα, πάμε με ένα παράλληλο δρόμο. Δηλαδή το λέω γιατί ξέρεις ότι δεν έχω την ίδια άποψη με τον Πολάκη πολλές φορές, αλλά έχει χίλια δίκαια ο Πολάκης τώρα να φωνάζει, έτσι.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνουν, κυρίες και κύριοι, το επόμενο διάστημα οι σημειακές παρεμβάσεις στον περιβάλλοντο χώρο του Ισκνωσού, όπως προβλέπονται στη μελέτη που ξεκλείδωσε την ένταξη του Ανακτόρου στον κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες του Kai24.gr, στόχος είναι να τρέξουν αυτές οι παρεμβάσεις εντός του τρέχοντος έτους. Πάμε να συναντήσουμε ξανά τον Σωτήρη Μεταξά, ο οποίος έχει και το ρεπορτάζ και θα μας εξηγήσει σε τι αφορούν αυτές οι σημειακές παρεμβάσεις. Αντιλαμβάνομαι ότι ο στόχος, Σωτήρη, καλησπέρα ξανά, είναι η βελτίωση των υποδομών. Να εξυπηρετούμε και λίγο καλύτερα τους επισκέπτες μας, έτσι δεν είναι, που τους έχουμε στο λιοπύρι να περιμένουν στις ουρές. Σε ακούω.
2: Προφανώς και είναι απαραίτητες, διότι η εγγραφή των μηνοϊκών ανακτορικών κέντρων στον κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO δεν αποτελεί το τέλος μιας πολυετούς διαδρομής και δύσκολης προσπάθειας, αποτελεί την αφετηρία, μια αφετηρία για μια νέα εποχή εξωστρέφειας, αναβάθμισης των υπηρεσιών και κυρίως αναβάθμισης της εμπειρίας του επισκέπτη. Και το μεγάλο αγκάθι σε αυτό το εγχείρημα ήταν η ναυαρχίδα του μινωικού πολιτισμού, διότι στην Κνωσό τα κλιμάκια της UNESCO εντόπιζαν διαχρονικά προβλήματα που έπρεπε να λυθούν και αυτές οι παρεμβάσεις που συμφωνήθηκαν και αποτέλεσαν προϋπόθεση ένταξης, ήρθε, ξέρεις, η ώρα να μπουν σε τροχιά υλοποίησης. Κάποιες πρώτες σημειακές παρεμβάσεις έχουν ήδη γίνει, είναι παρεμβάσεις μικρής κλίμακας και θα ακολουθήσουν, προσεχώς λένε οι δικές μας πληροφορίες, πιθανότατα εντός του τρέχοντος έτους, κάποιες πιο βαριές υποδομές που αφορούν στους χώρους υποδοχής, στους χώρους πρόσβασης, αλλά και που θα παίξουν ρόλο στην εξυπηρέτηση των επισκεπτών. Ουσιαστικά επανασχεδιάζεται ο χώρος εισόδου του μνημείου με τη δημιουργία μιας μικρής πλατείας για τη διευκόλυνση των επισκεπτών. Τι περιλαμβάνουν αυτά τα έργα? Θα δημιουργηθεί ένας μεγάλος πεζόδρομος 5-6 μέτρων από το χώρο στάθμευσης βορείως της λεγόμενης Βασιλικής Οδού μέχρι το σημείο εκκίνησης της διαδρομής περιήγησης των επισκεπτών και θα κατασκευαστούν και επιτέλους, θα πω εγώ, νέα κτίρια υποδοχής και εξυπηρέτησης των επισκεπτών και είναι χαρακτηριστική η δήλωση του Προέδρου του Συνδέσμου των Τουριστικών Πρακτόρων, του κ. Μιχάλη Βλατάκη, πριν από 2 ημέρες στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, ότι έρχονται κοσμογονικές αλλαγές στο μινωικό ανάκτορο. Αυτές περιμένουμε.
1: Ώρα τους
2: ήταν. Έστω και αν χρειάστηκε, ξέρεις, για να υλοποιηθεί το αυτονόητο, να αποτελέσει προϋπόθεση ένταξης της UNESCO.
1: Σε ευχαριστώ και πάλι, Σωτήρη. Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, στο πολιτικό ρεπορτάζ. Καθώς στο Ηράκλειο βρίσκεται σήμερα ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Συμμετέχει ως κεντρικός ομιλητής στην εκδήλωση του Think Tank το Νόημα Κρήτη με θέμα προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο. Το πρωί, πάντως, σε θερμό κλίμα, συναντήθηκε με τον Σταύρο Ναουτάκη, με τον οποίο, όπως είπε, το συνδέει στενή και διατάρα.

0: αυτή η φιλία από την εποχή που ήταν εκεί οι δύο ευρωβουλευτές.
1: Στην περιφέρεια Κρήτης βρέθηκε το πρωί ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς που βρίσκεται στο Ηράκλειο προσκυεκλημένος της ομάδας σκέψης και προβληματισμού Νόημα Κρήτης. Ο Αντώνης Σαμαράς είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με τον Περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη που όπως είπε του συνδέει μια ειλικρινή φιλία από την περίοδο που ήταν και οι δύο ευρωβουλευτές στις Βρυξέλλες.
2: Είχα τη μεγάλη χαρά να γίνουμε φίλοι με τον Σταύρο από την εποχή που ήμασταν μαζί στις Βρυξέλλες ευρωβουλευτές. Και από τότε τολμώ να πω ότι ακολουθώ μια ευθεία γραμμή φιλίας την οποία και ποτέ δεν θα αφήσω, γιατί γνώρισα έναν άνθρωπο ο οποίος πρώτον ήταν αυτό που κανείς βλέπει ότι είναι, τίποτα διαφορετικό, της αλήθειας άνθρωπος, του αγώνα και κοντά σε εκείνους που έχουν περισσότερη ανάγκη, και ταυτόχρονα ακτινοβολούσε και μια μεγάλη αγάπη πάντα για την Κρήτη.
1: Η συνάντηση η Σαμαρά Αρναουτάκη διήρκησε περίπου μισή ώρα και ο Περιφερειάρχης είχε την ευκαιρία να ενημερώσει εκτενώς τον Αντώνη Σαμαρά για τους στόχους και τις επιδιώξεις της Περιφέρειας Κρήτης αλλά και για τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στο νησί.
0: Πάμε, κυρίες και κύριοι, να μεταφερθούμε στο Επιμελητήριο Ηρακλείου, εκεί όπου είναι σε εξέλιξη αυτή η εκδήλωση της δεξαμενής σκέψης στο Νόημα Κρήτη, στο οποίο μιλά ο πρώην Πρωθυπουργός. Είναι η πρώτη εκδήλωση από έναν κύκλο συζητήσεων που ανοίγουν. Είναι ο Χάρης Λεοντάκης μαζί μου, απευθείας από το Επιμελητήριο, να μας μεταφέρεις τα νεότερα, τα όσα έχουν υποθεί, Χάρη, έως τώρα.
3: Καλησπέρα από το Επιμελητήριο Ηρακλείου. Πριν από λίγο ξεκίνησε η ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού, του κ. Σαμαρά. Ο κ. Σαμαράς ξεκίνησε με μία αναφορά στην Κρήτη. Είπε ότι είμαι στην Κρήτη, όπου βλέπω ποια είναι τα προβλήματα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και ό,τι αυτό σημαίνει, τα προβλήματα με τις καραβιές των μεταναστών που έρχονται συνεχώς στο νησί χωρίς να υπάρχει ένας χώρος υποδοχής. Αναφέρθηκε στο νέο διεθνές αεροδρόμιο, το οποίο καθυστερεί, όπως είπε, και στη συνέχεια πέρασε στην εξωτερική πολιτική. Στην εξωτερική πολιτική, όπου έκανε μια ολομέτωπη επίθεση, κυρίες και κύριοι, στην κυβέρνηση. Αφενός μίλησε για την Τουρκία και την επιθετική της τακτική. Αναφέρθηκε στην νομοθέτηση που θέλει να κάνει η Τουρκία για τη γαλάζια πατρίδα. Αναφέρθηκε στα Σκόπια, που είπε ότι έχουν μια επιθετική πολιτική προς την Ελλάδα. Αναφέρθηκε και στην Αλβανία και είπε χαρακτηριστικά ως πότε η Ελλάδα θα είναι ο χρήσιμος ηλίθιος στην περιοχή. Στη συνέχεια έκανε αναφορές στον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα, που είπε ότι διέλυσε το κόμμα του και τώρα θέλει να επιστρέψει, ενώ έκανε και αναφορά στον Κυριάκο Μητσοτάκη λέγοντας ότι οδήγησε στη διαγραφή δύο πρώην Προέδρους της Νέας Δημοκρατίας για να φαίνεται αυτός κυρίαρχος. Οι πληροφορίες ότι αναφέρουν ότι ο κ. Σαμαράς στη συνέχεια της ομιλίας του ουσιαστικά θα προαναγγείλει τον πολιτικό φορέα που θέλει να δημιουργήσει, λέγοντας ότι τις επόμενες ημέρες θα υπάρξουν περισσότερες πληροφορίες και θα υπάρξουν περισσότερες ανακοινώσεις.
0: Μάλιστα. Μένει να τα δούμε λοιπόν όλα αυτά. Σε ευχαριστώ πολύ, Χάρη. Έντονες αντιδράσεις, κυρίες και κύριοι, και ζημιές σε οχήματα έχουν προκαλέσει οι νέες υπερυψωμένες διαβάσεις στο Ηράκλειο, με τη Δημοτική Αρχή να παραδέχεται και επίσημα κατασκευαστικές αστοχίες. Όχι μία και δύο, αλλά 13 από τις συνολικά 26 διαβάσεις παρουσιάζουν αποκλίσεις από το ύψος και την κλίση των ραμπών, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ασφάλεια των διερχόμενων οδηγών.
4: Χτυπήματα στα μάξια, παράπονα από οδηγούς και παραδοχή αστοχιών από τον ίδιο το Δήμο Ηρακλείου. Οι νέες υπερυψωμένες διαβάσεις που τοποθετήθηκαν σε κεντρικούς δρόμους της πόλης έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς σε πολλές περιπτώσεις τα οχήματα προσκρούν κατά την διέλευσή τους λόγω του ύψους και της κλίσης των ραμπών.
5: Κατά τον έλεγχο που έγινε από την Τεχνική Υπηρεσία με την ολοκλήρωση των ασφαλτικών, διαπιστώθηκαν κάποιες αστοχίες σε μερικές από αυτές τις ανισόπεδες όσον αφορά την κλίση που είχαν οι ράμπες. Ήδη ο εργολάβος έχει αρχίσει την αποκατάσταση αυτών των ραμπών

0: όλες αυτές θα είναι ολοκληρωμένες μέχρι τις 36.
1: Το θέμα έφτασε μέχρι και το Δημοτικό Συμβούλιο, με πολίτες και δημοτικές παρατάξεις να καταγγέλουν προβλήματα ασφάλειας και κατασκευαστικές ατέλειες. Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Δημήτρης Πυριδάκης παραδέχθηκε ότι σε 13 από τις συνολικά 26 περιψωμένες διαβάσεις εντοπίστηκαν αποκλίσεις στις κλίσεις των ραμπών, οι οποίες ξεπερνούσαν το προβλεπόμενο όριο.
0: Όχι, σε προγραμματισμένο έλεγχο που διενεργείται από τον αρμόδιο υπάλληλο επιβλέποντα της τεχνικής υπηρεσίας.
1: Σε πόσες περιψωμένες διαβάσεις εντοπίστηκαν αστοχίες?
0: Περίπου στις μισές.
1: Δηλαδή είναι γύρω στις 13.
0: Στις 13, ναι. Στις 13 εμφανίστηκε το πρόβλημα αυτό της υπέρβασης του ορίου της κλίσης που ορίζεται από τη μελέτη και ήδη γίνεται η αποκατάστασή τους.
1: Όπως ανέφερε ο ίδιος, οι εργασίες αποκατάστασης βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, ενώ μετά τις διορθώσεις θα ακολουθήσει πλήρη σήμανση, διαγράμμιση και τοποθέτηση ανακλαστήρων.
0: Και στη συνέχεια θα ολοκληρωθούν η οριζόντια και η κάθετη σήμανση. Η οριζόντια σήμανση περιλαμβάνει τη διαγράμμιση των πεζών και την βαφή των ραμπών ανόδου. Η κάθετη, βέβαια να προσθέσω εδώ ότι στην οριζόντια σήμανση περιλαμβάνονται και ανακλαστήρες οροστρώματος, αυτό που λέμε μάτια γάτας. Τώρα, η κάθετη σήμανση περιλαμβάνει πινακίδες για το όριο ταχύτητας, ανάλογα αν είναι 20-30 χιλιόμετρα, πινακίδα ότι προσεγγίζουμε ανισοσταθμία και διάβαση πεζών και προφανώς ότι έχουμε στένωμα του δρόμου.
1: Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Δήμου, όλες οι παρεμβάσεις αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί έως το τέλος Ιουνίου.
2: Πάμε ξανά να συναντήσουμε τον Σωτήρη Μεταξά, να συζητήσουμε τελικά για αυτές τις διαβάσεις, που δεν ξέρω πραγματικά τι να πω τώρα, Σωτήρη. Ξέρεις, είναι και λίγα τα λόγια τώρα μπροστά σε αυτή την κατάσταση εδώ, ότι φτάσαμε δεν ξέρω και εγώ πόσο καιρό μετά και μετά από τόσα παράπονα δημοτών, να παραδέχεται η Δημοτική Αρχή ότι οι μισές έχουν θέματα, έχουν αστοχίες. Δηλαδή ότι δεν είμαστε όλοι εμείς τρελοί και προβληματικοί. Το πρόβλημα είναι κατασκευαστικό, τεχνικό, πώς να το πω.
3: Εγώ θα πω ότι αποκαταστάθηκε η τάξη.
2: Έτσι.
3: Διότι είχαμε και αμφιβολίες επί του αυτονόητου. Τελικά δεν είναι ούτε στραβός ο γυαλός, ούτε εμείς αρμενίζουμε στραβά. Και αποδεικνύεται ότι δεν ήταν και παλαβή όσοι γκρίνιαζαν και έλεγαν ότι υπάρχουν κακοτεχνίες σε αυτές τις διαβάσεις, ότι υπάρχει κίνδυνος και ότι ακούνε ζημιές στα αυτοκίνητά τους, χτυπούν τα αυτοκίνητά τους σε αυτές τις διαβάσεις. Το λέω διότι πριν από περίπου 2 εβδομάδες από το βήμα του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Αλέξης Καλοκαιρινός είχε πει ότι όποιος τηρεί τα όρια ταχύτητας, τότε είχε χρησιμοποιήσει τον όρο «δεν κινδυνεύει να απογειωθεί». Και μάλιστα, μετά από σχετικό ρεπορτάζ του κρέτα24.gr και του συναδέλφου του Κώστα του Κεφαλογιάννη, υπήρξε η ενημέρωση από τη Δημοτική Αρχή ότι τέλος πάντων υπάρχει μία διάβαση που υπάρχει ένα κατασκευαστικό λάθος αναφορικά με την κλίση της και αυτό το λάθος θα διορθωθεί. Τελικά, αυτή η μία διάβαση που υπάρχει έγιναν 13. 13 στις 26. Ούτε μία, ούτε δύο, ούτε τρεις. Έστω και με καθυστέρηση, εγώ θέλω να πιστέψω ότι η Δημοτική Αρχή δεν είχε και η ίδια την εικόνα, παρά το γεγονός ότι επισήμως έλεγε άλλα πριν από 10 ημέρες. Αντιλήφθηκε το πρόβλημα και στις μισές από τις 26 τρέχει πια προκειμένου να αποκαταστήσει αυτές τις κακοτεχνίες, προκειμένου να διορθωθούν αυτά τα λάθη που έχουν υπάρξει, είτε πρόκειται για την κλίση, είτε πρόκειται για τα μήκη.
2: Θα έπρεπε όμως, ξέρεις, σε διακόπτω τώρα, γιατί θα έπρεπε να έχει εικόνα η Δημοτική Αρχή, ειδικά όταν τοποθετείται από το πλέον επίσημο βήμα αυτό του Δημοτικού Συμβουλίου. Επίσης, θα έπρεπε να μάθουν οι δημότες ποιος

0: ποιος στέει, ποιος έχει την ευθύνη για αυτά τα τεχνικά, παύλα, κατασκευαστικά λάθη. Ήταν η έλλειψη επίβλεψης εργασιών, έκανε κάποιος εργολάβος ό,τι ήθελε. Καλό είναι να εξηγηθεί αυτό, αφού συμφωνήσαμε τελικά ότι δεν είμαστε τρελοί οι δημότες.
1: Ναι, και όχι μόνο αυτό, αλλά είναι μια διαδικασία που δεν ανακαλύψαμε στο Ηράκλειο την Αμερική.
0: Έτσι.
1: Με τις υπερυψωμένες διαβάσεις. Είναι ένα μοντέλο. Απαραίτητο, εγώ θα πω, δεν υφίσταται ζήτημα διαφωνίας ως προς την χρησιμότητά του σε συγκεκριμένους δρόμους, κυρίως όπου υπάρχει διέλευση μαθητών και όχι μόνο. Απαραίτητο είναι το συγκεκριμένο μοντέλο. Αλλά δεν ανακαλύψαμε τώρα τις υπερυψωμένες διαβάσεις προκειμένου τεχνικά να διαπιστώσουμε πόσο πρέπει να είναι οι κλίσεις και σε τι μήκη πρέπει να είναι οι κλίσεις. Πάντως, καταλάβαμε, πιστήκαμε ότι δεν είμαστε παλαβοί όταν είχαμε διαπιστώσει το πρόβλημα.
0: Σε ευχαριστώ, Σωτηρή, και πάλι. Συνεχίζονται, κυρίες και κύριοι, οι έλεγχοι της Δημοτικής Αστυνομίας στους πεζοδρόμους και όχι μόνο του Ηρακλείου, με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Γιώργο Καραντινό να τονίζει ότι στόχος είναι όχι η επιβολή προστήμων, αλλά κυρίως η πρόληψη. Οι υπηρεσιακές ανάγκες πάντως είναι αυξημένες λόγω και της τουριστικής περίοδου, ενώ καθημερινά εκπονείται ένα σχέδιο δράσης προκειμένου να διατίθενται όσο το δυνατόν καλύτερα το προσωπικό της υπηρεσίας.
2: Σε μια περίοδο όπου το Ηράκλειο μοιάζει να κινείται διαρκώς στα όρια της κυκλοφοριακής ασφυξίας και της καθημερινής παραβατικότητας, αυξάνονται και οι υπηρεσιακές ανάγκες για τους νέους δημοτικούς αστυνομικούς με τους οποίους ενισχύθηκε πρόσφατα η Δημοτική Υπηρεσία. Σε δηλώσεις του, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Γιώργος Καραντινός υπογράμμισε πως ο ρόλος της Δημοτικής Αστυνομίας αποκτά πλέον κεντρική σημασία, ενώ οι 19 νέοι δημοτικοί αστυνομικοί καλούνται να βρίσκονται σχεδόν καθημερινά σε εγρήγορση.
3: Με την ενίσχυση της Δημοτικής Αστυνομίας 19 νεοπροσληφθέντων δημοτικών αστυνομικών, ενισχύθηκε η υποστελεχωμένη υπηρεσία μας. Παρόλο που παραμένει υποστελεχωμένη λόγω του πληθυσμού της πόλεως και του χωροταξικού της πόλεως του Ηρακλείου, θα έπρεπε να έχει 90 με 100 δημοτικούς αστυνομικούς. Προσπαθούμε όμως το τελευταίο χρονικό διάστημα και έχουμε εντατικοποιήσει τους ελέγχους σε πεζόδρομους. Γίνεται σύσταση και αν είναι κάποιος υπότροπος, τότε προχωρούμε και σε πρόστιμα τα οποία είναι δυσβάστακτα και θα έκανα μια έκκληση να μην κυκλοφορούν στους πεζόδρομους όπου απαγορεύεται η κίνηση.
2: Η πίεση σε επίπεδο υπηρεσίας μετά και την έναρξη της τουριστικής περίοδου αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά, με τον Γιώργο Καραντινό να επισημαίνει ότι καθημερινά καθορίζεται σχέδιο δράσης, το οποίο και αναμένεται να φέρει αναμενόμενα αποτελέσματα εντός και εκτός του αστικού ιστού.
3: Σίγουρα υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις, ευτυχώς είναι ελάχιστες. Εκεί πέρα, λόγω της εντατικοποίησης της παρουσίας της Δημοτικής Αστυνομίας, δίνουμε λύση, όπως είπατε, με καθοδήγηση για να μην υπάρξουν και ατυχήματα. Θα συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου και όσο οι υπηρεσιακές ανάγκες μας το επιτρέπουν.
2: Σύμφωνα με τον Γιώργο Καραντινό, η Δημοτική Αστυνομία δεν έχει ως βασικό στόχο την επιβολή προστήμων. Αντίθετα, προτεραιότητα αποτελεί η πρόληψη.
0: Εκπνέει σε λίγες ημέρες η προθεσμία, στις 15 Ιουνίου συγκεκριμένα, για χιλιάδες ιδιοκτήτες νομής και επικαρποτές ακινήτων, προκειμένου να ολοκληρώσουν τον καθαρισμό στα καθάριστα οικόπεδα και να το δηλώσουν στην αντίστοιχη πλατφόρμα. Οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμα 100 ευρώ, αν δεν δηλώσουν τον καθαρισμό στην πλατφόρμα, ενώ στην περίπτωση που δεν έχουν καθαρίσει το οικόπεδο και ούτε το έχουν δηλώσει, το πρόστιμο ανεβαίνει στα 500 ευρώ.
4: Η αντίστροφη μέτρηση για τον καθαρισμό των οικοπαίδων έχει ξεκινήσει και οι καμπάνες για όσους αδιαφορήσουν είναι βαριές. Μέχρι τις 15 Ιουνίου, οι ιδιοκτήτες και οι χρήστες οικοπαίδων πρέπει όχι μόνο να καθαρίσουν τους χώρους τους από ξερά χόρτα και έφλεκτα υλικά, αλλά και να το δηλώσουν στην ειδική πλατφόρμα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
5: Στις 15 του Ιούνιου, λίγη ημερομηνία για τον καθαρισμό και τη δήλωση των οικοπαίδων. Και όπως φαίνεται δεν θα πάρει παράταση, δεν θα έχουν καμία παράταση. Οπότε οι πολίτες πρέπει να συμμορφωθούν με τις οδηγίες της πολιτείας, με την νομοθεσία που υπάρχει πρέπει να καθαριστούν και να φροντίσουν τις ιδιοκτησίες, τα οικόπεδα, για να πούμε όλοι μαζί στο καλοκαίρι

0: ασφάλεια. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει πολυτέλεια για να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Αν δεν γίνει αυτό, δυστυχώς θα επιβληθούν πρόστιμα. Η αρμοδιότητα την έχει πρεσβευτική, ήδη κάνει συστάσεις, ήδη κάνει ελέγχους.
1: Η νέα κοινή υπουργική απόφαση βάζει αυστηρότερο πλαίσιο και ξεκαθαρίζει ότι η ευθύνη δεν αφορά μόνο τους ιδιοκτήτες, αλλά και μισθωτές, επικαρποτές και όσους χρησιμοποιούν τους συγκεκριμένους χώρους.
0: Αφορά και τους Δήμους και την Περιφέρεια και αφορά τους πάντες όλους τους εμπλεκόμενους. Απαραίτητο ότι κάποιος, όπως σωστά είπατε, να είναι μόνο ιδιοκτήτης. Μπορεί να είναι επικαρποτής, μπορεί να είναι μισθωτής. Άρα όλοι αυτοί έχουν και έχουμε την ευθύνη για να φροντίσουμε να είναι καθαρή. Να μην υπάρχει καύσιμη ύλη, να γίνει διαχείριση της καύσιμης ύλης. Και έτσι θα μπούμε, σας λέω, στο καλοκαίρι, το οποίο είναι και πρώτο πυλόν, θα μπούμε με ασφάλεια. Φέτο η βλάστηση είναι πυκνή λόγω των παρατεταμένων και όψιμων βροχοπτώσεων.
1: Τα πρόστιμα ξεκινούν από 100 και 500 ευρώ για όσους δεν υποβάλλουν δήλωση, φτάνουν έως και τα 5.000 ευρώ για ψευδιδήλωση, ενώ σε περίπτωση μη συμμόρφωσης οι Δήμοι μπορούν να επιβάλλουν επιπλέον πρόστιμα και να χρεώσουν το κόστος καθαρισμού στους υπόχρεους.
0: Τα πρόστιμα, κοιτάξτε, έχουν σε σχέση με πέρσι έχουν διπλασιαστεί. Τα πρόστιμα και οι διοικητικές κυρώσεις είναι πολύ αυστηρές. Οπότε πρέπει ο καθένας να καταλάβει ότι δεν αξίζει τον κόπο. Επίσης, είμαστε επίσημα στην ανεπιτική περίοδο από την 1η Μαΐου, που αυτό σημαίνει ότι απαγορεύεται η καύση κολλημάτων οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας και κάτω από οποιουσδήποτε συνθήκες. Και εκεί επιβάλλεται πρόστιμα και εκεί εφαρμόζεται ο νόμος απόλυτα. Ο καθένας από εμάς, χωρίς να του επιβληθούν πρόστιμα και διοικητικές κυρώσεις, πρέπει να φροντίσει για τα αυτονόητα. Τα προηγούμενα χρόνια τα καθαρισμένα οικόπεδα σώσαν και ζωές και περιουσίες. Το είδαμε αυτό στο πεδίο κατά επανάληψη.
2: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή. Βρε fast loan!
3: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις fast loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.
4: Την άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Ηρακλείου προκάλεσε, κυρίες και κύριοι, φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σήμερα το μεσημέρι σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στη Λεωφόρου Ικάρου, από όπου και οι σχετικές φωτογραφίες από το κρέτα24.gr. Η φωτιά ξέσπασε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα της πυροσβεστικής με 5 άνδρες που επιχείρησαν για την κατάσβεσή της. Οι πυροσβέστες πρόλαβαν κυριολεκτικά τα χειρότερα, αφού κοντά στο σημείο που ξέσπασε η πυρκαγιά βρίσκονται σπίτια και επιχειρήσεις, ενώ το περιστατικό σημειώθηκε σε ώρα αιχμής, όπου ήταν αυξημένη κίνηση στη Λεωφόρο Ικάρου, τόσο από οχήματα όσο και από πεζούς. Στο εσωτερικό του κτιρίου πάντως, η καταστροφή από τη φωτιά είναι σχεδόν ολοσχερής. Έως την Κυριακή 14 Ιουνίου παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Ηρακλείου. Υπενθυμίζεται ότι οι αιτήσεις για βρέφη και νήπια υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας στην ιστοσελίδα του Δήμου. Ενώ φέτος, σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, όλοι οι γονείς είτε διεκδικούν δημοτική θέση είτε θέση μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ με βάουτσερ υποβάλλουν μία και μοναδική αίτηση.
1: Παράταση για χιλιάδες γονείς που δεν πρόλαβαν να υποβάλουν αίτηση στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Ηρακλείου, καθώς η προθεσμία εγγραφών για την σχολική χρονιά 2026-2027 μετατίθεται έως και την Κυριακή 14 Ιουνίου.
5: Τους γονείς που ενδιαφέρονται προκειμένου να φοιτήσουν τα παιδιά τους στα ΚΕΠΑ, στους βρεφονηπιακούς του Δήμου Ηρακλείου, ότι δόθηκε παράταση περίπου 8 ημερών, από Κυριακή 7 έως Κυριακή 14 Ιουνίου το βράδυ στις 12 δόθηκε λοιπόν παράταση υποβολής αιτήσεων ώστε όλοι να προλάβουν να καταθέσουν την αίτησή τους και τα απαραίτητα συνοδευόμενα έγγραφα που απαιτούνται.

0: αλλάξαν οι θέσεις, περίπου όσες πέρσι, δηλαδή περίπου 1.250 θέσεις για νήπια και βρέφη. Εμείς υπολογίζομαι να υποβληθούν περίπου 1.400 με 1.500 αιτήσεις.
1: Οι αιτήσεις για βρέφη και νήπια υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας στην ιστοσελίδα του Δήμου. Φέτος, ωστόσο, η διαδικασία αλλάζει, καθώς όλοι οι γονείς είτε διεκδικούν δημοτική θέση είτε θέση μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ με βάουτσερ υποβάλλουν μία και μοναδική αίτηση μέσω του Δήμου, όπως προβλέπει η νέα νομοθεσία.
0: Ναι, η αίτηση είναι ηλεκτρονική, υποβάλλουν μόνο μία αίτηση και μπορούν να βρουν τον αρμόδιο, τον αντίστοιχο υπερσύνδεσμο στην ιστοσελίδα heraklion.gr, που είναι η ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου, στο μπάνερ που λέει Βρεφονηπιακή Σταθμή. Πατώντας πάνω στο μπάνερ, ακολουθούν τη διαδικασία που τους ανοίγει. Πολύ εύκολη. Ακόμα και ένας που δεν έχει πολύ σχέση με τον υπολογιστή μπορεί να το υποβάλει.
1: Οι γονείς μπορούν να επιλέξουν έως 3 βρεφονηπιακούς σταθμούς, ενώ εφιστάται ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή της κατάλληλης δομής με βάση την ηλικιακή κατηγορία των παιδιών που δέχεται κάθε κέντρο προσχολικής αγωγής, ώστε να αποφευχθούν προβλήματα κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων.
0: Να πούμε εδώ ότι οι γονείς θα πρέπει να είναι προσεκτικοί όταν επιλέξουν τα 3 κεπά που προβλέπονται, την πρώτη τους επιλογή, τη δεύτερη επιλογή και την τρίτη επιλογή, γιατί θα πρέπει να βλέπουν δίπλα σε κάθε αν απασχολεί βρέφη ή μόνο νήπια, ώστε να είναι σωστή η επιλογή τους. Τα υπόλοιπα τώρα είναι γνωστά. Είναι το εκαθαριστικό συμβίωμα, είναι η απόδειξη ότι είναι πολύτεχνη, οικογενειακή κατάσταση και οτιδήποτε άλλο απαιτείται προκειμένου να μοριοδοτηθούν. Παράταση λοιπόν έως την Κυριακή 14 Ιουνίου το βράδυ.
1: Όσοι στη συνέχεια λάβουν βάουτσερ θα πρέπει να εισέλθουν εκ νέου στην αίτησή τους και να καταχωρήσουν τα στοιχεία ώστε η σύμβασή τους να μετατραπεί αυτόματα από δημοτική σε χρηματοδοτούμενη μέσω ΕΣΠΑ.
0: Δικής αυτοδιοίκηση ή ΕΕΤΑ που διαχειρίζεται τα βάουτσερ, θα ανοίξει νέες ημερομηνίες για να υποβάλουν αιτήσεις επιχορήγησης, επιταγής τοποθέτησης, έτσι λέγεται το. Δηλαδή ο κάθε γονέας μπορεί να πάρει μια επιταγή προκειμένου να πληρώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τη φίτηση του παιδιού του στους δημόσιους βρεφονηπιακούς σταθμούς.
2: Ευρεία ήταν η συμμετοχή των υγειονομικών στη σημερινή 2ωρη στάση εργασία στα νοσοκομεία του Ηρακλείου, με αίτημα την ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά ειδικοτήτων που μένουν εκτός της ρύθμισης στις εξαντλητικές συνθήκες δουλειάς, αλλά και τις επικίνδυνες και ανθυγιεινές συνθήκες εργασίας, αναφέρθηκαν σε δηλώσεις τους οι πρόεδροι των εργαζομένων σε Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και Βενιζέλιο.
3: Σε στάση εργασίας προχώρησαν την Παρασκευή οι εργαζόμενοι στο Παγνί, συμμετέχοντας σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων στο νοσοκομείο Δημήτρη Βρύσαλη, τα βαρέα και ανθυγιεινά αποτελούν μια σημαντική κατάκτηση της εργατικής τάξης. Όμως οι κατακτήσεις αυτές δεν επαρκούν για την ουσιαστική προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων.
4: Βεβαίως, ακόμα και αυτή η εξαγγελία και αυτό το νομοσχέδιο υπολείπονται σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες που έχουν σήμερα οι υγειονομικοί. Εξαιρεί πάρα πολλά επαγγέλματα που είτε είναι στο καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών με βάση το ΙΚΑ, είτε ακόμα και με αυτό το πόρισμα Μπεχράκι που έβαζε και άλλες ειδικότητες επιπρόσθετα. Σήμερα δηλαδή από τον κατάλογο των βαρέων και ανθυγιεινών του ΙΚΑ, από τα 16 επαγγέλματα που υπάρχουν, εντάσσει μόνο 4. Νοσηλευτές βοηθών νοσηλευτών διασώστες ΕΚΑΒ και αποκλείει δεκάδες άλλα επαγγέλματα όπως είναι μεταφορείς, καθαρίστριες, εργαζόμενοι στα εργαστήρια, φυσικοθεραπευτές, ΜΕΕΣ, με ένα αντιεπιστημονικό καθαρά τρόπο. Η λογική είναι μόνο του κόστους και του όφελους. Το δεύτερο στοιχείο που φέρνει αυτό το νομοσχέδιο που διαβούλευση είναι το παράδοξο, το τραγικό, αν θέλετε, και που προκαλεί αγανάκτηση, ότι ακόμα και εκείνοι οι εργαζόμενοι που είχαν διοριστεί πριν το 2011, που για αυτούς γίνεται λόγος, επιθυμήσουν να ενταχθούν, θα πρέπει να πληρώσουν από την τσέπη τους.
3: Την ένταξή τους στα βαρέα και τα ανθυγιεινά ζητούν και οι εργαζόμενοι στο Βενιζέλιο.

0: νοσοκομείο του Ηρακλείου.
1: Η στάση εργασίας ξεκίνησε με βάση το νομοσχέδιο για τα βαρέα και ανθυγιεινά, το οποίο για άλλη μια φορά αποδεικνύει ότι χρήματα για την υγεία φαίνεται πως δεν υπάρχουν. Για άλλη μια φορά επιχειρείται ένας απαράδεκτος διαχωρισμός των εργαζομένων, άνθρωποι που κάνουν την ίδια εργασία, κάποιοι να εντάσσονται μελλοντικά πάντα στα βαρέα και ανθυγιεινά, αφού βάλουν βέβαια το χέρι στην τσέπη και πληρώσουν αναδρομικά τις εισφορές τους και τις εργοδοτικές, απαράδεκτα πράγματα, ενώ κάποιοι άλλοι, όπως είναι οι ΜΕΣ, όπως είναι οι τραυματιοφορείς, όπως είναι οι χειριστές ακτινολογικών μηχανημάτων που δέχονται και ακτινοβολία, όπως είναι το παρατρικό προσωπικό των εργαστηρίων, οι φυσικοθεραπευτές κτλ., όπως είναι και οι γιατροί, να μην εντάσσονται στα βαρέα.
0: Την ίδια στιγμή, ο Δημήτρης Βρύσαλης αναφέρθηκε στο καθεστώς των απογευματινών ιατρίων.
2: Έχει γίνει μονόδρομος εξαιτίας της τεράστιας υποστελέχωσης που υπάρχει, των μεγάλων αναμονών που υπάρχουν και καταρρύπτει το επιχείρημα της κυβέρνησης και της σημερινής και των προηγούμενων, γιατί η έναρξη λειτουργίας από το 2010 έγινε δήθεν για να μειώσει τις αναμονές στα πρωινά ιατρία και ταυτόχρονα να δώσει τη δυνατότητα της αύξησης του μισθού των εργαζομένων. Ούτε το ένα έγινε, ούτε το άλλο, αλλά αυτό που έγινε είναι να αποποιηθεί ακόμα περισσότερο το κράτος, το Υπουργείο, την ευθύνη να παρέχει δωρεάν εξετάσεις και επισκέψεις στους πολίτες από τη μία και αποποιήθηκε την ευθύνη να αυξήσει τους μισθούς των εργαζομένων.
3: Παρουσιάστηκε σήμερα η πρωτοποριακή εκπαιδευτική παρέμβαση για την εισαγωγή της κριτικής διατροφής στα δημοτικά σχολεία, που προέκυψε από την συνεργασία της Περιφέρειας Κρήτης και του Τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Στόχος είναι η διατροφική κληρονομιά να γίνει καθημερινό βίο, ενώ το νέο εκπαιδευτικό υλικό, εστιασμένο στην Τετάρτη Δημοτικού, θα είναι διαθέσιμο σε όλα τα σχολεία του νησιού.
0: Τα αποτελέσματα μιας πρωτοποριακής εκπαιδευτικής παρέμβασης για την εισαγωγή της κριτικής διατροφής στα δημοτικά σχολεία παρουσιάστηκαν στο αμφιθέατρο της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΕΛΜΕΠΑ. Η δράση αποτελεί αποτέλεσμα της επιτυχημένης συνεργασίας της Περιφέρειας Κρήτης, του Τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας του ΕΛΜΕΠΑ και του ΚΕΠΕΑ Ιερά Πέτρας Νεάπολης. Οι παρευρισκόμενοι σε δηλώσεις τους τόνισαν πως η προαγωγή της υγείας και η πρόληψη αποτελούν διαχρονική προτεραιότητα φορέων και οργανισμών.
4: Μέσα από μια συμμαχία τριών φορέων, του Πανεπιστημίου, της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και της Περιφέρειας Κρήτης, μέσα από μια διετή έρευνα που συμμετείχαν πάνω από 30 σχολεία από όλη την Κρήτη, κάναμε μια παρέμβαση δημιουργώντας υλικό και εργαλεία μέσα από βιωματικά ασκήσεις, όπου δημιουργήσαμε αυτά τα εργαλεία, τα οποία θα έχουν τώρα στην διάθεσή τους οι εκπαιδευτικοί για να μπορέσουν να κρατήσουν ή να επαναφέρουν τα παιδιά στα ωφέλη της κριτικής διατροφής.
0: Σε μια εποχή όπου η υπερκατανάλωση επεξεργασμένων τροφίμων απομακρύνει τη νέα γενιά από τις παραδόσεις, η θεσμική αυτή συμμαχία στοχεύει να μετατρέψει τη διατροφική κληρονομιά σε καθημερινό βίωμα.
5: Μια συνεργασία της Περιφέρειας με το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, το Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Υγείας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, υλοποιήσαμε ένα πρόγραμμα προαγωγής της κριτικής διατροφής στα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού και είναι μια πιλωτική εφαρμογή σε 40 σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας του νησιού μας. Στόχος είναι να μπορέσουμε, και αυτό ήταν η αρχή, να στρέψουμε τη νέα γενιά, τα παιδιά μας, σε μια νέα κατεύθυνση. Έχουμε τα μεγάλα προβλήματα με τα χρόνια νοσήματα, όπως είναι η παχυσαρσία, όπως είναι ο ζαχαρώδης διαβήτης, όπως είναι τα καρδιαγγειακά. Και όπως καταλαβαίνουμε όλοι μας, είναι σημαντικό να στρέψουμε τα παιδιά μας να καταναλώνουν μια άλλη διατροφή, να καταναλώνουν κριτικά προϊόντα.
0: Το νέο εκπαιδευτικό υλικό, εστιάζοντας την Τετάρτη Δημοτικού μέσα από τα εργαστήρια δεξιοτήτων, θα είναι διαθέσιμο σε όλα τα σχολεία της Κρήτης.
3: Σήμα κινδύνου εκπέμπει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου, καταγγέλλοντας με επιστολή της προς τη φυσική και πολιτική ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας τη συνεχιζόμενη καθυστέρηση στην ενίσχυση των τοπικών υπηρεσιών. Η Ένωση επισημαίνει ότι οι κυβερνητικές δεσμεύσεις παραμένουν στα χαρτιά την ώρα που οι επιχειρησιακές απαιτήσεις αυξάνονται συνεχώς.
6: Την έντονη ανησυχία της για την συνεχιζόμενη καθυστέρηση στην ενίσχυση των αστυνομικών υπηρεσιών του νομού Ηρακλείου, εκφράζει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων νομού Ηρακλείου με επιστολή της προς την πολιτική και φυσική ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας.
7: Σχετικά με το να μας απαντήσουν πότε θα ενισχυθούν η υποδιεύθυνση Μεσαράς και η υποδιεύθυνση του οργανωμένου εγκλήματος που πρόκειται να γίνει το επόμενο διάστημα. Μετά τις τελευταίες δεσμεύσεις του Υπουργού, όπου βγήκε και στον τύπο και μίλησε στις 17 Απριλίου, που είχε κατέβει κάτω στην Κρήτη λόγω τα εγγένεια της λέσχησης της Διεθνής Αστυνομίας Ηρακλείου, είχε δεσμευτεί ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα κατέβαζε ένα ικανό αριθμό ατόμων για τις στελέχους των υπηρεσιών αυτών.
6: Όπως επισημαίνεται, παρά τις εξαγγελίες για ενίσχυση κρίσιμων υπηρεσιών όπως η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, η Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Μεσαράς και το Τμήμα Αστυνομικών Επιχειρήσεων, οι σχετικές διαδικασίες παραμένουν σε εκκρεμότητα, ενώ δεκάδες αστυνομικοί εξακολουθούν να βρίσκονται σε αναμονή χωρίς επίσημη ενημέρωση για την τοποθέτησή τους.
7: Είναι ότι θα δημιουργηθεί μία υποδιεύθυνση που αφορά την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, που αφορά και τις περιοχές της Μεσαράς αλλά και όλη την υπόλοιπη Κρήτη. Επομένως υπάρχουν επιμέρους τμήματα σε αυτή την υποδιεύθυνση. Από ό,τι μας έχει πει, από ό,τι γνωρίζουμε, θα χρειάζονται πάνω από 80 αστυνομικοί καλά εκπαιδευμένοι πάνω σε αυτό το κομμάτι που θα στελεχώσουν αυτή την υποδιεύθυνση. Όσον αφορά το Τμήμα Αστυνομικών Επιχειρήσεων της Μεσαράς, αυτή τη στιγμή έχει ενισχυθεί με αποσπάσεις 26 αστυνομικούς, οι οποίοι το προσεχές διάστημα μπορεί και να φύγουν όταν τους τελειώσει η απόσπαση.
6: Η Ένωση τονίζει ότι πολλοί από τους αστυνομικούς έχουν ήδη προχωρήσει σε σημαντικές προσωπικές και οικονομικές αποφάσεις, βασιζόμενοι στις σχετικές δεσμεύσεις, ενώ την ίδια στιγμή οι ανάγκες αστυνόμευσης του Ηρακλείου και ιδιαίτερα στη Μεσαρά παραμένουν αυξημένες.
7: Να μας πούνε σε ένα καθορισμένο χρόνο πότε, σε πόσο καιρό, έως πότε θα έχουν υλοποιηθεί αυτές οι έκτακτες μεταθέσεις, η ενίσχυση των υπηρεσιών αυτών, όπου είναι και αίρες οι υπηρεσίες, όπως είναι το Τμήμα Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μεσαράς, Υποδιεύθυνση Μεσαράς και το ελληνικό FBI που λέμε εδώ πέρα στην Κρήτη. Και να μας πούν για το πλάνο. Πότε ακριβώς δηλαδή θα γίνει. Είναι κάτι πάρα πολύ απλό αυτό που ρωτάμε και πάρα πολύ λογικό νομίζω.
3: Έως τις 30 Ιουνίου θα καταβληθεί η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί σε οικογένειες, όπως θεσπίζει το νομοσχέδιο που έθεσε σε δημόσια διαβούλευση ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Το ΕΦΑΠΑΞ βοήθημα αφορά σε σχεδόν 1 εκατομμύριο νοικοκυριά με 3,3 εκατομμύρια μέλη. Και δικαιούχοι είναι γονείς με συνολικό οικογενειακό εισόδημα έως 40.000 ευρώ για έγκαμους και έως 39.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες.
6: Ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί προβλέπεται με νέα ρύθμιση, δίνοντας οικονομική ανάσα σε χιλιάδες οικογένειες σε όλη τη χώρα. Συγκεκριμένα προβλέπεται έκτακτη εφάπαξη οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο σε γονείς που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια.
8: Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης για τις οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα. Σύμφωνα με το άρθρο 15 του νομοσχεδίου, οι οικογένειες που έχουν εξαρτώμενα τέκνα θα λάβουν 150 ευρώ για κάθε παιδί. Να πούμε ότι οι φορολογούμενοι, οι οικογένειες με τα παιδιά, δεν χρειάζεται να υποβάλουν κάποια δήλωση. Την ενίσχυση αυτή θα τη δουν στο λογαριασμό τους μέχρι 30 Ιουνίου, αρκεί να έχουν δηλώσει IBAN όταν υπέβαλαν την φορολογική τους δήλωση.
6: Δικαιούχοι είναι οι οικογένειες με συνολικό οικογενειακό εισόδημα έως 40.000 ευρώ για ζευγάρια, με προσάυξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες το εισοδηματικό όριο διαμορφώνεται στις 39.000 ευρώ, επίσης με αντίστοιχη προσάυξηση.
8: Έχει όμως εισοδηματικά κριτήρια, τα οποία είναι τα εξής. Οικογένειες οι οποίες είναι μαζί είναι 40.000 το εισοδηματικό κριτήριο και έχει 5.000 προσάυξηση για το κάθε επόμενο τέκνο. Ενώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες το όριο είναι τα 39.000 ευρώ το εισόδημα και επίσης έχει 5.000 ευρώ για το κάθε επόμενο τέκνο.
6: Οικογένειες με ένα παιδί θα λάβουν 150 ευρώ, οικογένειες με δύο παιδιά θα λάβουν 300 ευρώ, ενώ με τρία παιδιά 450 ευρώ.
8: Όταν τώρα οι οικογένειες που υποβάλλουν μαζί δήλωση θα δουν τα χρήματά τους στο λογαριασμό του σύζυγου, ενώ για τις οικογένειες που υποβάλλουν χωριστή δήλωση, το ποσό, το δικαιούμενο ποσό θα μοιραστεί ισόποσα στο ζευγάρι. Η ενίσχυση αυτή είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του δημοσίου. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι αν για κάποιο λόγο κάποια οικογένεια υπάρχουν χρέη στο δημόσιο και έχουν γίνει κατασχέσεις στους λογαριασμούς τους, το ποσό αυτό μένει καθαρό, δεν μπορεί να δεσμευτεί από την φορολογική διοίκηση.
6: Η καταβολή θα γίνει αυτόματα χωρίς να απαιτείται αίτηση έως τις 30 Ιουνίου του 2026 απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν δηλωθεί στην Ανεξάρτητη Διαρχή Δημοσίων Εσόδων. Το ποσό είναι φορολόγητο, ακατάσχετο και δεν συμψηφίζεται με οφειλές προς το δημόσιο ή ασφαλιστικά ταμεία.
9: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
10: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
9: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
11: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα. Από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ. Το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, σε μια στρατηγική κίνηση γεωπολιτικής αναβάθμισης, προχωράει η Ευρωπαϊκή Ένωση επενδύοντας 92 εκατομμύρια ευρώ για τη δημιουργία ενός παγκόσμιου δικτύου επιτήρησης των ωκεανών. Η πρωτοβουλία της Κομισιόν μετατοπίζει το ενδιαφέρον από την απλή επιστημονική έρευνα στην εθνική ασφάλεια και την άμυνα, με βασικό στόχο την προστασία κρίσιμων υποθαλάσσιων υποδομών.
1: Η πρωτοβουλία της Κομισιόν για την παρακολούθηση των ωκεανών μετατρέπεται από παθητική έρευνα σε ενεργό μηχανισμό επιτήρησης για προβολή δυτικής ισχύως και προστασίας κρίσιμων υποδομών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε μια φιλόδοξη θαλάσσια πρωτοβουλία ύψους 92 εκατομμυρίων ευρώ με στόχο να εδραιώσει την Ευρωπαϊκή Ένωση ως παγκόσμια υπερδύναμη στην περιπολία και την συλλογή πληροφοριών στους ωκεανούς, επικαλούμενοι κακόβουλους παράγοντες που αξιοποιούν ολοένα και περισσότερο τακτικές γκρίζα ζώνης. Οι ωκεανοί καλύπτουν το 70% της επιφάνειας του πλανήτη, αλλά μόλις το 5% έχει εξερευνηθεί. Στόχος του σχεδίου ωκεάνιας παρατήρησης που ανακοίνωσαν ο Επίτροπος για την Αλία και τους ωκεανούς είναι να κατακτήσει ως το 2035 το 35% της παγκόσμιας αγοράς υπηρεσιών ωκεάνιας παρατήρησης και των σχετικών τεχνολογικών υποδομών με χρηματοδότηση 92 εκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, το πραγματικό μήνυμα της νέας προσπάθειας της Επιτροπής για την διακριτική επιτήρηση των μεγάλων θαλάσσιων βαθέων ίσως βρίσκεται στις φιλοδοξίες της για την ναυτική ασφάλεια και άμυνα, με υπαινιγμούς για πόλεμο στον βυθό και για την κρίσιμη γεωπολιτική ανάγκη προστασίας των υποθαλάσσιων ενεργειακών και δικτυακών υποδομών.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, κύριε Σεκύρη, σύνδεση με τον Δημοσθένη Γιώργο Ακόπουλο για όλα τα νέα. Καλώς τον, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Φωτιά.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας από την Εθνική, από τα πρώτα δείγματα που έδειξε, γιατί την περιμένουμε και στο Παγκρίτιο.
3: Πολύ σωστά. Χθες ήταν το πρώτο από τα δύο φιλικά παιχνίδια της εθνικής μας ομάδας, η Στοκχόλμη απέναντι στην Σουηδία. Θετικά τα δείγματα γραφής της γαλανόλευκης, θα έλεγα εγώ, η οποία προηγήθηκε με τον γκολ του Τσιμίκα. Βρέθηκε μετά στη συνέχεια πίσω στο σκορ από τους Σουηδούς με 2-1, αλλά στην τελευταία φάση του αγώνα ο Μασούρας πέτυχε γκολ, έγραψε το τελικό 2-2. Μια εθνική ομάδα η οποία είχε και δύο δοκάρια, με τον Κουρμπέλη και τον Παυλίδη. Και όπως σου έλεγα, αυτό ήταν ένα crash test, όπως θα είναι και αυτό απέναντι στην Ιταλία, για την εθνική μας ομάδα εν ώψη των αγώνων του Nations League το ερχόμενο φθινόπωρο. Θυμίζω ότι είμαστε στην πρώτη κατηγορία και το γεγονός ότι ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς επέλεξε χθες να μια διάταξη με τρεις κεντρικούς αμυντικούς, με τρία στόπερ, νομίζω ότι δείχνει τι έχει στο μυαλό του και στα δύσκολα παιχνίδια απέναντι σε Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία το ερχόμενο φθινόπωρο. Νομίζω ότι αν το δούμε και αυτό απέναντι στην Ιταλία την Κυριακή, θα είναι δεδομένο ότι ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς σκέφτεται αυτό εν ώψη των αγώνων του φθινόπωρου.
0: Το ραντεβού μας πάντως είναι στο Παγκρίτιο για την Κυριακή, για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα και φαντάζομαι και ελπίζω ότι θα έχει και κόσμο. Είναι μια ώρα που εξυπηρετεί, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι ο αγώνας Δημοσθένη. Εντάξει, βέβαια έχουμε και καλό καιρό, πρέπει να πω ότι ίσως κάποιοι επιλέξουν και τις παραλίες, αλλά φαντάζομαι και ελπίζω ότι θα έχει κόσμο.
3: Ωστόσο, μπορούν να τα συνδυάσουν οι φίλαθλοι, θα έλεγα εγώ, καθώς το μάτς είναι στην Κυριακή στις 10 το βράδυ. Ναι. Εντάξει, πόσο να κάτσουν και στην παραλία. Οπότε δεν νομίζω ότι αυτό θα αποτελέσει τροχοπέδι για την παρουσία του κόσμου στο Παγκρίτιο. Η Εθνική θα έπρεπε αυτή την ώρα να έχει πατήσει στο Ηράκλειο, θα σου έλεγα εγώ, καθώς έκανε σήμερα το πρωί προπόνηση στην

0: Στοκχόλμη. Είχε προγραμματισμένη αναχώρηση στις 4 το απόγευμα, ωστόσο μια μικρή καθυστέρηση ανέβαλε την προγραμματισμένη αναχώρηση. Γύρω στα μεσάνυχτα θα φτάσει η Εθνική τελικά στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, για το μάτς της Κυριακής. Είναι, όπως σου είπα, το τελευταίο φιλικό πριν από τα επίσημα του φθινοπόρου. Τα εισιτήρια συνεχίζουν να προπολούνται, είναι σε κυκλοφορία. Mm-hmm. Κοστίζουν από 10 έως και 30 ευρώ τα εισιτήρια του φιλικού της Κυριακής. Να δούμε, όπως είπες και εσύ, αν ο κόσμος θα βρεθεί κατά χιλιάδες στο Παγκρίτιο, όχι μόνο για να δει την εθνική μας ομάδα, αλλά για να δει και ένα δικό του παιδί, θα λέγαμε, τον Θανάση Ανδρούτσο, τον αρχηγό του ΟΦΗ, ο οποίος χθες μπορεί να μην αγωνίστηκε απέναντι στους Σουηδούς, ενδεχομένως να αγωνιστεί την Κυριακή απέναντι στους Ιταλούς.
1: Πάντως, μιλώντας, καταρχάς να πω για την ώρα ότι ήταν δικό μου το σφάλμα. Νόμιζα ότι ήταν νωρίτερα ο αγώνας. Μην θεωρήσει και ο κόσμος ότι όντως θα είμαστε στις παραλίες μέχρι τις 10 το βράδυ. Όχι ότι δεν συμβαίνει και αυτό δηλαδή, αλλά είχα μπερδευτεί. Νόμιζα ότι είναι νωρίτερα ο αγώνας της Εθνικής. Μιλώντας για τον Ανδρούτσο, πάντως, να πούμε και ότι ψηφίστηκε MVP του Όφη, σωστά.
0: Στην ουσία, επισφραγίζεται με αυτόν τον τρόπο και η εντυπωσιακή σεζόν που είχε ο Θανάσης Ανδρούτσος με τη φανέλα του Όφη φέτος, όχι μόνο με την κλίση του στην εθνική ομάδα από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, αλλά το ίδιο το κοινό τον ανέδειξε ως MVP του ΟΦΗ για τη σεζόν 2025-2026. Η Super League το κάνει κάθε χρόνο τέτοια εποχή αυτό, ξεχωριστά για κάθε ομάδα, ανοίγει μια ψηφοφορία και ο κόσμος, ο απλός κόσμος, επιλέγει ποιος ήταν ο κορυφαίος. Κατά την γνώμη του, ο Ανδρούτσος συγκέντρωσε το ποσοστό 23,12%. Στο νήμα θα έλεγα ότι πέρασε τον Τιάγκο Νους, ο οποίος είχε ποσοστό 21,5%. Με την τριάδα να κλείνει ο ταξιάρχης Φούντας με ποσοστό 12,08%. Ο Φούντας, ο οποίος, θυμίζω, ανανέωσε και το συμβόλαιό του με τον Όφη, θα παραμείνει κάτοικος Ηρακλείου μέχρι το 2029.
1: Λοιπόν, μιλώντας για τον Όφη, βγαίνουν σιγά σιγά τα διαρκεία της ομάδας, προσφέροντας διάφορα έτσι προνόμια, πακέτα, σωστά.
0: Και την Δευτέρα στη 1 το μεσημέρι θα γίνει η παρουσίαση από την ΠΑΕ για τα εισιτήρια διαρκείας της σεζόν 2026-2027. Έχω να σου πω ότι η φιλοσοφία του Όφη θα είναι η ίδια με αυτή της σεζόν που μόλις ολοκληρώθηκε. Θα υπάρχει σαφέστατα ένα πολύ μεγάλο άνοιγμα στον απλό κόσμο της ομάδας, στον κόσμο που στήριξε την ομάδα όλο αυτό το διάστημα. Με κάποια τηλεφώνηματα που έκανα, με ρεπορτάζ που έκανα, έχω να σου πω ότι θα υπάρχουν οικογενειακά πακέτα όπως υπήρχαν και πέρσι. Δηλαδή, ξέρουμε ότι έπαιρνε διαρκείας ένας γονιός, έμπαινε δωρεάν και το παιδί του. Έχω να σου πω ότι με κάποιους υπολογισμούς υπήρχαν τιμές εισιτηρίων διαρκείας πέρσι, που αν τα διαιρούσες ανά παιχνίδι, κόστιζε 3,5 ευρώ το μάτς, έχω να σου πω. Mm-hmm. Για τόσο φθηνά, τόσο προνομιακές ήταν οι τιμές. Το ίδιο θα ισχύσει και φέτος, με προνόμια και εκτόσεις. Και θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Δηλαδή, ανάλογα με το πόσα μάτς παρακολούθησε ένας φίλαθλος την περσινή σεζόν, mm-hmm. θα έχει και την ανάλογη έκπτωση στο φετινό του διαρκείας. Αν πήγε σε μάτς με μικρομεσαίες ομάδες, το ποσοστό αυτό αυξάνεται φυσικά. Για όσους πήγαν στο τελικό, όσους ήταν στο Super Cup, mm-hmm. όλα μετράνε και η αναλογία θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο για την έκπτωση που θα έχει όποιος επιλέξει να αγοράσει εισιτήριο διαρκείας. Και μπορεί, γιατί υπάρχει και παράμετρος της Ευρώπης φέτος, mm-hmm. ο Όφη θα παίξει τουλάχιστον 5 παιχνίδια στο Ηράκλειο, ευρωπαϊκά παιχνίδια, και μπορεί να υπάρχει ο παράγοντας λοιπόν της Ευρώπης με πολύ σημαντικά παιχνίδια, ευρωπαϊκά παιχνίδια, αλλά οι τιμές θα είναι σχεδόν ίδιες με τις φετινές. Υπάρχει μια πολύ μικρή αύξηση, αλλά στην ουσία θα είναι σχεδόν ίδιες τιμές.
1: Mm-hmm. Πάμε να κλείσουμε και με λίγο μπάσκετ τώρα. Η δεύτερη αναμέτρηση. Αν ήμασταν σε άλλη ώρα, θα σου λέγα κοίτα λίγο την οθόνη να μου πεις και το σκορ.
0: Αλλά δεν έχει... Θα κοιτάξω, αλλά ναι.
1: Έτσι. Δεν έχουμε...
0: Θα κοιτάξω το ρολόι μου.
1: Έτσι, δεν έχουμε τζάμπολ ακόμα. Για πες.
0: Έχουμε σε περίπου 10 λεπτά τζάμπολ στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός πράξη δεύτερη, όπως γράφει και ο τίτλος από κάτω. Είτε θα γίνει το 1-1, είτε θα ισοφαρέσει δηλαδή ο Παναθηναϊκός στη σειρά, είτε ο Ολυμπιακός θα κάνει το 2-0 και θα βρεθεί μία ανάσα από την κατάκτηση του τίτλου, μετά από την κατάκτηση της Ευρωλίγκα. Δύο σημαντικές απουσίες, μία για κάθε ομάδα, ο Κώστας Λούκας για τον Παναθηναϊκό και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ για τον Ολυμπιακό, δεν θα αγωνιστούν όπως δεν αγωνίστηκαν και στο πρώτο παιχνίδι στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Αντίθετα, επιστρέφει ο Ρογκαβόπουλος για τον Παναθηναϊκό. Οι πληροφορίες μου λένε.

0: έχουν, καθώς μιλούσα με άτομα που βρίσκονται στο κλειστό του ΆΚΑ πριν από λίγο, ότι δεν θα είναι κατάμεστο το ΆΚΑ σήμερα. Πιθανότητα η απογοήτευση που υπάρχει στον κόσμο του Παναθηναϊκού από τα τελευταία κακά αποτελέσματα το τελευταίο διάστημα δεν θα οδηγήσει σε sold out. Αντίθετα, sold out είναι ήδη το τρίτο μάτς που θα γίνει στο ΣΕΒ την Δευτέρα ανάμεσα στις δύο μάτς.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Δήμο Στένη. Καλό βράδυ. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, στην οικονομική σας ενημέρωση.

0: απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Με άνοδο 0,65% έκλεισε σήμερα, κυρίες και κύριοι, ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.355,67 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 238,93 εκατομμύρια ευρώ. 64 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 48 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το δελτίο καιρού με τον Μιχάλη Καρακατσάνη και αμέσως μετά η εκπομπή Πολιτικό Βαρόμετρο. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
2: Κυρίες και κύριοι, καλωσορίσατε στο αναλυτικό δελτίο πρόγνωσης καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός το Σάββατο με εκδήλωση περιορισμένης αστάθειας κυρίως στα ορεινά της βόρειας και υπηρωτικής χώρας τις μεσημβρινές ώρες. Οι άνεμοι έχουν στραφεί πλέον σε βόρειο-δυτικές διευθύνσεις που δεν θα ξεπερνάνε όμως ένταση τα 5 μποφόρ. Όσον αφορά την εξέλιξη του καιρού τώρα για τα βόρειο-δυτικά τμήματα της χώρας μας, καθώς επίσης και την περιοχή της Ηπείρου, περιμένουμε να συνεχιστούν οι καλές καιρικές συνθήκες και μόνη η παραφωνία είναι φως οι οποίες θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές ώρες στους ορεινούς όγκους. Εκεί μικρή αλλά υπακτή πιθανότητα να σημειωθούν και πρόσκαιρα φαινόμενα, γρήγορα όμως και μέχρι τις πρώτες απογευματινές ώρες τα όποια φαινόμενα θα έχουν σταματήσει. Οι άνεμοι παραμένουν από δυτικές νότιο-δυτικές διευθύνσεις στα 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία μετάβλητη κοντά στους 26 βαθμούς. Και για την κεντρική Μακεδονία περιμένουμε ένα σχεδόν έθριο καιρό αρχικά και μόνο το μεσημέρι θα συνεφιάσει πρόσχερα σήμερα ορεινές και ορεινές περιοχές όπου και θα εκδηλωθούν φαινόμενα με γρήγορη όμως βελτίωση του καιρού. Οι άνεμοι για ακόμα ένα 24ωρο από μεταβλητές διευθύνσεις στα 3 μποφόρ στους 27 βαθμούς, η μέγιστη τιμή του υδραργύρου. Για το Βόρειο Αιγαίο συνεχίζεται και το Σάββατο σχεδόν έθριος καιρός, με βοριάδες στα 4 μποφόρ, θερμοκρασία στους 27 βαθμούς. Για τη στερεά Ελλάδα, σχεδόν έθριος ο καιρός. Το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις στις υπηρωτικές, ημιορεινές και ορεινές περιοχές, όπου και δεν αποκλείται να συμπληρωθούν λίγα ασθενή φαινόμενα. Γρήγορα όμως και εδώ τα φαινόμενα θα σταματήσουν και ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση. Οι άνεμοι από δυτικές νότιο-δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στους 31 βαθμούς ως μέγιστη τιμή. Αττική και Βοιωτία, σχεδόν έθριος ο καιρός. Το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις στους γύρω ορεινούς όγκους, δηλαδή Ημιτό και Πάρνηθα. Οι άνεμοι από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις τα 3 με 5 μποφόρ, από το μεσημέρι και μετά αρχικά από μεταβλητές διευθύνσεις τα 3 μποφόρ, στους 16 με 28 βαθμούς η θερμοκρασία. Για τη Δυτική Ελλάδα τώρα και την περιοχή της Πελοποννήσου περιμένουν ένα σχεδόν έθριο καιρό και μόνο το μεσημέρι θα συνεφιάσει πρόσχερα στα ορεινά τμήματα της Πελοποννήσου. Με βόρειο-δυτικούς ανέμους στα 3 με 5 μποφόρ στους 17 βαθμούς νωρίς το πρωί το θερμόμετρο. Για το Νότιο Αιγαίο συνεχίζονται πολύ καλές καιρικές συνθήκες και το 24ωρο του Σαββάτου. Με βόρειο-δυτικούς ανέμους στα 4 μποφόρ τη θερμοκρασία ως μέγιστη τιμή στους 26 βαθμούς. Να δούμε στο σημείο αυτό τον καιρό που θα επικρατήσει το Σάββατο σε 4 περιοχές της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού.

Στο νησί μας τώρα, κυρίες και κύριοι, σχεδόν έθριος ο καιρός και το Σάββατο. Στους 31 με 32 βαθμούς η μέγιστη τιμή του υδραργύρου στα νοτιότερα τμήματα και βόρειο-δυτικούς ανέμους στα 2 με 4 μποφόρ. Αναλυτικότερα τώρα, στον ομό Χανίων θα συνεχιστούν και το 24ωρο του Σαββάτου οι καλές καιρικές συνθήκες, με ανέμους από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις στα 2 με 4 μποφόρ, στους 26 βαθμούς η μέγιστη τιμή του θερμομέτρου. Στον ομό Ρεθύμνου σχεδόν έθριος ο καιρός. 26 βαθμούς θα δείχνει το θερμόμετρο το μεσημέρι, με βόρειο-δυτικό το ρεύμα στα 3 μποφόρ. Και στον ομό Ηρακλείου όμως θα συνεχιστούν οι καλές καιρικές συνθήκες. Ηλιοφάνεια λοιπόν, με δυτικούς, βόρειο-δυτικούς ανέμους ασθενείς στα 3 με 4 μποφόρ, 31 με 32 βαθμούς η μέγιστη τιμή του υδραργύρου στα νότια τμήματα του νομού. Και στον ομό Λασιθίου έθριος ο καιρός το Σάββατο, με τη θερμοκρασία νωρίς το πρωί στους 16 βαθμούς, βοριάδες στα 2 με 4 μποφόρ. Για την Κυριακή τώρα, κυρίες και κύριοι, θα συνεχιστούν οι καλές καιρικές συνθήκες, οι καλοκαιρινές συνθήκες και στο νησί μας, με ανέμους από βορειοδυτικές διευθύνσεις που σε ένταση δεν θα ξεπερνάνε τα 3 με 5 μποφόρ, ο δε κυματισμός τους δεν θα ξεπερνάει το μισό μέτρο, με ένα μέτρο κυρίως στα ανατολικά θαλάσσια τμήματα. Μικρή άνοδο θα παρουσιάσει ο υδράργυρος την Κυριακή. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η αναλυτική πρόγνωση του καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε πολύ που παρακολουθήσατε το δελτίο μας. Να έχετε μια πολύ όμορφη

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό θα λέμε τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ. Το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: και ζήτησα από έναν άνθρωπο που έχει μελετήσει, έχει ερευνήσει, έχει γράψει για τον Μπετλέμπουρη, ο κύριος Γιώργος Τζωράκης, ερευνητής, αρχαιολόγος. Καλώς ορίσατε, κύριε Τζωράκη.
1: Καλημέρα σας, κύριε Μπογδανίδη. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ για την
0: ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Καταρχήν, η πρώτη ερώτηση πάντα που θα ήθελα να σας κάνω είναι Μπετλέμπουρη, είναι Μπετλεμπέρη, πώς τον λένε? Γιατί εμείς μάθαμε Μπετλέμπουρη και από την οδό που υπάρχει στο Ηράκλειο χρόνια τώρα, καμίνια, έτσι, ναι. Στα Καμίνια. Ήταν και το σημείο που θεωρείται ότι σκοτώθηκε, έτσι.
1: Ναι, νομίζω ότι είναι πραγματικότητα αυτό.
0: Ναι.
1: Ότι είναι η θέση του.
0: Νομίζω το πιο σωστό είναι.

0: Πέτλεμπερι.
1: Πέτλεμπερι. Πέτλεμπερι, νομίζω, ναι, ότι θα αυτοσυστηνόταν και ο ίδιος. Αλλά να σας πω κάτι. Στο συλλογικό υποσυνείδητο πέρασε στους Έλληνες, στους κριτικούς, στα χωριά, ναι, που ήταν η αγάπη του και ήταν η πραγματική του πατρίδα, τα κριτικά χωριά, ήταν ο Πετλέμπορης.
0: Ο Πετλέμπορης.
1: Αν και νομίζω ότι.
0: Νομίζω
1: ότι Τζον τον λέγανε, αγαπούσα να τον λένε. Τζον.
0: Όντως είναι μια ιστορική προσωπικότητα πια, θρύλος και για την Κρήτη. Θα έλεγα και για τους Εγγλέζους. Καταρχήν, εσείς πώς ασχοληθήκατε? Γιατί, εντάξει, αρχαιολόγος είστε. Ήταν η συναδελφική, ας το πούμε, περιέργεια, το ενδιαφέρον σας? Γιατί υπήρξε και σπουδαίος αρχαιολόγος, έτσι θα το πούμε και αυτό.
1: Πέρα από τη συναδελφικότητα, την όποια συναδελφικότητα αλίμων, αν μπορούσε να συγκριθεί κανείς με τον Τζον Πέτλεμπερι. Το αντικείμενο των σπουδών μου, τη διατριβή μου στο Πανεπιστήμιο Κρήτης είναι η ιστορία της κριτικής αρχαιολογίας. Ως εκ τούτου, εκ των πραγμάτων, τον συναντούσα στα διάφορα πεδία της ερευνάς μου. Από εκεί και πέρα είναι μια θρυλική μορφή που πραγματικά μόνο με πάθος και αντιμετώπιση περιέργειας και μπορείς να αντιμετωπίσεις το σπουδαίο έργο του και γενικότερα την προσωπικότητά του. Από εκεί και πέρα είχα γράψει ένα άρθρο πριν από κάποια χρόνια, το οποίο δημοσιεύτηκε, που ήταν ένα γενικό άρθρο και χωρίς να κομίζει πάρα πολλά καινούργια στοιχεία, πέρα από ένα μνημόσυνο που είχε γίνει το 1947 στο Ηράκλειο, το οποίο ήταν μάλλον άγνωστο.
0: Ναι, και ύστερα, αυτό νομίζω τώρα, ναι, ότι ουσιαστικά το είχατε φέρει εσείς στο φως της δημοσιότητας, γιατί είχε δημοσιευθεί εκείνη την εποχή, αλλά μετά
1: τουλάχιστον στον πολύ κόσμο και στις, ναι, σύγχρονες γενιές, ξεκάθαρα, γιατί το 1947 ήταν ένα γεγονός το οποίο ήταν ιστορικό. Συμμετείχαν τοπικοί παράγοντες, αξιόλογοι και πολιτικοί και πνευματικοί άντρες της εποχής εκείνης στο Ηράκλειο. Ήταν το πρώτο μνημόσυνο
0: και πολύ
1: Ηράκλειο,
0: κοντά στον πόλεμο, έτσι, πολύ κοντά
1: πάρα
0: στην
1: πολύ κοντά
0: εποχή.
1: Στον πόλεμο, βέβαια, ναι, ήταν μόλις 3 χρόνια από την απελευθέρωση ουσιαστικά. Αλλά είχε λησμονηθεί και προκύψανε φωτογραφίες και κάποια νέα δεδομένα.
0: Πολύ σημαντικές, έχουμε δημοσιεύσει φωτογραφίες και κάποιες.
1: Ας τα πάρουμε όμως με τη σειρά τα πράγματα.
0: Ωραία, εσείς γράψατε λοιπόν γι' αυτό και μετά πώς
1: ήρθε
0: αυτή η σφαιρική.
1: Το άρθρο αυτό υποκίνησε ένα ενδιαφέρον, ούτως ή άλλως κατ' ευτυχή συγκυρία συμπληρωνόταν τα επόμενα χρόνια. Το επόμενο έτος συμπληρωνόταν 120 χρόνια από τη γέννηση του ήρωα. Είχα συνειδητοποιήσει τότε από τη δική μου έρευνα ότι ανά κάποια χρόνια, ας πούμε, το Ηράκλειο κατά περίεργο τρόπο θυμόταν τον ήρωα και πολεμιστή και αρχαιολόγο, ήρωα και εθνομάρτυρα όμως θα προτιμούσα εγώ να τον θυμόμαστε. Και ίσως είχε φτάσει τότε υποσυνείδητα και χωρίς να το γνωρίζουμε τότε το πλήρωμα του χρόνου να αποδοθεί μια ακόμα σύγχρονη τιμή και υπόμνηση στη μνήμη του ήρωα. Με την ευκαιρία αυτή λοιπόν και σε απόλυτη συνεργασία της Περιφέρειας Κρήτης, την οποία εργάζομαι ως επιστημονικός συνεργάτης, της Βικελαίας Βιβλιοθήκης και βέβαια της Βρετανικής Αρχαιολογικής, της Βρετανικής Σχολής Αθηνών και το παράρτημα Κνωσού εδώ στο Ηράκλειο, στη Βίλα Αριάδνη, διοργανώσαμε μια πολύ σημαντική ημερίδα καταρχήν και δευτερευόντως μια έκθεση. Τελικά βέβαια η έκθεση είναι αυτή που έχει αφήσει ένα ισχυρότερο αποτύπωμα για τη ζωή και το έργο του ήρωα, με υλικό που δόθηκε τότε πάρα πολύ γενναιόδωρο από τη Βρετανική Σχολή Αθηνών. Πολύ σημαντική έκθεση, πολύ σημαντικό υλικό, το οποίο μέχρι τότε ήταν παντελώς άγνωστο, δηλαδή αναδυφίσαμε με τους συναδέλφους τα αρχεία, γιατί τα επόμενα χρόνια και με την ευκαιρία της έκθεσης αυτής αναρτήθηκε στο διαδίκτυο. Θα ήθελα να πω τότε ότι σημαντικότατοι συντελεστές της έκθεσης αυτής ήταν οι συνάδελφοι διδάκτορα αρχαιολόγος ο Κωστής ο Χριστάκης, που είναι επιμελητής της Κνωσού, διάδοχος του Πέτλεμπερι χρόνια πολλά μετά, αυτό είναι το εντυπωσιακό, και η συνάδελφος διδάκτορα αρχαιολόγος και εκείνη Σαμάνθα Ξημέρη, η οποία ασχολήθηκε και αυτή με το κομμάτι. Επιμερίσαμε λίγο το υλικό και την εποχή και τη δράση του ήρωα τότε και ορίσαμε τρεις ενότητες. Μιλήσαμε και αναδείξαμε το έργο του αρχαιολόγου καταρχήν, του Τζον Πέτλεμπερι. Δευτερευόντως, το φωτογραφικό, παύλα, περιηγητικό έργο.
0: Ήταν
1: πάρα
0: και
1: πολύ σπουδαίο κομμάτι.
0: Του άρεσε πολύ η φωτογραφία.
1: Του άρεσε πάρα πολύ και κατέλειπε ένα τεράστιο αρχείο για το οποίο θα ήθελα να κάνουμε λόγο μετά. Του αρχαιολόγου λοιπόν, του φωτογράφου, παύλα, περιηγητή. Και το τρίτο, του πολεμιστή ήρωα,

0: που νομίζω είναι πάρα πολλά πράγματα ο Τζον Τεκλεμπέρι, αλλά αυτά τα τρία νομίζω ότι είναι
1: λοιπόν,
0: σημαντικότερα στις κατηγορίες.
1: Θα τα πάρουμε από την αρχή, γιατί θα σας πω τώρα την αλήθεια. Εγώ και στο δικό μου μυαλό για χρόνια, νομίζω και πέρασε και κάπως, υπήρξε και μια σχετική προπαγάνδα για να είμαστε ειλικρινείς, ότι ήταν ο κατάσκοπος. Οι περισσότεροι τον είχαμε στο νου μας, είχαμε ξεχάσει, είχαμε αφήσει πίσω την επιστημονική του ιδιότητα και την προσφορά του στην Κρήτη και στην αρχαιολογική σχολή των Βρετανών και τον είχαμε στο νου μας ως κατάσκοπο.
0: Ναι.
1: Θέλω να το πιάσουμε λίγο
0: αυτό. Μ' αρέσει που μου βάζετε αυτή.
1: Να το πιάσουμε, γιατί ξέρετε, ήταν αυτό αναρωτιάμαι και εγώ τώρα που το ανέφερα, ας πούμε, σε μια ανάρτηση. Αρχαιολόγος ή ένας περιηγητής, ένας πολεμιστής, κατάσκοπος ή επιστήμονας. Λέω ότι ήταν όλα μαζί. Όμως θα το ξεκαθαρίσουμε και να μας το εξηγήσετε. Έχει αποδειχθεί ότι όταν ήρθε εδώ δεν ήταν σε καμιά μυστική υπηρεσία, ενώ ως αρχαιολόγος, ως επιστήμονας. Πρέπει να μπει και πολύ αργότερα και ίσως και με τη θέλησή του.
0: Απολύτως. Ωραία. Με την επιμονή του.
1: Ναι, με την επιμονή του.
0: Τεράστια
1: επιμονή. Ήθελε πολύ δηλαδή να πολεμήσει, να το πω έτσι.
0: Βέβαια, βέβαια. Ναι. Αυτό όμως είναι μεταγενέστερο.
1: Στην Κρήτη πώς βρέθηκε.
0: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ που βάζουμε αυτή την παράμετρο. Πρέπει να το διευκρινίσουμε αυτό, γιατί υποτιμάει όλη τη δράση του το να πιστεύουμε ότι ήρθε εδώ πέρα ως κατάσκοπος. Δεν σας κρύβω ότι και εγώ για πολλά χρόνια είχα αυτή την υποψία. Επηρεασμένος προφανώς από την προπαγάνδα.
1: Υπήρχε
0: δηλαδή,
1: προπαγάνδα.
0: Και οι ίδιοι οι Γερμανοί αφιέρωσαν ότι τούτος που εμφανίζεται εδώ πέρα ως επιστήμονας είναι κατάσκοπος, εκτελούσε άλλους σκοπούς. Όχι. Ο Τζον Τεκλεμπέρι μετά τις σχετικές σπουδές του ήρθε ήδη από το 1930 στην Κρήτη. Είχε οργανώσει πάρα πολλά ταξίδια σε όλη την Ελλάδα και είχε επισκεφτεί και την Κρήτη αρκετά συχνά, γιατί ενδιαφερότανε να τη μελετήσει και να τη μάθει. Ήρθε λοιπόν το 1930 ως επιμελητής γνωσού, ουσιαστικά ως διάδοχος του Evans, που είχε αρχίσει σιγά σιγά να αραιώνει λόγω ηλικίας τα ταξίδια του και την μέρημνά του για την Κρήτη. Έκατσε για μια πενταετία στη θέση του επιμελητή της γνωσού και αργότερα, όταν οι συνθήκες έκρινε ο ίδιος ότι δεν του επέτρεπαν να παραμείνει στη θέση αυτή, ασχολήθηκε με μια πιο αυτοτελή επιστημονική δράση και μετέφερε το επιστημονικά του ενδιαφέροντα και το έργο του στο οροπέδιο Λασιθίου. Από εκεί και πέρα τώρα, να μιλήσουμε λίγο, να βρούμε το χρόνο να μιλήσουμε λίγο για το επιστημονικό του έργο. Θέλω να απαντήσω σε αυτό. Ήταν αρχαιολόγος. Καμιά φορά ξεχνάμε τι σημαίνει να είσαι αρχαιολόγος. Εγώ θέλω να το πω αυτό. Ήταν ένας ολοκληρωμένος αρχαιολόγος. Γι' αυτό ήταν ταυτόχρονα και περιηγητής, γι' αυτό ήταν ταυτόχρονα και γυμνασμένος, γι' αυτό ταυτόχρονα ήταν σε απόλυτη επαφή με τον κόσμο, με τον σύγχρονο κόσμο του, γι' αυτό ήξερε τον τρόπο ζωής των σύγχρονων ανθρώπων της εποχής του, για να μπορεί να είναι σε θέση να μελετήσει τον αρχαίο πληθυσμό
1: τώρα,
0: που τον ενδιέφερε.
1: Με τσιγκλάτε λίγο, θα το πω.
0: Ήταν
1: ταυτόχρονα. Ήταν ταυτόχρονα και εγώ με γυάλινο μάτι. Περίεργο, ε. Ήταν γοητευτικό άντρα.
0: Το γυάλινο μάτι ήταν ένα ισόβιο κατάλοιπο ενός παιδικού ατυχήματος. Ένα μολύβι από ένα παιδικό παιχνίδι τον είχε τυφλώσει δυστυχώς. Αλλά νομίζω ότι εκ του αποτελέσματος, δηλαδή, δεν του στήχησε πάρα πολύ σε γοητεία. Ήταν μια πολύ σημαντική προσωπικότητα, πέρα από το ότι ήταν ένας αντικειμενικά όμορφος άντρας. Ήταν μια πολύ στιβαρή προσωπικότητα με τεράστια φυσικά χαρίσματα και σωματικά και ψυχικά. Κάτι που τον έκανε, νομίζω, ερωτεύσιμο.
1: Ναι.
0: Νομίζω ερωτεύσιμο. Ναι. Αξιέραστο.
1: Ήταν αξιέραστος ή ερωτεύσιμος και για την Κρήτη, την οποία την Κρήτη την ερωτεύτηκε πάντως αυτός. Φαίνεται,
0: λοιπόν,
1: νομίζω, από όλες τις πηγές, έτσι.
0: Ναι, θα σας πω. Έχουν πει γι' αυτόν, δεν μας τα έχει πει ο ίδιος, και τα έχουν πει σύγχρονοι του, ότι ήταν ο άνθρωπος, μα φανταστείτε το αυτό, ένας Βρετανός. Ένας άνθρωπος που δεν ήξερε κανένας άλλος την εποχή του, ούτε πριν ούτε μετά, θα έλεγα εγώ, τόσο πολύ την Κρήτη όσο αυτός. Την είχε περπατήσει πραγματικά πέτρα-πέτρα. Δηλαδή το γεγονός ότι έλεγε ο ίδιος, ξέρω την Κρήτη πατουχιά με πατουχιά. Σε γνήσια κριτικά το έλεγε αυτό, δεν το μεταφράζουμε. Πατουχιά με πατουχιά είναι σπουδαίο και είναι γεγονός.
1: Τα μιλούσε τα κριτικά, έτσι. Τα μιλούσε ελληνικά, με κριτική προφορά.
0: Μιλούσε τα κριτικά. Δεν είμαι σίγουρος ότι μιλούσε τα ελληνικά.
1: Ναι, εντάξει.
0: Μιλούσε τα κριτικά.
1: Είχε αυτή την κριτική προφορά, έτσι. Την είχε αποκτήσει. Και του άρεσε κιόλας. Γιατί τον έχουμε σε φωτογραφίες και με κριτικές φορεσιές. Σωστά.
0: Βεβαίως. Ήταν πραγματικός λάτρης της Κρήτης.

0: της και του πολιτισμού της, και αυτό το έδειξε και το ζούσε με κάθε τρόπο. Έχει υποθεί γι' αυτόν ότι δεν υπήρχε χωριό που να μην έχει πραγματικούς φίλους ή να πάει και να μην κάνει. Μιλούσε κριτικά, έτρωγε κριτικά φαγητά, έπινε πολύ αρακή και κρασί και ταυτόχρονα, όπως λένε διάδοχοί του, μπορούσε αμέσως μετά από ένα τραπέζι να ξεκινήσει και να περπατήσει, να διασχίσει μια ολόκληρη οροσειρά. Γιατί το έκανε αυτό? Δεν το έκανε μόνο για την κριτογνωσία, δεν το έκανε μόνο από πάθος περιηγητικό. Ο άνθρωπος ήθελε να μελετήσει τα αρχαία περάσματα, να δει τις αποστάσεις, να δει τους τρόπους που συνδέονται και τους τόπους με τους οποίους συνδέονται οι τόποι μεταξύ τους, και να μπορέσει να ερμηνεύσει τον πολιτισμό που μελετούσε 3.000 χρόνια πρωτύτερα από αυτό που ζούσε.
1: Νομίζω να κάνουμε αυτή την πλήρη αναφορά στο επιστημονικό του αρχαιολογικό έργο. Mm-hmm. Δούλεψε πάρα πολύ στη Κνωσό και mm-hmm. μιλάμε για μια Κνωσό στη μετά Evans εποχή, στην πραγματικότητα.
0: Αμέσως τότε,
1: έτσι, παρότι γνωριζόταν καλά. Δηλαδή,
0: 30 χρόνια πριν, ναι, είχε ξεκινήσει ο Evans, για 30 χρόνια ολόκληρα μελετούσε και ανέσκαπτε τη Κνωσό. Όπως αντιλαμβάνεστε, υπήρχε μια σχετική αναρχία που δημιουργούσε όλος αυτός ο εργασιακός οργασμός που δημιουργήθηκε τα χρόνια εκείνα στην Κνωσό. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι ο Πέτ Λεμπέρι με πολύ μεγάλη αποτελεσματικότητα δημιούργησε ένα νοικοκύρεμα στο θέμα της Κνωσό.
1: Είχε φτιάξει και ένα οδηγό σχετικά.
0: Ναι, πέρα από ένα οδηγό του Ανακτόρου, τον οποίο εξέδωσε και υπάρχει ακόμα και είναι πάρα πολύ γνωστός και εύληπτος. Η σημαντικότερη δουλειά του, νομίζω, σε σχέση με την Κνωσό ήταν η οργάνωση του στρωματογραφικού μουσείου της Κνωσού. Κάτι πάρα πολύ σπουδαίο, γιατί τα χρόνια εκείνα που αναδεικνυόταν ως επιστημονικό ετούμενο η επιστημονικότερη τακτοποίηση των ανασκαφών και των ευρημάτων σύμφωνα με τη στρωματογραφία, σε αυτό υπήρξε πρωτοπόρος. Υπήρξε λοιπόν ένας σχετικός κατάλογος των ευρημάτων, το οποίο αποτελεί πολύτιμο βοήθημα ακόμα και σήμερα για τις έρευνες στην Κνωσό, που ξέρετε η Κνωσός ως κοιτίδα του μινωικού πολιτισμού, απόλυτη εννοώ πρωτεύουσα, και ως τόπος όπου έχει ανακαλυφθεί ό,τι σημαντικότερο γίνει ποτέ στην Κρήτη, εκεί δημιουργήθηκε και εκεί συναντιέται ακόμα και σήμερα. Αντιλαμβάνεστε τη χρησιμότητα αυτών των επιστημονικών εργαλείων, γιατί περί τέτοιων πρόκειται και αποτελούν ακόμα και σήμερα τόσα χρόνια μετά. Επιπλέον, ένα πολύ σημαντικό έργο του είναι η εισαγωγή στην αρχαιολογία της Κρήτης, Archaeology of Greece, of Crete, είναι ο πραγματικός τίτλος, στον οποίο συμπυκνώνει πληροφορίες που αναδεικνύουν πραγματικά το τεράστιο επιστημονικό, το ευρύτατο επιστημονικό πορτρέτο.
1: Άρα καταλήγουμε λοιπόν ότι
0: όχι μόνο για τα επιστημονικά ζητήματα, τα αρχαιολογικά, αλλά και ιστορικά, τοπογραφικά, εθνογραφικά, που δείχνουν αυτή την ευρύτητα του αρχαιολόγου που αποτελεί και σήμερα ζητούμενο.
1: Θα έλεγα πιο πολύ πολυεπιστήμων, ας το πούμε έτσι, και διαλύεται και με αυτά που μας περιγράφετε τώρα επιγραμματικά, γιατί φαντάζομαι πόσες λεπτομέρειες μπορούσαμε να πούμε, και αυτός ο μύθος ότι ήρθε ως κατάσκοπος και όχι ως επιστήμας. Ήταν ένας επιστήμονας κανονικός, αναγνωρισμένος, τον παραδεχόταν και ο Evans.
0: Απολύτως αναγνωρισμένος, και ξέρετε, ενώ πέθανε πάρα πολύ νέος, άφησε ένα έργο το οποίο είναι σημαντικό σήμερα.
1: Ναι.
0: Να σας πω κάτι. Νομίζω ότι ήταν ένας από τους πρώτους κριτολόγους. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό. Τότε άρχισε να αναδεικνύεται η επιστήμη της κριτολογίας, που είναι ένας όρος, είναι δόκιμος, είναι λίγο παράξενος, αλλά το να συνδυάζεις πάρα πολλά επιστημονικά πεδία σε ένα γεωγραφικό χώρο που δεν είναι και πάρα πολύ περιορισμένος, είναι τεράστιος. Όπως είναι η Κρήτη, η κριτολογία είναι αυτό. Θέλω λοιπόν να πω ότι, για να απαντήσω επιτέλους σε αυτό που με ρωτήσατε, δεν μπορεί ένας στρατιωτικός, ένας κατάσκοπος, να είναι τόσο σπουδαίος επιστήμονας. Ναι. Ο άνθρωπος
1: θα είχε μια πιο επιφανειακή προσέγγιση στα πράγματα, διοικητικού χαρακτήρα.
0: Απολύτως εστιασμένος, προσιλωμένος, στοχοπροσιλωμένος επιστήμονας, ο οποίος όμως χρησιμοποίησε τα εργαλεία της γνώσης της Κρήτης, του ανθρώπινου στοιχείου της, της εθνογραφίας, της απόλυτης γνώσης της ιστορίας σύγχρονης και παλαιότερης, και της γνώσης της γλώσσας, που δεν ήταν πάρα πολύ συνηθισμένο, αλλά δεν ήταν και εντελώς σπάνιο. Και όταν έφτασε το πλήρωμα του χρόνου και ξεκίνησε ο πόλεμος, ουσιαστικά παρακάλεσε να ενταχθεί και να πολεμήσει.
1: Είπε,
0: έχω αυτά και θέλω να τα αξιοποιήσουμε γιατί μπορούμε.
1: Και θα μας πείτε ότι νομίζω ότι υπάρχουν και πηγές. Δεν κάνετε συνεκτίμηση των δεδομένων.
0: Υπάρχουν
1: πηγές ενώ που τεκμηριώνουν.
0: Δεν είναι η κασία.

0: σώζονται.
1: Ότι, ναι,
0: σώζονται,
1: δεν είπαν οι μυστικές υπηρεσίες της Αγγλίας, α, έχουμε αυτόν να τον φέρουμε κοντά μας για να μπορέσουμε να τον αξιοποιήσουμε.
0: Ήταν αποτέλεσμα δικής του επιμονής. Και μάλιστα,
1: ήθελε αυτός να μπει στον πόλεμο.
0: Βέβαια, στα γράμματά του προκύπτει η αγωνία. Θα με πάρουν ή όχι.
1: Το κρατάμε αυτό. Ναι. Πείτε μου, γιατί είπατε ότι έφυγε από την Γνωσό και αποφάσισε, ξέρω, να κάνει ένα καφέ στο οροπέδιο ή αλλού. Υπήρχε κάποια διαφωνία, υπήρχε καμιά...
0: Η επίσημη εκδοχή είναι ότι κάποια στιγμή η Βρετανική Σχολή της Αθήνας, της οποίας υπάλληλος ουσιαστικά υπήρξε, αν και δεν είχε ανάγκη και οικονομική, ο άνθρωπος ήταν ένας αριστοκράτης.
1: Είχε περιουσία από τη μητέρα.
0: Ναι, ναι, ήταν και αριστοκράτης, ήταν και ευκατάστατος αρκετά, δεν είχε ανάγκη, δεν ήταν οικονομικά ανεξάρτητος. Επέβαλε τότε, όχι σε αυτόν γενικότερα, επέβαλε στον κανονισμό της, να υπάρχει μόνιμη παρουσία του επιμελητή στην Κνωσό. Ο άνθρωπος ήταν ένα πιο ελεύθερο πνεύμα και ανεξάρτητο. Ήθελε να κάνει πολλαπλά πράγματα. Ναι. Ταυτόχρονα ερευνούσε και την Αίγυπτο, πρέπει να το πούμε αυτό. Μια πολύ σπουδαία θέση στην Ελλάδα.
1: Είχε ένα καφέ στην Αίγυπτο.
0: Ναι, ακριβώς. Και ταυτόχρονα νομίζω ότι ήταν ένα φιλελεύθερο πνεύμα, απολύτως ελεύθερο πνεύμα και ανεξάρτητο που δεν μπορούσε να τεθεί υπό περιορισμούς. Εν πάση περιπτώσει, τη θητεία του την ολοκλήρωσε απολύτως ευδόκιμα στην Κνωσό και ίσως είναι πολύ. Είναι κέρδος που δεν περιορίστηκε μόνο.
1: Ναι, προφανώς. Και έκανε στο οροπέδιο, ανασκαφές, κάπου αλλού έκανε.
0: Στο οροπέδιο κυρίως, στο οροπέδιο ασχολήθηκε με πολλές ανασκαφές και δημοσίευσε κυρίως το καρφί που είναι μια πολύ σπουδαία θέση, την οποία ανακάλυψε εκείνος και έδωσε μια καινούργια διάσταση στο μινωικό πολιτισμό, όταν πλέον αργότερα στις αρχές της εποχής του Σιδήρου οι μινωικοί πληθυσμοί, να το πούμε έτσι, άρχισαν να νιώθουν πιέσεις από λαούς που ενδεχομένως κατέβηκαν από κοινωνικοπολιτικές συνθήκες και τους ανάγκασαν να αποτραβηχτούν σε ακροπόλεις και σε απόμερα σημεία και δύσβατα για την ασφάλειά τους. Δείχνει λοιπόν την περίοδο της ανασφάλειας αυτής. Είναι ο πρώτος που τεκμηρίωσε ουσιαστικά αυτά τα γεγονότα. Ταυτόχρονα το σπήλαιο της τραπέζας, για παράδειγμα, πέρα από τα όποια επιστημονικά, τα οποία είναι και αρκετά γνωστά, εγώ θέλω να μιλήσω για τον προσωποκεντρικό, τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα του έργου. Σας έλεγα
1: τι
0: και του Πέτλεμπέρι, σας έλεγα και πριν ότι αποτελεί και σήμερα ζητούμενο. Υπάρχουν κείμενα του πάρα πολύ σπουδαία, στα οποία προσπαθεί να επαναστοχοθετήσει την επιστήμη της αρχαιολογίας. Φανταστείτε τώρα, ήδη από το 1930, έτσι. Δεν είναι τυχαίο αυτό που σας λέω. Και μιλάει ότι εμείς σκάβουμε για να διαφωτίσουμε τον κόσμο. Η δουλειά μας είναι ανθρωποκεντρική. Αλίμονο αν η αρχαιολογία δεν μπορεί να φτάσει στον απλό κόσμο.
1: Δεν σκάβουμε για να υπηρετήσουμε τους εαυτούς μας, δηλαδή. Γιατί υπάρχει και αυτό σε πολλούς αρχαιολόγους, σε ορισμένους, να μην λέω πολλούς.
0: Είναι ζητούμενο αυτά τα πράγματα τα οποία 100 χρόνια πριν, ας πούμε. Αποτελούν ακόμα ζητήματα για τον κλάδο.
1: Οπότε αντιλαμβάνομαι ότι μερικές εκπομπές δεν φτάνουν για τον Μπετλεμπούρη. Αλλά πείτε μου, αυτά τα στοιχεία, τεκμήρια, πηγές, που είπατε, κείμενά του και έτσι. Κυρίως οφείλεται στο ότι τα κράτησε η σύντροφός του, η Χίλντα
0: White είναι η σύζυγός του, μια αρχαιολόγος επίσης, με την οποία έκανε και δύο παιδιά. Υπήρξε ένα υπόδειγμα συζύγου, πραγματικά, γιατί όχι μόνο υποστήριξε το επιστημονικό έργο, ήταν ουσιαστικά συνάδελφοι και συμπορευτές σε όλα τους τα ταξίδια, σε όλη την Ελλάδα και σε όλα τα ερευνητικά προγράμματα που εκτελούσαν. Ταυτόχρονα, πριν απαντήσω εντελώς, θέλω να πω ότι και ο ίδιος ο Πέτλεμπέρι, σε μια εποχή που δεν ήταν καθόλου δεδομένο, υποστήριξε τις γυναίκες, σε μια εποχή που ζούσαν περισσότερο στη σκιά και των συζύγων τους και των καθηγητών τους και όλα αυτά, και το έργο τους περνούσε λίγο στις υποσημειώσεις, αν δεν χάνονταν εντελώς. Ο ίδιος ο Τζον Πέτλεμπέρι αξιοποίησε τις δυνατότητες που παρήχαν οι συνάδελφοι γυναίκες γύρω του και η σύζυγός του και άλλες όμως, και ταυτόχρονα αναδείκνυε κάθε μέρα, σε κάθε ευκαιρία, όπως συνυπέγραφε τις δημοσιεύσεις. Δηλαδή η βιβλιογραφία σήμερα είναι εμπλουτισμένη με ονόματα και των συνεργατηδών.
1: Και τη στάθηκε και του στάθηκε.
0: Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει μια κολοσιαία, σχεδόν συγκινητική προσφορά της Χίλντα, στο έργο του Τζον Πέτλεμπέρι, πέρα από το επιστημονικό που έγινε μαζί εν ζωή, είναι πάρα πολύ σημαντικός και ειλικρινά συγκινητικός ο αγώνας που κατέβαλε

0: την απώλειά του. Γιατί για πολλά χρόνια δεν ήξερε και η ίδια αν ζούσε ή αν είχε πεθάνει.
1: Ναι,
0: αυτά θα τα πούμε αναλυτικά.
1: Αυτή
0: όμως θέλω να πούμε σε αυτό, ότι αυτή οργάνωσε το επιστημονικό έργο του, οργάνωσε όλα τα αρχεία του για τα κατάλοιπά του, από επιστολές μέχρι φωτογραφίες, οργάνωσε εκδηλώσεις και συμμετείχε για την υστεροφημία του αργότερα.
1: Ήταν και στο μνημόσυνο παρούσα.
0: Βέβαια. Και ταυτόχρονα απέδωσε στο τέλος, κληροδότησε το αρχείο, το πάρα πολύ σπουδαίο, το οποίο μας βοηθάει να αναδείξουμε την μνήμη.
1: Λοιπόν, μένουμε, γιατί πρέπει να περάσουμε και στο επόμενο στάδιο,
0: το πολεμικό.
1: Που άλλαξε και τη μοίρα του ίδια, τη δικιά του, έτσι.
0: Πριν
1: θα έλεγα και την Κρήτη, έτσι.
0: Πολλά θα πούμε σε αυτό. Θέλω όμως, έτσι, πριν κλείσουμε την ενότητα αυτή, να σταθούμε έστω και για λίγο στο φωτογραφικό αρχείο. Σε μια εποχή, μιλάμε για το 1928-1940, μάλλον αφωτογράφητη, ο Τζον Πέτλεμπερι ήταν φανατικός φωτογράφος και μάλιστα ταξινομούσε τις φωτογραφίες, οπότε έχουμε υπομνηματισμούς. Γύρισε σε όλη την Κρήτη, φωτογράφιζε τοπία, αξιοθέατα, οτιδήποτε του έκανε εντύπωση, και κυρίως ανθρώπους. Οπότε έχουμε ένα εκπληκτικό εθνογραφικό αρχείο για την Κρήτη σε μια εποχή που δεν υπάρχει, το οποίο περιμένει την ανάδειξή του. Αλλά από μόνο του είναι πάρα πολύ σπουδαίο.
1: Η μοίρα η δική του αλλάζει όταν φτάνουμε πια στον πόλεμο. Ενώ ο ίδιος είχε επιλέξει την ανασκαφική του δραστηριότητα, την επιστημονική του δουλειά, και είπατε για το πάθος με τη φωτογραφία, που όντως μας άφησε ένα πλούτο πραγματικά, έτσι, για την Κρήτη. Και πλησιάζουμε στον πόλεμο, έτσι. 1939 ουσιαστικά. Όπου και αυτός καταλαβαίνει ότι αυτό που λέμε προφανώς δυτικός πολιτισμός κινδυνεύει, και αποφασίζει να πάει, ας πούμε, να καταταγεί και να πει ότι εγώ θέλω εδώ, και προτιμάει η Κρήτη να υπηρετήσει. Τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση?
0: Δεν ήταν ασυνήθιστο τότε άνθρωποι που ζούσαν και υπηρετούσαν κάποιες περιοχές εκτός της πατρίδας τους και στη Βρετανία. Έχουμε και το παράδειγμα του Νικόλας Χάμοντ, που ήταν ένας αρχαιολόγος ο οποίος υπηρέτησε την Ήπειρο και την Αλβανία, έχοντας πιο μπροστά προϋπηρετήσει επιστημονικά την ίδια περιοχή. Και έκανε ακριβώς το ίδιο, μιλώντας τα ηπειρωτικά, ας πούμε. Αυτά λοιπόν τα στοιχεία, με δεδομένο το πάθος του, ένας άνθρωπος ζωντανός, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορούσε να κάτσει στατικά και να παρακολουθεί τα γεγονότα. Αυτό το είχε δείξει. Έτσι είναι οι ζωντανοί άνθρωποι. Είναι κάποιοι άνθρωποι, ξέρετε, που οπουδήποτε, με οτιδήποτε και να καταπιαστούν, θα το κάνουν καλά. Μια τέτοια περίπτωση λοιπόν ήταν και ο Τζον Πέτλεμπερι. Επιστήμονας καλός, και όταν έγινε αργότερα στρατιωτικός, έγινε καλός στρατιωτικός. Έρχεται λοιπόν ο ίδιος και έχουμε επιστολές του σχετικές, στις οποίες δηλώνει στο Υπουργείο Πολέμου του Ηνωμένου Βασιλείου ότι εγώ είμαι αυτός, αυτοβούλος δηλαδή.
1: Προσφέρεται, αυτοβούλος,
0: ναι. Είμαι αυτός, έχω κάνει αυτά, έχω αυτές τις δεξιότητες αναπτύξει, γνωρίζω κόσμο, με γνωρίζει κόσμος, γνωρίζω τη γλώσσα. Γνωρίζω πέτρα-πέτρα ένα ολόκληρο νησί, δεδομένης της γεωστρατηγικής σημασίας της Κρήτης.
1: Ναι, όλοι ξέρανε
0: ήταν
1: κάποια
0: γνωστό
1: στιγμή.
0: Και
1: ναι.
0: Ο ίδιος αντιλαμβανόταν τι γινόταν, και οι προϊστάμενοι του στρατιωτικοί, να το πω έτσι μεταγενέστερα. Λοιπόν, πράγματι λοιπόν, και σε τέτοιες επιστολές προς τον πατέρα του, προς τη σύζυγό του, βλέπουμε την αγωνία του αν τον κατατάξουν τελικά. Ήταν ένας άνθρωπος, σας είπα, πρικισμένος με φυσικά χαρίσματα. Υπήρξε και αθλητής πιο μπροστά, και πρωταθλητής στο άλμα, εις μήκος, το ξεχάσαμε αυτό.
1: Ναι.
0: Οπότε είναι πολύ βασική παράμετρος. Είχε όμως και ένα μάτι, ήταν μονόφθαλμος ουσιαστικά. Και νομίζω ότι αυτό αποτελούσε το μεγαλύτερο άγχος του, μήπως δεν καταταγεί τελικά. Σε κάθε περίπτωση, τέλος καλό, όλα καλά, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, κατετάγει, εκπαιδεύτηκε και κατέβηκε στην Κρήτη. Υπηρεσία πληροφοριών του Military Intelligence Research του Υπουργείου Πολέμου της Βρετανίας.
1: Επιστρέφει
0: και κατεβαίνει στην Κρήτη.
1: Το 40.
0: Ναι, 40. Έρχεται τον Ιούνιο.
1: Πριν
0: το 40.
1: Ξεσπάσει ο πόλεμος για την Ελλάδα.
0: Πριν ξεσπάσει, πριν τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο, έρχεται για την προετοιμασία.
1: Ουσιαστικά τον στέλνουν για να οργανώσει, ας πούμε,
0: ποιος ήταν,
1: την άμυνα.
0: Ακριβώς. Ναι, να οργανώσει την άμυνα. Ίσως περισσότερο να οργανώσει τη λαϊκή συμμετοχή, το λαϊκό σκέλος της άμυνας, της επικείμενης μάχης της Κρήτης. Η υπηρεσία αυτή ουσιαστικά εκπαίδευε τον κόσμο που ενδιαφερόταν, τον απλό κόσμο, στον ανταγωνισμό.

0: πόλεμο, στην, στην ανυπακοή προς τον εχθρό.
1: Ήξερε αυτός,
0: πριν αμέσως μετά την
1: επιτυχημένη κατάληψη. Ήξερε αυτός ότι είχε πολύ καλές σχέσεις με τους κριτικούς, έτσι.
0: Ναι, ναι, βέβαια, ξεκάθαρα.
1: Είχε αναπτύξει αυτός αυτή τη δεκαετία πάρα πολύ καλές σχέσεις, έτσι.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό λοιπόν κάνει...
1: Και αυτό αποδεικνύεται επίσης από τις πηγές, το λέμε. Δεν το λέμε γιατί είναι λίγο εκτίμηση πρόχειρη, ε.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι απολύτως αποδεδειγμένα όλα αυτά που λέμε και όλα γενικότερα που υπάρχουν για αυτόν. Δεν υπάρχουν αντιφάσεις στη δράση του. Είναι κάποια που είναι πάρα πολύ σκοτεινά και δεν ξέρω αν προκύψουν ποτέ η αλήθεια. Είναι σκοτεινά υπό την έννοια ότι ήταν απόρριτα μυστικά από αυτή την άποψη. Ναι. Λοιπόν, ανυπακοή ουσιαστικά, η ανυπακοή, η καλλιέργεια ενός κλίματος αντιγερμανικού και φιλοβρετανικού, για να είμαστε ειλικρινείς. Ναι. Έρχεται λοιπόν με το πρόσχημα, να το πούμε αυτό, έρχεται με ένα τίτλο, ο οποίος είναι προσχηματικός του υποπροξένου των Βρετανών στο Ηράκλειο. Ταυτόχρονα όμως έχει το στρατιωτικό τίτλο του Λοχαγού και μετέπειτα του Τάγματάρχη. Και εγκαθίσταται ξανά στην Γνωσό και ύστερα στο σπίτι του, σε ένα σπίτι στη Γιαμαλάκη, στη Σφακίων τότε.
1: Ο οδός Γιαμαλάκη λεγόταν οδός Σφακίων.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Που ουσιαστικά μετατρέπεται στο...
1: Αυτό που θέλω να μου πείτε είναι, αναγνωρίζεται και ως πρώτος? Δηλαδή είναι προφανώς οι γνωστοί και μη εξαιρετικοί καταλαβαίνουν ότι ο τίτλος όντως είναι προσχηματικός, υποπρόξενος. Mm-hmm. Παίζει ένα ρόλο για να προσπαθήσει να προετοιμάσει και την επίθεση που κάποια στιγμή θα δεχόταν και
0: ήταν,
1: η Κρήτη.
0: Ήταν
1: και,
0: η προκάλυψη, και η Ελλάδα. Βέβαια, ναι. Ο διπλωματικός τίτλος.
1: Αναγνωριζόταν, ξέρετε γιατί το λέω, γιατί στην Κρήτη έχουμε ήδη πολλούς προύχοντες αξιωματούχους που αργότερα εξελίχθηκαν σε καπετάνιοι του αγώνα, αντιστασιακοί.
0: Πολύ, πολύ σημαντική ερώτηση, ειλικρινά. Ναι, είμαστε σε μια εποχή που δεν είχαμε πρώτους, δεν είχαμε πρωταγωνιστές, δεν υπήρχε ανάγκη. Είχαμε παλιούς πολέμαρχους.
1: Ναι,
0: είχαμε καπετάνιους.
1: Ναι.
0: Σε μια,
1: οι οποίοι αναδείχθηκαν
0: σε μια Κρήτη αντίσταση, που ήταν πολυπόλεμη ήδη.
1: Ναι.
0: Είχαν προηγηθεί πάρα πολλά πράγματα. Ναι. Βέβαια. Λοιπόν, αυτός ουσιαστικά έρχεται με το ρόλο το να τους οργανώσει όλους αυτούς. Καταρχήν, να διαχωρίσει, σύμφωνα με τους συσχετισμούς, τους προϋπάρχοντες, αλλά και τους υφιστάμενους. Να επιλέξει ποιοι είναι οι φιλογερμανοί, να δει, να διακρίνει, και ποιοι είναι οι αγγλόφιλοι, που μπορούν δηλαδή να ταχθούν με το μέρος των συμμάχων και της αντίστασης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και ύστερα να επιστρατεύσει σε μια μυστική αποστολή, μια φιλική εταιρεία έκανε ουσιαστικά στην Κρήτη, που δεν υφίστατο. Δεν υφίστατο, έπρεπε να οργανωθεί η αντίσταση. Λοιπόν, αυτό που κάνει λοιπόν είναι, γιατί πρέπει να μιλήσουμε και για το ρόλο του Μιχάλη Ηλιάδη, που ήταν ο πραγματικός πρόξενος στο Ηράκλειο των Βρετανών, με τον οποίο υποτίθεται ότι θα συνεργάζονταν. Αυτός λοιπόν του υποδεικνύει έναν άνθρωπο που θα μπορούσε να ήταν ο στενότερος συνεργάτης του. Ποιος λοιπόν θα μπορούσε από την Κρήτη να παίξει το ρόλο του ενός alter ego και να τον βοηθήσει να δημιουργήσει το δίκτυο, το μυστικό δίκτυο των ανθρώπων που ήθελε των ανταρτών. Αυτός ήταν ο Αντώνης Γρηγοράκης ή Σατανάς, ένας παλιός καπετάνιος από τον Κουρσόνα, τον οποίο
1: γνωριζότανε.
0: Όχι.
1: Δεν γνωριζότανε μέχρι εκείνη τη στιγμή.
0: Οι πληροφορίες είναι ότι τον σύστησε, του τον γνώρισε ο Ηλιάδης, ο οποίος ήταν ο διπλωματικός.
1: Ότι αυτός είναι ο άνθρωπός μας, ας πούμε, εάν θέλουμε να στηριχτούμε κάπου.
0: Ναι, ναι, νομίζω ότι και ο ίδιος το παραδέχεται και μάλιστα και ο ίδιος ο Πέτλεμπερι το έχει γράψει. Ένας άνθρωπος που θαύμαζε πάρα πολύ, ενώ ήταν μάλλον... φαινομενικά ήταν ένας απλός άνθρωπος, αλλά νομίζω ότι μάλλον δεν ξέρουμε πολλά και γι' αυτό τον Γρηγοράκη.
1: Ο Γρηγοράκης ήταν φυσιογνωμία τώρα.
0: Μεταγενέστερα.
1: Δεν τον είπανε τυχαία Σατανά.
0: Δεν τον είπανε τυχαία. Ξέραμε ότι ήταν μια βαριά βενιζελική προσωπικότητα του Ηρακλείου, με πολύ σημαντική εμπλοκή. Είμαι σίγουρος όμως ότι αγνοούμε πάρα πολλά πράγματα, γιατί ο πρώτος των πρώτων, για να γίνεις ο πρώτος των πρώτων, θέλει κάποιες δεξιότητες. Από εκεί και πέρα. Ο ίδιος
1: συνδέονται λοιπόν στενά.
0: Ναι,
1: στενά.
0: Αναγνώριζε την ήρεμη εξουσία του. Το έχει γράψει έτσι, γιατί του θύμιζε, λέει, πέρα από το όποιο κύρος και τις δεξιότητες που είχε, του θύμιζε πειρατή της ελισαβετιανής εποχής. Αυτός τον φέρνει σε επαφή με τους υπόλοιπους καπετάνιους της Κρήτης και ουσιαστικά προεξάρχοντα, ας πούμε, τον Πετρακογιώργη και τον Μπαντουβά, φανταστείτε. Όλοι αυτοί έπονται δηλαδή μετά. Και αρχίζει να δημιουργείται για πρώτη φορά, ξέρετε, αυτό που συνήθως συγχαίουμε είναι ότι όλα αυτά που γνωρίζουμε

0: γνωρίζουμε για τη μεταγενέστερη περίοδο, τη μεταγενέστερη περίοδο της αντίστασης στην Κρήτη, έχουν προδιαμορφωθεί τα χρόνια του Πέτ Λεμπέρη.
1: Άρα ουσιαστικά οργανώνει μια ομάδα, την είπατε ωραία, φιλική εταιρεία,
0: ναι,
1: είναι σαν οργανώνει,
0: ναι,
1: όπου
0: ναι.
1: Τους ενημερώνει, παιδιά, έρχεται και η ώρα να πολεμήσουμε, έτσι,
0: ναι.
1: Γιατί είχε καλύτερη πληροφόρηση από τους εδώ, προφανώς, έτσι.
0: Ήξερε τι θα γινόταν, προφανέστατα, ενώ ήταν ένας άνθρωπος που υποτίθεται ότι δεν μετήχε, εγώ είμαι σίγουρος ότι μετήχε και στα ανώτατα κονκλάβια, γνώριζε προφανώς τι γινότανε. Ήξερε ότι η Κρήτη είχε την αδυναμία της απουσίας της πέμπτης μεραρχίας, πολύ σημαντικό, είχε αφοπλιστεί αργότερα μετά που ξέσπασε ο πόλεμος, δηλαδή με την Ιταλία που μετακινήθηκε, ήταν ουσιαστικά άνοπλη και ήθελε να δημιουργήσει τη λαϊκή αντίσταση μέσα σε ένα πλαίσιο δημιουργίας πολιτοφυλακής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί,
1: να σας πω κάτι,
0: ό,τι
1: κρατούσε
0: θέλατε.
1: Και σημειώσεις, ξέρετε γιατί ρωτάω, ναι, τώρα έτσι,
0: κρατούσε
1: και σημειώσεις
0: αυτό.
1: Γιατί
0: ναι,
1: ξέρω,
0: κρατούσε.
1: Θα μας το πείτε αυτό,
0: ναι.
1: Ότι οι Γερμανοί κάποια στιγμή μπήκαν στο σπίτι του, θα μας
0: ναι.
1: Εξηγήσετε γιατί
0: ναι.
1: Φτάνοντας τώρα, έρχεται η εποχή που ουσιαστικά ο Πέτ Λεμπέρη δικαιώνεται από τις εξελίξεις, ότι επιτίθενται οι Ιταλοί στην Ελλάδα,
0: ναι.
1: Ακολουθεί ο Ελληνοτελικός πόλεμος με επιτυχίες από την πλευρά, αλλά μετά οι Γερμανοί καταλαμβάνουν τη χώρα και επιτίθεται στην Κρήτη. Έχει τη σειρά της Κρήτης.
0: Ναι.
1: Αυτός τώρα, για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, για κάποιο λόγο που δεν το ξέρουμε, θα μας το πείτε εσείς, δεν προστάτευσε τον εαυτό του. Τι συνέβη τώρα εκείνες τις μέρες του Μαΐου, και το τρέχω λίγο γιατί ακριβώς φτάνουμε σε ένα σημείο που είναι μια γκρίζα ζώνη στην ιστορία.
0: Να πούμε μόνο επιγραμματικά ότι η δουλειά του ήταν να δημιουργήσει το πυκνό δίκτυο των ανταρτών στην Κρήτη, να προετοιμάσει την επικείμενη άμυνα στην επικείμενη επίθεση σε όλη την Κρήτη, από την Κίσαμο μέχρι τη Σιτία κυριολεκτικά, να εξοπλίσει και να εκπαιδεύσει τους άντρες αυτούς και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και φτάνει η μέρα της κήρυξης του πολέμου. Όχι της Ιταλίας, προφανώς της επίθεσης στην Κρήτη πια, ερχόμαστε δηλαδή το Μάιο, ένα χρόνο μετά την άφηξή του, και μένει ο ίδιος να προστατεύσει την πόλη του Ηρακλείου. Κάθε νομός, ξέρετε, είχε διαφορετική αντιμετώπιση από τους Γερμανούς. Έμεινε στο Ηράκλειο.
1: Να πω και μια ιστορική κακία.
0: Ναι.
1: Μένουμε πάρα πολύ στα όσα έχουν γίνει στη Δυτική Κρήτη, δικαίως, στα Χανιά, στο Μάλεμε, και αναφερόμαστε λιγότερο στα όσα έγιναν στο Ηράκλειο. Δεν ξέρω αν έχετε άλλη άποψη.
0: Όχι, δεν έχω καθόλου άλλη άποψη. Αντίθετα, επαυξάνω σε αυτό που λέτε. Νομίζω η άγνοια η δική μας και η αδιαφορία των Ηρακλειωτών αφήνει χώρο στις υπόλοιπες ιστορίες. Μπράβο τους, είναι προς τιμή τους. Είναι, είναι δικό μας ζήτημα, δηλαδή, το ότι δεν αναδεικνύεται. Που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Είναι σημαντικά πράγματα στο Ηράκλειο.
0: Ενδεχομένως και πιο σημαντικά.
1: Ναι.
0: Γιατί η οργάνωση ουσιαστικά ξεκίνησε από το Ηράκλειο και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ξέρετε, πάρα πολλές φορές λέω ότι πρέπει να μάθουμε να διαχωρίζουμε την προετοιμασία και τη μάχη της Κρήτης από τη μετέπειτα αντίσταση. Υπάρχει ένα τεράστιο κενό. Και είναι τόσο τεράστιο το κενό, ένας χρόνος, ενάμιση χρόνος, που ο κόσμος το ξεχνάει και θεωρεί ότι είναι το ίδιο, αλλά...
1: Θα την κάνουμε αυτή την κουβέντα, πραγματικά αξίζει τον κόπο. Επειδή μας μένει λίγος χρόνος, να μην χάσουμε τον Πέτ Λεμπέρη. Εκείνος πώς τη δύσκολη εκείνη η μέρα για αυτόν, πώς σκοτώνεται, αν σκοτώνεται και τι έγινε, για περιγράψτε μας.
0: Ο Σατανάς, είπαμε ότι είναι το alter ego του.
1: Ναι.
0: Έχουν ορίσει και οι δύο μαζί ως ορμητήριό τους και έδρα τους τον Κουρσόνα, έχει εξοπλίσει ανθρώπους εκεί και έχει ορίσει ένα Βρετανό, το Χάμοντ, το Χάμσον, να, με τις τοπικές ομάδες αντίστασης, να προετοιμάσουν την Ήδα για να την προστατέψουν από επικείμενη ερήψη αλεξιδωτών και προσγείωση αεροπλάνων με την μετακύληση μεγάλων λίθων. Αυτός έχει φύγει και επιλέγει ως σημείο αντίστασής του, με τους άντρες, τους δικούς του και του Σατανά, τη Χανιόπορτα και τα τείχη. Είναι εντυπωσιακό ότι τόσα χρόνια μετά τα τείχη ξαναβρίσκουν τον οχυρωματικό του χαρακτήρα. Τα τείχη του Χάμου.
1: Μπορεί από εκεί δηλαδή.
0: Ναι, βέβαια. Ερχόταν από τα δυτικά. Γιατί γνωρίζουμε ότι είχαν πέσει στο Μεγάλο Λάκκο, είχαν πέσει στο Γάζι.
1: Είναι μια φυσική οχύρωση. Ναι, τεχνητή μεν, αλλά φυσική.
0: Ερχόταν από δυτικά. Εκεί το χάνουμε λίγο.
1: Τι έγινε τώρα.
0: Είναι προφανές.
1: Πώς σκοτώθηκε.
0: Είναι προφανές ότι δεν μπορούμε να έχουμε πληροφόρηση πέρα από αυτόπτες μάρτυρες, ας πούμε, για τις πληροφορίες τους.

0: όταν τα πράγματα φαίνεται ότι. Και προφανώς δεν γνωρίζουμε το τη μέρα του θανάτου του. Προφανώς όταν χάνεται το παιχνίδι στη Δυτική Κρήτη μετά την απώλεια του Μάλεμε, προφανώς αποφασίζουν να αποτραβηχτούν και να γυρίσουν στα ορμητήριά τους. Ο Τζον μαζί με τον Σατανά ορίζουν τόπο συνάντησης την επόμενη μέρα στον Κουρσόνα και φεύγουν από διαφορετικούς δρόμους.
1: Άρα ο Πετλέμπουρ δεν πάει ποτέ.
0: Δεν πάει ποτέ. Ο Σατανάς επιστρέφει και καταφεύγει στον Ψιλορίτη. Φαίνεται ότι δεν ξέρουμε για ποιο λόγο ο Τζον Πέτλεμπερι αποφασίζει να γυρίσει από την σημερινή οδό, ας πούμε, προς τον Κουρσόνα και στο ύψος των καμινιών, των σημερινών καμινιών, συμπλέκεται με ομάδες αλεξιπτωτιστών υπό περίεργες συνθήκες, τραυματίζεται, συλλαμβάνεται και την άλλη μέρα εκτελείται. Αυτή είναι η επικρατούσα εκδοχή, γιατί υπάρχει ένα καταιγισμός αλληλοσυγκρουόμενων απόψεων αντιφατικών. Νομίζω είναι η επικρατέστερη όμως.
1: Αν είναι η επικρατέστερη λογική ότι συγκρούεται, τραυματίζεται, συλλαμβάνεται από τους Γερμανούς και την επόμενη εκτελείται, οι Γερμανοί πρέπει να κάνανε τη μεγαλύτερη γκάφα του αιώνα.
0: Νομίζω το διαπιστώσανε.
1: Ξέρετε γιατί το λέω. Εκείνη τη στιγμή ή δεν ξέρουν ποιος είναι. Δεν ξέρουν ποιον έχουν πιάσει.
0: Προφανώς δεν το ξέρουν.
1: Δεν το ξέρουν. Μα είναι δυνατόν. Σκέφτομαι, μα είναι δυνατόν.
0: Ναι. Γιατί.
1: Γιατί όταν... και αυτοί έχουν την κατασκοπευτική τους δράση. Δεν μπορεί να μην ξέρουν ότι.
0: Κατά περίεργο τρόπο είχαν απόλυτα μεσάνυχτα για το ρόλο του, για την ύπαρξή του και για το όνομά του. Ναι, είναι απίστευτο.
1: Γιατί αυτό προκύπτει. Ο υποπρόξενος με το γυάλινο μάτι, θα έλεγα.
0: Αυτό δεν είναι εικασία. Αυτό δεν είναι εικασία όμως.
1: Το λέω γιατί είναι ανατριχίλα ιστορική αυτό.
0: Είναι απίστευτο πράγματι, αλλά πρέπει να το δεχτούμε. Γιατί έχουμε ουσιαστικά τις πρώτες εκθέσεις όταν, για να επανέλθω αργοπορημένος στο ερώτημά σας πριν, μπαίνουν το Μάιο, αμέσως μετά την κατάληψη της πόλης, εντοπίζουν ουσιαστικά το σπίτι του. Αυτός έχει μάλλον
1: από κάποια ρουφιανιά της εποχής.
0: Κάποιος το πούλησε στο νέο αφέντη, είναι τόσο απλά.
1: Του είπαν ότι αυτός.
0: Αυτός ήταν εδώ πέρα πρώτα, όχι, είχε αυτό το ρόλο. Ξέρετε και ο ίδιος δεν κρυβόταν από ένα σημείο και μετά. Μετά την κήρυξη του.
1: Όχι αυτός που σκοτώσατε. Όχι. Είναι ο υποπρόξενος εδώ, τον βρήκατε.
0: Να σας πω, ταιριάζει πάρα πολύ ως αφήγηση αυτό και μοιάζει αληθοφανής. Βρίσκουν ένα Βρετανό, ο οποίος δεν φοράει στρατιωτικά, δεν φοράει διακριτικά. Δεν ομολογεί ποιος είναι. Τον θεωρούν άτακτο και τον εκτελούν. Πατάτα, τεράστια στρατιωτική. Θα τον είχαν, ακόμα θα ζούσε αν τον είχαν στα χέρια του και να τον ανακρίνανε.
1: Δεν το συζητάμε, ναι.
0: Λοιπόν, από εκεί και πέρα, μετά από μερικές ημέρες, εισβάλλουν στο σπίτι του και μένουν άναυδοι. Ουσιαστικά συνιστά μια αποκάλυψη.
1: Σας το λέω ότι δεν μπορώ να ανατριχιάζω να σκεφτώ τι βρήκανε μέσα. Γιατί αυτός δεν πήρε τίποτα, φαντάζομαι. Δεν πρόλαβε να πάρει
0: τίποτα. Είναι περίεργο αυτό.
1: Αρχεία, ονόματα.
0: Πέρα από τα επιστημονικά του, τα οποία δεν μας ενδιαφέρουν αυτή τη στιγμή, οι ίδιοι Γερμανοί σε αναφορές που στείλανε απόρριτες στην εποχή εκείνη στη Γερμανία λένε ότι έχουν βρει καταλόγους με ονόματα τουλάχιστον 30 κατασκόπων, 30 αγωνιστών, φωτογραφίες ενόπλων φίλων του κριτικών με αφιέρωση πάνω προς τον φυσικό ηγέτη τους, αποδείξεις πληρωμών για προπαγάνδα υπέρ της Αγγλίας σε εφημερίδες, σε διάφορους οργανισμούς και όλα αυτά, αλλά και αμοιβές συμμετεχόντων στα δίκτυα της αντίστασης και τεράστιο οπλισμό. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα, αν είχαμε αυτά τα στοιχεία, τα οποία περιγράφονται αλλά δυστυχώς δεν σώζονται για την ώρα, δεν είναι γνωστά σε εμάς, είναι πάρα πολύ σημαντικό να διερευνήσουμε τις εκτελέσεις και τις διώξεις που γίνανε μετά από τους Γερμανούς, να δούμε μήπως συνδέονται με τα στοιχεία αυτά που βρεθήκανε.
1: Ισχύει, το πάω λίγο γρήγορα, με λίγα λεπτά. Ισχύει ότι μετά οι Γερμανοί που καταλάβανε ότι την κάφα τους, την μπορεί να είναι αυτός που σκοτώσανε, που εκτελέσανε, ότι διέταξαν και εκταφές, είναι μύθος.
0: Θα σας πω. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε τώρα ότι οι Γερμανοί όταν συνειδητοποιούν από την Γιάφκα ότι υπάρχει αυτός ο άνθρωπος στην Κρήτη, μένουν πραγματικά άναυδοι. Και στις αναφορές τους μέσα, οι οποίες όπως υπέροχα γράφεται, υποκρύπτουν ένα απρόθυμο θαυμασμό, φανταστείτε, για το μεγαλύτερο τους εχθρό, ένα απρόθυμο θαυμασμό. Λένε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι τόσο σημαντικός, είναι τόσο σπουδαίος και έχει παίξει τέτοιο ρόλο και μπορεί να παίξει, που αν ζει απειλούνται απόλυτα τα συμφέροντα τα γερμανικά στην Κρήτη. Δεν μπορεί να ειρηνεύσει η Κρήτη. Πρέπει να βρεθεί ζωντανός ή νεκρός.
1: Πίστευτο.
0: Έχουμε ψάξει παντού ανάμεσα στους Βρετανούς.

0: που έχουμε αιχμαλώτους ανάμεσα και ψάχνουμε στα βουνά γιατί γνωρίζουμε την πιθανότητα, τη φήμη ότι έφυγε τραυματίας. Και ταυτόχρονα άρχισαν να ξεθάβουν με αγκαρίες τους νεκρούς των πρώτων μαχών. Μόνο αναγνωριστικό στοιχείο για τον Τζον Πετλεμπέρι, χωρίς να γνωρίζουν τίποτα άλλο, ήταν το γυάλινο μάτι, το οποίο γνωρίζανε ότι το είχε. Και έτσι λοιπόν γίνεται, έχουμε αυτή την τραγικότητα του να επιστρατεύονται ντόπιοι και έχουμε πληροφορίες επώνυμες γι' αυτό και να ψάχνουν τη σωρό του Τζον Πετλεμπέρι ψηλαφίζονται σε σιπότες νεκρούς.
1: Ναι, και αυτός ο τάφος λοιπόν δεν βρέθηκε ποτέ, σωστά.
0: Δεν βρέθηκε ποτέ ο τάφος. Νομίζω ότι δεν βρέθηκε ποτέ η σωρός. Αν και οι Γερμανοί κάποια στιγμή ουσιαστικά το αφήνουν να αιωρείται ότι εντάξει, οκ, ας ησυχάσουμε τώρα. Νομίζω όμως ότι αυτό είναι μια άλλη μικρή προπαγάνδα.
1: Θα είχαν δώσει περισσότερα στοιχεία στις εμπιστευτικές αναφορές, δεν είναι.
0: Ναι, νομίζω ότι δεν βρέθηκε ποτέ.
1: Το 1947 που γίνεται το μνημόσυνο και βρήκατε εσείς τα στοιχεία, ο βασικός ομιλητής είναι ο Ιωάννης Μουρέλος, δημοσιογράφος και ιστορικός.
0: Δημοσιογράφος και εκδότης και μετέπειτα ιστορικός, ακριβώς.
1: Είναι εκείνος που λέει ότι ήταν καινοτάφιο.
0: Ναι, νομίζω ότι και οι ίδιοι το λένε ότι ήταν καινοτάφιο την εποχή εκείνη. Απλά λέει ότι ο Μουρέλος γράφει, γιατί βρήκαμε σε μια εφημερίδα δημοσιευμένο τον επιμνημόσυνο λόγο του, και αυτό είναι στα πραγματικά ένα ωραίο έβριμα και χρήσιμο, ότι εξαφάνισαν το πτώμα του Γερμανοί. Δεν το γνωρίζουμε ποτέ και το έκαναν αυτό για να αποκοπούμε από την ιστορική μνήμη μας, για να σταματήσουμε να αποδίδουμε τιμές σε αυτό το σπουδαίο άνθρωπο.
1: Αυτό ήταν πιο κοντά στην ιστορία.
0: Το 47, όταν δεν υπάρχει λοιπόν πτώμα το 47, δεν μπορεί να έχει μεταφερθεί οστά και σωρός στο Βρετανικό.
1: Ακόμα και η μεγάλη έρευνα και η αγωνία της χείρας του δεν απέφερε καρπού, σωστά.
0: Όχι, η καημένη μάλιστα δυσκολεύτηκε πάρα πολύ και μπερδεύτηκε, και μπορούμε να αντιληφθούμε ανθρώπινα τον αγώνα τον οποίο κατέβαλε και την αγωνία που έζησε, γιατί έπαιρνε συνεχώς αντιφατικές πληροφορίες από ανθρώπους που ήθελαν να δείξουν ότι ήταν κοντά, ότι ξέρουν.
1: Συμβαίνει αυτό πολύ συχνά σε τέτοιες περιόδους.
0: Δυστυχώς νομίζω ότι την εποχή εκείνη είναι παρημιώδης η συχνότητα και σχεδόν θλιβερή. Ναι.
1: Τελειώνοντας, δεν μπορώ να μην το ρωτήσω. Ναι. Υπάρχει περίπτωση, το έχετε ως ενδεχόμενο στο μυαλό σας, να σκηνοθέτησε το θάνατό του?
0: Έχω σκεφτεί πάρα πολλά ενδεχόμενα, αλλά δεν μπορώ να σκεφτώ αυτό. Ήταν ένας άνθρωπος που αγαπούσε τόσο πολύ τη ζωή, που πραγματικά δεν θα το έκανε για κανένα λόγο. Αν και...
1: Να εξαφανιστεί δηλαδή.
0: Όχι, εξαφανιστεί. Δεν είχε λόγο να το κάνει. Νομίζω ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος
1: ζούσε
0: πραγματικά όπως ήθελε και μπορούσε να συνεχίσει να ζει όπως ήθελε. Ένα πράγμα είναι σπουδαίο και να το πούμε εν όψη των ημερών που έρχονται και των γεγονότων, ότι ο Τζον Πετλεμπέρι πάρα πολύ συνειδητά αποφάσισε να μείνει στην Κρήτη και μετά την εισβολή ήταν απόφασή του, ενώ μπορούσε να φύγει πρώτος. Πάρα πολλοί έφυγαν.
1: Ναι,
0: ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος αποφάσισε να θυσιαστεί για την Κρήτη για να τη σώσει. Μόνο να θυσιαστεί, ναι, όχι να σκηνοθετήσει ένα θάνατο.
1: Ναι. Τελειώνοντας, είναι από τους λίγους που νομίζω, εντάξει έχουμε κι άλλους, αλλά που νομίζω ότι τον έχει τιμήσει η Κρήτη. Δηλαδή αισθανόμασταν ότι προσέφερε πολλά ή όχι, κάνω λάθος?
0: Ας σας πω, ναι. Κατά περίεργο τρόπο η πόλη αυτή, και ενώ νομίζω ότι γενικότερα είμαστε αγνώμονες ως λαός, και ειδικά στο Ηράκλειο, στο Ηράκλειο, που υπερισχύουν άλλες προτεραιότητες. Έχω την εντύπωση ότι ανά τακτά χρονικά διαστήματα διοργανώνει κάτι και έχουμε ήδη το 47, το πολύ σπουδαίο αυτό μνημόσυνο, το οποίο ήταν γεγονός για την εποχή. Το 1960 που δίνεται μια σημαντική ονοματοδοσία ενός σπουδαίου δρόμου για την εποχή εκείνη, εδώ ως Πετλεμπέρι στα Καμίνια, Πετλέμπουρι που γράφει, έπεσε μαχόμενος στη μάχη της Κρήτης. Αργότερα μετά, πάλι σε περίοδους υπόμνησης της μάχης της Κρήτης, έχουμε αναφορές σε αυτόν. Τώρα, και το 2003 και βέβαια το 2024 που έγινε η πολύ σημαντική από εμάς η μερίδα και έκθεση, και έχει προκύψει μάλιστα και ήδη ένας μεγάλος τόμος συλλογικός επιμέλεια του κ. Χρυστάκη Ξημέρη και εμένα, το οποίο μένει ως υπόμνηση των γεγονότων αυτών. Από εκεί και πέρα, ξέρετε, είναι όμως μια μοναδική περίπτωση λογίου και ανθρώπου της δράσης. Δεν έχουμε συνηθισμένους. Έχω γράψει κάπου και το ξαναθυμήθηκα πρόσφατα ότι είναι ο μοναδικός άνθρωπος ο οποίος

0: υπηρέτησε με τέτοια ένταση και αποτελεσματικότητα και το παρελθόν και το παρόν και το μέλλον της Κρήτης. Σκεφτείτε το αυτό. Δεν πρέπει να υπάρχει άλλος άνθρωπος. Και θέλω να καταλήξω έτσι με μια πολύ σημαντική, ρίση, να μην πω δικές μου, να πω, του Νικολάου Πλάτωνα, ο οποίος στο μνημόσυνο αυτό του 47 μίλησε πάρα πολύ συγκινημένος, και αυτού το λόγο τον έχουμε σώθηκε, αδημοσίευτος, αλλά σώθηκε, στο μνημόσυνο αυτό του 47, που κλείνει με την φράση «Αγαπημένη μου φίλε, η Κρήτη θα διατηρήσει τη μνήμη σου ανάμεσα στα πιο ιερά της κοιμήλια. Το χώμα που έσκαψες με τη σκαπάνη του αρχαιολόγου και πότισες με το αίμα του πολεμιστή θα σε περιβάλλει πάντοτε με ευγνωμοσύνη». Ναι. Νομίζω αυτή ήταν η ιδιαιτερότητα.
1: Νομίζω ότι κρατάμε αυτό για το τέλος. Όπως μπορώ να υποθέσω, Βασίμος, ότι θα ήταν εντελώς διαφορετική η αντίσταση στην Κρήτη αν ζούσε. Σε πολλά πράγματα.
0: Να σας πω, εγώ συμφωνώ, αλλά θέλω να πω κάτι άλλο. Ναι. Ξέρετε ποια είναι η σημαντικότερη συμβολή του? Όλα τα προτερήματα αυτά που είπαμε τα είχε. Το σημαντικότερο ήταν ότι αυτό που λέτε σήμερα, που λέμε σήμερα στα χωριά μας, ήταν ένας άντρας με κόζι.
1: Με κόζι.
0: Το ξέρετε το κόζι.
1: Το λέω, είναι λίγο.
0: Γιατί κόζι όμως? Δεν με ενδιαφέρουν αυτά σήμερα. Καθόλου. Τα απεχθάνομαι. Αλλά ήρθε και επιβλήθηκε ξένος ως φυσικός ηγέτης ανάμεσα σε πάρα πολλούς δευτεραγωνιστές, οι οποίοι δευτεραγωνιστές τι ρόλο θα παίζανε, τα έχουμε δει. Πειθάρχησαν, τον σεβάστηκαν, τον υπάκουσαν τυφλά και ευτυχώς γλίτωσε η Κρήτη από παραγοντισμούς, τοπικισμούς και καπετανάτα.
1: Ναι.
0: Για σκεφτείτε τι θα γινόταν.
1: Κάποια τα ζήσαμε μετά. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ τον κύριο Τζωράκη, αρχαιολόγο. Όπως καταλάβατε, απλώς το ανοίξαμε το θέμα τώρα, έτσι, δεν το κλείσαμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πολύ ωραία συζήτηση. Ευχαριστώ και όλα τα παιδιά εδώ και εσάς.

0: Που λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Δεν σταμάτησε το βίντεο. Σταμάτησε ο δημοσιογράφος να γράφει. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημιουργοί χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουν

Δεν με τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Την εικόνα που έχουν οι πολίτες του Ηρακλείου για τα πρώτα 2,5 χρόνια της Δημοτικής Αρχής του Αλέξη Καλοκαιρινού αποτυπώνει η δημοσκόπηση της εταιρείας του The Point για λογαριασμό της τηλεόρασης Κρέτα. Αποτελέσματα που δεν είναι ενθαρρυντικά, καθώς οι πολίτες δεν κρύβουν τη δυσαρέσκειά τους για τη διακυβέρνηση του Αλέξη Καλοκαιρινού και της ομάδας του, δηλώνοντας δυσαρεστημένοι για τη μέχρι τώρα πορεία τόσο σε επιμέρους τομείς του δημοτικού έργου όσο και συνολικά για τη Δημοτική Αρχή. Είναι χαρακτηριστικό πως από τις 7 ερωτήσεις που έγιναν για τους επιμέρους τομείς του έργου της Δημοτικής Αρχής, μόλις σε 2 από αυτές οι θετικές απόψεις είναι περισσότερες από τις αρνητικές.
1: Παρατηρούμε ότι όπως συμβαίνει συνήθως στους Δήμους, όταν είμαστε στο μέσο της θητείας, και όχι μόνο για τους Δήμους, για οποιαδήποτε λειτουργία τέτοιου είδους, όταν είμαστε στο μέσο της θητείας είναι μια προβληματική κατάσταση. Στην περίπτωση του Δήμου Ηρακλείου βέβαια θα έλεγα ότι είναι λίγο τα πράγματα πιο έντονα, χειρότερα, δεδομένου ότι η δυσαρέσκεια από το συνολικό δημοτικό έργο, από τη συνολική εικόνα του δημοτικού έργου είναι αρκετά υψηλή, είναι περίπου 60%. Η κατάσταση είναι νομίζω δύσκολη για τη Δημοτική Αρχή, γιατί δεν είναι μόνο η υψηλή δυσαρέσκεια, αλλά είναι και η ικανοποίηση χαμηλά, είναι περίπου στο επίπεδο του 16%.
0: Στην ερώτηση αν είστε ικανοποιημένος ή δυσαρεστημένος από τη μέχρι τώρα πορεία του Δημάρχου Αλέξη Καλοκαιρινού, το 40,6% δηλώνει δυσαρεστημένο, το μάλλον δυσαρεστημένο 15,4% και ούτε ικανοποιημένο ούτε δυσαρεστημένο το 23,6%. Ικανοποιημένο δηλώνει μόνο το 14,7% και μάλλον ικανοποιημένο το 5,6%.
2: Έχουμε μία δημοσκόπηση από την τηλεόραση του Κρέτα, η οποία είναι επιμελημένη και είναι ενδιαφέρουσα και χρήσιμη. Για την γενική εικόνα της δημοσκόπησης θα έλεγα, όπως το προσλαμβάνω, ότι υπάρχει μία ισορροπία από την άποψη ότι έχουμε ένα 44% των ερωτωμένων που δεν είναι δυσαρεστημένοι. Ανάμεσα σε αυτούς ένα ποσοστό 20% δηλώνουν ικανοποίηση, οι υπόλοιποι δηλώνουν ότι δεν είναι δυσαρεστημένοι. Έχουμε ένα ποσοστό 40% δυσαρεστημένων και μάλλον δυσαρεστημένων 15%. Αυτή είναι η γενική εικόνα όπως την έχω συγκρατήσει. Από εκεί και πέρα στα ειδικότερα ζητήματα, και αυτό πραγματικά είναι ενδιαφέρον, θα έλεγα συγκεντρώνοντας τις κατηγορίες των ερωτήσεων, που θεωρώ ότι είναι εύστοχες, μπορεί κανείς να πει ότι η διαπίστωση είναι ότι σε τομείς όπως είναι το πράσινο, όπως είναι η παιδική σταθμή και τα σχολεία, όπως είναι ο πολιτισμός και ο αθλητισμός, υπάρχει μία ικανοποίηση και ότι κινούμαστε σε σωστή κατεύθυνση. Και αυτό είναι περισσότερο που μας ενδιαφέρει. Εάν αυτό το οποίο κάνουμε με την δυναμική που πρόκειται να το δώσουμε θα αποδώσει και στο μέλλον. Τομείς τους οποίους

0: Ερωτώμενοι διαπιστώνουν η στέρηση, θα έλεγα ότι είναι ο ευρύτερος τεχνικός τομέας, ο οποίος περιλαμβάνει το οδικό δίκτυο, περιλαμβάνει και την στάθμευση. Και εκεί ξέρουμε πράγματι ότι έχουμε κάνει δουλειά. Έχουμε όμως την υποδομή και θα έλεγα και τη δυναμική για να παραγάγουμε αποτελέσματα τα οποία θα γίνουν αισθητά από τους δημότες και βέβαια περιμένουμε ότι θα αξιολογηθούν στη συνέχεια. Και θα άφηνα τελευταίο το ζήτημα της καθαριότητας, στο οποίο έχουμε περισσότερους από έναν στους τρεις να δηλώνουν ικανοποίηση. Να σας πω πώς ερμηνεύω αυτό το ποσοστό. Θεωρώ ότι οι πολίτες κατανοούν ότι γίνεται προσπάθεια, ότι υπάρχει προσδοκία για κάτι πολύ συγκεκριμένο, που θα γίνει και απολύτως συγκεκριμένο και απτό μέσα στις επόμενες μέρες. Παρά την μεγάλη δυσκολία που αντιμετωπίσαμε στην καθαριότητα και τα χρόνια προβλήματα της καθαριότητας, όπως βέβαια πρέπει να πω, χρόνια είναι και άλλα προβλήματα που αφορούν και το οδικό δίκτυο, που αφορούν και την στάθμευση και πολλούς άλλους τομείς. Και όλα αυτά προσπαθούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Θα έλεγα λοιπόν ότι είναι χρήσιμη για μας η δημοσκόπηση αυτή και θα πρότεινα στην τηλεόραση του Κρέτα να την επαναλαμβάνει σε τακτικά διαστήματα. Θα έλεγα μάλιστα ότι αν είχαμε μία δημοσκόπηση σε 6 μήνες από τώρα, δηλαδή μία δημοσκόπηση η οποία θα γινόταν στα τέλη Νοεμβρίου, θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον να συγκρίνουμε και αυτό να συνεχιστεί. Συνεπώς, θεωρώ ότι έχουμε κάποια δεδομένα τα οποία θα έλεγα ότι αντιστοιχούν και με την αίσθηση την οποία έχουμε, την γενικότερη, αλλά και εναρμονίζονται με τους σχεδιασμούς που έχουμε κάνει και αυτό μας δημιουργεί μια καλή βάση για εκτιμήσεις δουλειάς η οποία έγινε, γίνεται και θα γίνει με ακόμα μεγαλύτερη ένταση στο μέλλον.
1: Στον τομέα της καθαριότητας, το 58,9% δηλώνει ότι είναι ελάχιστα ή καθόλου ικανοποιημένο, ενώ λίγο το 7,1% και αρκετά το 30,4%.
2: Μάλλον αποτυπώνει αυτό που εισπράττουμε και εμείς στην καθημερινότητά μας όσοι κυκλοφορούμε στην πόλη και συναστρεφόμαστε με ανθρώπους και μιλάμε με ανθρώπους, πέραν δηλαδή μιας στενής ομάδας, αυτό που συνηθίζουμε να λέμε καμιά φορά ιδρυματισμό, όσοι κυκλοφορούν στην πόλη μάλλον αυτή την εικόνα έχουν.
3: Η δημοσκόπηση που σήμερα έχετε προβάλει από το τηλεοπτικό σταθμό σας αντικατοπτρίζει τα βιώματα καθημερινότητας των πολιτών του Ηρακλείου και των επιτεκτών. Δεν θα μπορούσαν να διαφορετικά τα αποτελέσματα αυτά.
4: Αποτυπώνεται στην καθημερινότητά μας και στη δημοσκόπησή σας η έντονη δυσαρέσκεια την αποτελεσματικότητα αυτών των 2,5 πρώτων ετών.
1: Υψηλό είναι το ποσοστό για των πολιτών που δηλώνουν ότι δεν είναι ικανοποιημένοι στον τομέα της στάθμευσης, με 57,1% να απαντούν ελάχιστα ή καθόλου, ενώ λίγο 39,3% και αρκετά μόλις 1,8% των πολιτών. Στο θέμα του οδικού δικτύου και των πεζοδρομίων, ελάχιστα ή καθόλου δηλώνει 50,9% των πολιτών και λίγο το 34,5%.
2: Έχω κάποιες επιφυλάξεις και κάποιες ενστάσεις ως προς το μοντέλο διοίκησης της σημερινής Δημοτικής Αρχής. Όχι γιατί θέλω κάτι διαφορετικό. Εγώ τώρα δεν συμμετέχω και στο εκτελεστικό σχήμα, έτσι κι αλλιώς και δεν θα συμμετάσχω και στο επόμενο διάστημα. Από επιλογή έχω επιλέξει να ασχολούμαι, να είμαι Δημοτικός Σύμβουλος, να τιμήσω την ψήφο των Δημοτών στο Ακέραιο, το ρόλο μου να τον παίξω, την θετικά πάντα, θετικά προς τη Δημοτική Αρχή και θετικά προς το Δήμο. Όμως είναι ένα μοντέλο το οποίο νομίζω ότι είναι αρκετά συγκεντρωτικό και φαίνεται τελικά στο αποτέλεσμα.
5: Νομίζω ότι αυτή η εικόνα που έδειξε αυτή η δημοσκόπηση, που προφανώς δεν είναι καλή για τη Δημοτική Αρχή, επιβεβαιώνει αυτό ακριβώς. Και μάλιστα δείχνει και καταρρύπτει, αν θέλετε, τους ισχυρισμούς της Δημοτικής Αρχής όποτε τις

0: ασκείται κριτική ότι δεν φταίει ούτε η κακή αντιπολίτευση, ούτε τα τρόλς του διαδικτύου που ο Δήμαρχος είχε χαρακτηριστικά αναφέρει.
1: 2,5 χρόνια απογοήτευσης. Αν ο κόσμος ήταν ικανοποιημένος, θα είχε μια διαφορετική ερώτηση στις απαντήσεις. Θα δήλωνε πολύ ή σχετικά ικανοποιημένος. Δεν το είδα αυτό σε κάποια σχετική κάρτα, δεν το είδα αυτό σε κάποια σχετική απάντηση. Δεν το λες επιτυχία, το λες αποτυχία.
2: Στο θέμα της κοινωνικής πολιτικής, ελάχιστα ή καθόλου δηλώνει το 43,6% και λίγο το 29,1%, ενώ στον τομέα των παιδικών σταθμών και των σχολείων, ελάχιστα ή καθόλου το 32,7% και αρκετά το 34,5%. Στον τομέα του πολιτισμού και του αθλητισμού, ελάχιστα ή καθόλου ικανοποιημένο δηλώνει το 37,5% των πολιτών και αρκετά το 30,4%. Στον τομέα του πρασίνου ικανοποιημένο δηλώνει το 39,3%, ενώ ελάχιστα ή καθόλου το 32,1% των πολιτών.

0: Σε στάση εργασίας προχώρησαν την Παρασκευή οι εργαζόμενοι στο Παγνί, συμμετέχοντας σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων στο νοσοκομείο Δημήτρη Βρύσαλη, τα βαρέα και ανθυγιεινά αποτελούν μια σημαντική κατάκτηση της εργατικής τάξης. Όμως οι κατακτήσεις αυτές δεν επαρκούν για την ουσιαστική προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων.
1: Βεβαίως, ακόμα και αυτή η εξαγγελία και αυτό το νομοσχέδιο υπολείπονται σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες που έχουν σήμερα οι υγειονομικοί. Εξαιρεί πάρα πολλά επαγγέλματα που είτε είναι στο καθεστώς βαρέων και ανθυγιεινών με βάση το ΙΚΑ, είτε ακόμα και με αυτό το πόρισμα Μπεχράκι που έβαζε και άλλες ειδικότητες επιπρόσθετα. Σήμερα δηλαδή από τον κατάλογο των βαρέων και ανθυγιεινών του ΙΚΑ, από τα 16 επαγγέλματα που υπάρχουν, εντάσσει μόνο 4. Νοσηλευτές βοηθών νοσηλευτών διασώστες ΕΚΑΒ και αποκλείει δεκάδες άλλα επαγγέλματα όπως είναι μεταφορείς, καθαρίστριες, εργαζόμενοι στα εργαστήρια, φυσικοθεραπευτές, ΜΕΣ, με ένα αντιεπιστημονικό καθαρά τρόπο. Η λογική είναι μόνο του κόστους και του όφελους. Το δεύτερο στοιχείο που φέρνει αυτό το νομοσχέδιο που διαβούλευση είναι το παράδοξο, το τραγικό, αν θέλετε, και που προκαλεί αγανάκτηση, ότι ακόμα και εκείνοι οι εργαζόμενοι που είχαν διοριστεί πριν το 2011, που για αυτούς γίνεται λόγος, επιθυμήσουν να ενταχθούν, θα πρέπει να πληρώσουν από την τσέπη τους.
0: Την ένταξή τους στα βαρέα και τα ανθυγιεινά ζητούν και οι εργαζόμενοι στο Βενιζέλιο νοσοκομείο του Ηρακλείου.
2: Η στάση εργασίας ξεκίνησε με βάση το νομοσχέδιο για τα βαρέα και ανθυγιεινά, το οποίο για άλλη μια φορά αποδεικνύει ότι χρήματα για την υγεία φαίνεται πως δεν υπάρχουν. Για άλλη μια φορά επιχειρείται ένας απαράδεκτος διαχωρισμός των εργαζομένων, άνθρωποι που κάνουν την ίδια εργασία, κάποιοι να εντάσσονται μελλοντικά πάντα στα βαρέα και ανθυγιεινά, αφού βάλουν βέβαια το χέρι στην τσέπη και πληρώσουν αναδρομικά τις εισφορές τους και τις εργοδοτικές, απαράδεκτα πράγματα, ενώ κάποιοι άλλοι, όπως είναι οι ΜΕΣ, όπως είναι οι τραυματιοφορείς, όπως είναι οι χειριστές ακτινολογικών μηχανημάτων που δέχονται και ακτινοβολία, όπως είναι το παρατρικό προσωπικό των εργαστηρίων, οι φυσικοθεραπευτές κτλ., όπως είναι και οι γιατροί, να μην εντάσσονται στα βαρέα.
0: Την ίδια στιγμή, ο Δημήτρης Βρύσαλης αναφέρθηκε στο καθεστώς των απογευματινών ιατρίων.
1: Έχει γίνει μονόδρομος εξαιτίας της τεράστιας υποστελέχωσης που υπάρχει, των μεγάλων αναμονών που υπάρχουν, και καταρρύπτει το επιχείρημα της κυβέρνησης και της σημερινής και των προηγούμενων, γιατί η έναρξη λειτουργίας από το 2010 έγινε δήθεν για να μειώσει τις αναμονές στα πρωινά ιατρία και ταυτόχρονα να δώσει τη δυνατότητα της αύξησης του μισθού των εργαζομένων. Ούτε το ένα έγινε, ούτε το άλλο, αλλά αυτό που έγινε είναι να αποποιηθεί ακόμα περισσότερο το κράτος, το Υπουργείο, την ευθύνη να παρέχει δωρεάν εξετάσεις και επισκέψεις στους πολίτες από τη μία, και αποποιήθηκε την ευθύνη να αυξήσει τους μισθούς των εργαζομένων.
3: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
4: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
3: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
5: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα πίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, στα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
7: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα 4 φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό, τα πάντα εντελώς δωρεάν, τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Παραμένει ανησυχητικά υψηλό το φαινόμενο της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας στην Κρήτη. Το 2025 καταγράφηκαν συνολικά 1.103 περιστατικά σε όλη την Κρήτη, περισσότερα από το 2024 που είχαν φτάσει τα 1.047. Πάνω από τα μισά θύματα ήταν γυναίκες, ενώ σημαντικό ποσοστό αφορά και άνδρες.
1: Τα δεδομένα του 2025 για την έμφυλη βία στην Κρήτη, για τη βία κατά των γυναικών στην Κρήτη, παραμένουν υψηλά. Βλέπουμε πολλά περιστατικά στο Ηράκλειο και στα Χανιά περισσότερο, λιγότερο στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Πολύ ψηλά περιστατικά, πολύ ψηλά ποσοστά κακοποίησης παιδιών, παιδικής κακοποίησης. Είναι υπερδιπλάσια σε σχέση με το 2024. Η εικόνα που έχουμε και για το 2026 είναι εξίσου επιβαρυντική.
0: Οι περισσότερες υποθέσεις εντοπίζονται στο Ηράκλειο και στα Χανιά, με το φαινόμενο να παραμένει έντονο και σταθερά αυξητικό τα τελευταία χρόνια.
1: Το Ηράκλειο είναι σαφέστατα το πρώτο σημείο με τα υψηλότερα, το σημείο με τα υψηλότερα ποσοστά. Είναι τα ίδια σε σχέση με το 2024, στα ίδια επίπεδα με το 2024. Στα Χανιά βλέπουμε μια αύξηση τάξης του 15% σε σχέση με το 2024. Για το 2025. Το Ρέθυμνο βλέπουμε μια εικόνα η οποία είναι σταθερά αυξητική. Εκεί περιμένει κανείς να δει ακόμα περισσότερα περιστατικά.
0: Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η παιδική κακοποίηση που μέσα σε ένα χρόνο αυξήθηκε κατά σχεδόν 50%, φτάνοντας στα 251 περιστατικά.
1: Και βεβαίως η δραματική αύξηση της τάξης του 150% σε σχέση στην παιδική, για την παιδική κακοποίηση. Να το ξαναπώ. Αυτό που βλέπουμε είναι η μεγάλη αύξηση στα ποσοστά παιδικής κακοποίησης, πάνω από 150% σε όλη την Κρήτη, κυρίως βέβαια στο Ηράκλειο και στα Χανιά, λόγω του γεγονότος ότι είναι μεγαλύτερες πόλεις.
0: Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι παρά τις νομοθετικές παρεμβάσεις εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρά κενά, έλλειψη συντονισμού των υπηρεσιών, στελέχωση και δυσκολίες στην προστασία των θυμάτων.
1: Δεν θα πρέπει κανείς να φυσυχάζει. Θα δούμε μπροστά μας και το φάσμα της υποστελέχωσης των υπηρεσιών λόγω της πίεσης των περιστατικών που υπάρχουν στις μεγάλες πόλεις, κυρίως στις μεγάλες πόλεις. Η ενδοχώρα έχει ένα πρόβλημα, βλέπουμε ένα πρόβλημα στην ενδοχώρα σε σχέση με την καταγγελία. Δεν είναι εύκολο μια γυναίκα που ζει στην ενδοχώρα να καταγγείλει σε ένα οικείο αστυνομικό τμήμα λόγω και της κλειστής κοινωνίας η οποία υπάρχει. Είναι άμεση ανάγκη για την υποστήριξη των γυναικών. Στο σύνδεσμο βλέπουμε όλο ένα και πιο πολύ αυτή την ανάγκη.
0: Ο Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου ζητά ένα πιο οργανωμένο σύστημα αντιμετώπισης, περισσότερη εκπαίδευση των επαγγελματιών και ενίσχυση των δομών υποστήριξης και πρόληψης.
1: Το Σύνδεσμο, αυτό που κάνουμε εδώ και χρόνια, είναι υποστηρίζουμε την κάθε γυναίκα πριν την καταγγελία στην αστυνομία, να την προστατεύουμε στο να καταγγείλει την κακοποίηση στην αστυνομία και βεβαίως να την υποστηρίζουμε, να την ενδυναμώνουμε σε όλη τη διαδικασία και μετά την κακοποίηση. Αυτό που είναι η μεγάλη μας πρόκληση είναι να κινητοποιούμε την κοινωνία, να βρισκόμαστε παρόντες και παρούσες σε κάθε μικρή κοινωνία και μεγάλη κοινωνία, σε κάθε χωριό, σε κάθε σημείο το οποίο μπορεί να ευαισθητοποιηθεί και βεβαίως να αποσκοπούμε και στην κινητοποίηση όλο ένα και περισσότερο και του κρατικού μηχανισμού αλλά και της κοινωνίας.
0: Παράταση για χιλιάδες γονείς που δεν πρόλαβαν να υποβάλουν αίτηση στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Ηρακλείου, καθώς η προθεσμία εγγραφών για την σχολική χρονιά 2026-2027 μετατίθεται έως και την Κυριακή 14 Ιουνίου.
2: Τους γονείς που ενδιαφέρονται προκειμένου να φοιτήσουν τα παιδιά τους στα ΚΕΠΑ, στους βρεφονηπιακούς του Δήμου Ηρακλείου, ότι δόθηκε παράταση περίπου 8 ημερών, από Κυριακή 7 έως Κυριακή 14 Ιουνίου το βράδυ στις 12, δόθηκε λοιπόν παράταση υποβολής αιτήσεων ώστε όλοι να προλάβουν να καταθέσουν την αίτησή τους και τα απαραίτητα συνοδευόμενα έγγραφα που απαιτούνται. Δεν άλλαξαν οι θέσεις περίπου όσες πέρσι, δηλαδή περίπου 1.250 θέσεις για νήπια και βρέφη. Εμείς υπολογίζομαι να υποβληθούν περίπου 1.400 με 1.500 αιτήσεις.
0: Οι αιτήσεις για βρέφη και νήπια υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας στην ιστοσελίδα του Δήμου. Φέτος, ωστόσο, η διαδικασία αλλάζει, καθώς όλοι οι γονείς είτε διεκδικούν δημοτική θέση είτε θέση μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ με βάουτσερ υποβάλλουν μία και μοναδική αίτηση μέσω του Δήμου, όπως προβλέπει η νέα νομοθεσία.
2: Ναι, η αίτηση είναι ηλεκτρονική, υποβάλλουν μόνο μία αίτηση και μπορούν να βρουν τον αρμόδιο, τον αντίστοιχο υπερσύνδεσμο στην ιστοσελίδα heraklion.gr, που είναι η ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου, στο μπάνερ που λέει Βρεφονηπιακή Σταθμή. Πατώντας πάνω στο μπάνερ, ακολουθούν τη διαδικασία που τους ανοίγει.

0: πολύ εύκολη. Ακόμα και ένας που δεν έχει πολύ σχέση με τον υπολογιστή μπορεί να το υποβάλει.
1: Οι γονείς μπορούν να επιλέξουν έως 3 βρεφονηπιακούς σταθμούς, ενώ εφιστάται ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή της κατάλληλης δομής με βάση την ηλικιακή κατηγορία των παιδιών που δέχεται κάθε κέντρο προσχολικής αγωγής, ώστε να αποφευχθούν προβλήματα κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων.
0: Να πούμε εδώ ότι οι γονείς θα πρέπει να είναι προσεκτικοί όταν επιλέξουν τα 3 κεπά που προβλέπονται, την πρώτη τους επιλογή, τη δεύτερη επιλογή και την τρίτη επιλογή, γιατί θα πρέπει να βλέπουν δίπλα σε κάθε αν απασχολεί βρέφη ή μονονήπια, ώστε να είναι σωστή η επιλογή τους. Mm-hmm. Τα υπόλοιπα τώρα είναι το εκαθαριστικό συμβίωμα, είναι η απόδειξη ότι είναι πολύτεχνη, οικογενειακή κατάσταση και οτιδήποτε άλλο απαιτείται προκειμένου να μοριοδοτηθούν. Παράταση λοιπόν έως την Κυριακή 14 Ιουνίου το βράδυ.
1: Όσοι στη συνέχεια λάβουν βάουτσερ θα πρέπει να εισέλθουν εκ νέου στην αίτησή τους και να καταχωρήσουν τα στοιχεία ώστε η σύμβασή τους να μετατραπεί αυτόματα από δημοτική σε χρηματοδοτούμενη μέσω ΕΣΠΑ.
0: Δική σας αυτοδιοίκηση ή ΕΕΤΑ που διαχειρίζεται τα βάουτσερ θα ανοίξει νέες ημερομηνίες για να υποβάλουν αιτήσεις επιχορήγησης, επιταγής τοποθέτησης, έτσι λέγεται το. Δηλαδή ο κάθε γονέας μπορεί να πάρει μια επιταγή προκειμένου να πληρώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τη φίτηση του παιδιού του στους δημόσιους βρεφονηπιακούς σταθμούς.
2: Ο Σεγγέλια μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή, γυρίζει πάλι για τον Φούντα. Ο Φούντας εκτελεί με τη μία, εκτελεί με τη δεύτερη, 1-1. Ο ταξιάρχης Φούντας στο 28 ισοφαρίζει για τον Όφη.
3: Το σύριαλ της παραμονής του ταξιάρχη Φούντα στον Όφη είχε αίσιο τέλος και ο 31 ετών επιθετικός θα μείνει στην Κρήτη για τα επόμενα 3 χρόνια. Ο Όφη κλείνει με επιτυχία μια πολύ σημαντική υπόθεση ανανέωσης με ένα παίκτη που θα τον βοηθήσει σε Ελλάδα και Ευρώπη. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο Φούντας, ο οποίος με ένα συμβόλαιο κοντά στις 300.000 ευρώ ετησίως ήταν τα τελευταία 2 χρόνια ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης του Όφη, θα βάλει με τη νέα συμφωνία στον τραπεζικό του λογαριασμό ένα ποσό που ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ για τα επόμενα 3 χρόνια, με τις ετήσιες απολαβές του να κυμαίνονται περί των 350.000 ευρώ το χρόνο.
2: Το έδαφος νους από τα αριστερά, η σέντρα καλή προς το πέναλτι, επερχόμενος Φούντας για το 1-1 στο 75, άμεση απάντηση.
3: Ο Άρης είχε ασκήσει pressing στον επιθετικό του Όφη και μάλιστα στη Θεσσαλονίκη δημοσιεύματα είχαν σίγουρη τη μεταγραφή του επιθετικού του Όφη. Λογάριαζαν όμως χωρίς τον ξενοδόχο. Δεν είχε κανένα λόγο για να φύγει από τον Όφη ο Φούντας και να ρισκάρει το μέλλον του. Ο Όφη του παρέχει σιγουριά, καλά χρήματα αλλά και την πρόκληση της ευρωπαϊκής συμμετοχής.
2: Το Σεγγέλια βρέπει το Φούντα, ο Φούντας κάνει ένα πλασέ. Ο Τσιφτσής μπλοκάρει σταθερά. Μπαίνουμε στη μεγάλη περιοχή. Πάλι ο Φούντας δοκάρει.
3: Ο Φούντας ήταν από τους κορυφαίους παίχτες του Όφη στο τελικό κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ, καθώς σκόραρε το πρώτο γκολ της ισοφάρισης, ενώ είχε και δοκάρει στο παιχνίδι. Με 9 γκολ στο πρωτάθλημα, ήταν δεύτερος σκόρερ του Όφη, πίσω από τον Σαλτσέντο που πέτυχε 10 και τον Τιάγκο Νούς που είχε 7 τέρματα. Η παραμονή του Φούντα είναι μετά τη μεταγραφή του Ανδρέα Μπουχαλάκη, το δεύτερο δώρο του Μιχάλη Μπούση στο Χρήστο Κόντι για τον Ευρωπαίο Όφη που θέλει να χτίσει.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης.

0: Λαρίων, Λαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
1: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
7: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είστε συντονισμένοι φυσικά στη συχνότητα της τηλεόρασης Κρέτα, η Μισότια 5 Δήμου. Και αυτό είναι το πολιτικό βαρόμετρο και απόψε, μπασκετική βραδιά βέβαια, αλλά εμείς θα κάνουμε την πολιτική βραδιά εδώ στην τηλεόραση Κρέτα, όπως το συνηθίζουμε κάθε Παρασκευή, για την επόμενη περίπου μία ώρα. Είμαστε και πάλι στο κλείσιμο μιας εβδομάδας που παρήγαγε πολλές, αρκετές πολιτικές ειδήσεις, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Βλέπετε, αυτή η ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό επηρεάζει κόμματα, φορείς. Έχουμε ανακοινώσεις πριν από λίγο από το Ηράκλειο, παραδείγματος χάρη από τον Αντώνη Σαμαρά, για τον νέο πολιτικό φορέα του οποίου θα τεθεί επικεφαλής. Αυτή την εβδομάδα είχαμε και μια πολύ ενδιαφέρουσα δημοσκόπηση, την Παγκρίτια δημοσκόπηση που παρουσίασε η τηλεόραση Κρέτα. Διενεργήθηκε, θυμίζω, από την εταιρεία του The Point. Παρουσιάστηκε το πρώτο της μέρος που αφορά στο πολιτικό σύστημα συνολικά, στα της Κρήτης βεβαίως, το βράδυ της Τρίτης. Και νομίζω ότι έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Εκτιμώ ότι, όπως συμβαίνει συνήθως, δεν θα μας φτάσει η μία ώρα που ακολουθεί. Οπότε κατευθείαν καλωσορίζω τους καλεσμένους μου, τρεις κυρίους που μου κάνουν τη χαρά να είναι απόψε μαζί μου. Είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης, βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας.

0: Πέρα, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλώς σας βρήκα.
0: Εγώ για την αποδοχή αυτής. Δίπλα ακριβώς ο βουλευτής της Ρεθύμνου, κ. Μανώλης Χνάρης, από το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Καλησπέρα, κύριε Χνάρη.
2: Καλησπέρα και εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Σας ευχαριστώ και εσάς πάρα πολύ. Και ο κ. Σωκράτης Βαρδάκης.
3: Πρώην
0: βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Θα ταξιδέψετε, φαντάζομαι, αύριο για την Αθήνα, έτσι δεν είναι?
2: Αναπόφευκτα.
0: Σας ευχαριστώ και εσάς πάρα πολύ. Λοιπόν, μου επιτρέπετε, κύριε, να ξεκινήσουμε από τα σημαντικότερα προφανώς θέματα και κυρίως όσον αφορά την τάση και τους πολιτικούς συσχετισμούς όπως αναδείχθηκαν από την δημοσκόπηση της τηλεόρασης Κρέτα, γιατί θα ήθελα ένα σχόλιο σας καταρχάς να ξεκινήσουμε έτσι. Για να τη θυμηθούμε όλοι η παρέα, θα πρότεινα και για τους φίλους τηλεθεατές να δούμε τις βασικές κάρτες που αφορούν στην πρόθεση ψήφου, να τις θυμηθούμε, αφορά στους τέσσερις νομούς. Εδώ βλέπουμε την κάρτα που αφορά στο Ηράκλειο, με ένα προβάδισμα του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, το 23% θυμίζω, στο 21,4% η Νέα Δημοκρατία. Ακολουθούν Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, ελπίζω ότι το λέω καλά, ΚΚΕ, δεν τα λέω με βάση τα ποσοστά, Ελληνική Λύση, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Ελπίδα, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, και τα υπόλοιπα κόμματα. Θα πρότεινα να δούμε τις κάρτες πρώτα και μετά να έρθουμε στη συζήτησή μας. Λέτε κι εσείς να τις θυμηθούμε όλοι παρέα. Μετά το Ηράκλειο πάμε στον νομό Χανίων. Θυμίζω ότι σε αυτό το νομό της Κρήτης η Νέα Δημοκρατία έχει προβάδισμα. Μετράται από την εταιρεία του The Point στο 31,3%. 12,8 λαμβάνει το ΠΑΣΟΚ. 13,9 στα όρια του στατιστικού λάθους, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, το νέο κόμμα. Βλέπετε και τα υπόλοιπα κόμματα όπως καταγράφονται από την δημοσκόπηση. Πάμε στο Ρέθυμνο, κύριε Χνάρη. Νέα Δημοκρατία στο 28,4, στο 27,8 το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. 11,6,5 με συγχωρείτε το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Εδώ έχουμε ένα ενδιαφέρον έβριμα που αφορά στους αναποφάσιστους, το λέω σε σχέση με τους υπόλοιπους νομούς της Κρήτης. Εδώ μετράτε στο 11,4. Το κρατώ αυτό γιατί θα το βάλουμε στη συζήτησή μας. Και κλείνουμε με το Λασίθι. Πρώτο τον είμαι εδώ, δημοσκοπικά μιλώντας πάντα, το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, 28,8%, 26% για τη Νέα Δημοκρατία. Τα υπόλοιπα κόμματα τα βλέπουν και οι φίλοι τηλεθεατές. Και επιστρέφω εδώ στο τραπέζι της συζήτησής μας και ξεκινώ από εσάς, κύριε Κεφαλογιάννη, για το σχόλιο σας σε σχέση με τους ξαναλέως συσχετισμούς όπως αυτοί αποτυπώνονται στη δημοσκόπηση που παρουσιάσαμε.
1: Καταρχάς, κάθε δημοσκόπηση είναι η αποτύπωση μιας στιγμής και στην πολιτική τίποτα δεν πρέπει να το θεωρούμε βέβαιο, γιατί έχουμε δει πολλές φορές ότι το πολιτικό σκηνικό μπορεί να αλλάξει από τη μία στιγμή στην άλλη. Από εκεί και πέρα όμως είναι ένα χρήσιμο εργαλείο που πρέπει σίγουρα να το διαβάζουμε και να βγάζουμε τα συμπεράσματά μας. Όσον αφορά τη δημοσκόπηση που παρουσιάσατε, βλέπουμε ότι η Νέα Δημοκρατία στην Κρήτη είναι χαμηλότερα από τον μέσο όρο της πανελλαδικά, που αυτό είναι και ένα φαινόμενο ιστορικό. Από τη μεταπολίτευση και μετά, πάντοτε η Νέα Δημοκρατία είχε χαμηλότερα ποσοστά στο νησί από ότι πανελλαδικά. Παρ' όλα αυτά, επειδή η δημοσκόπηση μετράει την πρόθεση ψήφου, με τις αναγωγές, είμαστε αρκετά κοντά και σε κάποιες περιπτώσεις, σε κάποιους νομούς, ακόμη πιο ψηλά σε σχέση με τα ποσοστά των ευρωεκλογών. Και αυτό σίγουρα δείχνει μια ανθεκτικότητα από την κυβέρνησή μας, από τη Νέα Δημοκρατία. Η άποψή μου είναι ότι όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές θα υπάρξει μια συσπήρωση των μεγάλων κομμάτων. Η Νέα Δημοκρατία, παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν, έχει να επιδείξει ένα σημαντικό έργο και θεωρώ ότι παρουσιάζοντας αυτό το έργο σε συνδυασμό με κάποιους δείκτες οι οποίοι δεν φαίνονται στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση αλλά σε δημοσκοπήσεις που έχουν γίνει, είναι ξεκάθαρη, δηλαδή στην καταλληλότητα που έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για πρωθυπουργός σε σχέση με τους υπόλοιπους και στην παράσταση νίκης, αισιοδοξώ ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτη στην Κρήτη και θα έχει ένα πολύ υψηλό ποσοστό πανελλαδικά και μια καθαρή πρωτιά. Αυτός είναι ο στόχος. Γι' αυτό το λόγο.
0: Εκτιμάτε ότι αυτό μπορεί να γίνει και στους τέσσερις νόμους του νησιού, να είναι πάλι γαλάζιο το νησί?
1: Έγινε την προηγούμενη φορά.
0: Ξέρω, γι' αυτό λέω πάλι.
1: Εκτιμώ ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε, σίγουρα όμως με σεμνότητα, με σοβαρή δουλειά και με το να λύνουμε τα προβλήματα που απασχολούν τον κόσμο.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Κύριε Χνάρη, έρχομαι σε εσάς. Εάν δεν κάνω λάθος,

0: Έτσι, σε ένα πρώτο σχόλιο σας μετά την δημοσκόπηση είπατε ότι δεν είναι τυχαία τα ευρήματα που αφορούν στο Πασόκ Κίνημα Αλλαγής, αλλά είναι το αποτέλεσμα μιας συλλογικής δουλειάς και επίμονης που γίνεται. Υπάρχει περιθώριο προφανώς, φαντάζομαι, βελτίωσης σε σχέση με τα δημοσκοπικά αυτά ευρήματα, έτσι δεν είναι, για την αξιωματική αντιπολίτευση? Γιατί φαντάζομαι ότι, αν μη τι άλλο, στην Κρήτη το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής θα ήθελε πολύ προφανώς να είναι πρώτο σε όλους τους νομούς.
1: Σίγουρα η δημοσκόπηση αποτυπώνει τη δυναμική που έχει το Πασόκ στο νησί μας και δεν αφορά μόνο τις διαχρονικές σχέσεις του Πασόκ με την κριτική κοινωνία, αλλά πολύ περισσότερο με τη δουλειά που γίνεται από το σύνολο των στελεχών. Όντως η δημοσκόπηση, η πραγματική δημοσκόπηση είναι η κάλπη. Είναι οι εκλογές. Η συγκεκριμένη δημοσκόπηση, αν τη συγκρίνουμε, είναι παρόμοια με τα εκλογικά αποτελέσματα των ευρωεκλογών του 2024, δηλαδή δείχνει το Πασόκ πρωθιά στο Ηράκλειο και στο Λασίθι. Στο Ρέθυμνο υπήρξε μια διαφορά 3 μονάδες υπέρ της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ βλέπουμε ότι είναι στα όρια του στατιστικού λάθους. Και αποτυπώνεται ένα θέμα που έχουμε εμείς στα Χανιά, το οποίο θέλω να πιστεύω ότι έχουμε το χρόνο να ανταπεξέλθουμε με τις υποψηφιότητες οι οποίες θα κατετεθούν το επόμενο διάστημα.
0: Είναι και θέμα δηλαδή ψηφοδελτίου, λέτε, προσώπων,
1: σίγουρα,
0: κύριε Χνάρη.
1: Σίγουρα τα πρόσωπα είναι ξεκάθαρο πλέον και ιδιαίτερα στην Κρήτη, αλλά γενικότερα στην περιφέρεια, αλλά και στους μεγάλους δήμους, γιατί λόγω της αναγνωρισιμότητας βλέπουμε ανθρώπους πολλές φορές οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με την πολιτική και παίρνουν ψήφους, άρα τα πρόσωπα παίζουν μια πολύ μεγάλη σημασία. Θέλω να πιστεύω ότι αν ιδιαίτερα όσον αφορά το νησί μας και ιδιαίτερα το Πασόκ, αν το κάθε στέλεχος, πρωτίστως, ο πρόεδρος, οι βουλευτές, αλλά και το σύνολο των στελεχών κάνει αυτό που πρέπει να κάνει, γιατί το Πασόκ είναι ένα κόμμα οργανωμένο, έχει πρόγραμμα, έχει στελέχη, και επικοινωνήσουμε το πρόγραμμά μας, να αναδείξουμε, δηλαδή αυτό που συνεχίσουμε με πιο μεγάλη ένταση, να κάνουμε αυτό που κάνουμε τώρα, να αναδεικνύουμε τα προβλήματα της Κρήτης και να καταθέτουμε προτάσεις, θεωρώ ότι το Πασόκ θα είναι το πρώτο κόμμα στην Κρήτη. Έχει ξανασυμβεί και θεωρώ ότι υπάρχει η προοπτική να συμβεί και τώρα, στις επόμενες εκλογές, όποτε και αυτές γίνουν.
0: Μάλιστα. Θα έρθουμε και σε αυτό και στο χρόνο των εκλογών, τον εκτιμόμενο. Κύριε Βαρδάκη, τώρα τι να πω.
2: Φαίνεται τώρα ότι ο χαμένος της παρέας θα είμαι εγώ,
0: Κοιτάξτε να δείτε. Τουλάχιστον με βάση τα ευρήματα.
2: Όσον αφορά τα δημοσκοπικά ευρήματα. Είναι μια σοβαρή δημοσκόπηση, αληθινή, σε σχέση με άλλες δημοσκοπήσεις που βλέπουμε σε πανελλαδικό επίπεδο. Όμως θέλω να δούμε. Υπάρχουν κάποιες κάρτες που τις παρακολούθησα προχθές και έχουν κάποια ευρήματα που αποτυπώνουν και την ανάγκη της κοινωνίας για αλλαγή πολιτικής. Εγώ σε αυτό θα σταθώ και θα πω ότι δεν είναι τυχαίο ότι ένα κόμμα μιας εβδομάδας βλέπουμε να έχει ποσοστά ακόμα και διψήφια, και εννοώ το κόμμα Τσίπρα.
0: Μήπως ήταν και λίγο αποκεκτημένη ταχύτητα, γιατί βρεθήκαμε μέσα σε αυτή την επικοινωνιακή καταιγίδα που υπήρξε. Δεν το λέω κακά απαραίτητο, να μην παρεξηγηθώ.
2: Θα μιλήσουμε και παρακάτω προφανώς για την δημιουργία των κομμάτων, όχι μόνο του Τσίπρα, αλλά και των υπόλοιπων. Θέλω να σας πω όμως ότι ο κατακερματισμός, ο πολυκερματισμός καλύτερα, της κέντρου αριστεράς, δημιουργεί αυτά τα δημοσκοπικά, βγάζει αυτά τα δημοσκοπικά ευρήματα που είναι αλήθεια. Όμως, αφουρκαζόμενο στην κοινωνία, ακόμα και στην Κρήτη, θέλω να σας πω ότι το επόμενο διάστημα, αν δούμε και τους αναποφάσεις τους και όλους αυτούς που σήμερα λένε «δεν ξέρω, δεν απαντώ», τα δημοσκοπικά ευρήματα το αμέσως επόμενο διάστημα θα είναι εντελώς διαφορετικά.
0: Α, λέτε.
2: Ναι, εντελώς διαφορετικά και θα παίξουν ρόλο, θα παίξει βασικό ρόλο και η δημιουργία των νέων κομμάτων.
0: Χρειάζεται να κάτσει σκόνη, βέβαια, αν εννοείται και αυτό και μόνο αυτό. Δηλαδή, η αλήθεια είναι ότι μπορεί να αλλάξει
2: πράγματα. Έγκυται, βέβαια, στην κέντρο αριστερά, στα κόμματα της κέντρο αριστεράς, με ποιο τρόπο θα χειριστούν αυτή τη διαδικασία για να έχουν ένα θετικό αποτέλεσμα την ημέρα της κάλπης.
0: Πάντως, μέχρι στιγμής τα δείγματα δεν είναι
2: πολύ. Ο πολυκερματισμός.
0: Συγκλάω λίγο με το ξεκίνημα, αλλά θα έρθουμε σε αυτά. Λοιπόν, επιτρέψτε μου να δούμε, σας παρακαλώ, την κάρτα της δημοσκόπησης που αφορά στην ιεράρχηση των προβλημάτων από τους κριτικούς. Γιατί έχει ενδιαφέρον όχι τόσο η ακρίβεια, ότι μπαίνει πρώτο, αλλά με αυτό το συντριπτικό ποσοστό η ακρίβεια, στο 60,1%. Εγώ κρατώ και τη διαφθορά που είναι πολύ ψηλά και που φαντάζομαι ότι και εσείς, κύριοι, θα συμφωνήσετε ότι έχει να κάνει με όλες αυτές τις υποκρισίες.

0: υποθέσεις, παύλα σκάνδαλα που έχουν δει το φως της δημοσιότητας το τελευταίο διάστημα. Ακολουθούν η φορολογία και πολύ λίγο μετά και η δικαιοσύνη κράτους δικαίου, που φαντάζομαι ότι είναι και σε μια συνάρτηση με τα θέματα της διαφθοράς.
1: Αυτό που με ξενίζει ζημένα είναι το δημογραφικό.
0: Το δημογραφικό. Το 4, η αλήθεια είναι ότι είναι από τα ευρήματα. Η αλήθεια είναι, κύριε Χνάρη, ότι είμαστε κατά τη καλύτερα σε σχέση με, το, με την υπόλοιπη χώρα. Έτσι.
1: Και φανταστείτε τώρα τι πρόβλημα δημιουργεί η ακρίβεια και η διαφθορά, το να βάζει τελευταίο πρόβλημα το δημογραφικό.
0: Ή να βάζει το μεταναστευτικό προσφυγικό, το λέω, γιατί είμαστε σε μία περίοδο και από πέρυσι δηλαδή ολότελα, τα τελευταία δυο σχεδόν χρόνια, που είμαστε υπό πίεση, ενώ το νησί και οι αιρετοί και οι τοπικές κοινωνίες και τα λοιπά, και ακόμα δεν έχουμε.
2: Αφορά μόνο αυτούς που αγγίζει, τις περιοχές που αγγίζει.
0: Μόνο τις περιοχές λέτε εκεί, γι' αυτό. Πάντως το δημογραφικό είναι τόσο χαμηλά, έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, έχετε δίκιο. Για να θέσω παρέα ερωτήματα, γιατί για να προλάβουμε να πούμε κι άλλα, θέλω σας παρακαλώ στους συνεργάτες να δούμε και την κάρτα που αφορά στη δημοφιλία των πολιτικών προσώπων και έτσι να κλείσουμε λίγο το θέμα της δημοσκόπησης. Εδώ λοιπόν είναι η κάρτα που αφορά στην δημοφιλία των πολιτικών προσώπων. Στο 38,8% είναι το υψηλότερο εννοώ ποσοστό που συγκεντρώνει ο Νίκος Ανδρουλάκης σε σχέση με τις θετικές και μάλλον θετικές γνώμες. Ακολουθεί ο Πρωθυπουργός και μπορούμε να διατρέξουμε και τις υπόλοιπες κάρτες, γιατί οφείλουμε να είμαστε εντάξει ως προς αυτό. Η κυρία Λατινοπούνου, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, είναι στα χαμηλότερα όσον αφορά τις θετικές και έχει ένα ενδιαφέρον, το λέω γιατί πάρα πολύ ωραία, βλέπουμε εδώ και την κυρία Καριστιανού, στο 27,9% οι θετικές, μάλλον θετικές. Και κρατώ και το πολύ, δεν ξέρω αν κύριε Βαρδάκη, αν προλάβατε, έτσι απευθύνομαι κυρίως σας, αλλά και στους υπόλοιπους και στους άλλους δύο κυρίους, το πολύ υψηλό ποσοστό που καταγράφει εδώ στις αρνητικές και μάλλον αρνητικές γνώμες ο Αλέξης Τσίπρας. Είναι στο 71,4% και δεν το λέω τυχαία, το λέω γιατί ήταν και ρόζι Κρήτη, δεν έχουν περάσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν, το σχόλιο σας κύριε Κεφαλογιάννη, τα βάζω λίγο μαζί τα θέματα. Μπορεί λίγο να ακούω με πιεστική, αλλά θα ήθελα το σχόλιο σας και για τα θέματα της ακρίβειας, γιατί είπαμε η τσέπη μας κρίνει τις εκλογές. Άρα θα φαντάζομαι ότι στον προγραμματισμό των κομμάτων εν ώψη εκλογών είναι να μιλήσουμε για την ακρίβεια, να μιλήσουμε για την οικονομία, να μιλήσουμε για την καθημερινότητα του πολίτη επισταμένα. Και βέβαια η δημοφιλία εδώ, εντάξει, κοντά μεν τα ποσοστά του Πρωθυπουργού με τον Νίκο Ανδρουλάκη, αλλά κατά τι παίρνει κεφάλι ο αρχηγός
3: της μαθητικής αντιπολίτευσης. Και για τις δύο καρτελές και πράγματι η ακρίβεια είναι ο ελέφαντας στο δωμάτιο. Είναι το μεγάλο ζήτημα που απασχολεί όλα τα νοικοκυριά και εννοείται πως θα κριθούμε και γι' αυτό. Και μην ξεχνάμε ότι ένα από τα διακυβεύματα των εκλογών, ένα πολύ μεγάλο διακύβευμα των εκλογών, είναι η οικονομία. Πολύ σωστά το θέσατε. Η κυβέρνηση αναγνωρίζει το ζήτημα, έχει πάρει μια σειρά μέτρων που έχουν να κάνουν με την αύξηση των εισοδημάτων. Τελευταία είδαμε και ένα πακέτο μέτρων που περιλαμβάνει το Fuel Pass και την επιδότηση στην αντλία του πετρελαίου. Φυσικά γίνονται έλεγχοι όσον αφορά ζητήματα που έχουν να κάνουν με την σχροκέρδεια και επιβάλλονται και ποινές και κυρώσεις σε όποιους θέλουν να εκμεταλλευτούν αυτή τη συγκυρία, η οποία βέβαια η συγκυρία είναι μια συγκυρία παγκόσμια με πολέμους στην περιοχή μας, η οποία επηρεάζει τις τιμές φυσικά και στα τρόφιμα και, και στην ενέργεια. Είναι ένα δύσκολο ζήτημα, δεν μπορεί να εξαφανιστεί από τη μία στιγμή στην άλλη με μαγικά. Πάντως χρειάζεται και επιπλέον ενίσχυση και των νοικοκυριών και των ελεύθερων επαγγελματιών και των μικρομεσαίων για να μπορέσει να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από αυτό το κύμα της ακρίβειας και να μπορέσουν να μείνουν τα νοικοκυριά σε ένα επίπεδο βιωσιμότητας.
0: Και σε αυτή την κατεύθυνση, κύριε Κεφαλογιάννη, καταλαβαίνω, σας διακόπτω, συγχωρέστε, καταλαβαίνω ότι θα είναι και οι ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Ποντάρει εκεί πολλά ο
3: Πρωθυπουργός. Εκεί ήθελα να καταλήξω ότι και στην προηγούμενη ΔΕΘ, όπου μειώθηκαν οι φορολογικοί συντελεστές και είδαμε μια αλλαγή στη φορολογική κλίμακα και των νέων και των ανθρώπων που έχουν παιδιά και οικογένειες και υπήρξε ένα πραγματικό αποτύπωμα στον κόσμο και στην κοινωνία. Ευελπιστώ και είμαι σίγουρος ότι στην επικείμενη ΔΕΘ επίσης θα υπάρξουν μέτρα που θα αφορούν και τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους χαμηλοσυνταξιούχους και τους αγρότες μας.

0: Από εκεί και πέρα, και εμένα μου έκανε εντύπωση ότι το δημογραφικό είναι αρκετά χαμηλά, έτσι, γιατί είναι το μεγαλύτερο ίσως ζήτημα που απασχολεί τη χώρα μας. Είναι επαρξιακό ζήτημα για το έθνος μας. Αυτή τη στιγμή έχουμε 125.000 θανάτους το χρόνο και μόλις 70.000 γεννήσεις. Αυτό σημαίνει, επειδή έχω και δίπλα μου το Μανώλη το Χνάρι, ότι εξαφανίζεται ένα αρέθυμνο κάθε χρόνο. Οπότε είναι ένα ζήτημα πάρα πολύ σοβαρό. Σίγουρα στην Κρήτη δεν έχει τόσο μεγάλες επιπτώσεις. Δεν έχουμε τη μείωση του πληθυσμού που υπάρχει σε άλλες περιοχές της Ελλάδος, αλλά είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Όσον αφορά τη δεύτερη καρτέλα για τη δημοφιλία των αρχηγών, να πω ότι η δημοφιλία δεν σημαίνει και καταλληλότητα για πρωθυπουργό.
1: Σωστά το λέτε. Και είναι, τέλος,
0: είναι δύο διαφορετικά πράγματα και στο τέλος ο κόσμος ψηφίζει πρωθυπουργό. Θεωρούμε λοιπόν ότι ένα από τα πλεονεκτήματα που έχει η κυβέρνησή μας είναι ότι έχει ένα πρωθυπουργό δοκιμασμένο, όπου έχει πετύχει σημαντικές επιτυχίες και σε ζητήματα εθνικής άμυνας και σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και έχει καταγράψει επιτυχίες και στην οικονομία.
1: Κύριε Χνάρη, έρχομαι σε εσάς για ένα σχολιασμό επί των μεγάλων προβλημάτων, όπως τα ιεραρχούν οι κριτικοί δηλαδή. Η ακρίβεια και ξαναλέω είναι συντριπτικό το ποσοστό. Το λέω γιατί, ξέρετε, η εικόνα όσων βρίσκονται και εκτός Κρήτης, λόγω ακριβώς του τουρισμού αλλά και του πρωτογενούς τομέα, είναι ότι η Κρήτη είναι ένας εύπορος τόπος, αυτάρκης, και άρα ότι εδώ είμαστε πολύ πολύ καλύτερα από ό,τι είναι στην υπόλοιπη χώρα. Τι λέτε?
2: Όντως το θέμα της ακρίβειας δεν αφορά μόνο την Κρήτη, αφορά το σύνολο της χώρας. Και αυτό δείχνει, επειδή είναι ένα πρόβλημα το οποίο το βλέπουμε παρατεταμένα για κάμποσα χρόνια, καθ' όλη τη διάρκεια της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, βλέπουμε ότι είναι πολιτική επιλογή της κυβέρνησης να μην λαμβάνει ουσιαστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Είναι γνωστό ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος υπάρχουν 4 ισχυρά καρτέλ, τα οποία τα έχουμε αναδείξει. Είναι το καρτέλ των τραπεζών, το καρτέλ της ενέργειας, της ιδιωτικής υγείας και το καρτέλ των τροφίμων. Βλέπουμε ότι επί της ουσίας η κυβέρνηση έχει επενδύσει στην ακρίβεια με τους αυξημένους συντελεστές του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, με το ΦΠΑ στα τρόφιμα, και όλα αυτά τα υπερπλεονάσματα θα κάνει μετά επιστροφές
1: επιδομάτων, φαντάζομαι.
2: Επιδοματική πολιτική, η οποία δεν είναι πολιτική η οποία μπορεί να αντιμετωπίσει την ακρίβεια. Άρα, τι θέλω να πω με αυτό? Το θέμα της ακρίβειας δεν έχει ουσιαστικά αντιμετωπιστεί από την κυβέρνηση, γιατί είναι πολιτική επιλογή. Θέλει με τα υπερπλεονάσματα να κάνει πολιτική, και ιδιαίτερα στις εκλογές. Αφήνει τα 4 ισχυρά καρτέλ στη χώρα μας, τα οποία σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος υπάρχουν και δεν τα αντιμετωπίζει. Δηλαδή το καρτέλ δεν είναι δυνατόν να είμαστε η δεύτερη μεγαλύτερη ο Έλληνας πολίτης σε ιδιωτικές δαπάνες υγείας. Και αυτές τις ιδιωτικές δαπάνες υγείας να τσινέμονται δύο μεγάλοι όμιλοι. Βλέπουμε στην ενέργεια. 4-5 οικογένειες επί της ουσίας βλέπουν την ενέργεια. Δεν υπάρχει χώρος ενέργειας για ενεργειακές κοινότητες για να χαμηλώσει το κόστος της ενέργειας για την παραγωγή, για τους μεταποιητές. Άρα βλέπουμε ότι δεν υπάρχει πολιτική. Και δεν υπάρχουν και έλεγχοι. Είναι πολύ σημαντικό ότι δεν υπάρχουν έλεγχοι. Όταν δηλαδή το ΠΑΣΟΚ μιλά για μείωση του ΦΠΑ και λέει η κυβέρνηση ότι αν εμείς φέρουμε μείωση του ΦΠΑ δεν θα φτάσει στον καταναλωτή, ενώ υπάρχουν παρόμοιες πολιτικές σε άλλες χώρες, στην Κύπρο, στην Ισπανία. Πάει να πει ότι δεν έχει τον ελεκτικό μηχανισμό να ελέγξει πρώτα τις τιμές, να κατεβάσει το ΦΠΑ και μετά να τις ξαναελέξει για να δούμε αν μεταφέρεται αυτή η μείωση των συντελεστών. Και όσον αφορά τη δημοφιλία, να πω ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι κριτικός πρώτον και έχει αναδείξει με την πολιτική του ότι τον ενδιαφέρει πολύ το νησί, επισκέπτεται το νησί, αναδεικνύει τα θέματα του νησιού και καταθέτει προτάσεις.
1: Και παρεπιπτόντως, επιτρέψτε μου να θυμίσω ότι ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης έρχεται την Κυριακή σε μια ομιλία ανοιχτή, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, στα Κάτω Καλέσα.
2: Και το πρωί στο Αρκαλοχώρι
1: και το απόγευμα στα Κάτω Καλέσα. Και το απόγευμα στα Κάτω Καλέσα. Κύριε Βαρδάκη, πληθωρισμός το Μάη κοντά στο 5%. Ο κόσμος στενάζει, δεν αντιλαμβάνομαι κανείς να τα περνάει εξαιρετικά μέχρι τις 15-20 του μήνα, με πολλές δυσκολίες όλοι. Τι λέτε?
3: Για τη δημοφιλία θα πω ότι είναι φυσιολογικά τα ευρήματα, όπως είπε και ο κύριος Χνάρης. Ο κύριος Ανδρουλάκης κριτικός είναι αλίμον αν τα δημοσκοπικά ευρήματα ήταν διαφορετικά. Και θέλω να σας πω ότι και η τρίτη θέση του Τσίπρα φυσιολογικότατη είναι, ένα κόμμα μιας εβδομάδας. Κοιτάξτε όμως τώρα ποια είναι η μεγάλη εικόνα. Και το δείχνει με τον καλύτερο τρόπο το δείχνουν με τον καλύτερο τρόπο τα δημοσκοπικά ευρήματα.

0: που είδαμε προηγουμένως. Πρώτο θέμα η ακρίβεια, δεύτερο η διαφθορά. Ποια είναι λοιπόν η εικόνα σήμερα? Ένας ελληνικός λαός που πολύ σωστά είπατε, τη 15η μέρα του μήνα μισθωτοί και συνταξιούχοι δεν μπορούν, δεν έχουν τη δυνατότητα να εκπληρώσουν, να διεκπεραιώσουν τον οικογενειακό τους προϋπολογισμό. Μια κοινωνία που πραγματικά στενάζει, γονατίζει από την ακρίβεια και την εσχροκέρδεια, και θέλω να πω ότι θα συμφωνήσω απόλυτα με τον Μανώλη Τοχνάρη που είπε ότι εχεμένα η κυβέρνηση, δεν είναι ότι υπάρχει ανικανότητα αντιμετώπισης της ακρίβειας και της εσχροκέρδειας. Εχεμένα, ξεπληρώνει η γραμμάτια όλων αυτών, είτε είναι τα καρτέλ, είτε τις ενέργειες των σούπερ μάρκετ, των μεγάλων αλυσίδων που προσπάθησαν και προσπαθούν ακόμα να στηρίξουν στην κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Είναι δυνατόν να πιστέψει ο μέσος Έλληνας πολίτης σήμερα ότι δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την εσχροκέρδεια και την ακρίβεια η κυβέρνηση? Ξέρετε τι έκανε η Κύπρος πριν 2 μήνες? Μηδενικό ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης. Ας την Ισπανία, την Πορτογαλία, λέω την Κύπρο που είναι δίπλα μας. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τα θέματα διαφθοράς, δεύτερο θέμα, το δεύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει.
1: Ναι, είναι πολύ μεγάλο.
0: Τώρα, όταν λέμε ότι ο Έλληνας κοιτάζει τη τσέπη του και βγάζει δεύτερο πρόβλημα τη διαφθορά,
1: έχει να κάνει και με
0: φανταστείτε πού βρισκόμαστε. Αλλά κοιτάξτε να δείτε. Δεν τα λέει ο Σωκράτης ο Βαρδάκης. Για να μην υπάρχουν παρερμηνίες και να μην τσακωνόμαστε μεταξύ μας. Το λέει το 75% του ελληνικού λαού που λέει σήμερα με όλα, σύμφωνα με τα δημοσιονομικά ευρήματα, το 75% του ελληνικού λαού, ότι δεν μπορεί να συνεχίσουν να εφαρμόζονται αυτές τις πολιτικές.
1: Ναι.
0: Όπως και για τη διαφθορά, επιτρέψτε μου. Το 80% του ελληνικού λαού τι μας λέει? Μας λέει ότι αν δεν υπήρχαν οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς, θα είμαστε ακόμα στο σκοτάδι όσον αφορά το μεγάλο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Να λοιπόν ότι ο ελληνικός λαός επιβεβαιώνει τα δικά σας δημοσκοπικά ευρήματα.
1: Ναι.
0: Διαφθορά, ακρίβεια, εσχροκέρδεια, στα οποία είναι βυθισμένη η σημερινή κυβέρνηση και δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσει. Είπε ο κύριος Κεφαλογιάννης, πήραμε μέτρα. Τι μέτρα πήραν? Μειώσαμε, λέει, 80 φόρους, λένε συνάδελφοι του κυρίου Κεφαλογιάννη. 80 φόρους μειώσαμε.
2: 80.
0: Μπορεί ο κύριος Κεφαλογιάννης να μας πει, κοίταξε, ο κύριος Κεφαλογιάννης είναι νέος άνθρωπος στην πολιτική κλπ. Υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας. Μειώνοντας αυτούς τους 80 φόρους, πώς προκύπτει τα 12 δισεκατομμύρια το πλεώνασμα του πρωτογενειακού. Ακούστε, όχι πλεώνασμα.
2: Όχι πλεώνασμα. Συγγνώμη.
0: Όχι πλεώνασμα, υπερπλεώνασμα. Και όταν έχει κυρία Πεντεδήμου το 25, 6 δισεκατομμύρια το 26 το πρώτο εξάμηνο πρωτογενές πλεώνασμα. Θυμάστε τι έλεγαν επί ΣΥΡΙΖΑ. Ότι το 3% ήταν ματωμένα πλεωνάσματα. Τώρα έχουμε υπερπλεωνάσματα. 6 δισεκατομμύρια το πρώτο εξάμηνο. Και κοιτάξτε να δείτε. Όταν έχει 6 δισεκατομμύρια το πρώτο εξάμηνο και 12 δισεκατομμύρια το 25 και λες στον Έλληνα πολίτη ότι δεν έχει να του δώσει τη 13η σύνταξη, δεν μπορεί να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση, δεν μπορεί να μειώσει το ΦΠΑ, δεν μπορεί να σε πιστέψει κανεί. Άρα αυτή τη στιγμή όλα αυτά που σα είπα και κλείνω με αυτό δημιουργούν, πιστέψτε με, ένα εκρηκτικό μείγμα με απρόβλεπτες συνέπειες όχι στο μέλλον, αλλά σύντομα.
1: Ναι, θα το συζητήσουμε αυτό, γιατί προφανώς εγώ οφείλω να πω, όχι ότι δεν το γνωρίζετε όλοι βέβαια, όσο παρακολουθούμε και οφείλουμε εμείς οι δημοσιογράφοι, αλλά φαντάζομαι και τα κόμματα το κάνουν και παρακολουθούν τις δημοσκοπήσεις και κυρίως στέκονται και στα ποιοτικά χαρακτηριστικά, όπως λέμε, αυτών.
0: Ακριβώς.
1: Παρόλο το γεγονός ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι η κατάσταση, η κοινωνική, κύριε Κεφαλογιάννη, φαντάζομαι ότι και εσείς έχετε έτσι παράπονα, εισπράτετε κάποια δυσαρέσκεια του κόσμου, κάποια δυσκολία, να το πω αλλιώς. Δεν αποτυπώνεται αυτό στις δημοσκοπήσεις σε σχέση με το ποιο κόμμα φαίνεται αυτή την ώρα δημοσκοπικά, ξαναλέω πάντα, να κυριαρχεί? Είναι η Νέα Δημοκρατία. Και στην καταλληλότητα είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το βάζω αυτό, θα το συζητήσουμε.
2: Ξέρετε γιατί.
1: Θέλω να απαντήσετε, όμως φαντάζομαι
2: θέλω να θέλετε. Θα ξεκινήσω με το σχόλιο το δικό σας και μετά θα πάω σε αυτό που είπε ο κύριος Βαρδάκης. Γιατί πολύ απλά η αντιπολίτευση προσπαθεί να παρουσιάσει μια Ελλάδα όπου όλα πάνε λάθος. Και αυτό δεν είναι σωστό. Σας είπα προηγουμένως ότι προφανώς δεν έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα. Προφανώς υπάρχουν ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε, αλλά δεν μπορούμε να μην αναγνωρίσουμε και τις σημαντικές επιτυχίες που έχει η συγκεκριμένη κυβέρνηση. Και δεν μιλάω, και θα μιλήσω και για την

Οικονομία, γιατί αυτή είναι η συζήτηση. Δεν μιλάω μόνο για τις επιτυχίες στην εξωτερική πολιτική, στην εθνική άμυνα, αλλά και στην οικονομία. Αναφέρθηκε προηγουμένως, για παράδειγμα, ο κύριος Βαρδάκης έθεσε ένα ερώτημα και είπε πώς γίνεται να αυξάνονται τα έσοδα και να έχουμε πλεονάσματα, ενώ οι φόροι μειώνονται. Η απάντηση είναι ότι οι φόροι είναι διαφορετικό μέγεθος από τα φορολογικά έσοδα. Μπορείς να μειώνεις φόρους όπως κάνουμε εμείς και έχουμε μειώσει 80 φόρους, σε αντίθεση με τις προηγούμενες κυβερνήσεις που αυξάνονται.

0: φόρους και ταυτόχρονα αυξήσει τα φορολογικά έσοδα. Πώς γίνεται αυτό? Γίνεται με την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Mm-hmm. Όταν υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί, όταν έχεις πολιτικές όπως με τα POS, όταν έχεις τρόπο να ελέγξεις τη φοροδιαφυγή και να έχεις έσοδα από εκεί, τότε αυξάνεις και τα φορολογικά σου έσοδα. Επίσης, τα φορολογικά έσοδα αυξάνονται όταν αναπτύσσεται η οικονομία. Η Ελλάδα έχει μεγαλύτερη ανάπτυξη αυτή τη στιγμή από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωζώνης. Επομένως, με τη μεγέθυνση της οικονομίας έρχονται και περισσότερα έσοδα στο κράτος. Με αυτό λοιπόν τον τρόπο καταφέραμε να πληρώσουμε νωρίτερα το χρέος, να μειώσουμε το χρέος σε σχέση με το ΑΕΠ, γιατί το χρέος το μετράμε ως μέγεθος σε σχέση με το ΑΕΠ, και έτσι καταγράφονται οι επιτυχίες που αναφέραμε προηγουμένως.
1: Μου επιτρέπετε μια διακοπή?
0: Αυτή την απάντηση την έδωσα ακριβώς επειδή έθεσε το ερώτημα ο κ. Βαρδάκης.
1: Μου επιτρέπετε να κάνω μια διακοπή, πάλι έτσι για να βάλω ένα αστερίσκο λίγο να σας τσιγκλίσω. Ο μισθός του Έλληνα πάντως είναι κάτω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Έτσι δεν είναι?
0: Πράγματι.
2: Πρωτοτελευταίοι στην
1: Ευρώπη. Δεν ξέρω αν είμαστε πρωτοτελευταίοι.
2: Θυμάστε τι λέγαμε
1: μια φορά? Πάντως είναι χαμηλότερα από το μέσο όρο. Το λέω γιατί ξέρετε
0: πράγματι
1: ότι λέμε ότι η οικονομία, τα νούμερα πάνε καλά. Δεν τα αφισβητώ. Δεν είμαι βέβαια του οικονομικού ρεπορτάζ, αλλά δεν τα αφισβητώ. Αλλά ο Έλληνας σου λέει ναι, αλλά εμένα ο μισθός
0: πράγματι,
1: μου είναι
0: καθυλωμένος. Πράγματι, ο μέσος μισθός είναι κάτω από το μισθό, από το μέσο μισθό που υπάρχει στην Ευρωζώνη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά μην ξεχνάμε πού βρισκόμασταν. Γιατί όταν ανέλαβε αυτή η κυβέρνηση το 19, ο μισθός ήταν στα 600 ευρώ, στα 650 ευρώ και τώρα έχει φτάσει στα 920 και θα πάει στα 950 ο κατώτατος μισθός. Mm-hmm. Ο μέσος μισθός ήταν στα 1000 ευρώ και τώρα ο μέσος μισθός είναι στα 1500 ευρώ. Δηλαδή δεν είναι ότι παραλάβαμε μια χώρα η οποία πήγαινε καλά και η μισθή ήταν μεγάλη. Παραλάβαμε μια χώρα μετά από μια δεκαετή οικονομική κρίση, mm-hmm, με πάρα πολλά προβλήματα, με ένα διαλυμένο τραπεζικό σύστημα, με πάρα πολύ μεγάλη ανεργία, όπου σήμερα είναι στο 8%, ενώ την αναλάβαμε στο 18%, και με πάρα πολύ μικρούς μισθούς, όπου σταδιακά ανεβαίνουν φυσικά μέχρι εκεί που υπάρχει η δυνατότητα.
1: Είναι αυτό.
0: Εμείς δεν μπορούμε να οδηγήσουμε τη χώρα.
1: Το δημοσιονομικό μέτρο, το οποίο επικαλείται πολλές φορές ο Πρωθυπουργός, και τη δημοσιονομική πειθαρχία. Και πάλι θα πω εγώ για τον απλό λέω κόσμο, που ίσως δεν τα καταλαβαίνει πάρα πολύ αυτά, όταν ακούει, όπως λέει ο κ. Βεράδεκης, υπερπλεώνασμα. Δεν ξέρω εγώ πόσο θα σου λέει, γιατί, τι δημοσιονομική πειθαρχία, πώς. Κύριε Χνάρη, ένα σχόλιο σας, γιατί...
0: Μα ένα μέρος δόθηκε πίσω.
1: Ναι, επιστρέφει. Και να κλείσουμε λίγο την κουβέντα της οικονομίας, να πάμε και στα υπόλοιπα.
2: Όσον αφορά το θέμα της οικονομίας, να πω ότι να συγκρίνουμε την αύξηση των μισθών με την αγοραστική δύναμη. Mm-hmm. Και από εκεί προκύπτει η ακρίβεια. Δηλαδή η ακρίβεια που υπάρχει, η οποία είναι πανθοομολογούμενη, μας δείχνει ότι οι μισθοί στη χώρα μας δεν έχουν αγοραστική δύναμη. Mm-hmm. Και να πω και κάτι άλλο, θα φέρω ένα άλλο παράδειγμα. Βλέπετε, παλιότερα ο Έλληνας ήθελε να έχει στο σπίτι του ένα δημόσιο υπάλληλο. Τώρα βλέπουμε προκηρύξεις σε διαγωνισμούς και δεν πάει κανείς. Δηλαδή, το δημόσιο υπάλληλος είναι ένα επάγγελμα πλέον το οποίο δεν έχει την αποδοχή που είχε τα προηγούμενα χρόνια και φταίει η μισθοδοσία, και φταίει η ακρίβεια, και φταίει το κόστος ζωής. Και να πω και κάτι άλλο, το τελευταίο. Ο κ. Μητσοτάκης είναι ο πρωθυπουργός που έχει διαχειριστεί τα περισσότερα χρήματα που έχει διαχειριστεί ποτέ Έλληνας πρωθυπουργός. Mm-hmm. Και αυτό είναι το Ταμείο Ανάκαμψης, το επιπλέον Ταμείο Ανάκαμψης 36 δισεκατομμύρια, τα οποία είναι γεγονός ότι αν αυτά τα χρήματα διασύρονται σωστά.
3: Συν το ΕΣΠΑ.
2: Το ΕΣΠΑ είναι πάντα, υπάρχει ένα ΕΣΠΑ, mm-hmm, αλλά το επιπλέον είναι το Ταμείο Ανάκαμψης. Αν αυτά τα χρήματα διατίθονταν σωστά όλα αυτά τα χρόνια, γιατί το Ταμείο Ανάκαμψης κλείνει το τέλος του 2026, mm-hmm, δηλαδή τα 20 δισεκατομμύρια τα οποία επί της ουσίας είναι επιδότηση και δεν χρειάζεται να τα γυρίσουμε πίσω, τα 16 δις που είναι σε μορφή δανείου, αυτή τη στιγμή θα είχαν λυθεί πολλά προβλήματα. Δηλαδή αυτά τα χρήματα δεν πήγαν στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, δεν τα είδε, τα είδανε λίγοι. Και οι πολλοί έχουν μείνει απ' έξω. Γι' αυτό υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Και να υπενθυμίσω κάτι, ότι η χώρα μας έχει πάρει μέχρι το 2032 μια παράταση. Γιατί επί της ουσίας η Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω του κορονοϊού κόψε καινούργια χρήματα, γιατί αυτό είναι το Ταμείο Ανάκαμψης. Και μετά το 32 θα έχουμε πάλι τις υποχρεώσεις μας σαν χώρα. Και τότε ο Έλληνας, η χώρα μας, θα έχει σοβαρά οικονομικά προβλήματα και φοβούμαι μην έχουμε και καινούργια μνημόνια.
1: Λέτε,
2: αυτό δεν το λέω εγώ, το έχουν πει σημαντικοί οικονομολόγοι, ότι Δηλαδή τα τοκοχρεωγήσα που ήταν να πληρώνει η χώρα μας όλα αυτά τα χρόνια, έχει πάρει μια παράταση του 32. Mm-hmm. Έχει πάρει το Ταμείο Ανάκαψης. Αν από τη στιγμή που το Ταμείο Ανάκαψης δεν έχει
3: ρύθμιση του χρέους.

0: λεγόμενους. Αν τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης δεν έχουν πάει σωστά, αυτό, τα χρήματα τα δώσανε για να υπάρξει μια ισχυρή οικονομία τα 10 χρόνια και μετά να, είμαστε, να μπορούμε να συνεχίσουμε. Αυτό όμως δεν αποτυπώνεται. Και είπατε και προηγούμενος για τους αριθμούς. Ναι. Άλλο οι αριθμοί και άλλο η ποιότητα ζωής των ανθρώπων.
1: Των που,
0: σε όποιο σημείο της χώρας και να πας, σου βάζουν την ποιότητα ζωής.
1: Ναι.
0: Είτε λοιπόν, κοινωνικό κράτος, είτε ακρίβεια, είτε τα άλλα.
1: Μία
0: θέματα
1: κουβέντα γιατί πρέπει να πάω στο διάλειμμα και να αλλάξουμε και λίγο το
2: επόμενο. Το επόμενο σκάνδαλο, εύχομαι να μην είναι το Ταμείο Ανάκαμψης. Μικρή απορροφητικότητα, 27 δισεκατομμύρια, ακούστε, 27 δισεκατομμύρια απευθείας αναθέσεις. Και να πω και κάτι άλλο.
3: Πάντως τα νοσοκομεία μας και τα κέντρα υγεία μας με τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης
2: θεωρώ έντιμη την προσπάθεια του κυρίου Κεφαλογιάννη να πει κάτι καλό για την κυβέρνηση. Νέος πολιτικός είναι και καλά το κάνει. Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ δεν είπα κάτι παραπάνω, κάτι περισσότερο ή λιγότερο. Και σας το εξήγησα. Από αυτό που λέει το 75% του ελληνικού λαού. Ότι δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Όπως το 60%, το 65% του ελληνικού λαού ζητά αλλαγή πολιτικής. Και ένα τελευταίο θέλω να πω. Είναι δυνατόν να καθόμαστε να μιλάμε για την οικονομία σήμερα? Θα αφήστε την εσχροκέρδεια. Αφήστε την ακρίβεια. Που δεν μπορείς να πεις. Φοβάσαι να πεις στο σούπερ μάρκετ. 7 χρόνια κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία. Παράλαβε ο Μητσοτάκης από τον Μητσοτάκη. Αφήστε τώρα. Πάει ο ΣΥΡΙΖΑ, πάει το ΠΑΣΟΚ. Πάνε αυτοί. Κοιτάξτε να δείτε. Πάω ο Σαμαράς Βενιζέλος. 7 χρόνια. Κοιτάξτε να δείτε. Όταν αυτή τη στιγμή ο πληθωρισμός τρέχει με 5,1 έναντι 3,2 του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι δυνατόν να μιλάμε σήμερα για δημοσιονομική πολιτική? Είναι δυνατόν? Και ένα τελευταίο. Κύριε Κεφαλογιάννη, ξέρετε με τι εξωτερικό χρέος.
3: Θα πρέπει να απαντήσω.
1: Ναι, ναι, θα πρέπει να απαντήσετε. Γι' αυτό τώρα θέλω να βάλουμε όλη μια
2: άνοιξη. Να απαντήσετε στο, όχι σε μένα, στο 79% του ελληνικού λαού. Να του πείτε ότι το κοκκινόψαρο που έκανε 2,20 και τώρα κάνει 5,80. Γιατί κάνει 5,80 μετά από 7 χρόνια? Κοιτάξτε να δείτε. Το εξωτερικό χρέος, το ακαθάριστο εξωτερικό χρέος της χώρας, όταν μπήκαμε στα μνημόνια, γκουγκλάρετε το κύριο Κεφαλογιάννη, να το δείτε.
3: Ποια μνημόνια, αυτά 400, που σκίζατε, αυτά που σκίζατε
2: το
3: 10, ή αυτά που υπογράφατε?
2: Το 10, το 10.
3: Γιατί εσείς σκίζατε το 10, μνημόνια καθα... μια εποχή
2: το 10,
3: και μετά
2: 10, ακούστε.
3: Με τον κύριο
2: Τσίπρα. Ήταν 400 δισεκατομμύρια. Ξέρετε πόσο είναι τώρα? 590 δις.
3: Το χρέος μετριέται.
2: Αφού τα αρέσει του κυρίου
3: Κεφαλογιάννη. Το χρέος μετριέται με βάση το ΑΕΠ.
2: Αφού τα αρέσει του κυρίου Κεφαλογιάννη με τσιγκλά. Αφού μου αρέσει να με τσιγκλά. Θέλω να δω αν συμφωνεί με τον κύριο Γεωργιάδη που είπε ότι δεν μπορούν να πληρωθούν τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας. Θέλω μια απάντηση.
1: Μία ανωτελεία ή τελεία ολότελα. Κύριε Κεφαλογιάννη, μια πολύ σύντομη απάντηση γιατί πρέπει να πάω στο διάλειμμα.
3: Εγώ νομίζω ότι.
2: Για το 5,1% του πληθωρισμού.
3: Ότι μάλλον στο ΣΥΡΙΖΑ που τώρα έγινε Τσίπρας Ελλάς.
1: Μην ανοίγετε καινούργια μέτωπα τώρα, μετά το διάλειμμα.
3: Έχουν πάθει αμνησία, έχουν ξεχάσει ότι υπογράψανε το τρίτο μνημόνιο, ότι κλείσανε τις τράπεζες και ότι υποθηκεύσανε το μέλλον του ελληνικού λαού για τα επόμενα χρόνια αυτή με το υπερταμείο στα 99
2: απάντηση,
3: χρόνια.
2: Λοιπόν, αυτή την απάντηση δίνετε στον ελληνικό λαό.
3: Αυτή την απάντηση δίνω σε εσάς.
2: Μετά από 7 χρόνια
3: διακυβέρνηση. Αυτή την απάντηση δίνω σε εσάς πάνω στα, για τον πληθωρισμό θέματα, πάνω στα θέματα που
2: θέσατε. Για τον πληθωρισμό, το 5,1.
3: Πράγματι, ο πληθωρισμός το μήνα Μάιο, πράγματι, ο πληθωρισμός το μήνα Μάιο είναι 5%, όπως είπε, πάνω από τον πληθωρισμό της Ευρωζώνης. Αλλά το πακέτο που έδωσε η Νέα Δημοκρατία, που ανέφερα προηγουμένως, που αφορά από τις οικογένειες με παιδιά με τα 150 ευρώ με το Fuel Pass κτλ. Είναι το δεύτερο μεγαλύτερο πακέτο στην Ευρωζώνη. Επομένως αναγνωρίζεται το ζήτημα και άμεσα η Νέα Δημοκρατία με πολιτικές προσπαθεί να το λύσει λοιπόν, και να ενισχύσει τα νοικοκυριά.
1: Λοιπόν, επιτρέψτε μου κύριοι, πρέπει να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλογο. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
4: Που λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
5: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
4: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη. Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
6: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάσουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
8: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
9: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
10: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
11: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Πολιτικό βαρόμετρο μέρος δεύτερο, βράδυ Παρασκευής. Είμαι εδώ στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα με τρεις εξαιρετικούς καλεσμένους. Για όσους από εσάς μόλις ήρθατε στην παρέα μας, είναι μαζί μου ο κ. Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης, ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μανώλης Χνάρης, βουλευτής Ρεθύμνου του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής και ο κ. Σωκράτης Βαρδάκης, πρώην βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ και μέλος Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Το πρώτο μέρος της εκπομπής συζητήσαμε όχι όσο θα έπρεπε προφανώς, αλλά βάλαμε στο τραπέζι της κουβέντας μας την οικονομία με αφορμή και τα ευρήματα της δημοσκόπησης που παρουσίασε η τηλεόραση Κρέτα. Μιλώ για τους πολιτικούς συσχετισμούς. Πάμε λίγο στο κομμάτι που αφορά στις υποθέσεις της μεγάλης παύλα σκάνδαλα. Μιλώ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ακουμπά πάρα πολύ εδώ την Κρήτη. Εκτιμώ ότι συνδέεται και με το μεγάλο ποσοστό περί της διαφθοράς που απαντούν οι κριτικοί στη δημοσκόπηση. Υποκλοπές, σκανδαλολογία, τοξικότητα. Λίγο η αλήθεια είναι ότι μπερδεύονται οι πολίτες, έχω την αίσθηση. Δηλαδή το πού ξεκινά η αλήθεια, πού τελειώνει, ποιος φέρει ευθύνη, αν φέρει. Πάμε να τα βάλουμε λίγο στο τραπέζι. Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, κύριε Κεφαλογιάννη, ακουμπά και εδώ στην Κρήτη πολύ. Η αλήθεια είναι ότι πάλι θα επικαλέσω τη δημοσκόπηση που παρουσιάσαμε, ότι σε ένα συντριπτικό ποσοστό που αφορά και στους πολίτες που δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, οι ενέργειες της κυρίας Κοβέση κρίνονται σωστές σε σχέση με την αποκάλυψη ενώ της υπόθεσης του σκανδάλου. Τελικά υπάρχει σκάνδαλο και όλα αυτά που όλοι αυτοί οι άνθρωποι που συλλαμβάνονται ανά την Ελλάδα και όχι μόνο στην Κρήτη.
1: Μια παρατήρηση να κάνω.
0: Δρούσαν χωρίς την ανοχή κάποιων, χωρίς την κάλυψη κάποιων. Σας μεταφέρω ένα απλοϊκό ερώτημα που ενδεχομένως όμως τίθεται από πολλούς πολίτες. Εδώ και είναι και η σχετική κάρτα, θυμίζω, από την δημοσκόπηση για τις ενέργειες της Ευρωπαίας Εισαγγελέας. Κύριε Κεφαλογιάννη.
1: Μια παρατήρηση μόνο να κάνω, ναι, ότι όλη αυτή η ιστορία δεν ξεκίνησε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ότι υπήρξαν έρευνες και πριν την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία από την ελληνική δικαιοσύνη. Εγώ έχω δύο αρχές, κυρία Πεντεδήμου. Η πρώτη είναι ότι πρέπει να σεβόμαστε τις αποφάσεις δικαιοσύνης, είτε μας αρέσουν είτε δεν μας αρέσουν, όχι αλλά καρτ, όχι όταν μας συμφέρει και όταν δεν μας συμφέρει. Πρέπει, νομίζω, να έχουμε αυτό ως κοινό τόπο. Δηλαδή, οι εισαγγελείς και οι δικαστές κάνουν τη δουλειά τους. Διαφορετική δουλειά των εισαγγελίων, διαφορετική των δικαστών. Προφανώς έχουν ευρήματα, ψάχνουν τις υποθέσεις και βέβαια το δεύτερο που πρέπει να συμφωνήσουμε είναι ότι πρέπει να σεβόμαστε το τεκμήριο της αθότητας. Mm-hmm. Κανένας δηλαδή δεν είναι ένοχος μέχρι να καταδικαστεί. Mm-hmm. Επομένως το να βγάζουμε εύκολα συμπεράσματα. Εγώ προσωπικά είμαι αντίθετος με αυτή τη λογική.
0: Το λέτε προφανώς αναφερόμενος και στις πολλές δικογραφίες.
1: Το λέω όσον αφορά
0: και την εμπλοκή, ενώ εισαγωγικά το λέω, γιατί δεν ξέρουμε ακόμα σε ποιο βαθμό και τι εμπλοκή, τι πιθανολογούμε, των γαλάζιων, των συναδέλφων.
1: Για παράδειγμα, δύο υποθέσεις αρχιοθετήθηκαν χθες για τον κύριο Αθανασίου και τον κύριο Πάπα Βασίλειο. Αλλά όπως και να έχει, σαν γενικότερο σχόλιο, θα πρέπει να σεβόμαστε το τεκμήριο της αθότητας και να αφήνουμε τις δικαστικές αρχές να κάνουν τη δουλειά τους σωστά. Αυτό νομίζω δηλαδή ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει όλοι να το σεβόμαστε. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, πράγματι, στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, το είπε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός εξάλλου, αργήσαμε. Mm-hmm. Έπρεπε να κινηθούμε γρηγορότερα, έπρεπε να το αντιμετωπίσουμε γρηγορότερα, όπως κάναμε σε μια σειρά άλλων ζητημάτων, με τις παράνομες συνταγογραφήσεις, με τον ΕΦΚΑ, σε άλλα δηλαδή ζητήματα που υπήρχαν στο κράτος και τα λύσαμε με πολύ μεγάλη αποτελεσματικότητα. Στον ΟΠΕΚΕΠΕ πράγματι καθυστερήσαμε. Είναι σημαντικό ότι πλέον με απόφαση της κυβέρνησης και παρόλο που η αντιπολίτευση δεν το ψήφισε, καταργήθηκε ο ΟΠΕΚΕΠΕ και πλέον μπήκαμε στο καθεστώς της ΑΔΕ.
0: Ναι. Αυτή όπου πάντως η μεταρρύθμιση, επιτρέψτε μου, ανακοινώθηκε και άρχισε να υλοποιείται, εν πάση περιπτώσει, από όταν το σκάνδαλο αποκαλύφθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Το λέω γιατί είπατε ότι η ελληνική δικαιοσύνη εντωμεταξύ έψαχνε την υπόθεση από
1: σωστά
0: πριν.

0: Αλλά πέρυσι το Μάιο είχαμε τις πρώτες αποκαλύψεις από την έρευνα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας και τότε έλειψαν και οι αποφάσεις.
1: Πράγματι.
0: Και
1: γι' αυτό το λόγο είπα.
0: Και αυτό που λέει ο κ. Βαρδάκης, 7 χρόνια τώρα, βρε παιδιά.
1: Γι' αυτό το λόγο είπα ότι αργήσαμε στο συγκεκριμένο ζήτημα. Πράγματι, αυτό που έγινε έπρεπε να είχε γίνει πολύ γρηγορότερα. Και νομίζω ότι το επόμενο διάστημα και με τα μέτρα που θα πάρθουν και με τους ελέγχους που πλέον γίνονται συστηματικά και με αυτά με τα οποία έχουμε συμφωνήσει με την Ευρωπαϊκή Ένωση, θεωρώ ότι η κατάσταση θα καλυτερεύσει και στο τέλος της ημέρας αυτό που θέλουμε όλοι είναι να αμείβεται αυτός που πραγματικά παράγει, γιατί εδώ θέλω να κάνω ένα σχόλιο ότι δυστυχώς και κακώς πολλές φορές περνάει μία εικόνα για την Κρήτη προς τα έξω που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Γιατί στην Κρήτη υπάρχουν πραγματικά άνθρωποι που παράγουν και λάδι και κρασί και μέλι και αλιείς και κτηνοτρόφοι πραγματική παραγωγής, οι οποίοι πρέπει να αμείβονται με βάση την παραγωγή τους και με βάση αυτά που προσφέρουν στην πατρίδα μας. Και όχι αυτά τα χρήματα να πηγαίνουν σε άλλους που δεν πρέπει. Αυτό δηλαδή θα πρέπει να είναι ο στόχος μας και νομίζω ότι η μεταρρύθμιση που έχει γίνει με την ΑΔΕ θα βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Θα επιστραφούν τα χρήματα από όσους τα έβαλαν στην τσέπη τους παρανόμως.
1: Παράλληλα γίνονται δικαστήρια, το γνωρίζετε καλά γιατί ξέρω ότι κάνετε ρεπορτάζ και είστε ενημερωμένοι. Και φυσικά όσοι καταδικαστούν θα πρέπει να επιστρέψουν και αυτά τα χρήματα πίσω.
0: Θα θέσω το ερώτημα τώρα, επιτρέψτε μου, στον κύριο Κεφαλογιάννη, γιατί θέλω να τα βάλουμε μαζί τα θέματα. Δεν λέω ότι είναι της ίδιας βαρύτητας ή εσείς θα μου πείτε, εν πάση περιπτώσει. Κύριε Κεφαλογιάννη, οι υποκλοπές είναι σκάνδαλο.
1: Κοιτάξτε να δείτε, για τις υποκλοπές υπάρχουν αυτή τη στιγμή αποφάσεις των δικαστηρίων. Υπάρχουν, ας πούμε, τρεις αποφάσεις από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, όπου είπε ότι υπάρχει ένα ζήτημα που αφορά τέσσερα πρόσωπα ιδιώτες, ότι δεν υπάρχει κάποια ανάμειξη από το κράτος, όσον αφορά δηλαδή, το Predator, γιατί όπως καταλαβαίνετε υπάρχει, πρέπει να διαχωρίσουμε τις νόμιμες επισυνδέσεις, οι οποίες γίνονται από την ΕΥΠ και η οποία ΕΥΠ έχει αναλάβει το ρόλο του να προστατέψει τα εθνικά μας συμφέροντα και μην ξεχνάμε ότι χάρη στην ΕΥΠ προλάβαμε την κρίση στον ευρώ, άρα την ΕΥΠ πρέπει να τη σεβόμαστε και το ρόλο της, γιατί είναι πολύ σημαντικός και κρίσιμος για τα εθνικά μας ζητήματα. Και υπάρχει το δεύτερο ζήτημα του παράνομου λογισμικού, που είναι το Predator. Πάνω στο δεύτερο ζήτημα υπάρχουν αποφάσεις των δικαστηρίων που έχουν κρίνει ότι υπάρχουν τέσσερα πρόσωπα που έχουν αναμειχθεί και έχουν καταδικαστεί πρωτοδίκως, τα οποία βέβαια έχουν ασκήσει έφεση και μένει να δούμε τι θα γίνει στην έφεση, και ότι δεν υπάρχει εμπλοκή του κράτους όσον αφορά το σύστημα του Predator.
0: Η ΕΥΠ όμως δεν οφείλει να σέβεται τις δικαστικές αποφάσεις. Το λέω γιατί υπάρχει μία που εκκρεμεί. Θα το αναφέρει φαντάζομαι ο κ. Σουνάρης, οπότε ίσως τον προλαβαίνω. Υπάρχει απόφαση των ΤΑΤΟ δικαστηρίου που λέει ότι η ΕΥΠ οφείλει να ενημερώσει τον κ. Ανδρουλάκη για το λόγο της παρακολούθησής
2: της. Και τι είπε ο κ. Δεμήρης προχθές στην Επιτροπή.
0: Έρχομαι σε εσάς, κύριε Χνάρη. Θέλω το και για τις υποκλοπές να πούμε και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ βέβαια, γιατί έρχεστε και από το Ρέθυμνο. Έχει βρεθεί και ο νομός στο στόχαστρο, ενώ πέρα από την Κρήτη συνολικά και ο νομός Ρεθύμνου, με πάρα πολλά να έχουν υποθεί και γραφτεί και σε σχέση και με εκλογικά αποτελέσματα. Τα ξέρετε, μην τα ξαναλέω, μην τα υπενθυμίζω όλη την ώρα. Σας ακούω.
2: Αυτό που θέλω να πω για το θέμα του ΠΚΠΕ είναι ότι είναι ένα ξεκάθαρο σκάνδαλο το οποίο ξεκινά από πάνω προς τα κάτω. Και έχει δύο κατευθύνσεις. Έχει τα φυσικά πρόσωπα και τα πολιτικά πρόσωπα. Ούτε εγώ ούτε το κόμμα μου είμαστε εισαγγελείς. Όλα αυτά αναδειχτήκαν μέσα από την πρώτη δικογραφία, τις 3.000 σελίδες και τη δεύτερη δικογραφία. Είδαμε πράγματα που δεν τα ξέραμε. Πολλά πράγματα που δεν τα ξέραμε. Και να πω για τα πολιτικά πρόσωπα. Ζήσαμε την ντροπή του Ελληνικού Κοινοβουλίου ακριβώς περίπου πριν ένα χρόνο, όταν με παραγγελία της Ευρωπαίας Αγγελέας ζητήσει το ΠΑΣΟΚ με βάση της δικογραφίας, το ΠΑΣΟΚ ζήτησε προανακριτική και ο κ. Μητσοτάκης δεν άφησε τους βουλευτές του να έρθουν να ψηφίσουν, να επιτελέσουν το καθήκον τους. Γιατί δεν τους άφησε? Γιατί φοβήθηκε, δεν τους εμπιστεύεται ότι οι βουλευτές του, κάποιους από τους δυο ή κάποιον από τους δυο, θα στέλνανε στην Προεδρική Επιτροπή.
3: Το ίδιο και στις υποκλοπές.
2: Αυτή ήταν η ντροπή του 120-150. Κοινοβουλίου Συρία Πεντεδήμου. Και το άλλο, έστειλε επιστολική ψήφους γύρω σε 70 ψήφους και έστειλε ανθρώπους που δεν ξέρανε ότι είχαν ψηφίσει. Την άλλη μέρα αναρωτιόταν εμένα, λέει, με στείλανε. Λοιπόν, αυτό είναι η ντροπή του Κοινοβουλίου. Είπε και ο συνάδελφος Κεφαλογιάννης, ο κ. Κεφαλογιάννης, ότι υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας.

0: Εννοείται ότι υπάρχει και στα πολιτικά πρόσωπα και στα φυσικά πρόσωπα. Αυτό αφορά τα πολιτικά. Τα φυσικά πρόσωπα. Εδώ υπάρχουν πολλές δικογραφίες. Η δικαιοσύνη υπάρχει, θα τη αφήσουμε ανεπηρέαστη. Αυτοί που πήραν παράνομα χρήματα και θα διωκούν και θα διωχτούν ποινικά και πρέπει και θα υποχρεωθούν να γυρίσουν τα χρήματα. Mm-hmm. Όμως, εδώ όλο αυτό το παιχνίδι, εδώ υπήρξε μια στοχοποίηση της Κρήτης, υπήρξε συντεταγμένη πολιτική στοχοποίηση της Κρήτης. Η Ευρωπαία Εισαγγελέας μιλούσε για ένα σκάνδαλο το οποίο είναι πολιτικό κομματικό με οργανωτική δομή, με κατευθύνσεις. Και ο κύριος Μητσοτάκης ήθελε να πει ότι, παιδιά, εντάξει, δεν είναι αυτό που λέει η Ευρωπαία Εισαγγελέας, εδώ είναι ένα τοπικό σκάνδαλο, κάποιοι στην Κρήτη, κάποιοι σε συγκεκριμένες περιοχές, και είπε το ψέμα που είπε ότι στο Ρέθυμνο πως θα γίνει ο πόταμος πράσινος όταν το 2023 το Μάιο στο Μηλοπόταμο ήταν η Νέα Δημοκρατία πρώτη. Άρα ποιος επωφελήθηκε, θα πούμε ότι επωφελήθηκε μέσα στη δικογραφία τι λέει. Φεύγω από εκεί.
1: Συγγνώμη, ναι.
0: Όμως πρέπει να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Η δικαιοσύνη υπάρχει, ας αποφαθεί για τα φυσικά πρόσωπα. Ποιος είναι ο χαμένος από όλη αυτή την ιστορία?
1: Η έντιμη παραγωγή. Αυτό ακριβώς.
0: Εδώ τώρα τι είχαμε? Είπατε λανθασμένα για μεταρρύθμιση. Δεν υπάρχει μεταρρύθμιση. Αυτό είναι απορρίθμιση αυτό που έγινε. Ο ΠΚΠ δεν είναι μια εφεύρεση του ελληνικού κράτους. Ο ΠΚΠ έχουν τα 27 κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ΠΚΠ είναι ένας αναπτυξιακός οργανισμός, ο οποίος έχει υποχρέωση να ελέγχει και να πληρώνει. Ο κ. Μητσοτάκης, όταν έφτασε το πράγμα και δεν μπορούσε να το διαχειριστεί, αντί να πάρει αποφάσεις. Είναι ξεκάθαρο ότι ένα από τα σοβαρότερα θέματα που μας έχει φέρει, που έφερε το σκάνδαλο το ΠΚΠ, είναι η εναλλαγή των υπουργών. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν μπορείς στα 7 χρόνια μέσα να έχεις αλλάξει 6 υπουργούς και 7 προέδρους στο ΠΚΠ. Δείχνεις ότι δεν έχει στρατηγική, δεν έχει σχέδιο και το αφήνεις στο έλεος του Θεού. Λοιπόν, όταν είδε ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο, τι έκανε? Κατάρτισε τον ΠΚΠ και πήγε ένα αναπτυξιακό οργανισμό σε μια ανεξάρτητη αρχή ίσπραξης εισόδων. Αυτό είναι πρωτοφανές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς τι λέμε? Εμείς είμαστε κάθετοι αντίθετοι σε αυτή τη.
1: Γι' αυτό και καταψηφίσατε.
0: Εννοείται το καταψηφίσαμε. Mm-hmm. Καταθέσαμε συγκεκριμένες προτάσεις. Εμείς λέμε ότι και ο πρόεδρος του ΠΚΠ και οι αντιπροέδροι πρέπει να έρχονται από ένα ανοιχτό διαγωνισμό, ο οποίος μετά θα τον εγκρίνει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Mm-hmm. Δεύτερον, να υπάρχει άμεση διασύνδεση του ΟΠΕΚΕΠΕ με την ΑΑΔΕ, με το χτιματολόγιο,
1: να
0: με
1: μιλάνε τα συστήματα μεταξύ τους, δηλαδή, για να μπορούμε να κάνουμε
0: μια διασύνδεση την οποία ο υπάλληλος του ΟΠΕΚΕΠΕ να βλέπει ακριβώς τι γίνεται στην ΑΑΔΕ. Και να μην υπάρχει
1: λίγο,
0: αυτό.
1: Ξέρετε, δηλαδή, τώρα στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, κύριε Χνάρη, καταλαβαίνετε τώρα πώς θα ακούγονται στον κόσμο.
0: Είναι γραφικό.
1: Είναι πραγματικά απίστευτο να συζητάμε με όλη αυτή την ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ ότι δεν είχε πληροφοριακό σύστημα.
0: Βλέπουμε,
1: δηλαδή σε ποιον να το πεις και να σε πιστέψει.
0: Τώρα, εδώ βλέπουμε το σκάνδαλο, το βλέπουμε τις δικογραφίες τις τελευταίες. Όλα είναι τα πλαστά Ε9 και τα ψεύτικα τεκμήρια κυριότητας. Αυτό είναι το μόνο δηλαδή. Όταν βλέπεις ότι ένας κριτικός έχει 10.000 στρέμματα εκτός Κρήτης, που δεν υπάρχει ένας άνθρωπος να τα ελέγξει.
1: Ναι.
0: Άρα κάποιοι κάνουν τα στραβαμάθια.
1: Μήπως υπήρχαν άνθρωποι να τα ελέγξουν, αλλά τους πέραν τα τηλέφωνα και τους λέγανε μην ελέγχεις τον Βαρδάκη, την Πεντεδήμου, τον Κεφαλογιάννη.
0: Γι' αυτό είπα ότι ξεκινά από πάνω προς τα κάτω.
1: Και δεν εννοώ μόνο, γιατί θέλω να είμαι σωστή και εντάξει με όλους.
0: Γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι το σκάνδαλο ξεκινά.
1: Και δεν εννοώ μόνο και για τα 7 χρόνια αυτά, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, κύριε
0: Χνάρη. Και τελειώνω. Η τελευταία μας πρόταση, εκτός το ότι έπρεπε να γίνουν προσλήψεις, ο ΠΚΠ είναι ένας οργανισμός που έπρεπε να έχει 1.200 άτομα προσωπικό και έχει 500. Το τελευταίο και σημαντικότερο, mm-hmm. το οποίο δεν έχει αναδειχτεί, είναι ότι το πληροφοριακό σύστημα του ΠΚΠ, η βάση δεδομένων του ΠΚΠ, δηλαδή όλες οι πληροφορίες του αγρότες, δεν ανήκει ούτε στον ΠΚΠ ούτε στο κράτος. Ανήκει σε ένα ιδιώτη. Mm-hmm. Δεν μπορεί ένας, ακόμα και σήμερα, ένας ιδιώτης διαχειρίζεται το πληροφοριακό σύστημα.
1: Mm-hmm.
0: Όλες αυτές τις πληροφορίες. Αυτό από μόνο του τι έχει κάνει τώρα? Έχει δημιουργήσει προβλήματα. Ο ΠΚΠ έχουμε φτάσει στον 6ο μήνα του 2026 και δεν έχουν δοθεί 600 εκατομμύρια από την ικανή ΑΔΕ στους αγρότες. Σε όλες τις χώρες.
2: Δεσμευτήκανε προχθές.
0: Σε όλες τις χώρες έχει ανοίξει και κλείσει το σύστημα του ΟΣΔΙ για το 2026. Mm-hmm. Δηλαδή οι αγρότες στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν καταθέσει τις αιτήσεις τους. Στη χώρα μας δεν έχει ανοίξει.
2: Γι' αυτό ξαναβγαίνουν στους δρόμους τώρα οι αγρότες.
0: Δηλαδή δεν είναι λογικό ότι από τη στιγμή που υπάρχει καθυστέρηση να καταθετηθούν οι αιτήσεις των αγροτών, θα υπάρχει καθυστέρηση στην πληρωμή.
1: Ναι, προφανώς.

0: ποια είναι η μεταρρύθμιση.
1: Θα πάω στον κύριο Βαρδάκη λίγο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Θα επιστρέψω για τις υποκλοπές όμως, γιατί θέλω,
0: για θέλω να κάνω σχόλιο.
1: Προφανώς το σχόλιο σας, κύριε Χνάρη.
2: Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι χωρίς, το είπε ο κύριος Χνάρης, 7 υπουργοί, 6 πρόεδροι. Mm-hmm. Αυτό κάτι λέει. Φεύγει ο Βάρας από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και πάει στο Μαξίμου, σύμβουλο του Μητσοτάκη. Και εδώ έχουμε για άλλη μια φορά τον πρωθυπουργό, ένα πρωθυπουργό που ποτέ δεν ξέρει τίποτα. Αυτό το λέει. Δεν ήξερε τίποτα για τα Τέμπη, το χάλι του σιδηρόδρομου. Αν και είχαν γίνει, να μην τα αναφέρω τώρα, ερωτήσει επί ερωτήσεων.
1: Μην πάμε εκεί, ναι.
2: Τίποτα δεν ήξερε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Είπε, σας κοιτάζω στα μάτια, σας λέω ότι δεν ήξερα τίποτα. Ούτε για τις υποκλοπές, ούτε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ούτε για την πανδημία τότε. Την περιβόητη, θυμάστε, έκθεση, ναι. Λίτρα, Τσιόρδα, που μας θρηνήσαν πολύ περισσότερα θύματα. Και ερχόμαστε στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πάλι δεν ήξερα τίποτα. Ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι δυνατόν να είναι στο γραφείο του ότι ο κύριος Βάρας που είχε χρηματίσει πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ και να μην ενημερώσει τον Πρωθυπουργό για το τι γινόταν, χωρίς πολιτική κάλυψη, όλα αυτά που έγιναν στον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν υπήρχε περίπτωση να γίνουν. Και το αιτιολογώ. Βεβαίως.
1: Η πολιτική κάλυψη, κατά εσάς προφανώς αντιλαμβάνομαστε σε
2: αυτό. Θα σας πω παράδειγμα.
1: Ξεκινάει από τον κυρίακο Μητσοτάκη. Εμένα με ενδιαφέρει όμως.
2: Μπορεί να μην περνά από τον. Να μην ξεκινά από τον Πρωθυπουργό, αλλά ξεκινά από τον Υπουργό. Οπότε το ίδιο κάνει. Και να σου πω κάτι. Εγώ αποδέσμευσα 5.000 αφημίες στην Κρήτη. Εγώ τα αποδέσμευσα όταν όλοι. Και ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ τότε έλεγε προς Θεού αυτά τα αφημεία ελέγχονται.
1: Λοιπόν, θέλω μια κουβέντα για.
2: Και αυτή τη στιγμή να δεσμεύονται από την ΑΔΕ 600 εκατομμύρια, τα εκατομμύρια του Σχοινά, τα λεγόμενα, και να βγαίνουν πάλι οι αγροκτηνοτρόφοι στους δρόμους.
1: Ναι, θέλω να απαντήσω ο κ. Κεφαλογιάννη σε αυτό και να.
2: Σε ποιο? Στο ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα. 3 δισεκατομμύρια.
3: Ο ΟΠΕΚΕΠΕ όμως, κύριε Βαρδάκη.
2: Να τελειώσω.
3: Υπήρχε και επιμερώσει.
2: Είχα τον λιγότερο χρόνο. Ένα λεπτό. Να τελειώσω. Και μετά μπορείτε να πείτε οτιδήποτε. Κοιτάξτε, επαναλαμβάνω. Χωρίς πολιτική κάλυψη. Χάθηκαν 3 δισεκατομμύρια που λείπουν, κυρία Πεντεδήμου, από τις τσέπες των τίμιων αγροτών και χτινοτρόφων. Και τα έφαγαν τα λαμόγια, οι απατεώνες. Δεν ήξεραν ότι δήλωναν ντομάτες στον Όλυμπο. Δεν ήξεραν ότι στα χωριά του Μυλοπόταμου δήλωναν μεταξοσκόλικες και στο Ηράκλειο. Δεν τα ήξερε ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν τα ήξεραν οι πρόεδροι του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ότι στο Ηράκλειο έπαιρναν 200 και 100 για μεταξουσκόλητες που δεν υπήρξαν ποτέ. Όλα τα ξέραν. Αλλά έτσι το είπε ερήμη του λόγου του, δεν ξέρω αν ο κύριος Χνάρης το είπε και εμένα, ότι η Κρήτη μπλάβησε ελαίο ο ΠΚΠ. Απαντήστε.
3: Πρέπει να απαντήσω σε αυτό. Πρέπει να απαντήσω σε αυτό. Και ξεκινάω με το τελευταίο που είπε, mm-hmm. που είναι τεράστιο ψέμα. Γιατί η Κρήτη έγινε μπλε επειδή εδώ πέρα γίνουν τα μεγαλύτερα έργα που έχουν γίνει ποτέ από τη μεταπολίτευση και μετά.
1: Κύριε Βαρδάκη.
3: Και μιλάω για το βόρειο δικό άξονα, μιλάω για το αεροδρόμιο στο Καστέλι, μιλάω για τα πολύ μεγάλα έργα που γίνονται στην Κρήτη. Και γι' αυτό το λόγο, για όλα αυτά τα μεγάλα έργα, η Κρήτη έγινε μπλε. Γιατί ποτέ δεν είχε ξανά τόσα μεγάλα έργα. Αλλά επιστρέφω στο θέμα για να μην νομίζετε ότι πηγαίνω αλλού τη συζήτηση. Απλώς αυτό ένα σχόλιο για το τελευταίο που είπε ο κ. Βαρδάκης. Και βέβαια εδώ. Και οι δύο συνομιλητές μου πρέπει να θυμηθούν ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν δημιουργήθηκε τα τελευταία 5 και 6, 7 χρόνια. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ υπάρχει πάνω από 25 χρόνια αυτή τη στιγμή υπάρχουν πρόστιμα που έχουν στη χώρα μας και την περίοδο που ήταν το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση και την περίοδο που ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Και μην ξεχνάμε ότι η Κερκόπορτα άνοιξε το 2017 όταν δόθηκε η δυνατότητα και σε ανθρώπους που δεν είναι κτηνοτρόφοι, mm-hmm. που δεν είναι κατ' επάγγελμα κτηνοτρόφοι, να δηλώνουν στρέμματα από εδώ και από εκεί για να παίρνουν επιδοτήσεις. Και αυτή την Κερκόπορτα την άνοιξε ο ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Επομένως, εδώ πέρα, σε ένα ζήτημα το οποίο είναι διαχρονικό και πράγματι έχουν γίνει, υπάρχουν ζητήματα και έχουν γίνει όλα αυτά που έχει δει το φως της δημοσιότητας στο τελευταίο διάστημα, mm-hmm. εδώ πρέπει όλοι μαζί να βάλουμε ένα τέλος σε αυτό και να πάμε παρακάτω. Γιατί πολύ απλά και η Ευρώπη δεν θα μπορεί να ανέχεται αυτή την κατάσταση. Αυτά τα χρήματα είναι ευρωπαϊκά. Η χώρα μας παίρνει αρκετά χρήματα στην ΚΑΠ και πρέπει να διεκδικήσει τα ίδια χρήματα στη νέα mm-hmm. κοινή αγροτική mm-hmm. πολιτική. Mm-hmm. Και το σύστημα αυτό πρέπει να εξυγχρονιστεί. Αλλά εδώ πέρα υπάρχουν ευθύνες διαχρονικές στο πολιτικό σύστημα και στα κόμματα φυσικά.

0: έχουμε αναλάβει κι εμείς που ήταν κυβέρνηση τα προηγούμενα διάστημα. Όχι όμως ότι όλα δουλεύανε ρολόι και ότι δεν υπήρχε κανένα ζήτημα τα προηγούμενα χρόνια.
1: Mm-hmm. Μάλιστα.
2: Ένα λεπτό όμως, γιατί δεν θέλω να ακούω ανακρίβειες. Κάλεσαν στην Εξεταστική Επιτροπή, η Νέα Δημοκρατία. Κάλεσε ακόμα και πεθαμένους.
1: Ναι.
2: Δηλαδή από το 1900.
0: Έγινε όμως μια Εξεταστική Επιτροπή με 85 άτομα.
2: Ότι εγώ έχω μια αστική
0: με 85 άτομα.
2: Δεν σε διακόπτω. Κοιτάξτε να δείτε. 800 να ήταν. Δεν προέκυψε πριν το 19 ούτε από την κυβέρνηση Πασόκ ούτε από την κυβέρνηση Σαμαρά Μενιζέλου σκάνδαλο ΠΚΠ. Οι γαλάζιες ακρίδες που πραγματικά έφαγαν τον υδρότα και το αίμα του τίμιου
1: αγρό
2: και
1: κτηνοτρόφου
0: το ανοίξε το
1: 19. Μετά το 19.
2: Αφήστε.
1: Αφήστε.
2: Ήταν άλλα θέματα.
1: Μιλάμε
2: για τον ΟΠΚΠ. Για τον ΟΠΚΠ μιλάμε.
1: Για τον ΟΠΚΠ
0: μιλάμε. Δεν μας είπατε για την τεχνική λύση. Κανένα.
2: Κανένα. Και την τεχνική λύση που λένε. Ακόμα και αυτό είναι ανακρίβεια, διότι η τεχνική λύση εφαρμόστηκε επί Καρασμάνη, επί Υπουργού Νέας Δημοκρατίας.
0: Το 2017 όμως δώσατε τη δυνατότητα σε μη θα είναι
2: επάγγελμα
1: αγρότες να δηλώσετε.
2: Σας λέω, μην
1: επιμένετε
2: σε
1: λάθος προσεγγίσεις. Επειδή σε λίγο θα με πιέζει αναπτυκτικά
0: ο χρόνος. Δεν είστε αμολητοί κανένας. Κανένα κόμμα, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε το ΠΑΣΟΚ.
1: Κύριε Κεφαλογιάννη,
0: και καλά έκανε η κυρία Κεφαλογιάννη,
2: δεν μπορείτε να μιλάτε.
0: Και αυτά που έλεγε ο Πάγκαλος τότε.
2: Δεν μπορείτε να μιλάτε για διακυβέρνηση 4 χρόνων όταν κυβερνάτε τη χώρα 40 χρόνια.
1: Κάντε μου τη χάρη, εγώ ξέρετε ότι.
0: Το κακό που κάνατε στα 5 χρόνια δεν έχουν γίνει τα προηγούμενα 40.
2: Να ζωηρέψουμε, ναι.
0: Ευτυχώς όμως ο κόσμος το θυμάται, κύριε Βαρδάκη.
1: Αν είχαμε περισσότερο χρόνο.
0: Ο κόσμος θυμάται τις κλειστές τράπεζες και τις ουρές εξ
2: όλα τα
0: και
2: δυνά...
0: τα χαράτσια που βάζατε τότε.
1: Να συμφωνήσω. Παρακαλώ και τους δύο.
2: Όχι, να συμφωνήσω με την κύριε Κεφαλογιάννη.
1: Κάντε μια χάρη.
2: Συμφωνώ.
1: Σας παρακαλώ.
2: Όλα τα δεινά της χώρας ήρθαν, τα έφερε τα 4 χρόνια.
0: Τα 5 χρόνια που κυβέρνησε.
2: Κυβέρνησε
0: ήταν η μεγαλύτερη καταστροφή στη χώρα.
1: Καταλαβαίνω.
0: Συμφωνώ ότι ήταν η μεγαλύτερη καταστροφή στη χώρα.
2: Όλα τα δεινά της χρεοκοπίας της χώρας.
1: Οφείλω να το πω αυτό, τον ευχαριστώ πολύ, γιατί είναι ήρεμος και δεν συμμετέχει σε αυτό το brand affair και το εκτιμώ και
2: για
1: θέλω.
2: Για τις υποκλοπές δεν είπαμε.
1: Και θέλω να πούμε γιατί.
0: Όχι, εγώ απάντησα.
1: Δεν σας αρέσουν οι υπερβολισμοί στον αέρα.
3: Λοιπόν, εγώ να πω μια κουβέντα. Εδώ υπάρχει ένα δεδομένο. Εδώ έχουν έρθει δικογραφίες. Τις Ευρωπαίες Αγγελές από το 19 και μετά. Mm. Αυτό είναι δεδομένο. Από εκεί ξεκίνησε το σκάνδαλο. Εγώ δεν θα πω ότι.
0: Μα τότε υπάρχει Ευρωπαϊκή Αγγελία. Δεν υπήρχε πιο πριν Ευρωπαϊκή Αγγελία. Τώρα υπάρχει. Από το 19 και μετά υπάρχει.
3: Δεν θα πω ότι ποτέ
2: δεν υπήρχε. Αφού είπατε ότι
0: δεν υπήρχε.
2: Μα είπατε κύριε Κεφαλογιάννη, τα είχατε ξεκινήσει με τους Αγγελείς τους Έλληνες πριν.
3: Οι Ευρωπαίες Αγγελίες δεν υπήρχαν για εγκληματική συμμορία. Δεν το λέω ούτε εγώ, ούτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ το λέει. Ούτε δεν ακούμε την πολιτεύση. Ο όρος εγκληματική συμμορία τον έβαλε στην κουβέντα η Ευρωπαίας Αγγελέας. Mm. Αυτό είναι δεδομένο.
2: Την οποία αμφισβήτησαν.
3: Τώρα να πω κάτι για τις υποκλοπές.
1: Ναι, θέλω
3: το σκάνδαλο των υποκλοπών είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο που έχει πλήξει το κράτος δικαίου στη χώρα μας. Mm-hmm. Αυτό το μεγαλύτερο και το πιο οξύμορο είναι ότι ενώ παρακολουθούνταν 85 πρόσωπα, η μισή ελληνική κυβέρνηση. Δεν είδαμε
1: εκτός
3: το κυριότερο οι αρχηγοί των σωμάτων του ελληνικού στρατού, οι τέσσερις αρχηγοί, δεν είδαμε κανένα εξαιρουμένου τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να αποφασίσει την ελληνική και στην ευρωπαϊκή δικαιοσύνη για να μάθει για ποιο λόγο παρακολουθεί. Δηλαδή είναι δυνατόν οι τέσσερις στρατιωτικοί, οι υπουργοί, σύζυγοι υπουργών. Δηλαδή, ο κύριος Μητσοτάκης δεν είχε το ενδιαφέρον να δείξει ποιος παρακολουθούσε τους υπουργούς του. Αυτοί για κάποιους λόγους δεν πάνε. Δεν πάνε να μάθουμε. Λοιπόν, είχαμε όλο το προηγούμενο διάστημα μια επίθεση στον κύριο Ανδρουλάκη, στον Νίκο τον Ανδρουλάκη, για ποιο λόγο ασχολείται με τις υποκλοπές. Ο κύριος Ανδρουλάκης έχει δικαιωθεί για ποιο λόγο ασχολούνται στις υποκλοπές. Δεν αναδείξαμε το θέμα των υποκλοπών για τον κύριο Ανδρουλάκη μόνο. Το αναδείξαμε. Ότι εδώ πρέπει να πάρουν ένα μάθημα όλο το πολιτικό σύστημα από αυτό που έγινε με τις υποκλοπές. Όχι μόνο ο κ. Μητσοτάκης θα το πάρει και θα είναι και μέρα μεσημέρι που λέει ο πρόεδρός μας. Δεν πρέπει να διανοηθεί ποτέ Έλληνας πρωθυπουργός να υποστεί αυτή την κατάδια κυβέρνησή του, να παρακολουθείται όλη η κυβέρνηση και να μην ανοίξει μύτη, να μην ενδιαφερθεί ένας άνθρωπος να μάθει για ποιο λόγο παρακολουθείται η κυβέρνηση και. Κάποια στιγμή δεν πρέπει να μάθουμε. Υπάρχουν στοιχεία παρακολούθησης τα οποία κάποιοι άνθρωποι είναι εκβιαζόμενοι. Αυτό δεν πρέπει να το μάθουμε. Mm-hmm. Λέγανε του κύριου Ανδρουλάκη γιατί δεν πάει, λέει, να του πούνε κρυφά για ποιο λόγο το παρακολουθήσανε. Ήρθε ο πρόεδρος

0: διοικητής της ΕΕΠ στην, στην Επιτροπή και είπε: μα δεν υπάρχουν στοιχεία, λέει. Δεν, έχουμε, δεν έχω στοιχεία να δω στον κύριο Ανδρουλάκη. Δηλαδή, δεν ξαναδικαιώνεται πάλι ο πρόεδρός μας που λέει ότι όλα θα γίνουν στο φως. Εδώ και βγαίνει ένας απόστρατος αξιωματικός του ελληνικού στρατού και του Ισραηλινού στρατού και εκβιάζει μια ολόκληρη κυβέρνηση.
1: Δεν τον καθιστά, βέβαια, συνομιλητή τη κυβέρνηση. Ναι, μισό λεπτό.
0: Ούτε τον κύριο Γρηγοριάδη καθιστά συνομιλητή.
2: Έχει καταδικαστεί.
0: Ούτε τον κύριο Γρηγοριάδη. Που λέει ότι θυσιάστηκε. Ο κύριο Γρηγοριάδη εμέσω πλήρη σαφώ. Και αυτό.
1: Δημητριάδη,
0: συγγνώμη, ναι. Δημητριάδη εμέσω πλήρη σαφώ. Κάνει το ίδιο πράγμα που κάνει και ο Ισραηλινός Απόστρατος. Εκβιάζουν έτσι οι δυο. Λέει ότι εγώ θυσιάστηκα, λέει, για την ΕΕΠ, για το κόμμα, για την πατρίδα. Τι εννοεί θυσιάστηκε. Και έχουμε τον Ισραηλινό αξιωματούχο και λέει: εγώ, ναι, το πούλησα, αλλά εγώ το πρέτεντορ το πουλώ σε κυβερνήσει, σε κράτη. Αυτοί έχουν την ευθύνη των παρακολουθήσεων. Γιατί δεν το. Εμείς καταθέσαμε έτοιμα να έρθει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Γιατί δεν τους καλούν έτσι να έρθουν να πούνε την αλήθεια, πριν να μάθει ο ελληνικός λαός. Ναι. Αυτά είναι σημαντικά θέματα. Είναι σημαντικά θέματα.
1: Βέβαια.
0: Το κράτος δικαίου το είδατε ότι είναι πολύ ψηλά. Είναι τρίτο ή τέταρτο το κράτος δικαίου.
1: Συμφωνώ.
0: Παλιότερα όλες οι δημοσκοπήσεις
2: είναι απαιτητικές. Αυτό όμως είναι ο αλακάρτ σεβασμός δικαιοσύνης. Πριν έλεγε για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αλλά τώρα δεν σέβονται τις αποφάσεις που έχει βγάλει η ελληνική δικαιοσύνη για τις υποκλοπές.
3: Ποιος δεν τις σέβεται, ο Τζαβάρας δεν τις σέβεται.
0: Υπάρχουν τέσσερις ιδιώτες που έχουν καταδικαστεί.
2: Σωστά.
0: Υπάρχει το εφετείο.
2: Και είπε το δικαστήριο ότι δεν υπάρχει σχέση το κράτος.
0: Εκβιάζει την κυβέρνηση και δεν βγαίνει ένας ο πρωθυπουργός, ένας να του κάνει μήνυση.
3: Μα αυτό είναι χειρότερο.
2: Δηλαδή το νέο στοιχείο είναι ότι ένας καταδικασμένος σε πρώτο βαθμό βγήκε και είπε. Που δεν έχει κάνει υποχρέωση αληθείας ότι πουλάω σε κρατικές υπηρεσίες.
1: Γι' αυτό και είπα και εγώ, κύριε Κεφαλογιάννη, ότι είναι σαφές ότι ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής, τώρα το είπε κιόλας ο ίδιος, ότι δεν καθιστά, δεν προτίθεται να κάνει συνομιλητή του τον κύριο Νίκη.
0: Γιατί δεν τον έκανε στην Επιτροπή Διαφάνειας και Θεσμών, να μάθουμε.
3: Για να απαντήσω, μα δεν είναι κύριο Κεφαλογιάννη.
1: Θέλω, επειδή πραγματικά με πιέζει ο χρόνος, ασφικτικά πια, θέλω να πάμε σε ένα καταληκτικό σχόλιο, όσο αυτό είναι δυνατόν. Πραγματικά θα ήταν χαρά μου να τα ξαναπούμε. Εκτιμώ ότι πηγαίνοντας προς τις κάλπες θα τα ξαναπούμε με το καλό. Θα θέσω ως εξής το ερώτημα, με το βλέμμα στην Εθνική Κάλπη. Αν αυτές οι υποθέσεις, και απευθύνομαι και στους τρεις σας, όλη αυτή η σκανδαλολογία, όλες αυτές οι μεγάλες υποθέσεις που φαίνεται ότι έχουν αφήσει πληγές στους πολίτες, μικρές ή μεγάλες, αν θα παίξουν το ρόλο τους στην Κάλπη. Αν το ρόλο του θα παίξει η απάντηση στο ερώτημα που έβαλε ο Μητσοτάκης, ποιος θα σηκώσει, ποιος θα απαντήσει στο τριψήφιο μες τη νύχτα. Αν η κοινωνία, αν οι πολίτες θα ψηφίσουν πολιτική αλλαγή. Αν πιο εν πάση περιπτώσει, σε τι θα κληθούν να απαντήσουν οι πολίτες πηγαίνοντας πάνω από την κάλπη.
2: Ο κόσμος, κατά τη γνώμη μου, ενδιαφέρεται για τα πραγματικά προβλήματα που έχει. Αναφερθήκαμε προηγουμένως και στην ακρίβεια και καλώς αναφερθήκαμε, γιατί είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Η χώρα ισχυροποιείται. Έχουμε μια χώρα που έχει αυτή τη στιγμή υπογράψει μεγάλες συμφωνίες στο εξωτερικό, με τη Chevron, με την Exxon Mobil. Έχουν ξεκινήσει έρευνες στο υδρογονάνθρακες μετά από 50 χρόνια. Έχουμε κάνει τεράστιες συμφωνίες για τις φρεγάτες, για τα Ραφάλ. Οι ένοπλες δυνάμεις μας ισχυροποιούνται. Η χώρα μας αποκτάει στο εξωτερικό μία ισχύ που δεν είχε το προηγούμενο διάστημα. Mm-hmm. Και αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο καταλληλότερος για πρωθυπουργός, mm-hmm. με σημαντικές επιτυχίες που ανέφερα προηγουμένως, αλλά και στην οικονομία. Η εκτίμησή μου λοιπόν είναι ότι ο κόσμος, προσμετρώντας αυτές τις μεγάλες επιτυχίες της κυβέρνησης και φυσικά αναγνωρίζουμε και τα λάθη που έχουν γίνει, όπως είπα προηγουμένως, αρχής γενομένης από το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο ήταν ένα ζήτημα το οποίο μας ξέφυγε και κακώς, mm-hmm. είμαι σίγουρος ότι στο τέλος της ημέρας θα δώσει ψήφο εμπιστοσύνης στη Νέα Δημοκρατία για να μπορέσει η χώρα να είναι αυτοδύναμη και να υπάρξει άλλη μια τετραετία με τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση. Εγώ είμαι αισιόδοξος ότι οδεύοντας προς την κάλπη το αποτέλεσμα θα είναι πολύ θετικό.
1: Μάλιστα. Κύριε Χνάρη.
0: Να ξεκινήσω από το τελευταίο ερώτημα για αυτό που είπε ο κ. Μητσοτάκης.
1: Για το τριψήφιο.

0: Ναι, θεωρώ ότι είναι μέγα αλαζονικός αυτή η δήλωση του κυρίου Μητσοτάτση. Αυτό δεν το είπε ούτε ο Ελευθέριος Βενιζέλος, δεν το είπε ούτε ο Ανδρέας Παπανδρέου, ούτε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Και έρχεται και το λέει ο κύριος Μητσοτάτσης μετά από όλα αυτά που έχουμε ζήσει τα 7 χρόνια. Κάποια στιγμή θα φύγει, δηλαδή δεν θα υπάρχει καν αντικαταστάτης. Λοιπόν, ο ελληνικός λαός, κατά την άποψή μου, θα αποφασίσει ποιο κόμμα, ποιο σχέδιο, ποιος θα το απαντήσει στα πραγματικά προβλήματα που ταλανίζει την ελληνική κοινωνία. Είναι η ακρίβεια, είναι και τα σκάνδαλα, είναι και το κράτος δικαίου, είναι ένα σύνολο συνδυαστικά πραγμάτων για το οποίο θα απαντήσει ο ελληνικός λαός όταν θα έρθει στις κάλπες. Mm-hmm. Και το θέμα του δημοσκοπίου, θέλω να πω και μια κουβέντα με τις δημοσκοπήσεις. Mm-hmm. Όλες αυτές οι δημοσκοπήσεις, να υπενθυμίσω, τι λέγανε τις παραμονές του εκλογών του 2023. Mm-hmm. Όλες αυτές οι δημοσκοπικές εταιρείες που κάποιοι υπεύθυνοι δημοσκοπικών εταιριών βγαίνουν για μπλούντο να σιγούνται στα δεξιωματική αντιπολίτευση ότι να μην πολύ μιλάει ο κ. Σταυρουλάκης γιατί όλες οι εταιρείες θα είναι απέναντί του. Να υπενθυμίσω το 2023 φτιάξανε ένα ψεύτικο σκηνικό, δείχνανε τη Νέα Δημοκρατία 30 με 33% και το ΣΥΡΙΖΑ 26 με 28, 29%. Ήθελε να αντέρβει το ΠΑΣΟΚ 7%. Και ποιο το τελικό αποτέλεσμα? Το τελικό αποτέλεσμα να πάει 41, 20 και 12. Ένα τέτοιο παρόμοιο σκηνικό υπάρχει και τώρα, στείνεται, κατά την προσωπική μου άποψη, στείνεται, γιατί ξέρουν όλοι ότι υπάρχει ένας εύκολος αντίπαλος, ο οποίος είναι ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος προσπαθεί να παρουσιάσει σαν νέος, αλλά δεν είναι νέος, γιατί έχει κυβερνήσει 5 χρόνια. Είναι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης που ιστορικά έχασε με το μεγαλύτερο ποστό, 24 μονάδες αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Ευρώπη, δεν έχει χάσει κανείς. Και νομίζω ότι είναι βαθιά υποκριτικό να βγαίνει και να λέει ότι δεν υπήρξε αυτά τα χρόνια αντιπολίτευση, γι' αυτό νιώθει την ανάγκη να επανέλθει, τη μια σαν κεντρώ στο Νοέμβριο, και όταν δεν τον παίρνει, να έρχεται σαν να εκπροσωπεί την αριστερά. Τι θέλω να πω με αυτό? Αυτή τη στιγμή στη χώρα μας υπάρχουν δύο παρατάξεις οι οποίες έχουν πρόγραμμα. Η μία είναι η παράταξη Νέας Δημοκρατίας, η οποία κυβερνά με το πρόγραμμά της, το βλέπει ο λαός και θα το κρίνει. Και το άλλο πρόγραμμα είναι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, το οποίο έχει αναδείξει και καταθέσει ο πρόεδρος μας και προσπαθούμε να αναδείξουμε σε όλη τη χώρα. Πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός θα εμπιστευτεί το ΠΑΣΟΚ και θα είναι πραγματική η έκπληξη των εκλογών. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, αυτό που πιστεύω εγώ. Και θα το ξαναπώ και το είπα και ύστερα στη δημοσκόπηση, που παρόλο ήταν ευλογία το ΠΑΣΟΚ ότι η πραγματική δημοσκόπηση είναι η ευρεία των εκλογών.
1: Έτσι.
0: Είμαι σίγουρος ότι οι δημοσκόποι θα διαψευστούν για άλλη μια φορά και ούτε καν θα βρουν για δικαιολογία να πούνε όπως δεν είπα για το 23.
1: Ναι.
0: Κανείς δεν έμαθε γιατί πέσαμε τόσο έξω και κανείς δεν ζήτησε συγγνώμη.
2: Το 23 βέβαια πριν ένα δημοκρατία 8 μονάδες πάνω από αυτό.
0: Δεν διαφωνώ. Αλλά το αποτέλεσμα θα ήταν πολύ διαφορετικό. Αυτό το δίπολο ήταν εις βάρος του ΠΑΣΟΚ, γιατί ένας κόσμος που δεν ήθελε τη Νέα Δημοκρατία, όπως και τώρα.
1: Ούτως ή άλλως είπαμε, συμφωνήσαμε, κυβέρνηση βγάζει η κάλπη.
0: Αυτό.
1: Τι κανένα άλλο. Κύριε Βαρδάκη, τι θα έχουμε τώρα?
3: Για το τριψήφιο, επειδή υπόθηκε, απάντησε ο κύριο Σαμάρα. Δεν χρειάζεται να δώσουμε εμεί καμία απάντηση στον κύριο Μητσοτάκη. Είπε ο κύριο Κεφαλογιάννη, και σωστά, για τα Ραφάλ, τι φρεγάτε, τι Μπελαράλ, αυτά. Καλέ είναι. Και οι φρεγάτε και τα Ραφάλ, δεν τρέφεται ο κόσμο.
1: Αυτό θα είναι το
3: διαδίκτυο. Δεν επιβιώνει ο κόσμο με τα Ραφάλ. Άρα, ο κόσμο θα ψηφίσει, κύριε Πεντεδήμο, εγώ θα γίνω μάντη, ούτε θα πω ποιο θα είναι ο επόμενο πρωθυπουργό ή ποιο κόμμα θα υπερισχύσει. Mm-hmm. Έχω την άποψή μου να την καταθέσουμε σε επόμενες εκπομπές και,
1: ναι, το,
3: και το τι θα κάνουμε. Ο κόσμος ξέρετε γιατί θα ψηφίσει και τι θα ψηφίσει. Να φύγει η ακρίβεια, να σταματήσει η εσκοκέρδεια, να σταματήσει η διαφθορά και η διαπλοκή και η ανομία στη χώρα και θα ψηφίσει για ένα ακόμα λόγο. Να επανέλθει το κράτος δικαίου και το κοινωνικό κράτος που έχει ανάγκη. Για αυτά θα ψηφίσει.
1: Μάλιστα.
3: Ας μας ακούει, ο κόσμος μας ακούει, καταλαβαίνει τι ακριβώς θα ψηφίσει.
1: Λοιπόν, κύριε, σας ευχαριστώ θερμότατα για αυτή την ωραία και κατά διαστήματα αρκετά έντονη συζήτηση.
3: Και χρειάζεται που το πω.
1: Χρειάζεται, έχετε απόλυτο δίκιο. Με το καλό να ξανανταμώσουμε όταν θα ζεσταίνονται περισσότερο τα πράγματα. Σας ευχαριστώ θερμά.
3: Είμαι ο κύριο Κεφαλογιάννης και, δικαιολογείται να.
1: Έτσι είναι. Και εσείς παλιός βέβαια και ξέρετε πώς πρέπει να ζωντανεύετε τις συζητήσεις.
2: Καθόλου δεν νευριάζω, καθόλου. Και χάρηκα που είχαμε και έτσι και μία έντονη και παραγωγική όμως συζήτηση. Πλησιάζουμε προς εκλογές, έχουμε και τη δυνατότητα.
1: Θα έχουμε και άλλες. Κύριε Χνάρη, σας ευχαριστώ. Κύριε Βαρδάκη, κύριε Κεφαλογιάννη, πάρα πολύ. Κυρίε και κύριοι, ευχαριστώ και εσάς που ήσασταν μαζί μας σε αυτή εδώ την ώρα. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ, ένα ακόμα πιο όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Θέλεις να ανήκεις. Να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς. Να δημιουργείς. Να διεκδικείς. Να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι, να ελπίζεις, να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
8: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
9: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην τηλεοπτική συντροφιά του De Facto. Απόψε θα παρουσιάσουμε το πρώτο μέρος της μεγάλης παγκρίτιας δημοσκόπησης της τηλεόρασης Κρέτα, του πολιτικού σκέλους της δημοσκόπησης, από την οποία προκύπτουν και εξαιρετικά ενδιαφέροντα στοιχεία, συμπεράσματα, αριθμοί και ποσοστά, που θα μας δώσουν και τροφή για συζήτηση και για ανάλυση, όχι μόνο απόψε, αλλά και για τις επόμενες ημέρες. Να καλησπερίσω ευθύς αμέσως τους εκλεκτούς μας καλεσμένους για απόψε. Στην σύνδεσή μας είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Ερευνών του The Point, που διενήργησε την δημοσκόπηση, ο κύριος Δημήτρης Κατσαντώνης. Κύριε Κατσαντώνη, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Εδώ μαζί μου στο στούντιο του De Facto οι καλοί συνάδελφοι, ο Κώστας Μπογδανίδης και η Σώτια Πεντεδήμου. Καλησπέρα και στους δύο. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πριν δούμε την ταυτότητα και μπούμε στον κορμό της δημοσκόπησης, κύριε Κατσαντώνη, να μας δώσετε έτσι ένα περίγραμμα του τι θα δούμε και τι θα αναλύσουμε απόψε, στο πρώτο μέρος της παρουσίασης της δημοσκόπησης.
1: Στο πολιτικό σκέλος. Ναι, υπάρχουν ενδιαφέροντα, κατά τη γνώμη μου, αυτό θα το κρίνετε εσείς και οι τηλεθεατές σας, ευρήματα όσον αφορά το πολιτικό κλίμα στην περιοχή της Κρήτης. Η Κρήτη είναι μια περιοχή που πολιτικά διαφοροποιείται από την υπόλοιπη Ελλάδα εδώ και αρκετά χρόνια. Έχει το δικό της πολιτικό παλμό, έχει τη δικιά της πολιτική κατεύθυνση και ταυτότητα. Θα διαπιστώσουμε, νομίζω, ότι τη διατηρεί αυτή την ιδιαιτερότητά της και τη φυσιογνωμία της μέσα από τα αποτελέσματα, και θα δούμε επίσης και ορισμένες κρίσιμες πολιτικές απαντήσεις, όχι μόνο προς την πρόθεση ψήφου, αλλά σε ζητήματα που άπτονται της πολιτικής, να δούμε λίγο την κατεύθυνση στη συνείδηση της κοινής γνώμης Κρήτης.
0: Να πω ότι το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης θα παρουσιαστεί αύριο το βράδυ στις 9, αμέσως μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, στην εκπομπή απευθείας και τον Νίκο Παναγιωτόπλο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα πρώτα στοιχεία που αφορούν στην ταυτότητα της παγκρίτιας δημοσκόπησης. Ο τύπος της έρευνας είναι μια ποσοτική έρευνα, τηλεφωνική, με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου και την υποστήριξη ηλεκτρονικών υπολογιστών, η περιοχή έρευνας στην περιφέρεια Κρήτης, η μέθοδος δειγματοληψίας, τυχαία στρωματοποιημένη δειγματοληψία αναπεριφερειακή ενότητα σε Ηράκλειο, Λασίθι, Ρέθυμνο και Χανιά. Το μέγεθος του δείγματος, 948 άτομα, άνδρες και γυναίκες άνω των 17 ετών, κάτοικοι και ψηφοφόροι στην περιφέρεια Κρήτης. Συνεχίζουμε με την ταυτότητα της έρευνας, μέγιστο σφάλμα 2,6% με διάστημα εμπιστοσύνης στο 95%, χρόνος διεξαγωγής το διάστημα από 25 έως 30 Μαΐου του 2026, άρα η έρευνα έγινε αφότου ανακοινώθηκαν και επίσημα τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού, και οι σταθμίσεις, το δείγμα σταθμίστηκε εκ των υστέρων ως προς το φύλο, την ηλικιακή ομάδα και την προηγούμενη ψήφο. Πάμε εντάχει, γιατί έχουμε πολλά πράγματα, κυρίες και κύριοι, να δούμε απόψε, ξεκινώντας με τα στοιχεία, τα συμπεράσματα της έρευνας, μπαίνοντας κατευθείαν στο ζουμί. Βεβαίως, η ναυαρχίδα κάθε πολιτικής δημοσκόπησης είναι τα ποσοστά στην πρόθεση ψήφου. Στην συνέχεια θα τα δούμε αναλυτικά, αναπεριφερειακή ενότητα σε επίπεδο Κρήτης. Η πρώτη κάρτα που θα ακολουθήσουμε αφορά στις απαντήσεις των

κριτικών στο ερώτημα. Ποια από τα παρακάτω θεωρείτε πως είναι τα τρία μεγαλύτερα προβλήματα στη χώρα μας? Η απάντηση δόθηκε με τη μέθοδο της πολλαπλής επιλογής, με συντριπτική πλειοψηφία, 6 στους 10.

0: η διαφθορά. Η φορολογία απαντά το 22,5% και εκεί κοντά πέριξ του 20%. Η δικαιοσύνη και το κράτος δικαίου 22,1%. Η εγκληματικότητα 21,8%. Το κοινωνικό κράτος το 20,7%. Και ακολουθούν η ανεργία 16,2%. Απάντηση που έχει και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά συγκυρίας για την Κρήτη, το μεταναστευτικό παύλα προσφυγικό 14%, το στεγαστικό και τα υψηλά ενίκια 11,1%, εξωτερική πολιτική και άμυνα 6,6%, έλλειμμα επενδύσεων 4,8%, 4,4% απάντησε το δημογραφικό, κάτι άλλο απάντησε το 2,8%. Η ανάγνωση και τα συμπεράσματα από τις απαντήσεις. Κύριε Κατσαντώνη, ξεκινώ με εσάς.
1: Ναι, αν και είναι αναμενόμενο το υπαριθμόν, ένα πρόβλημα που καταγράφεται η ακρίβεια και αναμενόμενο επίσης το πολύ ψηλό ποσοστό, όχι απλώς ότι είναι υπαριθμόν ένα, αλλά είναι και πολύ ψηλό το ποσοστό. Είναι πανελλήνιο πρόβλημα.
0: Ναι, είναι αποτυπώνεται αυτή η δυσαρέσκεια ως προς την ακρίβεια, όχι μόνο σε τοπικό επίπεδο, πανελλαδικά.
1: Πανελλαδικά, και πρέπει να σας πω ότι σε άλλη μέτρηση είμαστε σαν κριτήριο ψήφου, το 90% το θεώρησε υπαριθμόν ένα κριτήριο ψήφου, το θέμα της ακρίβειας. Σαν κριτήριο ψήφου, απλώς σαν πρόβλημα, σαν κριτήριο ψήφου. Τώρα, εδώ έχουμε ένα φαινόμενο σε σχέση με το θέμα της διαφθοράς. Πριν 1,5-2,5 χρόνια ήταν πολύ πιο χαμηλά, όχι μόνο στην περιοχή της Κρήτης και σε έρευνες που είχαμε κάνει και είχαμε τη χαρά να συζητήσουμε μαζί στο παρελθόν πριν 1,5-2 χρόνια, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Η διαφθορά ήταν πολύ πιο χαμηλά. Έχει ανέβει και είναι στα πρώτα 3-4 προβλήματα σε όλη την Ελλάδα, πανελλήνια. Στην Κρήτη βλέπουμε ότι είναι το νούμερο 2 πρόβλημα. Προφανώς
0: το συνδέουμε με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Ναι, αυτό λέω, ότι προφανώς συνδέεται με όλα αυτά που έχουμε ζήσει στο τελευταίο διάστημα, το ΟΠΕΚΕΠΕ, και αυτό που βλέπει, θα έλεγα, ένας μέσος κριτικός, που βλέπει στην περιφέρειά του να ανθούν αυτές οι πρακτικές, που δεν τον κάνουν να αισθάνεται άνετα και θεωρεί ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν και να χτυπηθούν. Μετά, όπως είπατε πολύ σωστά, υπάρχει μια ομάδα προβλημάτων που είναι πολύ κοντά από στατιστική άποψη, που είναι το κοινωνικό κράτος, επίσης ανεβασμένες τιμές. Δηλαδή η αίσθηση ότι το κοινωνικό κράτος έχει υποχωρήσει και άρα είναι ένα πρόβλημα για τον μέσο πολίτη. Τα υπόλοιπα θέματα, μέχρι να φτάσουμε στην ανεργία, έτσι, το θέμα της ανεργίας δεν είναι χαμηλά, αλλά δεν είναι όσο είναι σε άλλες περιοχές. Να σας πω ένα παράδειγμα, στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας είναι πολύ πιο αναβαθισμένο. Θεωρώ δηλαδή ότι στην Κρήτη υπάρχουν θέματα που είναι πιο ισχυρά αποτυπωμένα, παράδειγμα σε εγκληματικότητα. Το κράτος δικαίου ακολουθεί περίπου το πανελλήνιο μέσον όρο, αλλά η εγκληματικότητα είναι ένα θέμα που είναι αρκετά ανεβασμένο, πιθανόν να είναι και αυτό αποτύπωμα της συγκυρίας, όπως και το μεταναστευτικό προσφυγικό, που είναι πιο ισχυρή η άποψη των κριτικών ότι αποτελεί ένα μεγάλο πρόβλημα σε σχέση με άλλες περιοχές της χώρας, με τις περισσότερες περιοχές της χώρας. Και μετά ακολουθούν μικρότερα θέματα. Το δημογραφικό, να σημειώσω τελευταίο, αν θέλετε, τέλος, ότι εδώ είναι αρκετά υποτιμημένο στην περιφέρεια της Κρήτης, ενώ σε άλλες, σχεδόν σε όλες τις άλλες περιοχές της χώρας, έχει ανέβει αρκετά σκαλιά το δημογραφικό. Βεβαίως, εδώ είναι, μπορεί κάποιος να μου πει ότι επειδή δώσα δυνατότητα τριών απαντήσεων, κάποιος μπορεί να το θεωρούσε τέταρτο, να θέλει να το πει, αλλά δεν μπορούσε να το πει.

0: προηγούμενος, οι οποίοι έχουν δημιουργήσει τα χρέη μέχρι 31 Δεκάτου του 2023. Θα πρέπει να έχουν καλή φορολογική εικόνα, να υποβάλουν δηλώσεις και τα επόμενα χρέη να έχουν ρυθμιστεί για να μπορέσει να υπαχθεί συγκεκριμένη ρύθμιση. Με τα ευεργετήματα τα οποία αναφέραμε προηγουμένως, πολύ σημαντικά, καθώς θα μπορεί να παίρνει ενημερότητα ο φορολογούμενος.
1: Ωστόσο, η ρύθμιση χάνεται σε περίπτωση μη καταβολής δύο συνεχόμενων δόσεων ή εάν ο οφειλέτης δεν τακτοποιεί νέες ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της.
2: Έντονες αντιδράσεις και ζημιές σε οχήματα έχουν προκαλέσει τώρα οι νέες υπερυψωμένες διαβάσεις στο Ηράκλειο, με τη Δημοτική Αρχή να παραδέχεται επίσημα κατασκευαστικές αστοχίες. Όχι μία και δύο, αλλά 13 από τις 26 διαβάσεις παρουσιάζουν αποκλίσεις στο ύψος και την κλίση των ραμπών, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ασφάλεια των διερχόμενων οδηγών.
1: Χτυπήματα στα μάξια, παράπονα από οδηγούς και παραδοχή αστοχιών από τον ίδιο το Δήμο Ηρακλείου. Οι νέες υπερυψωμένες διαβάσεις που τοποθετήθηκαν σε κεντρικούς δρόμους της πόλης έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς σε πολλές περιπτώσεις τα οχήματα προσκρούν κατά την διέλευσή τους λόγω του ύψους και της κλίσης των ραμπών.
3: Κατά τον έλεγχο που έγινε από την τεχνική υπηρεσία με την ολοκλήρωση των ασφαλτικών, διαπιστώθηκαν κάποιες αστοχίες σε μερικές από αυτές τις ανισόπεδες όσον αφορά την κλίση που είχαν οι ράμπες. Ήδη ο εργολάβος έχει αρχίσει την αποκατάσταση αυτών των ραμπών. Όλες αυτές θα είναι ολοκληρωμένες μέχρι τις 36.
1: Το θέμα έφτασε μέχρι και το Δημοτικό Συμβούλιο, με πολίτες και δημοτικές παρατάξεις να καταγγέλουν προβλήματα ασφάλειας και κατασκευαστικές ατέλειες. Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Δημήτρης Σπυριδάκης παραδέχθηκε ότι σε 13 από τις συνολικά 26 περιψωμένες διαβάσεις εντοπίστηκαν αποκλίσεις στις κλίσεις των ραμπών, οι οποίες ξεπερνούσαν το προβλεπόμενο όριο.
3: Όχι, σε προγραμματισμένο έλεγχο που διενεργείται από τον αρμόδιο υπάλληλο επιβλέποντα της τεχνικής υπηρεσίας.
1: Σε πόσες υπερυψωμένες διαβάσεις εντοπίστηκαν αστοχίες?
3: Περίπου στις μισές.
1: Δηλαδή είναι γύρω στις 13.
3: Στις 13, εμφανίστηκε το πρόβλημα αυτό της υπέρβασης του ορίου της κλίσης που ορίζεται από τη μελέτη και ήδη γίνεται η αποκατάστασή τους.
1: Όπως ανέφερε ο ίδιος, οι εργασίες αποκατάστασης βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, ενώ μετά τις διορθώσεις θα ακολουθήσει πλήρη σήμανση, διαγράμμιση και τοποθέτηση ανακλαστήρων.
3: Και στη συνέχεια θα ολοκληρωθούν η οριζόντια και η κάθετη σήμανση. Η οριζόντια σήμανση περιλαμβάνει τη διαγράμμιση των πεζών και την βαφή των ραμπών ανόδων. Η κάθετη, βέβαια να προσθέσω εδώ ότι στην οριζόντια σήμανση περιλαμβάνονται και ανακλαστήρες οδοστρώματος, αυτό που λέμε μάτια γάτας. Τώρα, η κάθετη σήμανση περιλαμβάνει πινακίδες για το όριο ταχύτητας, ανάλογα αν είναι 20-30 χιλιόμετρα, πινακίδα ότι προσεγγίζουμε ανισοσταθμία και διάβαση πεζών και προφανώς ότι

0: έχουμε στέναμα του δρόμου.
1: Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Δήμου, όλες οι παρεμβάσεις αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί έως το τέλος Ιουνίου.
2: Συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό οι έλεγχοι της Δημοτικής Αστυνομίας στους πεζοδρόμους και όχι μόνο του Ηρακλείου. Με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο να τονίζει ότι στόχος είναι όχι η επιβολή προστήμων, αλλά κυρίως η πρόληψη.
3: Σε μια περίοδο όπου το Ηράκλειο μοιάζει να κινείται διαρκώς στα όρια της κυκλοφοριακής ασφυξίας και της καθημερινής παραβατικότητας, αυξάνονται και οι υπηρεσιακές ανάγκες για τους νέους δημοτικούς αστυνομικούς με τους οποίους ενισχύθηκε πρόσφατα η Δημοτική Υπηρεσία. Σε δηλώσεις του, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Γιώργος Καραντινός υπογράμμισε πως ο ρόλος της Δημοτικής Αστυνομίας αποκτά πλέον κεντρική σημασία, ενώ οι 19 νέοι δημοτικοί αστυνομικοί καλούνται να βρίσκονται σχεδόν καθημερινά σε εγρήγορση.
4: Με την ενίσχυση της Δημοτικής Αστυνομίας 19 νεοπροσληφθέντων δημοτικών αστυνομικών ενισχύθηκε η υποστελεχωμένη υπηρεσία μας. Παρόλο που παραμένει υποστελεχωμένη λόγω του πληθυσμού της πόλεως και του χωροταξικού της πόλεως του Ηρακλείου, θα έπρεπε να έχει 90 με 100 δημοτικούς αστυνομικούς. Προσπαθούμε όμως το τελευταίο χρονικό διάστημα και έχουμε εντατικοποιήσει τους ελέγχους σε πεζόδρομους. Γίνεται σύσταση και αν είναι κάποιος υπότροπος, τότε προχωρούμε και σε πρόστιμα τα οποία είναι δυσβάστακτα και θα έκανα μια έκκληση να μην κυκλοφορούν στους πεζόδρομους όπου απαγορεύεται η κίνηση.
3: Η πίεση σε επίπεδο υπηρεσίας μετά και την έναρξη της τουριστικής περίοδου αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά, με τον Γιώργο Καραντινό να επισημαίνει ότι καθημερινά καθορίζεται σχέδιο δράσης, το οποίο και αναμένεται να φέρει αναμενόμενα αποτελέσματα εντός και εκτός του αστικού ιστού.
4: Σίγουρα υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις, ευτυχώς είναι ελάχιστες. Εκεί πέρα, λόγω της εντατικοποίησης της παρουσίας της Δημοτικής Αστυνομίας, δίνουμε λύση, όπως είπατε, με καθοδήγηση για να μην υπάρξουν και ατυχήματα. Θα συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου και όσο οι υπηρεσιακές ανάγκες μας το επιτρέπουν.
3: Σύμφωνα με τον Γιώργο Καραντινό, η Δημοτική Αστυνομία δεν έχει ως βασικό στόχο την επιβολή προστήμων. Αντίθετα, προτεραιότητα αποτελεί η πρόληψη.
2: Εκπνέει σε λίγες ημέρες η προθεσμία στις 15 Ιουνίου. Συγκεκριμένα για χιλιάδες ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρποτές ακινήτων, προκειμένου να ολοκληρώσουν τον καθαρισμό στα καθαριστά οικόπεδα και να το δηλώσουν στην αντίστοιχη πλατφόρμα. Οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο 100 ευρώ αν δεν δηλώσουν τον καθαρισμό στην πλατφόρμα, ενώ στην περίπτωση που δεν έχουν καθαρίσει το οικόπεδο και ούτε το έχουν δηλώσει, το πρόστιμο ανεβαίνει στα 500 ευρώ.
1: Η αντίστροφη μέτρηση για τον καθαρισμό των οικοπαίδων έχει ξεκινήσει και οι καμπάνες για όσους αδιαφορήσουν είναι βαριές. Μέχρι τις 15 Ιουνίου, οι ιδιοκτήτες και οι χρήστες οικοπαίδων πρέπει όχι μόνο να καθαρίσουν τους χώρους τους από ξερά χόρτα και έφλεκτα υλικά, αλλά και να το δηλώσουν στην ειδική πλατφόρμα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
5: Στις 15 του Ιουνίου, λίγη ημερομηνία για τον καθαρισμό και τη δήλωση των οικοπαίδων. Και όπως φαίνεται δεν θα πάρει παράταση, δεν θα έχουν καμία παράταση. Οπότε οι πολίτες πρέπει να συμμορφωθούν με τις οδηγίες της πολιτείας, με την νομοθεσία που υπάρχει. Πρέπει να καθαριστούν και να φροντίσουν τις ιδιοκτησίες, τα οικόπεδα, για να πούμε όλοι μαζί στο καλοκαίρι με ασφάλεια. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει πολυτελεία για να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Αν δεν γίνει αυτό, δυστυχώς θα επιβληθούν πρόστιμα. Την αρμοδιότητα την έχει πρεσβεστική, ήδη κάνει συστάσεις, ήδη κάνει ελέγχους.
1: Η νέα κοινή υπουργική απόφαση βάζει αυστηρότερο πλαίσιο και ξεκαθαρίζει ότι η ευθύνη δεν αφορά μόνο τους ιδιοκτήτες, αλλά και μισθωτές, επικαρποτές και όσους χρησιμοποιούν τους συγκεκριμένους χώρους.
5: Αφορά και τους Δήμους και την Περιφέρεια και αφορά τους πάντες όλους τους εμπλεκόμενους. Απαραίτητο ότι κάποιος, όπως σωστά είπατε, να είναι μόνο ιδιοκτήτης. Μπορεί να είναι επικαρποτής, μπορεί να είναι μισθωτής. Άρα όλοι αυτοί έχουν και έχουμε την ευθύνη για να φροντίσουμε να είναι καθαρή, να μην υπάρχει καύσιμη ύλη, να γίνει διαχείριση της καύσιμης ύλης και έτσι θα μπούμε σε δύο στο καλύτερο.

0: καλοκαίρι, το οποίο είναι και πρώτο πυλόν, θα μπούμε με ασφάλεια. Φέτο η βλάστηση είναι πυκνή λόγω των παρατεταμένων και όψιμων βροχοπτώσεων.
1: Τα πρόστιμα ξεκινούν από 100 και 500 ευρώ για όσους δεν υποβάλλουν δήλωση, φτάνουν έως και τα 5.000 ευρώ για ψευδιδήλωση, ενώ σε περίπτωση μη συμμόρφωσης οι Δήμοι μπορούν να επιβάλλουν επιπλέον πρόστιμα και να χρεώσουν το κόστος καθαρισμού στους υπόχρεους.
0: Τα πρόστιμα κοιτάξτε, έχουν σε σχέση με πέρσι διπλασιαστεί. Τα πρόστιμα και οι διοικητικές χειρώσεις είναι πολύ αυστηρές. Οπότε πρέπει ο καθένας να καταλάβει ότι δεν αξίζει τον κόπο. Επίσης, είμαστε επίσημα στην αντιπυρική περίοδο από την 1η Μαΐου, που αυτό σημαίνει ότι απαγορεύεται η καύση πολυμάτων οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας και κάτω από οποιουσδήποτε συνθήκες. Και εκεί επιβάλλεται πρόστιμα και εκεί εφαρμόζεται ο νόμος απόλυτα. Ο καθένας από εμάς, χωρίς να του επιβληθούν πρόστιμα και διοικητικές χειρώσεις, πρέπει να φροντίσει για τα αυτονόητα. Τα προηγούμενα χρόνια τα καθαρισμένα οικόπεδα σώσαν και ζωές και περιουσίες. Το είδαμε αυτό στο πεδίο κατά επανάληψη.
2: Στο λιμάνι του Ηρακλείου τώρα πραγματοποιήθηκε μεγάλη δράση καθαρισμού του βυθού με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, κατά την οποία ανασύρθηκαν πολλά απορρίμματα και ογκώδη αντικείμενα. Η επιχείρηση υποστηρίχθηκε από προηγμένη χαρτογράφηση του βυθού από το ΕΙΤΕ και εντάσσεται σε ευρύτερες πρωτοβουλίες για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας.
3: Το λάστιχο πιάστε.
1: Με στόχο την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου μεγάλη δράση καθαρισμού του βυθού στο λιμάνι του Ηρακλείου, με αφορμή και την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
4: Λιμεναρχείο Ηρακλείου, το Λιμενικό Ταμείο Ηρακλείου, ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου, διοργάνωσαν αυτή τη δραστηριότητα προκειμένου να περάσουμε στον κόσμο, να ευαισθητοποιήσουμε μάλλον τους χρήστες του λιμανιού, αλλά και τους πολίτες του Ηρακλείου, και να τους ενεργοποιήσουμε ούτως ώστε να συμβάλλουν να έχουμε πάντα ένα καθαρό λιμάνι και μια καθαρή πόλη.
5: Αυτή τη στιγμή οι δίτες τους έχουμε δείξει κάποιους χάρτες που δημιουργήσαμε με το ηχογολιστικό σόναρ. Αν και βέβαια υπήρχε πληθώρα αντικειμένων κάτω, τα οποία ήταν πάρα πολύ δύσκολο να είναι ευκρινή στην εικόνα πάνω. Πάντως τα σημεία που ήταν τα hot spots που είχαμε πρώτα απ' όλα μεγάλα αντικείμενα, αν και τα μεγάλα αντικείμενα είναι λίγο δύσκολο να ανασυρθούν σήμερα μόνο με τα χέρια, έχουν και δύσκολο τεχνικά, αλλά και πολύ πιο επικίνδυνο από τα μικρότερα. Διέξαμε λοιπόν τους χάρτες, τους δίτες, έχουν αρχίσει τα παρακολουθούν αυτά.
1: Δίτες ανέσυραν από τον βυθό δεκάδες απορρίμματα και ογκώδη αντικείμενα όπως ελαστικά και άγκυρες. Καθοριστική ήταν και η συμβολή του Εργαστηρίου Παράκτειας και Θαλάσσιας Έρευνας του ΕΙΤΕ, το οποίο είχε προηγμένως χαρτογραφήσει το βυθό με εξειδικευμένο σόναρ, ώστε οι δίτες να κινηθούν με μεγαλύτερη ακρίβεια και αποτελεσματικότητα.
6: Η φετινή μας πρωτοβουλία αναπτύχθηκε επιστημονικά, καθώς εξελίχθηκε σε μία διήμερη δράση για τον υποβρύχιο καθαρισμό και για την ψηφιακή χαρτογράφηση. Εξειδικευμένο σόναρ κατέγραψε χρήσιμα, πολύτιμα επιστημονικά δεδομένα, τα οποία αποτύπωναν την κατάσταση του πυθμένος. Αυτά τα δεδομένα και με τη βοήθεια των εθελοντών διτών ανασύρονται ήδη απορρίμματα τα οποία στοχευμένα πλέον τα αποσύρουν από το βυθό οι δίτες.
7: Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος χθες, μια εξαιρετική πρωτοβουλία σήμερα από το Λιμενικό Ταμείο, τον ΟΛΗ και το Λιμενικό. Με τη συμμετοχή πολλών εθελοντικών οργανώσεων, τι κάνουμε, καθαρίζουμε τον Αττικό λιμάνι. Μια ακόμα δράση, όπως γίνεται κάθε καλοκαίρι, κάθε αρχή του καλοκαιριού, που δείχνει την ασυνέπεια ορισμένων ανθρώπων, ασυνέπεια με την προστασία του περιβάλλοντος. Πόσο μάλλον όταν αυτό πρόκειται για τον Αττικό λιμάνι του Ηρακλείου. Δεν μας τιμά αυτή η εικόνα. Παρ' όλα αυτά, όμως, πρέπει να πούμε την ίδια στιγμή ένα μεγάλο μπράβο σε αυτούς που είχαν την ιδέα και στους εθελοντές που συμμετέχουν, ακόμα και στους εθελοντές δίτες.
1: Η δράση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο πρωτοβουλειών για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και την ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.

0: τοπική κοινωνία.
1: Τα δεδομένα που έχουμε συλλέξει είναι απογοητευτικά, θα έλεγα. Δηλαδή, υπάρχουν πάρα πολλά σκουπίδια από μικρά απλά αντικείμενα μέχρι πολύ μεγαλύτερα. Νομίζω ότι μια καθιέρωση μια τέτοια διαδικασία να γίνεται συχνότερα, θα φέρει πολύ θετικά και σημαντικά αποτελέσματα.
2: Προηγούμενα χρόνια υπήρξε μια καλή προσπάθεια από όλους τους εθελοντές. Βλέπω ότι οι εθελοντές όλο και περισσότερο

0: σε αριθμό. Αυτό είναι ενθαρρυντικό, γιατί και εμείς σαν Λιμνικό Ταμείο και σαν οργανισμός ζημένος και λιμεναρχείο, ακριβώς αυτό το μήνυμα θέλουμε να περάσουμε στον κόσμο, ότι μία καθαρή θάλασσα συνεπάγεται, ένα καθαρό περιβάλλον συνεπάγεται μία καθαρή πόλη. Με την ευκαιρία που μου δίνετε, θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους επαγγελματίες ψαράδες, οι οποίοι πραγματικά έχουν συμβάλει στο να διατηρηθεί ο χώρος του Ενετικού Λιμανιού καθαρός. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους πολλούς εθελοντές που έχουν έρθει να βοηθήσουν.
1: Στη δράση συμμετείχαν το Κεντρικό Λιμεναρχείο, ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου και το Λιμενικό Ταμείο Ηρακλείου, ερευνητές του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, μαζί με τοπικούς φορείς και εθελοντές.
2: Περνάμε στην διεθνή δισογραφία τώρα, κυρίες και κύριοι. Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες ανταλλάσσουν πλήγματα, απειλώντας την εύθραυστη εκεχηρία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες λένε ότι αναχέτησαν ιρανικά drones πριν πλήξουν με πυράβλους στόχους ραντάρ στο νότιο Ιράν. Η Ουκρανία τώρα παραδέχεται ότι δικό της drone εξεράγει στην Κοστάτζα. Το ουκρανικό ναυτικό υποστηρίζει ότι το μη επανδρομένο σκάφος έχασε τον έλεγχο εξαιτίας μέτρων ηλεκτρονικού πολέμου της Ρωσίας. Οι ηγέτες Γαλλίας, Γερμανίας και Βρετανίας συναντούν τον Ζελένσκι την Κυριακή στο Λονδίνο. Η συνάντηση πραγματοποιείται ενώ ο Ουκρανός πρόεδρος ζητά απευθείας συνομιλίες με τον Βλαντίμιρ Πούτιν και πλήρη κατάπαυση του πυρός. Οι ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου θα συναντηθούν την Κυριακή στο Λονδίνο με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προκειμένου να συζητήσουν τρόπους άσκησης πίεσης στη Ρωσία, καθώς η Μόσχα αντιμετωπίζει στρατιωτικές δυσκολίες στον πόλεμο που διεξάγει κατά της γειτονικής της χώρας, ανακοίνωσε την Παρασκευή η Γαλλική Προεδρία. Η συνάντηση, η οποία θα ξεκινήσει στην Downing Street περίπου στις 5.30 το απόγευμα, θα επιτρέψει επίσης τους συμμετέχοντες να αποτιμήσουν την πρόοδο των προσπαθειών που έχουν αναλυφθεί υπέρ μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης στην Ουκρανία και στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, σύμφωνα με τη Γαλλική Προεδρία.
3: Je pense que c'est une bonne initiative et c'est une bonne chose qu'il y ait des discussions qui puissent reprendre. Maintenant, mon souhait, c'est plutôt de regarder l'avenir. Et de dire comment on arrive à réorganiser un dialogue pour construire le cessez-le-feu et la paix. Et je pense que c'est l'intérêt de l'Ukraine et de la Russie.
2: Οι ανακοινώσεις του Μακρόν έγιναν μία ημέρα αφού το Ζελένσκι πρότεινε με ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντίμιρ Πούτιν μία πρόσωπο με πρόσωπο συνάντηση με τον Ρώσο Πρόεδρο, δηλώνοντας ότι είναι έτοιμος να προχωρήσει σε πλήρη κατάπαυση του πυρός. Ο Μακρόν χαρακτήρισε την πρόταση καλή πρωτοβουλία, ενώ θετικά την υποδέχτηκαν επίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Γερμανία. Νέες στρατιωτικές ανταλλαγές πυρών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν δοκιμάζουν την εύθραυστη εκεχηρία, απειλώντας τις προσπάθειες για σταθεροποίηση της Μέσης Ανατολής και αποκατάσταση της ναυσιπλοείας μέσω του στρατηγικής σημασίας στενού του Ορμούς. Η νέα κλιμάκωση ξεκίνησε την Παρασκευή όταν ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 4 ιρανικά drones που κατευθύνονταν προς το στενό του Ορμούς προτού εξαπολύσει πλήγματα σε ιρανικές παράκτιες εγκαταστάσεις ραντάρ στο Γκούρουπ και στο νησί Κέσμ. Σύμφωνα με τη Διοίκηση Κεντρικών Δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών, τα drones αποτελούσαν άμεση απειλή για την ναυτιλιακή κίνηση στην περιοχή και έτσι χτυπήθηκαν στη συνέχεια ιρανικές παράκτιες θέσεις ραντάρ επιτήρησης για να αποτραπούν περαιτέρω επιθέσεις.
4: One way or the other is finished. It's either finished with a piece of paper or finished a more difficult way, although you could say a much easier way.
2: Η ένταση κλιμακώθηκε ακόμα περισσότερο όταν ήχησαν σιρήνες αεροπορικού συναγερμού στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν, δύο στενούς συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών στον κόλπο. Οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ δήλωσαν ότι τα αντιαεροπορικά του συστήματα αντιμετώπιζαν εχθρικές επιθέσεις με πυράβλους και drones, χωρίς όμως να διευκρινίσουν ποιος τις εξαπέλυσε. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανέφεραν αργότερα ότι εκτόξευσαν πυράβλους εναντίον αυτού που περιέγραψαν ως εχθρικές βάσεις στην περιοχή, σε απάντηση σε αυτό που χαρακτήρισαν αμερικανική εισβολή στα ιρανικά νησιά Σιρίκ και Κέσμ. Η αναζωπήρωση της βίας έρχεται μετά από εβδομάδες δύσκολων διπλωματικών προσπαθειών με στόχο τον

0: τερματισμό της σύγκρουσης και την επαναλειτουργία του στενού του Ορμούς, μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς ενέργειας στον κόσμο. Το Ουκρανικό Ναυτικό ανακοίνωσε ότι το θαλάσσιο μη επανδρωμένο αεροσκάφος που εξεράγει το πρωί της Παρασκευής στο λιμάνι της Κωνσταντζά στη Ρουμανία είχε παρεκκλήσει από την πορεία του εξαιτίας ρωσικών μέτρων ηλεκτρονικού πολέμου. Νωρίτερα την Παρασκευή, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Ρουμανίας είχε ανακοινώσει ότι το μη επανδρωμένο θαλάσσιο σκάφος εξεράγει περίπου στις 10.30 το πρωί τοπική ώρα και ότι θεωρείται πως ήταν τύπου που χρησιμοποιείται στον πόλεμο στην Ουκρανία. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο πρόεδρος της Ρουμανίας χαρακτήρισε το περιστατικό άμεση συνέπεια του πολέμου που διεξάγει η Ρωσία κατά της Ουκρανίας. Ο ίδιος ανακοίνωσε επίσης ότι ακόμα 3 μη επανδρωμένα αεροσκάφη εξεράγησαν την Παρασκευή, ένα υπό την επίβλεψη της ακτοφυλακής στα ανοιχτά της Κωνσταντζάς και 2 ακόμα περίπου 145 χιλιόμετρα ανατολικά της πόλης.
1: We have already ordered inside safe a lot of equipment and what we ask to our partners inside NATO, we ask that they supply us some of the equipment during this one and a half year time.
0: Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, εξέφρασε την αλληλεγγύη της προς τη Ρουμανία μετά το περιστατικό, δηλώνοντας ότι ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία μετατρέπεται όλο ένα και περισσότερο σε άμεση απειλή για τις χώρες στα ανατολικά μας σύνορα. Στο σημείο στην Κωνσταντζά έσπευσαν πολυάριθμες δυνάμεις έκτακτης ανάγκης, μεταξύ των οποίων αστυνομικοί, συνοριοφύλακες και πυροσβέστες. Σύμφωνα με το Τμήμα Εκτάκτων Καταστάσεων της Ρουμανίας, κινητοποιήθηκε επίσης ελικόπτερο Black Hawk για την παροχή υποστήριξης. Το περιστατικό σημειώθηκε μία εβδομάδα μετά τη συντριβή ρωσικού ντρόουν που έφερε εκρηκτικά στην ανατολική ρουμανική πόλη Γκαλάτσι, προκαλώντας πυρκαγιά στην οροφή πολυκατοικίας και τραυματίζοντας 2 ανθρώπους.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση εντυπωσιάζουν οι μεταγραφές και οι ανανεώσεις της ομάδας βολέι του ΟΦΗ που ετοιμάζεται για την πρώτη της ευρωπαϊκή συμμετοχή στο Challenge Cup.
3: Μάκινεν να σερβίρει για το 3-0. Ναι, άσος από τον Μάκινεν. ΟΦΗ κλείνει εντυπωσιακά το παιχνίδι.
4: Οι μεταγραφές και οι ανανεώσεις στην ομάδα βολέι του ΟΦΗ πέφτουν κατά ρυπάς. Ο σχεδιασμός και οι κινήσεις της ομάδας που ετοιμάζεται για την πρώτη ευρωπαϊκή πρόκληση της ιστορίας της στο Challenge Cup εντυπωσιάζουν. Ο ΟΦΗ μέχρι σήμερα έχει καταφέρει να κρατήσει τους κορυφαίους παίκτες της περσινής σεζόν, ενώ έχει κάνει σημαντικές μεταγραφικές κινήσεις. Συγκεκριμένα, ο ΟΦΗ έχει κρατήσει από πέρσι τον πρώτο σκόρερ και ηγέτη της ομάδας, τον Σλοβαίνο διαγώνιο Ματέι Μιχαήλοβιτς, τον Πασαδόρο και από τους κορυφαίους παίκτες της περσινής περίοδου Μιχάηλο Μίτιτς, τον Φιλανδό ακραίο και 4 χρόνια μέλος της ομάδας Πίτου Μάκινεν και τον διεθνή Κύπριο κεντρικό Μάριο Στρουγκάρεβιτς, ενώ έχει προχωρήσει και σε σημαντικές μεταγραφές. Έχει αποκτήσει τον 34χρονο ακραίο Λάζαρ Τσίροβιτς, πρωταθλητή Ευρώπης το 2019 με την εθνική ομάδα της Σερβίας. Τον 22χρονο Νιγηριανό κεντρικό με τρομερά φυσικά προσόντα Πασκάλ Οζοκόγε. Τον Χανιώτη Λίμπερο Γιώργο Μιχελάκη, από τους κορυφαίους στη θέση του στην Ελληνική Λίγκα. Οι μεταγραφές και οι ανανεώσεις στον ΟΦΗ δεν έχουν τελειώσει και η ενίσχυση της ομάδας συνεχίζεται. Τελευταία κίνηση του ΟΦΗ, ο Κύπριος διεθνής κεντρικός Μάριος Στρουγκάρεβιτς. Ο ίδιος, με δήλωσή του από την Κύπρο, μίλησε για την παρουσία του στον ΟΦΗ για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.
5: Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Μάριος Στρουγκάρεβιτς. Είμαι πολύ ευτυχισμένος που έχω την ευκαιρία για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά να εκπροσωπήσω τον ΟΦΗ. Ανυπομονώ να ξεκινήσει η σεζόν έτσι ώστε να δώσουμε το 100% να φέρουμε τον Όφη όσο πιο ψηλά γίνεται σε Ευρώπη και Ελλάδα.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
1: Κουατβέρ, μην έγκυρ, τσακαούπ.
2: Τώρα, το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
3: Καλημέρα.
4: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
5: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magento One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
3: Δεν έχουμε ίντερνετ.
6: Πάντα έχουμε ίντερνετ.
5: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
3: Κωστή.
5: Επόμενο επίπεδο, business messaging.
7: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
5: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
8: Εκτροπή κλήσης.
3: Παρακαλώ.
5: Κρατήσου.
4: Ήρθε το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα, και σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
2: Στο νέο επεισόδιο του Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα, ένας σπουδαίος μάγειρας με πολύ μεγάλη πορεία και εμβληματικά εστιατόρια στο ενεργητικό του. Μαζί μας ο Χριστόφορος Πέστιας.
3: Τετάρτη 17 Ιουνίου, το απόλυτο Summer Event επιστρέφει στο Αυλή Project στην παραλιακή Ηρακλείου.
4: Summer Catwalk 2026 by Μελωδία 106,6 και την διαφημιστική εταιρεία GC Golden Chance.
3: Μία νύχτα γεμάτη μόδα και μουσικές στο πιο καθηλωτικό σκηνικό. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 8 το βράδυ, οι πόρτες στο Αυλή Project ανοίγουν και υποδέχονται το καθιερωμένο ραντεβού μόδα. Summer Catwalk 2026 by Μελωδία 106,6 και την διαφημιστική εταιρεία GC Golden Chance.
4: Τετάρτη 17 Ιουνίου, Αυλή Project στην παραλιακή Ηρακλείου. Μην το χάσετε.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Κρήτης 92,1, kreta24.gr.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Όλοι οι ειδικοί λένε ότι πρέπει να πίνουμε τουλάχιστον 2 λίτρα νερό την ημέρα. Αλλά τι νερό? Πρέπει να είναι καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο, φίλες και φίλοι. Φιλτραρισμένο. Δηλαδή, αν γυρίσω ένα παράδειγμα, βλέπω εδώ το Imperial, παίρνω αυτή την ποιότητα νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα και καθαρό και υγιεινό. Με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Αυτό πρέπει να πίνουμε, να μαγειρεύουμε και να πλένουμε τα τρόφιμά μας, φίλες και φίλοι. Το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Και αυτό ακριβώς δίνει το Imperial της Camelot. Πιστοποιημένα το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέχτες σας. Να το δείτε από κοντά το Imperial. Να σας γεμίσουμε και 5-10 μπουκάλια νερό. Καλέστε και οποιονδήποτε άλλο. Το είπα επανειλημμένες φορές. Την ίδια ώρα να κάνετε μια σύγκριση. Να δείτε τα τέσσερα φίλτρα και γιατί αλήθεια το 0,1 μάικρον πωλείται 190 ευρώ, το 0,2 159, το 0,3 μόνο 119 και το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Γιατί το 0,1 φιλτράρει τέσσερις φορές το νερό από ότι το 0,3. Άρα καταλαβαίνετε, στην αγορά υπάρχουν από 0,5 μάικρον και πάνω, φίλες και φίλοι. Άρα κάντε μια σύγκριση της τιμής, διότι σε εμάς τα 200 λίτρα εγγυημένα θα πληρώνετε μόνο 1 ευρώ. Αυτό θα είναι το κόστος σας και θα έχετε τρεχούμενο, καθαρό και υγιεινό νερό. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας να δείτε τα συστήματά μας από κοντά. Στην υγεία σας, λοιπόν.
9: Για εμάς, το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
10: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα με βγάλι Love 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς Λαδερός Μπαρπαστάθη 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Διξάν 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό. Και Κουβερλί Μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
11: Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
12: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
13: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
14: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
15: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
14: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη. Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης.
16: Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης.
14: Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης.
16: Μεγάλη γιορτή.
17: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Yes I Do και στις αναδρομές της Αρχάνης. Σήμερα βρισκόμαστε στο κτήμα Ήδη, σε αυτό το πανέμορφο κτήμα, το οποίο θέλω να θυμάστε ότι μένει ανοιχτό και κατά τους χειμερινούς μήνες. Βέβαια, σε ανοιξιάτικο πλέον mood θα γνωρίσουμε του σεφ του μαγαζιού και θα σας δείξουμε όλα τα νέα πιάτα και το νέο μενού των αναδρομών για τους ανοιξιάτικους αλλά και καλοκαιρινούς γάμους. Πριν περάσουμε όμως στις υπέροχες αυτές εικόνες, πάμε να δούμε όλοι μαζί τα θέματα που σας έχουμε ετοιμάσει στη σημερινή μας εκπομπή.

0: των ιδιοκτήτων αναδρομών για να μας πει πολλά περισσότερα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνα.
0: Πολύ ανανεωμένος σας βλέπω.
1: Καλησπέρα και πάλι. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που σε έχουμε και πάλι μαζί μας.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ξεκινάει μια υπέροχη καλοκαιρινή χρονιά, θα έλεγα, και από θέμα προσέλευσης κόσμου θα έλεγα ότι είμαστε sold. Ό,τι έχει να κάνει με τις εκδηλώσεις, με γάμους και βαπτίσια και οι τρεις χώροι. Θα ήθελα να αναφέρω ότι για τους χώρους μας, συγκεκριμένα για το Καλλίστη που έχει ανακοινιστεί, θα έλεγα πολύ σημαντικά. Είναι ένας χώρος υπέροχος εξωτερικός που ξεκινάει από το Πάσχα και κλείνει τέλη Οκτώβρη. Είναι χωρητικότητα μέχρι και 600 άτομα σε ροτόντα. Είμαστε εδώ ήδη στο χτήμα Ήβη, το οποίο είναι χωρητικότητας μέχρι 350 άτομα και δουλεύει όλο το χρόνο. Και έχουμε και το Αναδρομές Hall, ένας χώρος που έχει, θα έλεγα, ανακοινιστεί κατά κάποιο τρόπο. Έχουμε κάνει τεράστια προσπάθεια σε αυτό, γενικά στους χώρους. Και θα έλεγα ότι οι πελάτες μας φέτος θα έρθουν πολύ χαρούμενοι και θα έλεγα θα τους έχουμε και πολλές εκπλήξεις γενικότερα που δεν τις περιμένουν.
0: Τέλεια! Αυτά μας αρέσουν, οι εκπλήξεις, αλλά νομίζω ότι μας έχετε συνηθίσει εδώ και 30 χρόνια. Πόσα χρόνια αλήθεια είναι οι αναδρομές?
1: Οι αναδρομές κλείσανε 30 χρόνια και μπήκανε το 31ο, Κωνσταντίνα.
0: Συγχαρητήρια.
1: Να είστε καλά. Ό,τι αφορά αυτό, να πούμε ότι πραγματικά νιώθουμε υπέροχα, Κωνσταντίνα, που έχουμε παντρέψει, που έχουμε βαφτίσει γενιές και τώρα έρχεται η δεύτερη γενιά να παντρευτεί στο χώρο μας και παιδιά που έχουν βαφτιστεί στις αναδρομές τώρα τα παντρεύουμε. Ή ζευγάρια που τα παντρέψαμε στις αναδρομές τώρα παντρεύουν τα παιδιά τους.
0: Πάρα πολύ
1: και
0: ρομαντικό.
1: Και αυτό, Κωνσταντίνα, είναι μια ευτυχία για μας και για μένα προσωπικά και επειδή τους περισσότερους πελάτες μας τους έχω ζήσει χρόνια, νιώθω πραγματικά υπέροχα όταν αντικρίζω αυτά τα άτομα που έρχονται και μας υποστηρίζουν και μας αγαπάνε. Γι' αυτό και εμείς πραγματικά το λέω και το λέω από την καρδιά μου, προσπαθούμε καθημερινά να τους δώσουμε το κάτι παραπάνω. Ανεξαρτήτως κόστους και προσπάθειας. Να πω συγκεκριμένα φέτο ότι στην ομάδα μας πήραμε την κυρία Νεκταρία την Κοκκινάκη, τη γνωστή μαγείρισα.
0: Θα τη δούμε σε λίγο και στα πλάνα μας.
1: Ναι. Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια ό,τι αφορά το φαγητό, να δώσουμε μια καλύτερη εικόνα στο πελάτη με καλύτερο προϊόν. Και νομίζω ότι και οι πελάτες θα το αναγνωρίσουν φέτο και γενικότερα. Να τονίσω ότι τα προϊόντα που έρχονται εδώ πραγματικά είναι φρέσκα και νοπά, γίνονται με τις καλύτερες διαδικασίες ISO που έχει η επιχείρηση 22.000 και πιο πολύ το ISO, το αναφέρω, πιο πολύ, Κωνσταντίνα, για να καταλάβουν και οι πελάτες την ασφάλεια των τροφίμων και αυτό που τους προσφέρουμε.
0: Έτσι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εκτός όμως από τους χιλιάδες αμέτρητους γάμους, βαπτίσεις, εκδηλώσεις που τόσα χρόνια έχετε προσφέρει σε όλους και είναι πολύ συγκινητικό, γίνονται και πολύ όμορφες βραδιές στις αναδρομές, στις Αρκάνες. Να τονίσω ότι και αυτή τη χρονιά έχουν έρθει μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου εδώ στις αναδρομές και έχουν να κάνουν φυσικά με τη διασκέδασή μας.
1: Οι αναδρομές live είναι ένας τεράστιος χώρος και υπέροχος διαμορφωμένος, με τέλεια ηχητική και φωτιστική κάλυψη και νομίζω ότι και οι καλλιτέχνες επιλέγουν το χώρο για αυτό το λόγο. Υπάρχει μια ιστορία σε αυτό και εμείς προσπαθούμε τους καλλιτέχνες να τους δώσουμε τα καλύτερα και δεν σου κρύβω καμιά φορά ότι νιώθω υπέροχα που έχουν περάσει τόσοι άνθρωποι από εδώ και τόσοι καλλιτέχνες και ο καθένας με την ιδιομορφία του, την παραξενιά του, την ομορφιά του.
0: Τεράστιοι
1: καλλιτέχνες. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο νιώθω υπέροχα και μόνο από τις αναμνήσεις και μόνο που προχθές πέθανε η συγχωρεμένη η Μαρινέλα
0: που είχε περάσει και εκείνη από τη σκηνή των αναδρομών, να το πούμε αυτό.
1: Και μόνο με τη σκέψη αυτή παθαίνω ρίγος.
0: Είναι πολύ συγκινητικό και περιμένουμε εννοείται και άλλα ονόματα γιατί είναι ένα από τα μεγαλύτερα μαγαζιά για αναδρομές σε όλη την Ελλάδα, έτσι και βραβευμένο μαγαζί.

0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Καλή σεζόν.
0: Πριν γνωρίσουμε και τη νέα ομάδα που θα μας συστήσει σε λίγο σεφ των αναδρομών, ο κύριος Γιάννης Δασκαλάκης, θέλω να πάμε μια βόλτα να δούμε μαζί και μια απίθανη γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης. Πάμε λοιπόν στο κατάστημα Κοντογιάννης, σε μία μόδα μοναδική για εσάς τους μελλοντικούς γαμπρούς, όπου θα βρείτε και νέες συνεργασίες, όπως είναι τα μοναδικά κουστούμια από τον γνωστό σχεδιαστή Άγγελο Πράτη.

0: φτάσαμε και στο πιο ωραίο κομμάτι σε ένα γάμο και σε μια εκδήλωση γενικότερα που δεν είναι άλλο από το φαγητό. Δίπλα μου έχω το σεφ των ανδρομών, τον κύριο Γιάννη Δασκαλάκη. Καλησπέρα, σεφ.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνα.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε πάλι
1: και
0: μαζί.
1: Χαίρομαι άλλη μια χρονιά που είμαστε μαζί να παρουσιάσουμε σε ανδρομές κάποιες καινούριες ιδέες, κάποια καινούργια πιάτα με συνδυασμό που θα μπορούσαν να κάνουν όλα τα ζευγάρια να επιλέξουν το μενού του γάμου τους. Mm-hmm.
0: Και εννοείται το μενού, σεφ, πάντα σε συνεννόηση με εσάς, έτσι, γιατί κάθε ζευγάρι έχει και άλλα γούστα.
1: Βεβαίως, υπάρχει μια μεγάλη λίστα από διάφορα από παρασκευάσματα που έχουμε εδώ πέρα στο μαγαζί και επιλέγει το οτιδήποτε του αρέσει και το υλοποιούμε.
0: Πολλά και διαφορετικά τα μενού και απευθύνομαι στα νέα ζευγάρια που ετοιμάζουν το γάμο τους, που αλλού μου φυσικά στις αναδρομές. Σεφ, είσαι πάρα πολλά χρόνια, είσαι συνώνυμο με τις αναδρομές. Αλήθεια, πόσα χρόνια τώρα είσαι εδώ στις αναδρομές της Αρχάνης?
1: Είμαστε από το 2005 εδώ μαζί με όλα τα αφεντικά εδώ την επιχείρηση και πιστεύω ότι έχουμε δώσει στον κόσμο ένα καλό αποτέλεσμα και έχουμε ευχαριστήσει πάρα πολλά ζευγάρια εδώ και άτομα που βαφτίζουν τα παιδιά τους, εκδηλώσεις, το πιπίτας. Πιστεύω ότι έχουμε ευχαριστήσει πάρα πολύ κόσμο και είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό.
0: Βέβαια, χιλιάδες κόσμο που έχει περάσει μέσα από τις αναδρομές. Φέτος όμως έχεις και μία νέα ομάδα μαζί σου.
1: Βεβαίως.
0: Θα μας το συστήσεις?
1: Βεβαίως. Έχουμε την κυρία Νεκταρία Κοκκινάκη που έχει μπει στην ομάδα μας και έχει καταφέρει εδώ να συμβάλλει στο να καταλυτερέψουμε την ποιότητά μας και να προσθέσει κάποιες πινελιές στα πιάτα μας. Επίσης και το Στέλιο Καριώτη, το οποίο είναι ένα νέο παιδί που έχει όρεξη για δουλειά και δημιουργία. Θα είμαστε συνεργάτες φέτος στις αναδρομές.
0: Μεγαλώνει η ομάδα, πάρα πολύ ωραία, σεφ. Μεγαλώνουν και απαιτήσεις, αλλά νομίζω ότι οι αναδρομές εδώ και τόσα χρόνια μας έχουν δείξει ότι μπορούν να τα απεξέλθουν πάρα πολύ καλά στο φαγητό και με βραβεύσεις και με τα καλύτερα υλικά που χρησιμοποιείτε.
1: Το μυστικό της επιτυχίας τόσα χρόνια εδώ στις αναδρομές είναι τα φρέσκα κριτικά προϊόντα, πρώτες ύλες, επιλεγμένες από τους καλύτερους προμηθευτές και τα καλύτερα κρέατα.
0: Σεφ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά. Ήρθε και η στιγμή να γνωρίσουμε την καινούργια σου ομάδα. Τι λες?
1: Βεβαίως, είναι ώρα να γνωρίσουμε τα καινούργια παιδιά που έχω μαζί μας. Ήθελα να σε ευχαριστήσω που είσαι άλλη μια φορά και φέτος κοντά μας.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Περιμένουμε όλο τον κόσμο να δοκιμάσει τα καινούργια μας πιάτα εδώ στις αναδρομές.

0: Να καλωσορίσω και επίσημα και εγώ με τη σειρά μου την Εκταρία Κοκκινάκη, την αγαπημένη μας σεφ, που βάζει πλέον την δική της πινελιά εδώ στο μενού των αναδρομών. Ξανά μαζί, Νεκταρία μου.
1: Ξανά μαζί, Κωνσταντίνα.
0: Και τώρα στο μέρος σου, έτσι, εδώ, τώρα, που μαγειρεύεις.
1: Εδώ που μαγειρεύουμε στις αναδρομές, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για αυτή τη συνεργασία. Γιατί πραγματικά έχουμε φτιάξει ένα υπέροχο μενού για τον κόσμο, για τα ζευγάρια, για τους καλεσμένους μας. Οι αναδρομές είναι συνώνυμο της καλής ποιότητας, της διασκέδασης. Έχουμε εξαιρετικό περιβάλλον και οι τρεις χώροι μας. Εδώ τώρα βρισκόμαστε στο χώρο μας το Ήβι και πραγματικά είμαι πολύ ενθουσιασμένη. Γιατί το μενού που έχουμε επιμεληθεί φέτος με το σεφ είναι εξαιρετικό, αλλά μπορούν τα ζευγάρια να φτιάξουν και να δημιουργήσουμε για αυτούς ένα μενού βάσει τα πρότυπα και βάσει τις γευστικές τους προτιμήσεις. Τώρα δεν ξέρω αν θέλεις να σου παρουσιάσω.
0: Μα ανυπομονώ για να δω πρώτα απ' όλα και μετά να δοκιμάσω τα νέα πιάτα των αναδρομών.
1: Στο τέλος σίγουρα όλοι εδώ πέρα θα δοκιμάσουμε. Γιατί πραγματικά ήδη μας έχει ανοίξει η όρεξη, τα βλέπουμε εδώ πολλή ώρα πάνω στο τραπέζι μας.
0: Χορταίνεις και με το μάτι.
1: Χορταίνεις με το μάτι, γιατί πραγματικά το φαγητό πρώτα χορταίνει το μάτι. Έτσι. Και μετά απολαμβάνουμε.
0: Και να σημειώσω και κάτι άλλο εγώ, ότι και η εμφάνιση σε ένα πιάτο έχει μεγάλη σημασία.
1: Έχει μεγάλη σημασία και εμείς πραγματικά έχουμε δώσει την πρέπουσα σημασία, θέλουμε να είναι τόσο όσο όμορφο, να είναι καλέσθητο και να φύγουν οι καλεσμένοι μας με τις καλύτερες εντυπώσεις.
0: Ας ξεκινήσουμε λοιπόν.
1: Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Έχουμε κάνει ένα κοτόπουλο, μάλιστα χρησιμοποιούμε ντόπιο πετινό, εδώ κριτικό, με πορτοκάλι. Έχουμε κάνει εδώ τις αγαπημένες κρέπες που όλα τα ζευγάρια έχουν συνηθίσει και αγαπούν, γεμιστές με αλαντικά, με τυριά. Έχουμε κάνει σκιουφικτά μακαρόνια, το παραδοσιακό ζυμαρικό της Κρήτης με απάκι και ανθότυρο. Φυσικά θα βρούμε το κλασικό και αγαπημένο ντάκο με ντομάτα και ξινομιζήθρα. Έχουμε κάνει χοιρινό με πρασοσέλινο και διάφορα άλλα μυρωδικά. Και όπως κάνουμε παραδοσιακά στην Κρήτη, το έχουμε τελειώσει με αλευρολέμονο, όπως είναι και η παραδοσιακή συνταγή. Έχουμε κάνει μια υπέροχη πατατοσαλάτα που είναι δροσερή και είναι ό,τι καλύτερο τώρα για τους καλοκαιρινούς γάμους και όλες τις εκδηλώσεις. Φυσικά έχουμε κάνει ένα πολύ ωραίο εσκαλόπ με χοιρινό, με μανιτάρια, με πιπεριές. Έχουμε κάνει μελιτζανομπουρεκάκια που τα σερβίρουμε με μαλακό κρεμμόδες κριτικό τυρί. Γεμιστά μανιτάρια.
0: Τα αγαπημένα μου.
1: Πραγματικά είναι τα αγαπημένα. Έχουμε κάνει διάφορες παραλλαγές, αλλά νομίζω ότι το τελικό αποτέλεσμα είναι εξαίσιο. Με τυριά, με αλαντικά μέσα, με διάφορα βότανα.
0: Πανδεσία γεύση.
1: Πραγματικά πανδεσία. Εδώ τα παραδοσιακά μας, τα κριτικά, τα χορτοπιτάκια που τα σερβίρουμε με μια πολύ ωραία σος με γιαούρτι και μυρωδικά. Και φυσικά στο τέλος εδώ μπουρεκάκια με άγρια χόρτα και μέσα με τυρί. Και φυσικά θα βρούμε εδώ πέρα στις αναδρομές εξαιρετικές πιατέλες με κριτικά τυριά, ανθότυρους, γραβιέρα με πιπέρια και πολλά άλλα που μπορεί να επιλέξουν. Τα σερβίρουμε με χειροποίητη μαρμελάδα ή μέλι ανάλογα με τις προτιμήσεις του κάθε ζευγαριού.
0: Πάρα πολύ ωραία. Είναι όλα πάρα πολύ όμορφα, πολύ χορταστικά και με το μάτι. Και μου αρέσει πάρα πολύ, Νεκταρία, που ήρθες και έβαλες και τη δική σου πινελιά, γιατί κρατάμε την παράδοση της Κρήτης σε πιάτα που είναι έτσι παρουσιασμένα και λίγο πιο μοντέρνα, θα έλεγα εγώ.
1: Μα φυσικά, η κριτική παράδοση, η κριτική γαστρονομία πρέπει να πηγαίνει και ένα βήμα παρακάτω, να υπάρχει έτσι πιο μοντέρνα πινελιά, για να μπορεί να σταθεί στο σήμερα και στο αύριο. Φυσικά, βέβαια, τα ζευγάρια μας και ο κόσμος όλος μπορεί να βρει και τα κλασικά παραδοσιακά πιάτα, όπως είναι το γαμοπύλαφο, που είμαστε πολύ περήφανοι πραγματικά για το γαμοπύλαφο, να βρει υπέροχο αντικριστό που μάλιστα δεν ξέρω αν έχεις δει έξω, έχουμε τις αντικριστιέρες μας.
0: Έχουμε δείξει και πλάνα με το...
1: είναι και οι μεγαλύτερες, να σου πω, όχι μόνο στην Κρήτη, αλλά σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή, νομίζω ότι καμία άλλη δεν υπάρχει να χωράει τόσο πολύ
0: κρέας
1: αρνί,
0: πάνω.
1: Τόσο κρέας και όχι μόνο αρνί. Δεν κάνουμε μόνο το παραδοσιακό, το αντικριστό, το αρνί. Μπορούμε να κάνουμε πανσέτα με αυτή την πετσούλα, την υπέροχη, την τραγανή, αλλά και για κάποιους που είναι έτσι...
0: Κοτόπουλο.
1: Κοτόπουλο.
0: Αυτό είναι με
1: πρέπει να δοκιμάσουμε.

0: Μάσετε το κοτόπουλο, το αντικριστό, πραγματικά είναι υπέροχο και είμαστε πάρα μα πάρα πολύ περήφανοι για όλα αυτά που έχει φτιάξει η ομάδα μας και σας τα προσφέρουμε με πολύ αγάπη και θέλουμε πραγματικά να είναι ο γάμος σας, η εκδήλωσή σας, μια αξέχαστη εμπειρία.
1: Νεκταρία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μπορούσες να μην τα πεις τόσο καλά. Είσαι και τηλεοπτική και σε αγαπάμε πάρα πολύ και σε παρακολουθούμε. Νομίζω ότι είναι και για τον κόσμο που βλέπει αυτή τη στιγμή το Yes I Do. Χαρά για τα ζευγάρια που πλέον είσαι εδώ στη δημιουργική ομάδα και πίσω από το υπέροχο μενού. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια και σου εύχομαι προσωπικά ό,τι επιθυμείς, γιατί ξέρεις πόσο σε αγαπώ.
0: Το ξέρω και σε ευχαριστώ πολύ. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ, που στηρίζεις τις αναδρομές, γιατί πραγματικά πίσω από όλο αυτό το που βλέπετε υπάρχει μια μεγάλη ομάδα, που υπάρχει μια τεράστια προσπάθεια και τα κάνουμε όλα για σας με πολύ όρεξη.
1: Νεκταρία μου, τι λες τώρα να πάμε να δούμε μια πίθανη παιδική μόδα από το κατάστημα Η Λευκό.
0: Πρέπει να πάμε, γιατί τα παιδάκια μας αγαπάμε, τα λατρεύουμε και το Η Λευκό είναι πάντα η καλύτερη περίπτωση για να διαλέξουμε ό,τι είναι για τα παιδάκια μας.
1: Έτσι, παιδικό μενού έχουμε σε αναδρομές ή θα φτιάξεις
0: τώρα. Αλλά κάτι ετοιμάζουμε σε λίγο καιρό.
1: Καλά τα λέω εγώ. Πάμε λοιπόν στο κατάστημα Η Λευκό.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
1: Κουατβέρ, είναι έγκυρ, τσακαούπ, φέτετ σιόδχορ.
2: Τώρα, το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
3: Καλημέρα.
4: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
5: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magenta One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
3: Δεν έχουμε ίντερνετ.
6: Πάντα έχουμε ίντερνετ.
5: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
3: Κωστή.
5: Επόμενο επίπεδο, business messaging.
3: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
5: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
7: Εκτροπή κλήσεως.
3: Παρακαλώ.
5: Κρατήσου.
4: Ήρθε το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακή

0: φανταστικές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζω με ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camel έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα, και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
6: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
7: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
6: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη, Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
7: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
8: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα με αυγά Love 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς λαδερός Μπαρπαστάθη 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Διξάν 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπονί

0: Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό. Και κουβερλί μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας.

0: για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
3: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
2: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης.
4: Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης.
5: Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης.
6: Μεγάλη γιορτή.
7: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

Καλώς ήρθατε στο Χανάγια. Χανάγια, στην ιαπωνική γλώσσα, σημαίνει ανθοπολείο. Το Χανάγια είναι μια μπουτίκ εταιρεία χειροποίητων βοπτιστικών και διοργάνωσης εκδηλώσεων. Εξειδικεύεται στο σχεδιασμό, οργάνωση και συντονισμό γάμων και οποιοδήποτε άλλου social event, έχοντας μια έμφυτη αγάπη για κάθε τι όμορφο και καλέσθητο.

Γίνεται στη Nation Wedding, δίπλα στη θάλασσα ή σε ένα ορεινό γραφικό χωριό, το μόνο που έχετε να φανταστείτε είναι ο ιδανικός προορισμός. Για εσάς φυσικά, καθώς εμείς και οι συνεργάτες μας θα αναλάβουμε τον προγραμματισμό και σχεδιασμό, καθώς και την παραμικρή λεπτομέρεια, για να ζήσετε εσείς και οι καλεσμένοι σας αυτό που πραγματικά έχετε ονειρευτεί. Στο Χανάγια αγαπάμε τα χρώματα, το εκλεπτισμένο styling, λατρεύουμε τις περίτεχνες ανθοσιθέσεις, τις λεπτομέρειες και οτιδήποτε έχει να κάνει με την άριστη ποιότητα. Πιστεύουμε ακράδαντα πως κάθε ζευγάρι έχει τη δική του ιστορία να αφηγηθεί μέσα από το γάμο του και με γνώμονα αυτό προσπαθούμε να δημιουργούμε μοναδικά custom designed events.

απόλυτος στόχος μας είναι να μεταμορφώνουμε απλές ιδέες και σκέψεις σε event και εικόνες που θα διαρκέσουν για μια ζωή. Η έμπνευσή μας είστε εσείς οι ίδιοι.

Και το brand Χανάγια έχει ταυτιστεί με το ρούχο βάπτισης, καθώς και το αξεσουάρ βάπτισης, για βρέφη από 5 μηνών έως παιδιά στην τρυφερή ηλικία των 5 ετών. Διατηρεί διαχρονικά τα χαρακτηριστικά της ποιότητας υφασμάτων και ραφής και εξέλιξε το ύφος του σε πρόταση που συνδυάζει τη σύγχρονη κομψότητα με την παιχνιδιάρικη διάθεση της παιδικής ηλικίας.

Με ιστορία 40 χρόνων στο χώρο της βάπτισης και του γάμου, το brand Χανάγια είναι γνωστό για το ιδιαίτερο ύφος και την αδιαπραγμάτευτη ποιότητα σε υφάσματα, υλικά και ραφή. Το πραγματικό μας πάθος είναι η προσπάθεια να αποτυπώσουμε το προσωπικό στυλ κάθε ζευγαριού, αναδεικνύοντάς το με μοναδικό τρόπο. Να δημιουργήσουμε ένα γάμο που μέσα από τις εικόνες και το συνέστημα θα μείνει αξέχαστος. Bohemian, vintage, country, elegant, chic, traditional, modern, under the moon, rustic, σε κάποια γραφική τοποθεσία της Κρήτης, στην Αμμουδιά ή στο βουνό. Η πρόκληση είναι ανεξαρτήτου ύφους και στυλ και πάντα το αποτέλεσμα θα είναι εντυπωσιακό, αυσεγάδιαστο και υψηλής αισθητικής. Η μεθοδικότητα και η οργάνωση είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία που θα χρειαστείτε και το Χανάγια σας τα προσφέρει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Χρονοδιάγραμμα, πλάνο, σχέδιο, αλλά και η προσωπική σας παλέτα χρωμάτων σας ακολουθούν και σας βοηθούν σε κάθε σας βήμα προς την υλοποίηση του ονειρικού σας γάμου.

ακολουθώντας ενεργητικό του, την οργάνωση πολλών μεγάλων εκδηλώσεων, η ταλαντούχα ομάδα της εταιρείας δεσμεύεται να προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και εγγυάται για την πραγματοποίηση του γάμου αλλά και της βάπτισης των ονείρων σας, οργανώνοντας και διακοσμώντας ένα παραμυθένιο σκηνικό ιδανικό να φιλοξενήσει τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας.

Είμαστε μία ομάδα, η δική σας ομάδα. Έχοντας ενεργητικό μας περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στη διοργάνωση γάμων, το σχεδιασμό εκδηλώσεων και το σχεδιασμό χειροποίητων βαπτιστικών, γνωρίζουμε καλά πώς να αντλήσουμε έμπνευση για να δημιουργήσουμε τον ιδανικό γάμο ή την τέλεια εκδήλωση. Οι κύριοι παράγοντες που συντέλεσαν στη ραγδαία ανάπτυξη της εταιρείας και της προσέδωσαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην αγορά είναι η εμπειρία της, το εξειδικευμένο και πλήρως καταρτισμένο προσωπικό της, ο πλέον εξελιγμένος τεχνολογικός εξοπλισμός της, οι αξιόπιστες συνεργασίες της και οι καινοτόμες προτάσεις της.

Χανάγια, η μεγαλύτερη μας επιτυχία και ικανοποίηση είναι να πετύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα στο χρόνο αλλά και στον προϋπολογισμό που έχετε ορίσει. Dream big, work hard and make it happen. Χανάγια!

αγαπημένο εστιατόριο, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, που βρίσκεται στο λιμάνι του Ηρακλείου με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε, έκλεισε τα 20 χρόνια λειτουργίας του και το γιόρτασε με ένα μεγάλο και φαντασμαγορικό πάρτι. Η κάμερα του Yes I Do ήταν εκεί για να σας δείξουμε το ανακαινισμένο πλέον αγαπημένο μας εστιατόριο που εδώ και πάρα πολλά χρόνια μας προσφέρει μοναδικές γεύσεις θαλασσινών και όχι μόνο. Για πάμε!

0: Βρισκόμαστε στο αγαπημένο εστιατόριο της πόλης του Ηρακλείου, στο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα, όπου σήμερα κλείνει τα 20 χρόνια λειτουργίας του και το γιορτάζει με ένα μεγάλο πάρτι. Δίπλα μου είναι ο κύριος Νεκτάριος Σιλούρης, ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου. Νεκτάρια, χρόνια πολλά. Είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ.
1: Είμαι χαρούμενη στην Κωνσταντίνα που μας προτίμησε στο μαγαζί μας. Ευχαριστώ όλο τον κόσμο. 20.000 ευχαριστώ για 20 χρόνια επιτυχία που έχουμε και θα συνεχίσουμε το ίδιο.
0: Νιώθω ότι μεγαλώνω μαζί με το Λίγο Κρασί, γιατί μόλις συνειδητοποίησα ότι το αγαπημένο μου εστιατόριο έκλεισε τα 20 χρόνια. 20 χρόνια με μοναδικές γεύσεις, με φρέσκα ψάρια, θαλασσινά και όχι μόνο.
1: Και όχι μόνο. Και κρεατικά, φρέσκα ντόπια από δικού μας παραγωγούς, τα ψάρια από δικού μας ψαράδες. Άλλωστε, η ποιότητα το δείχνει από τον κόσμο που έρχεται συχνά και πυκνά σε εμάς.
0: Η ποιότητα και η προτίμηση του κόσμου που είναι σταθερή, κύριε Ξυλούρη, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ναι. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Αυτό είναι μια μάχη καθημερινή, η οποία, δόξα τω Θεώ, την πετυχαίνουμε. Είμαστε μια χαρά.

0: 20 χρόνια και συνεχίζουμε δυναμικά. Έχει ανανεωθεί και έχει ανακαινιστεί το μαγαζί.
1: Είναι σαν να είναι πρώτη μέρα. Ξεκινάμε σαν να είναι πρώτη μέρα μας μέρα. Πάμε από την αρχή με πιο μεγάλη δύναμη. Είμαστε OK.
0: Είστε πολύ δυνατοί και έχεις και μια δυνατή ομάδα μαζί σου και τα πιο πολλά παιδιά είναι και σταθερά. Πράγμα σπάνιο για μια επιχείρηση να μπαίνεις 20 χρόνια και να βλέπεις τις ίδιες φιγούρες και τα ίδια πρόσωπα.
1: Να είναι καλά όλη η ομάδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί χωρίς αυτούς δεν γίνεται κάτι. Από ένα άτομο δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Είναι όλοι αξιέπαινοι. Όλοι.
0: Αυτό όμως και κάτι δείχνει. Έτσι, την καλή σχέση που έχετε με τα παιδιά που εργάζονται εδώ στο λίγο κρασί.
1: Είμαστε ανάγνωστοι, γίνανε εργαζόμενοι, γίναμε φίλοι. Είμαστε μια παρέα, μια οικογένεια. Με όλους. Σχεδόν με όλους.
0: Θέλω να πούμε και στους τηλεθεατές μας ότι το λίγο κρασί που βρίσκεται πίσω μας, όπως αρχικά το γνωρίσαμε, έχει επεκταθεί. Διότι υπάρχει αριστερά ένας καλοκαιρινός χώρος πανέμορφος και δεξιά άλλος ένας χώρος.
1: Έχουμε δημιουργήσει τον Παπαφίγκο, ένα δημιουργικό εστιατόριο το οποίο το έχει προτιμήσει πάρα πολύ ο κόσμος του Ηρακλείου και όχι μόνο, όλη τη Ελλάδος, όπως και το λίγο κρασί. Έχουμε κάνει ιδιαίτερα νόημα για την καλοκαιρινή σεζόν. Είναι όλα όπως πρέπει.
0: Είμαστε έτοιμοι λοιπόν για ένα δυναμικό καλοκαίρι, άλλο ένα δυναμικό καλοκαίρι και να πω ότι πρόσφατα έγινε και μια μεγάλη ανακαίνιση στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Ναι, ανακαίνισαμε το χώρο μας, τη σάλα μας. Είμαστε πανέτοιμοι για μια ωραία καλοκαιρινή σεζόν.
0: Έχει γίνει και πιο μοντέρνο το μαγαζί. Τι να δοκιμάσω από γεύσεις, τι μας προτείνεις τώρα. Τι από όλα που είναι όλα πεντανόστιμα.
1: Όλα, όλα. Είναι όλα τέλεια. Νομίζω ότι προτιμάω τα καλύτερα προϊόντα. Καλύτερη πρώτη ύλη για τον κόσμο μου.
0: Έτσι. Νομίζω. Να προτιμήσω ψάρι που μου αρέσει, αλλά και το κρέας νομίζω και στο Παπαφίγκο τώρα γίνεται χαμός.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Χρόνια πολλά λοιπόν για άλλη μια φορά. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ όλο τον κόσμο. Όλους τους ανθρώπους που έχουν προτιμήσει, που έχουν στηρίξει όλα τα χρόνια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ από τα βάση της καρδιάς μου.

0: Βρισκόμαστε στο καλοκαιρινό Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα, που αποτελεί την προέκταση στην ουσία του ήδη γνωστού μας εστιατορίου. Δίπλα μου είναι η Κωνσταντίνα Ξυλούρη, η διάδοχος από Κωνσταντίνα. Χρόνια πολλά!
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα αποτελεί σημείο αναφοράς πλέον για το Ηράκλειο, για την πόλη μας, για τους ντόπιους αλλά και για τους τουρίστες. Και αυτό το δείχνεται καθημερινά μέσα από την έμπρια αυτή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σήμερα γιορτάζουμε τα 20 χρόνια του εστιατορίου μας και σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας.
0: 20 χρόνια που εύχομαι να γίνουν και 50 και 100, Κωνσταντίνα, και να αναλάβετε εσείς τα παιδιά στην πορεία έτσι των χρόνων για ένα εστιατόριο που το έχετε αγαπήσει, νομίζω, το Ηράκλειο, όσο κανένα άλλο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχουμε υγεία, τη στήριξή σας και όλα θα έρθουν κατευθείαν.

0: Σεβασμιότατε, ελπίζω να απολαύσατε το δείπνο σας στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Αυτό που απολαμβάνει κανείς όταν πηγαίνει σε μια τέτοια σύναξη ανθρώπων είναι η κοινωνία των προσώπων. Το να μπορείς να πεις μια λέξη με τον άνθρωπο μέσα στο πλαίσιο μιας κοινής συναισθίασης. Ποτέ στην παράδοσή μας ένα δείπνο ή ένα γεύμα δεν γίνεται για το δείπνο ή για το γεύμα. Γίνεται για να βρίσκονται οι άνθρωποι, για να ανταλλάσσουν σκέψεις, να ανταλλάσσουν απόψεις. Να χαίρονται ο ένας βλέποντας τον άλλο, να κοινωνούν τα πρόσωπά τους αγαπητικά, να κοιτάζει τελικά ο ένας στα μάτια των άλλων. Αυτή είναι η ουσία κάθε τέτοιας σχέσης που αναπτύσσεται γύρω από ένα τραπέζι. Γι' αυτό και τα τραπέζια πάντοτε είναι μέσα στον πολιτισμό του λαού μας βασικό στοιχείο, αλλά και πρωταρχικό ρόλο παίζουν στη φιλοξενία. Εμείς χαιρόμαστε γιατί ένα όμορφο μαγαζί που υπάρχει στον τόπο μας είναι ένας από τους καλύτερους πρεσβευτές μας σε όλους τους ανθρώπους που έρχονται από μακριά, και καθώς είναι εδώ σε αυτόν τον όμορφο τόπο και σε αυτό το πιο ωραίο σημείο του ενετικού μας λιμανιού, νομίζω ότι επιτελεί αυτόν τον σκοπό.
0: Εκλεκτές παρουσίες.

0: παρουσίες, το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και φυσικά ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ο κ. Σταύρος Αρναουτάκης, που είναι πάντα δίπλα στους πολίτες. Περιφερειάρχη, τι κάνετε, σας ευχαριστούμε που ήρθατε σήμερα στο λίγο κρασί.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
0: Και τα γόρι μου έλεγε ένα τραγούδι.
1: Εσύ να το λέτε.
0: Της Μαρινέλλας.
1: Βέβαια.
0: Περάσατε όμορφα. Ήμιση,
1: εξαίρετα. Θέλω να ευχηθώ 20 χρόνια εδώ στο λιμάνι του Ηρακλείου. Ο Νεκτάριος προσφέρει και εύχομαι και για πολλά χρόνια να είναι εδώ, να προσφέρει μαζί με τους συνεργάτες του απέναντι από το ενετικό λιμάνι εδώ στο Ηράκλειο, να προσφέρει αυτά τα οποία χρειάζεται η Κρήτη, μια παραδοσιακή κουζίνα, και εμείς από την πλευρά μας να υποστηρίζουμε τέτοιους επιχειρηματίες και τέτοιες ενέργειες, ούτως ώστε να υπάρχουν οι ντόπιοι επιχειρηματίες, να στηρίζουν την τοπική οικονομία, αλλά και όλους τους ανθρώπους που συμμετέχουν στην εστίαση. Χρόνια πολλά εύχομαι και για πολλά χρόνια προσφορά στο Νεκτάριο.
0: Ευχαριστούμε πολύ και εμείς ευχαριστούμε και εσάς θερμά για το έχετε κάνει για όλους εμάς στην
1: Κρήτη. Ότι προσπαθούμε όλοι μαζί. Γιατί όλοι μαζί πρέπει να είμαστε, ποτέ δεν είναι ένας. Όλοι μαζί να υποστηρίζει ο ένας τον άλλο στην κοινωνία μας.

0: εκλεκτές παρουσίες εδώ στο πάρτι για το αγαπημένο μας εστιατόριο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα. 20 χρόνια και ο κύριος Κώστας Ξυλούρης κοντά μας. Θέλω να μου πείτε ποιο ήταν το πιο νόστιμο πιάτο που δοκιμάσατε σήμερα.
1: Όλα τα πιάτα ήταν νόστιμα γιατί είχε χωριούς με πατάτες και με άνηθο και με χόρτα, είχε σουπιές στη φάδο, είχε καραβίδες, γαρίδες, είχε και αντικριστό.
0: Δηλαδή, από όλα. Κάνατε ένα μίξ, κύριε Ξυλούρη, έτσι και θαλασσινά και κρεατικά δηλαδή.
1: Και φάγαμε και από τα δύο.
0: Καλά κάνατε.
1: Διότι το μαγαζί αυτό είναι πληθωρικό.
0: Έτσι.
1: Έχει όλα. Δεν είναι μόνο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Είναι πολύ κρασί, πολύ φαγητό, μεγάλη εξυπηρέτηση, πραγματικά μεγάλη φιλοξενία και συγχαρτήρια στο προσωπικό που ανταποκρίθηκε σε όλο αυτόν τον κόσμο που είναι πάνω από 400-500 άτομα και όμως όλοι εξυπηρετηθήκανε. Μπράβο, στους συγχαρτήρια.

0: Ναι, να μου, θέλω να μου πεις πώς περνάς απόψε στο πάρτι.
1: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, τέλεια, 20 χρόνια. Περνάμε τέλεια, όμορφες στιγμές, όμορφες φιλίες. Να συνεχίσει έτσι ο Νεκτάριος για ακόμα περισσότερα χρόνια.
0: Γεωργία, φάγαμε πολύ, αλλά νομίζω εντάξει
2: πάρα πολύ
0: είμαστε.
2: Φάγαμε. Δηλαδή, εντάξει, μπορώ να φάω άλλο τόσο βέβαια.
0: Κι εγώ.
2: Αλλά...
0: Είναι όλα είναι, τέλεια είναι, στο είναι, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
2: Μόνο λίγο κρασί και λίγο θάλασσα. Μόνο νεκτάριο, αγαπάμε νεκτάριο.

0: Γιώργος Τσιλούρης Καντρής. Είμαι μεγάλη θαυμάστρια και χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ στο πάρτι για το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Και εγώ δηλώνω θαυμαστή σου, Κωνσταντίνα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι που βρεθήκαμε εδώ του Νεκτάρι το μαγαζί.
0: Πώς περνάς?
1: Άριστα.
0: Ε?
1: Εγώ είμαι σχεδόν μόνιμα εδώ, γιατί είμαστε εκτός ότι είναι πρώτη ποιότητα το μαγαζί και συγγενείς μου, ξαδερφός μου πρώτος, αδερφός δηλαδή. Και χαίρομαι πολύ γιατί είναι δικολογιά εδώ απόψε, όπως και εσύ.
0: Έτσι, έτσι. Όλοι εμείς που τρώμε χρόνια στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, είμαστε απόψε εδώ. Θα αφιερώσεις και μία μαντινάδα έτσι για τα χρόνια πολλά τώρα στην επιχείρηση.
1: Ναι, με βρήκα προετοίμασα λοιπόν μια παλιά μαντινάδα.
0: Λέει
1: χίλι να είναι η χρόνη σου και πάλι αρχή πουλί μου. Να ζεις να τον εχαίρεσαι τον κόσμο για σεμί μου. Και στα 200 χρόνια να πάει.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά,
0: Κωνσταντίνα μου.
1: Επίσης.
0: Εύχομαι.

από το πανέμορφο κτήμα Ήβη των Αναδρομών θα σας αποχαιρετήσω για σήμερα, ελπίζοντας για άλλη μία φορά να σας δώσαμε μέσα από τις ιδέες μας και μέσα από τα πλάνα μας τα απαραίτητα εφόδια για να πραγματοποιήσετε ένα τέλειο γάμο και μία ονειρεμένη βάπτιση. Να ευχαριστήσουμε θερμά και το Ανθοπολείο Χανάγια για τον στολισμό και να ανανεώσω το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σάββατο μέσα από την τηλεόραση Κρέτα. Και μην ξεχνάτε να λέτε πάντα Yes I do. Γεια σας!

0: Μα πρέπει να το φας αυτό.
1: Μα κάνω δίαιτα, Νεκταρία. Μα κάνω δίαιτα.
2: Έλα τόσο δίαιτα. Έλα γλυκούλι μου, έλα. Για δοκίμασε να δεις το νέο γλυκό των αναδρομών.
0: Κανταΐφι, παγωτό, γλυκό κιδόνι.
1: Τέλειο.
0: Τέλειο.
1: Από τα χεράκια σου.
0: Είναι.
1: Γι' αυτό είναι τέλειο.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Quad ver? Un enquer? Taka up, fedet jodhor?
2: Τώρα, το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
3: Καλημέρα.
4: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
5: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magento One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
3: Δεν έχουμε ίντερνετ.
6: Πάντα έχουμε ίντερνετ.
5: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
3: Κωστή.
5: Επόμενο επίπεδο, business messaging.
3: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
5: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
7: Εκτροπή κλήσης.
3: Παρακαλώ.
5: Κρατήσου.
4: Ήρθε το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα, και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
2: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
3: Στο νέο επεισόδιο του Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα, ένας σπουδαίος μάγειρας με πολύ μεγάλη πορεία και εμβληματικά εστιατόρια στο ενεργητικό του. Μαζί μας ο Χριστόφορος Πέστιας.
4: Όφι Summer Camp.
5: Δηλώσε τώρα συμμετοχή στο Summer Camp του Ερασιτέχνη Όφι για παιδιά έως 14 ετών.
4: Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
5: Γνωρίστε τα αθλήματα.
4: Βόλεϊ,
5: μπάσκετ,
4: ποδόσφαιρο,
5: στίβος,
4: κολύμβηση,
5: πόλο,
4: σκάκι,
5: πυγμαχία,
4: άρση βαρών,
5: τροχοσανίδα,
4: χάντμπολ.
5: Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810-311-525 και στο offipavlak@hotmail.com.
4: Όφι Summer Camp.
5: Αθλητισμός, διασκέδαση, κοινωνικές δράσεις.
6: Τετάρτη 17 Ιουνίου, το απόλυτο Summer Event επιστρέφει στο Αυλή Project στην παραλιακή Ηρακλείου.
7: Summer Catwalk 2026 by Μελωδία 106,6 και την διαφημιστική εταιρεία GC Golden Chance.
6: Μία νύχτα γεμάτη μόδα και μουσικές στο πιο καθηλωτικό σκηνικό. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 8 το βράδυ, οι πόρτες στο Αυλή Project ανοίγουν και υποδέχονται το καθιερωμένο ραντεβού μόδα. Summer Catwalk 2026 by Μελωδία 106,6 και την διαφημιστική εταιρεία GC Golden Chance.
7: Τετάρτη 17 Ιουνίου, Αυλή Project στην παραλιακή Ηρακλείου. Μην το χάσετε!
8: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Κρήτης 92,1, Kreta24.gr.
9: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
10: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
9: Αυτό.
11: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
9: Αλλά και αυτό.

0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα με αυγά Love 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς λαδερός Μπαρπαστάθη 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Διξάν 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό. Και κουβερλί μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
2: Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
5: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
6: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
5: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
7: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: και ζήτησα από έναν άνθρωπο που έχει μελετήσει, έχει ερευνήσει, έχει γράψει για τον Βετλέμπορη, ο κύριος Γιώργος Τζοράκης, ερευνητής, αρχαιολόγος. Καλώς ορίσατε, κύριε Τζοράκη.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας, κύριε Μπογδανίδη. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ για την
0: ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Καταρχήν, η πρώτη ερώτηση πάντα που θα ήθελα να σας κάνω είναι Βετλέμπορη, είναι Βετλέμπορη, πώς τον λένε? Γιατί εμείς μάθαμε Βετλέμπορη και από την οδό που υπάρχει στο Ηράκλειο χρόνια τώρα, έτσι, στα Καμίνια. Ήταν και το σημείο που θεωρείται ότι σκοτώθηκε, έτσι.
1: Σωστά. Νομίζω. Και νομίζω ότι είναι πραγματικότητα αυτό.
0: Ναι.
1: Ότι είναι η θέση του θανάτου.
0: Νομίζω το πιο σωστό είναι Βετλέμπορη.
1: Βετλέμπορη. Βετλέμπορη. Νομίζω ότι θα αυτοσυστηνόταν και ο ίδιος. Αλλά να σας πω κάτι. Στο συλλογικό υποσυνείδητο πέρασε στους Έλληνες, στους κριτικούς, στα χωριά που ήταν η αγάπη του και ήταν η πραγματική του πατρίδα, τα κριτικά χωριά, ήταν ο Βετλέμπορης.
0: Ο Βετλέμπορης.
1: Αν και νομίζω ότι.
0: Τζόνι, Γιάννη, πολλοί να τον λέγανε.
1: Νομίζω ότι Τζον τον λέγανε, αγαπούσα να τον λένε.
0: Τζον. Όντως είναι μια ιστορική προσωπικότητα πια, θρύλος και για την Κρήτη. Θα έλεγα και για τους Εγγλέζους. Καταρχήν, εσείς πώς ασχοληθήκατε? Γιατί εντάξει, αρχαιολόγος είστε. Ήταν η συναδελφική, ας το πούμε, περιέργεια, το ενδιαφέρον σας, γιατί υπήρξε και σπουδαίος αρχαιολόγος. Έτσι, θα το πούμε και αυτό.
1: Πέρα από τη συναδελφικότητα, την όποια συναδελφικότητα αλίμων, αν μπορούσε να συγκριθεί κανείς με τον Τζον Βετλέμπορη. Το αντικείμενο των σπουδών μου, τη διατριβή μου στο Πανεπιστήμιο Κρήτης είναι η ιστορία της κριτικής αρχαιολογίας. Ως εκ τούτου, εκ των πραγμάτων, τον συναντούσα στα διάφορα πεδία της ερευνάς μου. Από εκεί και πέρα είναι μια θρυλική μορφή που πραγματικά μόνο με πάθος και αντιμετώπιση περιέργειας και μπορείς να αντιμετωπίσεις το σπουδαίο έργο του και γενικότερα την προσωπικότητά του. Από εκεί και πέρα είχα γράψει ένα άρθρο πριν από κάποια χρόνια, το οποίο δημοσιεύτηκε, που

0: ένα γενικό άρθρο και χωρίς να κομίζει πάρα πολλά καινούργια στοιχεία, πέρα από ένα μνημόσυνο που είχε γίνει το 1947 στο Ηράκλειο, το οποίο ήταν μάλλον άγνωστο.
1: Ναι, και ύστερα, αυτό νομίζω τώρα, ναι, ότι ουσιαστικά το είχατε φέρει εσείς στο φως της δημοσιότητας, γιατί είχε δημοσιευθεί εκείνη την εποχή, αλλά μετά
0: τουλάχιστον στον πολύ κόσμο και στις σύγχρονες γενιές, ξεκάθαρα, γιατί το 1947 ήταν ένα γεγονός το οποίο ήταν ιστορικό. Συμμετείχανε τοπικοί παράγοντες, αξιόλογοι και πολιτικοί και πνευματικοί άντρες της εποχής εκείνης στο Ηράκλειο. Ήταν το πρώτο μνημόσυνο
1: και πολύ
0: Ηράκλειο,
1: κοντά στον πόλεμο, έτσι, πολύ κοντά
0: πάρα πολύ
1: στην
0: κοντά
1: εποχή.
0: Στον πόλεμο, βέβαια, ναι. Ήταν μόλις 3 χρόνια από την απελευθέρωση ουσιαστικά. Αλλά είχε λησμονηθεί και προκύψανε φωτογραφίες και κάποια νέα δεδομένα.
1: Πολύ σημαντικό. Τις έχουμε δει.
0: Πάρα πολύ
1: σημαντικό. Έχουμε δημοσιεύσει και κάποιες.
0: Ας τα πάρουμε όμως με τη σειρά τα πράγματα.
1: Ωραία. Εσείς γράψατε λοιπόν γι' αυτό και μετά πώς
0: ήρθε
1: αυτή η σφαιρική.
0: Το άρθρο αυτό υποκίνησε ένα ενδιαφέρον. Ούτως ή άλλως κατ' ευτυχία συγκυρία συμπληρωνόταν τα επόμενα χρόνια. Το επόμενο έτος συμπληρωνόταν 120 χρόνια από τη γέννηση του ήρωα. Είχα συνειδητοποιήσει τότε από τη δική μου έρευνα ότι ανά κάποια χρόνια, ας πούμε, το Ηράκλειο κατά περίεργο τρόπο θυμόταν τον ήρωα και πολεμιστή και αρχαιολόγο, ήρωα και εθνομάρτυρα όμως θα προτιμούσα εγώ να τον θυμόμαστε, και ίσως είχε φτάσει τότε υποσυνείδητα και χωρίς να το γνωρίζουμε τότε το πλήρωμα του χρόνου να αποδοθεί μια ακόμα σύγχρονη τιμή και υπόμνηση στη μνήμη του ήρωα. Με την ευκαιρία αυτή λοιπόν και σε απόλυτη συνεργασία της Περιφέρειας Κρήτης, στην οποία εργάζομαι ως επιστημονικός συνεργάτης, της Βικελαίας Βιβλιοθήκης και βέβαια της Βρετανικής Αρχαιολογικής, της Βρετανικής Σχολής Αθηνών και το παράρτημα Κνωσού εδώ στο Ηράκλειο, στη Βίλα Αριάδνη, διοργανώσαμε μια πολύ σημαντική ημερίδα καταρχήν και δευτερευόντως μια έκθεση. Τελικά βέβαια η έκθεση είναι αυτή που έχει αφήσει ένα ισχυρότερο αποτύπωμα για τη ζωή και το έργο του ήρωα, με υλικό που δόθηκε τότε πάρα πολύ γενναιόδωρα από τη Βρετανική
1: πολύ
0: Σχολή Αθηνών.
1: Έκθεση.
0: Πολύ σημαντική έκθεση, πολύ σημαντικό υλικό, το οποίο μέχρι τότε ήταν παντελώς άγνωστο, δηλαδή αναδυφίσαμε με τους συναδέλφους τα αρχεία, γιατί τα επόμενα χρόνια και με την ευκαιρία της έκθεσης αυτής αναρτήθηκε στο διαδίκτυο. Θα ήθελα να πω τότε ότι σημαντικότατοι συντελεστές της έκθεσης αυτής ήταν οι συνάδελφοι διδάκτορ αρχαιολόγος ο Κωστής ο Χριστάκης, που είναι επιμελητής της Κνωσού, διάδοχος του Πέτ Λεμπέρι χρόνια πολλά μετά, αυτό είναι το εντυπωσιακό, και η συνάδελφος διδάκτορ αρχαιολόγος και εκείνη Σαμάνθα Ξημέρη, η οποία ασχολήθηκε και αυτή με το κομμάτι. Επιμερίσαμε λίγο το υλικό και την εποχή και τη δράση του ήρωα τότε και ορίσαμε τρεις ενότητες. Μιλήσαμε και αναδείξαμε το έργο του αρχαιολόγου καταρχήν, του Τζον Πέτ Λεμπέρι. Δευτερευόντως, το φωτογραφικό, παύλα περιηγητικό έργο.
1: Ήταν
0: πάρα
1: και
0: πολύ
1: ένας
0: σπουδαίο κομμάτι.
1: Του άρεσε πολύ η φωτογραφία.
0: Του άρεσε πάρα πολύ και κατέλειπε ένα τεράστιο αρχείο για το οποίο θα ήθελα να κάνουμε λόγο μετά. Του αρχαιολόγου λοιπόν, του φωτογράφου, παύλα περιηγητή, και το τρίτο, του πολεμιστή ήρωα, που νομίζω είναι πάρα πολλά πράγματα ο Τζον Πέτ Λεμπέρι, αλλά αυτά τα τρία νομίζω ότι είναι
1: λοιπόν
0: σημαντικότερα στις κατηγορίες.
1: Θα τα πάρουμε από την αρχή, γιατί θα σας πω τώρα την αλήθεια. Εγώ και στο δικό μου μυαλό για χρόνια, νομίζω και πέρασε και κάπως, υπήρξε και μια σχετική προπαγάνδα για να είμαστε ειλικρινείς, ότι ήταν ο κατάσκοπος. Οι περισσότεροι τον είχαμε στο νου μας, είχαμε ξεχάσει, είχαμε αφήσει πίσω την επιστημονική του ιδιότητα και την προσφορά του στην Κρήτη και στην αρχαιολογική σχολή των Βρετανών και τον είχαμε στον νόμο στο κατάσκοπο.
0: Ναι.
1: Θέλω να το πιάσουμε λίγο
0: μ' αρέσει, αυτό. Μ' αρέσει που μου βάζετε αυτή.
1: Να το πιάσουμε, γιατί ξέρετε, ήτανε, αυτό αναρωτιέμαι και εγώ τώρα που το ανέφερα, ας πούμε, σε μια ανάρτηση. Αρχαιολόγος ή ένας περιηγητής, ένας πολεμιστής, κατάσκοπος ή επιστήμονας. Λέω ότι ήταν όλα μαζί. Όμως θα το ξεκαθαρίσουμε και να μας το εξηγήσετε. Έχει αποδειχθεί ότι όταν ήρθε εδώ δεν ήταν σε καμιά μυστική υπηρεσία, ενώ ως αρχαιολόγος, ως επιστήμονας. Πρέπει να μπει και πολύ αργότερα,
0: ναι,
1: και ίσως και με τη θέλησή του.
0: Απολύτως.
1: Ωραία.
0: Με την επιμονή του.
1: Ναι, με την επιμονή του.
0: Με τεράστια επιμονή.
1: Ήθελε πολύ δηλαδή να πολεμήσει, να το πω έτσι.
0: Βέβαια, βέβαια. Ναι. Αυτό όμως είναι μεταγενέστερο.
1: Στην Κρήτη πώς βρέθηκε.
0: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ που βάζουμε αυτή την παράμετρο. Πρέπει να το διευκρινίσουμε αυτό, γιατί υποτιμάει όλη τη δράση του το να πιστεύουμε ότι ήρθε εδώ πέρα ως κατάσκοπος. Δεν σας κρύβω ότι και εγώ για πολλά χρόνια είχα αυτή την υποψία.

0: Επηρεασμένος προφανώς από την προπαγάνδα.
1: Υπήρχε
0: δηλαδή,
1: προπαγάνδα.
0: Και οι ίδιοι οι Γερμανοί αφιέρωσαν ότι τούτος που εμφανίζεται εδώ πέρα ως επιστήμονας είναι κατάσκοπος, εκτελούσε άλλους σκοπούς. Όχι. Ο Τζον Πέντλεμπέρι μετά τις σχετικές σπουδές του ήρθε ήδη από το 1930 στην Κρήτη. Είχε οργανώσει πάρα πολλά ταξίδια σε όλη την Ελλάδα και είχε επισκεφτεί και την Κρήτη αρκετά συχνά, γιατί ενδιαφερότανε να τη μελετήσει και να τη μάθει. Ήρθε λοιπόν το 1930 ως επιμελητής γνωσού, ουσιαστικά ως διάδοχος του Evans, που είχε αρχίσει σιγά σιγά να αραιώνει λόγω ηλικίας τα ταξίδια του και την μέρημνά του για την Κρήτη. Έκατσε για μια πενταετία στη θέση του επιμελητή της γνωσού και αργότερα, όταν οι συνθήκες έκρινε ο ίδιος ότι δεν του επέτρεπαν να παραμείνει στη θέση αυτή, ασχολήθηκε με μια πιο αυτοτελή επιστημονική δράση και μετέφερε το επιστημονικά του ενδιαφέροντα και το έργο του στο οροπέδιο Λασιθίου. Από εκεί και πέρα τώρα, να μιλήσουμε λίγο, να βρούμε το χρόνο να μιλήσουμε λίγο για το επιστημονικό του έργο. Θέλω να απαντήσω σε αυτό. Ήταν αρχαιολόγος. Καμιά φορά ξεχνάμε τι σημαίνει να είσαι αρχαιολόγος. Εγώ θέλω να το πω αυτό. Ήταν ένας ολοκληρωμένος αρχαιολόγος. Γι' αυτό ήταν ταυτόχρονα και περιηγητής, γι' αυτό ήταν ταυτόχρονα και γυμνασμένος, γι' αυτό ταυτόχρονα ήταν σε απόλυτη επαφή με τον κόσμο, με τον σύγχρονο κόσμο του, γι' αυτό ήξερε τον τρόπο ζωής των σύγχρονων ανθρώπων της εποχής του, για να μπορεί να είναι σε θέση να μελετήσει τον αρχαίο πληθυσμό
1: τώρα,
0: που τον ενδιέφερε.
1: Με τσιγκλάτε λίγο, θα το πω.
0: Ήταν
1: ταυτόχρονα και γόης με γυάλινο μάτι. Περίεργο, ε. Ήταν γοητευτικός άντρας.
0: Το γυάλινο μάτι ήταν ένα ισόβιο κατάλοιπο ενός παιδικού ατυχήματος. Ένα μολύβι από ένα παιδικό παιχνίδι τον είχε τυφλώσει, δυστυχώς. Αλλά νομίζω ότι εκ του αποτελέσματος, δηλαδή, δεν του στήχησε πάρα πολύ σε γοητεία. Ήταν μια πολύ σημαντική προσωπικότητα, πέρα από το ότι ήταν ένας αντικειμενικά όμορφος άντρας. Ήταν μια πολύ στιβαρή προσωπικότητα, με τεράστια φυσικά χαρίσματα και σωματικά και ψυχικά. Κάτι που τον έκανε, νομίζω ερωτεύσιμο. Ναι. Αξιέραστο.
1: Ήταν αξιέραστος και ερωτεύσιμος και για την Κρήτη, την οποία την Κρήτη την ερωτεύτηκε πάντως αυτός. Φαίνεται, λοιπόν, νομίζω, από όλες τις πηγές, έτσι.
0: Ναι, θα σας πω. Έχουν πει γι' αυτόν, δεν μας τα έχει πει ο ίδιος, και τα έχουν πει σύγχρονοι του, ότι ήταν ο άνθρωπος, μα φανταστείτε το αυτό, ένας Βρετανός. Ένας άνθρωπος που δεν ήξερε κανένας άλλος την εποχή του, ούτε πριν ούτε μετά, θα έλεγα εγώ, τόσο πολύ την Κρήτη όσο αυτός. Την είχε περπατήσει πραγματικά πέτρα-πέτρα. Δηλαδή το γεγονός ότι έλεγε ο ίδιος, ξέρω την Κρήτη πατουχιά με πατουχιά. Σε γνήσια κριτικά το έλεγε αυτό, δεν το μεταφράζουμε. Πατουχιά με πατουχιά είναι σπουδαίο και είναι γεγονός.
1: Τα μιλούσε τα κριτικά, έτσι. Μιλούσε
0: τα κριτικά. Δεν είμαι σίγουρος ότι μιλούσε τα ελληνικά.
1: τα κριτικά. Είχε αυτή την κριτική προφορά, έτσι. Την είχε αποκτήσει και του άρεσε κιόλας. Γιατί τον έχουμε σε φωτογραφίες και με κριτικές φορεσιές. Σωστά.
0: Βεβαίως. Ήταν πραγματικός λάτρης της Κρήτης και του πολιτισμού της. Και αυτό το έδειξε και το ζούσε με κάθε τρόπο. Έχει υποθεί γι' αυτόν ότι δεν υπήρχε χωριό που να μην έχει πραγματικούς φίλους ή να πάει και να μην κάνει. Μιλούσε κριτικά, έτρωγε κριτικά φαγητά, έπινε πολύ αρακί και κρασί και ταυτόχρονα, όπως λένε διάδοχοί του, μπορούσε αμέσως μετά από ένα τραπέζι να ξεκινήσει και να περπατήσει, να διασχίσει μια ολόκληρη οροσειρά. Γιατί το έκανε αυτό? Δεν το έκανε μόνο για την κριτογνωσία, δεν το έκανε μόνο από πάθος περιηγητικό. Ο άνθρωπος ήθελε να μελετήσει τα αρχαία περάσματα, να δει τις αποστάσεις, να δει τους τρόπους που συνδέονται και τους τόπους με τους οποίους συνδέονται οι τόποι μεταξύ τους και να μπορέσει να ερμηνεύσει τον πολιτισμό που μελετούσε 3.000 χρόνια πρωτήτερα από αυτόν που ζούσε.
1: Νομίζω να κάνουμε αυτή την πλήρη αναφορά στο επιστημονικό του αρχαιολογικό έργο. Mm-hmm. Δούλεψε πάρα πολύ στη Γνωσό και μιλάμε για μια Γνωσό στη μετά Evans εποχή, στην πραγματικότητα.
0: Αμέσως τότε,
1: έτσι,
0: ξεκινούσε.
1: Παρότι
0: μετά Evans
1: γνωριζόταν
0: εποχή.
1: Καλά. Δηλαδή,
0: 30 χρόνια πριν, ναι, είχε ξεκινήσει ο Evans, για 30 χρόνια ολόκληρα μελετούσε και ανέσκαπτε τη Γνωσό. Όπως αντιλαμβάνεστε, υπήρχε μια σχετική αναρχία που δημιουργούσε όλος αυτός ο εργασιακός οργασμός που δημιουργήθηκε τα χρόνια εκείνα στην Γνωσό. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι

0: Πέτ Λεμπέρι με πολύ μεγάλη αποτελεσματικότητα δημιούργησε ένα νοικοκύρεμα στο θέμα της Κονοσού.
1: Είχε πέρα... φτιάξει και ένα οδηγό σχετικά.
0: Ναι, πέρα από ένα οδηγό του ανακτόρου, τον οποίο εξέδωσε και υπάρχει ακόμα και είναι πάρα πολύ γνωστός και εύληπτος. Η σημαντικότερη δουλειά του, νομίζω, σε σχέση με την Κονοσού ήταν η οργάνωση του στρωματογραφικού μουσείου της Κονοσού. Κάτι πάρα πολύ σπουδαίο, γιατί τα χρόνια εκείνα που αναδεικνυόταν ως επιστημονικό αιτούμενο η επιστημονικότερη τακτοποίηση των ανασκαφών και των ευρημάτων σύμφωνα με τη στρωματογραφία, σε αυτό υπήρξε πρωτοπόρος. Υπήρξε λοιπόν ένας σχετικός κατάλογος των ευρημάτων, το οποίο αποτελεί πολύτιμο βοήθημα ακόμα και σήμερα για τις έρευνες στην Κνωσό, που ξέρετε η Κνωσός ως κοιτίδα του μινωικού πολιτισμού, απόλυτη εννοώ πρωτεύουσα, και ως τόπος όπου έχει ανακαλυφθεί ό,τι σημαντικότερο γίνει ποτέ στην Κρήτη, εκεί δημιουργήθηκε και εκεί συναντιέται ακόμα και σήμερα. Αντιλαμβάνεστε τη χρησιμότητα αυτών των επιστημονικών εργαλείων, γιατί περί τέτοιων πρόκειται και αποτελούν ακόμα και σήμερα τόσα χρόνια μετά. Επιπλέον, ένα πολύ σημαντικό έργο του είναι η εισαγωγή στην αρχαιολογία της Κρήτης, Archaeology of Greece, of Crete, είναι ο πραγματικός τίτλος, στον οποίο συμπυκνώνει πληροφορίες που αναδεικνύουν πραγματικά το τεράστιο επιστημονικό, το ευρύτατο επιστημονικό πορτρέτο.
1: Άρα καταλήγουμε λοιπόν ότι...
0: Όχι μόνο για τα επιστημονικά ζητήματα, τα αρχαιολογικά, αλλά και ιστορικά, τοπογραφικά, εθνογραφικά, που δείχνουν αυτή την ευρύτητα του αρχαιολόγου που αποτελεί και σήμερα ζητούμενο.
1: Θα έλεγα πιο πολύ πολυεπιστήμων, ας το πούμε έτσι, και διαλύεται και με αυτά που μας περιγράφετε τώρα επιγραμματικά, γιατί φαντάζομαι πόσες λεπτομέρειες μπορούσαμε να πούμε.
0: Μπορούμε,
1: και αυτός ο μύθος ότι ήρθε ως κατάσκοπος και όχι ως επιστήμας. Ήταν ένας επιστήμονας κανονικός, αναγνωρισμένος, τον παραδεχόταν και ο Evans.
0: Απολύτως αναγνωρισμένος, και ξέρετε, ενώ πέθανε πάρα πολύ νέος, άφησε ένα έργο το οποίο είναι σημαντικό σήμερα.
1: Ναι.
0: Να σας πω κάτι. Νομίζω ότι ήταν ένας από τους πρώτους κρητολόγους. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό. Τότε άρχισε να αναδεικνύεται η επιστήμη της κριτολογίας, που είναι ένας όρος, είναι δόκιμος, είναι λίγο παράξενος, αλλά το να συνδυάζεις πάρα πολλά επιστημονικά πεδία σε ένα γεωγραφικό χώρο που δεν είναι και πάρα πολύ περιορισμένος, είναι τεράστιος. Όπως είναι η Κρήτη, η κριτολογία είναι αυτό. Θέλω λοιπόν να πω ότι, για να απαντήσω επιτέλους σε αυτό που με ρωτήσατε, δεν μπορεί ένας στρατιωτικός, ένας κατάσκοπος, να είναι τόσο σπουδαίος επιστήμονας. Ναι. Ο άνθρωπος
1: θα είχε μια πιο επιφανειακή προσέγγιση στα πράγματα.
0: Ο άνθρωπος
1: δηλαδή
0: ήταν
1: διοικητικού χαρακτήρα.
0: Απολύτως εστιασμένος, προσιλωμένος, στοχοπροσιλωμένος επιστήμονας, ο οποίος όμως χρησιμοποίησε τα εργαλεία της γνώσης της Κρήτης, του ανθρώπινου στοιχείου της, της εθνογραφίας, της απόλυτης γνώσης της ιστορίας σύγχρονης και παλαιότερης. Τη γνώση τη γλώσσα, που δεν ήταν πάρα πολύ συνηθισμένο, αλλά δεν ήταν και εντελώς σπάνιο. Και όταν έφτασε το πλήρωμα του χρόνου και ξεκίνησε ο πόλεμος, ουσιαστικά παρακάλεσε να ενταχθεί και να πολεμήσει.
1: Θα είπε, πείτε...
0: Έχω αυτά και θέλω να τα αξιοποιήσουμε γιατί μπορούμε.
1: Και θα μας πείτε ότι νομίζω ότι υπάρχουν και πηγές. Δεν κάνετε
0: απόλυτα
1: συνεκτίμηση των δεδομένων. Υπάρχουν πηγές ενώ που τεκμηριώνουν.
0: Δεν είναι οι εικασίες, σώζονται.
1: Ναι, δεν είπαν οι μυστικές υπηρεσίες της Αγγλίας, α, έχουμε αυτόν να τον φέρουμε κοντά μας για να μπορέσουμε να τον αξιοποιήσουμε.
0: Ήταν αποτέλεσμα δικής του επιμονής.
1: Ήθελε αυτός να μπει στον πόλεμο.
0: Βέβαια, στα γράμματα του προκύπτει η αγωνία. Θα με πάρουν ή όχι.
1: Το κρατάμε αυτό. Πείτε μου. Γιατί είπατε ότι έφυγε από την Κνωσό και αποφάσισε, ξέρω εγώ, να κάνει ένα σκαφέ στο οροπέδιο ή αλλού. Υπήρχε κάποια διαφωνία,
0: Η επίσημη εκδοχή είναι ότι κάποια στιγμή η Βρετανική Σχολή της Αθήνας, της οποίας υπάλληλος ουσιαστικά υπήρξε, αν και δεν είχε ανάγκη και οικονομική, ο άνθρωπος ήταν ένας αριστοκράτης.
1: Είχε περιουσία από τη μητέρα.
0: Ναι, ήταν και αριστοκράτης, ήταν και ευκατάστατος, αρκετά δεν είχε ανάγκη, δεν ήταν οικονομικά ανεξάρτητος. Επέβαλε τότε, όχι σε αυτόν γενικότερα, επέβαλε στον κανονισμό της, να υπάρχει μόνιμη παρουσία του επιμελητή στην Κνωσό. Ο άνθρωπος ήταν ένα πιο ελεύθερο πνεύμα και ανεξάρτητο. Ήθελε να κάνει πολλαπλά πράγματα.
1: Ναι.
0: Ταυτόχρονα ερευνούσε και την Αίγυπτο, πρέπει να το πούμε αυτό. Μια πολύ σπουδαία θέση στην Ελλάδα.
1: Είχε και ένα σκαφέ στην Αίγυπτο.
0: Ακριβώς. Και ταυτόχρονα νομίζω ότι ήταν ένα φιλελεύθερο πνεύμα, απολύτως ελεύθερο πνεύμα και ανεξάρτητο, που δεν μπορούσε να τεθεί υπό περιορισμούς. Εν πάση περιπτώσει, τη θητεία του την ολοκλήρωσε απολύτως ευδόκιμα στην Κνωσό. Και ίσως είναι κέρδος που δεν περιορίστηκε μόνο.
1: Ναι, προφανώς. Και έκανε στο οροπέδιο, ανασκαφές, κάπου αλλού έκανε.
0: Στο οροπέδιο κυρίως.

0: στο οροπέδιο, ασχολήθηκε με πολλές ανασκαφές και δημοσίευσε κυρίως το καρφί, το καρφί που είναι μια πολύ σπουδαία θέση, την οποία ανακάλυψε εκείνος και έδωσε μια καινούρια διάσταση στο μινωικό πολιτισμό, όταν πλέον αργότερα στις αρχές της εποχής του Σιδήρου οι μινωικοί πληθυσμοί, να το πούμε έτσι, άρχισαν να νιώθουν πιέσεις από λαούς που ενδεχομένως κατέβηκαν από κοινωνικοπολιτικές συνθήκες και τους ανάγκασαν να αποτραβηχτούν σε ακροπόλεις και σε απόμερα σημεία και δύσβατα για την ασφάλειά τους. Δείχνει λοιπόν την περίοδο της ανασφάλειας αυτής. Είναι ο πρώτος που τεκμηρίωσε ουσιαστικά αυτά τα γεγονότα. Και ταυτόχρονα σε σπήλαια, το σπήλαιο της τραπέζας για παράδειγμα, αλλά πέρα από τα όποια επιστημονικά, τα οποία είναι και αρκετά γνωστά, εγώ θέλω να μιλήσω για τον προσωποκεντρικό, τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα του έργου.
1: Σας έλεγα του
0: Πέτλεμπερι, σας έλεγα και πριν ότι αποτελεί και σήμερα ζητούμενο. Υπάρχουν κείμενα του πάρα πολύ σπουδαία, στα οποία προσπαθεί να επαναστοχοθετήσει την επιστήμη της αρχαιολογίας. Φανταστείτε τώρα, ήδη από το 1930, έτσι. Δεν είναι τυχαίο αυτό που σας λέω. Και μιλάει ότι εμείς σκάβουμε για να διαφωτίσουμε τον κόσμο. Η δουλειά μας είναι ανθρωποκεντρική. Αλίμονο αν η αρχαιολογία δεν μπορεί να φτάσει στον απλό κόσμο.
1: Δεν σκάβουμε για να υπηρετήσουμε τους εαυτούς μας, δηλαδή. Γιατί υπάρχει και αυτό σε πολλούς αρχαιολόγους, σε ορισμένους, να μην λέω πολλούς.
0: Είναι ζητούμενο αυτά τα πράγματα, τα οποία 100 χρόνια πριν, ας πούμε, αποτελούν ακόμα ζητήματα για τον κλάδο.
1: Οπότε αντιλαμβάνομαι ότι μερικές εκπομπές δεν φτάνουν για τον Πετλέμπουρη. Αλλά πείτε μου, αυτά τα στοιχεία, τεκμήρια, πηγές, που είπατε, κείμενά του και έτσι, κυρίως οφείλεται στο ότι τα κράτησε η σύντροφός του, η σύζυγός του, η Χίρα.
0: Η Χίλντα Χουάιτ είναι η σύζυγός του, μια αρχαιολόγος επίσης, με την οποία έκανε και δύο παιδιά. Υπήρξε ένα υπόδειγμα συζύγου, πραγματικά, γιατί όχι μόνο υποστήριξε το επιστημονικό έργο, ήταν ουσιαστικά συνάδελφοι και συμπορευτές σε όλα τους τα ταξίδια, σε όλη την Ελλάδα και σε όλα τα ερευνητικά προγράμματα που εκτελούσαν. Ταυτόχρονα, πριν απαντήσω εντελώς, θέλω να πω ότι και ο ίδιος ο Πέτλεμπερι, σε μια εποχή που δεν ήταν καθόλου δεδομένο, υποστήριξε τις γυναίκες, σε μια εποχή που ζούσαν περισσότερο στη σκιά και των συζύγων τους και των καθηγητών τους και όλα αυτά, και το έργο τους περνούσε λίγο στις υποσημειώσεις, αν δεν χάνονταν εντελώς. Ο ίδιος ο Τζον Πέτλεμπερι αξιοποίησε τις δυνατότητες που παρήχαν οι συνάδελφοι γυναίκες γύρω του και η σύζυγός του και άλλες όμως, και ταυτόχρονα αναδείκνυε κάθε μέρα, σε κάθε ευκαιρία, όπως συνυπέγραφε τις δημοσιεύσεις. Δηλαδή η βιβλιογραφία σήμερα είναι εμπλουτισμένη με ονόματα και των συνεργατηδών.
1: Και τη στάθηκε και του στάθηκε.
0: Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει μια κολοσιαία, σχεδόν συγκινητική προσφορά της Χίλντα, στο έργο του Τζον Πέτλεμπερι, πέρα από το επιστημονικό που έγινε μαζί εν ζωή, είναι πάρα πολύ σημαντικός και ειλικρινά συγκινητικός ο αγώνας που κατέβαλε μετά την απώλειά του. Γιατί για πολλά χρόνια δεν ήξερε και η ίδια αν ζούσε ή αν είχε πεθάνει.
1: Αυτά θα τα πούμε αμέσως.
0: Αυτή όμως θέλω να πούμε σε αυτό, ότι αυτή οργάνωσε το επιστημονικό έργο του, οργάνωσε όλα τα αρχεία του για τα κατάλοιπά του, από επιστολές μέχρι φωτογραφίες, οργάνωσε εκδηλώσεις και συμμετείχε για την υστεροφημία του αργότερα.
1: Ήταν και στο μνημόσυνο παρούσα.
0: Βέβαια. Και ταυτόχρονα απέδωσε στο τέλος, κληροδότησε το αρχείο, το πάρα πολύ σπουδαίο, το οποίο μας βοηθάει να αναδείξουμε τη μνήμη.
1: Λοιπόν, μένουμε, γιατί πρέπει να περάσουμε και στο επόμενο στάδιο,
0: το πολεμικό.
1: Άλλαξε και τη μοίρα του, την ίδια, τη δικιά του, έτσι.
0: Θα έλεγα και για την Κρήτη. Πολλά θα πούμε σε αυτό. Θέλω όμως, έτσι, πριν κλείσουμε την ενότητα αυτή, να σταθούμε έστω και για λίγο στο φωτογραφικό αρχείο. Σε μια εποχή, μιλάμε για το 1928-1940, μάλλον αφωτογράφητη, ο Τζον Πέτλεμπερι ήταν φανατικός φωτογράφος και μάλιστα ταξινομούσε τις φωτογραφίες, οπότε έχουμε υπομνηματισμούς. Γύρισε σε όλη την Κρήτη, φωτογράφιζε τοπία, αξιοθέατα, οτιδήποτε του έκανε εντύπωση, και κυρίως ανθρώπους. Οπότε έχουμε ένα εκπληκτικό εθνογραφικό αρχείο για την Κρήτη, σε μια εποχή που δεν υπάρχει, το οποίο περιμένει την ανάδειξή του. Αλλά από μόνο του είναι πάρα πολύ

0: Σπουδαίο.
1: Η μοίρα η δική του αλλάζει όταν φτάνουμε πια στον πόλεμο. Ενώ ο ίδιος έχει επιλέξει την ανασκαφική του δραστηριότητα, την επιστημονική του δουλειά, και είπατε για το πάθος με τη φωτογραφία που όντως μας άφησε ένα πλούτο πραγματικά, έτσι, για την Κρήτη.

0: κινδυνεύει και αποφασίζει να πάει, ας πούμε, να καταταγεί και να πει ότι εγώ θέλω εδώ και προτιμάει η Κρήτη να υπηρετήσει. Τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση?
1: Δεν ήταν ασυνήθιστο τότε άνθρωποι που ζούσαν και υπηρετούσαν κάποιες περιοχές εκτός της πατρίδας τους και στη Βρετανία. Έχουμε και το παράδειγμα του Νικόλας Χάμοντ, που ήταν ένας αρχαιολόγος ο οποίος υπηρέτησε την Ήπειρο και την Αλβανία, έχοντας πιο μπροστά προϋπηρετήσει επιστημονικά την ίδια περιοχή. Και έκανε ακριβώς το ίδιο, μιλώντας τα ηπειρώτικα, ας πούμε. Αυτά λοιπόν τα στοιχεία, με δεδομένο το πάθος του, ένας άνθρωπος ζωντανός, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορούσε να κάτσει στατικά και να παρακολουθεί τα γεγονότα. Αυτό το είχε δείξει. Έτσι είναι οι ζωντανοί άνθρωποι. Είναι κάποιοι άνθρωποι, ξέρετε, που οπουδήποτε, με οτιδήποτε και να καταπιαστούν, θα το κάνουν καλά. Μια τέτοια περίπτωση λοιπόν ήταν και ο Τζον Πέντλεμπερι. Επιστήμονας καλός, και όταν έγινε αργότερα στρατιωτικός, έγινε καλός στρατιωτικός. Έρχεται λοιπόν ο ίδιος και έχουμε επιστολές του σχετικές, στις οποίες δηλώνει στο Υπουργείο Πολέμου του Ηνωμένου Βασιλείου ότι εγώ είμαι αυτός, αυτοβούλος δηλαδή.
0: Προσφέρεται,
1: αυτοβούλος προσφέρεται, ναι. Είμαι αυτός, έχω κάνει αυτά, έχω αυτές τις δεξιότητες αναπτύξει, γνωρίζω κόσμο, με γνωρίζει κόσμος, γνωρίζω τη γλώσσα, γνωρίζω πέτρα-πέτρα ένα ολόκληρο νησί, δεδομένης της γεωστρατηγικής σημασίας της Κρήτης.
0: Ναι, όλοι ξέρανε
1: ήταν
0: κάποια γνωστό, στιγμή.
1: Και
0: ναι,
1: ο ίδιος αντιλαμβανόταν τι γινόταν και οι προϊστάμενοι του στρατιωτικοί, να το πω έτσι μεταγενέστερα. Λοιπόν, πράγματι λοιπόν και σε τέτοιες επιστολές προς τον πατέρα του, προς τη σύζυγό του, βλέπουμε την αγωνία του αν τον κατατάξουν τελικά. Ήταν ένας άνθρωπος, σας είπα, πρικισμένος με φυσικά χαρίσματα. Υπήρξε και αθλητής πιο μπροστά και πρωταθλητής στο άλμα, εις μήκος, το ξεχάσαμε αυτό. Ναι. Οπότε είναι πολύ βασική παράμετρος. Είχε όμως και ένα μάτι, ήταν μονόφθαλμος ουσιαστικά. Και νομίζω ότι αυτό αποτελούσε το μεγαλύτερο άγχος του, μήπως δεν καταταγεί τελικά. Σε κάθε περίπτωση, τέλος καλό. Όλα καλά, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Κατετάγει, εκπαιδεύτηκε και κατέβηκε στην Κρήτη. Υπηρεσία πληροφοριών του Military Intelligence Research του Υπουργείου Πολέμου της Βρετανίας.
0: Επιστρέφει
1: και κατεβαίνει στην Κρήτη.
0: Το 40.
1: Ναι, έρχεται τον Ιούνιο.
0: Πριν
1: το 40.
0: Ξεσπάσει ο πόλεμος για την Ελλάδα.
1: Πριν ξεσπάσει, πριν τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο, mm-hmm. έρχεται για την προετοιμασία.
0: Ουσιαστικά τον στέλνουν για να οργανώσει, ας πούμε,
1: ποιος ήταν,
0: την άμυνα.
1: Ναι. Ναι, να οργανώσει την άμυνα. Ίσως περισσότερο να οργανώσει τη λαϊκή συμμετοχή, το λαϊκό σκέλος της άμυνας, της επικείμενης μάχης της Κρήτης. Η υπηρεσία αυτή ουσιαστικά εκπαίδευε τον κόσμο, τον κόσμο που ενδιαφερόταν, τον απλό κόσμο, στον ανταρτοπόλεμο, στην ανυπακοή προς τον εχθρό.
0: Ήξερε αυτό.
1: Πριν, αμέσως μετά την
0: επικείμενη κατάληψη. Ήξερε αυτός ότι είχε πολύ καλές σχέσεις με τους κριτικούς, έτσι.
1: Ναι, βέβαια, ξεκάθαρα.
0: Είχε αναπτύξει αυτό σε αυτή τη δεκαετία πάρα πολύ καλές σχέσεις, έτσι.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό λοιπόν κάνει.
0: Και αυτό αποδεικνύεται επίσης από τις πηγές, το λέμε. Δεν το λέμε γιατί είναι λίγο εκτίμηση πρόχειρη,
1: Ναι. Είναι απολύτως αποδεδειγμένα όλα αυτά που λέμε και όλα γενικότερα που υπάρχουν για αυτόν. Δεν υπάρχουν αντιφάσεις στη δράση του. Είναι κάποια που είναι πάρα πολύ σκοτεινά και δεν ξέρω αν προκύψουν ποτέ η αλήθεια. Είναι σκοτεινά υπό την έννοια ότι ήταν απόρριτα μυστικά από αυτή την άποψη. Ναι. Λοιπόν, ανυπακοή ουσιαστικά, η ανυπακοή, η καλλιέργεια ενός κλίματος αντιγερμανικού και φιλοβρετανικού, για να είμαστε ειλικρινείς. Ναι. Έρχεται λοιπόν με το πρόσχημα, να το πούμε αυτό, έρχεται με ένα τίτλο, ο οποίος είναι προσχηματικός, του υποπροξένου των Βρετανών στο Ηράκλειο. Ταυτόχρονα όμως έχει το στρατιωτικό τίτλο του Λοχαγού και μετέπειτα του Ταγματάρχη. Και εγκαθίσταται ξανά στην Γνωσό και ύστερα στο σπίτι του, σε ένα σπίτι στη Γιαμαλάκη, στη Σφακίων τότε.
0: Οδός Γιαμαλάκη λεγόταν οδός Σφακίων.
1: Ναι. Που ουσιαστικά μετατρέπεται στο.
0: Αυτό που θέλω να μου πείτε είναι, αναγνωρίζεται και ως πρώτος? Δηλαδή είναι προφανώς οι γνωστοί και μη εξαιρετικοί καταλαβαίνουν ότι ο τίτλος όντως είναι προσχηματικός. Υποπρόξενος παίζει ένα ρόλο για να προσπαθήσει να προετοιμάσει και την επίθεση που κάποια στιγμή θα δεχόταν και
1: ήταν,
0: η Κρήτη.
1: Ήταν
0: και
1: η προκάλυψη, και η Ελλάδα. Βέβαια, ναι. Ο διπλωματικός τίτλος.
0: Αναγνωριζόταν, ξέρετε γιατί το λέω? Γιατί στην Κρήτη έχουμε ήδη πολλούς προύχοντες αξιωματούχους που αργότερα εξελίχθηκαν σε καπετάνιοι του αγώνα, αντιστασιακοί.
1: Πολύ, πολύ σημαντική ερώτηση, ειλικρινά. Ναι, είμαστε σε μια εποχή που δεν είχαμε πρωταγωνιστές.

0: πρωταγωνιστές. Δεν υπήρχε ανάγκη. Είχαμε παλιούς πολέμαρχους.
1: Ναι,
0: είχαμε καπετάνιους.
1: Ναι.
0: Σε μια,
1: οι οποίοι αναδείχθηκαν
0: σε μια Κρήτη αντίσταση, που ήταν πολυπόλεμη ήδη.
1: Ναι.
0: Είχαν προηγηθεί πάρα πολλά πράγματα. Ναι. Βέβαια. Λοιπόν, αυτός ουσιαστικά έρχεται με το ρόλο το να τους οργανώσει όλους αυτούς. Καταρχήν, να διαχωρίσει σύμφωνα με τους συσχετισμούς που τους προϋπάρχοντες αλλά και τους υφιστάμενους. Να επιλέξει ποιοι είναι οι φιλογερμανοί, να δει, να διακρίνει και ποιοι είναι οι αγγλόφιλοι, που μπορούν δηλαδή να ταχθούν με το μέρος των συμμάχων και της αντίστασης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και ύστερα να επιστρατεύσει σε μια μυστική αποστολή. Μια φιλική εταιρεία έκανε ουσιαστικά στην Κρήτη, που δεν υφίστατο. Δεν υφίστατο. Έπρεπε να οργανωθεί η αντίσταση. Λοιπόν, αυτό που κάνει λοιπόν είναι, γιατί πρέπει να μιλήσουμε και για το ρόλο του Μιχάλη Ηλιάδη, που ήταν ο πραγματικός πρόξενος στο Ηράκλειο των Βρετανών, με τον οποίο υποτίθεται ότι θα συνεργάζονταν. Αυτός λοιπόν του υποδεικνύει έναν άνθρωπο που θα μπορούσε να ήταν ο στενότερος συνεργάτης του. Ποιος λοιπόν θα μπορούσε από την Κρήτη να παίξει το ρόλο του ενός alter ego και να τον βοηθήσει να δημιουργήσει το δίκτυο, το μυστικό δίκτυο των ανθρώπων που ήθελε των ανταρτών. Αυτός ήταν ο Αντώνης Γρηγοράκης ή Σατανάς, ένας παλιός καπετάνιος από τον Κουρσόνα, τον οποίο
1: γνωριζότανε.
0: Όχι.
1: Δεν γνωριζότανε μέχρι εκείνη τη στιγμή.
0: Οι πληροφορίες είναι ότι τον σύστησε, του τον γνώρισε ο Ηλιάδης, ο οποίος ήταν ο διπλωματικός.
1: Ότι αυτός είναι ο άνθρωπός μας, ας πούμε, εάν θέλουμε να στηριχτούμε κάπου.
0: Ναι, ναι, νομίζω ότι και ο ίδιος το παραδέχεται και μάλιστα και ο ίδιος ο Πέτλεμπερι το έχει γράψει. Ένας άνθρωπος που θαύμαζε πάρα πολύ, ενώ ήταν μάλλον φαινομενικά ήταν ένας απλός άνθρωπος, αλλά νομίζω ότι μάλλον δεν ξέρουμε πολλά και γι' αυτό τον Γρηγοράκη.
1: Ο Γρηγοράκης ήταν φυσιογνωμία τώρα.
0: Μεταγενέστερα,
1: δεν τον είπανε τυχαία Σατανά.
0: Δεν τον είπανε τυχαία. Ξέραμε ότι ήταν μια βαριά βενιζελική προσωπικότητα του Ηρακλείου, με πολύ σημαντική εμπλοκή. Είμαι σίγουρος όμως ότι αγνοούμε πάρα πολλά πράγματα, γιατί ο πρώτος των πρώτων. Για να γίνεις ο πρώτος των πρώτων, θέλει κάποιες δεξιότητες. Από εκεί και πέρα, ο ίδιος
1: συνδέονται λοιπόν στενά.
0: Ναι,
1: στενά.
0: Αναγνώριζε την ήρεμη εξουσία του, το έχει γράψει έτσι, γιατί του θύμιζε, λέει, πέρα από το όποιο κύρος και τις δεξιότητες που είχε, του θύμιζε πειρατή της Ελισαβετιανής εποχής. Αυτός τον φέρνει σε επαφή με τους υπόλοιπους καπετάνιους της Κρήτης και ουσιαστικά προεξάργοντα, ας πούμε, τον Πετρακογιώργη και τον Παντουβά, φανταστείτε, όλοι αυτοί έπονται δηλαδή μετά και αρχίζει να δημιουργείται για πρώτη φορά, ξέρετε, αυτό που συνήθως συγχαίουμε είναι ότι όλα αυτά που γνωρίζουμε για τη μεταγενέστερη περίοδο, τη μεταγενέστερη περίοδο της αντίστασης στην Κρήτη, έχουν προδιαμορφωθεί τα χρόνια του Πέτλεμπερι.
1: Άρα ουσιαστικά οργανώνει μια ομάδα, την είπατε ωραία, φιλική εταιρεία. Ναι, είναι σαν οργανώνει, ναι, όπου ναι. Τους ενημερώνει, παιδιά, έρχεται και η ώρα να πολεμήσουμε, έτσι, ναι. Γιατί είχε καλύτερη πληροφόρηση από τους εδώ, προφανώς, έτσι.
0: Ήξερε τι θα γινόταν, προφανέστατα, ενώ ήταν ένας άνθρωπος που υποτίθεται ότι δεν μετήχε, εγώ είμαι σίγουρος ότι μετήχε και στα ανώτατα κονκλάβια, γνώριζε προφανώς τι γινότανε. Ήξερε ότι η Κρήτη είχε την αδυναμία της απουσίας της πέμπτης μεραρχίας, πολύ σημαντικό, είχε αφοπλιστεί αργότερα μετά που ξέσπασε ο πόλεμος δηλαδή με την Ιταλία που μετακινήθηκε, ήταν ουσιαστικά άνοπλη και ήθελε να δημιουργήσει τη λαϊκή αντίσταση μέσα σε ένα πλαίσιο δημιουργίας πολιτοφυλακής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί,
1: να σας πω κάτι, κρατούσε και σημειώσεις, ξέρετε γιατί ρωτάω τώρα, έτσι, κρατούσε και σημειώσεις γιατί ξέρω, θα μας το πείτε αυτό, ότι οι Γερμανοί κάποια στιγμή μπήκαν στο σπίτι του, θα μας εξηγήσετε γιατί φτάνοντας τώρα έρχεται η εποχή που ουσιαστικά ο Πέτλεμπερι δικαιώνεται από τις εξελίξεις, ότι επιτίθενται οι Ιταλοί στην Ελλάδα, ακολουθεί ο Ελληνοϊταλικός πόλεμος με επιτυχίες από την πλευρά, αλλά μετά οι Γερμανοί καταλαμβάνουν τη χώρα και επιτίθεται στην Κρήτη. Έχει τη σειρά της Κρήτης.
0: Ναι.
1: Αυτός τώρα, για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, για κάποιο λόγο που δεν το ξέρουμε, θα μας το πείτε εσείς, δεν προστάτευσε τον εαυτό του. Τι συνέβη τώρα εκείνες τις μέρες του Μαΐου, και το τρέχω λίγο γιατί ακριβώς φτάνουμε σε ένα σημείο που είναι μια γκρίζα ζώνη στην ιστορία.
0: Να πούμε μόνο επιγραμματικά ότι η δουλειά του ήταν να δημιουργήσει το πυκνό δίκτυο των ανταρτών στην Κρήτη, να προετοιμάσει την επικείμενη άμυνα στην επικείμενη επίθεση σε όλη την Κρήτη, από την Κίσαμο μέχρι τη Σιτία κυριολεκτικά, να εξοπλίσει και να εκπαιδεύσει.

0: εκπαιδεύσει τους άντρες αυτούς, και ότι αυτό συνεπάγεται. Και φτάνει η μέρα της κήρυξης του πολέμου, όχι της Ιταλίας, προφανώς της επίθεσης στην Κρήτη πια, ερχόμαστε δηλαδή το Μάιο, ένα χρόνο μετά την άφηξή του, και μένει ο ίδιος να προστατεύσει την πόλη του Ηρακλείου. Κάθε νομός, ξέρετε, είχε διαφορετική αντιμετώπιση από τους Γερμανούς.
1: Να
0: ο ίδιος έμεινε στο Ηράκλειο.
1: Να πω και μια ιστορική κακία.
0: Ναι.
1: Μένουμε πάρα πολύ στα όσα έχουν γίνει στη Δυτική Κρήτη, δικαίως, στα Χανιά, στο Μάλεμε, και αναφερόμαστε λιγότερο στα όσα έγιναν στο Ηράκλειο. Δεν ξέρω αν έχετε άλλη άποψη.
0: Όχι, δεν έχω καθόλου άλλη άποψη. Αντίθετα, επαυξάνω σε αυτό που λέτε. Νομίζω η άγνοια η δική μας και η αδιαφορία των Ηρακλειωτών αφήνει χώρο στις υπόλοιπες ιστορίες. Μπράβο τους, είναι προς τιμή τους. Είναι, είναι δικό μας ζήτημα, δηλαδή, το ότι δεν αναδεικνύεται. Που είναι πάρα πολύ σημαντικά.
1: Είναι σημαντικά πράγματα στο
0: ενδεχομένως και πιο σημαντικά.
1: Ναι.
0: Γιατί η οργάνωση ουσιαστικά ξεκίνησε από το Ηράκλειο και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ξέρετε, πάρα πολλές φορές λέω ότι πρέπει να μάθουμε να διαχωρίζουμε την προετοιμασία και τη μάχη της Κρήτης από τη μετέπειτα αντίσταση. Υπάρχει ένα τεράστιο κενό. Και είναι τόσο τεράστιο το κενό, ένας χρόνος, ενάμιση χρόνος, που ο κόσμος το ξεχνάει και θεωρεί ότι είναι το ίδιο, αλλά...
1: Θα την κάνουμε αυτή την κουβέντα, πραγματικά αξίζει τον κόπο. Επειδή μας μένει λίγος χρόνος, να μην χάσουμε τον Μπέντλεμπερι. Εκείνος πώς τη δύσκολη εκείνη η μέρα για αυτόν, πώς σκοτώνεται, αν σκοτώνεται και τι έγινε, για περιγράψτε μας.
0: Ο Σατανάς, είπαμε ότι είναι το alter ego του.
1: Ναι.
0: Έχουν ορίσει και οι δύο μαζί ως ορμητήριό τους και έδρα τους τον Κουρσόνα. Έχει εξοπλίσει ανθρώπους εκεί και έχει ορίσει ένα Βρετανό, το Χάμοντ, το Χάμσον, να, με τις τοπικές ομάδες αντίστασης, να προετοιμάσουν την Ήδα για να την προστατέψουν από επικείμενη ρήψη αλεξιδωτών και προσγείωση αεροπλάνων με την μετακύληση μεγάλων λίθων. Αυτός έχει φύγει και επιλέγει ως σημείο αντίστασής του με τους άντρες, τους δικούς του και του Σατανά, τη Χανιόπορτα και τα τείχη. Είναι εντυπωσιακό ότι τόσα χρόνια μετά τα τείχη ξαναβρίσκουν τον αγχειρωματικό του χαρακτήρα. Τα τείχη του Χάμου.
1: Μπορεί να είναι από εκεί δηλαδή.
0: Ναι, βέβαια. Ερχόταν από τα δυτικά. Γιατί γνωρίζουμε ότι είχαν πέσει στο Μεγάλο Λάκκο, είχαν πέσει στο Γάζι.
1: Είναι μια φυσική οχύρωση. Ναι, τεχνητή μεν, αλλά φυσική.
0: Ερχόταν από δυτικά. Εκεί το χάνουμε λίγο.
1: Τι έγινε τώρα.
0: Είναι προφανές. Είναι προφανές ότι δεν μπορούμε να έχουμε πληροφόρηση πέρα από αυτόπτες μάρτυρες, ας πούμε, για τις πληροφορίες τους. Όταν τα πράγματα φαίνεται ότι, και προφανώς δεν γνωρίζουμε το τη μέρα του θανάτου του, προφανώς όταν χάνεται το παιχνίδι στη Δυτική Κρήτη μετά την απώλεια του Μάλεμε, προφανώς αποφασίζουν να αποτραβηχτούν και να γυρίσουν στα ορμητήριά τους. Ο Τζον μαζί με τον Σατανά ορίζουν τόπο συνάντησης την επόμενη μέρα στον Κουρσόνα και φεύγουν από διαφορετικούς δρόμους.
1: Άρα ο Μπέντλεμπερι δεν πάει ποτέ.
0: Δεν πάει ποτέ. Ο Σατανάς επιστρέφει και καταφεύγει στον Ψιλορίτη. Φαίνεται ότι δεν ξέρουμε για ποιο λόγο ο Τζον Μπέντλεμπερι αποφασίζει να γυρίσει από την σημερινή οδό, ας πούμε, προς τον Κουρσόνα και στο ύψος των καμινιών, των σημερινών καμινιών, συμπλέκεται με ομάδες αλεξιδωτιστών υπό περίεργες συνθήκες, τραυματίζεται, συλλαμβάνεται και την άλλη μέρα εκτελείται. Αυτή είναι η επικρατούσα
1: εκδοχή,
0: γιατί υπάρχει ένα καταιγισμός αλληλοσυγκρουόμενων απόψεων αντιφατικών. Νομίζω είναι η επικρατέστερη όμως.
1: Αν είναι η επικρατέστερη λογική ότι συγκρούεται, τραυματίζεται, συλλαμβάνεται από τους Γερμανούς και την επόμενη εκτελείται, οι Γερμανοί πρέπει να κάνανε τη μεγαλύτερη γκάφα του αιώνα.
0: Νομίζω το διαπιστώσανε.
1: Ξέρετε, εκείνη τη στιγμή ή δεν ξέρουν ποιος είναι. Δεν ξέρουν ποιον έχουν πιάσει.
0: Προφανώς δεν το ξέρουν.
1: Δεν το ξέρουν. Μα είναι δυνατόν. Σκέφτομαι, μα είναι δυνατόν.
0: Ναι. Γιατί.
1: Γιατί και αυτοί έχουν την κατασκοπευτική τους δράση. Δεν μπορεί να μην ξέρουν ότι.
0: Κατά περίεργο τρόπο είχαν απόλυτα μεσάνυχτα για το ρόλο του, για την ύπαρξή του και για το όνομα του. Ναι, είναι απίστευτο.
1: Αυτό προκύπτει. Ο υποπρόξενος με το γυάλινο μάτι, θα έλεγα.
0: Αυτό δεν είναι εικασία. Αυτό δεν είναι εικασία όμως.
1: Το λέω γιατί είναι ανατριχίλα ιστορική αυτό.
0: Είναι απίστευτο πράγμα, αλλά πρέπει να το δεχτούμε. Γιατί έχουμε ουσιαστικά τις πρώτες εκθέσεις όταν, για να επανέλθω αργοπορημένος στο ερώτημά σας πριν, μπαίνουν το Μάιο, αμέσως μετά την κατάληψη της πόλης, εντοπίζουν ουσιαστικά το σπίτι του,

0: αυτός έχει
1: από
0: μάλλον
1: κάποια ρουφιανιά της εποχής.
0: Κάποιος το πούλησε στον νέο αφέντη, είναι τόσο απλά.
1: Του είπαν ότι αυτός.
0: Αυτός ήταν εδώ πέρα πρώτα, είχε υπόπρος. Αυτό το ρόλο. Ξέρετε και ο ίδιος δεν κρυβόταν από ένα σημείο και μετά. Μετά την κήρυξη του.
1: Όχι αυτός που σκοτώσατε. Όχι αυτός που σκοτώσατε.
0: Όχι, όχι.
1: Ήταν, αυτό είναι ο υποπρόξενος εδώ, τον βρήκατε.
0: Να σας πω, ταιριάζει πάρα πολύ ως αφήγηση αυτό και μοιάζει αληθοφανής. Βρίσκουν ένα Βρετανό, ο οποίος δεν φοράει στρατιωτικά, δεν φοράει διακριτικά, δεν ομολογεί ποιος είναι, τον θεωρούν άτακτο και τον εκτελούν. Πατάτα, τεράστια στρατιωτική.
1: Ναι.
0: Θα τον είχαν, ακόμα θα ζούσε αν τον είχαν στα χέρια του και να τον ανακρίνανε.
1: Δεν το συζητάμε, ναι.
0: Λοιπόν, από εκεί και πέρα, μετά από μερικές ημέρες, εισβάλλουν στο σπίτι του και μένουν άναυδοι. Ουσιαστικά συνιστά μια αποκάλυψη.
1: Σας το λέω ότι γιάφκα. Δεν μπορώ να ανατριχιάζω να σκεφτώ τι βρήκανε μέσα. Γιατί αυτός δεν πήρε τίποτα, φαντάζομαι. Δεν πρόλαβε να πάρει.
0: Δεν πρόλαβε να πάρει τίποτα. Είναι περίεργο αυτό.
1: Αρχεία, ονόματα.
0: Πέρα από τα επιστημονικά του, τα οποία δεν μας ενδιαφέρουν αυτή τη στιγμή, οι ίδιοι οι Γερμανοί σε αναφορές που στείλανε απόρριτες στην εποχή εκείνη στη Γερμανία λένε ότι έχουν βρει καταλόγους με ονόματα τουλάχιστον 30 κατασκόπων, 30 αγωνιστών, φωτογραφίες ενόπλων φίλων του κριτικών. Με αφιέρωση πάνω προς τον φυσικό ηγέτη τους. Αποδείξεις πληρωμών για προπαγάνδα υπέρ της Αγγλίας σε εφημερίδες, σε διάφορους οργανισμούς και όλα αυτά, αλλά και αμοιβές συμμετεχόντων στα δίκτυα της αντίστασης και τεράστιο οπλισμό. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα, αν είχαμε αυτά τα στοιχεία, τα οποία περιγράφονται αλλά δυστυχώς δεν σώζονται για την ώρα, δεν είναι γνωστά σε εμάς, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να διερευνήσουμε τις εκτελέσεις και τις διώξεις που γίνανε μετά από τους Γερμανούς, να δούμε μήπως συνδέονται με τα στοιχεία αυτά που βρεθήκαν.
1: Ισχύει, το πάω λίγο γρήγορα γιατί μένουμε λίγα λεπτά. Ισχύει ότι μετά οι Γερμανοί που καταλάβανε ότι την κάφα τους την μπορεί να είναι αυτός που σκοτώσανε, που εκτελέσανε, ότι διέταξαν και εκταφές, είναι μύθος.
0: Θα σας πω. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε τώρα ότι οι Γερμανοί όταν συνειδητοποιούν από την γιάφκα ότι υπάρχει αυτός ο άνθρωπος στην Κρήτη, μένουν πραγματικά άναυδοι και στις αναφορές τους μέσα, οι οποίες όπως υπέροχα γράφεται υποκρύπτουν ένα απρόθυμο θαυμασμό, φανταστείτε, για το μεγαλύτερο τους εχθρό, ένα απρόθυμο θαυμασμό, λένε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι τόσο σημαντικός, είναι τόσο σπουδαίος και έχει παίξει τέτοιο ρόλο και μπορεί να παίξει, που αν ζει απειλούνται απόλυτα τα συμφέροντα τα γερμανικά στην Κρήτη. Δεν μπορεί να ειρηνεύσει η Κρήτη. Πρέπει να βρεθεί ζωντανός ή νεκρός.
1: Πίστευτο.
0: Έχουμε ψάξει παντού, ανάμεσα στους Βρετανούς που έχουμε αιχμαλώτους, ανάμεσα και ψάχνουμε στα βουνά γιατί γνωρίζουμε την πιθανότητα, τη φήμη ότι έφυγε τραυματίας. Και ταυτόχρονα άρχισαν να ξεθάβουν με αγκαρίες τους νεκρούς των πρώτων μαχών. Μόνο αναγνωριστικό στοιχείο για τον Τζον Πετλεμπέρι, χωρίς να γνωρίζουν τίποτα άλλο, ήταν το γυάλινο μάτι, το οποίο γνωρίζανε ότι το είχε. Και έτσι λοιπόν γίνεται, έχουμε αυτή την τραγικότητα του να επιστρατεύονται ντόπιοι και έχουμε πληροφορίες επώνυμες γι' αυτό. Και να ψάχνουν τη σωρό του Τζον Πετλεμπέρι, ψηλαφίζοντα σε σιπότες νεκρούς.
1: Ναι, και αυτός ο τάφος λοιπόν δεν βρέθηκε ποτέ, σωστά. Μάτι.
0: Δεν βρέθηκε ποτέ ο τάφος. Νομίζω ότι δεν βρέθηκε ποτέ η σωρός. Αν και οι Γερμανοί κάποια στιγμή ουσιαστικά το αφήνουν να αιωρείται ότι εντάξει, οκ, ας ησυχάσουμε τώρα. Νομίζω όμως ότι αυτό είναι μια άλλη μικρή προπαγάνδα.
1: Θα είχαν δώσει περισσότερα στοιχεία. Στις εμπιστευτικές αναφορές, δεν είναι.
0: Ναι, νομίζω ότι δεν βρέθηκε ποτέ. Νομίζω ότι δεν βρέθηκε ποτέ.
1: Το 1947 που γίνεται το μνημόσυνο και βρήκατε εσείς τα στοιχεία. Ο βασικός ομιλητής είναι ο Ιωάννης Μουρέλος, δημοσιογράφος και ιστορικός.
0: Δημοσιογράφος και εκδότης και μετέπειτα ιστορικός, ακριβώς.
1: Είναι εκείνος που λέει ότι ήταν κενοτάφιο.
0: Ναι, νομίζω ότι και οι ίδιοι το λένε ότι ήταν κενοτάφιο την εποχή εκείνη. Απλά λέει ότι ο Μουρέλος γράφει, γιατί βρήκαμε σε μια εφημερίδα δημοσιευμένο τον επιμνημόσυνο λόγο του. Και αυτό είναι στα πραγματικά ένα ωραίο έβριμα και χρήσιμο. Ότι εξαφάνισαν το πτώμα του Γερμανοί. Δεν το γνωρίζουμε ποτέ και το έκαναν αυτό για να αποκοπούμε από την ιστορική μνήμη μας, για να σταματήσουμε να αποδίδουμε τιμές σε αυτό το σπουδαίο άνθρωπο.
1: Και αυτός ήταν πιο κοντά στην
0: ιστορία. Το 47, τότε. Όταν δεν υπάρχει λοιπόν πτώμα το 47, δεν μπορεί να έχει μεταφερθεί οστά και σωρός στο Βρετανικό.
1: Ακόμα και η μεγάλη έρευνα και η αγωνία της χείρας του δεν απέφερε καρπού, σωστά.
0: Όχι, η καημένη μάλιστα δυσκολεύτηκε πάρα πολύ και μπερδεύτηκε.

0: ότι μπορούμε να αντιληφθούμε ανθρώπινα τον αγώνα τον οποίο κατέβαλε και την αγωνία που έζησε, γιατί έπαιρνε συνεχώς αντιφατικές πληροφορίες από ανθρώπους που ήθελαν να δείξουν ότι ήταν κοντά, ότι ξέρουν.
1: Συμβαίνει αυτό πολύ συχνά σε τέτοιες περιόδους.
0: Δυστυχώς νομίζω ότι την εποχή εκείνη είναι παρημιώδης η συχνότητα και σχεδόν θλιβερή. Ναι.
1: Τελειώνοντας, δεν μπορώ να μην το ρωτήσω.
0: Ναι.
1: Υπάρχει περίπτωση, το έχετε ως ενδεχόμενο στο μυαλό σας, να σκηνοθέτησε το θάνατό του?
0: Έχω σκεφτεί πάρα πολλά ενδεχόμενα, αλλά δεν μπορώ να σκεφτώ αυτό. Ήταν ένας άνθρωπος που αγαπούσε τόσο πολύ τη ζωή, που πραγματικά δεν θα το έκανε για κανένα λόγο. Αν και...
1: Να εξαφανιστεί δηλαδή.
0: Όχι, δεν είχε λόγο να το κάνει. Νομίζω ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος...
1: Και αν το έκανε τότε, θα μπορούσε μετά...
0: Ζούσε πραγματικά όπως ήθελε και μπορούσε να συνεχίσει να ζει όπως ήθελε. Ένα πράγμα είναι σπουδαίο και να το πούμε εν όψη των ημερών που έρχονται και των γεγονότων, ότι ο Τζον Πέντλεμπέρι πάρα πολύ συνειδητά αποφάσισε να μείνει στην Κρήτη και μετά την εισβολή ήταν απόφασή του, ενώ μπορούσε να φύγει πρώτος. Πάρα πολλοί έφυγαν.
1: Ναι,
0: ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος αποφάσισε να θυσιαστεί για την Κρήτη για να τη σώσει. Μόνο να θυσιαστεί, ναι, όχι να σκηνοθετήσει ένα θάνατο.
1: Ναι. Τελειώνοντας, είναι από τους λίγους που νομίζω, εντάξει έχουμε κι άλλους, αλλά που νομίζω ότι τον έχει τιμήσει η Κρήτη. Δηλαδή αισθανόμασταν ότι προσέφερε πολλά ή όχι, κάνω λάθος?
0: Ας σας πω, ναι, κατά περίεργο τρόπο η πόλη αυτή, και ενώ νομίζω ότι γενικότερα είμαστε αγνώμονες ως λαός, και ειδικά στο Ηράκλειο, ειδικά στο Ηράκλειο, που υπερισχύουν άλλες προτεραιότητες. Έχω την εντύπωση ότι ανά τακτά χρονικά διαστήματα διοργανώνει κάτι και έχουμε ήδη το 47, το πολύ σπουδαίο αυτό μνημόσυνο, το οποίο ήταν γεγονός για την εποχή. Το 1960 που δίνεται μια σημαντική ονοματοδοσία ενός σπουδαίου δρόμου για την εποχή εκείνη, εδώ ως Πέτλεμπέρι στα Καμίνια, Πέτλεμπουρι που γράφει, έπεσε μαχόμενος στη μάχη της Κρήτης. Αργότερα μετά, πάλι σε περίοδους υπόμνησης της μάχης της Κρήτης, έχουμε αναφορές σε αυτόν. Τώρα, και το 2003 και βέβαια το 2024 που έγινε η πολύ σημαντική από εμάς η μερίδα και έκθεση, και έχει προκύψει μάλιστα και ήδη ένας μεγάλος τόμος συλλογικός επιμέλεια του κ. Χρυστάκη Ξημέρη και εμένα, το οποίο μένει ως υπόμνηση των γεγονότων αυτών. Από εκεί και πέρα, ξέρετε, είναι όμως μια μοναδική περίπτωση λογίου και ανθρώπου της δράσης. Δεν έχουμε συνηθισμένους. Έχω γράψει κάπου και το ξαναθυμήθηκα πρόσφατα ότι είναι ο μοναδικός άνθρωπος ο οποίος υπηρέτησε με τέτοια ένταση και αποτελεσματικότητα και το παρελθόν και το παρόν και το μέλλον της Κρήτης. Σκεφτείτε το αυτό. Δεν πρέπει να υπάρχει άλλος άνθρωπος. Και θέλω να καταλήξω έτσι με μια πολύ σημαντική... μια πολύ σημαντική ρίση, να μην πω δικές μου, να πω του Νικολάου Πλάτωνα, ο οποίος στο μνημόσυνο αυτό του 47 μίλησε πάρα πολύ συγκινημένος, και αυτού το λόγο τον έχουμε, σώθηκε αδημοσίευτος, αλλά σώθηκε στο μνημόσυνο αυτό του 47, που κλείνει με την φράση: αγαπημένοι μου φίλε, η Κρήτη θα διατηρήσει τη μνήμη σου ανάμεσα στα πιο ιερά της κοιμήλια, το χώμα που έσκαψες με τη σκαπάνη του αρχαιολόγου και πότισες με το αίμα του πολεμιστή, θα σε περιβάλλει πάντοτε με ευγνωμοσύνη.
1: Ναι.
0: Νομίζω αυτή ήταν η ιδιαίτερη.
1: Νομίζω ότι κρατάμε αυτό για το τέλος. Όπως μπορώ να υποθέσω, Βασίμος, ότι θα ήταν εντελώς διαφορετική η αντίσταση στην Κρήτη αν ζούσε. Σε πολλά πράγματα.
0: Να σας
1: πω, μην το ανοίξουμε.
0: Εγώ συμφωνώ, αλλά θέλω να πω κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Ξέρετε ποια είναι η σημαντικότερη συμβολή του? Όλα τα προτερήματα αυτά που είπαμε τα είχε. Το σημαντικότερο ήταν ότι αυτό που λέτε σήμερα, που λέμε σήμερα στα χωριά μας, ήταν ένας άντρας με κόζι.
1: Με κόζι.
0: Το ξέρετε το κόζι.
1: Το λέω, είναι λίγο.
0: Γιατί κόζι όμως? Δεν με ενδιαφέρουν αυτά σήμερα καθόλου, τα απεχθάνομαι. Αλλά ήρθε και επιβλήθηκε ξένος ως φυσικός ηγέτης ανάμεσα σε πάρα πολλούς δευτεραγωνιστές. Οι οποίοι δευτεραγωνιστές τι ρόλο θα παίζανε, τα έχουμε δει. Πειθάρχησαν, τον σεβάστηκαν, τον υπάκουσαν τυφλά και ευτυχώς γλίτωσε η Κρήτη από παραγοντισμούς, τοπικισμούς και καπετανάτα.
1: Ναι.
0: Για σκεφτείτε τι θα γινόταν.
1: Κάποια τα ζήσαμε μετά. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ τον κύριο Τζοράκη, ερευνητή αρχαιολόγο. Όπως καταλάβατε, Απλώς το ανοίξαμε το θέμα τώρα, έτσι, ναι, δεν το κλείσαμε. Ναι, ναι. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Το πρόγραμμα Ελλάδα 2.0 του Ταμείου Ανάκαμψης μεταμορφώνει την Ελλάδα κάθε μέρα και περισσότερο. Έλα μαζί μου. Οι συναλλαγές μας με το δημόσιο γίνονται ευκολότερες. Διαδικασίες που παλιά ήθελαν χρόνο και κόπο, με την ψηφιοποίηση στο κτηματολόγιο, στις πολεοδομικές άδειες και στα υποθυκοφυλακεία, τώρα γίνονται γρήγορα και απλά. Αλλά και η καθημερινότητα των πολιτών αναβαθμίζεται, αφού αθλητικές εγκαταστάσεις όπως το Ολυμπιακό Στάδιο συντηρούνται, για να μπορούμε να τις απολαμβάνουμε και στο μέλλον. Για να είναι όμως βιώσιμο το μέλλον, το πρόγραμμα προστασίας δασών Αντινέρο για καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες φροντίζει τα δάση και το περιβάλλον, το σπίτι όλων μας. Αλλά και στο δικό μου σπίτι, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ και με το Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης, κάνω οικονομία και ζω πιο άνετα. Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να γίνεται η καθημερινότητά μας καλύτερη. Για πιο ανθεκτική οικονομία, ψηφιακό κράτος, βιώσιμη ανάπτυξη και ακόμα καλύτερες υπηρεσίες για όλους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Καλημέρα.
3: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
4: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magenta One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
2: Δεν έχουμε ίντερνετ.
5: Πάντα έχουμε ίντερνετ.
4: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
2: Κωστή.
4: Επόμενο επίπεδο Business Messaging.
6: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
4: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
7: Εκτροπή κλήσης.
2: Παρακαλώ.
4: Κρατήσου.
3: Ήρθε το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Κοσμοτέ Τελεκόμ. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
8: Είστε δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ 2025. Προχωρήστε άμεσα στην ολοκλήρωση των εργασιών. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
10: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
9: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
10: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
11: Αν μπορούσες να γυρίσεις το χρόνο πίσω, τι θα έλεγες στο νεότερο εαυτό σου?
12: Πω πω ρε παιδιά, πόσο πίσω με γυρνάτε.
13: Τι θα έλεγα?
14: Όλα θα πάνε καλά.
12: Έχεις τις σωστές βάσεις. Είσαι ασφαλής.
14: Να είσαι ο εαυτός σου.
15: Η ζωή είναι ωραία.
13: Είσαι ακριβώς εδώ που πάντα ήθελες να είσαι.
14: Έχεις στήριξη από τους καλύτερους.
15: Θα τα καταφέρεις.
12: Αρκεί να το πιστέψεις.
14: Πίστεψέ το.
12: Με το διακρότημα μπορείς.
11: Με το διακρότημα μπορείς να ονειρεύεσαι.
16: Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων σε Ελλάδα και Κύπρο με 3 κορυφαία φροντιστήρια στο Ηράκλειο.

0: Λεωφόρος Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2. Λεωφόρος Κνωσού 210, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 58.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Όλοι οι ειδικοί λένε ότι πρέπει να πίνουμε τουλάχιστον 2 λίτρα νερό την ημέρα. Αλλά τι νερό? Πρέπει να είναι καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο, φίλες και φίλοι. Φιλτραρισμένο. Δηλαδή, αν γυρίσω ένα παράδειγμα, βλέπω εδώ το Imperial, παίρνω αυτή την ποιότητα νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα και καθαρό και υγιεινό. Με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Αυτό πρέπει να πίνουμε, να μαγειρεύουμε και να πλένουμε τα τρόφιμά μας, φίλες και φίλοι. Το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Και αυτό ακριβώς δίνει το Imperial της Camelot. Πιστοποιημένα το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέχτες σας. Να το δείτε από κοντά το Imperial. Να σας γεμίσουμε και 5-10 μπουκάλια νερό. Καλέστε και οποιονδήποτε άλλο. Το είπα επανειλημμένες φορές. Την ίδια ώρα να κάνετε μια σύγκριση. Να δείτε τα 4 φίλτρα και γιατί αλήθεια. Το 0,1 μάικρον πωλείται 190 ευρώ. Το 0,2 159. Το 0,3 μόνο 119. Και το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές το νερό από ότι το 0,3. Άρα καταλαβαίνετε, στην αγορά υπάρχουν από 0,5 μάικρον και πάνω, φίλες και φίλοι. Άρα κάντε μια σύγκριση τις τιμές, διότι σε εμάς τα 200 λίτρα εγγυημένα θα πληρώνετε μόνο 1 ευρώ. Αυτό θα είναι το κόστος σας και θα έχετε τρεχούμενο, καθαρό και υγιεινό νερό. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας να δείτε τα συστήματά μας από κοντά. Στην υγεία σας, λοιπόν.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβουιδάκης. Όπου κι αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό σαβουιδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαβουιδάκης, η γεύση του καλοκαιριού. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα με βγάλι Love 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς Λαδερός Μπαρπαστάθη 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Διξάν 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό. Και Κουβερλί Μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
2: Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Quad wer? Un enker. Takaup fedet shodhor.
5: Τώρα το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα.

0: ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
3: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
2: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
4: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 6 Ιουνίου και ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Στο Ηράκλειο βρέθηκε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, καθώς συμμετείχε ως κεντρικός ομιλητής στην εκδήλωση του Think Tank «Το Νόημα Κρήτη» με θέμα προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο, όπου έστειλε μήνυμα εν όψη εκλογών.
1: Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση, στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη αλλά και στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε από το Ηράκλειο ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς στη διάρκεια εκδήλωσης στο Επιμελητήριο Ηρακλείου που διοργάνωσε το Νόημα Κρήτη με θέμα προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο.
2: Ο κύριος Τσίπρας δεν διέγραψε το ίδιο του το κόμμα, δεν διέλυσε το κόμμα αυτό σε 5-6 κομμάτια. Δεν το υπονόμευσε μέχρι σήμερα ώστε να επιστρέψει μετά ο ίδιος ως Μεσσίας. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν διέγραψε από τη Νέα Δημοκρατία δύο πρώην προέδρους και πρωθυπουργούς ώστε αυτός να εμφανίζεται ως ο απόλυτος ηγεμόνας. Να πάμε στην οικονομία. Ο κύριος Τσίπρας στην κυβέρνησή του δημιούργησε υπερπλεονάσματα φορολογώντας τους πάντες και ύστερα μοίραζε επιδόματα. Και όταν βρισκόταν στην αντιπολίτευση, ο κύριος Μητσοτάκης με όλους εμάς τα καταδικάζαμε και τον χειροκροτούσαμε τότε τον κύριο Μητσοτάκη που τα καταδίκαζε. Όμως όταν έγινε ο ίδιος πρωθυπουργός έκανε τα ίδια και χειρότερα. Φτιάχνει και αυτός υπερπλεονάσματα και μοιράζει και αυτός παντού επιδόματα.
1: Ο αγώνας για τον τόπο σου δεν είναι επάγγελμα και ο αγώνας για την πατρίδα δεν έχει σύνταξη, ανέφερε μεταξύ άλλων ο πρώην πρωθυπουργός, προαναγγέλλοντας στην ουσία τη δημιουργία νέου κόμματος για τις εθνικές εκλογές, με τις επίσημες ανακοινώσεις να αναμένονται όμως το επόμενο διάστημα.
2: Ρε Σαμαρά, μεγάλωσες. Έφτασε 75 χρόνια ζωής, είσαι τόσα χρόνια στην πολιτική, πρωθυπουργός έγινες, τον προσωπικό σου πόνο έχεις, τι θέλεις και ασχολείσαι. Το συμβόλαιο που έχεις κάνει με τη συνείδησή σου, να υπηρετείς δηλαδή την πατρίδα και να την υπερασπίζεσαι, δεν λύγει κάποια στιγμή. Σε ακολουθεί ως τελευταία σου πνοή. Έχω πάρει μεγάλη δύναμη και σοφία ακούγοντας τον κόσμο. Και έτσι έχω πάρει τις αποφάσεις μου. Και επιτρέψτε μου να τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει.
1: Ο Αντώνης Σαμαράς κατήγγειλε άνηση κατανομή των πόρων, κάνοντας λόγο για σοβαρές πληγές στη μικρομεσαία τάξη, αδιαφάνεια και πεταμένα λεφτά, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά.
2: Τα χρήματα από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν διαχέονται μέχρι κάτω, ενώ δεν φτάνουν σε όλους. Δεν ακουμπάνε τους μικρομεσαίους κυρίως και καταλήγουν στους λίγους. Η κυβέρνηση έπρεπε ήδη να έχει κόψει πεταμένα λεφτά και να τα κατευθύνει στο δημογραφικό και στην επαρχία. Και μην μου πείτε ότι δεν υπάρχουν πεταμένα λεφτά. Από τις απευθείες αναθέσεις, την κατανομή πόρων του Ταμείου Ανάπτυξης,

0: μέχρι τις υπερκοστολογήσεις έργων, παντού βλέπουμε δυστυχώς αδιαφάνεια.
1: Το Υπουργείο Οικονομικών προτείνει νέα ρύθμιση για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση που δημιουργήθηκαν έως 31 Δεκεμβρίου του 2023, με δυνατότητα αποπληρωμής σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις μετά από την αίτηση του οφειλέτη. Η υπαγωγή προϋποθέτει την κάλυψη συγκεκριμένων φορολογικών και νομικών κριτηρίων, ενώ η ρύθμιση παραμένει υπό δημόσια διαβούλευση και θα τεθεί σε ισχύ μόνο εφόσον ψηφιστεί από την Βουλή. Νέα δυνατότητα ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών έως και 72 μηνιαίες δόσεις προβλέπει διάταξη νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών. Η ρύθμιση αφορά βεβαιωμένες οφειλές που είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και 31 Δεκεμβρίου του 2023 και δίνει τη δυνατότητα στους οφειλέτες να τις εξοφλήσουν τμηματικά έπειτα από σχετική αίτηση.
2: Σε διαβούλευση βρίσκεται το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που θα δίνει τη δυνατότητα σε πολίτες να ρυθμίσουν τα χρέη τους μέχρι και 72 δόσεις. Να πούμε όμως ότι τα συγκεκριμένα χρέη τα οποία θα μπορούν να ρυθμιστούν είναι εκείνα που έχουν δημιουργηθεί μέχρι 31 Δεκάτου του 2023. Θα πρέπει δηλαδή ένας φορολογούμενος να χρωστάει μέχρι εκείνη την περίοδο ποσά, να μην τα έχει ρυθμίσει με οποιοδήποτε άλλο τρόπο για να μπορεί να υπαχθεί στην ρύθμιση τη συγκεκριμένη που αναμένεται.
1: Βασική προϋπόθεση είναι οι συγκεκριμένες οφειλές να μην έχουν ήδη ενταχθεί σε άλλη ρύθμιση, ενώ ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει υποβάλει τις φορολογικές δηλώσεις των τελευταίων 5 ετών, να έχει τακτοποιήσει τυχόν άλλες ληξιπρόθεσμες οφειλές και να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία.
2: Να τονίσουμε ότι θα πρέπει να είναι τυπικός και στα χρέη που θα δημιουργηθούν από την ημερομηνία εκείνη και μετά, θα πρέπει να υποβάλει κανονικά δηλώσεις και να μην έχει φορολογική εικόνα η οποία δεν το επιτρέπει να ρυθμίσει. Εφόσον υπαχθεί σε εκείνη τη ρύθμιση, τότε τα ωφέλη για το συγκεκριμένο φορολογούμενο είναι ότι θα μπορεί να λαμβάνει ενημερότητα.
1: Η αίτηση θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2026 με την υπαγωγή στη ρύθμιση να ολοκληρώνεται με την καταβολή της πρώτης δόσης μέσα σε 3 εργάσιμες ημέρες. Το ελάχιστο ποσό κάθε μηνιαίας δόσης ορίζεται στα 30 ευρώ, ενώ στη βασική οφειλή θα εφαρμόζεται σταθερό επιτόκιο για όλη την διάρκεια της ρύθμισης.
2: Κριτήματα εφόσον ένας φορολογούμενος υπαχθεί στη ρύθμιση των 72 δόσεων είναι ότι θα μπορεί ο φορολογούμενος να λάβει ενημερότητα, να γίνει άρση των αναγκαστικών μέτρων, όμως θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός στην τήρηση της ρύθμισης, γιατί αν χαθούν 2 δόσεις, τότε αυτόματα χάνεται η ρύθμιση και τα ευεργετήματα που αναφέραμε προηγουμένως. Οπότε οι 72 δόσεις είναι για τους φορολογούμενους οι οποίοι έχουν δημιουργήσει τα χρέη μέχρι 31 Δεκάτου του 2023. Θα πρέπει να έχουν καλή φορολογική εικόνα, να υποβάλουν δηλώσεις και τα επόμενα χρέη να έχουν ρυθμιστεί για να μπορέσει να υπαχθεί συγκεκριμένη ρύθμιση. Με τα ευεργετήματα τα οποία αναφέραμε προηγουμένως, πολύ σημαντικά, καθώς θα μπορεί να παίρνει ενημερότητα ο φορολογούμενος.
1: Ωστόσο, η ρύθμιση χάνεται σε περίπτωση μη καταβολής 2 συνεχόμενων δόσεων ή εάν ο οφειλέτης δεν τακτοποιεί νέες ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της. Το ιδιοκτησιακό ζήτημα στη Νέα Λικαρνασσό, που αφορά περισσότερες από 800 οικογένειες, φαίνεται να πλησιάζει σε λύση με την νομοθετική ρύθμιση που ετοιμάζει η Πολιτεία. Το σχέδιο θα τεθεί σε διαβούλευση με τον Δήμο και τους κατοίκους, ώστε μετά τις απαραίτητες τροποποιήσεις να κατατεθεί στην Βουλή και να εξασφαλίσει νόμιμους τίτλους ιδιοκτησίας στους δικαιούχους. Ένα βήμα πιο κοντά στη λύση φαίνεται να βρίσκεται το ιδιοκτησιακό ζήτημα στη Νέα Λικαρνασσό, που απασχολεί περισσότερες από 800 οικογένειες. Κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης έγινε γνωστό ότι την Δευτέρα έρχεται νομοθετική ρύθμιση που ετοιμάζει η Πολιτεία.
3: Βρίσκει το δρόμο του με μια νομοθετική ρύθμιση, η οποία θα είναι έτοιμο το σχέδιό της τη Δευτέρα το μεσημέρι. Παραλαμβάνει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ο κύριος Γιαλιτάκης, η νομική υπηρεσία και η τεχνική υπηρεσία του Δήμου, κάνουν την πρώτη αξιολόγηση, σημειώνουν τις πρώτες παρατηρήσεις. Πρέπει να γίνει η σχετική διαβούλευση και με τους κατοίκους της περιοχής, αλλά και με το τοπικό συμβούλιο που έχει πραγματικά δουλέψει πάρα πολύ στενά όλο αυτό το διάστημα. Και αμέσως μετά θα σπεύσουμε ταχύτατα η διάταξη αυτή να γίνει νόμος του κράτους και να υπάρξουν και η δευτερογενή νομοθεσία που απαιτείται, έτσι ώστε να λυθεί μια και καλή ένα ζήτημα 50 ετών.
4: Ο στόχος είναι το επόμενο διάστημα να έρθει μια νομοθετική ρύθμιση που θα λύνει στη ρίζα του το πρόβλημα και θα καλύπτει το σύνολο των περιπτώσεων που υπάρχουν. Η Αλικαρνασσός είναι μια περιοχή με ιστορία. Πρέπει να σεβαστούμε τους ανθρώπους που βρίσκονται εδώ, που έχουν αποκτήσει περιουσίες λόγω της ανταλλαγής των πληθυσμών που έγινε και των κληροτεμαχίων που έχουν λάβει από τους γονείς τους οι περισσότεροι. Με σεβασμό λοιπόν στην περιοχή, στους ανθρώπους της Αλικαρνασσού, να βρεθεί η λύση κατάλληλα με την νομοθετική αυτή ρύθμιση, ώστε να καλυφθούν το σύνολο των περιπτώσεων.
1: Το σχέδιο θα εξεταστεί από τον Δήμο, θα καταγραφούν οι παρατηρήσεις και θα ακολουθήσει διαβούλευση με τους κατοίκους και το τοπικό συμβούλιο. Στη συνέχεια θα γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές, ώστε η ρύθμιση να κατατεθεί στην Βουλή και να γίνει νόμος του κράτους.
5: Εμείς αυτό το οποίο ζητούσαμε από το 2022 είναι το να υπάρξει μια νομοθετική ρύθμιση, έτσι ώστε να δίδεται το δικαίωμα σε όλους αυτούς που διαμένουν το να αποκτήσουν επιτέλους ένα νόμιμο τίτλο ιδιοκτησίας. Κληρώνεται ουσιαστικά η πρόταση αυτή για την νομοθετική ρύθμιση στην κατεύθυνση που διαχρονικά η τοπική αυτοδιοίκηση και ο Δήμος Ηρακλείου λέει, και την ερχόμενη εβδομάδα, πιθανόν τη Δευτέρα, θα έχουμε το τελικό κείμενο έτσι όπως διαμορφώνεται, ώστε στην πορεία αφενός να υπάρξει μια διαβούλευση η οποία θα γίνει εδώ στο να δούμε και τις τελευταίες λεπτομέρειες των διατάξεων αυτών. Διατάξεις οι οποίες πρέπει να σας πω ότι θα καλύπτουν το σύνολο των διαφορετικών κατηγοριών ιδιοκτητών ουσιαστικά των κατοικιών αυτών. Και άρα λοιπόν με τον οποιοδήποτε τρόπο να υπάρξει, ξαναλέω, ο τρόπος και η διαδικασία με την οποία θα αποκτήσουν επιτέλους αυτοί οι άνθρωποι τίτλοι ιδιοκτησίας.
6: Η νομοθετική ρύθμιση ουσιαστικά θα δίνει τη δυνατότητα σε όλες τις κατηγορίες των ιδιοκτητών, εντός εισαγωγικών ιδιοκτητών, μιας και η απόφαση του ειδικού δικαστηρίου αναφέρει ότι η ιδιοκτησία είναι του Δήμου και σωστά σε πολλές περιπτώσεις. Όμως υπάρχουν αρκετές ιδιαιτερότητες με ανθρώπους πρόσφυγες, προσφυγικής καταγωγής, αλλά και ανθρώπους που έχουν τίτλους. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο το προκάλεσε το δημόσιο θα πρέπει να το λύσει. Και προς αυτή την κατεύθυνση προσανατολιζόμαστε. Οι τοποθετήσεις ήταν αισιόδοξες ότι τη Δευτέρα θα έχουμε ένα προσχέδιο νόμου το οποίο θα μιλάει για όλες τις περιπτώσεις και θα δίνει λύση εξετάζοντάς τις διαφορετικά την κάθε μία.
1: Η νομοθετική ρύθμιση θα έρθει να καλύψει όλες τις περιπτώσεις με στόχο οι ιδιοκτήτες να αποκτήσουν νόμιμο τίτλο ιδιοκτησίας.
5: Όλοι αυτοί οι τίτλοι κατά την νομοθεσία και κατά τις αποφάσεις των ανωτάτων δικαστηρίων σήμερα που μιλάμε κρίνονται ως νομικά ενίσχυροι. Άρα λοιπόν όλο αυτό το πολυσύνθετο ουσιαστικά περιβάλλον έρχεται τώρα η νομοθετική ρύθμιση αυτή την οποία επεξεργαστήκαμε όλο το προηγούμενο διάστημα με το Υπουργείο Εσωτερικών και θα βγει σε διαβούλευση ουσιαστικά το αμέσως επόμενες ημέρες να καλύψει όλες αυτές τις περιπτώσεις με ένα κυρίαρχο στόχο και προορισμό. Να δίδεται σε όλες αυτές τις περιπτώσεις με διαφορετικά κριτήρια η δυνατότητα όμως να αποκτούν νόμιμο τίτλο ιδιοκτησίας.
1: Έως τις 30 Ιουνίου θα καταβληθεί έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί σε οικογένειες, όπως θεσπίζει το νομοσχέδιο που έθεσε σε δημόσια διαβούλευση ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Το ΕΦΑΠΑΞ βοήθημα αφορά σε σχεδόν 1 εκατομμύριο νοικοκυριά, με 3,3 εκατομμύρια μέλη και δικαιούχοι είναι γονείς με συνολικό οικογενειακό εισόδημα έως 40.000 ευρώ για έγγαμους και έως 39.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες. Ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί προβλέπεται με νέα ρύθμιση, δίνοντας οικονομική ανάσα σε χιλιάδες οικογένειες σε όλη τη χώρα. Συγκεκριμένα προβλέπεται έκτακτη ΕΦΑΠΑΞ οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο σε γονείς που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια.
7: Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης για τις οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα. Σύμφωνα με το άρθρο 15 του νομοσχεδίου, οι οικογένειες που έχουν εξαρτώμενα τέκνα θα λάβουν 150 ευρώ για κάθε παιδί. Να πούμε ότι οι φορολογούμενοι, οι οικογένειες με τα παιδιά, δεν χρειάζεται να υποβάλουν κάποια δήλωση. Την ενίσχυση αυτή θα τη δουν στο λογαριασμό τους μέχρι 30 Ιουνίου, αρκεί να έχουν δηλώσει IBAN όταν υπέβαλαν την φορολογική τους δήλωση.
1: Δικαιούχοι είναι οι οικογένειες με συνολικό οικογενειακό εισόδημα έως 40.000 ευρώ για ζευγάρια, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου.

0: του. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες, το εισοδηματικό όριο διαμορφώνεται στις 39.000 ευρώ, επίσης με αντίστοιχη προσαύξηση.
1: Έχει όμως εισοδηματικά κριτήρια, τα οποία είναι τα εξής. Οικογένειες οι οποίες είναι μαζί, είναι 40.000 το εισοδηματικό κριτήριο και έχει 5.000 προσαύξηση για το κάθε επόμενο τέκνο. Ενώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες το όριο είναι τα 39.000 ευρώ το εισόδημα και επίσης έχει 5.000 ευρώ για το κάθε επόμενο τέκνο.
0: Οι οικογένειες με ένα παιδί θα λάβουν 150 ευρώ, οι οικογένειες με δύο παιδιά θα λάβουν 300 ευρώ, ενώ με τρία παιδιά 450 ευρώ.
1: Όταν τώρα οι οικογένειες που υποβάλλουν μαζί δήλωση θα δουν τα χρήματά τους στο λογαριασμό του σύζυγου, ενώ για τις οικογένειες που υποβάλλουν χωριστή δήλωση, το ποσό, το δικαιούμενο ποσό θα μοιραστεί ισόποσα στο ζευγάρι. Η ενίσχυση αυτή είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του δημοσίου. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι αν για κάποιο λόγο κάποια οικογένεια υπάρχουν χρέη στο δημόσιο και έχουν γίνει κατασχέσεις στους λογαριασμούς τους, το ποσό αυτό μένει καθαρό, δεν μπορεί να δεσμευτεί από την φορολογική διοίκηση.
0: Η καταβολή θα γίνει αυτόματα χωρίς να απαιτείται αίτηση έως τις 30 Ιουνίου του 2026 απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν δηλωθεί στην Ανεξάρτητη Διαρχή Δημοσίων Εσόδων. Το ποσό είναι φορολόγητο, ακατάσχετο και δεν συμψηφίζεται με οφειλές προς το δημόσιο ή ασφαλιστικά ταμεία.
2: Έως την Κυριακή 14 Ιουνίου παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Ηρακλείου. Υπενθυμίζεται ότι οι αιτήσεις για βρέφη και νήπια υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας στην ιστοσελίδα του Δήμου, ενώ φέτος σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία όλοι οι γονείς είτε δικαιούν δημοτική θέση είτε θέση μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ με βάουτσερ υποβάλλουν μία και μοναδική αίτηση μέσω του Δήμου.
0: Παράταση για χιλιάδες γονείς που δεν πρόλαβαν να υποβάλουν αίτηση στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Ηρακλείου, καθώς η προθεσμία εγγραφών για την σχολική χρονιά 2026-2027 μετατίθεται έως και την Κυριακή 14 Ιουνίου.
3: Τους γονείς που ενδιαφέρονται προκειμένου να φοιτήσουν τα παιδιά τους στα ΚΕΠΑ, στους βρεφονηπιακούς του Δήμου Ηρακλείου, ότι δόθηκε παράταση περίπου 8 ημερών, από Κυριακή 7 έως Κυριακή 14 Ιουνίου το βράδυ στις 12, δόθηκε λοιπόν παράταση υποβολής αιτήσεων, ώστε όλοι να προλάβουν να καταθέσουν την αίτησή τους και τα απαραίτητα συνοδευόμενα έγγραφα που απαιτούνται. Δεν άλλαξαν οι θέσεις περίπου όσες πέρσι, δηλαδή περίπου 1.250 θέσεις για νήπια και βρέφη. Εμείς υπολογίζομαι να υποβληθούν περίπου 1.400 με 1.500 αιτήσεις.
0: Οι αιτήσεις για βρέφη και νήπια υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας στην ιστοσελίδα του Δήμου. Φέτος, ωστόσο, η διαδικασία αλλάζει, καθώς όλοι οι γονείς είτε διεκδικούν δημοτική θέση είτε θέση μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ με βάουτσερ υποβάλλουν μία και μοναδική αίτηση μέσω του Δήμου, όπως προβλέπει η νέα νομοθεσία.
3: Ναι, η αίτηση είναι ηλεκτρονική, υποβάλλουν μόνο μία αίτηση και μπορούν να βρουν τον αντίστοιχο υπερσύνδεσμο στην ιστοσελίδα heraklion.gr, που είναι η ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου, στο μπάνερ που λέει βρεφονηπιακή σταθμή. Πατώντας πάνω στο μπάνερ, ακολουθούν τη διαδικασία που τους ανοίγει. Πολύ εύκολη. Ακόμα και ένας που δεν έχει πολύ σχέση με τον υπολογιστή μπορεί να το υποβάλει.
0: Οι γονείς μπορούν να επιλέξουν έως τρεις βρεφονηπιακούς σταθμούς, ενώ εφιστάται ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή της κατάλληλης δομής με βάση την ηλικιακή κατηγορία των παιδιών που δέχεται κάθε κέντρο προσχολικής αγωγής, ώστε να αποφευχθούν προβλήματα κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων.
3: Να πούμε εδώ ότι οι γονείς θα πρέπει να είναι προσεκτικοί όταν επιλέξουν τα τρία ΚΕΠΑ που προβλέπονται, την πρώτη τους επιλογή, τη δεύτερη.

0: δεύτερη επιλογή και την τρίτη επιλογή, γιατί θα πρέπει να βλέπουν δίπλα σε κάθε αν απασχολεί βρέφη ή μόνο νήπια, ώστε να είναι σωστή η επιλογή τους. Τα υπόλοιπα τώρα είναι γνωστά. Είναι το εκαθαριστικό συμβίωμα, είναι η απόδειξη ότι είναι πολύτεκνη οικογενειακή κατάσταση και οτιδήποτε άλλο απαιτείται προκειμένου να μοριοδοτηθούν. Παράταση λοιπόν έως την Κυριακή 14 Ιουνίου το βράδυ.
1: Όσοι στη συνέχεια λάβουν βάουτσερ θα πρέπει να εισέλθουν εκ νέου στην αίτησή τους και να καταχωρήσουν τα στοιχεία ώστε η σύμβασή τους να μετατραπεί αυτόματα από δημοτική σε χρηματοδοτούμενη μέσω ΕΣΠΑ.
0: Δικής αυτοδιοίκηση ή ΕΕΤΑ που διαχειρίζεται τα βάουτσερ, θα ανοίξει νέες ημερομηνίες για να υποβάλουν αιτήσεις επιχορήγησης, επιταγής τοποθέτησης, έτσι λέγεται το βάουτσερ. Δηλαδή ο κάθε γονέας μπορεί να πάρει μία επιταγή προκειμένου να πληρώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τη φίτηση του παιδιού του στους δημόσιους βρεφονηπιακούς σταθμούς.
2: Έντονες αντιδράσεις και ζημιές σε οχήματα έχουν προκαλέσει νέες υπερυψωμένες διαβάσεις στο Ηράκλειο, με την Δημοτική Αρχή να παραδέχεται επίσημα κατασκευαστικές αστοχίες. Όχι μία, όχι δύο, αλλά 13 από τις 26 διαβάσεις παρουσιάζουν αποκλίσεις στο ύψος και την κλίση των αραμπών, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ασφάλεια των διερχόμενων οδηγών. Χτυπήματα στα μάξια, παράπονα από οδηγούς και παραδοχή αστοχιών από τον ίδιο το Δήμο Ηρακλείου. Οι νέες υπερυψωμένες διαβάσεις που τοποθετήθηκαν σε κεντρικούς δρόμους της πόλης έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς σε πολλές περιπτώσεις τα οχήματα προσκρούν κατά την διέλευσή τους λόγω του ύψους και της κλίσης των ραμπών.
3: Κατά τον έλεγχο που έγινε από την Τεχνική Υπηρεσία με την ολοκλήρωση των ασφαλτικών, διαπιστώθηκαν κάποιες αστοχίες σε μερικές από αυτές τις ανισόπεδες όσον αφορά την κλίση που είχαν οι ράμπες. Ήδη ο εργολάβος έχει αρχίσει την αποκατάσταση αυτών των ραμπών. Όλες αυτές θα είναι ολοκληρωμένες μέχρι τις 36.
1: Το θέμα έφτασε μέχρι και το Δημοτικό Συμβούλιο, με πολίτες και δημοτικές παρατάξεις να καταγγέλουν προβλήματα ασφάλειας και κατασκευαστικές ατέλειες. Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Δημήτρης Πυριδάκης παραδέχθηκε ότι σε 13 από τις συνολικά 26 περιψωμένες διαβάσεις εντοπίστηκαν αποκλίσεις στις κλίσεις των ραμπών, οι οποίες ξεπερνούσαν το προβλεπόμενο όριο.
3: Όχι, σε προγραμματισμένο έλεγχο που διενεργείται από τον αρμόδιο υπάλληλο επιβλέποντα της Τεχνικής Υπηρεσίας.
1: Σε πόσες υπερυψωμένες διαβάσεις εντοπίστηκαν αστοχίες?
3: Περίπου στις μισές.
1: Δηλαδή είναι γύρω στις 13.
3: Στις 13, εμφανίστηκε το πρόβλημα αυτό της υπέρβασης του ορίου της κλίσης που ορίζεται από τη μελέτη και ήδη γίνεται η αποκατάστασή τους.
1: Όπως ανέφερε ο ίδιος, οι εργασίες αποκατάστασης βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, ενώ μετά τις διορθώσεις θα ακολουθήσει πλήρη σήμανση, διαγράμμιση και τοποθέτηση ανακλαστήρων.
3: Και στη συνέχεια θα ολοκληρωθούν η οριζόντια και η κάθετη σήμανση. Η οριζόντια σήμανση περιλαμβάνει τη διαγράμμιση των πεζών και την βαφή των ραμπών ανόδου. Η κάθετη, βέβαια να προσθέσω εδώ ότι στην οριζόντια σήμανση περιλαμβάνονται και ανακλαστήρες οροστρώματος, αυτό που λέμε μάτια γάτας. Τώρα, η κάθετη σήμανση περιλαμβάνει πινακίδες για το όριο ταχύτητας, ανάλογα αν είναι 20-30 χιλιόμετρα, πινακίδα ότι προσεγγίζουμε ανισοσταθμία και διάβαση πεζών και προφανώς ότι έχουμε στένεμα του δρόμου.
1: Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Δήμου, όλες οι παρεμβάσεις αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί έως το τέλος Ιουνίου.
2: Εκπνέει σε λίγες ημέρες η προθεσμία στις 15 Ιουνίου συγκεκριμένα για χιλιάδες ιδιοκτήτες και επικαρποτές ακινήτων προκειμένου να ολοκληρώσουν τον καθαρισμό στα ακαθάριστα οικόπεδα και να το δηλώσουν στην αντίστοιχη πλατφόρμα. Οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο 100 ευρώ αν δεν δηλώσουν τον καθαρισμό στην πλατφόρμα, ενώ στην περίπτωση που δεν έχουν καθαρίσει το οικόπεδο και ούτε το έχουν δηλώσει, το πρόστιμο ανεβαίνει στα

0: δώσουν στην ειδική πλατφόρμα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
1: Στις 15 του Ιούνιου λήγει η ημερομηνία για τον καθαρισμό και τη δήλωση των οικοπαίδων και όπως φαίνεται δεν θα πάρει παράταση, δεν θα έχουν καμία παράταση. Οπότε οι πολίτες πρέπει να συμμορφωθούν με τις οδηγίες της πολιτείας, με την νομοθεσία που υπάρχει. Πρέπει να καθαριστούν και να φροντίσουν τις ιδιοκτησίες, τα οικόπεδα, για να μπούμε όλοι μαζί στο καλοκαίρι με ασφάλεια. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει πολυτέλεια για να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Αν δεν γίνει αυτό, δυστυχώς θα επιβληθούν πρόστιμα. Η αρμοδιότητα την έχει πρεσβευτική, ήδη κάνει συστάσεις, ήδη κάνει ελέγχους.
0: Η νέα κοινή υπουργική απόφαση βάζει αυστηρότερο πλαίσιο και ξεκαθαρίζει ότι η ευθύνη δεν αφορά μόνο τους ιδιοκτήτες, αλλά και μισθωτές, επικαρποτές και όσους χρησιμοποιούν τους συγκεκριμένους χώρους.
1: Αφορά και τους Δήμους και την Περιφέρεια και αφορά τους πάντες όλους τους εμπλεκόμενους. Απαραίτητο ότι κάποιος, όπως σωστά είπατε, να είναι μόνο ιδιοκτήτης. Μπορεί να είναι επικαρποτής, μπορεί να είναι μισθωτής. Άρα όλοι αυτοί έχουν και έχουμε την ευθύνη για να φροντίσουμε να είναι καθαρή, να μην υπάρχει καύσιμη ύλη, να γίνει διαχείριση της καύσιμης ύλης. Και έτσι θα μπούμε, σας λέω, στο καλοκαίρι το οποίο είναι και πρώτο πυλόν, θα μπούμε με ασφάλεια. Φέτο η βλάστηση είναι πυκνή λόγω των παρατεταμένων και όψιμων βροχοπτώσεων.
0: Τα πρόστιμα ξεκινούν από 100 και 500 ευρώ για όσους δεν υποβάλλουν δήλωση, φτάνουν έως και τα 5.000 ευρώ για ψευδιδήλωση, ενώ σε περίπτωση μη συμμόρφωσης οι Δήμοι μπορούν να επιβάλλουν επιπλέον πρόστιμα και να χρεώσουν το κόστος καθαρισμού στους υποχρεούς.
1: Τα πρόστιμα κοιτάξτε, έχουν σε σχέση με πέρσι διπλασιαστεί. Τα πρόστιμα και οι διοικητικές χειρώσεις είναι πολύ αυστηρές. Οπότε πρέπει ο καθένας να καταλάβει ότι δεν αξίζει τον κόπο. Επίσης, είμαστε επίσημα στην αντιπυρική περίοδο από την 1η Μαΐου, που αυτό σημαίνει ότι απαγορεύεται η καύση πολυμάτων οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας και κάτω από οποιουσδήποτε συνθήκες. Και εκεί επιβάλλεται πρόστιμα και εκεί εφαρμόζεται ο νόμος απόλυτα. Ο καθένας από εμάς, χωρίς να του επιβληθούν πρόστιμα και διοικητικές χειρώσεις, πρέπει να φροντίσει για τα αυτονόητα. Τα προηγούμενα χρόνια τα καθαρισμένα οικόπεδα σώσαν και ζωές και περιουσίες. Το είδαμε αυτό στο πεδίο κατά επανάληψη.
2: Στο λιμάνι του Ηρακλείου πραγματοποιήθηκε μεγάλη δράση καθαρισμού του βυθού με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, κατά την οποία ανασύρθηκαν πολλά απορρίμματα και ογκώδη αντικείμενα. Η επιχείρηση υποστηρίχθηκε από χαρτογράφηση του βυθού από το ΙΤΕ και εντάσσεται στις ευρύτερες πρωτοβουλίες για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας.
3: Το λάστιχο πιάστε.
0: Με στόχο την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου μεγάλη δράση καθαρισμού του βυθού στο λιμάνι του Ηρακλείου, με αφορμή και την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
4: Λιμεναρχείο Ηρακλείου, το Λιμενικό Ταμείο Ηρακλείου, ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου, διοργάνωσαν αυτή τη δραστηριότητα προκειμένου να περάσουμε στον κόσμο, να ευαισθητοποιήσουμε μάλλον τους χρήστες του λιμανιού αλλά και τους πολίτες του Ηρακλείου και να τους ενεργοποιήσουμε ούτως ώστε να συμβάλλουν να έχουμε πάντα ένα καθαρό λιμάνι και μια καθαρή πόλη.
5: Αυτή τη στιγμή οι δίτες τους έχουμε δείξει κάποιους χάρτες που δημιουργήσαμε με το ηχοβολιστικό σόναρ. Αν και βέβαια υπήρχε πληθώρα αντικειμένων κάτω, τα οποία ήταν πάρα πολύ δύσκολο να είναι ευκρινή στην εικόνα πάνω. Πάντως τα σημεία που ήταν τα hot spot που είχαμε πρώτα απ' όλα μεγάλα αντικείμενα, αν και τα μεγάλα αντικείμενα είναι λίγο δύσκολο να ανασυρθούν σήμερα μόνο με τα χέρια, έχουν και δύσκολο τεχνικά, αλλά και πολύ πιο επικίνδυνο από τα μικρότερα. Διέξαμε λοιπόν τους χάρτες, τους δίτες, έχουν αρχίσει τα παρακολουθούν αυτά.
0: Δίτες ανέσυραν από τον βυθό δεκάδες απορρίμματα και ογκώδη αντικείμενα όπως ελαστικά και άγκυρες. Καθοριστική ήταν και η συμβολή του Εργαστηρίου Παράκτειας και Θαλάσσιας Έρευνας του ΙΤΕ, το οποίο είχε προηγμένως χαρτογραφήσει το βυθό με εξειδικευμένο σόναρ, ώστε οι δίτες να κινηθούν με μεγαλύτερη ακρίβεια και αποτελεσματικότητα.
6: Η φετινή μας πρωτοβουλία αναπτύχθηκε επιστημονικά, καθώς εξελίχθηκε σε μία διήμερη δράση.

0: για τον υποβρύχιο καθαρισμό και για την ψηφιακή χαρτογράφηση. Εξειδικευμένο σόναρ κατέγραψε χρήσιμα, πολύτιμα επιστημονικά δεδομένα, τα οποία αποτύπωναν την κατάσταση του πυθμένος. Αυτά τα δεδομένα και με τη βοήθεια των εθελοντών διτών ασύρονται ήδη απορρίμματα τα οποία στοχευμένα πλέον τα αποσύρουν από το βυθό οι δίτες.
1: Παγκόσμια μέρα περιβάλλοντος χθες, μια εξαιρετική πρωτοβουλία σήμερα από το Λιμενικό Ταμείο, τον ΟΛΗ και το Λιμενικό. Με τη συμμετοχή πολλών εθελοντικών οργανώσεων, τι κάνουμε, καθαρίζουμε τον Αττικό λιμάνι. Μια ακόμα δράση, όπως γίνεται κάθε καλοκαίρι, κάθε αρχή του καλοκαιριού, που δείχνει την ασυνέπεια ορισμένων ανθρώπων, ασυνέπεια με την προστασία του περιβάλλοντος. Πόσο μάλλον όταν αυτό πρόκειται για τον Αττικό λιμάνι του Ηρακλείου. Δεν μας τιμά αυτή η εικόνα, παρόλα αυτά όμως πρέπει να πούμε την ίδια στιγμή ένα μεγάλο μπράβο σε αυτούς που είχαν την ιδέα και στους εθελοντές που συμμετέχουν, ακόμα και στους εθελοντές δίτες.
2: Η δράση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο πρωτοβουλειών για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και την ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης στην τοπική κοινωνία.
3: Τα δεδομένα που έχουμε συλλέξει είναι απογοητευτικά, θα έλεγα. Δηλαδή, υπάρχουν πάρα πολλά σκουπίδια από μικρά απλά αντικείμενα μέχρι πολύ μεγαλύτερα. Νομίζω ότι μια καθιέρωση μια τέτοια διαδικασία να γίνεται συχνότερα θα φέρει πολύ θετικά και σημαντικά αποτελέσματα.
4: Προηγούμενα χρόνια υπήρξε μια καλή προσπάθεια από όλους τους εθελοντές. Βλέπω ότι οι εθελοντές όλο και περισσότερο αυξάνουν σε αριθμό. Αυτό είναι αθαρρυντικό, γιατί και εμείς σαν Λιμενικό Ταμείο και σαν οργανισμός λιμένος και λιμεναρχείο, ακριβώς αυτό το μήνυμα θέλουμε να περάσουμε στον κόσμο, ότι μία καθαρή θάλασσα συνεπάγεται, ένα καθαρό περιβάλλον συνεπάγεται μία καθαρή πόλη. Με την ευκαιρία που μου δίνετε θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους επαγγελματίες ψαράδες, οι οποίοι πραγματικά έχουν συμβάλει στο να διατηρηθεί ο χώρος του Ενετικού Λιμανιού καθαρός. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους πολλούς εθελοντές που έχουν έρθει να βοηθήσουν.
2: Στη δράση συμμετείχαν το Κεντρικό Λιμεναρχείο, ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου και το Λιμενικό Ταμείο Ηρακλείου, ερευνητές του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, μαζί με τοπικούς φορείς και εθελοντές. Το Ηράκλειο φιλοξένησε ένα εντυπωσιακό fashion show με την υπογραφή της Πόπης Βαρθολόμου, το οποίο ήταν αφιερωμένο στην καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας. Με την στήριξη τοπικών επιχειρήσεων, η εκδήλωση ανέδειξε το κριτικό ταλέντο και έδωσε στο κοινό την ευκαιρία να γνωρίσει τις νέες τάσεις της μόδας μέσα από μια βραδιά γεμάτη έμπνευση και δημιουργικότητα.

0: Με απόλυτη επιτυχία, μεγάλη προσέλευση και πολύ κέφι, πραγματοποιήθηκε η πρώτη επίδειξη μόδας του καλοκαιριού στο Ηράκλειο. Στο Fashion Show, επώνυμα καταστήματα του Ηρακλείου παρουσίασαν όλες τις τελευταίες τάσεις για το καλοκαίρι του 2026 για τη γυναίκα, τον άνδρα και το παιδί.
1: Η πρώτη επίδειξη μόδας του καλοκαιριού πραγματοποιήθηκε εδώ στο Θερινό. Και είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη και ευχαριστημένη από το κοινό, τον κόσμο. Και επίσης να πω ότι θέλω να ευχαριστήσω την Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου που για ακόμη μία χρονιά ήταν δίπλα μου και βγάλαμε εις πέραν αυτή την υπέροχη επίδειξη μόδας. Τα καταστήματα της πόλης μας και οι επιχειρήσεις που στηρίξανε, γιατί πρέπει να στηρίζουμε αυτές τις προσπάθειες και ο κόσμος να έρχεται πιο κοντά και να τα παρακολουθεί.
2: Ήταν η πρώτη μεγάλη επίδειξη μόδας του καλοκαιριού που διοργανώσαμε μαζί με την Πόπη Μπαρθολόμου. Είχα και τη χαρά να την παρουσιάζω, πέρασε υπέροχα, με επώνυμες επιχειρήσεις της πόλης του Ηρακλείου που πήραν μέρος και θέλουμε να τους ευχαριστήσουμε όλους. Είδαμε μόδα γυναικεία, ανδρική, κοσμήματα, νηφικές δημιουργίες από την σχεδιάστριά μας, την πολύ βραβευμένη Χρυσάνθη Μαρκογιαννάκη, παιδική μόδα, νομίζω ότι τα είχε όλα.

0: επίδειξη ανέδειξε την δυναμική του Ηρακλείου στο χώρο της μόδας, στηρίζοντας την τοπική αγορά, ενώ και η συμμετοχή ήταν ικανοποιητική.
1: Μια εξαιρετική διοργάνωση, εδώ σε ένα υπέροχο χώρο και ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Θα ήθελα να δώσω συγχαρητήριά μου στους οργανωτές, στην Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου, στους συμμετέχοντες, στα υπέροχα μοντέλα, στα νέα παιδιά που συμμετείχαν και στις υπέροχες δημιουργίες όλων όσων προσέφεραν σήμερα εδώ ένα πολύ σημαντικό βήμα για να παρουσιαστούν οι δουλειές, οι δημιουργίες και το μεράκι όσων συμμετέχουν στην βιομηχανία της ένδυσης και της υπόδυσης.
2: Να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο, τους χορηγούς που κάναν την εκδήλωση, που ασχοληθήκανε με την εκδήλωση και να έχουμε υγεία, χαρά και αγάπη, τίποτα άλλο.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος. Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα με αυγά Love 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς Λαδερός Μπαρπαστάθη 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Διξάν 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό. Και Κουβερλί Μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
4: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες ανταλλάσσουν πλήγματα, απειλώντας την εύθραυστη εκεχηρία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες λένε ότι αναχέτησαν ιρανικά drones πριν πλήξουν με επιράβλους στόχους ραντάρ στο νότιο Ιράν. Η Ουκρανία παραδέχεται ότι δικό της drone εξεράγει στην Κωνσταντζα. Το ουκρανικό ναυτικό υποστηρίζει ότι μη επανδρομένο σκάφος έχασε τον έλεγχο εξαιτίας μέτρων ηλεκτρονικού πολέμου της Ρωσίας. Οι ηγέτες τώρα Γαλλίας, Γερμανίας και Βρετανίας συναντούν τον Ζελένσκι την Κυριακή στο Λονδίνο. Η συνάντηση πραγματοποιείται ενώ ο Ουκρανός πρόεδρος ζητά απευθείας συνομιλίες με τον Βλαντιμίρ Πούτιν και πλήρη κατάπαυση του πυρός.
1: Οι ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου θα συναντηθούν την Κυριακή στο Λονδίνο με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προκειμένου να συζητήσουν τρόπους άσκησης πίεσης στη Ρωσία, καθώς η Μόσχα αντιμετωπίζει στρατιωτικές δυσκολίες στον πόλεμο που διεξάγει κατά της γειτονικής της χώρας, ανακοίνωσε την Παρασκευή η Γαλλική Προεδρία. Η συνάντηση, η οποία θα ξεκινήσει στην Downing Street περίπου στις 5.30 το απόγευμα, θα επιτρέψει επίσης τους συμμετέχοντες να αποτιμήσουν την πρόοδο των προσπαθειών που έχουν αναλυφθεί υπέρ μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης στην Ουκρανία και στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, σύμφωνα με τη Γαλλική Προεδρία.
2: Je pense que c'est une bonne initiative et c'est une bonne chose qu'il y ait des discussions qui puissent reprendre. Maintenant, mon souhait, c'est plutôt de regarder l'avenir et de dire comment on arrive à réorganiser un dialogue pour construire le cessez-le-feu et la paix. Et je pense que c'est l'intérêt de l'Ukraine et de la Russie.
1: Οι ανακοινώσεις του Μακρόν έγιναν μία ημέρα αφού το Ζελένσκι πρότεινε με ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντίμιρ Πούτιν μία πρόσωπο με πρόσωπο συνάντηση με τον Ρώσο Πρόεδρο, δηλώνοντας ότι είναι έτοιμος να προχωρήσει σε πλήρη κατάπαυση του πυρός. Ο Μακρόν χαρακτήρισε την πρόταση καλή πρωτοβουλία,

0: ενώ θετικά την υποδέχτηκαν επίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Γερμανία. Νέες στρατιωτικές ανταλλαγές πυρών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν δοκιμάζουν την εύθραυστη εκεχηρία, απειλώντας τις προσπάθειες για σταθεροποίηση της Μέσης Ανατολής και αποκατάσταση της ναυσιπλοείας μέσω του στρατηγικής σημασίας στενού του Ορμούς. Η νέα κλιμάκωση ξεκίνησε την Παρασκευή όταν ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 4 ιρανικά drones που κατευθύνονταν προς το στενό του Ορμούς προτού εξαπολύσει πλήγματα σε ιρανικές παράκτιες εγκαταστάσεις ραντάρ στο Γκούρουπ και στο νησί Κέσμ. Σύμφωνα με τη Διοίκηση Κεντρικών Δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών, τα drones αποτελούσαν άμεση απειλή για την ναυτιλιακή κίνηση στην περιοχή και έτσι χτυπήθηκαν στη συνέχεια ιρανικές παράκτιες θέσεις ραντάρ επιτήρησης για να αποτραπούν περαιτέρω επιθέσεις.
1: One way or the other is finished. It's either finished with a piece of paper or finished a more difficult way, although you could say a much easier way.
0: Η ένταση κλιμακώθηκε ακόμα περισσότερο όταν είχαν σιρήνες αεροπορικούς συναγερμούς στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν, δύο στενούς συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών στον κόλπο. Οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ δήλωσαν ότι τα αντιαεροπορικά του συστήματα αντιμετώπιζαν εχθρικές επιθέσεις με πυράβλους και drones, χωρίς όμως να διευκρινίσουν ποιος τις εξαπέλυσε. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανέφεραν αργότερα ότι εκτόξευσαν πυράβλους εναντίον αυτού που περιέγραψαν ως εχθρικές βάσεις στην περιοχή, σε απάντηση σε αυτό που χαρακτήρισαν αμερικανική εισβολή στα ιρανικά νησιά Σιρίκ και Κέσμ. Η αναζωπήρωση της βίας έρχεται μετά από εβδομάδες δύσκολων διπλωματικών προσπαθειών με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης και την επαναλειτουργία του στενού του Ορμούς, μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς ενέργειας στον κόσμο. Το Ουκρανικό Ναυτικό ανακοίνωσε ότι το θαλάσσιο μη επανδρωμένο αεροσκάφος που εξεράγει το πρωί της Παρασκευής στο λιμάνι της Κωνσταντζα στη Ρουμανία είχε παρεκκλήσει από την πορεία του εξαιτίας ρωσικών μέτρων ηλεκτρονικού πολέμου. Νωρίτερα την Παρασκευή, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Ρουμανίας είχε ανακοινώσει ότι το μη επανδρωμένο θαλάσσιο σκάφος εξεράγει περίπου στις 10.30 το πρωί τοπική ώρα και ότι θεωρείται πως ήταν τύπου που χρησιμοποιείται στον πόλεμο στην Ουκρανία. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο πρόεδρος της Ρουμανίας χαρακτήρισε το περιστατικό άμεση συνέπεια του πολέμου που διεξάγει η Ρωσία κατά της Ουκρανίας. Ο ίδιος ανακοίνωσε επίσης ότι ακόμα 3 μη επανδρωμένα αεροσκάφη εξεράγησαν την Παρασκευή, ένα υπό την επίβλεψη της ακτοφυλακής στα ανοιχτά της Κωνσταντζας και δύο ακόμα περίπου 145 χιλιόμετρα ανατολικά της πόλης.
2: We have already ordered inside safe a lot of equipment and what we ask to our partners inside NATO, we ask that they supply us some of the equipment during this one and a half year time.
0: Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, εξέφρασε την αλληλεγγύη της προς τη Ρουμανία μετά το περιστατικό, δηλώνοντας ότι ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία μετατρέπεται όλο ένα και περισσότερο σε άμεση απειλή για τις χώρες στα ανατολικά μας σύνορα. Στο σημείο στην Κωνσταντζα έσπευσαν πολυάριθμες δυνάμεις έκτακτης ανάγκης, μεταξύ των οποίων αστυνομικοί, συνοριοφύλακες και πυροσβέστες. Σύμφωνα με το Τμήμα Εκτάκτων Καταστάσεων της Ρουμανίας, κινητοποιήθηκε επίσης ελικόπτερο Black Hawk για την παροχή υποστήριξης. Το περιστατικό σημειώθηκε μία εβδομάδα μετά τη συντριβή ρωσικού drone που έφερε εκρηκτικά στην ανατολική ρουμανική πόλη Γκαλάτσι, προκαλώντας πυρκαγιά στην οροφή πολυκατοικίας και τραυματίζοντας δύο ανθρώπους.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
4: Εντυπωσιάζουν οι μεταγραφές και οι ανανεώσεις της ομάδας βόλεϊ του ΟΦΗ που ετοιμάζεται για την πρώτη της ευρωπαϊκή συμμετοχή.

0: Μάκινεν να σερβίρει για το 3-0. Ναι, άσος από τον Μάκινεν. Όφη κλείνει εντυπωσιακά το παιχνίδι.
1: Οι μεταγραφές και οι ανανεώσεις στην ομάδα βόλεϊ του Όφη πέφτουν κατά ρυπάς. Ο σχεδιασμός και οι κινήσεις της ομάδας που ετοιμάζεται για την πρώτη ευρωπαϊκή πρόκληση της ιστορίας της στο Challenge Cup εντυπωσιάζουν. Ο Όφη μέχρι σήμερα έχει καταφέρει να κρατήσει τους κορυφαίους παίκτες της περσινής σεζόν, ενώ έχει κάνει σημαντικές μεταγραφικές κινήσεις. Συγκεκριμένα ο Όφη έχει κρατήσει από πέρσι τον πρώτο σκόρερ και ηγέτη της ομάδας, τον Σλοβαίνο διαγώνιο Ματέι Μιχαήλοβιτς, τον Πασαδόρο και από τους κορυφαίους παίκτες της περσινής περίοδου Μιχάηλο Μίτιτς, τον Φιλανδό ακραίο και 4 χρόνια μέλος της ομάδας Πίτου Μάκινεν και τον διεθνή Κύπριο κεντρικό Μάριο Στρουγκάρεβιτς. Ενώ έχει προχωρήσει και σε σημαντικές μεταγραφές. Έχει αποκτήσει τον 34χρονο ακραίο Λάζαρ Τσίροβιτς, πρωταθλητή Ευρώπης το 2019 με την Εθνική Ομάδα της Σερβίας. Τον 22χρονο Νιγηριανό κεντρικό με τρομερά φυσικά προσόντα Πασκάλ Οζοκόγε. Τον Χανιώτη Λίμπερο Γιώργο Μιχελάκη, από τους κορυφαίους στη θέση του στην Ελληνική Λίγκα. Οι μεταγραφές και οι ανανεώσεις στον Όφη δεν έχουν τελειώσει και η ενίσχυση της ομάδας συνεχίζεται. Τελευταία κίνηση του Όφη, ο Κύπριος διεθνής κεντρικός Μάριος Στρουγκάρεβιτς. Ο ίδιος, με δήλωσή του από την Κύπρο, μίλησε για την παρουσία του στον Όφη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.
2: Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Μάριος Στρουγκάρεβιτς. Είμαι πολύ ευτυχισμένος που έχω την ευκαιρία για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά να εκπροσωπήσω τον Όφη. Ανυπομονώ να ξεκινήσει η σεζόν έτσι ώστε να δώσουμε το 100% να φέρουμε τον Όφη όσο πιο ψηλά γίνεται σε Ευρώπη και Ελλάδα.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interbetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Μπορείτε να παρακολουθήσετε τα δελτία μας και στο tvkreta.gr. Από όλους εμάς, μπροστά και πίσω από τις κάμερες, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.

Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας.

0: γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
1: People have repower.
2: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα, ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
4: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
5: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Γείτονες που κάνουν φασαρία. Αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
6: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.
7: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
8: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026.
1: Αν μπορούσες να γυρίσεις το χρόνο πίσω, τι θα έλεγες στο νεότερο εαυτό σου?
2: Πω πω ρε παιδιά, πόσο πίσω με γυρνάτε?
3: Τι θα έλεγα?
4: Όλα θα πάνε καλά.
2: Έχεις τις σωστές βάσεις. Είσαι ασφαλής.
4: Να είσαι ο εαυτός σου.
5: Η ζωή είναι ωραία.
6: Είσαι ακριβώς εδώ που πάντα ήθελες να είσαι.
4: Έχεις στήριξη από τους καλύτερους.
5: Θα τα καταφέρεις.
2: Αρκεί να το πιστέψεις.
4: Πίστεψέ το.
2: Με το διακρότημα μπορείς.
1: Με το διακρότημα μπορείς να ονειρεύεσαι.
7: Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων σε Ελλάδα και Κύπρο με 3 κορυφαία φροντιστήρια στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2. Λεωφόρος Κνωσού 210, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 58.
8: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Νερό. Νερό καθαρό και υγιεινό. Αυτό προσφέρουν τα συστήματά μας, φίλες και φίλοι. Θα μου πει κάποιος γιατί. Μα είναι τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Εξωτερικά βλέπουμε πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά, ενεργός φαρμακευτικός άνθρακας 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα. Εσωτερικά βλέπουμε πάλι μεμβράνες Ultipor και NI66. Η τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας. Το νερό το οποίο θα πάρουμε πιστοποιημένα, καθαρό και υγιεινό με όλα τα χρήσιμα μετάλλικα άλατα. Και βέβαια, η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Εσείς θα διαλέξετε. Το 0,1 είναι 190 ευρώ. Το 0,2 είναι 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Τα 200 λίτρα φιλτραρισμένο νερό θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πραγματικά αξίζει αυτή την επένδυση να την κάνει οποιαδήποτε οικογένεια για να έχει και καθαρό και υγιεινό νερό. Και βέβαια έχει την εκλογή και πάνω να το βάλει στο σύστημα, αλλά και από κάτω με την τρίωδη βρύση, όπως βλέπουμε εδώ. Ενώνεται με την τρίωδη, την ανοξείδωτη βρύση αυτήν εδώ που βλέπουμε της Camelot. Αν θέλω νερό της βρύσης, ανοίγω, παίρνω ζεστό ή κρύο, ή αν θέλω νερό από το Imperial.

0: Real. Ακριβώς αυτό. Θα έχω σίγουρα και καθαρό, εγγυημένα καθαρό και υγιεινό νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα από το NSF και όχι μόνο. Τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Την υγεία σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
6: Supermarket Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα με βγάλι Love 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς Λαδερός Μπαρπαστάθη 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Διξάν 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό. Και Κουβερλί Μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
7: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
10: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
11: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
10: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη. Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης.
12: Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης.
10: Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης.
12: Μεγάλη γιορτή.
13: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα. Ξέρετε, σήμερα η ροή της εκπομπής είναι κάπως διαφορετική από ό,τι σας έχουμε συνηθίσει στο προηγούμενο χρονικό διάστημα. Θα παρουσιάσουμε το δεύτερο σκέλος μιας δημοσκόπησης, η οποία διενεργήθηκε για λογαριασμό της τηλεόρασης Κρέτα. Η αρχή έγινε χθες, με τη δημοσκόπηση να αφορά τις εξελίξεις στην κεντρική πολιτική σκηνή. Και σήμερα το δεύτερο σκέλος, με τα ευρήματα της δημοσκόπησης να αφορούν το Δήμο Ηρακλείου. Δίπλα μου, Κώστας Μπογδανίδης και Κώστας Κεφαλογιάννης, τους οποίους θέλω να καλησπερίσω, να τους ευχαριστήσω για την παρουσία τους και για το κρίσιμο σχόλιο, στο οποίο θα προχωρήσουν σε λίγα λεπτά.
1: Καλησπέρα, κύριε Νίκο μας.
2: Καλησπέρα.
0: Τι περιμένουμε να μάθουμε σήμερα, ποια ερωτήματα θεωρείτε ότι πρέπει να διατυπωθούν στο πλαίσιο της δημοσκόπησης, Κώστα, ξεκινήσω από σένα, που θα παρουσιάσουμε σε λίγα λεπτά.
1: Ναι, νομίζω ότι πέρα από τα πρόσημα, το βασικό είναι να δούμε ποια άποψη έχει ο κόσμος για τα προβλήματα. Μιλάω για τους δημότες του Ηρακλείου, γιατί εκεί εστιάζεται η δημοσκόπηση. Δηλαδή και τα βασικά προβλήματα, τα 5, 6, 7, τα γνωρίζουμε. Ο Δήμος δεν μπορεί να κάνει εξωτερική πολιτική.

0: Δήμος δεν μπορεί να ασκήσει την αμυντική πολιτική της χώρας, ούτε να κάνει δημοσιονομική πολιτική ενός σε σχέση με τα ζητήματα τα εθνικά, αλλά μπορεί να κάνει τοπική δημοτική πολιτική και τα οικονομικά είναι κάτι τα συζητάμε. Βέβαια, συνήθως δεν μπαίνουν στις δημοσκοπήσεις αυτά τα οικονομικά, αλλά μπαίνουν όλα τα άλλα.
1: Μια κακή διαχείριση όμως στο μέτωπο των οικονομικών έχει πολλές προεκτάσεις και πολλές επιπτώσεις.
0: Προφανώς αυτό λέω. Μπαίνουν αν θέλεις, σε επίπεδο κλαδικό, αλλά πρέπει να υπάρχει επί τούτου ζήτημα για να μπει μια τέτοια ερώτηση. Πάντως, τώρα, κλασικά, καθαριότητα, πράσινο, δρόμοι, διαχείριση κυκλοφοριακού, εννοώ, πολιτισμός, νομίζω ότι είναι μερικά από τα ζητήματα που συνήθως καλούνται να απαντήσουν οι πολίτες.
1: Ξέρεις Κώστα, πιστεύω ότι είμαστε μια δημοσιογραφική ομάδα ιδιαίτερα συνεπής σε καθημερινή βάση στο αυτοδιοικητικό ρεπορτάζ με αποκαλύψεις σχόλια. Οπότε σήμερα έρχεται λοιπόν αυτό το κερασάκι στην τούρτα για να κάνουμε το βήμα παραπάνω.
2: Για να δούμε πώς τα βλέπουν όλα αυτά και οι δημότες. Ναι, είναι μια ενδιαφέρουσα έρευνα σε μια χρονική συγκυρία. Νομίζω είναι ακριβώς στη μέση της θητείας. 2,5 χρόνια μετράει η Δημοτική Αρχή του Αλέξη Καλογιόνου. Απομένουν ακριβώς 2,5 χρόνια μέχρι τις εκλογές του 2028 που έπονται των εθνικών εκλογών. Νομίζω ότι είναι μια καλή στιγμή λοιπόν για να δούμε πώς ακριβώς αποτιμά την θητεία της σημερινής Δημοτικής Αρχής ο κόσμος. Να καταλάβουμε και εμείς να πάρουμε ένα feedback και εμείς. Γιατί καμιά φορά ξέρεις, πλέον με τα social και με όλα αυτά έχεις μια εικόνα του τι γίνεται. Ενίοτε είναι και παραμορφωτική. Ναι, ενίοτε τα social λειτουργούν και ως παραμορφωτικός καθρέφτης. Οπότε περιμένω με ενδιαφέρον τα αποτελέσματα.
1: Το περίπου feedback πιστεύω να το πάρει και η Δημοτική Αρχή.
2: Αυτό,
1: και
2: αυτό
1: το πώς
2: είναι
1: το θα εξηγήσει την επόμενη μέρα τα ευρήματα της
2: δημοσκόπησης. Αυτό είναι το βασικό.
1: Λοιπόν, προτείνω να ξεκινήσουμε λίγο με την παρουσίαση των καρτών, να μπούμε σε μια διαδικασία σχολιασμού και ανάλυσης, καθώς είναι αρκετές. Και να ξεκινήσουμε με τη μεγάλη εικόνα, να ξεκινήσουμε με το βασικό ερώτημα, να ξεκινήσουμε με τη βάση της συζήτησής μας. Με ένα ερώτημα μπορούμε να ξεκινήσουμε, το οποίο είναι είστε ικανοποιημένος, ικανοποιημένη, δυσαρεστημένος, δυσαρεστημένη από τη μέχρι τώρα πορεία του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού. Σε ένα ποσοστό 40,6% δυσαρεστημένος, δυσαρεστημένη. Μάλλον δυσαρεστημένος, 15,4%, ούτε ικανοποιημένος, ούτε δυσαρεστημένος, κάπου στη μέση λοιπόν, κάπως είναι λίγο αδιευκρίνιστο αυτό, ένα ποσοστό της τάξης του 23,6% και πάμε στους ικανοποιημένους, 14,7% και μάλλον ικανοποιημένος, 5,6%. Κώστα Μπογδανίδη.
0: Λοιπόν. Κοίταξε, η πρώτη ανάγνωση που κάνει κάποιος νομίζω ότι είναι πάρα πολύ χαμηλό ποσοστό αυτών που δηλώνουν ικανοποιημένοι ή μάλλον ικανοποιημένοι από τη διοίκηση Καλοκαιρινού, δεδομένου ότι βρισκόμαστε στην πρώτη θητεία, στο μέσο της πρώτης θητείας. Θα μπορούσα, ας πούμε, να το δικαιολογήσω αν βρισκόμασταν, ξέρω εγώ, στο μέσο της δεύτερης θητείας. Να το εξηγήσω πιθανώς πιο εύκολα. Είναι ένα πάρα πολύ χαμηλό ποσοστό.
1: Το άθροισμα της δυσαρέσκειας είναι
2: 56%. Και 2 στους 10 είναι ικανοποιημένοι.
0: Ναι.
2: 2 στους 10, 20% δηλαδή οριακά, ναι. Ναι, 20% οριακά, δηλώνουν ικανοποιημένοι.
1: Θεωρείτε ότι είναι 10. Πολύ νωρίς για να μείνει κάποιος δυσαρεστημένος σε αυτό το ποσοστό.
0: Βέβαια. Νομίζω ότι θα μπορούσε να έχει ένα ποσοστό πάλι ψηλότερο προς το τέλος της θητείας. Το βρίσκω πάρα πολύ χαμηλό. Βέβαια, τώρα αν το προχωρούσα λίγο, αυτοί που απαντούν ούτε ικανοποιημένος ούτε δυσαρεστημένος που είναι το 23,6%, αφήνω τους δυσαρεστημένους και τους μάλλον δυσαρεστημένους που όντως είναι μεγάλο επίσης, αυτό το 23,6%, εάν οι απαντήσεις είναι στο πίσω μέρος του μυαλού τους ότι ας δώσω ευκαιρίες, θα μπορούσε δυνητικά να είναι μια δεξαμενή για το μέλλον. Αλλά λέω το εγγύς μέλλον, όχι το μέλλον, το απροσδιόριστο. Θα το συζητήσουμε όμως μετά.
2: Ναι. Λοιπόν, είναι πολύ χαμηλό το ποσοστό των ικανοποιημένων. Έτσι, είναι 2 στους 10, το ξαναλέω, είναι περίπου 20%. Είναι προφανώς μεγαλύτερο το ποσοστό των δυσαρεστημένων, περίπου 56%. Αυτό επιβεβαιώνει έτσι, ένα γενικότερο κλίμα που εισπράττουμε, ένα γενικότερο κλίμα δυσαρέσκειας για την Δημοτική Αρχή. Και επειδή ακριβώς όπως είπε ο Κώστας, είναι στο μέσο της πρώτης θητείας που πάντα ο κόσμος δίνει μια περίοδο χάριτος, είναι κάπως πιο

0: χαλαρός με την επιλογή του, γιατί ο κ. Καλοκαιρινός βγήκε με 47-48% με ευρεία πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο κτλ. Ο κόσμος συνήθως δίνει μια περίοδο χάριτος στην επιλογή του. Με αυτά τα δεδομένα έχω την εντύπωση και εγώ ότι η κάρτα δεν πρέπει να είναι καθόλου, το αποτέλεσμα αυτό δεν πρέπει να είναι καθόλου, δεν πρέπει να ακούγεται καθόλου ευχάριστα στη Λότζια. Είναι μια γενική εικόνα αρκετά προβληματική για την Δημοτική Αρχή.
1: Να πω κάτι πριν, Νίκο, πριν προχωρήσουμε. Θα μου το επιβεβαιώσει ο Κώστας. Νομίζω ότι στην περίοδο του Βασίλη του Λαμπρινού, στη δεύτερη θητεία, είχα δει μια προς τη δεύτερη θητεία είχα δει μια δημοσκόπηση που είχε διάφορα ζητήματα, ναι, ο Βασίλης, ναι, ο Λαμπρινός, και νομίζω ότι είχε φτάσει στο 38%. Ναι. Αυτό το θεωρούσαμε και χαμηλό.
0: Ναι, ναι. Δεν ήταν ποτέ πιο κάτω από το 37-38%.
1: Είχε πάρει 24.
0: Οι θετικές ψήφοι. Είχε πάρει 24 η παράταξή του και ο ίδιος, ναι, στο δεύτερο γύρο επικράτησε, ναι, ξανά.
1: Το 38 λοιπόν που πάλι δεν το θεωρούσες κανένα τεράστιο ποσοστό.
0: Ναι, γιατί τότε συζητούσαμε και λέγαμε ότι το 37-38% το οποίο ήταν το χαμηλότερο κατά τη διάρκεια της θητείας του προηγούμενου δημάρχου, σήμαινε ότι ένα ποσοστό περίπου 60% ήταν δυσαρεστημένο. Ήταν δηλαδή ένα ποσοστό το οποίο προβλημάτιζε, ναι, και τότε.
1: Είναι διπλάσιο.
0: Άρα φαντάζομαι, ναι. Και ήταν τότε μετά από ήδη 7 ή 8 χρόνια θητεία, δηλαδή κοντά στην τελευταία διετία. Έτσι.
1: Λέω, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, εγώ να τονίσω ότι ο χρόνος διεξαγωγής της συγκεκριμένης δημοσκόπησης είναι από 25 έως 30 Μαΐου. Ενεργήθηκε από την εταιρεία του The Point για λογαριασμό βέβαια της τηλεόρασης Κρέτα και έχουν απαντήσει αποκλειστικά και μόνο, εννοείται αυτό, δημότες του Ηρακλείου. Προτείνω να ανοίξουμε μία παρένθεση, να παρακολουθήσουμε λίγο τι δήλωσε και θα μας βάλει και περισσότερο στο κλίμα της εξειδίκευσης της αρχικής ερώτησης τα επόμενα λεπτά, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας του The Point, ο κύριος Δημήτρης Κατσαντώνης, για να επιστρέψουμε, να μπούμε στη διαδικασία παρουσίασης των επόμενων καρτών και να πούμε περισσότερα.
3: Παρατηρούμε ότι, όπως συμβαίνει συνήθως στους Δήμους, όταν είμαστε στο μέσο της θητείας, και όχι μόνο για τους Δήμους, για οποιαδήποτε λειτουργία τέτοιου είδους, όταν είμαστε στο μέσο της θητείας είναι μια προβληματική κατάσταση. Στην περίπτωση του Δήμου Ηρακλείου, βέβαια, θα έλεγα ότι είναι λίγο τα πράγματα πιο έντονα, χειρότερα, δεδομένου ότι η δυσαρέσκεια από το συνολικό δημοτικό έργο, από τη συνολική εικόνα του δημοτικού έργου, είναι αρκετά υψηλή, είναι περίπου 60%. Η κατάσταση είναι... Νομίζω δύσκολη για τη Δημοτική Αρχή, γιατί δεν είναι μόνο η υψηλή δυσαρέσκεια, αλλά είναι και η ικανοποίηση χαμηλά, είναι περίπου στο επίπεδο του 16%, ενώ ένα 23,5% είναι τοποθετείται στη μέση. Και αυτό, ξέρετε, αν κανείς δει την ανάλυση λίγο πιο βαθιά, είναι διαγενειακό, δηλαδή σε όλες τις ηλικίες, σε όλες τις εισοδηματικές κατηγορίες, σε όλες τις πολιτικές προελεύσεις, λίγο πιο ισχυρό μέσα στο ΠΑΣΟΚ η ικανοποίηση, αλλά σε σχέση με τα χαμηλά ποσοστά λίγο πιο ισχυρό. Και όσον αφορά τα προβλήματα, πρέπει να πω ότι η καθαριότητα είναι πάρα πολύ ψηλά ως πρόβλημα καθαριότητας και είναι πολύ ψηλά η δυσαρέσκεια από την αντιμετώπιση του προβλήματος της καθαριότητας στην Δημοτική Αρχή. Και το δεύτερο μεγάλο θέμα, αν θέλετε να το δω με τη δικιά μου εκτίμηση, είναι η διαχείριση μετακίνησης. Ας μην τα βλέπουμε μεμονωμένα τα προβλήματα, δηλαδή ξεχωριστά οδικό δίκτυο, ξεχωριστά πεζοδρόμια, ξεχωριστά συγκοινωνίες, στάθμευση. Αν δούμε όλα αυτά τα προβλήματα μαζί, είναι ένα τεράστιο θέμα η διαχείριση της μετακίνησης στο Ηράκλειο, που σημαίνει ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί μάλλον με ένα πιο συνολικό τρόπο. Η στάθμευση, το οδικό δίκτυο συγκεντρώνουν και αυτά υψηλά ποσοστά δυσαρέσκειας. Όπως θα έλεγα και η κοινωνική πολιτική που θα μπορούσε ίσως να αποφευχθεί. Σε άλλα θέματα είναι λίγο πιο μοιρασμένη, πιο ισορροπημένη εικόνα, όπως είναι το πράσινο. Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι έχει μπροστά της, για το υπόλοιπο μισό της θητείας της διοίκησης του κυρίου Καλοκαιρινού, έχει μπροστά της πολλή δουλειά να κάνει για να ανατάξει αυτό το κλίμα.
2: Λοιπόν, επιστρέψαμε, ακούσαμε τη δήλωση ο κύριος Κατσαντώνης. Πάμε να εισχωρήσουμε λίγο σε μέτωπα που αφορούν την καθημερινότητα των Ηρακλείων.

0: πολιτών. Και όταν μιλάμε για Δήμο Ηρακλείου, ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα το οποίο μας έρχεται στο μυαλό, στο νου, είναι η καθαριότητα. Το ερώτημα λοιπόν είναι το εξής: πόσο ικανοποιημένοι είστε, μπορούμε να δούμε και τη σχετική κάρτα, τη διοίκηση καλοκαιρινού στον τομέα της καθαριότητας. 59,8% ελάχιστα καθόλου. Λίγο, 7,1%. Αρκετά, και εδώ θέλει συζήτηση, 30,4%. Και απόλυτα πολύ, 3,6%. Χαμογέλασε ο Κεφαλογιάννης ο Κώστας, οπότε μου επιτρέπεις, Κώστα Μπογδανίδη, να ξεκινήσω εδώ από τον συνάδελφο.
1: Ναι.
2: Κοίταξε, αρκετά ικανοποιημένοι από την καθαριότητα στο Ηράκλειο δεν είναι ούτε το 30% της Δημοτικής Αρχής. Αν πάω δηλαδή αυτή τη στιγμή μέσα στην Δημοτική Αρχή να κάνω μια δημοσκόπηση, ούτε το 30%, ούτε εκεί δεν θα βρεθούν 3 στους 10 να μου πούνε την ικανοποιημένη. Αυτό δηλαδή το έβριμα.
1: Δηλαδή το 3,6 το πολύ δεν σου κάνει εντύπωση.
2: 3,6 πολύ, ναι, σωστό. Πολύ είναι και πολύ ικανοποιημένοι. Εν πάση περιπτώσει, προφανώς ήταν αρνητικές οι γνώμες για την καθαριότητα. Απλώς ειλικρινά το καταθέτω εδώ ότι είναι ένα στοιχείο αυτό το 30,4 το συζητήσαμε και εκτός αέρα που μας προξενεί εντύπωση. Οριακά δηλαδή σκεφτόμουν, το συζητούσαμε λίγο νωρίτερα με τον Σωτήρη τον Πράξα. Μήπως τρολάρανε κιόλας.
0: Εντάξει, δηλαδή μπορεί να κρύβει μια αισιοδοξία. Έρτη και ο ιδιώτης του, ναι, να μπορεί οι μέρες να είναι καλύτερες.
2: Δηλαδή να ρωτούσαν τον κόσμο. Μπορεί να ρωτούσαν τον κόσμο πόσο ικανοποιημένοι είστε και να απαντούσε ο κόσμος ου, πολύ. Και να γινόταν κάπως έτσι η συζήτηση.
1: Έχω μια εξήγηση.
2: Πάντως, επί της ουσίας είναι σίγουρα το νούμερο ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην πόλη και το 60% των αρνητικών απόψεων, των αρνητικών απαντήσεων. Είναι ένα δείγμα. Στην πραγματικότητα νομίζω ότι είναι αρκετά μεγαλύτερο οι αρνητικές απόψεις που έχουν οι δημότες για τον τομέα της καθαριότητας.
0: Μάλιστα, Κώστα Μπογδανίδη.
1: Η εξήγηση που έχω είναι ότι η δημοσκόπηση είναι 25 με 30 Μαΐου, τώρα δηλαδή. Είναι πιο φρέσκια, δεν γίνεται. Στην πραγματικότητα λοιπόν νομίζω ότι οι περισσότεροι που απαντούν αρκετά έχουν την εικόνα
2: των
1: τελευταίων ημέρων που σίγουρα είναι καλύτερη από αυτό που έχουμε ζήσει στο πολύ προηγούμενο διάστημα. Οπότε, ξέρεις, είναι σαν το ανέκδοτο του Χότζα. Λίγα πράγματα να βγάλεις, σου λέω εντάξει, καλά είναι και μπορεί να έχει τον νου του.
0: Αντός να επιχειρήσει και ο ιδιώτης, δηλαδή σε 2-3 θέσεις δεν είναι στήλη.
1: Δεν ξέρω αν τα πράγματα βελτιωθούν τόσο, μακάρι για την πόλη, αλλά νομίζω ότι αυτή πρέπει να είναι η εξήγηση, γιατί προφανώς δεν έχει τρελαθεί όλος ο κόσμος να λέει ότι τα πράγματα είναι καλά. Δεν το λέει ούτε η Δημοτική Αρχή έτσι. Αυτό νομίζω.
0: Λοιπόν. Πάμε να προχωρήσουμε. Επόμενο ερώτημα που έχει να κάνει με τα πάρκα, που έχει να κάνει με το πράσινο, με τη διαχείριση της Δημοτικής Αρχής Καλοκαιρινού. Πόσο ικανοποιημένοι λοιπόν είστε από τη διοίκηση Καλοκαιρινού στον τομέα πράσινου πάρκα? Ελάχιστα έως καθόλου, 32,1%, λίγο, 21,4%, αρκετά, 39,3% και απόλυτα πολύ, 7,1%. Κώστα, έχουμε και αυτή την περίφημη εργολαβία για το πράσινο.
2: Ναι. 3 εκατομμύρια περίπου. Έχει παίξει ρόλο αυτό, ναι. 3 εκατομμύρια βρίσκεται σε εξέλιξη. Βρίσκεται σε εξέλιξη το τελευταίο διάστημα και έχουν γίνει κάποιες παρεμβάσεις. Και επειδή, όπως λέει ο Κώστας, μπορεί η τελευταία εικόνα να παίζει ρόλο στις απαντήσεις αυτές, εν προκειμένου ίσως να έπαιξε ρόλο και να ανέβηκαν οι θετικές απαντήσεις, γιατί σε γενικές γραμμές και για το πράσινο υπήρχαν πάρα πολύ μεγάλα παράπονα.
1: Επίσης, Κώστα, αν ήταν πριν 2-3 μήνες, ήταν άλλη εικόνα.
2: Ναι, ακριβώς. Για το πράσινο ήταν σε πολύ κακή κατάσταση. Τώρα, με την τελευταία εργολαβία, κάπως τα πράγματα έχουν αρχίσει και βελτιώνονται. Οπότε, ίσως αυτό να έπαιξε ρόλο, γιατί είναι μία από τις κατηγορίες που είναι σχετικά ισορροπημένες.
0: Που πηγαίνει καλά σχετικά η δημοτική αρχή.
2: Σχετικά ισορροπημένο το αρνητικό και το θετικό.
0: Στάθμευση, εδώ και αν έχουμε έτσι αντλήσει υλικό, αν έχουμε κάνει ρεπορτάζ, σχόλια καθημερινά στα δελτία ειδήσεων και ο Κώστας Μπογδανίδης, ο Κώστας ο Κεφαλογιάννης, ειδικά τώρα με τα ενετικά τείχη, Κώστα, τι έχουμε γράψει, τι έχουμε διαβάσει. Πόσο ικανοποιημένοι είστε λοιπόν, πάμε να δούμε την κάρτα μας, από τη διοίκηση καλοκαιρινού στον τομέα της στάθμευσης? Ελάχιστα έως καθόλου, 57,1%, περίπου 6 στους 10. Λίγο, 39,3%, αρκετά, 1,8%. Υπάρχει ένα 1,8% που είναι ικανοποιημένοι. Δηλαδή, κατεβαίνουν στο Ηράκλειο και είναι πάρα πολύ εύκολο να βρει κάποιος να
2: πάει. Μάλλον έχουν πιλωτή.
0: Μάλλον. Απόλυτα και πολύ, να το, και άλλο το 1,8%.
2: Τώρα εντάξει, αυτό Να σου πω, αυτή είναι μια εικόνα που περίμενα να δω και στην καθαριότητα, έτσι, για να είμαι ειλικρινής. Μου φαίνεται πολύ λογικό λόγω του ντόρου που έχει γίνει με το κλείσιμο των πάρκινγκ στα ενετικά τείχη, τα οποία παρεπτόντως ξαναέκλεισαν μετά την επίσκεψη της κυρίας Μενδώνη. Είχαν ανοίξει για λίγο, τώρα έκλεισαν πάλι. Τα ανοίγει ο Ρουβίκονας, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Είναι μια λογική απάντηση.

0: Δεν αφορά μόνο τη δίκη σου καλοκαιρινού. Το πρόβλημα της στάθμευσης είναι διαχρονικό στο Ηράκλειο. Χειροτέρεψε με το κλείσιμο των πάρκινγκ και είναι νομίζω ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της καθημερινότητας, κυρίως όσον αφορά στο κέντρο. Όμως μπορώ να σας πω με βεβαιότητα και από εμπειρία ότι έχει επεκταθεί, ότι και εκτός κέντρου πια, σε πολλές περιοχές που ήταν τα πράγματα πιο άνετα, δεν είναι και τόσο.
1: Νομίζω πάντως, Κώστα, επειδή με πρόλαβες, εάν μπορούσε ας πούμε να αντιπαραθέσει κάποια επιχειρήματα κάποιος σε αυτή τη δημοσκόπηση, θα έλεγε ότι εάν αδικεί κάτι, ας το πούμε σαν εικόνα που έχουν οι πολίτες, έτσι, όχι η δημοσκόπηση, με περίπτωση τη διοίκηση καλοκαιρινού, είναι η στάθμιση. Γιατί όντως είναι διαχρονικό.
0: Σωστά.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση 2-2,5 χρόνια να κάνεις ούτε πάρκινγκ, ούτε να αλλάξεις την οτροπία, ούτε να βρεις χώρους. Έτσι. Αυτό θέλει, για να μην πω δεκαετίες, ένα τουλάχιστον πρόγραμμα 2 θητιών για να πεις ότι στο τέλος άφησε αυτά. Δεν μπορεί να υπάρξει κάτι διαφορετικό.
2: Το ερώτημα είναι αν υπάρχει σχεδιασμός κάτι στον ορίζοντα.
1: Δεν είναι όμως το ερώτημα αυτό. Έχεις δίκιο, αλλά δεν είναι το ερώτημα αυτό. Νομίζω ότι απαντούν στο πώς το εισπράττουν. Οι πολίτες απαντούν τώρα το πώς το εισπράττουν. Επίσης, θυμίζω, και επειδή ανέφερε στα ενετικά τείχη που γίνεται πάρα πολύ δώρο για το αν μπορούν να παρκάρουν ή όχι στα ενετικά τείχη, και αυτό το βρήκε. Δηλαδή, λέω ότι απ' όλα.
0: Έσκασε.
1: Γιατί στην καθαριότητα μπορεί να πει ότι στα 2,5 χρόνια πρέπει να κάνει μια διαχείριση, έτσι, σωστότερη. Στο πράσινο, σας είπα ότι πριν 2-3 μήνες η κατάσταση ήταν απαράδεκτη, Κώστα. Δηλαδή, δεν το συζητάμε. Πήγαινες, ας πούμε, στο κεντρικό πάρκο Θεοτοκόπουλου και έβλεπες, τι να σας πω τώρα, βρούβες, έβλεπες απίθετα πράγματα. Δηλαδή, ναι, δεν υπήρχε στοιχειώδης καλοπισμός.
2: Λοιπόν, προχωράμε. Οδικό δίκτυο, πεζοδρόμια, αν δεν κάνω λάθος, είναι η επόμενη κάρτα. Και πόσο ικανοποιημένοι είστε, δημότες του Ηρακλείου, από τη διοίκηση καλοκαιρινού, σε αυτό το τομέα, του οδικού δικτύου και των πεζοδρομίων. Ελάχιστα έως καθόλου. 50,9%. Λίγο. 34,5%. Αρκετά. 10,9%. Και απόλυτα πολύ. 3,6%. Και όταν ακούω στα κεφαλογένεια, μιλάμε για οδικό δίκτυο και πεζοδρόμια, μιλάμε για λακκούβες, μιλάμε για ελλειπή ασφαλτόστρωση, μιλάμε για κρατήρες σε συνοικίες του Ηρακλείου και βέβαια ένα πρόβλημα το οποίο είναι διαχρονικό.
0: Διαχρονικό και πρόσεξε τώρα εδώ το παράδοξο. Ένα από τα πιο πολύ συζητημένα ζητήματα σε αυτήν την δημοτική περίοδο είναι το πρόγραμμα των ασφαλτοστρώσεων, το κόστος του, πόσο που ερχόταν την προηγούμενη δημοτική αρχή, πήρε δάνειο η σημερινή δημοτική αρχή για να το εκτελέσει, αν έπρεπε να πάρει δάνειο, δεν έπρεπε να πάρει δάνειο. Πολύ μεγάλο πρόγραμμα, μιλάμε για δεκάδες εκατομμύρια, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη, δεν έχει ολοκληρωθεί, αλλά έχει εκτελεστεί ένα κομμάτι του αρκετά μεγάλο και παρόλα αυτά, και παρότι έχει εκτελεστεί ένα πρόγραμμα δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, η γνώμη των δημοτών εξακολουθεί να είναι αρνητική και δικαίως, γιατί οι λακκούβες αποτελούν ένα τεράστιο ζήτημα, ένα τεράστιο πρόβλημα. Αποτελούν τεράστιο πρόβλημα γιατί ακόμα και εκεί που οι δρόμοι ασφαλτοστρώνονται, είτε δεν ασφαλτοστρώνονται σωστά, είτε ξανασκάβονται. Το έχουμε ζήσει όλοι και τα τελευταία περίπου 2-2,5-3 χρόνια με τις οπτικές ίνες η κατάσταση στο Ηράκλειο ήταν που ήταν προβληματική, ήρθε και έγινε βομβαρδισμένο τοπίο.
1: Νομίζω πάντως, κατά τη δική μου αξιολόγηση, κατά τη δική μου κρίση, αυτό είναι το σοβαρότερο πρόβλημα το οποίο δεν θα μπορέσει καταρχήν να το λύσει η διοίκηση καλοκαιρινού. Δηλαδή, ας πούμε στα σκουπίδια, επειδή ρώτησες, Νίκο. Φαίνεται ότι υπάρχει ένα σχεδιασμό. Με ιδιώτες, με παραπάνω λεφτά, με αυτό. Υπάρχει ένα σχεδιασμό. Το τι θα βγάλει στο τέλος θα το δούμε. Αλλά υπάρχει μια αισιοδοξία ότι θα το μαζέψουν το πράγμα. Εδώ έχω την αίσθηση ότι είναι κάτι χειρότερο από Λερναία Ύδρα, το είπε ο Κώστας. Δηλαδή, έχω δει δρόμους να φτιάχνονται. Το να φτιάχνονται τώρα σχήμα λόγου, έτσι. Ένα μπάλωμα. Αυτό το απαράδεκτο που γίνεται. Που ανοίγουν τρύπες και κάνουν συνεχώς μαλώματα. Και μετά από 10-15 μέρες, ένα μήνα, να ξανασκάβουν. Είναι πάρα πολύ κακή εικόνα, πάρα πολύ κακή εικόνα στο κέντρο του Ηρακλείου. Φαντάσου τι γίνεται εκτός. Δηλαδή, όταν είσαι στο ύψος της Δημοκρατίας, σε κεντρικούς δρόμους, περιφερειακά της πλατείας και έτσι, είναι αυτό. Και νομίζω, τώρα θα το πω παρότι είναι εκτός δημοσκοπήσεως, είμαστε ήδη στο εξάμεινο, Κώστα, από την αλλαγή των αντιδημάρχων.
0: Ναι, το τέλος του χρόνου ακριβώς.
1: Νομίζω ότι ήδη η δημοτική

0: αρχή πληρώνει τις αλλαγές του Γενάρη με μια δυστυχώς πάρα πολύ αποτυχημένη απόφαση για τον τωρινό αντιδήμαρχο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε, πάμε να τρέξουμε λίγο τη συζήτηση, να πάμε λίγο στους παιδικούς σταθμούς, να πάμε λίγο στα σχολεία, να δούμε τι απαντούν οι δημότες του Ηρακλείου για αυτόν τον τομέα. Πόσο ικανοποιημένοι είστε λοιπόν από τη διοίκηση καλοκαιρινού στον τομέα των παιδικών σταθμών και των σχολείων? Απόλυτα, πολύ. 1,8%. Αρκετά, 34,5%. Λίγο ικανοποιημένοι, 12,7%. Ελάχιστα καθόλου, 32,7%. Και δεν απαντώ, 18,2%. Κώστα Κεφαλογιάννη, δέχεται ένας δημότης αυτό το ερώτημα. Το μυαλό του πού πηγαίνει, σε εγκαταστάσεις, στις υποδομές?
2: Εξαρτάται και τι...
1: Στις ελάχιστες θέσεις, ναι. Στους παιδικούς σταθμούς.
2: Αυτό θα έλεγα. Εξαρτάται τι ηλικία παιδιά έχει. Αν έχεις βρέφη ή νήπια και δεν έχεις βρίσκεις θέση σε παιδικό σταθμό, πάει εκεί το μυαλό σου. Αν έχεις παιδιά που πηγαίνουν σε παλιά σχολεία με κακοσυντηρημένα.
1: Πηγαίνει αλλού.
2: Με πολλά προβλήματα, πηγαίνει αλλού. Και αυτό ένα διαχρονικό πρόβλημα που δεν λύνεται μέσα σε 2,5 χρόνια. Στην πραγματικότητα δεν λύνεται ούτε σε 5 ούτε σε 10 χρόνια, γιατί είναι ίσως το πιο κλασικό παράδειγμα αρμοδιοτήτων που ξεφόρτωσε το κεντρικό κράτος στην αυτοδιοίκηση. Χωρίς πόρους. Χωρίς πόρους. Δηλαδή, πραγματικά, ένας Δήμος για να κατασκευάσει σχολείο θα πρέπει να υπερβάλλει αυτόν.
1: Που ξεφόρτωσε, όμως, πολύ σωστή.
2: Ναι, ξεφόρτωσε πραγματικά. Ξεφόρτωσε. Εδώ τώρα θα βλέπουμε όμως σχετικά ισορροπημένα πάλι, σχετικά ισορροπημένα τα αποτελέσματα και θα μου επιτρέψεις, δεν θέλω να κάνω.
0: Καλύτερη πάντως είναι η εικόνα σε σχέση,
2: ναι,
0: με.
2: Ναι, δεν θέλω να κάνω προσωπικές αναφορές, όμως εδώ παίζει ρόλο και το πρόσωπο του Αντιδημάρχου Παιδείας, ο οποίος κάνει. Καλή δουλειά σε πολύ συγκεκριμένα πράγματα.
0: Κώστα, γιατί να μην κάνουμε αναφορές, ναι. Αφού τα πρόσωπα παίζουν ρόλο.
2: Να μην πούμε ότι ξέρεις, μιλάμε για φίλους μας. Όλοι οι φίλοι μας είναι και όλοι.
0: Κανείς
2: με όλους θα πιούμε ένα καφέ, να βρεθούμε όξο και όλοι δεν θέλουν να μας βλέπουν όταν τους κάνουμε κριτική. Αλλά ο κ. Αντώνης Περιστινάκης είναι αντιδήμαρχος παιδείας. Και έχω την εντύπωση ότι επειδή τρέχει πολλά πράγματα, για παράδειγμα η μετεγκατάσταση του Ενεγίλ, ένα πολύ δύσκολο πρόβλημα, ο τρόπος που το χειρίστηκε η Δημοτική Αρχή και το έφερε εις πέρας, συνεισφέρει σε αυτή τη θετική. Θετική σε σχέση με άλλους τομείς, έτσι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, έχουν μείνει ακόμα δύο τομείς. Ο τομέας της κοινωνικής πολιτικής, προτελευταίο ερώτημα, και ο τομέας του πολιτισμού και του αθλητισμού. Πάμε λοιπόν να τα βάλουμε σε μία σειρά. Πόσο ικανοποιημένοι είστε από τη διοίκηση καλοκαιρινού στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής, κοινωνική μέρημνα δηλαδή, απόλυτα πολύ, 5,5%. Αρκετά, 20%, λίγο, 29,1%. Και ελάχιστα καθόλου, 43,6%. Κοινωνική πολιτική δηλαδή.
2: Δηλαδή, και αυτό τώρα ξέρεις, είναι λίγο μπερδεμένο. Οι Δήμοι δεν είναι για να κάνουν κοινωνική πολιτική.
0: Πώς θα έρχονται όμως οι πολίτες, ναι. Κώστα, ναι.
2: Οι Δήμοι συμπληρωματικά έρχονται για να καλύψουν ορισμένα πράγματα με τον τρόπο που μπορούν. Ο Δήμος Ηρακλείου το έκανε και δεν το κάνει. Θέλω να πω ότι είναι ένας τομέας στον οποίο έχει υπάρξει υποχώρηση για διάφορους λόγους. Για παράδειγμα, έχει κλείσει το κέντρο Αστέχων. Λειτουργεί με διαφορετικό τρόπο, αλλά έχει κλείσει. Έχει κλείσει το δημοτικό παντοπολείο. Γίνεται με άλλο τρόπο η διανομή, αλλά έχει κλείσει. Έχει κάποιες άλλες δράσεις, όπως μια συνεργασία με το ΚΕΘΕΑ για την αξιοποίηση των δημοτικών ελαιοδέντρων. Για διάφορους λόγους έχει σταματήσει. Στην πραγματικότητα, πάντως, είναι και αυτός ένας τομέας ο οποίος δεν είναι βασική αρμοδιότητα των Δήμων. Εάν μπορούν να συνεισφέρουν με διάφορους τρόπους, καλό είναι να το κάνουν. Όμως δεν είναι ένας βασικός τομέας. Είναι η κοινωνική πολιτική αρμοδιότητα του κράτους. Ο Δήμος έρχεται να λειτουργήσει συμπληρωματικά. Καταλαβαίνω ότι δυσαρέσκεια, απλώς γιατί μέσα σε αυτά τα 2-2,5 χρόνια δεν έχει γίνει και κάτι προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Μάλιστα. Κώστα, έχεις να προσθέσεις κάτι?
0: Είναι αυτό που λέω, Νίκο, ότι εξαρτάται πώς το εκλαμβάνει καθένας αυτό. Δηλαδή, πολλά πράγματα, ξέρεις, ισχύει ακόμα το παράπονά της στο Δήμαρχο. Αλλά δεν έχει καμία δημοτική αρχή, όχι τωρινή, ούτε τη δυνατότητα να επιβάλλει πράγματα, ούτε να ανοίξει ένα σεντούκι να βγάζει χρήματα. Έτσι. Νομίζω δηλαδή ότι εκεί έχει να κάνει με το τι, όπως είπε ο Κώστας, τι έχει στο μυαλό του καθένας. Και αυτό. Ήταν και το προηγούμενο ερώτημα. Ξέρεις, εγώ πια που δεν έχω παιδιά που πάνε στους παιδικούς σταθμούς, πώς να απαντήσω σε αυτό. Για τα σχολεία, εντάξει, ξέρεις, έχει να κάνει με το πώς εκλαμβάνει ο Δημότης όλη αυτή την ιστορία. Πού εμπλέκεται. Γι' αυτό και η καθαριότητα, οι δρόμοι, όλα αυτά είναι πράγματα που μας αγγίζουν όλους.
1: Λοιπόν, τελευταίο ερώτημα και να πω ότι σε εξέλιξη βρίσκεται και η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα συνδεθούμε προκειμένου να μεταφέρουμε τις πρώτες αντιδράσεις δημοτικών συμβούλων με φόντο τα ευρήματα της δημοσκόπησης που παρουσιάζουμε. Πάμε λοιπόν στο τελευταίο ερώτημα, το οποίο έχει να κάνει

τον αθλητισμό, έχει να κάνει με τον πολιτισμό. Πόσο ικανοποιημένοι είστε από τη διοίκηση καλοκαιρινού στις δράσεις πολιτισμού και αθλητισμού? Απόλυτα πολύ, 8,9. Αρκετά, 30,4%. Λίγο, 17,9. Ελάχιστα καθόλου, 37,5. Και δεν απαντώ, 5,4%.

0: συγκεκριμένο τομέα, γιατί νομίζω ότι γίνονται πράγματα και στους δύο τομείς. Βεβαίως υπάρχουν προβλήματα στο Παγκρίτιο και σε εγκαταστάσεις και δεν ξέρω αν αυτό παίζει ρόλο.
1: Εντάξει, 57% περίπου είναι. Εντάξει. Λίγο
0: ναι,
1: πολύ
0: ότι
1: είναι.
0: Και δεν αφορά μόνο τη συγκεκριμένη δημοτική αρχή. Νομίζω ότι περισσότερες δημοτικές αρχές πανελλαδικά, όταν ρωτούνται οι δημότες τους, ειδικά στον τομέα του πολιτισμού, οι περισσότεροι είναι δηλώνουν ικανοποιημένοι.
2: Λοιπόν, προτείνω να βάλουμε άνω τελεία, να πάρουμε μία ανάσα, να πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και να επιστρέψουμε με ζωντανές συνδέσεις από την καρδιά του Ηρακλείου, από τη Λότζια, με τις πρώτες αντιδράσεις, με φόντο όπως προέρχεται.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία. Καινούργια ρούχα. Ανεξαρτησία. Περιθώρια για φαντασία. Ρομαντική αλητεία. Τεμπελιά, ανεμελιά. Ίσως κάτι από τα παλιά.
7: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
8: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Γείτονες που κάνουν φασαρία. Αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
9: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.
10: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
11: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στο ψιλορίτη την κορφή, λουκάνικα θα ψήσω. Τη μυστική τη συνταγή, σ' όλους θα αποκαλύψω.
2: Χωριάτικα λουκάνικα Κρέτα Farms. Κλείνουν μέσα τους όλη την παράδοση και όλα τα μυστικά της γεύσης του τόπου μας.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα με αυγά Love 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς λαδερός Μπαρπαστάθη 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Διξάν 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό. Και κουβερλί μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
2: Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα.

0: πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
1: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
2: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
1: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
3: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα, μια εκπομπή αφιερωμένη στη δημοσκόπηση που παρουσιάσαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής, τα βασικά ερωτήματα και αφορούν το Δήμο Ηρακλείου. Σε εξέλιξη και η συνεδρίαση στη Λότζια, Δημοτικό Συμβούλιο, σωστά Κώστα Κεφαλογιάννη.
1: Ναι, είναι Δημοτικό Συμβούλιο και με αναμόρφωση προϋπολογισμού, μεγάλη αναμόρφωση προϋπολογισμού και με κώδικα αυτοδιοίκησης και με πολλά ενδιαφέροντα ζητήματα. Γενικά τα Δημοτικά Συμβούλια, Νίκο, ενώ περιμέναμε ότι θα είναι πιο σύντομα πια, γιατί υπάρχει πλειοψηφία, άρα
0: τραβούν
1: η Δημοτική
0: αρκετά.
1: Αρχή τραβούν 5 και 6 ώρες.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε την πρώτη αντίδραση. Πάμε ζωντανή σύνδεση Δημαρχιακό Μέγαρο Ηρακλείου Λότζια. Είναι ο κύριος Κώστας Βαρδαβάς, ο Δημοτικός Σύμβουλος και πρώην Αντιδήμαρχος. Παρακολούθησε τις απαντήσεις στο πλαίσιο της δημοσκόπησης που διενήργησε η τηλεόραση Κρέτα. Κύριε Βαρδαβά, την καλησπέρα μου.
2: Καλησπέρα σε όλους σας. Μια και είναι ζωντανή η σύνδεση και έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο, και όλα, ξέρετε, έχουν σχέση με την καθημερινότητα την οποία ασχολείται και η σημερινή σας δημοσκόπηση. Πριν λίγο θέσαμε το ζήτημα του κυκλοφοριακού χάους που έζησε σήμερα το κέντρο της πόλης με την ασφαλτόστρωση που ξεκίνησε από τον Άγιο Μινά, από την Αγίου Μινά, από την Καλοκαιρινού, μέχρι την πλατεία Κορνάρου, και δεν υπήρχε Τετάρτη πρωί με πανελλήνιες εξετάσεις καλοκαίρι, δεν υπήρξε καμία μέρημνα κυκλοφοριακής ρύθμισης. Με αποτέλεσμα, το μποτιλιάσμα ξεκινάει από την Ικάρου, από την Καλοκαιρινού και την Παραλιακή, και να έχει φρακάρει όλο το σύστημα της πόλης. Η απάντηση που πήραμε από τον κύριο Δήμαρχο είναι ότι ανησυχούμε που γίνονται έργα η αντιπολίτευση. Οπότε αυτό δείχνει τον τρόπο με τον οποίο η Δημοτική Αρχή προσεγγίζει σημαντικά ζητήματα για τις ζωές και την καθημερινότητα των ανθρώπων στην πόλη αυτή.
0: Ένα γενικότερο σχόλιο με βάση τις απαντήσεις των δημοτών στη δημοσκόπηση, ναι, που πραγματοποιήσαμε.
2: Ναι. Έχουμε μια δημοτική αρχή που έχει κλεγεί εδώ και 2-2,5 χρόνια με ένα μεγάλο ποσοστό, κοντά στο 46%, χωρίς ουσιαστικά να έχει απέναντί της μια τοξική αντιπολίτευση, ούτε κάποιον πολιτικό φορέα, ούτε κάποια μέσα ενημέρωσης ή άλλα απέναντί της, και αποτυπώνεται στην καθημερινότητά μας και στη δημοσκόπησή σας η έντονη δυσαρέσκεια για την αποτελεσματικότητα αυτών των 2,5 πρώτων ετών. Και φαίνεται από τις κάρτες και από το συνολικό συμπέρασμα ότι η συντριπτική πλειοψηφία και των ψηφοφόρων της δεν είναι ικανοποιημένη από τη μέχρι σήμερα απόδοσή της σε κάθε τομέα, αλλά και στο γενικό σύνολο. Οπότε ένα πολιτικό κεφάλαιο που μία νέα δημοτική αρχή έχει με τη διάρκεια των ετών να το ξοδέψει, η παρούσα το έχει ξοδέψει ήδη.
0: Μάλιστα. Κώστα Κεφαλογιάννη.
1: Ναι, θεωρείτε με βάση τα αποτελέσματα που είδατε ότι έχει περιθώριο να το γυρίσει, που λέμε, γιατί είστε και του αθλητισμού και μια ορολογία που χρησιμοποιούμε έχει δυνατότητες ανατροπής του κλίματος που αποτυπώθηκε και στην δημοσκόπηση.
2: Οι δημοσκοπήσεις είναι, όπως είναι, πολύ χρήσιμες. Είναι εικόνα της στιγμής. Εγώ δεν θέλω να προδικάσω τίποτα. Θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο την διαχείριση της δημοτικής, των δημοτικών πραγμάτων, να αναστρέψει παγιωμένες φιλοσοφίες όπως αυτή με την οποία διοικεί το Δήμο Ηρακλείου, η παρούσα Δημοτική Αρχή.

0: Νομίζω ότι εκεί είναι το θέμα και θεωρώ ότι εκεί ίσως χάσει το στοίχημα η πόλη για να πάει παρακάτω για ένα θετικό αποτέλεσμα. Και νομίζω μαζί με αυτό ίσως χαθεί και η ευκαιρία της για μια νέα θητεία και το επόμενο διάστημα.
1: Μάλιστα.
2: Άρα θεωρείτε ότι δεν, με τον τρόπο που διοικεί δεν παίρνει τα μηνύματα εύκολα, όχι μόνο από δημοσκοπήσεις και από την κοινωνία.
0: Είναι σε απόσταση από την πραγματικότητα. Δυστυχώς, σε μεγάλη απόσταση και σας λέω, εξακολουθεί να διοικεί και να επαναλαμβάνει τα ίδια λάθη που ουσιαστικά την οδηγούν σε μία αναποτελεσματικότητα.
2: Μου επιτρέψεις μια ακόμη ερώτηση, Νίκο. Επειδή τώρα χθες έπεσαν και υπογραφές με τον ιδιώτη στην καθαριότητα για την μεταρρύθμιση, έτσι την αποκαλεί η Δημοτική Αρχή, πιστεύετε ότι θα δούμε πιο καθαρό Ηράκλειο το επόμενο διάστημα? Και αν ναι, αυτό δικαιώνει τους μέχρι τώρα χειρισμούς της Δημοτικής Αρχής?
0: Θα ήθελα να ξεκινήσω από τα χαμόγελα που είδαμε στα δελτία τύπου και στις φωτογραφίες. Είναι τα ίδια χαμόγελα την ημέρα που παίρνανε το δάνειο, τα ίδια χαμόγελα της αύξησης των δημοτικών τελών, τα ίδια χαμόγελα όταν μια εργολαβία 3 εκατομμυρίων στο πράσινο δινόταν σε μόνο έναν υποψήφιο με μηδενική έκπτωση. Τα ίδια χαμόγελα είδαμε χθες σε δελτίο τύπου από παράγοντες της Δημοτικής Αρχής και τον εργολάβο, τον εκπρόσωπο του εργολάβου. Πραγματικά το χαμόγελο θα έπρεπε να είναι μόνο στα χείλη του εργολάβου, ο οποίος πήρε ως μοναδικός υποψήφιος μια υπερκοστολογημένη σύμβαση ως μοναδικός υποψήφιος για αυτήν. Είναι τόσο υψηλό το κόστος για τις υπηρεσίες που θα παρέχει, που δεν υπάρχει τίποτα λιγότερο από το τέλειο αποτέλεσμα που πρέπει να περιμένουν οι Ηρακλειώτες, καθώς το χέρι, ειδικά για τους επαγγελματίες, έχει μπει πολύ βαθιά στην τσέπη. Είναι αύξηση που αποτυπώνεται και σήμερα την αναμόρφωση του υπολογισμού. Οι δημότες Ηρακλείου ψήφισαν 10-13 εκατομμύρια ευρώ παραπάνω να πληρώνουν σε δημοτικά τέλη για να έχουν ένα τέτοιο αποτέλεσμα ετησίως.
1: Κύριε Βαρδαβά, να σας ευχαριστήσω πολύ, να σας αποδεσμεύσουμε και σε εξέλιξη στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εμείς παραμένουμε στη Λόδια, σε λίγα λεπτά θα έχουμε και άλλες ζωντανές συνδέσεις. Εγώ θα κρατήσω αυτό που ο κύριος Βαρδαβάς δεν είναι ένα τοξικό Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν είναι μια τοξική αντιπολίτευση.
2: Όχι, δεν είναι. Και σε σχέση με την προηγούμενη κατάσταση, η οποία
1: ακριβώς
2: είχε διαμορφωθεί από τον νόμο Σκουρλέτη, αυτό το εξάνδλωμα, ας πούμε, το οποίο υποτίθεται ήταν απλή αναλογική, αλλά δεν ήταν απλή αναλογική. Από τη στιγμή που έδινε, υπήρχε δεύτερη Κυριακή και δημιουργήθηκε όλο αυτό το μπάχαλο. Το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο ήταν εξαιρετικά προβληματικό και ήταν και πάρα πολύ δύσκολη η προηγούμενη διοίκηση του Δήμου. Ο κ. Καλογερνός, εκτός των άλλων, έχει και αυτό το πλεονέκτημα μια ευρεία πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο που του επιτρέπει να περάσει αποφάσεις, όμως, ας πούμε, η αύξηση των δημοτικών τελών που δεν θα μπορούσε ποτέ να περάσει κατά την προηγούμενη δημοτική περίοδο. Ναι, παίζει μπάλα, σωστά.
1: Λοιπόν, να επισπεύσουμε λίγο, να πάμε λίγο στην επόμενη σύνδεση, όταν είμαστε έτοιμοι να με ενημερώσετε. Αναμενόμενη εξέλιξη αναμόρφωση του προϋπολογισμού σήμερα.
2: Ναι, είναι καταρχάς υποχρεωτικό.
1: Προβλέπεται
2: από τον νόμο.
1: Προβλέπεται από τον νόμο.
2: Όμως νομίζω ότι εδώ έχει γίνει μια πολύ μεγάλη αναμόρφωση. Απλώς θέλω να παρακολουθήσω μετά αναδρομικά το Δημοτικό Συμβούλιο για να δω πώς το εξηγεί η Δημοτική Αρχή.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Λόδια, ζωντανή σύνδεση. Αντιγόνη Ανδρεάκη, ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλο. Στην καλησπέρα μου, κυρία Ανδρεάκη.
3: Καλησπέρα.
1: Ένα πρώτο σχόλιο με αφορμή τη δημοσκόπηση που παρουσιάζει σήμερα η τηλεόραση Κρέτα.
3: Νομίζω ότι αυτό το οποίο βιώνουν οι πολίτες αυτά τα περίπου 2,5 χρόνια διακυβέρνηση της Δημοτικής Αρχής Καλογερινού αποτυπώνονται με ένα πολύ εύγλωτο τρόπο στα ποσοστά, έτσι όπως αυτά αποτυπώνονται στις κάρτες της δημοσκόπησης της τηλεόρασης Κρέτα. Και στην ουσία εγώ παρατηρώ το ποσοστό εκείνο των ανθρώπων οι οποίοι απαντούν το πόσο λίγο ή καθόλου ικανοποιημένοι είναι από ζητήματα που αφορούν στην καθημερινότητά τους, όπως ας πούμε την αποκομιδή των απορριμμάτων, όπως το πράσινο, όπως τις θέσεις στάθμευσης, που είναι και ένα σοβαρό ζήτημα και μέχρι σήμερα δεν φαίνεται να έχει λυθεί και δεν πρόκειται και μετά από την πρόσφατη επίσκεψη της κυρίας Μενδώνη που κούνησε το δάχτυλο σε όσους ενδεχομένως ονειρεύονταν θα υπήρξε μια συμβιβαστική λύση, μια χρυσή τομή στα ενετικά τείχη, στην περιοχή της Τάφρου. 2,5 χρόνια απογοήτευσης. Αν ο κόσμος ήταν ικανοποιημένος, θα είχε μια διαφορετική ερώτηση στις απαντήσεις. Θα δήλωνε πολύ ή σχετικά ικανοποιημένος. Δεν το είδα αυτό σε κάποια σχετική κάρτα, δεν το είδα αυτό σε κάποια σχετική απάντηση. Δεν το λες επιτυχία, το λες αποτυχία. Και σήμερα είναι και μια μέρα που νωρίτερα κυκλοφόρησε και ένα σχετικό βίντεο από τις προεκλογικές δεσμεύσεις του κυρίου Καλοκαιρινού σχετικά και με την καθαριότητα και με την μη παρέμβαση ιδιώτης στην αποκομιδή των απορριμμάτων. Προεκλογικά ο κύριος Καλοκαιρινός υπόσχονταν μια καθημερινότητα για τους πολίτες πολύ πιο διαφορετική από αυτή την οποία βιώνουν, τόσο στους δρόμους, τόσο στους φωτισμούς, τόσο στην καθαριότητα, σε πάρα πολλά επίπεδα. Μ' άρεσε πάρα πολύ η κάρτα σας και για τον πολιτισμό που είδα, που είναι αυτό το ούτε πολύ, ούτε λίγο, σχεδόν τίποτε καθόλου, σε όλα τα επίπεδα, από το πολιτιστικό κέντρο, τη δικελέα, τον τρόπο λειτουργίας της, τον τρόπο που αποτυπώνεται το πρόγραμμα των καλοκαιρινών εκδηλώσεων. Άλλα περίμενε ο κόσμος, άλλα τελικά βιώνει. Υπάρχει βέβαια πάντα και μία περίοδος η οποία θα μπορούν τα πράγματα να ανακτήσουν μια διαφορετική πορεία. Είναι 3 χρόνια ακόμα μπροστά μας.
1: Προς ποια κατεύθυνση πρέπει να κινηθεί η στρατηγική της Δημοτικής Αρχής, κυρία Ανδρεάκη, προκειμένου έτσι να δώσει λύση σε αυτά τα καθημερινά που λέμε προβλήματα? Γιατί όλο το καλό του Ηρακλείου θέλουμε, και εμείς οι δημοσιογράφοι που καταγράφουμε το ρεπορτάζ,
3: ναι,
1: αλλά και η αντιπολίτευση.
3: Να σας πω ότι αυτό θα έλεγα, ότι όλοι το ίδιο θέλουμε. Δεν είναι καθόλου ευχάριστο να κάνεις αντιπολίτευση σε ζητήματα τόσο απλά και πρακτικά όπως η καθημερινότητα, ας πούμε. Επί 2 χρόνια να λέμε γιατί το Ηράκλειο έχει παραδοθεί στο σκοτάδι, γιατί το Ηράκλειο παραμένει αφώτιστο, γιατί το Ηράκλειο έχει αυτή την ποιότητα των δρόμων, γιατί. Επομένως, αν αυτά τα πρακτικά ζητήματα κατάφερε η Δημοτική Αρχή να τα είχε λύσει, τώρα θα μιλάγαμε και για διαφορετικά πράγματα. Θα μιλάγαμε για μεγαλόπνοα έργα, θα μιλάγαμε για ανάπτυξη, θα μιλάγαμε για το στίχημα του να μεταμορφωθεί η πόλη σε μια πόλη σύγχρονη, φιλόξενη, φιλική και για τον επισκέπτη και για τον ντόπιο κάτοικο. Αυτά τώρα τα έχουμε χάσει. Έχουμε χάσει το δικαίωμα των οραματικών έργων. Έχουμε πάψει να σκεφτόμαστε μια πόλη καλύτερη και σκεφτόμαστε απλά μια πόλη βιώσιμη. Πώς θα καταφέρουμε δηλαδή να επιβιώσουμε. Και αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος. Το πώς θα μπορούσε η Δημοτική Αρχή του Αλέξη Καλοκαιρινού όλο αυτό να το αλλάξει, νομίζω ότι είναι ένα πολύ ρητορικό ερώτημα, απλά κυκλοφορώντας την πόλη. Γιατί πολλές φορές νιώθω ότι ζούμε σε 2 παράλληλες πραγματικότητες. Άλλη αυτή που περιγράφουμε και βιώνουμε εμείς, και άλλη αυτή η οποία περιγράφεται από τη Δημοτική Αρχή και στα πολυάριθμα δελτία τύπου και στον τρόπο που αυτά συζητούνται μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα ήταν επίσης πολύ χρήσιμο η Δημοτική Αρχή να αφήσει πίσω τη συμπεριφορά της θαλαζονίας. Την συμπεριφορά της απόμακρης θεώρησης των πραγμάτων, θεωρώντας ότι κάνει, ας πούμε, μια τύπου υψηλή πολιτική, που προφανώς εμείς δεν μπορούμε να την αντιληφθούμε ή να την καταλάβουμε, μάλλον ούτε και οι ίδιοι οι πολίτες, αλλά τα καλά της θα τα δούμε σε μια αργότερη χρονική στιγμή. Έχει απομακρυνθεί η Δημοτική Αρχή από την κοινωνία, από την πόλη, από τον Δήμο, από τους πολίτες. Πριν από λίγο, μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο πρόεδρος της κοινότητας Δαφνών μίλησε για την απαξίωση της λειτουργίας των τοπικών κοινοτήτων. Έχουν να δουν τη Δημοτική Αρχή να πλησιάζει τα χωριά της Δημοτικής Κοινότητας εδώ και 2,5 χρόνια με αναρρύθμιτα προβλήματα, σε απόσταση αναπνοής από το κέντρο. Άρα, το ερώτημα, η απάντηση μάλλον στο ερώτημά σας είναι να γίνουν η Δημοτική Αρχή που υποσχέθηκαν.
1: Μάλιστα. Λοιπόν,
3: την οποία την υποσχέθηκαν με ένα εξαιρετικό τρόπο προεκλογικά, αλλά έχασαν τον βηματισμό της από την επόμενη μέρα της εκλογής.
1: Κυρία Ανδρεάκη, ευχαριστώ θερμά για την παρέμβασή σας. Λοιπόν, σίγουρα τα βασικά έτσι ευρήματα της δημοσκόπησης θα αποτελέσουν ένα αντικείμενο συζήτησης για μεγάλο χρονικό διάστημα.
2: Ναι.
1: Πάντα
2: ιντριγκάρει, ξέρεις, ο Δήμος Ηρακλείου που ιντριγκάρει. Και ήδη εξαιτίας της δυσαρέσκειας που υπάρχει και ήταν αντιληπτή και πριν τη δημοσκόπηση, τώρα αποτυπώνεται και με τα ευρήματα της έρευνας, αρχίζει να ακούγονται πολύ νωρίτερα του αναμενομένου και διάφορα ονόματα, μνηστήρες, ενδιαφερόμενοι κτλ. Τώρα από αυτά, ξέρεις, κρατάμε μικρό καλάθι, ποιοι θα είναι εν τέλει μέχρι τέλους. Όμως θα έχει ενδιαφέρον και νομίζω και αυτά τα ευρήματα μπορεί να βοηθήσουν, να συνεισφέρουν μάλλον στην συζήτηση. Ξέρεις, το ουσιαστικό θα είναι, Νίκο, να βοηθήσουν και τη Δημοτική Αρχή να καταλάβει μερικά πράγματα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε ακόμα μία τελευταία σύνδεση, καθώς πλησιάζουμε προς το τέλος της εκπομπής μας. Μαρίνος Πατακός, Δημοτικός Σύμβουλος, Ηράκλειο η πόλη μας, με το συνδυασμό. Κύριε Πατακέ, την καλησπέρα μου.
4: Καλησπέρα, κύριε Παναγιωτόπουλο. Ευχαριστώ.
1: Τι θα ξεχωρίζατε, πού θα εστιάζατε με φόντο τη δημοσκόπηση που παρουσιάζουμε σήμερα?
4: η δημοσκόπηση

0: σήμερα έχετε προβάλει από το τηλεοπτικό σταθμό σας αντικατοπτρίζει τα βιώματα καθημερινότητας των πολιτών του Ηρακλείου και των επιτεκτών. Δεν θα μπορούσαν να είναι διαφορετικά τα αποτελέσματα αυτά και θα ήθελα να σας πω ότι αν αυτή η δημοσκόπηση γινόταν αύριο, θα ήταν ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Σήμερα έγινε, μου επιτρέψτε να το πω αυτό το φαινόμενο που παρουσιάστηκε σήμερα, η γκάφα τεχνική και κυκλοφοριακή του αιώνα στο Δήμο του Ηρακλείου. Ξαφνικά γέμισε ο δρόμος από το Καμαράκι μέχρι την Evans και όλο το μήκος του Αγίου Μινά και των άλλων δρόμων από μηχανήματα ασφαλτόστρωσης, χωρίς καμιά ειδοποίηση. Χωρίς να ειδοποιηθεί η τροχέα, χωρίς να ειδοποιηθεί η δημοτική αστυνομία, χωρίς να ειδοποιηθεί ο εμπορικός σύλλογος. Οι πολίτες του Ηρακλείου, με αποτέλεσμα, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει, ένα μεγάλο κυκλοφοριακό blackout ποτέ δεν συνέβη. Ποτέ. Δεν έχει ξανασυμβεί τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον στο Ηράκλειο. Άρα λοιπόν, αν γινόταν αύριο το γκάλοπ, θα έλεγα, η δημοσκόπηση σας θα ήταν ακόμα χειρότερα. Οι πολίτες λένε αυτά που βλέπουν. Εγώ απορώ, διότι στη Δημοτική Αρχή και χρεάματα γνωρίζουν και θα έλεγα εμπειρία έχουν. Απορώ πώς έγινε αυτό το πράγμα το σημερινό. Εκτός από το σημερινό έχουν γίνει βέβαια και άλλα πολλά πράγματα τα οποία δεν συνάδουν την χρονιά. Πόλη, πολυπληθείς και κατοίκου και κυκλοφοριακά επιβαρημένοι των καλοκαίρι από τον τουρισμό και από άλλες περιόδους. Δηλαδή δεν θα έλεγα ότι πιστεύω ότι είναι έλλειψη οργάνωσης, έλλειψη συνεννόησης, έλλειψη αποτελέσματος.
1: Κύριε Πατακέ, να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέμβασή σας.
0: Δεν χειροκροτούμε. Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Επιστρέφετε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Καλό βράδυ. Λοιπόν, με τον κύριο Πατακό ολοκληρώσαμε τις παρεμβάσεις μέσα από ζωντανές συνδέσεις από τη Λότζια. Και για να φανούμε συνεπείς και στο φινάλε, στην ώρα που κλείνει η εκπομπή μας, έχουμε 2-3 λεπτά. Θα ήθελα ένα τελευταίο σχόλιο από τον Κώστα τον Κεφαλογιάννη και μετά να κλείσουμε
2: πολύ γρήγορα. Πρώτα απ' όλα να πω για αυτό το θέμα το οποίο έθιξαν και η κυρία Δράκη και ο κύριος Πατακός. Τι συνέβη σήμερα. Σήμερα γινόταν μια ασφαλτόστρωση στο κέντρο, στην Αγίου Μινά, για την οποία η Δημοτική Αρχή είχε βγάλει μια ανακοίνωση την Κυριακή. Δεν τον πήρε χαμπάρι κανείς. Και ευνηδιάστηκαν όλοι. Δεν είχε ενημερώσει τον Εμπορικό Σύλλογο, δεν είχε ενημερώσει την τροχέα, δεν υπήρχε Δημοτική Αστυνομία στο σημείο για να ρυθμίσει την κυκλοφορία.
3: Πάντως η Δημοτική Αστυνομία δεν μπορεί να πει ότι ευνηδιάστηκε.
2: Όχι.
3: Γιατί αυτό είναι σαν να είναι κάτι ξεχωριστό. Άλλο η τροχέα, άλλο η Δημοτική Αστυνομία.
2: Έχει δίκιο.
3: Ο προϊστάμενος Δημοτικής Αστυνομίας είναι στο Δήμο.
2: Ο τρόπος με τον οποίο έγινε αυτό το πράγμα, αλλά και το timing ήταν εξαιρετικά προβληματικά. Σε γενικές γραμμές θα πω απλώς ότι η δημοσκόπηση αποτυπώνει λίγος πολύ αυτό που φανταζόμασταν. Δεν είναι καλή για τη Δημοτική Αρχή. Το ζήτημα είναι αν έχει την ικανότητα να πάρει τα μηνύματα. Χρόνος υπάρχει, εγώ θα το πω αυτό. Και κάποια ευρήματα όπως αυτό που είπε και ο Κώστας από την αρχή, το 23,6% που είναι ντεμή, ούτε ικανοποιημένη, ούτε δυσαρεστημένη, τη δίνει τη δυνατότητα να ελπίζει ότι μπορεί κάπως να αλλάξει το κλίμα, αρκεί να μπορεί να εισπράξει τα μηνύματα, κάτι το οποίο μέχρι στιγμής η αλήθεια είναι ότι δεν δείχνει ότι το καταφέρνει. Δεν δείχνει δηλαδή να ακούει πολύ καλά την κοινωνία ή ότι είναι σε απόλυτο συγχρονισμό με την πραγματικότητα στην πόλη.
1: Μάλιστα, εγώ να πω ότι έχουμε ζητήσει ήδη και την τοποθέτηση και του ίδιου του Δημάρχου, του κυρίου Καλοκαιρινού, με αφορμή τη δημοσκόπηση που πραγματοποίησαμε. Ας ελπίσουμε τις επόμενες ημέρες να έχουμε ένα feedback και από την Δημοτική Αρχή μας ανοιχτή. Κώστα Μπογδάνη.
3: Κοίταξε, καταρχήν να πω σε σχέση με αυτό το ζήτημα της Δημοτικής Αστυνομίας, όταν είδα την κάρτα, και ήταν παράληψή μου που δεν το είπα, για τους δρόμους, στάθμευση, κυκλοφορία και τέτοια, νομίζω ότι ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του τη λειτουργία της Δημοτικής Αστυνομίας, η οποία έχει μια ανεξήγητη οδηγία μόνο να κόβει κλίσεις και να μην παρεμβαίνει. Και μιλάμε για μια συγκροτημένη υπηρεσία που μπορούσε να βοηθήσει πάρα πολύ. Δηλαδή, εκεί κάτι δεν πάει επίσης καλά στο θέμα των πολιτικών κατευθύνσεων, γιατί δεν το κάνουν από μόνοι τους τα παιδιά, μια χαρά είναι. Τώρα, επί της ουσίας, δεν είναι το θέμα αν χάνει. Και εκεί θα συμφωνήσω με τον κύριο Βαρδαβά, ο Καλοκαιρινός ή ο Δήμαρχος, είναι αν χάνει η πόλη. Αυτό είναι το πρόβλημα. Να μην χάνει η πόλη. Και το στίχημα είναι για την πόλη. Εάν βλέπουμε αυτή την κατάσταση, σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά με το Ηράκλειο. Έτσι. Και εμένα με ενδιαφέρει να είναι αναστρέψιμη κατάσταση για το Ηράκλειο. Όχι για τον Παναγιωτόπουλο, Όχι για τον Κώστα, όχι για τον Δημήτρη, ούτε για τον Αλέξη Καλογέρινο.
1: Λοιπόν,
2: εκεί για τον Παναθηναϊκό, αν είναι να στρέψει, με τι πειράζει.
3: Άστο.
1: Ενημέρωση έχετε, είμαστε στον αέρα.
2: Δεν μιλάει εδώ και ώρα, οπότε.
1: Λοιπόν, Κώστα Κεφαλογιάννη, Κώστα Βογδανίδη, σας ευχαριστώ. Θα συνεχίσουμε αύριο με σχολιασμό και ρεπορτάζ εδώ στην τηλεόραση Κρέτα και στα μέσα του ομίλου μας. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
1: Κουατβέρ, είναι έγκυρ, τσακαούπ, φέτεξιόδχορ.
2: Τώρα, το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
3: Είστε δικαιούχος του προγράμματος «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα». Εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα, ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
5: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. 3 λεπτά ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
6: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, γείτονες που κάνουν φασαρία, αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
7: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε πότε έμασε γραφεία.
8: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά.
9: Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
10: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το πόσο καθαρό είναι ένα νερό εύκολα μπορεί να αποδειχθεί σε ένα χημείο. Πόσες πιστοποιήσεις έχει. Ποιες πιστοποιήσεις έχει. Από πού. Το Imperial έχει πιστοποιήσεις από το NSF, που είναι αναγνωρισμένο σε όλα τα κράτη της γης. Έχει από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας. Έχει από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και από το Χημείο και από την Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή. Έχει κι άλλες πολλές πιστοποιήσεις, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό ακριβώς, πιστοποιημένα, το νερό σας θα είναι και καθαρό και υγιεινό. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας. Τηλεφωνήστε μας τα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Να έρθει κάποιος συνεργάτης από κοντά, να σας τα δείξει και να σας τα αποδείξει αυτά που λέμε. Όχι απλώς με λόγια. Μην αγοράζετε γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Να έρθει να σας τα αποδείξει και να σας δώσει τις αποδείξεις. Η Camelot θα σας δώσει ένα περιοδικό με όλες τις πιστοποίησεις, πέραν από 170 σελίδες, φίλες και φίλοι. Εδώ είναι όλη η επιστήμη πάνω στο νερό, το οποίο ασφαλώς υπάρχει και στην Εθνική Ακαδημία Επιστημόνων της Αμερικής. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας να δοκιμάσετε το νερό από κοντά. Να σας γεμίσω με και 5-10 μπουκάλια δωρεάν και συγκρίνετε το με οποιονδήποτε νερό πίνετε μέχρι σήμερα. Κοστός τα 200 λίτρα, 1 ευρώ θα σας κοστίζει, φίλες και φίλοι. Με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, από 0,1 μάικρον έως 0,4 μάικρον. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο την ίδια στιγμή να έρθει σπίτι σας. Στην υγεία σας.
0: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων, παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Supermarket Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα με βγάλι Love 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς Λαδερός Μπαρπαστάθη 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα Σαμπουάν Σάιος 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Διξάν 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό. Και Κουβερλί Μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
7: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
10: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
11: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
10: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
12: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είστε συντονισμένοι φυσικά στη συχνότητα της τηλεόρασης Κρέτα, η Μισότια 5 Δήμου. Και αυτό είναι το πολιτικό βαρόμετρο και απόψε, μπασκετική.

0: Βραδιά βέβαια, αλλά εμείς θα κάνουμε την πολιτική βραδιά εδώ στην τηλεόραση Κρέτα, όπως το συνηθίζουμε κάθε Παρασκευή για την επόμενη περίπου μία ώρα. Είμαστε και πάλι στο κλείσιμο μιας εβδομάδας που παρήγαγε πολλές, αρκετές πολιτικές ειδήσεις με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Βλέπετε, αυτή η ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό επηρεάζει κόμματα, φορείς. Έχουμε ανακοινώσεις πριν από λίγο από το Ηράκλειο, παραδείγματος χάρη από τον Αντώνη Σαμαρά για τον νέο πολιτικό φορέα του οποίου θα τεθεί επικεφαλής. Αυτή την εβδομάδα είχαμε και μια πολύ ενδιαφέρουσα δημοσκόπηση, την Παγκρίτια δημοσκόπηση που παρουσίασε η τηλεόραση Κρέτα. Διενεργήθηκε, θυμίζω, από την εταιρεία του The Point. Παρουσιάστηκε το πρώτο της μέρος που αφορά στο πολιτικό σύστημα συνολικά, στα της Κρήτης βεβαίως, το βράδυ της Τρίτης. Και νομίζω ότι έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Εκτιμώ ότι όπως συμβαίνει συνήθως δεν θα μας φτάσει η μία ώρα που ακολουθεί. Οπότε κατευθείαν καλωσορίζω τους καλεσμένους μου, τρεις κυρίους που μου κάνουν τη χαρά να είναι απόψε μαζί μου. Είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης, βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλώς σας βρήκα.
0: Εγώ για την αποδοχή αυτής. Δίπλα ακριβώς ο βουλευτής Ρεθύμνου, ο κ. Μανώλης Χνάρης από το Πασό Κίνημα Αλλαγής. Καλησπέρα, κύριε Χνάρη.
2: Καλησπέρα. Και εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Σας ευχαριστώ και εσάς πάρα πολύ. Και ο κύριος Σωκράτης Βαρδάκης.
3: Ευχαριστώ.
0: Πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Θα ταξιδέψετε, φαντάζομαι, αύριο για την Αθήνα, έτσι δεν είναι?
3: Αναπόφευκτα.
0: Σας ευχαριστώ και εσάς πάρα πολύ. Λοιπόν, μου επιτρέπετε, κύριοι, να ξεκινήσουμε από τα σημαντικότερα προφανώς θέματα και κυρίως όσον αφορά την τάση και τους πολιτικούς συσχετισμούς όπως αναδείχθηκαν από την δημοσκόπηση της τηλεόρασης Κρέτα, γιατί θα ήθελα ένα σχόλιο σας, καταρχάς, να ξεκινήσουμε έτσι. Για να τη θυμηθούμε όλοι η παρέα, θα πρότεινα και για τους φίλους τηλεθεατές να δούμε τις βασικές κάρτες που αφορούν στην πρόθεση ψήφου, να τις θυμηθούμε, αφορά στους τέσσερις νομούς. Εδώ βλέπουμε την κάρτα που αφορά στο Ηράκλειο, με ένα προβάδισμα του Πασό Κινήματος Αλλαγής, το 23% θυμίζω, στο 21,4% η Νέα Δημοκρατία. Ακολουθούν Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, ελπίζω ότι το λέω καλά, ΚΚΕ, δεν τα λέω με βάση τα ποσοστά, Ελληνική Λύση, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Ελπίδα, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, και τα υπόλοιπα κόμματα. Θα πρότεινα να δούμε τις κάρτες πρώτα και μετά να έρθουμε στη συζήτησή μας. Λέτε και εσείς να τις θυμηθούμε όλοι παρέα. Μετά το Ηράκλειο πάμε στον νομό Χανίων. Θυμίζω ότι σε αυτό το νομό της Κρήτης η Νέα Δημοκρατία έχει προβάδισμα. Μετράται από την εταιρεία του The Point στο 31,3%, 12,8% λαμβάνει το ΠΑΣΟΚ, 13,9% στα όρια του στατιστικού λάθους, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, το νέο κόμμα. Βλέπετε και τα υπόλοιπα κόμματα όπως καταγράφονται από την δημοσκόπηση. Πάμε στο Ρέθυμνο, κύριε Χνάρη. Νέα Δημοκρατία στο 28,4%, στο 27,8% το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. 11,6,5% με συγχωρείτε το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Εδώ έχουμε ένα ενδιαφέρον έβριμα που αφορά στους αναποφάσιστους, το λέω σε σχέση με τους υπόλοιπους νομούς της Κρήτης. Εδώ μετράτε στο 11,4%. Το κρατώ αυτό γιατί θα το βάλουμε στη συζήτησή μας. Και κλείνουμε με το Λασίθι. Πρώτο τον είμαι εδώ, δημοσκοπικά μιλώντας πάντα, το Πασό Κίνημα Αλλαγής, 28,8%, 26% για τη Νέα Δημοκρατία. Τα υπόλοιπα κόμματα τα βλέπουν και οι φίλοι τηλεθεατές. Και επιστρέφω εδώ στο τραπέζι της συζήτησής μας και ξεκινώ από εσάς, κύριε Κεφαλογιάννη, για το σχόλιο σας σε σχέση με τους ξαναλέως συσχετισμούς όπως αυτοί αποτυπώνονται στη δημοσκόπηση που παρουσιάσαμε.
1: Καταρχάς, κάθε δημοσκόπηση είναι η αποτύπωση μιας στιγμής και στην πολιτική τίποτα δεν πρέπει να το θεωρούμε βέβαιο, γιατί έχουμε δει πολλές φορές ότι το πολιτικό σκηνικό μπορεί να αλλάξει από τη μία στιγμή στην άλλη. Από εκεί και πέρα όμως είναι ένα χρήσιμο εργαλείο που πρέπει σίγουρα να το διαβάζουμε και να βγάζουμε τα συμπεράσματά μας. Όσον αφορά τη δημοσκόπηση που παρουσιάσατε, βλέπουμε ότι η Νέα Δημοκρατία στην Κρήτη είναι χαμηλότερα από τον μέσο όρο της πανελλαδικά, που αυτό είναι και ένα φαινόμενο ιστορικό. Από τη μεταπολίτευση και μετά, πάντοτε η Νέα Δημοκρατία είχε χαμηλότερα ποσοστά στο νησί από ότι πανελλαδικά. Παρ' όλα αυτά, επειδή η δημοσκόπηση μετράει την πρόθεση ψήφου, με τις αναγωγές, είμαστε αρκετά κοντά και σε κάποιες περιπτώσεις, σε κάποιους νομούς, ακόμη πιο ψηλά σε σχέση με τα ποσοστά των ευρωεκλογών. Mm-hmm. Και αυτό σίγουρα δείχνει μια ανθεκτικότητα από την

0: κυβέρνησή μας από τη Νέα Δημοκρατία. Η άποψή μου είναι ότι όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, θα υπάρξει μια συσπήρωση των μεγάλων κομμάτων. Η Νέα Δημοκρατία, παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν, έχει να επιδείξει ένα σημαντικό έργο και θεωρώ ότι παρουσιάζοντας αυτό το έργο, σε συνδυασμό με κάποιους δείκτες, οι οποίοι δεν φαίνονται στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση, αλλά σε δημοσκοπήσεις που έχουν γίνει, είναι ξεκάθαροι, δηλαδή στην καταλληλότητα που έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για πρωθυπουργός σε σχέση με τους υπόλοιπους και στην παράσταση νίκης, αισιοδοξώ ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτη στην Κρήτη και θα έχει ένα πολύ υψηλό ποσοστό πανελλαδικά και μια καθαρή πρωτιά. Αυτός είναι ο στόχος. Γι' αυτό το λόγο.
1: Εκτιμάτε ότι αυτό μπορεί να γίνει και στους 4 νομούς του νησιού, να είναι πάλι γαλάζιο το νησί.
0: Έγινε την προηγούμενη φορά.
1: Το ξέρω, γι' αυτό λέω πάλι.
0: Εκτιμώ ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε, σίγουρα όμως με σεμνότητα, με σοβαρή δουλειά και με το να λύνουμε τα προβλήματα που απασχολούν τον κόσμο.
1: Μάλιστα. Κύριε Χνάρη, έρχομαι σε εσάς. Εάν δεν κάνω λάθος, έτσι σε ένα πρώτο σχόλιο σας μετά την δημοσκόπηση είπατε ότι δεν είναι τυχαία τα ευρήματα που αφορούν στο Πασό Κίνημα Αλλαγής, αλλά είναι το αποτέλεσμα μιας συλλογικής δουλειάς και επίμονης που γίνεται. Υπάρχει περιθώριο προφανώς, φαντάζομαι, βελτίωσης σε σχέση με τα δημοσκοπικά αυτά ευρήματα, έτσι δεν είναι, για την αξιωματική αντιπολίτευση, γιατί φαντάζομαι ότι αν μη τι άλλο στην Κρήτη το Πασό Κίνημα Αλλαγής θα ήθελε πολύ προφανώς να είναι πρώτο σε όλους τους νομούς.
2: Σίγουρα η δημοσκόπηση αποτυπώνει τη δυναμική που έχει το ΠΑΣΟΚ στο νησί μας και δεν αφορά μόνο τις διαχρονικές σχέσεις του ΠΑΣΟΚ με την κριτική κοινωνία, αλλά πολύ περισσότερο με τη δουλειά που γίνεται από το σύνολο των στελεχών. Όντως η δημοσκόπηση, η πραγματική δημοσκόπηση είναι η κάλπη. Είναι οι εκλογές. Η συγκεκριμένη δημοσκόπηση, αν τη συγκρίνουμε, είναι παρόμοια με τα εκλογικά αποτελέσματα των ευρωεκλογών του 2024. Δηλαδή, δείχνει το ΠΑΣΟΚ πρωθιά στο Ηράκλειο και στο Λασίθι. Στο Ρέθυμνο υπήρξε μια διαφορά 3 μονάδες υπέρ της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ βλέπουμε ότι είναι στα όρια του στατιστικού λάθους. Και αποτυπώνεται ένα θέμα που έχουμε εμείς στα Χανιά, το οποίο θέλω να πιστεύω ότι έχουμε το χρόνο να ανταπεξέλθουμε με τις υποψηφιότητες οι οποίες θα κατετεθούν το επόμενο διάστημα.
1: Είναι και θέμα δηλαδή ψηφοδελτίου, λέτε, προσώπων,
2: σίγουρα,
1: κύριε Χνάρη.
2: Σίγουρα τα πρόσωπα είναι ξεκάθαρο πλέον και ιδιαίτερα στην Κρήτη, αλλά γενικότερα στην περιφέρεια, αλλά και στους μεγάλους δήμους, γιατί λόγω της αναγνωρισιμότητας βλέπουμε ανθρώπους πολλές φορές οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με την πολιτική και παίρνουν ψήφους, άρα τα πρόσωπα παίζουν μια πολύ μεγάλη σημασία. Θέλω να πιστεύω ότι αν ιδιαίτερα όσον αφορά το νησί μας και ιδιαίτερα το ΠΑΣΟΚ, αν το κάθε στέλεχος, πρωτίστως, ο πρόεδρος, οι βουλευτές, αλλά και το σύνολο των στελεχών κάνει αυτό που πρέπει να κάνει, γιατί το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα οργανωμένο, έχει πρόγραμμα, έχει στελέχη, και επικοινωνήσουμε το πρόγραμμά μας και αναδείξουμε, δηλαδή αυτό που συνεχίσουμε με πιο μεγάλη ένταση, να κάνουμε αυτό που κάνουμε τώρα, να αναδεικνύουμε τα προβλήματα της Κρήτης και να καταθέτουμε προτάσεις, θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ θα είναι το πρώτο κόμμα στην Κρήτη. Έχει ξανασυμβεί και θεωρώ ότι υπάρχει η προπτική να συμβεί και τώρα, στις επόμενες εκλογές, όποτε και αυτές γίνουν.
1: Μάλιστα. Θα έρθουμε και σε αυτό και στο χρόνο των εκλογών, τον εκτιμόμενο. Κύριε Βαρδάκη, τώρα τι να πω.
3: Φαίνεται τώρα ότι ο χαμένος της παρέας θα είμαι εγώ,
1: Κοιτάξτε να δείτε. Τουλάχιστον με βάση τα ευρήματα.
3: Όσον αφορά τα δημοσκοπικά ευρήματα. Είναι μια σοβαρή δημοσκόπηση, αληθινή, σε σχέση με άλλες δημοσκοπήσεις που βλέπουμε σε πανελλαδικό επίπεδο. Όμως θέλω να δούμε, υπάρχουν κάποιες κάρτες που τις παρακολούθησα προχθές και έχουν κάποια ευρήματα που αποτυπώνουν και την ανάγκη της κοινωνίας για αλλαγή πολιτικής. Εγώ σε αυτό θα σταθώ και θα πω ότι δεν είναι τυχαίο ότι ένα κόμμα μιας εβδομάδας βλέπουμε να έχει ποσοστά ακόμα και διψήφια, και εννοώ το κόμμα Τσίπρα.
1: Μήπως ήταν και λίγο αποκεκτημένη ταχύτητα, γιατί βρεθήκαμε μέσα σε αυτή την επικοινωνιακή καταιγίδα που υπήρξε. Δεν το λέω κακά απαραίτητο,
3: όχι.
1: Να μην παρεξηγηθώ.
3: Θα μιλήσουμε και παρακάτω προφανώς για την δημιουργία των κομμάτων, όχι μόνο του Τσίπρα, αλλά και των υπόλοιπων. Θέλω να σας πω όμως ότι ο κατακερματισμός, ο πολυκερματισμός καλύτερα, της κέντρο αριστεράς, δημιουργεί αυτά τα δημοσκοπικά, βγάζει αυτά τα δημοσκοπικά ευρήματα που είναι αλήθεια. Όμως, αφουρκαζόμενο στην κοινωνία, ακόμα και στην Κρήτη, θέλω να σας πω ότι το επόμενο διάστημα, αν δούμε και τους αναποφάσεις τους,

0: και όλους αυτούς που σήμερα λένε δεν ξέρω, δεν απαντώ, τα δημοσκοπικά ευρήματα το αμέσως επόμενο διάστημα θα είναι εντελώς διαφορετικά.
1: Α, λέτε.
0: Ναι, εντελώς διαφορετικά και θα παίξουν ρόλο, θα παίξει βασικό ρόλο και η δημιουργία των νέων κομμάτων.
1: Χρειάζεται να κάτσει σκόνη βέβαια, αν εννοείται και αυτό και μόνο αυτό δηλαδή. Η αλήθεια είναι ότι μπορεί να αλλάξει
0: τα βέβαια, πράγματα. Έγκυται βέβαια στην κέντρο αριστερά, στα κόμματα της κέντρο αριστεράς, με ποιο τρόπο θα χειριστούν αυτή τη διαδικασία για να έχουν ένα θετικό αποτέλεσμα την ημέρα της κάλπης.
1: Πάντως μέχρι στιγμής τα δείγματα δεν είναι
0: ο πολύ. Ο πολυχερματισμός.
1: Συγκλάω λίγο με το ξεκίνημα, αλλά θα έρθουμε σε αυτά. Λοιπόν, επιτρέψτε μου να δούμε σας παρακαλώ την κάρτα της δημοσκόπησης που αφορά στην ιεράρχηση των προβλημάτων από τους κριτικούς, γιατί έχει ενδιαφέρον. Όχι τόσο η ακρίβεια, ότι μπαίνει πρώτο, αλλά με αυτό το συντριπτικό ποσοστό η ακρίβεια, στο 60,1%, εγώ κρατώ και τη διαφθορά που είναι πολύ ψηλά και που φαντάζομαι ότι και εσείς κύριοι θα συμφωνήσετε ότι έχει να κάνει με όλες αυτές τις υποθέσεις, παύλα σκάνδαλα που έχουν δει το φως της δημοσιότητας στο τελευταίο διάστημα. Ακολουθούν η φορολογία και πολύ λίγο μετά και η δικαιοσύνη κράτους δικαίου, που φαντάζομαι ότι είναι και σε μια συνάρτηση με τα θέματα της διαφθοράς.
0: Αυτό που με ξενίζει ζημένα είναι το δημογραφικό.
1: Το δημογραφικό. Το η αλήθεια είναι ότι είναι από τα ευρήματα. Η αλήθεια είναι, κύριε Χνάρη, ότι είμαστε κατά τη καλύτερα σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα. Έτσι.
0: Φανταστείτε τώρα τι πρόβλημα δημιουργεί η ακρίβεια και η διαφθορά, το να βάζει τελευταίο πρόβλημα το δημογραφικό
1: ή να βάζει το μεταναστευτικό προσφυγικό, το λέω γιατί είμαστε σε μία περίοδο και από πέρυσι δηλαδή ολότελα, τα τελευταία δυο σχεδόν χρόνια που είμαστε υπό πίεση ενώ το νησί και οι αιρετοί και οι τοπικές κοινωνίες και τα λοιπά και ακόμα δεν έχουμε.
2: Αφορά μόνο αυτούς που αγγίζει, τις περιοχές που αγγίζει.
1: Μόνο τις περιοχές λέτε εκεί, γι' αυτό. Πάντως το δημογραφικό είναι τόσο χαμηλά, έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, έχετε δίκιο. Για να θέσω παρέα ερωτήματα, γιατί για να προλάβουμε να πούμε κι άλλα. Θέλω σας παρακαλώ στους συνεργάτες να δούμε και την κάρτα που αφορά στη δημοφιλία των πολιτικών προσώπων και έτσι να κλείσουμε λίγο το θέμα της δημοσκόπησης. Εδώ λοιπόν είναι η κάρτα που αφορά στην δημοφιλία των πολιτικών προσώπων. Στο 38,8% είναι το υψηλότερο εννοώ ποσοστό που συγκεντρώνει ο Νίκος Ανδρουλάκης σε σχέση με τις θετικές και μάλλον θετικές γνώμες. Ακολουθεί ο Πρωθυπουργός και μπορούμε να διατρέξουμε και τις υπόλοιπες κάρτες γιατί οφείλουμε να είμαστε εντάξει ως προς αυτό. Η κυρία Λατινοπούνου, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, είναι στα χαμηλότερα όσον αφορά τις θετικές και έχει ένα ενδιαφέρον, το λέω γιατί πάρα πολύ ωραία, βλέπουμε εδώ και την κυρία Καριστιανού στο 27,9% οι θετικές, μάλλον θετικές. Και κρατώ και το πολύ, δεν ξέρω αν κύριε Βαρδάκη, αν προλάβατε, έτσι απευθύνομαι κυρίως σας, αλλά και στους υπόλοιπους και στους άλλους δύο κυρίους, το πολύ υψηλό ποσοστό που καταγράφει εδώ στις αρνητικές και μάλλον αρνητικές γνώμες ο Αλέξης Τσίπρας. Είναι στο 71,4% και δεν το λέω τυχαία, το λέω γιατί ήταν και ρόζι Κρήτη, δεν έχουν περάσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν, το σχόλιο σας κύριε Κεφαλογιάννη, τα βάζω λίγο μαζί τα θέματα. Μπορεί λίγο να ακούω με πιεστική, αλλά θα ήθελα το σχόλιο σας και για τα θέματα της ακρίβειας, γιατί είπαμε η τσέπη μας κρίνει τις εκλογές. Άρα θα φαντάζομαι ότι στον προγραμματισμό των κομμάτων εν ώψη εκλογών είναι να μιλήσουμε για την ακρίβεια, να μιλήσουμε για την οικονομία, να μιλήσουμε για την καθημερινότητα του πολίτη επισταμένα. Και βέβαια η δημοφιλία εδώ, εντάξει, κοντά με τα ποσοστά του Πρωθυπουργού με τον Νίκο Ανδρουλάκη, αλλά κατά τι παίρνει κεφάλι ο αρχηγός της αντιπολίτευσης.
3: Και για τις δύο καρτελές και πράγματι η ακρίβεια είναι ο ελέφαντας στο δωμάτιο. Είναι το μεγάλο ζήτημα που απασχολεί όλα τα νοικοκυριά και εννοείται πως θα κριθούμε και γι' αυτό. Και μην ξεχνάμε ότι ένα από τα διακυβεύματα των εκλογών, ένα πολύ μεγάλο διακυβεύμα των εκλογών, είναι η οικονομία. Πολύ σωστά το θέσατε. Η κυβέρνηση αναγνωρίζει το ζήτημα, έχει πάρει μια σειρά μέτρων που έχουν να κάνουν με την αύξηση των εισοδημάτων. Τελευταία είδαμε και ένα πακέτο μέτρων που περιλαμβάνει το Fuel Pass και την επιδότηση στην αντλία του πετρελαίου. Φυσικά γίνονται έλεγχοι όσον αφορά ζητήματα που έχουν να κάνουν με την σχροκέρδεια και επιβάλλονται και ποινές και κυρώσεις σε όποιους θέλουν να εκμεταλλευτούν αυτή τη συγκυρία, η οποία βέβαια η συγκυρία είναι μια συγκυρία παγκόσμια με πολέμους στην περιοχή μας, η οποία επηρεάζει τις τιμές φυσικά και στα τρόφιμα και στην ενέργεια. Είναι ένα δύσκολο.

0: Το ζήτημα δεν μπορεί να εξαφανιστεί από τη μία στιγμή στην άλλη με μαγικά. Πάντως χρειάζεται και επιπλέον ενίσχυση και των νοικοκυριών και των ελεύθερων επαγγελματιών και των μικρομεσαίων για να μπορέσει να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από αυτό το κύμα της ακρίβειας και να μπορέσουν να μείνουν τα νοικοκυριά σε ένα επίπεδο βιωσιμότητας.
1: Και σε αυτή την κατεύθυνση, κύριε Κεφαλογιάννη, καταλαβαίνω, σας διακόπτω, συγχωρέστε, καταλαβαίνω ότι θα είναι και οι ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Σε ποντάρει εκεί πολλά ο Πρωθυπουργός.
0: Ήθελα να καταλήξω ότι και στην προηγούμενη ΔΕΘ, όπου μειώθηκαν οι φορολογικοί συντελεστές και είδαμε μια αλλαγή στη φορολογική κλίμακα και των νέων και των ανθρώπων που έχουν παιδιά και οικογένειες και υπήρξε ένα πραγματικό αποτύπωμα στον κόσμο και στην κοινωνία. Ευελπιστώ και είμαι σίγουρος ότι στην επικείμενη ΔΕΘ επίσης θα υπάρξουν μέτρα που θα αφορούν και τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους χαμηλοσυνταξιούχους και τους αγρότες μας. Από εκεί και πέρα, και εμένα μου έκανε εντύπωση ότι το δημογραφικό είναι αρκετά χαμηλά, έτσι, γιατί είναι το μεγαλύτερο ίσως ζήτημα που απασχολεί τη χώρα μας. Είναι επαρξιακό ζήτημα για το έθνος μας. Αυτή τη στιγμή έχουμε 125.000 θανάτους το χρόνο και μόλις 70.000 γεννήσεις. Αυτό σημαίνει, επειδή έχω και δίπλα μου το Μανώλη Τοχνάρη, ότι εξαφανίζεται ένα αρέθιμνο κάθε χρόνο. Οπότε είναι ένα ζήτημα πάρα πολύ σοβαρό. Σίγουρα στην Κρήτη δεν έχει τόσο μεγάλες επιπτώσεις. Δεν έχουμε τη μείωση του πληθυσμού που υπάρχει σε άλλες περιοχές της Ελλάδος, αλλά είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Όσον αφορά τη δεύτερη καρτέλα για τη δημοφιλία των αρχηγών, να πω ότι η δημοφιλία δεν σημαίνει και καταλληλότητα για πρωθυπουργό.
1: Σωστά το λέτε. Και στο τέλος,
0: είναι δύο διαφορετικά πράγματα και στο τέλος ο κόσμος ψηφίζει πρωθυπουργό. Θεωρούμε λοιπόν ότι ένα από τα πλεονεκτήματα που έχει η κυβέρνησή μας είναι ότι έχει ένα πρωθυπουργό δοκιμασμένο, όπου έχει πετύχει σημαντικές επιτυχίες και σε ζητήματα εθνικής άμυνας και σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και έχει καταγράψει επιτυχίες και στην οικονομία.
1: Κύριε Χνάρη, έρχομαι σε εσάς για ένα σχολιασμό επί των μεγάλων προβλημάτων, όπως τα ιεραρχούν οι κριτικοί δηλαδή. Η ακρίβεια, και ξαναλέω, είναι συντριπτικό το ποσοστό. Το λέω γιατί, ξέρετε, η εικόνα όσων βρίσκονται και εκτός Κρήτης, λόγω ακριβώς του τουρισμού, αλλά και του πρωτογενούς τομέα, είναι ότι η Κρήτη είναι ένας εύπορος τόπος, αυτάρκης, και άρα ότι εδώ είμαστε πολύ πολύ καλύτερα από ό,τι είναι στην υπόλοιπη χώρα. Τι λέτε?
2: Όντως το θέμα της ακρίβειας δεν αφορά μόνο την Κρήτη, αφορά το σύνολο της χώρας. Και αυτό δείχνει, επειδή είναι ένα πρόβλημα το οποίο το βλέπουμε παρατεταμένα για κάμποσα χρόνια, καθ' όλη τη διάρκεια της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, βλέπουμε ότι είναι πολιτική επιλογή της κυβέρνησης να μην λαμβάνει ουσιαστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Είναι γνωστό ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος υπάρχουν 4 ισχυρά καρτέλ, τα οποία τα έχουμε αναδείξει. Είναι το καρτέλ των τραπεζών, το καρτέλ της ενέργειας, της ιδιωτικής υγείας και το καρτέλ των τροφίμων. Βλέπουμε ότι επί της ουσίας η κυβέρνηση έχει επενδύσει στην ακρίβεια με τους αυξημένους συντελεστές του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, με το ΦΠΑ στα τρόφιμα, και όλα αυτά τα υπερπλεονάσματα θα κάνει μετά επιστροφές
1: επιδομάτων, φαντάζομαι.
2: Επιδοματική πολιτική, η οποία δεν είναι πολιτική η οποία μπορεί να αντιμετωπίσει την ακρίβεια. Άρα, τι θέλω να πω με αυτό? Το θέμα της ακρίβειας δεν έχει ουσιαστικά αντιμετωπιστεί από την κυβέρνηση, γιατί είναι πολιτική επιλογή. Θέλει με τα υπερπλεονάσματα να κάνει πολιτική, και ιδιαίτερα στις εκλογές. Αφήνει τα 4 ισχυρά καρτέλ στη χώρα μας, τα οποία σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος υπάρχουν και δεν τα αντιμετωπίζει. Δηλαδή το καρτέλ δεν είναι δυνατόν να είμαστε η δεύτερη μεγαλύτερη ο Έλληνας πολίτης σε ιδιωτικές δαπάνες υγείας. Και αυτές τις ιδιωτικές δαπάνες υγείας να τυνέμονται δύο μεγάλοι όμιλοι. Βλέπουμε στην ενέργεια. 4-5 οικογένειες επί της ουσίας βλέπουν την ενέργεια. Δεν υπάρχει χώρος ενέργειας για ενεργειακές κοινότητες για να χαμηλώσει το κόστος της ενέργειας για την παραγωγή, για τους μεταποιητές. Άρα βλέπουμε ότι δεν υπάρχει πολιτική. Και δεν υπάρχουν και έλεγχοι. Είναι πολύ σημαντικό ότι δεν υπάρχουν έλεγχοι. Όταν δει το Πασόκ μιλά για μείωση του ΦΠΑ και λέει η κυβέρνηση ότι αν εμείς φέρουμε μείωση του ΦΠΑ δεν θα φτάσει στον καταναλωτή, ενώ υπάρχουν παρόμοιες πολιτικές σε άλλες χώρες, στην Κύπρο, στην Ισπανία. Πάει να πει ότι δεν έχει τον ελεκτικό μηχανισμό να ελέγξει πρώτα τις τιμές, να κατεβάσει το ΦΠΑ και μετά να τις ξαναελέξει για να δούμε αν μεταφέρεται αυτή η μείωση των συντελεστών. Και όσον αφορά τη δημοφιλία, να πω ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι κριτικός πρώτον και έχει αναδείξει με την πολιτική του ότι τον ενδιαφέρει πολύ το νησί, επισκέπτεται το νησί, αναδεικνύει τα θέματα.

0: του νησιού και καταθέτει προτάσεις.
1: Και παρεπιπτόντως, επιτρέψτε μου να θυμίσω ότι ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης έρχεται την Κυριακή σε μια ομιλία ανοιχτή από ό,τι αντιλαμβάνομαι στα Κάτω Καλέσα.
0: Και το πρωί στο Αρκαλοχώρι
1: και το απόγευμα στα Κάτω Καλέσα. Και το απόγευμα στα Κάτω Καλέσα. Κύριε Βαρδάκη, πληθωρισμός στο Μάη κοντά στο 5%. Κόσμος στενάζει, δεν αντιλαμβάνομαι κανείς να τα περνάει εξαιρετικά μέχρι τις 15-20 του μήνα, με πολλές δυσκολίες όλοι. Τι λέτε?
2: Για τη δημοφιλία θα πω ότι είναι φυσιολογικά τα ευρήματα, όπως είπε και ο κύριος Χνάρης, ο κύριος Ανδρουλάκης, κριτικός είναι αλίμον αν τα δημοσκοπικά ευρήματα ήταν διαφορετικά. Και θέλω να σας πω ότι και η τρίτη θέση του Τσίπρα φυσιολογικότατη είναι ένα κόμμα μιας εβδομάδας. Κοιτάξτε όμως τώρα ποια είναι η μεγάλη εικόνα. Και το δείχνει με τον καλύτερο τρόπο τα δημοσκοπικά ευρήματα που είδαμε προηγουμένως. Πρώτο θέμα η ακρίβεια, δεύτερο η διαφθορά. Ποια είναι λοιπόν η εικόνα σήμερα? Ένας ελληνικός λαός που πολύ σωστά είπατε, τη 15η μέρα του μήνα μισθωτοί και συνταξιούχοι δεν μπορούν, δεν έχουν τη δυνατότητα να εκπληρώσουν, να διεκπεραιώσουν τον οικογενειακό τους προϋπολογισμό. Μια κοινωνία που πραγματικά στενάζει, γονατίζει από την ακρίβεια και την εσχροκέρδεια, και θέλω να πω ότι θα συμφωνήσω απόλυτα με τον Μανώλη τον Χνάρη που είπε ότι εχεμένα η κυβέρνηση, δεν είναι ότι υπάρχει ανικανότητα αντιμετώπισης της ακρίβειας και τις εσχροκέρδειες. Εχεμένα, ξεπληρώνει η γραμμάτια όλων αυτών, είτε είναι τα καρτέλ, είτε τις ενέργειες των σούπερ μάρκετ, των μεγάλων αλυσίδων, που προσπάθησαν και προσπαθούν ακόμα να στηρίξουν στην κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Είναι δυνατόν να πιστέψει ο μέσος Έλληνας πολίτης σήμερα ότι δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την εσχροκέρδεια και την ακρίβεια η κυβέρνηση? Ξέρετε τι έκανε η Κύπρος πριν 2 μήνες? Μηδενικό ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης. Ας την Ισπανία, την Πορτογαλία, λέω την Κύπρο που είναι δίπλα μας. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τα θέματα διαφθοράς, δεύτερο θέμα, το δεύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει,
1: και κοιτάξτε
2: τώρα, όταν λέμε ότι ο Έλληνας κοιτάζει τη τσέπη του και βγάζει δεύτερο πρόβλημα τη διαφθορά,
1: έχει να κάνει και με
2: φανταστείτε πού βρισκόμαστε. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, δεν τα λέει ο Σωκράτης ο Βαρδάκης για να μην υπάρχουν παρερμηνίες και να μην τσακωνόμαστε μεταξύ μας. Το λέει το 75% του ελληνικού λαού, που λέει σήμερα, με όλα, σύμφωνα με τα δημοσιοκομικά ευρήματα, το 75% του ελληνικού λαού, ότι δεν μπορεί να συνεχίσουν να εφαρμόζονται αυτές τις πολιτικές. Όπως και για τη διαφθορά, επιτρέψτε μου. Το 80% του ελληνικού λαού τι μας λέει? Μας λέει ότι αν δεν υπήρχαν οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς, θα είμαστε ακόμα στο σκοτάδι όσον αφορά το μεγάλο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Να λοιπόν ότι ο ελληνικός λαός επιβεβαιώνει τα δικά σας δημοσκοπικά ευρήματα. Διαφθορά, ακρίβεια, εσχροκέρδεια, στα οποία είναι βυθισμένη η σημερινή κυβέρνηση και δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσει. Είπε ο κύριος Κεφαλογιάννης, πήραμε μέτρα. Τι μέτρα πήραν? Μειώσαμε, λέει, 80 φόρους, λένε συνάδελφοι του κυρίου Κεφαλογιάννη. 80 φόρους μειώσαμε. Μπορεί ο κύριος Κεφαλογιάννης να μας πει, κοίταξε, ο κύριος Κεφαλογιάννης είναι νέος άνθρωπος στην πολιτική κλπ. Υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας. Μειώνοντας αυτούς τους 80 φόρους, πώς προκύπτει τα 12 δισεκατομμύρια το πλεώνασμα του πρωτογενειακού. Ακούστε, όχι πλεώνασμα. Όχι πλεώνασμα, υπερπλεώνασμα. Και όταν έχει κυρία Πεντεδήμου το 25, 6 δισεκατομμύρια το 26 το πρώτο εξάμηνο πρωτογενές πλεώνασμα. Θυμάστε τι έλεγαν επί ΣΥΡΙΖΑ? Ότι το 3% ήταν ματωμένα πλεονάσματα. Τώρα έχουμε υπερπλεονάσματα. 6 δισεκατομμύρια το πρώτο εξάμηνο. Και κοιτάξτε να δείτε, όταν έχει 6 δισεκατομμύρια το πρώτο εξάμηνο και 12 δισεκατομμύρια το 25 και λες στον Έλληνα πολίτη ότι δεν έχει να του δώσει τη 13η σύνταξη, δεν μπορείς να μειώσεις τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, δεν μπορείς να μειώσεις το ΦΠΑ, δεν μπορεί να σε πιστέψει κανείς. Άρα αυτή τη στιγμή όλα αυτά που σας είπα, και κλείνω με αυτό, δημιουργούν, πιστέψτε με, ένα εκρηκτικό μείγμα με απρόβλεπτες συνέπειες, όχι στο μέλλον, αλλά σύντομα.
1: Ναι, θα το συζητήσουμε αυτό, γιατί προφανώς εγώ οφείλω να πω, όχι ότι δεν το γνωρίζετε όλοι βέβαια, όσο παρακολουθούμε και οφείλουμε εμείς οι δημοσιογράφοι, αλλά φαντάζομαι και τα κόμματα το κάνουν και παρακολουθούν τις δημοσκοπήσεις και κυρίως στέκονται.

0: Εγώ,
1: φαντάζομαι
0: εγώ θα,
1: θέλετε...
0: θα ξεκινήσω με το σχόλιο το δικό σας και μετά θα πάω σε αυτό που είπε ο κύριος Βαρδάκης. Γιατί πολύ απλά η αντιπολίτευση προσπαθεί να παρουσιάσει μια Ελλάδα όπου όλα πάνε λάθος. Και αυτό δεν είναι σωστό. Mm-hmm. Σας είπα προηγουμένως ότι προφανώς δεν έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα. Προφανώς υπάρχουν ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Mm-hmm. Αλλά δεν μπορούμε να μην αναγνωρίσουμε και τις σημαντικές επιτυχίες που έχει η συγκεκριμένη κυβέρνηση. Και δεν μιλάω. Και θα μιλήσω και για την οικονομία, γιατί αυτή είναι η συζήτηση. Δεν μιλάω μόνο για τις επιτυχίες στην εξωτερική πολιτική, στην εθνική άμυνα, αλλά και στην οικονομία. Αναφέρθηκε προηγουμένως, για παράδειγμα, ο κύριος Βαρδάκης έθεσε ένα ερώτημα και είπε, πώς γίνεται να αυξάνονται τα έσοδα και να έχουμε πλεονάσματα, ενώ οι φόροι μειώνονται. Η απάντηση είναι ότι οι φόροι είναι διαφορετικό μέγεθος από τα φορολογικά έσοδα. Mm-hmm. Μπορείς να μειώνεις φόρους, όπως κάνουμε εμείς και έχουμε μειώσει 80 φόρους, σε αντίθεση με τις προηγούμενες κυβερνήσεις που αυξάνανε φόρους και ταυτόχρονα αυξήσει τα φορολογικά έσοδα. Πώς γίνεται αυτό? Γίνεται με την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Mm-hmm. Όταν υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί, όταν έχεις πολιτικές όπως με τα POS, όταν έχεις τρόπο να ελέγξεις τη φοροδιαφυγή και να έχεις έσοδα από εκεί, τότε αυξάνεις και τα φορολογικά σου έσοδα. Επίσης, τα φορολογικά έσοδα αυξάνονται όταν αναπτύσσεται η οικονομία. Η Ελλάδα έχει μεγαλύτερη ανάπτυξη αυτή τη στιγμή από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωζώνης. Επομένως, με τη μεγέθυνση της οικονομίας έρχονται και περισσότερα έσοδα στο κράτος. Με αυτό λοιπόν τον τρόπο καταφέραμε να πληρώσουμε νωρίτερα το χρέος, να μειώσουμε το χρέος σε σχέση με το ΑΕΠ, γιατί το χρέος το μετράμε ως μέγεθος σε σχέση με το ΑΕΠ, και έτσι καταγράφονται οι επιτυχίες που αναφέραμε προηγουμένως.
1: Μου επιτρέπετε μια διακοπή.
0: Αυτή την απάντηση την έδωσα ακριβώς επειδή έθεσε το ερώτημα
1: ο
0: κύριος Βαρδάκης.
1: Μου επιτρέπετε να κάνω μια διακοπή, πάλι έτσι για να βάλω ένα αστερίσκο λίγο να σας τσιγκλίσω. Ο μισθός του Έλληνα πάντως είναι κάτω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης.
0: Πράγματι.
2: Πρωτοτελευταίοι στην
1: Ευρώπη. Δεν ξέρω αν είμαστε πρωτοτελευταίοι. Θυμάστε τι λέγαμε μια φορά. Πάντως είναι χαμηλότερα
0: από
1: το μέσο όρο. Το λέω γιατί ξέρετε και είναι
0: κεφαλογιάννη.
1: Ότι λέμε ότι η οικονομία, τα νούμερα πάνε καλά, δεν τα αφισβητώ. Δεν είμαι βέβαια του οικονομικού ρεπορτάζ, αλλά δεν τα αφισβητώ. Αλλά ο Έλληνας σου λέει ναι, αλλά εμένα μισθός
0: πράγματι,
1: είναι καθυλωμένος.
0: Ο μέσος μισθός είναι κάτω από το μισθό, από το μέσο μισθό που υπάρχει στην Ευρωζώνη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά μην ξεχνάμε πού βρισκόμασταν. Γιατί όταν ανέλαβε αυτή η κυβέρνηση το 19, ο μισθός ήταν στα 600 ευρώ, στα 650 ευρώ και τώρα έχει φτάσει στα 920 και θα πάει στα 950 ο κατώτατος μισθός. Ο μέσος μισθός ήταν στα 1000 ευρώ και τώρα ο μέσος μισθός είναι στα 1500 ευρώ. Δηλαδή δεν είναι ότι παραλάβαμε μια χώρα η οποία πήγαινε καλά και η μισθή ήταν μεγάλη. Παραλάβαμε μια χώρα μετά από μια δεκαετή οικονομική κρίση με πάρα πολλά προβλήματα, με ένα διαλυμένο τραπεζικό σύστημα, με πάρα πολύ μεγάλη ανεργία, όπου σήμερα είναι στο 8% ενώ την αναλάβαμε στο 18%, και με πάρα πολύ μικρούς μισθούς, όπου σταδιακά ανεβαίνουν φυσικά μέχρι εκεί που υπάρχει η δυνατότητα.
1: Είναι αυτό.
0: Εμείς δεν μπορούμε να οδηγήσουμε τη χώρα.
1: Το δημοσιονομικό μέτρο, το οποίο επικαλείται πολλές φορές ο Πρωθυπουργός και τη δημοσιονομική πειθαρχία. Και πάλι θα πω εγώ για τον απλό λέω κόσμο, που ίσως δεν τα καταλαβαίνει πάρα πολύ αυτά, όταν ακούει, όπως λέει ο κ. Βαράδεξης, υπερπλεόνασμα. Δεν ξέρω εγώ πόσο θα σου λέει. Γιατί, τι δημοσιονομική πειθαρχία, πώς. Κύριε Χνάρη, ένα σχόλιο σας, γιατί.
0: Μα ένα μέρος δόθηκε πίσω.
1: Ναι, επιστρέφει. Και να κλείσουμε λίγο την κουβέντα της οικονομίας, να πάμε και στα υπόλοιπα.
2: Όσον αφορά το θέμα της οικονομίας, να πω ότι να συγκρίνουμε την αύξηση των μισθών με την αγοραστική δύναμη. Mm-hmm. Και από εκεί προκύπτει η ακρίβεια. Δηλαδή, η ακρίβεια που υπάρχει, η οποία είναι πανθοομολογούμενη, μας δείχνει ότι οι μισθοί στη χώρα μας δεν έχουν αγοραστική δύναμη. Mm-hmm. Και να πω και κάτι άλλο, θα φέρω ένα άλλο παράδειγμα. Βλέπετε, παλιότερα ο Έλληνας ήθελε να έχει στο σπίτι του ένα δημόσιο υπάλληλο. Τώρα βλέπουμε προκηρύξεις σε διαγωνισμούς και δεν πάει κανείς. Δηλαδή, το δημόσιο υπάλληλο είναι ένα επάγγελμα πλέον το οποίο δεν έχει την αποδοχή που είχε τα προηγούμενα χρόνια και φταίει η μισθοδοσία, και φταίει η ακρίβεια, και φταίει το κόστος ζωής. Και να πω και κάτι άλλο, το τελευταίο. Ο κ. Μητσοτάκης είναι ο πρωθυπουργός που έχει διαχειριστεί τα περισσότερα χρήματα που έχει διαχειριστεί ποτέ Έλληνας πρωθυπουργός. Mm-hmm. Και αυτό είναι το Ταμείο Ανάκαψης, το επιπλέον Ταμείο Ανάκαψης 36 δισεκατομμύρια, τα οποία είναι γεγονός ότι αν αυτά τα χρήματα διασύνδεταν σωστά.
3: Συν το ΕΣΠΑ.
2: Το ΕΣΠΑ είναι πάντα, υπάρχει ένα ΕΣΠΑ, mm-hmm. αλλά το επιπλέον είναι το Ταμείο Ανάκαμψης, αν αυτά τα χρήματα διατίθονταν σωστά όλα αυτά τα χρόνια, γιατί το Ταμείο Ανάκαμψης κίνητο τέλος του 26, δηλαδή τα 20 δισεκατομμύρια τα οποία

0: επί της ουσίας είναι επιδότηση και δεν χρειάζεται να τα γυρίσουμε πίσω από τα 16 δις που είναι σε μορφή δανείου, αυτή τη στιγμή θα είχαν λυθεί πολλά προβλήματα. Δηλαδή αυτά τα χρήματα δεν πήγαν στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, δεν τα είδε, τα είδανε λίγοι. Και οι πολλοί έχουν μείνει απ' έξω. Γι' αυτό υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Και να υπενθυμίσω σε κάτι ότι η χώρα μας έχει πάρει μέχρι το 2032 μια παράταση. Γιατί επί της ουσίας η Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω του κορονοϊού κόψε καινούργια χρήματα, γιατί αυτό είναι το Ταμείο Ανάκαμψης. Και μετά το 32 θα έχουμε πάλι τις υποχρεώσεις μας σαν χώρα. Και τότε ο Έλληνας, η χώρα μας, θα έχει σοβαρά οικονομικά προβλήματα και φοβούμαι μην έχουμε. Και καινούργια μνημόνια.
1: Αυτό
0: δεν το λέω εγώ, το έχουν πει σημαντικοί οικονομολόγοι, ότι δηλαδή τα τοκοχρεωλήσα που ήταν να πληρώνει η χώρα μας όλα αυτά τα χρόνια έχει πάρει μια παράταση του 32. Έχει πάρει το Ταμείο Ανάκαμψης. Αν από τη στιγμή που το Ταμείο Ανάκαμψης δεν έχει
2: ρύθμιση του χρέους,
0: αν τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης δεν έχουν πάει σωστά, αυτό τα χρήματα τα δώσανε για να υπάρξει μια ισχυρή οικονομία τα 10 χρόνια και μετά να μπορούμε να συνεχίσουμε. Αυτό όμως δεν αποτυπώνεται. Και είπατε προηγουμένως για τους αριθμούς. Ναι. Άλλο οι αριθμοί και άλλο η ποιότητα ζωής των ανθρώπων.
1: Των
0: σε όποιο σημείο της χώρας και να πας, σου βάζουν την ποιότητα ζωής.
1: Ναι.
0: Είτε λοιπόν, κοινωνικό κράτος, είτε ακρίβεια, είτε τα άλλα.
1: Μία κουβέντα γιατί πρέπει να πάω στο διάλειμμα και να αλλάξουμε και λίγο
2: το επόμενο. Το επόμενο σκάνδαλο, εύχομαι να μην είναι το Ταμείο Ανάκαμψης. Μικρή απορροφητικότητα, 27 δισεκατομμύρια, ακούστε, 27 δισεκατομμύρια απευθείας αναθέσεις. Και να πω και κάτι άλλο.
3: Πάντως τα νοσοκομεία μας και τα κέντρα υγεία μας με τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης
2: θεωρώ έντιμη την προσπάθεια του κυρίου Κεφαλογιάννη να πει κάτι καλό για την κυβέρνηση. Νέος πολιτικός είναι και καλά το κάνει. Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ δεν είπα κάτι παραπάνω, κάτι περισσότερο ή λιγότερο. Και σας το εξήγησα. Από αυτό που λέει το 75% του ελληνικού λαού. Ότι δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Όπως το 60%, το 65% του ελληνικού λαού ζητά αλλαγή πολιτικής. Και ένα τελευταίο θέλω να πω. Είναι δυνατόν να καθόμαστε να μιλάμε για την οικονομία σήμερα? Θα αφήστε την εσχροκέρδεια. Αφήστε την ακρίβεια. Που δεν μπορείς να πεις. Φοβάσαι να πεις στο σούπερ μάρκετ. 7 χρόνια κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία. Παράλαβε ο Μητσοτάκης από τον Μητσοτάκη. Αφήστε τώρα. Πάει ο ΣΥΡΙΖΑ. Πάει το ΠΑΣΟΚ. Πάνε αυτοί. Κοιτάξτε να δείτε. Ο Σαμαράς Βενιζέλος. 7 χρόνια. Κοιτάξτε να δείτε. Όταν αυτή τη στιγμή ο πληθωρισμός τρέχει με 5,1 έναντι 3,2 του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι δυνατόν να μιλάμε σήμερα για δημοσιονομική πολιτική? Είναι δυνατόν? Και ένα τελευταίο. Κύριε Κεφαλογιάννη, ξέρετε με τι εξωτερικό χρέος.
3: Θα πρέπει να απαντήσω.
1: Ναι, θα πρέπει να απαντήσετε. Γι' αυτό τώρα θέλω να βάλουμε όλη μια άνοδο.
2: Να απαντήσετε, όχι σε μένα, στο 79% του ελληνικού λαού. Να του πείτε ότι το κοκκινόψαρο που έκανε 2,20 και τώρα κάνει 5,80. Γιατί κάνει 5,80 μετά από 7 χρόνια? Κοιτάξτε να δείτε. Το εξωτερικό χρέος, το ακαθάριστο εξωτερικό χρέος της χώρας, όταν μπήκαμε στα μνημόνια, γκουκλάρετε το κύριο Κεφαλογιάννη, να το δείτε.
3: Ποια μνημόνια, αυτά 400, που σκίζατε, αυτά που σκίζατε ή αυτά που υπογράφατε?
2: Το 10.
3: Γιατί εσείς σκίζατε το 10, μνημόνια καθα... μια εποχή
2: το 10,
3: και μετά τα
2: υπογράφατε. Ακούστε.
3: Με τον κύριο
2: ήταν 400 δισεκατομμύρια. Ξέρετε πόσο είναι τώρα? 590 δις.
3: Και το χρέος μετριέται.
2: Αφού τα ρέσει του κυρίου
3: Κεφαλογιάννη. Το χρέος μετριέται με βάση το ΑΕΠ.
2: Αφού τα ρέσει του κυρίου Κεφαλογιάννη με τσιγκλά. Αφού μου αρέσει να με τσιγκλά. Θέλω να δω αν συμφωνεί με τον κύριο Γεωργιάδη που είπε ότι δεν μπορούν να πληρωθούν τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας. Θέλω μια απάντηση.
1: Μία ανωτελεία ή τελεία ολότελα. Κύριε Κεφαλογιάννη, μια πολύ σύντομη απάντηση γιατί πρέπει να πάω στο διάλειμμα.
3: Εγώ νομίζω ότι.
2: Για το 5,1
3: ευρώ. Ότι μάλλον στο ΣΥΡΙΖΑ που τώρα έγινε Τσίπρας Ελλάς.
1: Μην ανοίγετε καινούργια μέτωπα τώρα μετά το διάλειμμα.
3: Έχουν πάθει αμνησία, έχουν ξεχάσει ότι υπογράψανε το τρίτο μνημόνιο, ότι κλείσανε τις τράπεζες και ότι υποθηκεύσανε το μέλλον του ελληνικού λαού για τα επόμενα χρόνια αυτή με το υπερταμείο στα 99
2: απάντηση,
3: χρόνια.
2: Λοιπόν. Αυτή την απάντηση δίνεται στον ελληνικό λαό.
3: Αυτή την απάντηση δίνω σε εσάς. Μετά 7 χρόνια διακυβέρνησης. Αυτή την απάντηση δίνω σε εσάς πάνω στα,
2: για τον
3: πληθωρισμό θέματα, πάνω στα θέματα που
2: θέσατε. Για τον πληθωρισμό, το 5,1.
3: Πράγματι, ο πληθωρισμός το μήνα Μάιο, πράγματι, ο πληθωρισμός το μήνα Μάιο είναι 5%, όπως είπε, πάνω από τον πληθωρισμό της Ευρωζωής. Αλλά το πακέτο που έδωσε η Νέα Δημοκρατία που ανέφερα προηγουμένως, που αφορά από τις οικογένειες με παιδιά με τα 150 ευρώ με το Fuel Pass κλπ. Είναι το δεύτερο μεγαλύτερο πακέτο στην Ευρωζώνη. Επομένως αναγνωρίζεται το ζήτημα και άμεσα η Νέα Δημοκρατία με πολιτικές προσπαθεί να το λύσει λοιπόν, και να ενισχύσει τα νοικοκυριά.
1: Λοιπόν, επιτρέψτε μου, κύριοι, πρέπει να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλογο. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα, ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
3: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. 3 λεπτά ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
4: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, γείτονες που κάνουν φασαρία, αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
5: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.
6: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά.
7: Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
8: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
9: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στο νέο επεισόδιο του Food Project Stories από την τηλεόραση Creta, ένας σπουδαίος μάγειρας με πολύ μεγάλη πορεία και εμβληματικά εστιατόρια στο ενεργητικό του. Μαζί μας ο Χριστόφορος Πέσκιας.
2: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
3: Τετάρτη 17 Ιουνίου, το απόλυτο Summer Event επιστρέφει στο Αυλή Project στην παραλιακή Ηρακλείου.
4: Summer Catwalk 2026 by Μελωδία 106,6 και την διαφημιστική εταιρεία GC Golden Chance.
3: Μία νύχτα γεμάτη μόδα και μουσικές στο πιο καθηλωτικό σκηνικό. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 8 το βράδυ, οι πόρτες στο Αυλή Project ανοίγουν και υποδέχονται το καθιερωμένο ραντεβού μόδα. Summer Catwalk 2026 by Μελωδία 106,6 και την διαφημιστική εταιρεία GC Golden Chance.
4: Τετάρτη 17 Ιουνίου, Αυλή Project στην παραλιακή Ηρακλείου. Μην το χάσετε.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Crete 92,1, Creta24.gr.

0: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
1: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
0: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
4: Κουατβέρ, μην έγκφερ, τσακαούπ, φεδεξιόδχορ.
5: Τώρα, το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα με βγάλ Love 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς λαδερός Μπαρπαστάθη 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Διξάν 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό. Και κουβερλί μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
7: Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
9: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
8: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
10: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Πολιτικό βαρόμετρο μέρος δεύτερο, βράδυ Παρασκευής. Είμαι εδώ στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα με τρεις εξαιρετικούς καλεσμένους. Για όσους από εσάς μόλις ήρθατε στην παρέα μας, είναι μαζί μου ο κ. Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης, ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μανώλης Χνάρης, βουλευτής Ρεθύμνου του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής και ο κ. Σωκράτης Βαρδάκης, πρώην βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ και μέλος Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος. Το πρώτο μέρος της εκπομπής συζητήσαμε όχι όσο θα έπρεπε προφανώς, αλλά βάλαμε στο τραπέζι της κουβέντας μας την οικονομία με αφορμή και τα ευρήματα της δημοσκόπησης που παρουσίασε η τηλεόραση Κρέτα. Μιλώ για τους πολιτικούς συσχετισμούς. Πάμε λίγο στο κομμάτι που αφορά στις υποθέσεις της μεγάλης παύλα σκάνδαλα. Μιλώ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ακουμπά πάρα πολύ εδώ την Κρήτη. Εκτιμώ ότι συνδέεται και με το μεγάλο ποσοστό περί της διαφθοράς που απαντούν οι κριτικοί στη δημοσκόπηση. Υποκλοπές, σκανδαλολογία, τοξικότητα. Λίγο η αλήθεια είναι ότι μπερδεύονται οι πολίτες, έχω την αίσθηση. Δηλαδή το που ξεκινά η αλήθεια, που τελειώνει, ποιος φέρει ευθύνη, αν φέρει. Πάμε να τα βάλουμε λίγο στο τραπέζι. Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, κύριε Κεφαλογιάννη, ακουμπά και εδώ στην Κρήτη πολύ. Η αλήθεια είναι ότι πάλι θα επεκαλέσω τη δημοσκόπηση που παρουσιάσαμε, ότι σε ένα συντριπτικό ποσοστό που αφορά και στους πολίτες που δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, οι ενέργειες της κυρίας Κοβέση κρίνονται σωστές σε σχέση με την αποκάλυψη ενώ της υπόθεσης του σκανδάλου. Τελικά υπάρχει σκάνδαλο και όλα αυτά που όλοι αυτοί οι άνθρωποι που συλλαμβάνονται ανά την Ελλάδα και όχι μόνο
1: μια
0: στην
1: παρατήρηση
0: Κρήτη
1: να κάνω.
0: Δρούσαν χωρίς την ανοχή κάποιων, χωρίς την κάλυψη κάποιων. Σας μεταφέρω ένα απλοϊκό ερώτημα που ενδεχομένως όμως τίθεται από πολλούς πολίτες. Εδώ και είναι και η σχετική κάρτα, θυμίζω, από την δημοσκόπηση για τις ενέργειες της Ευρωπαίας Εισαγγελία. Κύριε Κεφαλογιάννη.
1: Μια παρατήρηση μόνο να κάνω, ναι, ότι όλη αυτή η ιστορία δεν ξεκίνησε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ότι υπήρξαν έρευνες και πριν την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία από την ελληνική δικαιοσύνη. Εγώ έχω δύο αρχές, κυρία Πεντεδήμου. Η πρώτη είναι ότι πρέπει να σεβόμαστε τις αποφάσεις δικαιοσύνης.

0: είτε μας αρέσουν είτε δεν μας αρέσουν, όχι à la carte, όχι όταν μας συμφέρει και όταν δεν μας συμφέρει, πρέπει νομίζω να έχουμε αυτό ως κοινό τόπο. Δηλαδή, οι εισαγγελείς και οι δικαστές κάνουν τη δουλειά τους. Διαφορετική δουλειά των εισαγγελών, διαφορετική των δικαστών. Προφανώς έχουν ευρήματα, ψάχνουν τις υποθέσεις και βέβαια το δεύτερο που πρέπει να συμφωνήσουμε είναι ότι πρέπει να σεβόμαστε το τεκμήριο της αθωότητας. Mm-hmm. Κανένας δηλαδή δεν είναι ένοχος μέχρι να καταδικαστεί. Mm-hmm. Επομένως, το να βγάζουμε εύκολα συμπεράσματα, εγώ προσωπικά είμαι αντίθετος με αυτή τη λογική.
1: Το λέτε προφανώς αναφερόμενος και στις πολλές δικογραφίες.
0: Το λέω όσον αφορά...
1: Και την εμπλοκή, ενώ εισαγωγικά το λέω, γιατί δεν ξέρουμε ακόμα... Σε ποιο βαθμό και τι εμπλοκή, τι πιθανολογούμε, των γαλάζιων, των συναδέλφων.
0: Για παράδειγμα, δύο υποθέσεις αρχιοθετήθηκαν χθες για τον κύριο Αθανασίου και τον κύριο Παπαβασίλειο. Αλλά όπως και να έχει, σαν γενικότερο σχόλιο, θα πρέπει να σεβόμαστε το τεκμήριο της αθότητας και να αφήνουμε τις δικαστικές αρχές να κάνουν τη δουλειά τους σωστά. Αυτό νομίζω δηλαδή ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει όλοι να το σεβόμαστε. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, πράγματι. Στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, το είπε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός εξάλλου, αργήσαμε. Mm-hmm. Έπρεπε να κινηθούμε γρηγορότερα, έπρεπε να το αντιμετωπίσουμε γρηγορότερα, όπως κάναμε σε μια σειρά άλλων ζητημάτων, με τις παράνομες συνταγογραφήσεις, με τον ΕΦΚΑ, σε άλλα δηλαδή ζητήματα που υπήρχαν στο κράτος και τα λύσαμε με πολύ μεγάλη αποτελεσματικότητα. Στον ΟΠΕΚΕΠΕ πράγματι καθυστερήσαμε. Είναι σημαντικό ότι πλέον με απόφαση της κυβέρνησης και παρόλο που η αντιπολίτευση δεν το ψήφισε, καταργήθηκε ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Και πλέον μπήκαμε στο καθεστώς της ΑΔΕ.
1: Ναι. Αυτή όπου... πάντως η μεταρρύθμιση, επιτρέψτε μου, ανακοινώθηκε και άρχισε να υλοποιείται, εν πάση περιπτώσει, από όταν το σκάνδαλο αποκαλύφθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Το λέω γιατί είπατε ότι η ελληνική δικαιοσύνη εντωμεταξύ έψαχνε την υπόθεση από πριν. Αλλά πέρυσι το Μάιο είχαμε τις πρώτες αποκαλύψεις από την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και τότε έλειψαν και οι αποφάσεις.
0: Πράγματι,
1: και
0: γι' αυτό το λόγο είπα.
1: Και αυτό που λέει ο κ. Βαρδάκης, 7 χρόνια τώρα, βρε παιδιά.
0: Γι' αυτό το λόγο είπα ότι αργήσαμε στο συγκεκριμένο ζήτημα. Πράγματι, αυτό που έγινε έπρεπε να είχε γίνει πολύ γρηγορότερα και νομίζω ότι το επόμενο διάστημα και με τα μέτρα που θα πάρθουν και με τους ελέγχους που πλέον γίνονται συστηματικά και με αυτά με τα οποία έχουμε συμφωνήσει με την Ευρωπαϊκή Ένωση, θεωρώ ότι η κατάσταση θα καλυτερεύσει και στο τέλος της ημέρας αυτό που θέλουμε όλοι είναι να αμείβεται αυτός που πραγματικά παράγει, γιατί εδώ θέλω να κάνω ένα σχόλιο ότι δυστυχώς και κακώς πολλές φορές περνάει μια εικόνα για την Κρήτη προς τα έξω που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα, γιατί στην Κρήτη υπάρχουν πραγματικά άνθρωποι που παράγουν και λάδι και κρασί και μέλι και αλιείς και κτηνοτρόφοι πραγματική παραγωγής, οι οποίοι πρέπει να αμείβονται με βάση την παραγωγή τους και με βάση αυτά που προσφέρουν στην πατρίδα μας. Και όχι αυτά τα χρήματα να πηγαίνουν σε άλλους που δεν πρέπει. Αυτό δηλαδή θα πρέπει να είναι ο στόχος μας και νομίζω ότι η μεταρρύθμιση που έχει γίνει με την ΑΔΕ θα βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Θα επιστραφούν τα χρήματα από όσους τα έβαλαν στην τσέπη τους παρανόμως.
0: Παράλληλα γίνονται δικαστήρια, το γνωρίζετε καλά γιατί ξέρω ότι κάνετε ρεπορτάζ και είστε ενημερωμένοι και φυσικά όσοι καταδικαστούν θα πρέπει να επιστρέψουν και αυτά τα χρήματα πίσω.
1: Θα θέσω το ερώτημα τώρα, επιτρέψτε μου, στον κύριο Κεφαλογιάννη, γιατί θέλω να τα βάλουμε μαζί τα θέματα. Δεν λέω ότι είναι της ίδιας βαρύτητας, εσείς θα μου πείτε, εν πάση περιπτώσει. Κύριε Κεφαλογιάννη, οι υποκλοπές είναι σκάνδαλο?
0: Κοιτάξτε να δείτε, για τις υποκλοπές υπάρχουν αυτή τη στιγμή αποφάσεις των δικαστηρίων. Υπάρχουν, ας πούμε, τρεις αποφάσεις από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, όπου είπε ότι υπάρχει ένα ζήτημα που αφορά 4 πρόσωπα ιδιώτες, ότι δεν υπάρχει κάποια ανάμειξη από το κράτος, όσον αφορά δηλαδή, το Predator, γιατί όπως καταλαβαίνετε πρέπει να διαχωρίσουμε τις νόμιμες επισυνδέσεις, οι οποίες γίνονται από την ΕΕΠ και η οποία ΕΕΠ έχει αναλάβει το ρόλο του να προστατέψει τα εθνικά μας συμφέροντα και μην ξεχνάμε ότι χάρη στην ΕΕΠ προλάβαμε την κρίση στον Εύρο, άρα την ΕΕΠ πρέπει να τη σεβόμαστε και το ρόλο της, γιατί είναι πολύ σημαντικός και κρίσιμος για τα εθνικά μας ζητήματα. Και υπάρχει το δεύτερο ζήτημα του παράνομου λογισμικού που είναι το Predator. Πάνω στο δεύτερο ζήτημα υπάρχουν αποφάσεις των δικαστηρίων που έχουν κρίνει ότι υπάρχουν 4 πρόσωπα που έχουν αναμειχθεί και έχουν καταδικαστεί πρωτοδίκως, τα οποία βέβαια έχουν ασκήσει έφεση και μένει να δούμε τι θα γίνει στην έφεση, και ότι δεν υπάρχει εμπλοκή του κράτους όσον αφορά το σύστημα του Predator.
1: Η ΕΥΠ όμως δεν

0: Οφείλει να σέβεται τις δικαστικές αποφάσεις. Το λέω γιατί υπάρχει μία που εκκρεμεί. Θα το αναφέρει, φαντάζομαι, ο κ. Χνάρης, οπότε ίσως τον προλαβαίνω. Υπάρχει απόφαση των ΤΑΤΟ δικαστηρίου που λέει ότι ο ΥΠΟ οφείλει να ενημερώσει τον κύριο Ανδρουλάκη για το λόγο της παρακολούθησής του.
1: Και τι είπε ο κ. Δεμήρης προχθές στην Επιτροπή.
0: Έρχομαι σε εσάς, κύριε Χνάρη. Θέλω το και για τις υποκλοπές να πούμε και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, βέβαια, γιατί έρχεστε και από το Ρέθυμνο. Έχει βρεθεί και ο νομός στο στόχαστρο, ενώ πέρα από την Κρήτη συνολικά και ο νομός Ρεθύμνου, με πάρα πολλά να έχουν υποθεί και γραφτεί και σε σχέση και με εκλογικά αποτελέσματα. Τα ξέρετε, μην τα ξαναλέω, μην τα υπενθυμίζω όλη την ώρα. Σας ακούω.
1: Αυτό που θέλω να πω για το θέμα του ΠΚΠ είναι ότι είναι ένα ξεκάθαρο σκάνδαλο το οποίο ξεκινά από πάνω προς τα κάτω. Mm-hmm. Και έχει δύο κατευθύνσεις. Έχει τα φυσικά πρόσωπα και τα πολιτικά πρόσωπα. Ούτε εγώ ούτε το κόμμα μου είμαστε εισαγγελείς. Όλα αυτά αναδειχτήκανε μέσα από την πρώτη δικογραφία, τις 3.000 σελίδες, και τη δεύτερη δικογραφία. Είδαμε πράγματα που δεν τα ξέραμε, πολλά πράγματα που δεν τα ξέραμε. Και να πω για τα πολιτικά πρόσωπα. Ζήσαμε την ντροπή του Ελληνικού Κοινοβουλίου ακριβώς περίπου πριν ένα χρόνο, όταν με παραγγελία της Ευρωπαίας Εισαγγελέας ζητήσει το ΠΑΣΟΚ με βάση της δικογραφίας, το ΠΑΣΟΚ ζήτησε προανακριτική και ο κ. Μητσοτάκης δεν άφησε τους βουλευτές του να έρθουν να ψηφίσουν, να επιτελέσουν το καθήκον τους. Γιατί δεν τους άφησε? Γιατί φοβήθηκε, δεν τους εμπιστεύεται ότι οι βουλευτές του, κάποιους από τους δυο ή κάποιον από τους δυο, θα στέλνανε στην Προεδρική Επιτροπή.
2: Το ίδιο και στις υποκλοπές.
1: Ήταν η ντροπή του 120-150. Κοινοβουλίου Συρία Πεντεδήμου. Και το άλλο, έστειλε επιστολική ψήφους γύρω σε 70 ψήφους και έστειλε ανθρώπους που δεν ξέρανε ότι είχαν ψηφίσει. Την άλλη μέρα αναρωτιόταν εμένα, λέει, με στείλανε. Λοιπόν, αυτό είναι η ντροπή του κοινοβουλίου. Εγώ. Είπε και ο συνάδελφος Κεφαλογιάννης, ο κ. Κεφαλογιάννης, ότι υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας. Εννοείται. Mm-hmm. Εννοείται ότι υπάρχει και στα πολιτικά πρόσωπα και στα φυσικά πρόσωπα. Αυτό αφορά τα πολιτικά. Τα φυσικά πρόσωπα. Εδώ υπάρχουν πολλές δικογραφίες. Η δικαιοσύνη υπάρχει, θα τη αφήσουμε ανεπηρέαστη. Αυτοί που πήραν παράνομα χρήματα και θα διωχτούν ποινικά και πρέπει και θα υποχρεωθούν να χειρίσουν τα χρήματα. Mm-hmm. Όμως. Εδώ όλο αυτό το παιχνίδι, εδώ υπήρξε μια στοχοποίηση της Κρήτης, υπήρξε συντεταγμένη πολιτική στοχοποίηση της Κρήτης. Η Ευρωπαία Εισαγγελέα μιλούσε για ένα σκάνδαλο το οποίο είναι πολιτικό, κομματικό, με οργανωτική δομή, με κατευθύνσεις. Και ο κύριος Μητσοτάκης ήθελε να πει ότι, παιδιά, εντάξει, δεν είναι αυτό που λέει η Ευρωπαία Εισαγγελέα, εδώ είναι ένα τοπικό σκάνδαλο, κάποιοι στην Κρήτη, κάποιοι σε συγκεκριμένες περιοχές, και είπε το ψέμα. Που είπε ότι στο Ρέθυμνο πως θα γίνει ο Μυλοπόταμος πράσινος, όταν το 2023 το Μάιο στο Μυλοπόταμο ήταν η Νέα Δημοκρατία πρώτη. Άρα ποιος υποφελήθη, θα πούμε ότι υποφελήθηκε μέσα στη δικογραφία, τι λέει. Φεύγω από εκεί.
0: Συγγνώμη, ναι.
1: Όμως πρέπει να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Mm-hmm. Η δικαιοσύνη υπάρχει, ας αποφαθεί για τα φυσικά πρόσωπα. Ποιος είναι ο χαμένος από όλη αυτή την ιστορία?
0: Η έντιμη παραγωγή.
1: Αυτό ακριβώς. Εδώ τώρα τι είχαμε? Είπατε λανθασμένα για μεταρρύθμιση. Δεν υπάρχει μεταρρύθμιση. Mm-hmm. Αυτό είναι απορρίθμιση αυτό που έγινε. Ο ΠΚΠ δεν είναι μια εφεύρεση του ελληνικού κράτους. Ο ΠΚΠ έχουν τα 27 κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ΠΚΠ είναι ένας αναπτυξιακός οργανισμός, ο οποίος έχει υποχρέωση να ελέγχει και να πληρώνει. Ο κ. Μητσοτάκης, όταν έφτασε το πράγμα και δεν μπορούσε να το διαχειριστεί, mm-hmm. αντί να πάρει αποφάσεις. Είναι ξεκάθαρο ότι ένα από τα σοβαρότερα θέματα που μας έχει φέρει, που έφερε το σκάνδαλο του ΠΚΠ, είναι η εναλλαγή των υπουργών. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν μπορείς στα 7 χρόνια μέσα να έχεις αλλάξει 6 υπουργούς και 7 προέδρους στο ΠΚΠ. Δείχνεις ότι δεν έχει στρατηγική, δεν έχει σχέδιο και το αφήνεις στο έλεος του Θεού. Λοιπόν, όταν είδε ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο, τι έκανε? Κατάρτισε τον ΠΚΠ και πήγε ένα αναπτυξιακό οργανισμό σε μια ανεξάρτητη αρχή ύπαρξης εισόδων. Αυτό είναι πρωτοφανές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς τι λέμε? Εμείς είμαστε κάθετοι αντίθετοι σε αυτήν την.
0: Γι' αυτό και καταψηφίσατε.
1: Εννοείται το καταψηφίσαμε. Mm-hmm. Καταθέσαμε συγκεκριμένες προτάσεις. Εμείς λέμε ότι και ο πρόεδρος του ΠΚΠ και οι αντιπροέδροι πρέπει να έρχονται από ένα ανοιχτό διαγωνισμό, ο οποίος μετά θα τον εγκρίνει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Mm-hmm. Δεύτερον, να υπάρχει άμεση διασύνδεση του ΟΠΕΚΕΠΕ με την ΑΑΔΕ, με το χτιματολόγιο,
0: να
1: με
0: μιλάνε
1: το ΜΕΦΚΑ,
0: τα συστήματα μεταξύ τους, λέτε, για να μπορούμε να κάνουμε ελέγχους.
1: Μια διασύνδεση την οποία ο υπάλληλος του ΟΠΕΚΕΠΕ να βλέπει ακριβώς τι γίνεται στην ΑΑΔΕ, και να μην υπάρξει
0: λίγο,
1: αυτό.
0: Ξέρετε, δηλαδή, τώρα στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.

0: συγγνώμη, κύριε Χνάρη, καταλαβαίνετε τώρα πώς θα ακούγονται στον κόσμο.
1: Είναι γραφικό, είναι γραφικό.
0: Είναι πραγματικά απίστευτο και... να συζητάμε με όλη αυτή την ιστορία του ΠΚΠ ότι δεν είχε πληροφοριακό εδώ σύστημα. Βλέπουμε, δηλαδή, σε ποιον να το πει και να σε πιστέψει. Τώρα.
1: Εδώ βλέπουμε το σκάνδαλο, το βλέπουμε από τις δικογραφίες τις τελευταίες. Όλα είναι τα πλαστά Ε9 και τα ψεύτικα τεκμήρια τσιριότητας. Αυτό είναι το μόνο εύκολο. Δηλαδή, όταν βλέπεις ότι ένας κριτικός έχει 10.000 στρέμματα εκτός κρίσης, πού δεν υπάρχει ένας άνθρωπος να τα ελέγξει. Ναι. Άρα κάποιοι κάνουν τα στραβά μάτια.
0: Μήπως υπήρχαν άνθρωποι να τα ελέγξουν, θέλω αλλά του πήραν κανένα τηλέφωνο και του λέγανε μην ελέγχει τον Βαρδάκη, την Πεντεδίμου, τον Κεφαλογιάννη.
1: Γι' αυτό είπα ότι από πάνω προς τα κάτω.
0: Και δεν εννοώ μόνο γιατί θέλω να είμαι σωστή και εντάξει
1: αυτό
0: με όλους.
1: Είπα προηγουμένως ότι το
0: και δεν εννοώ μόνο και για τα 7 χρόνια αυτά, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, κύριε Χνάρη.
1: Και τελειώνω. Η τελευταία μας πρόταση, εκτός του ότι έπρεπε να γίνει προσλήψη, ο ΠΚΠ είναι ένας οργανισμός που έπρεπε να έχει 1.200 άτομα προσωπικό, έχει 500. Το τελευταίο και σημαντικότερο, mm-hmm. το οποίο δεν έχει αναδειχθεί, είναι ότι το πληροφοριακό σύστημα του ΠΚΠ, η βάση δεδομένων του ΠΚΠ, δηλαδή όλες οι πληροφορίες του αγρότες, δεν ανήκει ούτε στον ΠΚΠ ούτε στο κράτος. Ανήκει σε ένα ιδιώτη. Mm-hmm. Δεν μπορεί ένας, ακόμα και σήμερα, ένας ιδιώτης διαχειρίζεται το πληροφοριακό σύστημα. Mm-hmm. Όλες αυτές τις πληροφορίες. Αυτό από μόνο του τι έχει κάνει τώρα. Έχει δημιουργήσει προβλήματα. Ο ΠΚΠ έχουμε φτάσει στον 6ο μήνα του 2026 και δεν έχουν δοθεί 600 εκατομμύρια από την ικανή ΑΔΕ στους αγρότες. Σε όλες τις χώρες.
2: Δεσμευτήκανε προχθές.
1: Σε όλες τις χώρες έχει ανοίξει και κλείσει το σύστημα του ΟΣΔΗ για το 2026. Mm-hmm. Δηλαδή έχουν, οι αγρότες στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν καταθέσει τις αιτήσεις τους. Στη χώρα μας δεν έχει ανοίξει.
2: Γι' αυτό ξαναβγαίνουν στους δρόμους τώρα οι αγρότες.
1: Δηλαδή δεν είναι λογικό ότι από τη στιγμή που υπάρχει καθυστέρηση να καταθετηθούν οι αιτήσεις των αγροτών, θα υπάρχει και καθυστέρηση στην πληρωμή.
0: Στην πληρωμή, ναι, προφανώς.
1: Άρα, ποια είναι η μεταρρύθμιση.
0: Θα πάω στον κύριο Βαρδάκη λίγο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Θα επιστρέψω για τις υποκλοπές όμως, γιατί θέλω,
1: να κάνω
0: προφανώς το σχόλιο σας, κύριε Χνάρη.
2: Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι χωρίς, το είπε ο κύριος Χνάρης, 7 υπουργοί, 6 πρόεδροι. Mm-hmm. Αυτό κάτι λέει. Φεύγει ο Βάρας από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και πάει στο Μαξίμου, σύμβουλο του Μητσοτάκη. Και εδώ έχουμε για άλλη μια φορά τον Πρωθυπουργό, ένα Πρωθυπουργό που ποτέ δεν ξέρει τίποτα. Αυτός το λέει, δεν ήξερε τίποτα για τα Τέμπη, το χάλι του σιδηρόδρομου, αν και είχαν γίνει, να μην τα αναφέρω τώρα, ερωτήσεις επί ερωτήσεων.
0: Μην πάμε εκεί, ναι.
2: Τίποτα δεν ήξερε για τον ΟΠΚΕΠΕ. Είπε, σας κοιτάζω στα μάτια, σας λέω ότι δεν ήξερα τίποτα. Ούτε για τις υποκλοπές, ούτε για τον ΟΠΚΕΠΕ, ούτε για την πανδημία τότε, την περιβόητη, θυμάστε, έκθεση, ναι. Λίτρα, Τσιόρδα, που μας θρηνήσαν πολύ περισσότερα θύματα και ερχόμαστε στον ΟΠΚΕΠΕ. Πάλι δεν ήξερα τίποτα ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι δυνατόν να είναι στο γραφείο του ότι ο κύριος Βάρας που είχε χρηματίσει πρόεδρος του ΟΠΚΕΠΕ και να μην ενημερώσει τον Πρωθυπουργό για το τι γινόταν, χωρίς πολιτική κάλυψη, όλα αυτά που έγιναν στον ΟΠΚΕΠΕ δεν υπήρχε περίπτωση να γίνουν. Και το αιτιολογώ. Βεβαίως.
0: Η πολιτική κάλυψη. Κατ' εσάς προφανώς αντιλαμβάνομαστε σε
2: αυτό. Θα σας πω παράδειγμα.
0: Ξεκινάει από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εμένα με ενδιαφέρει όμως.
2: Μπορεί να μην περνά από τον. Να μην ξεκινά από τον Πρωθυπουργό, αλλά ξεκινά από τον Υπουργό. Οπότε το ίδιο κάνει. Και να σας πω κάτι. Εγώ αποδέσμευσα 5.000 αφημίες στην Κρήτη. Εγώ τα αποδέσμευσα όταν όλοι. Και ο πρόεδρος του ΟΠΚΕΠΕ τότε έλεγε προς Θεού αυτά τα αφημεία λοιπόν, ελέγχονται.
0: Θέλω μια κουβέντα για...
2: Και αυτή τη στιγμή να δεσμεύονται από την ΑΔΕ 600 εκατομμύρια, τα εκατομμύρια του Σχοινά τα λεγόμενα και να βγαίνουν πάλι οι αγροκτηνοτρόφοι στους δρόμους.
0: Ναι, θέλω να απαντήσω κύριο Κεφαλογιάννη σε αυτό και να...
2: Σε ποιο? Στο ότι ο ΟΠΚΕΠΕ είναι το... Ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα, 3 δισεκατομμύρια.
3: Ο ΠΚΠ όμως, κύριε Βαρδάκη,
2: να τελειώσω.
3: Υπήρχε και επιμερώσεις.
2: Είχα περισσότερο χρόνο. Ένα λεπτό. Να τελειώσω. Και μετά μπορείτε να πείτε οτιδήποτε. Κοιτάξτε, επαναλαμβάνω. Χωρίς πολιτική κάλυψη, χάθηκαν 3 δισεκατομμύρια που λείπουν, κυρία Πεντεδήμου, από τις τσέπες των τίμιων αγροτών και κτηνοτρόφων. Και τα έφαγαν τα λαμόγια, οι απατεώνες. Δεν ήξεραν ότι δήλωναν ντομάτες στον Όλυμπο, δεν ήξεραν ότι στα χωριά του Μυλοπόταμου δήλωναν μεταξοσκόλικες και στο Ηράκλειο. Δεν τα ήξερε ο ΟΠΚΕΠΕ, δεν τα ήξεραν οι πρόεδροι του ΟΠΚΕΠΕ, ότι στο Ηράκλειο έπαιρναν 200 και 100 για μεταξοσκόλικες που δεν υπήρξαν ποτέ. Όλα τα ήξεραν. Αλλά έτσι το είπε ερήμη του λόγου του, δεν ξέρω αν το...

0: κύριος Χάρης το είπε και εμένα, ότι η Κρήτη μπλάβησε ελαίο ο ΠΚΠ. Απαντήστε.
1: Πρέπει να απαντήσω σε αυτό. Πρέπει να απαντήσω σε αυτό. Και ξεκινάω με το τελευταίο που είπε, που είναι τεράστιο ψέμα. Γιατί η Κρήτη έγινε μπλε, επειδή εδώ πέρα γίνουν τα μεγαλύτερα έργα που έχουν γίνει ποτέ από τη μεταπολίτευση και μετά.
2: Κύριε Βαρδάκη.
1: Και μιλάω για το βόρειο δικό άξονα, μιλάω για το αεροδρόμιο στο Καστέλι, μιλάω για τα πολύ μεγάλα έργα που γίνονται στην Κρήτη. Και γι' αυτό το λόγο, για όλα αυτά τα μεγάλα έργα, η Κρήτη έγινε μπλε. Γιατί ποτέ δεν είχε ξανά τόσα μεγάλα έργα. Αλλά επιστρέφω στο θέμα, για να μην νομίζετε ότι πηγαίνω αλλού τη συζήτηση. Απλώς αυτό ένα σχόλιο για το τελευταίο που είπε ο κ. Βαρδάκης. Και βέβαια, εδώ και οι δύο συνομιλητές μου πρέπει να θυμηθούν ότι ο ΠΚΠ δεν δημιουργήθηκε τα τελευταία 5 και 6, 7 χρόνια. Ο ΠΚΠ υπάρχει πάνω από 25 χρόνια αυτή τη στιγμή υπάρχουν πρόστιμα που έχουν στη χώρα μας και την περίοδο που ήταν το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση και την περίοδο που ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Και μην ξεχνάμε ότι η Κερκόπορτα άνοιξε το 2017 όταν δόθηκε η δυνατότητα και σε ανθρώπους που δεν είναι κτηνοτρόφοι, που δεν είναι κατ' επάγγελμα κτηνοτρόφοι, να δηλώνουν στρέμματα από εδώ και από εκεί για να παίρνουν επιδοτήσεις. Και αυτή την Κερκόπορτα την άνοιξε ο ΣΥΡΙΖΑ. Επομένως, εδώ πέρα, σε ένα ζήτημα το οποίο είναι διαχρονικό και πράγματι έχουν γίνει, υπάρχουν ζητήματα και έχουν γίνει όλα αυτά που έχει δει, έχει δει το φως της δημοσιότητας στο τελευταίο διάστημα, εδώ πρέπει όλοι μαζί να βάλουμε ένα τέλος σε αυτό και να πάμε παρακάτω. Γιατί πολύ απλά και η Ευρώπη δεν θα μπορεί να ανέχεται αυτή την κατάσταση. Αυτά τα χρήματα είναι ευρωπαϊκά. Η χώρα μας παίρνει αρκετά χρήματα στην ΚΑΠ και πρέπει να διεκδικήσει τα ίδια χρήματα στη νέα κοινή αγροτική πολιτική και το σύστημα αυτό πρέπει να εξυγχρονιστεί. Αλλά εδώ πέρα υπάρχουν ευθύνες διαχρονικές στο πολιτικό σύστημα και στα κόμματα φυσικά. Και τις έχουμε αναλάβει και εμείς που ήταν κυβέρνηση τα προηγούμενα διάστημα. Όχι όμως ότι όλα δουλεύανε ρολόι και ότι δεν υπήρχε κανένα ζήτημα τα προηγούμενα χρόνια.
2: Μάλιστα.
0: Ένα λεπτό όμως, γιατί δεν θέλω να ακούω ανακρίβειες. Κάλεσαν στην Εξεταστική Επιτροπή, η Νέα Δημοκρατία. Κάλεσε ακόμα και πεθαμένους. Δηλαδή από το 1900.
1: Έγινε όμως μια εξεταστική επιτροπή με 85 άτομα.
0: Εγώ έχω μια αστική
1: επιτροπή. Με 85 άτομα.
0: Δεν σε διακόπτω. Κοιτάξτε να δείτε, 800 να ήταν. Δεν προέκυψε πριν το 19, ούτε από την κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, ούτε από την κυβέρνηση Σαμαρά Μενιζέλου, σκάνδαλο ΠΚΠ. Οι γαλάζες ακρίδες που πραγματικά έφαγαν τον υδρότα και το αίμα του τίμιου
2: αγρό και κτηνοτρόφου,
1: το ανοίξε το 17.
2: Μετά το 19, που τον,
0: αφήστε,
2: δεν
0: αφήστε.
2: Θέλω τώρα,
0: ήτανε άλλα θέματα. Μιλάμε για τον ΟΠΚΠ. Για τον ΟΠΚΠ μιλάμε.
2: Για τον ΟΠΚΠ
1: μιλάμε. Δεν μας είπατε για την τεχνική λύση, για το 17.
0: Κανένα. Και την τεχνική λύση που λένε, ακόμα και αυτό είναι ανακρίβεια, διότι η τεχνική λύση εφαρμόστηκε επί Καρασμάνη, επί Υπουργού Νέας Δημοκρατίας.
1: Το 2017 όμως δώσατε τη δυνατότητα σε μη κατεπάγγελμα αγρότες να
0: δηλώσετε. Σας παρακαλώ, σας λέω, μην επιμένετε σε
2: λάθος προσεγγίσεις. Επειδή σε λίγο θα με πιέζει
1: αναπτυκτικά ο χρόνος. Έχετε κυβερνήσει, δεν είστε αμολητοί, κανένας. Κανένα κόμμα. Ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε το ΠΑΣΟΚ.
2: Κύριε Κεφαλογιάννη, δεν μπορεί
1: και καλά έκανε η κυρία Κεφαλογιάννη και θύμισε και
0: δεν μπορείτε
1: και αυτά μιλάτε, που έλεγε ο Πάγκαλος τότε.
0: Δεν μπορείτε να μιλάτε για διακυβέρνηση 4 χρόνων όταν κυβερνάτε τη χώρα 40 χρόνια.
2: Κάντε μου τη χάρη, εγώ ξέρετε ότι.
1: Το κακό που κάνατε στα 5 χρόνια δεν έχουν γίνει τα προηγούμενα 40.
0: Να ζηλέψουμε, ναι.
1: Ευτυχώ όμως ο κόσμος το θυμάται, κύριε Βαρδάκη.
2: Ο κόσμος θυμάται ένα
1: πράγμα. Ο κόσμος θυμάται τις κλειστές τράπεζες και τις ουρές εξ
0: όλα
1: τα και τα χαράτσια που βάζατε τότε.
2: Να συμφωνήσω. Παρακαλώ και τους δύο.
0: Όχι, να συμφωνήσω με την κύριε Κεφαλογιάννη.
2: Κάντε μια χάρη.
0: Συμφωνώ.
2: Σας παρακαλώ.
0: Όλα τα δεινά της χώρας ήρθαν, τα έφερε τα 4 χρόνια.
1: Τα 5 χρόνια που
0: κυβέρνησε.
1: Ήταν η μεγαλύτερη καταστροφή στη χώρα.
2: Καταλαβαίνω.
1: Συμφωνώ ότι ήταν η μεγαλύτερη καταστροφή στη χώρα.
0: Όλα τα δεινά, τη χρεοκοπία της χώρας.
2: Οφείλω να το πω αυτό, τον ευχαριστώ πολύ, γιατί είναι ήρεμος και δεν συμμετέχει σε αυτό το μπραντ δε φερ και το εκτιμώ και
0: θέλω.
2: Για τις
0: υποκλοπές δεν είπαμε.
2: Και θέλω να πούμε για την
1: υποκλοπή. Εγώ απάντησα.
2: Δεν σας αρέσουν οι υπερβολισμοί στον αέρα.
3: Λοιπόν, εγώ να πω μια κουβέντα. Εδώ υπάρχει ένα δεδομένο. Εδώ έχουν έρθει δικογραφίες τις ευρωπαίες αγγελίες από το 19 και μετά. Mm. Αυτό είναι δεδομένο. Από εκεί ξεκίνησε το σκάνδαλο. Εγώ δεν θα πω ότι.
1: Μα τότε υπάρχει ποτέ... Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δεν υπήρχε πιο πριν Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τώρα υπάρχει. Από το 19 και μετά
3: εγώ
1: υπάρχει.
3: Εγώ δεν θα πω ότι ποτέ
1: δεν υπήρχε. Αφού είπατε ότι δεν υπήρχε.
3: Μα είπατε, κύριε Γεωργιάδη, δεν υπήρχε. Τα είχατε ξεκινήσει με του αγγελίε του Έλληνε πριν.
0: Οι Ευρωπαίες Εισαγγελίε δεν υπήρχε. Για εγκληματική συμμορία. Δεν το λέω ούτε εγώ, ούτε το Πασόκ, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ το λέει. Ούτε δεν ακούμε την πολιτική. Ο όρος εγκληματική συμμορία τον έβαλε στην κουβέντα.

0: Ευρωπαίες εισαγγελέας. Mm-hmm. Αυτό να δούμε εδώ.
1: Την οποία αμφισβήτησαν.
0: Τώρα να πω κάτι για τις υποκλοπές.
2: Ναι, θέλω
0: το σκάνδαλο των υποκλοπών είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο που έχει πλήξει το κράτος δικαίου στη χώρα μας. Mm-hmm. Αυτό το μεγαλύτερο και το πιο οξύμορο είναι ότι ενώ παρακολουθούνταν 85 πρόσωπα, η μισή ελληνική κυβέρνηση δεν είδαμε.
2: Η εκτός των σωμάτων,
0: εκτός
2: των ενόπλων, δηλαδή.
0: Το κυριότερο, η αρχηγή των σωμάτων του ελληνικού στρατού, οι τέσσερις αρχηγοί, δεν είδαμε κανένα, εξαιρουμένου τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, να αποφαθήσει την ελληνική και στην ευρωπαϊκή δικαιοσύνη για να μάθει για ποιο λόγο παρακολουθεί του. Δηλαδή, είναι δυνατόν οι τέσσερις στρατιωτικοί, οι υπουργοί, σύζυγοι υπουργών. Δηλαδή, ο κύριος Μητσοτάκης δεν είχε το ενδιαφέρον να δείξει ποιος παρακολουθούσε τους υπουργούς του. Αυτοί για κάποιους λόγους δεν πάνε. Δεν πάνε να μάθουμε. Λοιπόν, είχαμε όλο το προηγούμενο διάστημα μια επίθεση στον κύριο Ανδρουλάκη, στον Νίκο του Ανδρουλάκη, για ποιο λόγο ασχολείται με τις υποκλοπές. Ο κύριος Ανδρουλάκης έχει δικαιωθεί για ποιο λόγο ασχολούνται στις υποκλοπές. Δεν αναδείξαμε το θέμα των υποκλοπών για τον κύριο Ανδρουλάκη μόνο. Το αναδείξαμε ότι εδώ πρέπει να πάρουν ένα μάθημα όλο το πολιτικό σύστημα από αυτό που έγινε με τις υποκλοπές. Όχι μόνο ο κ. Μητσοτάκης, θα το πάρει και θα είναι και μέρα μεσημέρι που λέει ο πρόεδρός μας. Δεν πρέπει να διανοηθεί ποτέ Έλληνας πρωθυπουργός να υποστεί αυτή την κατάδια κυβέρνησή του, να παρακολουθείται όλη η κυβέρνηση και να μην ανοίξει μύτη, να μην ενδιαφερθεί ένας άνθρωπος να μάθει για ποιο λόγο παρακολουθείται η κυβέρνηση και κάποια στιγμή δεν πρέπει να μάθουμε. Υπάρχουν στοιχεία παρακολούθησης τα οποία κάποιοι άνθρωποι είναι εκβιαζόμενοι. Αυτό δεν πρέπει να το μάθουμε. Mm-hmm. Λέγανε του κύριου Ανδρουλάκη, γιατί δεν πάει, λέει, να του πούνε κρυφά για ποιο λόγο το παρακολουθήσανε. Ήρθε ο πρόεδρος, ο διοικητής της ΕΕΠ, στην Επιτροπή και είπε: μα δεν υπάρχουν στοιχεία, λέει. Δεν έχω στοιχεία να δω στον κύριο Ανδρουλάκη. Δηλαδή, δεν ξαναδικαιώνεται πάλι ο πρόεδρός μας που λέει ότι όλα θα γίνουν στο φως. Mm-hmm. Εδώ. Και βγαίνει ένας απόστρατος αξιωματικός του ελληνικού στρατού, του Ισραηλινού στρατού, και εκβιάζει μια ολόκληρη κυβέρνηση.
2: Δεν τον καθιστά, βέβαια, συνομιλητή της κυβέρνησης, τον κύριο Τουρκία.
0: Ούτε τον κύριο Γρηγοριάδη καθιστά συνομιλητή.
3: Έχει καταδικαστεί.
0: Ούτε τον κύριο Γρηγοριάδη. Λέει ότι θυσιάστηκε. Ο κύριος Γρηγοριάδης εμέσως πλήρη σαφώς. Και αυτός. Δημητριάδης, εμέσως πλήρη σαφώς. Κάνει το ίδιο πράγμα που κάνει και ο Ισραηλινός Απόστρατος. Εκβιάζουν έτσι οι δυο. Λέει ότι εγώ θυσιάστηκα, λέει, για την ΕΕΠ, για το κόμμα, για την πατρίδα. Τι εννοεί θυσιάστηκε. Mm. Και έχουμε τον Ισραηλινό αξιωματούχο και λέει: εγώ, ναι, το πούλησα, αλλά εγώ το πρέτεντορ το πουλώ σε κυβερνήσεις, σε κράτη. Αυτοί έχουν την ευθύνη των παρακολουθήσεων. Mm. Γιατί εμείς καταθέσαμε αίτημα να έρθει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Mm. Γιατί δεν τους καλούν έτσι να έρθουν να πούνε την αλήθεια. Πρέπει να μάθει ο ελληνικός λαός. Ναι. Αυτά είναι σημαντικά θέματα. Είναι σημαντικά θέματα.
2: Βέβαια.
0: Το κράτος δικαίου το είδατε ότι είναι πολύ ψηλά. Είναι τρίτο ή τέταρτο το κράτος δικαίου.
2: Συμφωνώ.
0: Παλιότερα πολλές οι δημοσκοπήσεις
3: είναι απαιτητικές. Αυτό όμως είναι ο αλακάρτ σεβασμός δικαιοσύνης. Πριν έλεγε για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αλλά τώρα δεν σέβονται τις αποφάσεις που έχει βγάλει η ελληνική δικαιοσύνη για τις υποκλοπές.
1: Ποιος δεν τις
3: σέβεται?
0: Υπάρχουν τέσσερις ιδιώτες που έχουν καταδικαστεί. Υπάρχει το εφετείο.
3: Και είπε το δικαστήριο ότι δεν υπάρχει σχέση το κράτος.
0: Εκβιάζει την κυβέρνηση και δεν βγαίνει ένας ο πρωθυπουργός, ένας να του κάνει μήνυση.
1: Μα αυτό είναι χειρότερο.
3: Δηλαδή το νέο στοιχείο είναι ότι ένας καταδικασμένος σε πρώτο βαθμό βγήκε και είπε, που δεν έχει καν υποχρέωση αληθείας, ότι πουλάω σε κατάσταση.
2: Γι' αυτό και είπα και εγώ, κύριε Κεφαλογιάννη, ότι είναι σαφές ότι ο πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής, τώρα το είπε κιόλας ο ίδιος, ότι δεν καθιστά, δεν προτίθεται να κάνει συνομιλητή του τον κύριο
0: Νίκο. Γιατί δεν τον καλείτε μια διαφάνεια στο θεσμό να μάθουμε.
1: Για να απαντήσουμε την
0: αλήθεια.
2: Θέλω, επειδή πραγματικά με πιέζει ο χρόνος, ασφικτικά πια, θέλω να πάμε σε ένα καταληκτικό σχόλιο, όσο αυτό είναι δυνατόν. Πραγματικά θα ήταν χαρά μου να τα ξαναπούμε. Εκτιμώ ότι πηγαίνοντας προς τις κάλπες θα τα ξαναπούμε με το καλό. Θα θέσω ως εξής το ερώτημα, με το βλέμμα στην Εθνική Κάλπη. Αν αυτές οι υποθέσεις, και απευθύνομαι και στους τρεις σας, όλη αυτή η σκανδαλολογία, όλες αυτές οι μεγάλες υποθέσεις που φαίνεται ότι έχουν αφήσει πληγές στους πολίτες, μικρές ή μεγάλες, αν θα παίξουν το ρόλο τους στην Κάλπη, αν το ρόλο του θα παίξει, το ρόλο της θα παίξει η απάντηση στο ερώτημα που έβαλε ο

0: Μητσοτάκης, ποιος θα σηκώσει, ποιος θα απαντήσει στο τριψήφιο μέσα στη νύχτα. Αν η κοινωνία, αν οι πολίτες θα ψηφίσουν πολιτική αλλαγή, αν ποιο, εν πάση περιπτώσει, σε τι θα κληθούν να απαντήσουν οι πολίτες πηγαίνοντας πάνω από την κάλπη.
1: Ο κόσμος, κατά τη γνώμη μου, ενδιαφέρεται για τα πραγματικά προβλήματα που έχει. Αναφερθήκαμε προηγουμένως και στην ακρίβεια και καλώς αναφερθήκαμε, γιατί είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Η χώρα ισχυροποιείται. Έχουμε μια χώρα που έχει αυτή τη στιγμή υπογράψει μεγάλες συμφωνίες στο εξωτερικό, με τη Chevron, με την Exxon Mobil. Έχουν ξεκινήσει έρευνες στο υδρογονάνθρακες μετά από 50 χρόνια. Έχουμε κάνει τεράστιες συμφωνίες για τις φρεγάτες, για τα Ραφάλ. Οι ένοπλες δυνάμεις μας ισχυροποιούνται. Η χώρα μας αποκτάει στο εξωτερικό μία ισχύ που δεν είχε το προηγούμενο διάστημα. Και αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο καταλληλότερος για πρωθυπουργός, με σημαντικές επιτυχίες που ανέφερα προηγουμένως, αλλά και στην οικονομία. Η εκτίμησή μου λοιπόν είναι ότι ο κόσμος, προσμετρώντας αυτές τις μεγάλες επιτυχίες της κυβέρνησης και φυσικά αναγνωρίζουμε και τα λάθη που έχουν γίνει, όπως είπα προηγουμένως, αρχής γενομένης από το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο ήταν ένα ζήτημα το οποίο μας ξέφυγε και κακώς, είμαι σίγουρος ότι στο τέλος της ημέρας θα δώσει ψήφο εμπιστοσύνης στη Νέα Δημοκρατία για να μπορέσει η χώρα να είναι αυτοδύναμη και να υπάρξει άλλη μια τετραετία με τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση. Εγώ είμαι αισιόδοξος ότι οδεύοντας προς την κάλπη το αποτέλεσμα θα είναι πολύ θετικό.
0: Μάλιστα. Κύριε Χνάρη.
2: Να ξεκινήσω από το τελευταίο ερώτημα για αυτό που είπε ο κ. Μητσοτάκης.
0: Για το τριψήφιο λέτε.
2: Ναι, θεωρώ ότι είναι μέγα αλαζονικός αυτή η δήλωση του κ. Μητσοτάκη. Αυτό δεν το είπε ούτε ο Ελευθέριος Βενιζέλος, δεν το είπε ούτε ο Ανδρέας Παπανδρέου, ούτε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Και έρχεται και το λέει ο κ. Μητσοτάκης μετά από όλα αυτά που έχουμε ζήσει τα 7 χρόνια. Κάποια στιγμή θα φύγει, δηλαδή δεν θα υπάρχει καν αντικαταστάτης. Λοιπόν, ο ελληνικός λαός, κατά την άποψή μου, θα αποφασίσει ποιο κόμμα, ποιο σχέδιο, ποιος θα του απαντήσει στα πραγματικά προβλήματα που ταλανίζει την ελληνική κοινωνία. Είναι η ακρίβεια, είναι και τα σκάνδαλα, είναι και το κράτος δικαίου, είναι ένα σύνολο συνδυαστικά πραγμάτων για το οποίο θα απαντήσει ο ελληνικός λαός όταν θα έρθει στις κάλπες. Και το θέμα του δημοσκοπήσεως, θέλω να πω και μια κουβέντα με τις δημοσκοπήσεις. Όλες αυτές τις δημοσκοπήσεις, να υπενθυμίσω, τι λέγανε τις παραμονές του εκλογών του 2023. Όλες αυτές οι δημοσκοπικές εταιρείες που κάποιοι υπεύθυνοι δημοσκοπικών εταιρεών βγαίνουν για απειλούν τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι να μην πολύ μιλάει ο κ. Σταυρουλάκης γιατί όλες οι εταιρείες θα είναι απέναντί του. Να υπενθυμίσω ότι το 2023 φτιάξανε ένα ψεύτικο σκηνικό, δείχνανε τη Νέα Δημοκρατία 30 με 33% και το ΣΥΡΙΖΑ 26 με 28, 29%. Τι ήθελε να αντέρβει το ΠΑΣΟΚ 7%. Και ποιο είναι το τελικό αποτέλεσμα? Το τελικό αποτέλεσμα να πάει 41, 20 και 12. Ένα τέτοιο παρόμοιο σκηνικό υπάρχει και τώρα, στείνεται, κατά την προσωπική μου άποψη, στείνεται, γιατί ξέρουν όλοι ότι υπάρχει ένας εύκολος αντίπαλος, ο οποίος είναι ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος προσπαθεί να παρουσιάσει σαν νέος, αλλά δεν είναι νέος γιατί έχει κυβερνήσει 5 χρόνια. Είναι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης που ιστορικά έχασε με το μεγαλύτερο ποστό 24 μονάδες αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Ευρώπη. Δεν έχει χάσει κανείς. Και νομίζω ότι είναι βαθιά υποκριτικό να βγαίνει και να λέει ότι δεν υπήρξε αυτά τα χρόνια αντιπολίτευση, γι' αυτό νιώθει την ανάγκη να επανέλθει, τη μια θα κεντρώσει τον Νοέμβριο και όταν δεν τον παίρνει, να έρχεται σαν να εκπροσωπεί την αριστερά. Τι θέλω να πω με αυτό? Αυτή τη στιγμή στη χώρα μας υπάρχουν δύο παρατάξεις οι οποίες έχουν πρόγραμμα. Η μία είναι η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, η οποία κυβερνά με το πρόγραμμά της, το βλέπει ο λαός και θα το κρίνει. Και το άλλο πρόγραμμα είναι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, το οποίο έχει αναδείξει και καταθέσει ο πρόεδρος μας και προσπαθούμε να αναδείξουμε σε όλη τη χώρα. Πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός θα εμπιστευτεί το ΠΑΣΟΚ και θα είναι πραγματική η έκπληξη των εκλογών. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, αυτό που πιστεύω εγώ. Και θα το ξαναπώ και το είπα και ύστερα στη δημοσκόπηση που παρόλο ήταν ευνοτζία το ΠΑΣΟΚ ότι η πραγματική δημοσκόπηση είναι η βραδιά των εκλογών.
0: Έτσι.
2: Είμαι σίγουρος ότι οι δημοσκόποι θα διαψευστούν για άλλη μια φορά και ούτε καν θα βρουν για δικαιολογία να πούνε όπως δεν είπα για το 23.
0: Ναι.
2: Κανείς δεν έμαθε γιατί πέσαμε τόσο έξω και κανείς δεν ζήτησε συγγνώμη.
1: Το 23 βέβαια πριν η Δημοκρατία 8 μονάδες πάνω.
2: Ναι,

0: αυτό δεν διαφωνώ. Δεν διαφωνώ. Αλλά το αποτέλεσμα θα ήταν πολύ διαφορετικό. Αυτό το δίπολο ήταν εις βάρος του Πασόκ, γιατί ένας κόσμος που δεν ήθελε τη Νέα Δημοκρατία, όπως και τώρα.
1: Ούτως ή άλλως είπαμε, συμφωνήσαμε, κυβέρνηση βγάζει η κάλπη. Μόνο αυτή. Τι κανένα άλλο. Κύριε Βαρδάκη, τι θα έχουμε τώρα.
2: Για το τριψήφιο, επειδή υπόθηκε, απάντησε ο κύριος Σαμάρας. Δεν χρειάζεται να δώσουμε καμία απάντηση στον κύριο Μητσοτάκη. Είπε ο κύριος Κεφαλογιάννης πιο σωστά για τα Ραφάλ, τις φρεγάτες, τις Μπελαράλ. Καλές είναι και οι φρεγάτες και τα Ραφάλ. Δεν τρέφεται ο κόσμος.
1: Αυτό θα είναι το
2: δεν επιβιώνει ο κόσμος με τα Ραφάλ. Άρα ο κόσμος θα ψηφίσει, κυρία Πεντεδήμου. Εγώ θα γίνω μάντης. Ούτε θα πω ποιος θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός ή ποιο κόμμα θα υπερισχύσει. Mm-hmm. Έχω την άποψή μου να την καταθέσουμε σε επόμενες εκπομπές και, λοιπόν, και το τι θα κάνουμε. Ο κόσμος ξέρετε γιατί θα ψηφίσει. Και τι θα ψηφίσει. Να φύγει η ακρίβεια, να σταματήσει η εσκοκέρδεια, να σταματήσει η διαφθορά και η διαπλοκή και η ανομία στη χώρα και θα ψηφίσει για ένα ακόμα λόγο. Να επανέλθει το κράτος δικαίου και το κοινωνικό κράτος που έχει ανάγκη. Για αυτά θα ψηφίσει. Ας μας ακούει, ο κόσμος μας ακούει, καταλαβαίνει τι ακριβώς θα ψηφίσει.
1: Λοιπόν, κύριε, σας ευχαριστώ θερμότατα για αυτή την ωραία καλά. Και κατά διαστήματα αρκετά έντονη συζήτηση.
2: Και χρειάζεται που δεν
1: χρειάζεται, έχετε απόλυτο δίκιο. Με το καλό να ξανανταμώσουμε όταν θα ζεσταίνονται περισσότερο τα πράγματα. Σας ευχαριστώ θερμά.
2: Είμαι ο κύριος Κεφαλογιάννης νέος και δικαιολογείται να.
1: Έτσι είναι. Και εσείς παλιός βέβαια και ξέρετε πώς πρέπει να ζωντανεύετε τις συζητήσεις.
3: Καθόλου δεν χρειάζομαι καθόλου. Και χάρηκα που είχαμε και μία έντονη και παραγωγική όμως συζήτηση. Πλησιάζουμε προ εκλογέ, θα έχουμε και την
1: θα έχουμε κι άλλε. Κύριε Χνάρη, σα ευχαριστώ. Κύριε Βαρδάκη, κύριε Κεφαλογιάννη, πάρα πολύ. Κύριε και κύριοι, ευχαριστώ και εσά που ήσασταν μαζί μα ω αυτή εδώ την ώρα. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ, ένα ακόμα πιο όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Quat vel? Un enquer. Taka up, fedet jodhor.
2: Τώρα, το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
3: Καλημέρα.
4: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
5: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magento One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
3: Δεν έχουμε ίντερνετ.
6: Πάντα έχουμε ίντερνετ.
5: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
3: Κωστή.
5: Επόμενο επίπεδο, business messaging.
7: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
5: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
8: Εκτροπή κλήσης.
3: Παρακαλώ.
5: Κρατήσου.
4: Ήρθε το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα, και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Τετάρτη 17 Ιουνίου, το απόλυτο Summer Event επιστρέφει στο Αυλή Project στην παραλιακή Ηρακλείου.
7: Summer Catwalk 2026 by Μελωδία 106,6 και την διαφημιστική εταιρεία GC Golden Chance.
6: Μία νύχτα γεμάτη μόδα και μουσικές στο πιο καθηλωτικό σκηνικό. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 8 το βράδυ, οι πόρτες στο Αυλή Project ανοίγουν και υποδέχονται το καθιερωμένο ραντεβού μόδα. Summer Catwalk 2026 by Μελωδία 106,6 και την διαφημιστική εταιρεία GC Golden Chance.
7: Τετάρτη 17 Ιουνίου, Αυλή Project στην παραλιακή Ηρακλείου. Μην το χάσετε.
8: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Κρήτης 92,1, kreta24.gr.
9: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια, σε VIPE, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
10: Στο ψιλορίτη την κορφή, λουκάνικα θα ψήσω. Τη μυστική, τη συνταγή, σ' όλους θα αποκαλύψω.
11: Χωριάτικα λουκάνικα Κρέτα Farms. Κλείνουν μέσα τους όλη την παράδοση και όλα τα μυστικά της γεύσης του τόπου μας.
12: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα με βγάλι Love 1,29 ευρώ. Αρακάς Λαδερός Μπαρπαστάθη 3,48 ευρώ. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 3,59 ευρώ. Όλα τα Dixan 9,50 ευρώ. Πεπόνι Κρήτης 1,19 ευρώ το κιλό. Και κουβερλί μονό 10,90 ευρώ ή υπέρδιπλο 11,90 ευρώ.
11: Σούπερ

0: Μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις

0: Την Εταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι.
2: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
3: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
2: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη. Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης.
4: Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης.
2: Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης.
4: Μεγάλη γιορτή.
5: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 6 Ιουνίου και ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Στο Ηράκλειο βρέθηκε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, καθώς συμμετείχε ως κεντρικός ομιλητής στην εκδήλωση του Think Tank «Το Νόημα Κρήτη» με θέμα προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο, όπου έστειλε μήνυμα εν όψη εκλογών.
1: Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση, στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη αλλά και στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε από το Ηράκλειο ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς στη διάρκεια εκδήλωσης στο Επιμελητήριο Ηρακλείου που διοργάνωσε το Νόημα Κρήτη με θέμα προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο.
2: Ο κύριος Τσίπρας δεν διέγραψε το ίδιο του το κόμμα, δεν διέλυσε το κόμμα αυτό σε 5-6 κομμάτια. Δεν το υπονόμευσε μέχρι σήμερα ώστε να επιστρέψει μετά ο ίδιος ως Μεσσίας. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν διέγραψε από τη Νέα Δημοκρατία δύο πρώην προέδρους και πρωθυπουργούς ώστε αυτός να εμφανίζεται ως ο απόλυτος ηγεμόνας. Να πάμε στην οικονομία. Ο κύριος Τσίπρας στην κυβέρνησή του δημιούργησε υπερπλεονάσματα φορολογώντας τους πάντες και ύστερα μοίραζε επιδόματα. Και όταν βρισκόταν στην αντιπολίτευση, ο κύριος Μητσοτάκης με όλους εμάς τα καταδικάζαμε. Και τον χειροκροτούσαμε τότε, τον κύριο Μητσοτάκη, που τα καταδίκαζε. Όμως όταν έγινε ο ίδιος πρωθυπουργός, έκανε τα ίδια και χειρότερα. Φτιάχνει και αυτός υπερπλεονάσματα και μοιράζει και αυτός παντού επιδόματα.
1: Ο αγώνας για τον τόπο σου δεν είναι επάγγελμα και ο αγώνας για την πατρίδα δεν έχει σύνταξη, ανέφερε μεταξύ άλλων ο πρώην Πρωθυπουργός, προαναγγέλλοντας την ουσία τη δημιουργία νέου κόμματος για τις εθνικές εκλογές, με τις επίσημες ανακοινώσεις να αναμένονται όμως το επόμενο διάστημα.
2: Ρε Σαμαρά, μεγάλωσες. Έφτασε 75 χρόνια ζωής. Είσαι τόσα χρόνια στην πολιτική, πρωθυπουργός έγινες, τον προσωπικό σου πόνο έχεις, τι θέλεις και ασχολείσαι. Το συμβόλαιο που έχεις κάνει με τη συνείδησή σου, να υπηρετείς δηλαδή την πατρίδα και να την υπερασπίζεσαι, δεν λύγει κάποια στιγμή. Σε ακολουθεί ως τελευταία σου πνοή. Έχω πάρει μεγάλη δύναμη και σοφία ακούγοντας τον κόσμο. Και έτσι έχω πάρει τις αποφάσεις μου. Και επιτρέψτε μου να τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει.
1: Ο Αντώνης Σαμαράς κατήγγειλε άνηση κατανομή των πόρων, κάνοντας λόγο για σοβαρές πληγές στη μικρομεσαία τάξη, αδιαφάνεια και πεταμένα λεφτά, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά.
2: Τα χρήματα από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν διαχέονται μέχρι κάτω, ενώ δεν φτάνουν σε όλους. Δεν ακουμπάνε τους μικρομεσαίους κυρίως.

0: καταλήγουν στους λίγους. Η κυβέρνηση έπρεπε ήδη να έχει κόψει πεταμένα λεφτά και να τα κατευθύνει στο δημογραφικό και στην επαρχία. Και μην μου πείτε ότι δεν υπάρχουν πεταμένα λεφτά. Από τις απευθείες αναθέσεις, την κατανομή πόρων του Ταμείου Ανάπτυξης, τις κάθε λογής χορηγίες, μέχρι τις υπερκοστολογήσεις έργων, παντού βλέπουμε δυστυχώς αδιαφάνεια.
1: Το Υπουργείο Οικονομικών προτείνει νέα ρύθμιση για έλλειξη πρόθεσμες οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση που δημιουργήθηκαν έως 31 Δεκεμβρίου του 2023, με δυνατότητα αποπληρωμής έως και 72 μηνιαίες δόσεις μετά από την αίτηση του οφειλέτη. Η υπαγωγή προϋποθέτει την κάλυψη συγκεκριμένων φορολογικών και νομικών κριτηρίων, ενώ η ρύθμιση παραμένει υπό δημόσια διαβούλευση και θα τεθεί σε ισχύ μόνο εφόσον ψηφιστεί από την Βουλή. Νέα δυνατότητα ρύθμισης λήξη πρόθεσμων οφειλών έως και 72 μηνιαίες δόσεις προβλέπει διάταξη νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών. Η ρύθμιση αφορά βεβαιωμένες οφειλές που είχαν καταστεί λήξη πρόθεσμες έως και 31 Δεκεμβρίου του 2023 και δίνει τη δυνατότητα στους οφειλέτες να τις εξοφλήσουν τμηματικά έπειτα από σχετική αίτηση.
2: Σε διαβούλευση βρίσκεται το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που θα δίνει τη δυνατότητα σε πολίτες να ρυθμίσουν τα χρέη τους μέχρι και 72 δόσεις. Να πούμε όμως ότι τα συγκεκριμένα χρέη τα οποία θα μπορούν να ρυθμιστούν είναι εκείνα που έχουν δημιουργηθεί μέχρι 31 Δεκάτου του 2023. Θα πρέπει δηλαδή ένας φορολογούμενος να χρωστάει μέχρι εκείνη την περίοδο ποσά, να μην τα έχει ρυθμίσει με οποιοδήποτε άλλο τρόπο για να μπορεί να υπαχθεί στην ρύθμιση τη συγκεκριμένη που αναμένεται.
1: Βασική προϋπόθεση είναι οι συγκεκριμένες οφειλές να μην έχουν ήδη ενταχθεί σε άλλη ρύθμιση, ενώ ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει υποβάλει τις φορολογικές δηλώσεις των τελευταίων 5 ετών, να έχει τακτοποιήσει τυχόν άλλες ληξιπρόθεσμες οφειλές και να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία.
2: Να τονίσουμε ότι θα πρέπει να είναι τυπικός και στα χρέη που θα δημιουργηθούν από την ημερομηνία εκείνη και μετά, θα πρέπει να υποβάλει κανονικά δηλώσεις και να μην έχει φορολογική εικόνα η οποία δεν το επιτρέπει να ρυθμίσει. Εφόσον υπαχθεί σε εκείνη τη ρύθμιση, τότε τα ωφέλη για το συγκεκριμένο φορολογούμενο είναι ότι θα μπορεί να λαμβάνει ενημερότητα.
1: Η αίτηση θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2026 με την υπαγωγή στη ρύθμιση να ολοκληρώνεται με την καταβολή της πρώτης δόσης μέσα σε 3 εργάσιμες ημέρες. Το ελάχιστο ποσό κάθε μηνιαίας δόσης ορίζεται στα 30 ευρώ, ενώ στη βασική οφειλή θα εφαρμόζεται σταθερό επιτόκιο για όλη την διάρκεια της ρύθμισης.
2: Τα αιτήματα εφόσον ένας φορολογούμενος υπαχθεί στη ρύθμιση των 72 δόσεων είναι ότι θα μπορεί ο φορολογούμενος να λάβει ενημερότητα, να γίνει άρση των αναγκαστικών μέτρων, όμως θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός στην τήρηση της ρύθμισης, γιατί αν χαθούν 2 δόσεις, τότε αυτόματα χάνεται η ρύθμιση και τα ευεργετήματα που αναφέραμε προηγουμένως. Οπότε οι 72 δόσεις είναι για τους φορολογούμενους οι οποίοι έχουν δημιουργήσει τα χρέη μέχρι 31 Δεκάτου του 2023. Θα πρέπει να έχουν καλή φορολογική εικόνα, να υποβάλουν δηλώσεις και τα επόμενα χρέη να έχουν ρυθμιστεί για να μπορέσει να υπαχθεί συγκεκριμένη ρύθμιση. Με τα ευεργετήματα τα οποία αναφέραμε προηγουμένως, πολύ σημαντικά, καθώς θα μπορεί να παίρνει ενημερότητα ο φορολογούμενος.
1: Ωστόσο, η ρύθμιση χάνεται σε περίπτωση μη καταβολής 2 συνεχόμενων δόσεων ή εάν ο οφειλέτης δεν τακτοποιεί νέες ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις που δημιουργούνται κατά την διάρκειά της. Το ιδιοκτησιακό ζήτημα στη Νέα Λικαρνασσό, που αφορά περισσότερες από 800 οικογένειες, φαίνεται να πλησιάζει σε λύση με την νομοθετική ρύθμιση που ετοιμάζει η Πολιτεία. Το σχέδιο θα τεθεί σε διαβούλευση με τον Δήμο και τους κατοίκους, ώστε μετά τις απαραίτητες τροποποιήσεις να κατατεθεί στην Βουλή και να εξασφαλίσει νόμιμους τίτλους ιδιοκτησίας στους δικαιούχους. Ένα βήμα πιο κοντά στη λύση φαίνεται να βρίσκεται το ιδιοκτησιακό ζήτημα στη Νέα Λικαρνασσό, που απασχολεί περισσότερες από 800 οικογένειες. Κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης έγινε γνωστό ότι την Δευτέρα έρχεται νομοθετική ρύθμιση που ετοιμάζει η Πολιτεία.
3: Βρίσκει το δρόμο του με μια νομοθετική ρύθμιση, η οποία θα είναι έτοιμο το σχέδιό της τη Δευτέρα το μεσημέρι.

0: Λαμβάνει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ο κύριος Γιαλιτάκης, η νομική υπηρεσία και οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου, κάνουν την πρώτη αξιολόγηση, σημειώνουν τις πρώτες παρατηρήσεις. Πρέπει να γίνει η σχετική διαβούλευση και με τους κατοίκους της περιοχής, αλλά και με το τοπικό συμβούλιο που έχει πραγματικά δουλέψει πάρα πολύ στενά όλο αυτό το διάστημα. Και αμέσως μετά θα σπεύσουμε ταχύτατα η διάταξη αυτή να γίνει νόμος του κράτους και να υπάρξουν και η δευτερογενή νομοθεσία που απαιτείται, έτσι ώστε να λυθεί μια και καλή ένα ζήτημα 50 ετών.
1: Ο στόχος είναι το επόμενο διάστημα να έρθει μια νομοθετική ρύθμιση που θα λύνει στη ρίζα του το πρόβλημα και θα καλύπτει το σύνολο των περιπτώσεων που υπάρχουν. Η Αλικαρνασσός είναι μια περιοχή με ιστορία. Πρέπει να σεβαστούμε τους ανθρώπους που βρίσκονται εδώ, που έχουν αποκτήσει περιουσίες λόγω της ανταλλαγής των πληθυσμών που έγινε και των κληροτεμαχίων που έχουν λάβει από τους γονείς τους οι περισσότεροι. Με σεβασμό λοιπόν στην περιοχή, στους ανθρώπους της Αλικαρνασσού, να βρεθεί η λύση κατάλληλα με την νομοθετική αυτή ρύθμιση, ώστε να καλυφθούν το σύνολο των περιπτώσεων.
2: Το σχέδιο θα εξεταστεί από τον Δήμο, θα καταγραφούν οι παρατηρήσεις και θα ακολουθήσει διαβούλευση με τους κατοίκους και το τοπικό συμβούλιο. Στη συνέχεια θα γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές, ώστε η ρύθμιση να κατατεθεί στην Βουλή και να γίνει νόμος του κράτους.
3: Εμείς αυτό το οποίο ζητούσαμε από το 2022 είναι το να υπάρξει μια νομοθετική ρύθμιση έτσι ώστε να δίδεται το δικαίωμα σε όλους αυτούς που διαμένουν το να αποκτήσουν επιτέλους ένα νόμιμο τίτλο ιδιοκτησίας. Πληρώνεται ουσιαστικά η πρόταση αυτή για την νομοθετική ρύθμιση στην κατεύθυνση που διαχρονικά η τοπική αυτοδιοίκηση και ο Δήμος Ηρακλείου λέει και την ερχόμενη εβδομάδα, πιθανόν τη Δευτέρα, θα έχουμε το τελικό κείμενο έτσι όπως διαμορφώνεται, ώστε στην πορεία αφενός να υπάρξει μια διαβούλευση η οποία θα γίνει εδώ στο να δούμε και τις τελευταίες λεπτομέρειες των διατάξεων αυτών. Διατάξεις οι οποίες πρέπει να σας πω ότι θα καλύπτουν το σύνολο των διαφορετικών κατηγοριών ιδιοκτητών ουσιαστικά των κατοικιών αυτών και άρα λοιπόν με τον οποιοδήποτε τρόπο να υπάρξει, ξαναλέω, ο τρόπος και η διαδικασία με την οποία θα αποκτήσουν επιτέλους αυτοί οι άνθρωποι τίτλοι ιδιοκτησίας.
4: Η νομοθετική ρύθμιση ουσιαστικά θα δίνει τη δυνατότητα σε όλες τις κατηγορίες των ιδιοκτητών, εντός εισαγωγικών ιδιοκτητών, μιας και η απόφαση του ειδικού δικαστηρίου αναφέρει ότι η ιδιοκτησία είναι του Δήμου και σωστά σε πολλές περιπτώσεις. Όμως υπάρχουν αρκετές ιδιαιτερότητες με ανθρώπους πρόσφυγες, προσφυγικής καταγωγής, αλλά και ανθρώπους που έχουν τίτλους. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο το προκάλεσε το δημόσιο θα πρέπει να το λύσει. Και προς αυτή την κατεύθυνση προσανατολιζόμαστε. Οι τοποθετήσεις ήταν αισιόδοξες ότι τη Δευτέρα θα έχουμε ένα προσχέδιο νόμου το οποίο θα μιλάει για όλες τις περιπτώσεις και θα δίνει λύση εξετάζοντάς τις διαφορετικά την κάθε μία.
2: Η νομοθετική ρύθμιση θα έρθει να καλύψει όλες τις περιπτώσεις με στόχο οι ιδιοκτήτες να αποκτήσουν νόμιμο τίτλο ιδιοκτησίας.
3: Όλοι αυτοί οι τίτλοι κατά την νομοθεσία και κατά τις αποφάσεις των ανωτάτων δικαστηρίων σήμερα που μιλάμε κρίνονται ως νομικά ενίσχυροι. Άρα λοιπόν όλο αυτό το πολυσύνθετο ουσιαστικά περιβάλλον έρχεται τώρα η νομοθετική ρύθμιση αυτή την οποία επεξεργαστήκαμε όλο το προηγούμενο διάστημα με το Υπουργείο Εσωτερικών και θα βγει σε διαβούλευση ουσιαστικά το αμέσως επόμενες ημέρες να καλύψει όλες αυτές τις περιπτώσεις με ένα κυρίαρχο στόχο και προορισμό. Να δίδεται σε όλες αυτές τις περιπτώσεις με διαφορετικά κριτήρια η δυνατότητα όμως να αποκτούν νόμιμο τίτλο ιδιοκτησίας.
2: Έως τις 30 Ιουνίου θα καταβληθεί έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί σε οικογένειες, όπως θεσπίζει το νομοσχέδιο που έθεσε σε δημόσια διαβούλευση ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Το ΕΦΑΠΑΞ βοήθημα αφορά σε σχεδόν 1 εκατομμύριο νοικοκυριά με 3,3 εκατομμύρια μέλη και δικαιούχοι είναι γονείς με συνολικό οικογενειακό εισόδημα έως 40.000 ευρώ για έγγαμους και έως 39.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες. Ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί προβλέπεται με νέα ρύθμιση δίνοντας οικονομική ανάσα σε χιλιάδες οικογένειες σε όλη τη χώρα. Συγκεκριμένα προβλέπεται έκτακτη ΕΦΑΠΑΞ οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο σε γονείς που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια.
5: Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης για τις οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα. Σύμφωνα με το άρθρο 15 του νομοσχεδίου, οι οικογένειες που έχουν εξαρτώμενα τέκνα θα λάβουν 150 ευρώ για κάθε παιδί. Να πούμε ότι οι φορολογούμενοι, οι οικογένειες με τα παιδιά, δεν χρειάζεται να υποβάλουν κάποια δήλωση. την ενίσχυση αυτή θα τη

0: δουν στο λογαριασμό τους μέχρι 30 Ιουνίου, αρκεί να έχουν δηλώσει IBAN όταν υπέβαλαν την φορολογική τους δήλωση.
1: Δικαιούχοι είναι οι οικογένειες με συνολικό οικογενειακό εισόδημα έως 40.000 ευρώ για ζευγάρια, με προσάυξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες το εισοδηματικό όριο διαμορφώνεται στις 39.000 ευρώ, επίσης με αντίστοιχη προσάυξηση.
0: Έχει όμως εισοδηματικά κριτήρια, τα οποία είναι τα εξής. Οικογένειες οι οποίες είναι μαζί είναι 40.000 το εισοδηματικό κριτήριο και έχει 5.000 προσάυξηση για το κάθε επόμενο τέκνο. Ενώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες το όριο είναι τα 39.000 ευρώ το εισόδημα και επίσης έχει 5.000 ευρώ για το κάθε επόμενο τέκνο.
1: Οι οικογένειες με ένα παιδί θα λάβουν 150 ευρώ, οι οικογένειες με δύο παιδιά θα λάβουν 300 ευρώ, ενώ με τρία παιδιά 450 ευρώ.
0: Όταν τώρα οι οικογένειες που υποβάλλουν μαζί δήλωση θα δουν τα χρήματά τους στο λογαριασμό του σύζυγου, ενώ για τις οικογένειες που υποβάλλουν χωριστή δήλωση, το ποσό, το δικαιούμενο ποσό θα μοιραστεί ισόποσα στο ζευγάρι. Η ενίσχυση αυτή είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του δημοσίου. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι αν για κάποιο λόγο κάποια οικογένεια υπάρχουν χρέη στο δημόσιο και έχουν γίνει κατασχέσεις στους λογαριασμούς τους, το ποσό αυτό μένει καθαρό, δεν μπορεί να δεσμευτεί από την φορολογική διοίκηση.
1: Η καταβολή θα γίνει αυτόματα χωρίς να απαιτείται αίτηση έως τις 30 Ιουνίου του 2026 απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν δηλωθεί στην Ανεξάρτητη Διαρχή Δημοσίων Εσόδων. Το ποσό είναι φορολόγητο, ακατάσχετο και δεν συμψηφίζεται με οφειλές προς το δημόσιο ή ασφαλιστικά ταμεία. Έως την Κυριακή 14 Ιουνίου παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Ηρακλείου. Υπενθυμίζεται ότι οι αιτήσεις για βρέφη και νήπια υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας στην ιστοσελίδα του Δήμου, ενώ φέτος σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία όλοι οι γονείς είτε δικαιούν δημοτική θέση είτε θέση μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ με βάουτσερ υποβάλλουν μία και μοναδική αίτηση μέσω του Δήμου. Παράταση για χιλιάδες γονείς που δεν πρόλαβαν να υποβάλουν αίτηση στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Ηρακλείου, καθώς η προθεσμία εγγραφών για την σχολική χρονιά 2026-2027 μετατίθεται έως και την Κυριακή 14 Ιουνίου.
2: Τους γονείς που ενδιαφέρονται προκειμένου να φοιτήσουν τα παιδιά τους στα ΚΕΠΑ, στους βρεφονηπιακούς του Δήμου Ηρακλείου, ότι δόθηκε παράταση περίπου 8 ημερών, από Κυριακή 7 έως Κυριακή 14 Ιουνίου το βράδυ στις 12 δόθηκε λοιπόν παράταση υποβολής αιτήσεων ώστε όλοι να προλάβουν να καταθέσουν την αίτησή τους και τα απαραίτητα συνοδευόμενα έγγραφα που απαιτούνται. Δεν άλλαξαν οι θέσεις περίπου όσες πέρσι, δηλαδή περίπου 1.250 θέσεις για νήπια και βρέφη. Εμείς υπολογίζουμε να υποβληθούν περίπου 1.400 με 1.500 αιτήσεις.
1: Οι αιτήσεις για βρέφη και νήπια υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας στην ιστοσελίδα του Δήμου. Φέτος ωστόσο η διαδικασία αλλάζει, καθώς όλοι οι γονείς είτε διεκδικούν δημοτική θέση είτε θέση μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ με βάουτσερ υποβάλλουν μία και μοναδική αίτηση μέσω του Δήμου, όπως προβλέπει η νέα νομοθεσία.
2: Ναι, η αίτηση είναι ηλεκτρονική, υποβάλλουν μόνο μία αίτηση και μπορούν να βρουν τον αρμόδιο, τον αντίστοιχο υπερσύνδεσμο στην ιστοσελίδα heraklion.gr, που είναι η ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου, στο μπάνερ που λέει βρεφονηπιακή σταθμή. Πατώντας πάνω στο μπάνερ, ακολουθούν τη διαδικασία που τους ανοίγει. Πολύ εύκολη. Ακόμα και ένας που δεν έχει πολύ σχέση με τον υπολογιστή μπορεί να το υποβάλει.
1: Οι γονείς μπορούν να επιλέξουν έως 3 βρεφονηπιακούς σταθμούς, ενώ εφιστάται ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή της κατάλληλης δομής με βάση την ηλικιακή κατηγορία των παιδιών που δέχεται κάθε

0: κέντρο προσχολικής αγωγής, ώστε να αποφευχθούν προβλήματα κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων.
1: Να πούμε εδώ ότι οι γονείς θα πρέπει να είναι προσεκτικοί όταν επιλέξουν τα τρία ΚΕΠΑ που προβλέπονται, την πρώτη τους επιλογή, τη δεύτερη επιλογή και την τρίτη επιλογή, γιατί θα πρέπει να βλέπουν δίπλα σε κάθε αν απασχολεί βρέφη ή μόνο νήπια, ώστε να είναι σωστή η επιλογή τους. Τα υπόλοιπα τώρα είναι γνωστά. Είναι το εκαθαριστικό σημείωμα, είναι η απόδειξη ότι είναι πολύτεκνη οικογενειακή κατάσταση και οτιδήποτε άλλο απαιτείται προκειμένου να μοριοδοτηθούν. Παράταση λοιπόν έως την Κυριακή 14 Ιουνίου το βράδυ.
0: Όσοι στη συνέχεια λάβουν βάουτσερ θα πρέπει να εισέλθουν εκ νέου στην αίτησή τους και να καταχωρήσουν τα στοιχεία ώστε η σύμβασή τους να μετατραπεί αυτόματα από δημοτική σε χρηματοδοτούμενη μέσω ΕΣΠΑ.
1: Δικής αυτοδιοίκηση ή ΕΕΤΑ που διαχειρίζεται τα βάουτσερ, θα ανοίξει νέες ημερομηνίες για να υποβάλουν αιτήσεις επιχορήγησης, επιταγής τοποθέτησης, έτσι λέγεται το βάουτσερ. Δηλαδή ο κάθε γονέας μπορεί να πάρει μία επιταγή προκειμένου να πληρώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τη φίτηση του παιδιού του στους δημόσιους βρεφονηπιακούς σταθμούς.
2: Έντονες αντιδράσεις και ζημιές σε οχήματα έχουν προκαλέσει νέες υπερυψωμένες διαβάσεις στο Ηράκλειο, με την Δημοτική Αρχή να παραδέχεται επίσημα κατασκευαστικές αστοχίες. Όχι μία, όχι δύο, αλλά 13 από τις 26 διαβάσεις παρουσιάζουν αποκλίσεις στο ύψος και την κλίση των αραμπών, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ασφάλεια των διερχόμενων οδηγών. Χτυπήματα στα μάξια, παράπονα από οδηγούς και παραδοχή αστοχιών από τον ίδιο το Δήμο Ηρακλείου. Οι νέες υπερυψωμένες διαβάσεις που τοποθετήθηκαν σε κεντρικούς δρόμους της πόλης έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς σε πολλές περιπτώσεις τα οχήματα προσκρούν κατά την διέλευσή τους λόγω του ύψους και της κλίσης των ραμπών.
3: Κατά τον έλεγχο που έγινε από την Τεχνική Υπηρεσία με την ολοκλήρωση των ασφαλτικών, διαπιστώθηκαν κάποιες αστοχίες σε μερικές από αυτές τις ανισόπεδες όσον αφορά την κλίση που είχαν οι ράμπες. Ήδη ο εργολάβος έχει αρχίσει την αποκατάσταση αυτών των ραμπών. Όλες αυτές θα είναι ολοκληρωμένες μέχρι τις 36.
0: Το θέμα έφτασε μέχρι και το Δημοτικό Συμβούλιο, με πολίτες και δημοτικές παρατάξεις να καταγγέλουν προβλήματα ασφάλειας και κατασκευαστικές ατέλειες. Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Δημήτρης Πυριδάκης παραδέχθηκε ότι σε 13 από τις συνολικά 26 περιψωμένες διαβάσεις εντοπίστηκαν αποκλίσεις στις κλίσεις των ραμπών, οι οποίες ξεπερνούσαν το προβλεπόμενο όριο.
3: Όχι, σε προγραμματισμένο έλεγχο που διενεργείται από τον αρμόδιο υπάλληλο επιβλέποντα της Τεχνικής Υπηρεσίας.
0: Σε πόσες υπερυψωμένες διαβάσεις εντοπίστηκαν αστοχίες?
3: Περίπου στις μισές.
0: Δηλαδή είναι γύρω στις 13.
3: Στις 13, ναι. Στις 13 εμφανίστηκε το πρόβλημα αυτό της υπέρβασης του ορίου της κλίσης που ορίζεται από τη μελέτη και ήδη γίνεται η αποκατάστασή τους.
0: Όπως ανέφερε ο ίδιος, οι εργασίες αποκατάστασης βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, ενώ μετά τις διορθώσεις θα ακολουθήσει πλήρη σήμανση, διαγράμμιση και τοποθέτηση ανακλαστήρων.
3: Και στη συνέχεια θα ολοκληρωθούν η οριζόντια και η κάθετη σήμανση. Η οριζόντια σήμανση περιλαμβάνει τη διαγράμμιση των πεζών και την βαφή των ραμπών ανόδων. Η κάθετη, βέβαια να προσθέσω εδώ ότι στην οριζόντια σήμανση περιλαμβάνονται και ανακλαστήρες οροστρώματος, αυτό που λέμε μάτια γάτας. Τώρα, η κάθετη σήμανση περιλαμβάνει πινακίδες για το όριο ταχύτητας, ανάλογα αν είναι 20-30 χιλιόμετρα, πινακίδα ότι προσεγγίζουμε ανισοσταθμία και διάβαση πεζών και προφανώς ότι έχουμε στένωμα του δρόμου.
0: Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Δήμου, όλες οι παρεμβάσεις αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί έως το τέλος Ιουνίου.
2: εκμνέει σε λίγες

0: Τις ημέρες η προθεσμία στις 15 Ιουνίου συγκεκριμένα για χιλιάδες ιδιοκτήτες και επικαρποτές ακινήτων προκειμένου να ολοκληρώσουν τον καθαρισμό στα ακαθάριστα οικόπεδα και να το δηλώσουν στην αντίστοιχη πλατφόρμα. Οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο 100 ευρώ αν δεν δηλώσουν τον καθαρισμό στην πλατφόρμα, ενώ στην περίπτωση που δεν έχουν καθαρίσει το οικόπεδο και ούτε το έχουν δηλώσει, το πρόστιμο ανεβαίνει στα 500 ευρώ. Η αντίστροφη μέτρηση για τον καθαρισμό των οικοπαίδων έχει ξεκινήσει και οι καμπάνες για όσους αδιαφορήσουν είναι βαριές. Μέχρι τις 15 Ιουνίου, οι ιδιοκτήτες και οι χρήστες οικοπαίδων πρέπει όχι μόνο να καθαρίσουν τους χώρους τους από ξερά χόρτα και έφλεκτα υλικά, αλλά και να το δηλώσουν στην ειδική πλατφόρμα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
1: Στις 15 του Ιούνιου λήγει η ημερομηνία για τον καθαρισμό και τη δήλωση των οικοπαίδων. Και όπως φαίνεται δεν θα πάρει παράταση, δεν θα έχουν καμία παράταση. Οπότε οι πολίτες πρέπει να συμμορφωθούν με τις οδηγίες της πολιτείας, με την νομοθεσία που υπάρχει. Πρέπει να καθαριστούν και να φροντίσουν τις ιδιοκτησίες, τα οικόπεδα, για να πούμε όλοι μαζί στο καλοκαίρι με ασφάλεια. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει πολυτέλεια για να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Αν δεν γίνει αυτό, δυστυχώς θα επιπληθούν πρόστιμα. Η αρμοδιότητα την έχει πρεσβεστική, ήδη κάνει συστάσεις, ήδη κάνει ελέγχους.
0: Η νέα κοινή υπουργική απόφαση βάζει αυστηρότερο πλαίσιο και ξεκαθαρίζει ότι η ευθύνη δεν αφορά μόνο τους ιδιοκτήτες, αλλά και μισθωτές, επικαρποτές και όσους χρησιμοποιούν τους συγκεκριμένους χώρους.
1: Αφορά και τους Δήμους και την Περιφέρεια και αφορά τους πάντες όλους τους εμπλεκόμενους. Απαραίτητο ότι κάποιος, όπως σωστά είπατε, να είναι μόνο ιδιοκτήτης. Μπορεί να είναι επικαρποτής, μπορεί να είναι μισθωτής. Άρα όλοι αυτοί έχουν και έχουμε την ευθύνη για να φροντίσουμε να είναι καθαρή, να μην υπάρχει καύσιμη ύλη, να γίνει διαχείριση της καύσιμης ύλης. Και έτσι θα μπούμε, σας λέω, στο καλοκαίρι, το οποίο είναι και πρώτο πυλόν, θα μπούμε με ασφάλεια. Φέτο η βλάστηση είναι πυκνή λόγω των παρατεταμένων και όψιμων βροχοπτώσεων.
0: Τα πρόστιμα ξεκινούν από 100 και 500 ευρώ για όσους δεν υποβάλλουν δήλωση, φτάνουν έως και τα 5.000 ευρώ για ψευδιδήλωση, ενώ σε περίπτωση μη συμμόρφωσης οι Δήμοι μπορούν να επιβάλλουν επιπλέον πρόστιμα και να χρεώσουν το κόστος καθαρισμού στους υποχρεούς.
1: Τα πρόστιμα, κοιτάξτε, έχουν σε σχέση με πέρσι έχουν διπλασιαστεί. Τα πρόστιμα και οι διοικητικές χρεώσεις είναι πολύ αυστηρές. Οπότε πρέπει ο καθένας να καταλάβει ότι δεν αξίζει τον κόπο. Επίσης, είμαστε επίσημα στην ανεπιτική περίοδο από την 1η Μαΐου, που αυτό σημαίνει ότι απαγορεύεται η καύση πολυμάτων οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας και κάτω από οποιουσδήποτε συνθήκες. Και εκεί επιβάλλεται πρόστιμα και εκεί εφαρμόζεται ο νόμος απόλυτα. Ο καθένας από εμάς, χωρίς να του επιβληθούν πρόστιμα και διοικητικές χειρώσεις, πρέπει να φροντίσει για τα αυτονόητα. Τα προηγούμενα χρόνια τα καθαρισμένα οικόπεδα σώσαν και ζωές και περιουσίες. Το είδαμε αυτό στο πεδίο κατά επανάληψη.
0: Στο λιμάνι του Ηρακλείου πραγματοποιήθηκε μεγάλη δράση καθαρισμού του βυθού με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, κατά την οποία ανασύρθηκαν πολλά απορρίμματα και ογκώδη αντικείμενα. Η επιχείρηση υποστηρίχθηκε από χαρτογράφηση του βυθού από το ΙΤΕ και εντάσσεται στις ευρύτερες πρωτοβουλίες για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας. Με στόχο την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου μεγάλη δράση καθαρισμού του βυθού στο λιμάνι του Ηρακλείου, με αφορμή και την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
2: Λιμεναρχείο Ηρακλείου, το Λιμενικό Ταμείο Ηρακλείου, ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου διοργάνωσαν αυτή τη δραστηριότητα προκειμένου να περάσουμε στον κόσμο, να ευαισθητοποιήσουμε μάλλον τους χρήστες του λιμανιού αλλά και τους πολίτες του Ηρακλείου και να τους ενεργοποιήσουμε ούτως ώστε να συμβάλλουν να έχουμε πάντα ένα καθαρό λιμάνι και μια καθαρή πόλη.
3: Αυτή τη στιγμή οι δίτες τους έχουμε δείξει κάποιους χάρτες που δημιουργήσαμε με το ηχοβολιστικό σόναρ.

0: υπήρχε πληθώρα αντικειμένων κάτω, τα οποία ήταν πάρα πολύ δύσκολο να είναι ευκρινή στην εικόνα πάνω. Πάντως τα σημεία που ήταν τα hot spot που είχαμε πρώτα απ' όλα μεγάλα αντικείμενα, και τα μεγάλα αντικείμενα είναι λίγο δύσκολο να ανασυρθούν σήμερα μόνο με τα χέρια, έχουν και δύσκολο τεχνικά, αλλά και πολύ πιο επικίνδυνο από τα μικρότερα. Διέξαμε λοιπόν τους χάρτες, τους δίτες, έχουν αρχίσει τα παρακολουθούν αυτά.
1: Δίτες ανέσυραν από τον βυθό δεκάδες απορρίμματα και ογκώδη αντικείμενα όπως ελαστικά και άγκυρες. Καθοριστική ήταν και η συμβολή του Εργαστηρίου Παράκτειας και Θαλάσσιας Έρευνας του ΙΤΕ, το οποίο είχε προηγμένως χαρτογραφήσει το βυθό με εξειδικευμένο σόναρ, ώστε οι δίτες να κινηθούν με μεγαλύτερη ακρίβεια και αποτελεσματικότητα.
2: Η φετινή μας πρωτοβουλία αναπτύχθηκε επιστημονικά, καθώς εξελίχθηκε σε μία διήμερη δράση για τον υποβρύχιο καθαρισμό και για την ψηφιακή χαρτογράφηση. Εξειδικευμένο σόναρ κατέγραψε χρήσιμα, πολύτιμα επιστημονικά δεδομένα, τα οποία αποτύπωναν την κατάσταση του πυθμένους. Αυτά τα δεδομένα και με τη βοήθεια των εθελοντών διτών ασύρονται ήδη απορρίμματα, τα οποία στοχευμένα πλέον τα αποσύρουν από το βυθό οι δίτες.
3: Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος χθες, μια εξαιρετική πρωτοβουλία σήμερα από το Λιμενικό Ταμείο, τον ΟΛΗ και το Λιμενικό. Με τη συμμετοχή πολλών εθελοντικών οργανώσεων, τι κάνουμε, καθαρίζουμε τον Αττικό λιμάνι. Μια ακόμα δράση, όπως γίνεται κάθε καλοκαίρι, κάθε αρχή του καλοκαιριού, που δείχνει την ασυνέπεια ορισμένων ανθρώπων, ασυνέπεια με την προστασία του περιβάλλοντος. Πόσο μάλλον όταν αυτό πρόκειται για τον Αττικό λιμάνι του Ηρακλείου. Δεν μας τιμά αυτή η εικόνα, παρόλα αυτά όμως πρέπει να πούμε την ίδια στιγμή ένα μεγάλο μπράβο σε αυτούς που είχαν την ιδέα και στους εθελοντές που συμμετέχουν, ακόμα και στους εθελοντές δίτες.
1: Η δράση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο πρωτοβουλειών για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και την ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης στην τοπική κοινωνία.
0: Τα δεδομένα που έχουμε συλλέξει είναι απογοητευτικά, θα έλεγα. Δηλαδή, υπάρχουν πάρα πολλά σκουπίδια από μικρά απλά αντικείμενα μέχρι πολύ μεγαλύτερα. Νομίζω ότι μια καθιέρωση μια τέτοια διαδικασία να γίνεται συχνότερα θα φέρει πολύ θετικά και σημαντικά αποτελέσματα.
4: Προηγούμενα χρόνια υπήρξε μια καλή προσπάθεια από όλους τους εθελοντές. Βλέπω ότι οι εθελοντές όλο και περισσότερο αυξάνουν σε αριθμό. Αυτό είναι ενθαρρυντικό, γιατί και εμείς σαν Λιμενικό Ταμείο και σαν οργανισμός λιμένος και λιμεναρχείο, ακριβώς αυτό το μήνυμα θέλουμε να περάσουμε στον κόσμο, ότι μία καθαρή θάλασσα συνεπάγεται, ένα καθαρό περιβάλλον συνεπάγεται μία καθαρή πόλη. Με την ευκαιρία που μου δίνετε θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους επαγγελματίες ψαράδες, οι οποίοι πραγματικά έχουν συμβάλει στο να διατηρηθεί ο χώρος του Ενετικού Λιμανιού καθαρός. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω τους πολλούς εθελοντές που έχουν έρθει να βοηθήσουν.
1: Στη δράση συμμετείχαν το Κεντρικό Λιμεναρχείο, ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου και το Λιμενικό Ταμείο Ηρακλείου, ερευνητές του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας μαζί με τοπικούς φορείς και εθελοντές. Το Ηράκλειο φιλοξένησε ένα εντυπωσιακό fashion show με την υπογραφή της Πόπης Βαρθολόμου, το οποίο ήταν αφιερωμένο στην καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας. Με την στήριξη τοπικών επιχειρήσεων, η εκδήλωση ανέδειξε το κριτικό ταλέντο και έδωσε στο κοινό την ευκαιρία να γνωρίσει τις νέες τάσεις της μόδας μέσα από μια βραδιά γεμάτη έμπνευση και δημιουργικότητα.

0: Με απόλυτη επιτυχία, μεγάλη προσέλευση και πολύ κέφι, πραγματοποιήθηκε η πρώτη επίδειξη μόδας του καλοκαιριού στο Ηράκλειο. Στο Fashion Show, επώνυμα καταστήματα του Ηρακλείου παρουσίασαν όλες τις τελευταίες τάσεις για το καλοκαίρι του 2026 για τη γυναίκα, τον άνδρα και το παιδί.
1: Η πρώτη επίδειξη μόδας του καλοκαιριού πραγματοποιήθηκε εδώ στο Θερινό. Και είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη και ευχαριστημένη από το κοινό, τον κόσμο. Και επίσης να πω ότι θέλω να ευχαριστήσω την Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου που για ακόμη μια χρονιά ήταν δίπλα μου και βγάλαμε εις πέραν αυτή την υπέροχη επίδειξη μόδας. Τα καταστήματα της πόλης μας και οι επιχειρήσεις που στηρίξανε, γιατί πρέπει

0: προσπάθειες και ο κόσμος να έρχεται πιο κοντά και να τα παρακολουθεί.
1: Ήταν η πρώτη μεγάλη επίδειξη μόδας του καλοκαιριού που διοργανώσαμε μαζί με την Πόπη Μπαρθολόμου. Είχα και τη χαρά να την παρουσιάζω. Πέρασε υπέροχα με επώνυμες επιχειρήσεις της πόλης του Ηρακλείου που πήραν μέρος και θέλουμε να τους ευχαριστήσουμε όλους. Θα είδαμε μόδα γυναικεία, ανδρική, κοσμήματα, νηφικές δημιουργίες από την σχεδιάστριά μας, την πολύ βραβευμένη Χρυσάνθη Μαρκογιαννάκη, παιδική μόδα, νομίζω ότι τα είχε όλα.

0: επίδειξη ανέδειξε την δυναμική του Ηρακλείου στο χώρο της μόδας, στηρίζοντας την τοπική αγορά, ενώ και η συμμετοχή ήταν ικανοποιητική.
1: Μια εξαιρετική διοργάνωση εδώ σε ένα υπέροχο χώρο και ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Θα ήθελα να δώσω συγχαρητήριά μου στους οργανωτές, στην Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου, στους συμμετέχοντες, στα υπέροχα μοντέλα, στα νέα παιδιά που συμμετείχαν και στις υπέροχες δημιουργίες όλων όσων προσέφεραν σήμερα εδώ ένα πολύ σημαντικό βήμα για να παρουσιαστούν οι δουλειές, οι δημιουργίες και το μεράκι όσων συμμετέχουν στην βιομηχανία της ένδυσης και της υπόδυσης.
2: Να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο, τους χορηγούς που κάναν την εκδήλωση, που ασχοληθήκαν με την εκδήλωση και να έχουμε υγεία, χαρά και αγάπη, τίποτα άλλο.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι.
4: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
5: Κουατβέρ, είναι έγκφερ, τσακαούπ, φεδετσιόδχορ.
6: Τώρα, το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό, τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.
2: Στο νέο επεισόδιο του Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα, ένας σπουδαίος μάγειρας με πολύ μεγάλη πορεία και εμβληματικά εστιατόρια στο ενεργητικό του. Μαζί μας ο Χριστόφορος Πέσκιας.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα με βγάλ Love 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς λαδερός Μπαρπαστάθη 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Διξάν 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό. Και κουβερλί μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
8: Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Καλημέρα.
8: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
10: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magento One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
9: Δεν έχουμε ίντερνετ.
11: Πάντα έχουμε ίντερνετ.
10: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
9: Κωστή.
10: Επόμενο επίπεδο, business messaging.
9: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
10: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
12: Εκτροπή κλήσης.
9: Παρακαλώ.
10: Κρατήσου.
8: Ήρθε το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
14: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
15: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
14: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
12: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες ανταλλάσσουν πλήγματα, απειλώντας την εύθραυστη εκεχηρία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες λένε ότι αναχέτησαν ιρανικά ντρόουνς πριν πλήξουν με επιράβλους στόχους ραντάρ στο νότιο Ιράν. Η Ουκρανία παραδέχεται ότι δικό της ντρόουν εξεράγει στην Κωνσταντζά. Το ουκρανικό ναυτικό υποστηρίζει ότι μη επανδρομένο σκάφος έχασε τον έλεγχο εξαιτίας μέτρων ηλεκτρονικού πολέμου της Ρωσίας. Οι ηγέτες τώρα Γαλλίας, Γερμανίας και Βρετανίας συναντούν τον Ζελένσκι την Κυριακή στο Λονδίνο. Η συνάντηση πραγματοποιείται ενώ ο Ουκρανός πρόεδρος ζητά απευθείας συνομιλίες με τον Βλαντιμίρ Πούτιν και πλήρη κατάπαυση του πυρός.
1: Οι ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου θα συναντηθούν την Κυριακή στο Λονδίνο με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι προκειμένου να συζητήσουν τρόπους άσκησης πίεσης στη Ρωσία καθώς η Μόσχα αντιμετωπίζει στρατιωτικές δυσκολίες στον πόλεμο που διεξάγει κατά της γειτονικής της χώρας, ανακοίνωσε την Παρασκευή η Γαλλική Προεδρία. Η συνάντηση, η οποία θα ξεκινήσει στην Downing Street περίπου στις 5.30 το απόγευμα, θα επιτρέψει επίσης τους συμμετέχοντες να αποτιμήσουν την πρόοδο των προσπαθειών που έχουν αναλυφθεί υπέρ μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης στην Ουκρανία και στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, σύμφωνα με τη Γαλλική Προεδρία.
2: Je pense que c'est une bonne initiative et c'est une bonne chose qu'il y ait des discussions qui puissent reprendre. Maintenant, mon souhait, c'est plutôt de regarder l'avenir. Et de dire comment on arrive à réorganiser un dialogue pour construire le cessez-le-feu et la paix. Et je pense que c'est l'intérêt de l'Ukraine et de la Russie.
1: Οι ανακοινώσεις του Μακρόν έγιναν μία ημέρα αφού το Ζελένσκι πρότεινε με ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντίμιρ Πούτιν μία πρόσωπο με πρόσωπο συνάντηση με τον Ρώσο Πρόεδρο, δηλώνοντας ότι είναι έτοιμος να προχωρήσει σε πλήρη κατάπαυση του πυρός. Ο Μακρόν χαρακτήρισε την πρόταση καλή πρωτοβουλία, ενώ θετικά την υποδέχτηκαν επίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Γερμανία. Νέες στρατιωτικές ανταλλαγές πυρών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν δοκιμάζουν την εύθραυστη εκεχηρία, απειλώντας τις προσπάθειες για σταθεροποίηση της Μέσης Ανατολής και αποκατάσταση της ναυσιπλοείας μέσω του στρατηγικής σημασίας στενού του Ορμούς. Η νέα κλιμάκωση ξεκίνησε την Παρασκευή όταν ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 4 ιρανικά ντρόουνς που κατευθύνονταν προς το στενό του Ορμούς προτού εξαπολύσει πλήγματα σε ιρανικές παράκτιες εγκαταστάσεις ραντάρ στο Γκούρουπ και στο νησί Κέσμ. Σύμφωνα με τη Διοίκηση Κεντρικών Δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών, τα ντρόουνς αποτελούσαν άμεση απειλή για την ναυτιλιακή κίνηση στην περιοχή και έτσι χτυπήθηκαν στη συνέχεια ιρανικές παράκτιες θέσεις ραντάρ επιτήρησης για να αποτραπούν περαιτέρω επιθέσεις.
3: One way or the other is finished. It's either finished with a piece of paper or finished a more difficult way, although you could say a much easier way.
1: Η ένταση κλιμακώθηκε ακόμα περισσότερο όταν έχησαν σιρήνες αεροπορικού συναγερμού στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν, δύο στενούς συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών στον κόλπο. Οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ δήλωσαν ότι τα αντιαεροπορικά του συστήματα αντιμετώπιζαν εχθρικές επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουνς, χωρίς όμως να διευκρινίσουν ποιος τις εξαπέλυσε. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανέφεραν αργότερα ότι εκτόξευσαν πυράβλους εναντίον αυτού που περιέγραψαν ως εχθρικές βάσεις στην περιοχή, σε απάντηση σε αυτό που χαρακτήρισαν αμερικανική εισβολή στα ιρανικά νησιά Σιρίκ και Κέσμ. Η αναζωπήρωση της βίας έρχεται μετά από εβδομάδες δύσκολων διπλωματικών προσπαθειών με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης και την επαναλειτουργία του στενού του Ορμούς, μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς ενέργειας στον κόσμο. Το Ουκρανικό Ναυτικό ανακοίνωσε ότι το θαλάσσιο μη επανδρομένο αεροσκάφος που εξεράγει το πρωί της Παρασκευής στο λιμάνι της Κωνσταντζά στη Ρουμανία είχε παρεκκλήσει από την πορεία του εξαιτίας ρωσικών μέτρων ηλεκτρονικού πολέμου. Νωρίτερα την Παρασκευή, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Ρουμανίας είχε ανακοινώσει ότι το μη επανδρομένο θαλάσσιο σκάφος εξεράγει περίπου στις 10.30 το πρωί τοπική ώρα και ότι θεωρείται πως ήταν τύπου που χρησιμοποιείται στον πόλεμο στην Ουκρανία. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο πρόεδρος της Ρουμανίας χαρακτήρισε το περιστατικό άμεση συνέπεια του πολέμου που διεξάγει η Ρωσία κατά της Ουκρανίας. Ο ίδιος ανακοίνωσε επίσης ότι ακόμα 3 μη επανδρομένα αεροσκάφη εξεράγησαν την Παρασκευή, ένα υπό την επίβλεψη της ακτοφυλακής στα ανοιχτά της Κωνσταντζάς και 2 ακόμα περίπου 145 χιλιόμετρα ανατολικά της πόλης.
4: We have already ordered inside safe a lot of equipment and what we ask to our partners inside NATO, we ask that they supply us some of the equipment during this one and a half year time.
1: Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, εξέφρασε την αλληλεγγύη της προς τη Ρουμανία μετά το περιστατικό, δηλώνοντας ότι ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία μετατρέπεται όλο ένα και περισσότερο σε άμεση απειλή για τις χώρες στα ανατολικά μας σύνορα. Στο σημείο στην Κωνσταντζά έσπευσαν πολυάριθμες δυνάμεις έκτακτης ανάγκης, μεταξύ των οποίων αστυνομικοί, συνοριοφύλακες και πυροσβέστες. Σύμφωνα με το Τμήμα Εκτάκτων Καταστάσεων της Ρουμανίας, κινητοποιήθηκε επίσης ελικόπτερο Black Hawk για την παροχή υποστήριξης. Το περιστατικό σημειώθηκε μία εβδομάδα μετά τη συντριβή ρωσικού ντρόουν που έφερε εκρηκτικά στην ανατολική ρουμανική πόλη Γκαλάτσι, προκαλώντας πυρκαγιά στην οροφή πολυκατοικίας και τραυματίζοντας 2 ανθρώπους.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Εντυπωσιάζουν οι μεταγραφές και οι ανανεώσεις της ομάδας βόλεϊ του ΟΦΗ που ετοιμάζεται για την πρώτη της ευρωπαϊκή συμμετοχή.
6: Μάκινεν να σερβίρει για το 3-0. Ναι, άσος από τον Μάκινεν. ΟΦΗ κλείνει εντυπωσιακά το παιχνίδι.
7: Οι μεταγραφές και οι ανανεώσεις στην ομάδα βόλεϊ του ΟΦΗ πέφτουν κατά ρυπάς. Ο σχεδιασμός και οι κινήσεις της ομάδας που ετοιμάζεται για την πρώτη ευρωπαϊκή πρόκληση της ιστορίας της στο Challenge Cup εντυπωσιάζουν. Ο ΟΦΗ μέχρι σήμερα έχει καταφέρει να κρατήσει τους κορυφαίους παίκτες της περσινής σεζόν, ενώ έχει κάνει σημαντικές μεταγραφικές κινήσεις. Συγκεκριμένα ο ΟΦΗ έχει κρατήσει από πέρσι τον πρώτο σκόρερ και ηγέτη της ομάδας, τον Σλοβαίνο διαγώνιο Ματέι Μιχαήλοβιτς, τον Πασαδόρο και από τους κορυφαίους παίκτες της περσινής περίοδου Μιχάηλο Μίτιτς, τον Φιλανδό ακραίο και 4 χρόνια μέλος της ομάδας Πίτου Μάκινεν και τον διεθνή Κύπριο κεντρικό Μάριο Στρουγκάρεβιτς. Ενώ έχει προχωρήσει και σε σημαντικές μεταγραφές. Έχει αποκτήσει τον 34χρονο ακραίο Λάζαρ Τσίροβιτς, πρωταθλητή Ευρώπης το 2019 με την Εθνική Ομάδα της Σερβίας. Τον 22χρονο Νιγηριανό κεντρικό με τρομερά φυσικά προσόντα Πασκάλ Οζοκόγε. Τον Χανιώτη Λίμπερο Γιώργο Μιχελάκη, από τους κορυφαίους στη θέση του στην Ελληνική Λίγκα. Οι μεταγραφές και οι ανανεώσεις στον ΟΦΗ δεν έχουν τελειώσει και η ενίσχυση της ομάδας συνεχίζεται. Τελευταία κίνηση του ΟΦΗ, ο Κύπριος διεθνής κεντρικός Μάριος Στρουγκάρεβιτς. Ο ίδιος, με δήλωσή του από την Κύπρο, μίλησε για την παρουσία του στον ΟΦΗ για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.
8: Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Μάριος Στρουγκάρεβιτς. Είμαι πολύ ευτυχισμένος που έχω την ευκαιρία για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά να εκπροσωπήσω τον ΟΦΗ. Ανυπομονώ να ξεκινήσει η σεζόν έτσι ώστε να δώσουμε το 100% να φέρουμε τον ΟΦΗ όσο πιο ψηλά γίνεται σε Ευρώπη και Ελλάδα.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Μπορείτε να παρακολουθήσετε τα δελτία μας και στο tvkreta.gr. Από όλους εμάς, μπροστά και πίσω από τις κάμερες, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δεινό, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Την εικόνα που έχουν οι πολίτες του Ηρακλείου για τα πρώτα 2,5 χρόνια της Δημοτικής Αρχής του Αλέξη Καλοκαιρινού αποτυπώνει η δημοσκόπηση της εταιρείας του The Point για λογαριασμό της τηλεόρασης Κρέτα. Αποτελέσματα που δεν είναι ενθαρρυντικά, καθώς οι πολίτες δεν κρύβουν τη δυσαρέσκειά τους για τη διακυβέρνηση του Αλέξη Καλοκαιρινού και της ομάδας του, δηλώνοντας δυσαρεστημένοι για τη μέχρι τώρα πορεία τόσο σε επιμέρους τομείς του δημοτικού έργου όσο και συνολικά για τη Δημοτική Αρχή. Είναι χαρακτηριστικό πως από τις 7 ερωτήσεις που έγιναν για τους επιμέρους τομείς του έργου της Δημοτικής Αρχής, μόλις σε 2 από αυτές οι θετικές απόψεις είναι περισσότερες από τις αρνητικές.
1: Παρατηρούμε ότι όπως συμβαίνει συνήθως στους Δήμους, όταν είμαστε στο μέσο της θητείας, και όχι μόνο για τους Δήμους, για οποιαδήποτε λειτουργία τέτοιου είδους, όταν είμαστε στο μέσο της θητείας είναι μια προβληματική κατάσταση. Στην περίπτωση του Δήμου Ηρακλείου, βέβαια, θα έλεγα ότι είναι λίγο τα πράγματα πιο έντονα, χειρότερα, δεδομένου ότι η δυσαρέσκεια από το συνολικό δημοτικό έργο, από τη συνολική εικόνα του δημοτικού έργου, είναι αρκετά υψηλή, είναι περίπου 60%. Η κατάσταση είναι... νομίζω δύσκολη για τη Δημοτική Αρχή, γιατί δεν είναι μόνο η υψηλή δυσαρέσκεια, αλλά είναι και η ικανοποίηση χαμηλά, είναι περίπου στο επίπεδο του 16%.
0: Στην ερώτηση αν είστε ικανοποιημένος ή δυσαρεστημένος από τη μέχρι τώρα πορεία του Δημάρχου Αλέξη Καλοκαιρινού, το 40,6% δηλώνει δυσαρεστημένο, το μάλλον δυσαρεστημένο 15,4% και ούτε ικανοποιημένο ούτε δυσαρεστημένο το 23,6%. Ικανοποιημένο δηλώνει μόνο το 14,7% και μάλλον ικανοποιημένο το 5,6%.
2: Έχουμε μία δημοσκόπηση από την τηλεόραση του Κρέτα, η οποία είναι επιμελημένη.

και είναι ενδιαφέρουσα και χρήσιμη. Για την γενική εικόνα της δημοσκόπησης θα έλεγα, όπως το προσλαμβάνω, ότι υπάρχει μια ισορροπία

0: ποσοστό 40% δυσαρεστημένων και μάλλον δυσαρεστημένων 15%. Αυτή είναι η γενική εικόνα όπως την έχω συγκρατήσει. Από εκεί και πέρα στα ειδικότερα ζητήματα, και αυτό πραγματικά είναι ενδιαφέρον, θα έλεγα συγκεντρώνοντας τις κατηγορίες των ερωτήσεων, που θεωρώ ότι είναι εύστοχες, μπορεί κανείς να πει ότι η διαπίστωση είναι ότι σε τομείς όπως είναι το πράσινο, όπως είναι η παιδική σταθμή και τα σχολεία, όπως είναι ο πολιτισμός και ο αθλητισμός, υπάρχει μία ικανοποίηση και ότι κινούμαστε σε σωστή κατεύθυνση. Και αυτό είναι περισσότερο που μας ενδιαφέρει. Εάν αυτό το οποίο κάνουμε, με την δυναμική που πρόκειται να το δώσουμε, θα αποδώσει και στο μέλλον. Τομείς στους οποίους οι ερωτώμενοι διαπιστώνουν υστέρηση, θα έλεγα ότι είναι ο ευρύτερος τεχνικός τομέας, ο οποίος περιλαμβάνει το οδικό δίκτυο, περιλαμβάνει και την στάθμευση. Και εκεί ξέρουμε πράγματι ότι έχουμε κάνει δουλειά. Έχουμε όμως την υποδομή και θα έλεγα και τη δυναμική για να παραγάγουμε αποτελέσματα τα οποία θα γίνουν αισθητά από τους δημότες και βέβαια περιμένουμε ότι θα αξιολογηθούν στη συνέχεια. Και θα άφηνα τελευταίο το ζήτημα της καθαριότητας, στο οποίο έχουμε περισσότερους από έναν στους τρεις να δηλώνουν ικανοποίηση. Να σας πω πώς ερμηνεύω αυτό το ποσοστό. Θεωρώ ότι οι πολίτες κατανοούν ότι γίνεται προσπάθεια, ότι υπάρχει προσδοκία για κάτι πολύ συγκεκριμένο, που θα γίνει και απολύτως συγκεκριμένο και απτό μέσα στις επόμενες μέρες. Παρά την μεγάλη δυσκολία που αντιμετωπίσαμε στην καθαριότητα και τα χρόνια προβλήματα της καθαριότητας, όπως βέβαια πρέπει να πω, χρόνια είναι και άλλα προβλήματα που αφορούν και το οδικό δίκτυο, που αφορούν και την στάθμευση και πολλούς άλλους τομείς. Και όλα αυτά προσπαθούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Θα έλεγα λοιπόν ότι είναι χρήσιμη για μας η δημοσκόπηση αυτή και θα πρότεινα στην τηλεόραση του Κρέτα να την επαναλαμβάνει σε τακτικά διαστήματα. Θα έλεγα μάλιστα ότι αν είχαμε μία δημοσκόπηση σε 6 μήνες από τώρα, δηλαδή μία δημοσκόπηση η οποία θα γινόταν στα τέλη Νοεμβρίου, θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον να συγκρίνουμε και αυτό να συνεχιστεί. Συνεπώς, θεωρώ ότι έχουμε κάποια δεδομένα τα οποία θα έλεγα ότι αντιστοιχούν και με την αίσθηση την οποία έχουμε, την γενικότερη, αλλά και εναρμονίζονται με τους σχεδιασμούς που έχουμε κάνει και αυτό μας δημιουργεί μια καλή βάση για εκτιμήσεις δουλειάς η οποία έγινε, γίνεται και θα γίνει με ακόμα μεγαλύτερη ένταση στο μέλλον.
1: Στον τομέα της καθαριότητας, το 58,9% δηλώνει ότι είναι ελάχιστα ή καθόλου ικανοποιημένο, ενώ λίγο το 7,1% και αρκετά το 30,4%.
2: Μάλλον αποτυπώνει αυτό που εισπράττουμε και εμείς στην καθημερινότητά μας όσοι κυκλοφορούμε στην πόλη και συναστρεφόμαστε με ανθρώπους και μιλάμε με ανθρώπους, πέραν δηλαδή μιας στενής ομάδας, αυτό που συνηθίζουμε να λέμε καμιά φορά ιδρυματισμό, όσοι κυκλοφορούν στην πόλη μάλλον αυτή την εικόνα έχουν.
3: Η δημοσκόπηση που σήμερα έχετε προβάλει από το τηλεοπτικό σταθμό σας αντικατοπτρίζει τα βιώματα καθημερινότητας των πολιτών του Ηρακλείου και των επικεφτών. Δεν θα μπορούσαν να διαφορετικά τα αποτελέσματα αυτά.
4: Αποτυπώνεται στην καθημερινότητά μας και στη δημοσκόπησή σας η έντονη δυσαρέσκεια και την αποτελεσματικότητα αυτών των 2,5 πρώτων ετών.
1: Υψηλό είναι το ποσοστό για των πολιτών που δηλώνουν ότι δεν είναι ικανοποιημένοι στον τομέα της στάθμευσης, με 57,1% να απαντούν ελάχιστα ή καθόλου, ενώ λίγο 39,3% και αρκετά μόλις 1,8% των πολιτών. Στο θέμα του οδικού δικτύου και των πεζοδρομίων, ελάχιστα ή καθόλου δηλώνει 50,9% των πολιτών και λίγο το 34,5%.
2: Έχω κάποιες επιφυλάξεις και κάποιες ενστάσεις ως προς το μοντέλο διοίκησης της σημερινής Δημοτικής Αρχής, όχι γιατί θέλω κάτι διαφορετικό. Εγώ τώρα δεν συμμετέχω και στο εκτελεστικό σχήμα έτσι κι αλλιώς και δεν θα συμμετάσχω και στο επόμενο διάστημα. Από επιλογή έχω επιλέξει να ασχολούμαι, να είμαι

0: Δημοτικό Σύμβουλο, να τιμήσω την ψήφο των Δημοτών στο Ακέραιο, το ρόλο μου να τον παίξω την, θετικά πάντα, θετικά προς τη Δημοτική Αρχή και θετικά προς το Δήμο. Όμως είναι ένα μοντέλο το οποίο νομίζω ότι είναι αρκετά συγκεντρωτικό και φαίνεται τελικά στο αποτέλεσμα.
1: Νομίζω ότι αυτή η εικόνα που έδειξε αυτή η δημοσκόπηση, που προφανώς δεν είναι καλή για τη Δημοτική Αρχή, επιβεβαιώνει αυτό ακριβώς και μάλιστα δείχνει και καταρρύπτει, αν θέλετε, τους ισχυρισμούς της Δημοτικής Αρχής όποτε της ασκείται κριτική, ότι δεν φταίει ούτε η κακή αντιπολίτευση, ούτε τα τρόλς του διαδικτύου που ο Δήμαρχος είχε χαρακτηριστικά αναφέρει.
2: 2,5 χρόνια απογοήτευσης. Αν ο κόσμος ήταν ικανοποιημένος, θα είχε μια διαφορετική ερώτηση στις απαντήσεις. Θα δήλωνε πολύ ή σχετικά ικανοποιημένος. Δεν το είδα αυτό σε κάποια σχετική κάρτα, δεν το είδα αυτό σε κάποια σχετική απάντηση. Δεν το λες επιτυχία, το λες αποτυχία.
3: Στο θέμα της κοινωνικής πολιτικής, ελάχιστα ή καθόλου δηλώνει το 43,6% και λίγο το 29,1%, ενώ στον τομέα των παιδικών σταθμών και των σχολείων ελάχιστα ή καθόλου το 32,7% και αρκετά το 34,5%. Στον τομέα του πολιτισμού και του αθλητισμού ελάχιστα ή καθόλου ικανοποιημένο δηλώνει το 37,5% των πολιτών και αρκετά το 30,4%. Στον τομέα του πρασίνου ικανοποιημένο δηλώνει το 39,3% ενώ ελάχιστα ή καθόλου το 32,1% των πολιτών.

0: Σε στάση εργασίας προχώρησαν την Παρασκευή οι εργαζόμενοι στο Παγνί, συμμετέχοντας σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων στο νοσοκομείο Δημήτρη Βρύσαλη, τα βαρέα και ανθυγιεινά αποτελούν μια σημαντική κατάκτηση της εργατικής τάξης. Όμως οι κατακτήσεις αυτές δεν επαρκούν για την ουσιαστική προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων.
1: Βεβαίως, ακόμα και αυτή η εξαγγελία και αυτό το νομοσχέδιο υπολείπονται σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες που έχουν σήμερα οι υγειονομικοί. Εξαιρεί πάρα πολλά επαγγέλματα που είτε είναι στο καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών με βάση το ΙΚΑ, είτε ακόμα και με αυτό το πόρισμα Μπεχράκι που έβαζε και άλλες ειδικότητες επιπρόσθετα. Σήμερα δηλαδή από τον κατάλογο των βαρέων και ανθυγιεινών του ΙΚΑ, από τα 16 επαγγέλματα που υπάρχουν, εντάσσει μόνο 4. Νοσηλευτές βοηθών νοσηλευτών διασώστες ΕΚΑΒ και αποκλείει δεκάδες άλλα επαγγέλματα όπως είναι μεταφορείς, καθαρίστριες, εργαζόμενοι στα εργαστήρια, φυσικοθεραπευτές, ΜΕΕΣ, με ένα αντιεπιστημονικό καθαρά τρόπο. Η λογική είναι μόνο του κόστους και του όφελους. Το δεύτερο στοιχείο που φέρνει αυτό το νομοσχέδιο που διαβούλευση είναι το παράδοξο, το τραγικό, αν θέλετε, και που προκαλεί αγανάκτηση, ότι ακόμα και εκείνοι οι εργαζόμενοι που είχαν διοριστεί πριν το 2011, που για αυτούς γίνεται λόγος, επιθυμήσουν να ενταχθούν, θα πρέπει να πληρώσουν από την τσέπη τους.
0: Την ένταξή τους στα βαρέα και τα ανθυγιεινά ζητούν και οι εργαζόμενοι στο Βενιζέλιο νοσοκομείο του Ηρακλείου.
2: Η στάση εργασίας ξεκίνησε με βάση το νομοσχέδιο για τα βαρέα και ανθυγιεινά, το οποίο για άλλη μια φορά αποδεικνύει ότι χρήματα για την υγεία φαίνεται πως δεν υπάρχουν. Για άλλη μια φορά επιχειρείται ένας απαράδεκτος διαχωρισμός των εργαζομένων, άνθρωποι που κάνουν την ίδια εργασία, κάποιοι να εντάσσονται μελλοντικά πάντα στα βαρέα και ανθυγιεινά, αφού βάλουν βέβαια το χέρι στην τσέπη και πληρώσουν αναδρομικά τις εισφορές τους και τις εργοδοτικές, απαράδεκτα πράγματα, ενώ κάποιοι άλλοι, όπως είναι οι ΜΕΕΣ, όπως είναι οι τραυματιοφορείς, όπως είναι οι χειριστές ακτινολογικών μηχανημάτων που δέχονται και ακτινοβολία, όπως είναι το παραϊατρικό προσωπικό των εργαστηρίων, οι φυσικοθεραπευτές κτλ., όπως είναι και οι γιατροί, να μην εντάσσονται στα βαρέα.
0: Την ίδια στιγμή, ο Δημήτρης Βρύσαλης αναφέρθηκε στο καθεστώς των απογευματινών ιατρίων.
1: Έχει γίνει μονόδρομος εξαιτίας της τεράστιας υποστελέχωσης που υπάρχει, των μεγάλων αναμονών που υπάρχουν, και καταρρύπτει το επιχείρημα της κυβέρνησης και της σημερινής και των προηγούμενων, γιατί η έναρξη λειτουργίας τους από το 2010 έγινε δήθεν για να μειώσει τις αναμονές στα πρωινά ιατρία και ταυτόχρονα να δώσει τη δυνατότητα της αύξησης του μισθού των εργαζομένων. Ούτε το ένα έγινε, ούτε το άλλο.

0: αλλά αυτό που έγινε είναι να αποποιηθεί ακόμα περισσότερο το κράτος, το Υπουργείο, την ευθύνη να παρέχει δωρεάν εξετάσεις και επισκέψεις στους πολίτες από τη μία και αποποιήθηκε την ευθύνη να αυξήσει τους μισθούς των εργαζομένων.
1: Παραμένει ανησυχητικά υψηλό το φαινόμενο της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας στην Κρήτη. Το 2025 καταγράφηκαν συνολικά 1.103 περιστατικά σε όλη την Κρήτη, περισσότερα από το 2024 που είχαν φτάσει τα 1.047. Πάνω από τα μισά θύματα ήταν γυναίκες, ενώ σημαντικό ποσοστό αφορά και άνδρες.
2: Τα δεδομένα του 2025 για την έμφυλη βία στην Κρήτη, για τη βία κατά των γυναικών στην Κρήτη, παραμένουν υψηλά. Βλέπουμε πολλά περιστατικά στο Ηράκλειο και στα Χανιά περισσότερο. Λιγότερο στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Πολύ ψηλά περιστατικά, πολύ ψηλά ποσοστά κακοποίησης παιδιών, παιδικής κακοποίησης. Είναι υπερδιπλάσια σε σχέση με το 2024. Η εικόνα που έχουμε και για το 2026 είναι εξίσου επιβαρυντική.
1: Οι περισσότερες υποθέσεις εντοπίζονται στο Ηράκλειο και στα Χανιά, με το φαινόμενο να παραμένει έντονο και σταθερά αυξητικό τα τελευταία χρόνια.
2: Το Ηράκλειο είναι σαφέστατα το πρώτο σημείο με τα υψηλότερα, το σημείο με τα υψηλότερα ποσοστά. Είναι τα ίδια σε σχέση με το 2024, στα ίδια επίπεδα με το 2024. Στα Χανιά βλέπουμε μια αύξηση τάξη του 15% σε σχέση με το 2024. Για το 2025. Το Ρέθυμνο βλέπουμε μια εικόνα η οποία είναι σταθερά αυξητική. Εκεί περιμένει κανείς να δει ακόμα περισσότερα περιστατικά.
1: Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η παιδική κακοποίηση που μέσα σε ένα χρόνο αυξήθηκε κατά σχεδόν 50%, φτάνοντας τα 251 περιστατικά.
2: Και βεβαίως η δραματική αύξηση της τάξης του 150% σε σχέση στην παιδική, για την παιδική κακοποίηση. Να το ξαναπώ. Αυτό που βλέπουμε είναι η μεγάλη αύξηση στα ποσοστά παιδικής κακοποίησης, πάνω από 150% σε όλη την Κρήτη, κυρίως βέβαια στο Ηράκλειο και στα Χανιά, λόγω του γεγονότος ότι είναι μεγαλύτερες πόλεις.
1: Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι παρά τις νομοθετικές παρεμβάσεις εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρά κενά, έλλειψη συντονισμού των υπηρεσιών, στελέχωση και δυσκολίες στην προστασία των θυμάτων.
2: Δεν θα πρέπει κανείς να εφησυχάζει. Θα δούμε μπροστά μας και το φάσμα της υποστελέχωσης των υπηρεσιών λόγω της πίεσης των περιστατικών που υπάρχουν στις μεγάλες πόλεις, κυρίως στις μεγάλες πόλεις. Η ενδοχώρα έχει ένα πρόβλημα, βλέπουμε ένα πρόβλημα στην ενδοχώρα σε σχέση με την καταγγελία. Δεν είναι εύκολο μια γυναίκα που ζει στην ενδοχώρα να καταγγείλει σε ένα οικείο αστυνομικό τμήμα λόγω και της κλειστής κοινωνίας η οποία υπάρχει. Είναι άμεση ανάγκη για την υποστήριξη των γυναικών. Στο σύνδεσμο βλέπουμε όλο ένα και πιο πολύ αυτή την ανάγκη.
1: Ο Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου ζητά ένα πιο οργανωμένο σύστημα αντιμετώπισης, περισσότερη εκπαίδευση των επαγγελματιών και ενίσχυση των δομών υποστήριξης και πρόληψης.
2: Το Σύνδεσμο, αυτό που κάνουμε εδώ και χρόνια, είναι υποστηρίζουμε την κάθε γυναίκα πριν την καταγγελία στην αστυνομία, να την προστατεύουμε στο να καταγγείλει την κακοποίηση στην αστυνομία και βεβαίως να την υποστηρίζουμε, την ενδυναμώνουμε σε όλη τη διαδικασία και μετά την κακοποίηση. Αυτό που είναι η μεγάλη μας πρόκληση είναι να κινητοποιούμε την κοινωνία, να βρισκόμαστε παρόντες και παρούσες σε κάθε μικρή κοινωνία και μεγάλη κοινωνία, σε κάθε χωριό, σε κάθε σημείο το οποίο μπορεί να ευαισθητοποιηθεί και βεβαίως να αποσκοπούμε και στην κινητοποίηση όλο ένα και περισσότερο και του κρατικού μηχανισμού, αλλά και της κοινωνίας.
1: Παράταση για χιλιάδες γονείς που δεν πρόλαβαν να υποβάλουν αίτηση στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Ηρακλείου, καθώς η προθεσμία εγγραφών για την σχολική χρονιά 2026-2027 μετατίθεται έως και την Κυριακή 14 Ιουνίου.
3: Τους γονείς που ενδιαφέρονται προκειμένου να φοιτήσουν τα

0: παιδιά του στα ΚΕΠΑ, στους βρεφονηπιακούς του Δήμου Ηρακλείου, ότι δόθηκε παράταση περίπου 8 ημερών από Κυριακή 7 έως Κυριακή 14 Ιουνίου το βράδυ στις 12. Δόθηκε λοιπόν παράταση υποβολής αιτήσεων ώστε όλοι να προλάβουν να καταθέσουν την αίτησή τους και τα απαραίτητα συνοδευόμενα έγγραφα που απαιτούνται. Δεν άλλαξαν οι θέσεις περίπου όσες πέρσι, δηλαδή περίπου 1.250 θέσεις για νήπια και βρέφη. Εμείς υπολογίζομαι να υποβληθούν περίπου 1.400 με 1.500 αιτήσεις.
1: Οι αιτήσεις για βρέφη και νήπια υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας στην ιστοσελίδα του Δήμου. Φέτος ωστόσο η διαδικασία αλλάζει, καθώς όλοι οι γονείς είτε διεκδικούν δημοτική θέση είτε θέση μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ με βάουτσερ υποβάλλουν μία και μοναδική αίτηση μέσω του Δήμου, όπως προβλέπει η νέα νομοθεσία.
0: Ναι, η αίτηση είναι ηλεκτρονική, υποβάλλουν μόνο μία αίτηση και μπορούν να βρουν τον αρμόδιο, τον αντίστοιχο υπερσύνδεσμο στην ιστοσελίδα heraklion.gr, που είναι η ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου, στο μπάνερ που λέει Βρεφονηπιακή Σταθμή. Πατώντας πάνω στο μπάνερ, ακολουθούν τη διαδικασία που τους ανοίγει. Πολύ εύκολη. Ακόμα και ένας που δεν έχει πολύ σχέση με τον υπολογιστή μπορεί να το υποβάλει.
1: Οι γονείς μπορούν να επιλέξουν έως 3 βρεφονηπιακούς σταθμούς, ενώ εφιστάται ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή της κατάλληλης δομής με βάση την ηλικιακή κατηγορία των παιδιών που δέχεται κάθε κέντρο προσχολικής αγωγής, ώστε να αποφευχθούν προβλήματα κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων.
0: Να πούμε εδώ ότι οι γονείς θα πρέπει να είναι προσεκτικοί όταν επιλέξουν τα 3 ΚΕΠΑ που προβλέπονται, την πρώτη τους επιλογή, τη δεύτερη επιλογή και την τρίτη επιλογή, γιατί θα πρέπει να βλέπουν δίπλα σε κάθε αν απασχολεί βρέφη ή μόνο νήπια, ώστε να είναι σωστή η επιλογή τους. Τα υπόλοιπα τώρα είναι γνωστά. Είναι το εκαθαριστικό σημείωμα, είναι η απόδειξη ότι είναι πολύτεχνη, οικογενειακή κατάσταση και οτιδήποτε άλλο απαιτείται προκειμένου να μοριοδοτηθούν. Παράταση λοιπόν έως την Κυριακή 14 Ιουνίου το βράδυ.
1: Όσοι στη συνέχεια λάβουν βάουτσερ θα πρέπει να εισέλθουν εκ νέου στην αίτησή τους και να καταχωρήσουν τα στοιχεία ώστε η σύμβασή τους να μετατραπεί αυτόματα από δημοτική σε χρηματοδοτούμενη μέσω ΕΣΠΑ.
0: Δικής αυτοδιοίκηση ή ΕΕΤΑ που διαχειρίζεται τα βάουτσερ θα ανοίξει νέες ημερομηνίες για να υποβάλουν αιτήσεις επιχορήγησης, επιταγής τοποθέτησης, έτσι λέγεται το. Δηλαδή ο κάθε γονέας μπορεί να πάρει μια επιταγή προκειμένου να πληρώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τη φίτηση του παιδιού του στους δημόσιους βρεφονηπιακούς σταθμούς.
2: Ο Σεγγέλια μπαίνει με στη μεγάλη περιοχή, γυρίζει πάλι για το Φούντα. Φούντας εκτελεί με τη μία, εκτελεί με τη δεύτερη, 1-1. Ο ταξιάρχης Φούντας στο 28 ισοφαρίζει για τον Όφι.
3: Το σύριαλ της παραμονής του ταξιάρχη Φούντας στον Όφι είχε αίσιο τέλος και ο 31 ετών επιθετικός θα μείνει στην Κρήτη για τα επόμενα 3 χρόνια. Ο Όφι κλείνει με επιτυχία μια πολύ σημαντική υπόθεση ανανέωσης με ένα παίκτη που θα τον βοηθήσει σε Ελλάδα και Ευρώπη. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο Φούντας, ο οποίος με ένα συμβόλαιο κοντά στις 300.000 ευρώ ετησίως ήταν τα τελευταία 2 χρόνια ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης του Όφι, θα βάλει με τη νέα συμφωνία στον τραπεζικό του λογαριασμό ένα ποσό που ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ για τα επόμενα 3 χρόνια, με τις ετήσιες απολαβές του να κυμαίνονται περί των 350.000 ευρώ το χρόνο.
2: Το έδαφος νους από τα αριστερά, η σέντρα καλή προς το πέναλτι, επερχόμενος Φούντας για το 1-1 στο 75, άμεση απάντηση.
3: Ο Άρης είχε ασκήσει pressing στον επιθετικό του Όφι και μάλιστα στη Θεσσαλονίκη δημοσιεύματα είχαν σίγουρη τη μεταγραφή του επιθετικού του Όφι. Λογάριαζαν όμως χωρίς τον ξενοδόχο. Δεν είχε κανένα λόγο για να φύγει από τον Όφι ο Φούντας και να ρισκάρει το μέλλον του.

0: Όφη του παρέχει σιγουριά, καλά χρήματα, αλλά και την πρόκληση της ευρωπαϊκής συμμετοχής.
1: Το Σεγγέλια βρέπει το Φούντα, ο Φούντας κάνει ένα πλασέ, ο Τσιφτσής μπλοκάρει σταθερά. Μπαίνουμε στη μεγάλη περιοχή, πάλι ο Φούντας δοκάρει!
0: Ο Φούντας ήταν από τους κορυφαίους παίκτες του Όφη στο τελικό κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ, καθώς σκόραρε το πρώτο γκολ της ισοφάρισης, ενώ είχε και δοκάρει στο παιχνίδι. Με 9 γκολ στο πρωτάθλημα, ήταν δεύτερο σκόρερ του Όφη, πίσω από τον Σαλτσέντο που πέτυχε 10 και τον Τιάγκο Νους που είχε 7 τέρματα. Η παραμονή του Φούντα είναι μετά τη μεταγραφή του Ανδρέα Μπουχαλάκη το δεύτερο δώρο του Μιχάλη Μπούση στο Χρήστο Κόντι για τον Ευρωπαίο Όφη που θέλει να χτίσει.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 6 Ιουνίου και ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Στο Ηράκλειο βρέθηκε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, καθώς συμμετείχε ως κεντρικός ομιλητής στην εκδήλωση του Think Tank «Το Νόημα Κρήτη» με θέμα προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο, όπου έστειλε μήνυμα εν ώψη εκλογών.
1: Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση, στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη αλλά και στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε από το Ηράκλειο ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς στη διάρκεια εκδήλωσης στο Επιμελητήριο Ηρακλείου που διοργάνωσε το Νόημα Κρήτη με θέμα προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο.
2: Ο κύριος Τσίπρας δεν διέγραψε το ίδιο του το κόμμα, δεν διέλυσε το κόμμα αυτό σε 5-6 κομμάτια. Δεν το υπονόμευσε μέχρι σήμερα ώστε να επιστρέψει μετά ο ίδιος ως Μεσσίας. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν διέγραψε από τη Νέα Δημοκρατία δύο πρώην προέδρους και πρωθυπουργούς ώστε αυτός να εμφανίζεται ως ο απόλυτος ηγεμόνας. Να πάμε στην οικονομία. Ο κύριος Τσίπρας στην κυβέρνησή του δημιούργησε υπερπλεονάσματα φορολογώντας τους πάντες και ύστερα μοίραζε επιδόματα. Και όταν βρισκόταν στην αντιπολίτευση, ο κύριος Μητσοτάκης με όλους εμάς τα καταδικάζαμε και τον χειροκροτούσαμε τότε τον κύριο Μητσοτάκη που τα καταδίκαζε. Όμως όταν έγινε ο ίδιος πρωθυπουργός έκανε τα ίδια και χειρότερα. Φτιάχνει και αυτός υπερπλεονάσματα και μοιράζει και αυτός παντού επιδόματα.
1: Ο αγώνας για τον τόπο σου δεν είναι επάγγελμα και ο αγώνας για την πατρίδα δεν έχει σύνταξη, ανέφερε μεταξύ άλλων ο πρώην πρωθυπουργός, προαναγγέλλοντας την ουσία τη δημιουργία νέου κόμματος για τις εθνικές εκλογές, με τις επίσημες ανακοινώσεις να αναμένονται όμως το επόμενο διάστημα.
2: Ρε Σαμαρά, μεγάλωσες. Έφτασε 75 χρόνια ζωής, είσαι τόσα χρόνια στην πολιτική, πρωθυπουργός έγινες, τον προσωπικό σου πόνο έχεις,

0: Το συμβόλαιο που έχεις κάνει με τη συνείδησή σου, να υπηρετείς δηλαδή την πατρίδα και να την υπερασπίζεσαι, δεν λύγει κάποια στιγμή. Σε ακολουθεί ως τελευταία σου πνοή. Έχω πάρει μεγάλη δύναμη και σοφία ακούγοντας τον κόσμο. Και έτσι έχω πάρει τις αποφάσεις μου. Και επιτρέψτε μου να τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει.
1: Ο Αντώνης Σαμαράς κατήγγειλε άνηση κατανομή των πόρων, κάνοντας λόγο για σοβαρές πληγές στη μικρομεσαία τάξη, αδιαφάνεια και πεταμένα λεφτά, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά.
0: Τα χρήματα από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν διαχέονται μέχρι κάτω, ενώ δεν φτάνουν σε όλους. Δεν ακουμπάνε τους μικρομεσαίους κυρίως και καταλήγουν στους λίγους. Η κυβέρνηση θα έπρεπε ήδη να έχει κόψει πεταμένα λεφτά και να τα κατευθύνει στο δημογραφικό και στην επαρχία. Και μην μου πείτε ότι δεν υπάρχουν πεταμένα λεφτά από τις απευθείες αναθέσεις, την κατανομή πόρων του Ταμείου Ανάπτυξης, τις κάθε λογής χορηγίες, μέχρι τις υπερκοστολογήσεις έργων, παντού βλέπουμε δυστυχώς αδιαφάνεια.
2: Το Υπουργείο Οικονομικών προτείνει νέα ρύθμιση για άλυξη πρόθεσμες οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση που δημιουργήθηκαν έως 31 Δεκεμβρίου του 2023, με δυνατότητα αποπληρωμής έως και 72 μηνιαίες δόσεις μετά από την αίτηση του οφειλέτη. Η υπαγωγή προϋποθέτει την κάλυψη συγκεκριμένων φορολογικών και νομικών κριτηρίων, ενώ η ρύθμιση παραμένει υπό δημόσια διαβούλευση και θα τεθεί σε ισχύ μόνο εφόσον ψηφιστεί από την Βουλή. Νέα δυνατότητα ρύθμισης λήξη πρόθεσμων οφειλών έως και 72 μηνιαίες δόσεις προβλέπει διάταξη νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών. Η ρύθμιση αφορά βεβαιωμένες οφειλές που είχαν καταστεί λήξη πρόθεσμες έως και 31 Δεκεμβρίου του 2023 και δίνει τη δυνατότητα στους οφειλέτες να τις εξοφλήσουν τμηματικά έπειτα από σχετική αίτηση.
3: Σε διαβούλευση βρίσκεται το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που θα δίνει τη δυνατότητα σε πολίτες να ρυθμίσουν τα χρέη τους μέχρι και 72 δόσεις. Να πούμε όμως ότι τα συγκεκριμένα χρέη τα οποία θα μπορούν να ρυθμιστούν είναι εκείνα που έχουν δημιουργηθεί μέχρι 31 Δεκέμβρη του 2023. Θα πρέπει δηλαδή ένας φορολογούμενος να χρωστάει μέχρι εκείνη την περίοδο ποσά, να μην τα έχει ρυθμίσει με οποιοδήποτε άλλο τρόπο για να μπορεί να υπαχθεί στην ρύθμιση τη συγκεκριμένη που αναμένεται.
2: Βασική προϋπόθεση είναι οι συγκεκριμένες οφειλές να μην έχουν ήδη ενταχθεί σε άλλη ρύθμιση, ενώ ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει υποβάλει τις φορολογικές δηλώσεις των τελευταίων 5 ετών, να έχει τακτοποιήσει τυχόν άλλες ληξιπρόθεσμες οφειλές και να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία.
3: Να τονίσουμε ότι θα πρέπει να είναι τυπικός και στα χρέη που θα δημιουργηθούν από την ημερομηνία εκείνη και μετά, θα πρέπει να υποβάλει κανονικά δηλώσεις και να μην έχει φορολογική εικόνα η οποία δεν του επιτρέπει να ρυθμίσει. Εφόσον υπαχθεί σε εκείνη τη ρύθμιση, τότε τα ωφέλη για το συγκεκριμένο φορολογούμενο είναι ότι θα μπορεί να λαμβάνει ενημερότητα.
2: Η αίτηση θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2026, με την υπαγωγή στη ρύθμιση να ολοκληρώνεται με την καταβολή της πρώτης δόσης μέσα σε 3 εργάσιμες ημέρες. Το ελάχιστο ποσό κάθε μηνιαίας δόσης ορίζεται στα 30 ευρώ, ενώ στη βασική οφειλή θα εφαρμόζεται σταθερό επιτόκιο για όλη την διάρκεια της ρύθμισης.
3: Αιτήματα, εφόσον ένας φορολογούμενος υπαχθεί στη ρύθμιση των 72 δόσεων, είναι ότι θα μπορεί ο φορολογούμενος να λάβει ενημερότητα, να γίνει άρση των αναγκαστικών μέτρων, όμως θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός στην τήρηση της ρύθμισης, γιατί αν χαθούν 2 δόσεις, τότε αυτόματα χάνεται η ρύθμιση και τα ευεργετήματα που αναφέραμε προηγουμένως. Οπότε οι 72 δόσεις είναι για τους φορολογούμενους οι οποίοι έχουν δημιουργήσει τα χρέη μέχρι 31 Δεκέμβρη του 2023. Θα πρέπει να έχουν καλή φορολογική εικόνα, να υποβάλουν δηλώσεις και τα επόμενα χρέη να έχουν ρυθμιστεί για να μπορέσει να υπαχθεί συγκεκριμένη ρύθμιση. Με τα ευεργετήματα τα οποία αναφέραμε προηγουμένως, πολύ σημαντικά, καθώς θα μπορεί να παίρνει ενημερότητα ο φορολογούμενος.
2: Ωστόσο, η ρύθμιση

0: κάνετε σε περίπτωση μη καταβολής δύο συνεχόμενων δόσεων ή εάν ο οφειλέτης δεν τακτοποιεί νέες ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις που δημιουργούνται κατά την διάρκεια της. Το ιδιοκτησιακό ζήτημα στη Νέα Αλικαρνασσό, που αφορά περισσότερες από 800 οικογένειες, φαίνεται να πλησιάζει σε λύση με τη νομοθετική ρύθμιση που ετοιμάζει η πολιτεία. Το σχέδιο θα τεθεί σε διαβούλευση με τον Δήμο και τους κατοίκους, ώστε μετά τις απαραίτητες τροποποιήσεις να κατατεθεί στην Βουλή και να εξασφαλίσει νόμιμους τίτλους ιδιοκτησίας στους δικαιούχους. Ένα βήμα πιο κοντά στη λύση φαίνεται να βρίσκεται το ιδιοκτησιακό ζήτημα στη Νέα Αλικαρνασσό, που απασχολεί περισσότερες από 800 οικογένειες. Κατά την διάρκεια συγκέντρωσης έγινε γνωστό ότι την Δευτέρα έρχεται νομοθετική ρύθμιση που ετοιμάζει η πολιτεία.
1: Βρίσκει το δρόμο του με μια νομοθετική ρύθμιση, η οποία θα είναι έτοιμο το σχέδιό της τη Δευτέρα το μεσημέρι. Παραλαμβάνει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ο κύριος Γιαλιτάκης, η νομική υπηρεσία και οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου, κάνουν την πρώτη αξιολόγηση, σημειώνουν τις πρώτες παρατηρήσεις. Πρέπει να γίνει η σχετική διαβούλευση και με τους κατοίκους της περιοχής, αλλά και με το τοπικό συμβούλιο, που έχει πραγματικά δουλέψει πάρα πολύ στενά όλο αυτό το διάστημα. Και αμέσως μετά θα σπεύσουμε ταχύτατα η διάταξη αυτή να γίνει νόμος του κράτους και να υπάρξουν και η δευτερογενή νομοθεσία που απαιτείται, έτσι ώστε να λυθεί μια και καλή ένα ζήτημα 50 ετών.
2: Ο στόχος είναι το επόμενο διάστημα να έρθει μια νομοθετική ρύθμιση που θα λύνει στη ρίζα του το πρόβλημα και θα καλύπτει το σύνολο των περιπτώσεων που υπάρχουν. Η Αλικαρνασσός είναι μια περιοχή με ιστορία. Πρέπει να σεβαστούμε τους ανθρώπους που βρίσκονται εδώ, που έχουν αποκτήσει περιουσίες λόγω της ανταλλαγής των πληθυσμών που έγινε και των κληροτεμαχίων που έχουν λάβει από τους γονείς τους οι περισσότεροι. Με σεβασμό λοιπόν στην περιοχή, στους ανθρώπους της Αλικαρνασσού, να βρεθεί η λύση κατάλληλα με την νομοθετική αυτή ρύθμιση, ώστε να καλυφθούν το σύνολο των περιπτώσεων.
0: Το σχέδιο θα εξεταστεί από τον Δήμο, θα καταγραφούν οι παρατηρήσεις και θα ακολουθήσει διαβούλευση με τους κατοίκους και το τοπικό συμβούλιο. Στη συνέχεια θα γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές, ώστε η ρύθμιση να κατατεθεί στην Βουλή και να γίνει νόμος του κράτους.
3: Εμείς αυτό το οποίο ζητούσαμε από το 2022 είναι το να υπάρξει μια νομοθετική ρύθμιση, έτσι ώστε να δίδεται το δικαίωμα σε όλους αυτούς που διαμένουν το να αποκτήσουν επιτέλους ένα νόμιμο τίτλο ιδιοκτησίας. Κληρώνεται ουσιαστικά η πρόταση αυτή για την νομοθετική ρύθμιση στην κατεύθυνση που διαχρονικά η τοπική αυτοδιοίκηση και ο Δήμος Ηρακλείου λέει, και την ερχόμενη εβδομάδα, πιθανόν τη Δευτέρα, θα έχουμε το τελικό κείμενο έτσι όπως διαμορφώνεται, ώστε στην πορεία αφενός να υπάρξει μια διαβούλευση η οποία θα γίνει εδώ, στο να δούμε και τις τελευταίες λεπτομέρειες των διατάξεων αυτών. Διατάξεις οι οποίες πρέπει να σας πω ότι θα καλύπτουν το σύνολο των διαφορετικών κατηγοριών ιδιοκτητών ουσιαστικά των κατοικιών αυτών. Και άρα λοιπόν με τον οποιοδήποτε τρόπο να υπάρξει, ξαναλέω, ο τρόπος και η διαδικασία με την οποία θα αποκτήσουν επιτέλους αυτοί οι άνθρωποι τίτλοι ιδιοκτησίας.
4: Η νομοθετική ρύθμιση ουσιαστικά θα δίνει τη δυνατότητα σε όλες τις κατηγορίες των ιδιοκτητών, εντός εισαγωγικών ιδιοκτητών, μιας και η απόφαση του ειδικού δικαστηρίου αναφέρει ότι η ιδιοκτησία είναι του Δήμου και σωστά σε πολλές περιπτώσεις. Όμως υπάρχουν αρκετές ιδιαιτερότητες με ανθρώπους πρόσφυγες, προσφυγικής καταγωγής, αλλά και ανθρώπους που έχουν τίτλους. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο το προκάλεσε το δημόσιο θα πρέπει να το λύσει. Και προς αυτή την κατεύθυνση προσανατολιζόμαστε. Οι τοποθετήσεις ήταν αισιόδοξες ότι τη Δευτέρα θα έχουμε ένα προσχέδιο νόμου το οποίο θα μιλάει για όλες τις περιπτώσεις και θα δίνει λύση εξετάζοντάς τις διαφορετικά την κάθε μία.
0: Η νομοθετική ρύθμιση θα έρθει να καλύψει όλες τις περιπτώσεις με στόχο οι ιδιοκτήτες να αποκτήσουν νόμιμο τίτλο ιδιοκτησίας.
3: Όλοι αυτοί οι τίτλοι κατά την νομοθεσία και κατά τις αποφάσεις των ανωτάτων δικαστηρίων σήμερα που μιλάμε κρίνονται ως νομικά ενίσχυροι. Άρα λοιπόν όλο αυτό το πολυσύνθετο ουσιαστικά περιβάλλον έρχεται τώρα η νομοθετική ρύθμιση αυτή την οποία επεξεργαστήκαμε όλο το προηγούμενο διάστημα με το Υπουργείο Εσωτερικών και θα βγει σε διαβούλευση ουσιαστικά το αμέσως επόμενες ημέρες να καλύψει όλες αυτές τις περιπτώσεις με ένα κυρίαρχο στόχο και προορισμό. Να δίδεται σε όλες αυτές τις περιπτώσεις με διαφορετικά κριτήρια η δυνατότητα όμως να αποκτούν νόμιμο τίτλο ιδιοκτησίας.
0: Έως τις 30 Ιουνίου θα καταβληθεί έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί σε οικογένειες, όπως θεσπίζει το νομοσχέδιο που έθεσε σε δημόσια διαβούλευση ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Το ΕΦΑΠΑΞ βοήθημα αφορά σε σχεδόν 1 εκατομμύριο νοικοκυριά.

0: 3,3 εκατομμύρια μέλη και δικαιούχοι είναι γονείς με συνολικό οικογενειακό εισόδημα έως 40.000 ευρώ για εγγαμούς και έως 39.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες.
1: Ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί προβλέπεται με νέα ρύθμιση, δίνοντας οικονομική ανάσα σε χιλιάδες οικογένειες σε όλη τη χώρα. Συγκεκριμένα προβλέπεται έκτακτη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο σε γονείς που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια.
2: Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης για τις οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα. Σύμφωνα με το άρθρο 15 του νομοσχεδίου, οι οικογένειες που έχουν εξαρτώμενα τέκνα θα λάβουν 150 ευρώ για κάθε παιδί. Να πούμε ότι οι φορολογούμενοι, οι οικογένειες με τα παιδιά, δεν χρειάζεται να υποβάλουν κάποια δήλωση. Την ενίσχυση αυτή θα τη δουν στο λογαριασμό τους μέχρι 30 Ιουνίου, αρκεί να έχουν δηλώσει IBAN όταν υπέβαλαν την φορολογική τους δήλωση.
1: Δικαιούχοι είναι οι οικογένειες με συνολικό οικογενειακό εισόδημα έως 40.000 ευρώ για ζευγάρια, με προσάυξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες, το εισοδηματικό όριο διαμορφώνεται στις 39.000 ευρώ, επίσης με αντίστοιχη προσάυξηση.
2: Έχει όμως εισοδηματικά κριτήρια, τα οποία είναι τα εξής. Οικογένειες οι οποίες είναι μαζί είναι 40.000 το εισοδηματικό κριτήριο και έχει 5.000 προσάυξηση για το κάθε επόμενο τέκνο. Ενώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες το όριο είναι τα 39.000 ευρώ το εισόδημα και επίσης έχει 5.000 ευρώ για το κάθε επόμενο τέκνο.
1: Οι οικογένειες με ένα παιδί θα λάβουν 150 ευρώ, οι οικογένειες με δύο παιδιά θα λάβουν 300 ευρώ, ενώ με τρία παιδιά 450 ευρώ.
2: Όταν τώρα οι οικογένειες που υποβάλλουν μαζί δήλωση θα δουν τα χρήματά τους στο λογαριασμό του σύζυγου, ενώ για τις οικογένειες που υποβάλλουν χωριστή δήλωση, το ποσό, το δικαιούμενο ποσό θα μοιραστεί ισόποσα στο ζευγάρι. Η ενίσχυση αυτή είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι αν για κάποιο λόγο κάποια οικογένεια υπάρχουν χρέη στο Δημόσιο και έχουν γίνει κατασχέσεις στους λογαριασμούς τους, το ποσό αυτό μένει καθαρό, δεν μπορεί να δεσμευτεί από την φορολογική διοίκηση.
1: Η καταβολή θα γίνει αυτόματα χωρίς να απαιτείται αίτηση έως τις 30 Ιουνίου του 2026 απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν δηλωθεί στην Ανεξάρτητη Διαρχή Δημοσίων Εσόδων. Το ποσό είναι φορολόγητο, ακατάσχετο και δεν συμψηφίζεται με οφειλές προς το δημόσιο ή ασφαλιστικά ταμεία.
0: Έως την Κυριακή 14 Ιουνίου παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Ηρακλείου. Υπενθυμίζεται ότι οι αιτήσεις για βρέφη και νήπια υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας στην ιστοσελίδα του Δήμου, ενώ φέτος σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία όλοι οι γονείς είτε δικαιούν δημοτική θέση είτε θέση μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ με βάουτσερ υποβάλλουν μία και μοναδική αίτηση μέσω του Δήμου.
1: Παράταση για χιλιάδες γονείς που δεν πρόλαβαν να υποβάλουν αίτηση στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Ηρακλείου, καθώς η προθεσμία εγγραφών για την σχολική χρονιά 2026-2027 μετατίθεται έως και την Κυριακή 14 Ιουνίου.
3: Τους γονείς που ενδιαφέρονται προκειμένου να φοιτήσουν τα παιδιά τους στα ΚΕΠΑ, στους βρεφονηπιακούς του Δήμου Ηρακλείου, ότι δόθηκε παράταση περίπου 8 ημερών, από Κυριακή 7 έως Κυριακή 14 Ιουνίου το βράδυ στις 12 δόθηκε λοιπόν παράταση υποβολής αιτήσεων ώστε όλοι να προλάβουν να καταθέσουν την αίτησή τους και τα απαραίτητα συνοδευόμενα έγγραφα που απαιτούνται. Δεν άλλαξαν οι θέσεις περίπου όσες πέρσι, δηλαδή περίπου 1.250 θέσεις για νήπια και βρέφη. Εμείς υπολογίζουμε να υποβιθούν περίπου 1.400 με 1.500 αιτήσεις.
1: Οι αιτήσεις για βρέφη και νήπια υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας στην ιστοσελίδα του Δήμου. Φέτος, ωστόσο, η διαδικασία αλλάζει, καθώς όλοι οι γονείς είτε διεκδικούν δημοτική θέση, είτε θέση μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ με βάουτσερ υποβάλλονται.

0: μια και μοναδική αίτηση μέσω του Δήμου, όπως προβλέπει η νέα νομοθεσία.
1: Ναι, η αίτηση είναι ηλεκτρονική, υποβάλλουν μόνο μια αίτηση και μπορούν να βρουν τον αρμόδιο, τον αντίστοιχο υπερσύνδεσμο στην ιστοσελίδα heraklion.gr, που είναι η ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου, στο μπάνερ που λέει Βρεφονηπιακή Σταθμή. Πατώντας πάνω στο μπάνερ, ακολουθούν τη διαδικασία που τους ανοίγει. Πολύ εύκολη. Ακόμα και ένας που δεν έχει πολύ σχέση με τον υπολογιστή μπορεί να το υποβάλει.
0: Οι γονείς μπορούν να επιλέξουν έως 3 βρεφονηπιακούς σταθμούς, ενώ εφιστάται ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή της κατάλληλης δομής με βάση την ηλικιακή κατηγορία των παιδιών που δέχεται κάθε κέντρο προσχολικής αγωγής, ώστε να αποφευχθούν προβλήματα κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων.
1: Να πούμε εδώ ότι οι γονείς θα πρέπει να είναι προσεκτικοί όταν επιλέξουν τα 3 κεπά που προβλέπονται, την πρώτη τους επιλογή, τη δεύτερη επιλογή και την τρίτη επιλογή, γιατί θα πρέπει να βλέπουν δίπλα σε κάθε αν απασχολεί βρέφη ή μόνο νήπια, ώστε να είναι σωστή η επιλογή τους. Τα υπόλοιπα τώρα είναι είναι το εκαθαριστικό σημείωμα, είναι η απόδειξη ότι είναι πολύτεχνη, οικογενειακή κατάσταση και οτιδήποτε άλλο απαιτείται προκειμένου να μοριοδοτηθούν. Παράταση λοιπόν έως την Κυριακή 14 Ιουνίου το βράδυ.
0: Όσοι στη συνέχεια λάβουν βάουτσερ θα πρέπει να εισέλθουν εκ νέου στην αίτησή τους και να καταχωρήσουν τα στοιχεία ώστε η σύμβασή τους να μετατραπεί αυτόματα από δημοτική σε χρηματοδοτούμενη μέσω ΕΣΠΑ.
1: Δικής αυτοδιοίκηση ή ΕΕΤΑ που διαχειρίζεται τα βάουτσερ θα ανοίξει νέες ημερομηνίες για να υποβάλουν αιτήσεις επιχορήγησης, επιταγής τοποθέτησης, έτσι λέγεται το. Δηλαδή ο κάθε γονέας μπορεί να πάρει μία επιταγή προκειμένου να πληρώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τη φίτηση του παιδιού του στους δημόσιους βρεφονηπιακούς σταθμούς.
2: Έντονες αντιδράσεις και ζημιές σε οχήματα έχουν προκαλέσει νέες υπερυψωμένες διαβάσεις στο Ηράκλειο, με την Δημοτική Αρχή να παραδέχεται επίσημα κατασκευαστικές αστοχίες. Όχι μία, όχι δύο, αλλά 13 από τις 26 διαβάσεις παρουσιάζουν αποκλίσεις στο ύψος και την κλίση των αραμπών, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ασφάλεια των διερχόμενων οδηγών. Χτυπήματα στα μάξια, παράπονα από οδηγούς και παραδοχή αστοχιών από τον ίδιο το Δήμο Ηρακλείου. Οι νέες υπερυψωμένες διαβάσεις που τοποθετήθηκαν σε κεντρικούς δρόμους της πόλης έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς σε πολλές περιπτώσεις τα οχήματα προσκρούν κατά την διέλευσή τους λόγω του ύψους και της κλίσης των ραμπών.
3: Κατά τον έλεγχο που έγινε από την Τεχνική Υπηρεσία με την ολοκλήρωση των ασφαλτικών, διαπιστώθηκαν κάποιες αστοχίες σε μερικές από αυτές τις ανισόπεδες όσον αφορά την κλίση που είχαν οι ράμπες. Ήδη ο εργολάβος έχει αρχίσει την αποκατάσταση αυτών των ραμπών. Όλες αυτές θα είναι ολοκληρωμένες μέχρι τις 36.
0: Το θέμα έφτασε μέχρι και το Δημοτικό Συμβούλιο, με πολίτες και δημοτικές παρατάξεις να καταγγέλουν προβλήματα ασφάλειας και κατασκευαστικές ατέλειες. Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Δημήτρης Πυριδάκης παραδέχθηκε ότι σε 13 από τις συνολικά 26 περιψωμένες διαβάσεις εντοπίστηκαν αποκλίσεις στις κλίσεις των ραμπών, οι οποίες ξεπερνούσαν το προβλεπόμενο όριο.
3: Όχι, σε προγραμματισμένο έλεγχο που διενεργείται από τον αρμόδιο υπάλληλο επιβλέποντα της τεχνικής υπηρεσίας.
0: Σε πόσες υπερυψωμένες διαβάσεις εντοπίστηκαν αστοχίες?
3: Περίπου στις μισές.
0: Δηλαδή είναι γύρω στις 13.
3: Στις 13 εμφανίστηκε το πρόβλημα αυτό της υπέρβασης του ορίου της κλίσης που ορίζεται από τη μελέτη και ήδη γίνεται η αποκατάστασή τους.
0: Όπως ανέφερε ο ίδιος, οι εργασίες αποκατάστασης βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, ενώ

0: μετά τις διορθώσεις θα ακολουθήσει πλήρη σήμανση, διαγράμμιση και τοποθέτηση ανακλαστήρων.
1: Και στη συνέχεια θα ολοκληρωθούν η οριζόντια και η κάθετη σήμανση. Η οριζόντια σήμανση περιλαμβάνει τη διαγράμμιση των πεζών και την βαφή των ραμπών ανόδου. Η κάθετη, βέβαια να προσθέσω εδώ ότι στην οριζόντια σήμανση περιλαμβάνονται και ανακλαστήρες οδοστρώματος, αυτό που λέμε μάτια γάτας. Τώρα, η κάθετη σήμανση περιλαμβάνει πινακίδες για το όριο ταχύτητας, ανάλογα αν είναι 20-30 χιλιόμετρα, πινακίδα ότι προσεγγίζουμε ανισοσταθμία και διάβαση πεζών και προφανώς ότι έχουμε στέναμα του δρόμου.
0: Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Δήμου, όλες οι παρεμβάσεις αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί έως το τέλος Ιουνίου.
2: Εκπνέει σε λίγες ημέρες η προθεσμία στις 15 Ιουνίου συγκεκριμένα για χιλιάδες ιδιοκτήτες και επικαρποτές ακινήτων προκειμένου να ολοκληρώσουν τον καθαρισμό στα ακαθάριστα οικόπεδα και να το δηλώσουν στην αντίστοιχη πλατφόρμα. Οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο 100 ευρώ αν δεν δηλώσουν τον καθαρισμό στην πλατφόρμα, ενώ στην περίπτωση που δεν έχουν καθαρίσει το οικόπεδο και ούτε το έχουν δηλώσει, το πρόστιμο ανεβαίνει στα 500 ευρώ.
0: Η αντίστροφη μέτρηση για τον καθαρισμό των οικοπαίδων έχει ξεκινήσει και οι καμπάνες για όσους αδιαφορήσουν είναι βαριές. Μέχρι τις 15 Ιουνίου, οι ιδιοκτήτες και οι χρήστες οικοπαίδων πρέπει όχι μόνο να καθαρίσουν τους χώρους τους από ξερά χόρτα και έφλεκτα υλικά, αλλά και να το δηλώσουν στην ειδική πλατφόρμα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
3: Στις 15 του Ιούνιου, λίγη ημερομηνία για τον καθαρισμό και τη δήλωση των οικοπαίδων. Και όπως φαίνεται δεν θα πάρει παράταση, δεν θα έχουν καμία παράταση. Οπότε οι πολίτες πρέπει να συμμορφωθούν με τις οδηγίες της πολιτείας, με την νομοθεσία που υπάρχει. Πρέπει να καθαριστούν και να φροντίσουν τις ιδιοκτησίες, τα οικόπεδα, για να πούμε όλοι μαζί στο καλοκαίρι με ασφάλεια. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει πολυτέλεια για να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Αν δεν γίνει αυτό, δυστυχώς θα επιβληθούν πρόστιμα, την αρμοδιότητα την έχει πρεσβεστική, ήδη κάνει συστάσεις, ήδη κάνει ελέγχους.
0: Η νέα κοινή υπουργική απόφαση βάζει αυστηρότερο πλαίσιο και ξεκαθαρίζει ότι η ευθύνη δεν αφορά μόνο τους ιδιοκτήτες, αλλά και μισθωτές, επικαρποτές και όσους χρησιμοποιούν τους συγκεκριμένους χώρους.
3: Αφορά και τους Δήμους και την Περιφέρεια και αφορά τους πάντες όλους τους εμπλεκόμενους. Απαραίτητο ότι κάποιος, όπως σωστά είπατε, να είναι μόνο ιδιοκτήτης. Μπορεί να είναι επικαρποτής, μπορεί να είναι μισθωτής. Άρα όλοι αυτοί έχουν και έχουμε την ευθύνη για να φροντίσουμε να είναι καθαρή, να μην υπάρχει καύσιμη ύλη, να γίνει διαχείριση της καύσιμης ύλης και έτσι θα μπούμε, σας λέω, στο καλοκαίρι το οποίο είναι και πρώτο πυλόν, θα μπούμε με ασφάλεια. Φέτο η βλάστηση είναι πυκνή λόγω των παρατεταμένων και όψιμων βροχοπτώσεων.
0: Τα πρόστιμα ξεκινούν από 100 και 500 ευρώ για όσους δεν υποβάλλουν δήλωση, φτάνουν έως και τα 5.000 ευρώ για ψευδιδήλωση, ενώ σε περίπτωση μη συμμόρφωσης οι Δήμοι μπορούν να επιβάλλουν επιπλέον πρόστιμα και να χρεώσουν το κόστος καθαρισμού στους υπόχρεους.
3: Τα πρόστιμα, κοιτάξτε, έχουν σε σχέση με πέρσι έχουν διπλασιαστεί. Τα πρόστιμα και οι διοικητικές χειρώσεις είναι πολύ αυστηρές. Οπότε πρέπει ο καθένας να καταλάβει ότι δεν αξίζει τον κόπο. Επίσης, είμαστε επίσημα στην αντιπυρική περίοδο από την 1η Μαΐου, που αυτό σημαίνει ότι απαγορεύεται η καύση πολυμάτων οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας και κάτω από οποιουσδήποτε συνθήκες. Και εκεί επιβάλλεται πρόστιμα και εκεί εφαρμόζεται ο νόμος απόλυτα. Ο καθένας από εμάς, χωρίς να του επιβληθούν πρόστιμα και διοικητικές χειρώσεις, πρέπει να φροντίσει για τα αυτονόητα. Τα προηγούμενα χρόνια τα καθαρισμένα οικόπεδα σώσαν και ζωές και περιουσίες. Το είδαμε αυτό στο πεδίο κατά επανάληψη.
2: Στο λιμάνι του Ηρακλείου πραγματοποιήθηκε μεγάλη δράση καθαρισμού του βυθού με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, κατά την οποία ανασύρθηκαν πολλά απορρίμματα και ογκώδη αντικείμενα. Η επιχείρηση υποστηρίχθηκε από χαρτογράφηση του βυθού από το ΙΤΕ και εντάσσεται στις ευρύτερες πρωτοβουλίες.

0: Ιταλίας για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας.
1: Το λάστιχο πιάστε.
0: Με στόχο την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου μεγάλη δράση καθαρισμού του βυθού στο λιμάνι του Ηρακλείου, με αφορμή και την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
2: Λιμεναρχείο Ηρακλείου, το Λιμενικό Ταμείο Ηρακλείου, ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου διοργάνωσαν αυτή τη δραστηριότητα προκειμένου να περάσουμε στον κόσμο, να ευαισθητοποιήσουμε μάλλον τους χρήστες του λιμανιού αλλά και τους πολίτες του Ηρακλείου και να τους ενεργοποιήσουμε ούτως ώστε να συμβάλλουν να έχουμε πάντα ένα καθαρό λιμάνι και μια καθαρή πόλη.
3: Αυτή τη στιγμή οι δίτες τους έχουμε δείξει κάποιους χάρτες που δημιουργήσαμε με το ηχοβολιστικό σόναρ. Αν και βέβαια υπήρχε πληθώρα αντικειμένων κάτω, τα οποία ήταν πάρα πολύ δύσκολο να είναι ευκρινή στην εικόνα πάνω. Πάντως τα σημεία που ήταν τα hot spot που είχαμε πρώτα απ' όλα μεγάλα αντικείμενα, και τα μεγάλα αντικείμενα είναι λίγο δύσκολο να ανασυρθούν σήμερα μόνο με τα χέρια, έχουν και δύσκολο τεχνικά αλλά και πολύ πιο επικίνδυνο από τα μικρότερα. Διέξαμε λοιπόν τους χάρτες τους δίτες, έχουν αρχίσει τα παρακολουθούν αυτά.
0: Δίτες ανέσυραν από τον βυθό δεκάδες απορρίμματα και ογκώδη αντικείμενα όπως ελαστικά και άγκυρες. Καθοριστική ήταν και η συμβολή του εργαστηρίου παράκτειας και θαλάσσιας έρευνας του ΙΤΕ, το οποίο είχε προηγμένως χαρτογραφήσει το βυθό με εξειδικευμένο σόναρ, ώστε οι δίτες να κινηθούν με μεγαλύτερη ακρίβεια και αποτελεσματικότητα.
4: Η φετινή μας πρωτοβουλία αναπτύχθηκε επιστημονικά καθώς εξελίχθηκε σε μία διήμερη δράση για τον υποβρύχιο καθαρισμό και για την ψηφιακή χαρτογράφηση. Εξειδικευμένο σόναρ κατέγραψε χρήσιμα, πολύτιμα επιστημονικά δεδομένα τα οποία αποτύπωναν την κατάσταση του πυθμένος. Αυτά τα δεδομένα και με τη βοήθεια των εθελοντών διτών ασύρονται ήδη απορρίμματα τα οποία στοχευμένα πλέον τα αποσύρουν από το βυθό οι δίτες.
5: Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος χθες, μια εξαιρετική πρωτοβουλία σήμερα από το Λιμενικό Ταμείο, τον ΟΛΗ και το Λιμενικό. Με τη συμμετοχή πολλών εθελοντικών οργανώσεων, τι κάνουμε, καθαρίζουμε τον Αττικό λιμάνι. Μια ακόμα δράση, όπως γίνεται κάθε καλοκαίρι, κάθε αρχή του καλοκαιριού, που δείχνει την ασυνέπεια ορισμένων ανθρώπων, ασυνέπεια με την προστασία του περιβάλλοντος. Πόσο μάλλον όταν αυτό πρόκειται για τον Αττικό λιμάνι του Ηρακλείου. Δεν μας τιμά αυτή η εικόνα, παρόλα αυτά όμως πρέπει να πούμε την ίδια στιγμή ένα μεγάλο μπράβο σε αυτούς που είχαν την ιδέα και στους εθελοντές που συμμετέχουν, ακόμα και στους εθελοντές δίτες.
0: Η δράση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο πρωτοβουλειών για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και την ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης στην τοπική κοινωνία.
3: Τα δεδομένα που έχουμε συλλέξει είναι απογοητευτικά, θα έλεγα. Δηλαδή, υπάρχουν πάρα πολλά σκουπίδια από μικρά απλά αντικείμενα μέχρι πολύ μεγαλύτερα. Νομίζω ότι μια καθιέρωση μια τέτοια διαδικασία να γίνεται συχνότερα θα φέρει πολύ θετικά και σημαντικά αποτελέσματα.
2: Προηγούμενα χρόνια υπήρξε μια καλή προσπάθεια από όλους τους εθελοντές. Βλέπω ότι οι εθελοντές όλο και περισσότερο αυξάνουν σε αριθμό. Αυτό είναι ενθαρρυντικό, γιατί και εμείς σαν Λιμενικό Ταμείο και σαν Οργανισμός Λιμένος και Λιμεναρχείο ακριβώς αυτό το μήνυμα θέλουμε να περάσουμε στον κόσμο, ότι μία καθαρή θάλασσα συνεπάγεται ένα καθαρό περιβάλλον, συνεπάγεται μία καθαρή πόλη. Με την ευκαιρία που μου δίνετε θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους επαγγελματίες ψαράδες, οι οποίοι πραγματικά έχουν συμβάλει στο να διατηρηθεί ο χώρος του Ενετικού Λιμανιού καθαρός. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους πολλούς εθελοντές που έχουν έρθει να βοηθήσουν.
0: Στη δράση συμμετείχαν το Κεντρικό Λιμεναρχείο, ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου και το Λιμενικό Ταμείο Ηρακλείου, ερευνητές του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, μαζί με τοπικούς φορείς και εθελοντές. Το Ηράκλειο φιλοξένησε ένα εντυπωσιακό fashion show με την υπογραφή της Πόπης Βαρθολόμου, το οποίο ήταν αφιερωμένο στην καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας. Με την στήριξη τοπικών επιχειρήσεων, η εκδήλωση ανέδειξε το κριτικό ταλέντο και έδωσε στο κοινό την ευκαιρία να γνωρίσει τις νέες τάσεις της μόδας μέσα από μια βραδιά γεμάτη έμπνευση και δημιουργικότητα.

0: Με απόλυτη επιτυχία, μεγάλη προσέλευση και πολύ κέφι, πραγματοποιήθηκε η πρώτη επίδειξη μόδας του καλοκαιριού στο Ηράκλειο. Στο Fashion Show, επώνυμα καταστήματα του Ηρακλείου παρουσίασαν όλες τις τελευταίες τάσεις για το καλοκαίρι του 2026 για τη γυναίκα, τον άνδρα και το παιδί.
1: Η πρώτη επίδειξη μόδας του καλοκαιριού πραγματοποιήθηκε εδώ στο Θερινό. Και είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη και ευχαριστημένη από το κοινό, τον κόσμο. Και επίσης να πω ότι θέλω να ευχαριστήσω την Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου που για ακόμη μια χρονιά ήταν δίπλα μου και βγάλαμε εις πέραν αυτή την υπέροχη επίδειξη μόδας. Τα καταστήματα της πόλης μας και οι επιχειρήσεις που στηρίξανε, γιατί πρέπει να στηρίζουμε αυτές τις προσπάθειες και ο κόσμος να έρχεται πιο κοντά και να τα παρακολουθεί.
2: Ήταν η πρώτη μεγάλη επίδειξη μόδας του καλοκαιριού που διοργανώσαμε μαζί με την Πόπη Μπαρθολόμου. Είχα και τη χαρά να την παρουσιάζω, πέρασε υπέροχα, με επώνυμες επιχειρήσεις της πόλης του Ηρακλείου που πήραν μέρος και θέλουμε να τους ευχαριστήσουμε όλους. Είδαμε μόδα γυναικεία, ανδρική, κοσμήματα, νηφικές δημιουργίες από την σχεδιάστριά μας, την πολύ βραβευμένη Χρυσάνθη Μαρκογιαννάκη, παιδική μόδα, νομίζω ότι τα είχε όλα.

0: Η επίδειξη ανέδειξε την δυναμική του Ηρακλείου στο χώρο της μόδας, στηρίζοντας την τοπική αγορά, ενώ και η συμμετοχή ήταν ικανοποιητική.
1: Μια εξαιρετική διοργάνωση εδώ σε ένα υπέροχο χώρο και ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Θα ήθελα να δώσω συγχαρητήριά μου στους οργανωτές, στην Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου, στους συμμετέχοντες, στα υπέροχα μοντέλα, στα νέα παιδιά που συμμετείχαν και στις υπέροχες δημιουργίες όλων όσων προσέφεραν σήμερα εδώ ένα πολύ σημαντικό βήμα για να παρουσιαστούν οι δουλειές, οι δημιουργίες και το μεράκι όσων συμμετέχουν στην βιομηχανία της ένδυσης και της υπόδεισης.
2: Να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο, τους χορηγούς που κάναν την εκδήλωση, που ασχοληθήκαν με την εκδήλωση, και να έχουμε υγεία, χαρά και αγάπη. Τίποτα άλλο.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες ανταλλάσσουν πλήγματα, απειλώντας την εύθραυστη εκεχηρία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες λένε ότι αναχέτησαν ιρανικά ντρόουνς πριν πλήξουν με επιράβλους στόχους ραντάρ στο νότιο Ιράν. Η Ουκρανία παραδέχεται ότι δικό της ντρόουν εξεράγει στην Κωνσταντζά. Το ουκρανικό ναυτικό υποστηρίζει ότι μη επανδρομένο σκάφος έχασε τον έλεγχο εξαιτίας μέτρων ηλεκτρονικού πολέμου της Ρωσίας. Οι ηγέτες τώρα Γαλλίας, Γερμανίας και Βρετανίας συναντούν τον Ζελένσκι την Κυριακή στο Λονδίνο. Η συνάντηση πραγματοποιείται ενώ ο Ουκρανός πρόεδρος ζητά απευθείας συνομιλίες με τον Βλαντιμίρ Πούτιν και πλήρη κατάπαυση του πυρός.
1: Οι ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου θα συναντηθούν την Κυριακή στο Λονδίνο με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι προκειμένου να συζητήσουν τρόπους άσκησης πίεσης στη Ρωσία καθώς η Μόσχα αντιμετωπίζει στρατιωτικές δυσκολίες στον πόλεμο που διεξάγει κατά της γειτονικής της χώρας

0: συμμετέχοντες να αποτιμήσουν την πρόοδο των προσπαθειών που έχουν αναλυφθεί υπέρ μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης στην Ουκρανία και στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο σύμφωνα με τη Γαλλική Προεδρία.
1: Je pense que c'est une bonne initiative et que c'est une bonne chose qu'il y ait des discussions qui puissent reprendre. Maintenant, mon souhait, c'est plutôt de regarder l'avenir et de dire comment on arrive à réorganiser un dialogue pour construire le cessez-le-feu et la paix. Et je pense que c'est l'intérêt de l'Ukraine et de la Russie.
0: Οι ανακοινώσεις του Μακρόν έγιναν μία ημέρα αφού το Ζελένσκι πρότεινε με ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντίμιρ Πούτιν μία πρόσωπο με πρόσωπο συνάντηση με τον Ρώσο Πρόεδρο, δηλώνοντας ότι είναι έτοιμος να προχωρήσει σε πλήρη κατάπαυση του πυρός. Ο Μακρόν χαρακτήρισε την πρόταση καλή πρωτοβουλία, ενώ θετικά την υποδέχτηκαν επίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Γερμανία. Νέες στρατιωτικές ανταλλαγές πυρών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν δοκιμάζουν την εύθραυστη εκεχηρία, απειλώντας τις προσπάθειες για σταθεροποίηση της Μέσης Ανατολής και αποκατάσταση της ναυσιπλοείας μέσω του στρατηγικής σημασίας στενού του Ορμούς. Η νέα κλιμάκωση ξεκίνησε την Παρασκευή όταν ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 4 ιρανικά drones που κατευθύνονταν προς το στενό του Ορμούς, προτού εξαπολύσει πλήγματα σε ιρανικές παράκτιες εγκαταστάσεις ραντάρ στο Γκούρουπ και στο νησί Κέσμ. Σύμφωνα με τη Διοίκηση Κεντρικών Δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών, τα drones αποτελούσαν άμεση απειλή για την ναυτιλιακή κίνηση στην περιοχή και έτσι χτυπήθηκαν στη συνέχεια ιρανικές παράκτιες θέσεις ραντάρ επιτήρησης για να αποτραπούν περαιτέρω επιθέσεις.
2: One way or the other is finished. It's either finished with a piece of paper or finished a more difficult way, although you could say a much easier way.
0: Η ένταση κλιμακώθηκε ακόμα περισσότερο όταν έχησαν σιρήνες αεροπορικού συναγερμού στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν, δύο στενούς συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών στον κόλπο. Οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ δήλωσαν ότι τα αντιαεροπορικά του συστήματα αντιμετώπιζαν εχθρικές επιθέσεις με πυράβλους και drones, χωρίς όμως να διευκρινίσουν ποιος τις εξαπέλυσε. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανέφεραν αργότερα ότι εκτόξευσαν πυράβλους εναντίον αυτού που περιέγραψαν ως εχθρικές βάσεις στην περιοχή, σε απάντηση σε αυτό που χαρακτήρισαν αμερικανική εισβολή στα ιρανικά νησιά Σιρίκ και Κέσμ. Η αναζωπήρωση της βίας έρχεται μετά από εβδομάδες δύσκολων διπλωματικών προσπαθειών με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης και την επαναλειτουργία του στενού του Ορμούς, μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς ενέργειας στον κόσμο. Το Ουκρανικό Ναυτικό ανακοίνωσε ότι το θαλάσσιο μη επανδρωμένο αεροσκάφος που εξεράγει το πρωί της Παρασκευής στο λιμάνι της Κωνστάντζα στη Ρουμανία είχε παρεκκλήσει από την πορεία του εξαιτίας ρωσικών μέτρων ηλεκτρονικού πολέμου. Νωρίτερα την Παρασκευή το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Ρουμανίας είχε ανακοινώσει ότι το μη επανδρωμένο θαλάσσιο σκάφος εξεράγει περίπου στις 10.30 το πρωί τοπική ώρα και ότι θεωρείται πως ήταν τύπου που χρησιμοποιείται στον πόλεμο στην Ουκρανία. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο πρόεδρος της Ρουμανίας χαρακτήρισε το περιστατικό άμεση συνέπεια του πολέμου που διεξάγει η Ρωσία κατά της Ουκρανίας. Ο ίδιος ανακοίνωσε επίσης ότι ακόμα 3 μη επανδρωμένα αεροσκάφη εξεράγησαν την Παρασκευή, ένα υπό την επίβλεψη της ακτοφυλακής στα ανοιχτά της Κωνστάντζας και δύο ακόμα περίπου 145 χιλιόμετρα ανατολικά της πόλης.
3: We have already ordered inside safe a lot of equipment and what we ask to our partners inside NATO, we ask that they supply us some of the equipment during this one and a half year time.
0: Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, εξέφρασε την αλληλεγγύη της προς τη Ρουμανία μετά το περιστατικό, δηλώνοντας ότι ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία μετατρέπεται όλο ένα και περισσότερο σε άμεση απειλή για τις χώρες στα ανατολικά μας σύνορα. Στο σημείο στην Κωνστάντζα έσπευσαν πολυάριθμες δυνάμεις έκτακτης ανάγκης, μεταξύ των οποίων αστυνομικοί, συνοριοφύλακες και πυροσβέστες. Σύμφωνα με το Τμήμα Εκτάκτων Καταστάσεων της Ρουμανίας, κινητοποιήθηκε επίσης ελικόπτερο Black Hawk για την παροχή υποστήριξης. Το περιστατικό σημειώθηκε μία εβδομάδα μετά τη συντριβή ρωσικού ντρόουν που έφερε εκρηκτικά στην ανατολική ρουμανική πόλη Γκαλάτσι, προκαλώντας πυρκαγιά.

0: πια στην οροφή πολυκατοικίας και τραυματίζοντας δύο ανθρώπους.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Εντυπωσιάζουν οι μεταγραφές και οι ανανεώσεις της ομάδας βόλεϊ του ΟΦΗ που ετοιμάζεται για την πρώτη της ευρωπαϊκή συμμετοχή.
3: Μάκινεν να σερβίρει για το 3-0. Ναι, άσος από τον Μάκινεν. ΟΦΗ κλείνει εντυπωσιακά το παιχνίδι.
4: Οι μεταγραφές και οι ανανεώσεις στην ομάδα βόλεϊ του ΟΦΗ πέφτουν κατά ρυπάς. Ο σχεδιασμός και οι κινήσεις της ομάδας που ετοιμάζεται για την πρώτη ευρωπαϊκή πρόκληση της ιστορίας της στο Challenge Cup εντυπωσιάζουν. Ο ΟΦΗ μέχρι σήμερα έχει καταφέρει να κρατήσει τους κορυφαίους παίκτες της περσινής σεζόν, ενώ έχει κάνει σημαντικές μεταγραφικές κινήσεις. Συγκεκριμένα ο ΟΦΗ έχει κρατήσει από πέρσι τον πρώτο σκόρερ και ηγέτη της ομάδας, τον Σλοβαίνο διαγώνιο Ματέι Μιχαήλοβιτς, τον Πασαδόρο και από τους κορυφαίους παίκτες της περσινής περίοδου Μιχάηλο Μίτιτς, τον Φιλανδό ακραίο και 4 χρόνια μέλος της ομάδας Πίτου Μάκινεν και τον διεθνή Κύπριο κεντρικό Μάριο Στρουγκάρεβιτς. Ενώ έχει προχωρήσει και σε σημαντικές μεταγραφές. Έχει αποκτήσει τον 34χρονο ακραίο Λάζαρ Τσίροβιτς, πρωταθλητή Ευρώπης το 2019 με την Εθνική Ομάδα της Σερβίας. Τον 22χρονο Νιγηριανό κεντρικό με τρομερά φυσικά προσόντα Πασκάλ Οζοκόγε. Τον Χανιώτη Λίμπερο Γιώργο Μιχελάκη, από τους κορυφαίους στη θέση του στην Ελληνική Λίγκα. Οι μεταγραφές και οι ανανεώσεις στον ΟΦΗ δεν έχουν τελειώσει και η ενίσχυση της ομάδας συνεχίζεται. Τελευταία κίνηση του ΟΦΗ, ο Κύπριος διεθνής κεντρικός Μάριος Στρουγκάρεβιτς. Ο ίδιος, με δήλωσή του από την Κύπρο, μίλησε για την παρουσία του στον ΟΦΗ για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.
5: Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Μάριος Στρουγκάρεβιτς. Είμαι πολύ ευτυχισμένος που έχω την ευκαιρία για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά να εκπροσωπήσω τον ΟΦΗ. Ανυπομονώ να ξεκινήσει η σεζόν έτσι ώστε να δώσουμε το 100% να φέρουμε τον ΟΦΗ όσο πιο ψηλά γίνεται σε Ευρώπη και Ελλάδα.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Μπορείτε να παρακολουθήσετε τα δελτία μας και στο tvkreta.gr. Από όλους εμάς, μπροστά και πίσω από τις κάμερες, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Την εικόνα που έχουν οι πολίτες του Ηρακλείου για τα πρώτα 2,5 χρόνια της Δημοτικής Αρχής του Αλέξη Καλοκαιρινού αποτυπώνει η δημοσκόπηση της εταιρείας του The Point για λογαριασμό της τηλεόρασης Κρέτα. Αποτελέσματα που δεν είναι ενθαρρυντικά, καθώς οι πολίτες δεν κρύβουν τη δυσαρέσκειά τους για τη διακυβέρνηση του Αλέξη Καλοκαιρινού και της ομάδας του, δηλώνοντας δυσαρεστημένη για τη μέχρι τώρα πορεία τόσο σε επιμέρους τομείς του δημοτικού έργου όσο και συνολικά για τη Δημοτική Αρχή. Είναι χαρακτηριστικό πως από τις 7 ερωτήσεις που έγιναν για τους επιμέρους τομείς του έργου της Δημοτικής Αρχής, μόλις σε 2 από αυτές οι θετικές απόψεις είναι περισσότερες από τις αρνητικές.
1: Παρατηρούμε ότι όπως συμβαίνει συνήθως στους Δήμους, όταν είμαστε στο μέσο της θητείας, και όχι μόνο για τους Δήμους, για οποιαδήποτε λειτουργία τέτοιου είδους, όταν είμαστε στο μέσο της θητείας είναι μια προβληματική κατάσταση. Στην περίπτωση του Δήμου Ηρακλείου, βέβαια, θα έλεγα ότι είναι λίγο τα πράγματα πιο έντονα, χειρότερα, δεδομένου ότι η δυσαρέσκεια από το συνολικό δημοτικό έργο, από τη συνολική εικόνα του δημοτικού έργου, είναι αρκετά υψηλή, είναι περίπου 60%. Η κατάσταση είναι... νομίζω δύσκολη για τη Δημοτική Αρχή, γιατί δεν είναι μόνο η υψηλή δυσαρέσκεια, αλλά είναι και η ικανοποίηση χαμηλά, είναι περίπου στο επίπεδο του 16%.
0: Στην ερώτηση αν είστε ικανοποιημένος ή δυσαρεστημένος από τη μέχρι τώρα πορεία του Δημάρχου Αλέξη Καλοκαιρινού, το 40,6% δηλώνει δυσαρεστημένο, το μάλλον δυσαρεστημένο 15,4% και ούτε ικανοποιημένο ούτε δυσαρεστημένο το 23,6%. Ικανοποιημένο δηλώνει μόνο το 14,7% και μάλλον ικανοποιημένο το 5,6%.
2: Έχουμε μία δημοσκόπηση από την τηλεόραση του Κρέτα, η οποία είναι επιμελημένη και είναι ενδιαφέρουσα και χρήσιμη. Για την γενική εικόνα της δημοσκόπησης θα έλεγα, όπως το προσλαμβάνω, ότι υπάρχει μία ισορροπία από την άποψη ότι έχουμε ένα 44% των ερωτωμένων που δεν είναι δυσαρεστημένοι. Ανάμεσα σε αυτούς ένα ποσοστό 20% δηλώνουν ικανοποίηση, οι υπόλοιποι δηλώνουν ότι δεν είναι δυσαρεστημένοι. Έχουμε ένα ποσοστό 40% δυσαρεστημένων και μάλλον δυσαρεστημένων 15%. Αυτή είναι η γενική εικόνα όπως την έχω συγκρατήσει. Από εκεί και πέρα στα ειδικότερα ζητήματα, και αυτό πραγματικά είναι ενδιαφέρον, θα έλεγα, συγκεντρώνοντας τις κατηγορίες των ερωτήσεων, που θεωρώ ότι είναι εύστοχες, μπορεί κανείς να πει ότι η διαπίστωση είναι ότι σε τομείς όπως είναι το πράσινο, όπως είναι η παιδική σταθμή και τα σχολεία, όπως είναι ο πολιτισμός και ο αθλητισμός, υπάρχει μία ικανοποίηση και ότι κινούμαστε σε σωστή κατεύθυνση. Και αυτό είναι περισσότερο που μας ενδιαφέρει. Εάν αυτό το οποίο κάνουμε, με την δυναμική που πρόκειται να το δώσουμε, θα αποδώσει και στο μέλλον. Τομείς στους οποίους οι ερωτώμενοι διαπιστώνουν υστέρηση, θα έλεγα ότι είναι ο ευρύτερος τεχνικός τομέας, ο οποίος περιλαμβάνει το οδικό δίκτυο, περιλαμβάνει και την στάθμευση. Και εκεί ξέρουμε πράγματι ότι έχουμε κάνει δουλειά. Έχουμε όμως την υποδομή και θα έλεγα και τη δυναμική για να παραγάγουμε αποτελέσματα τα οποία θα γίνουν αισθητά από τους δημότες και βέβαια περιμένουμε ότι θα αξιολογηθούν στη συνέχεια. Και θα άφηνα τελευταίο το ζήτημα της καθαριότητας, στο οποίο έχουμε περισσότερους από έναν στους τρεις να δηλώνουν ικανοποίηση. Να σας πω πώς ερμηνεύω αυτό το ποσοστό. Θεωρώ ότι οι πολίτες κατανοούν ότι γίνεται προσπάθεια, ότι υπάρχει προσδοκία για κάτι πολύ συγκεκριμένο που θα γίνει και απολύτως συγκεκριμένο και απτό μέσα στις επόμενες μέρες. παρά την μεγάλη δυσκολία που αντιμετωπίσαμε στην καθαριότητα και τα χρόνια προβλήματα της καθαριότητας, όπως βέβαια πρέπει να πω, χρόνια είναι και άλλα προβλήματα που αφορούν και το οδικό δίκτυο, που αφορούν και την στάθμευση και πολλούς άλλους τομείς. Και όλα αυτά προσπαθούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Θα έλεγα λοιπόν ότι είναι χρήσιμη για μας η δημοσκόπηση αυτή και θα πρότεινα στην τηλεόραση του Κρέτα να την επαναλαμβάνει σε τακτικά διαστήματα. Θα έλεγα μάλιστα ότι αν είχαμε μία δημοσκόπηση σε 6 μήνες από τώρα, δηλαδή μία δημοσκόπηση η οποία θα γινόταν στα τέλη Νοεμβρίου, θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον να συγκρίνουμε και αυτό να συνεχιστεί. Συνεπώς, θεωρώ ότι έχουμε κάποια δεδομένα τα οποία θα έλεγα ότι αντιστοιχούν και με την αίσθηση την οποία έχουμε, την γενικότερη, αλλά και εναρμονίζονται με τους σχεδιασμούς που έχουμε κάνει και αυτό μας δημιουργεί μια καλή βάση για εκτιμήσεις δουλειάς η οποία έγινε, γίνεται και θα γίνει με ακόμα μεγαλύτερη ένταση στο μέλλον.
0: Στον τομέα της καθαριότητας, το 58,9% δηλώνει ότι είναι ελάχιστα ή καθόλου ικανοποιημένο, ενώ λίγο το 7,1% και αρκετά το 30,4%.
3: Μάλλον αποτυπώνει αυτό που εισπράττουμε και εμείς στην καθημερινότητά μας όσοι κυκλοφορούμε στην πόλη και συναστροφόμαστε με ανθρώπους και μιλάμε με ανθρώπους, πέραν δηλαδή μιας στενής ομάδας, αυτό που συνηθίζουμε να λέμε καμιά φορά ιδρυματισμό, όσοι κυκλοφορούν στην πόλη μάλλον αυτή την εικόνα έχουν.
4: Η δημοσκόπηση που σήμερα έχετε προβάλει από το τηλεοπτικό σταθμό σας αντικατοπτρίζει τα βιώματα καθημερινότητας των πολιτών του Ηρακλείου και των επιτεκτών. Δεν θα μπορούσαν να είναι διαφορετικά τα αποτελέσματα αυτά.
5: Αποτυπώνεται στην καθημερινότητά μας και στη δημοσκόπησή σας η έντονη δυσαρέσκεια για την αποτελεσματικότητα αυτών των 2,5 πρώτων ετών.
0: Υψηλό είναι το ποσοστό και των πολιτών που δηλώνουν ότι δεν είναι ικανοποιημένοι στον τομέα της στάθμευσης, με 57,1% να απαντούν ελάχιστα ή καθόλου, ενώ λίγο 39,3% και αρκετά μόλις 1,8% των πολιτών. Στο θέμα του οδικού δικτύου και των πεζοδρομίων, ελάχιστα ή καθόλου δηλώνει 50,9% των πολιτών και λίγο το 34,5%.
3: Έχω κάποιες επιφυλάξεις και κάποιες ενστάσεις ως προς το μοντέλο διοίκησης της σημερινής Δημοτικής Αρχής, όχι γιατί θέλω

0: λέω κάτι διαφορετικό. Εγώ τώρα δεν συμμετέχω και στο εκτελεστικό σχήμα έτσι κι αλλιώς και δεν θα συμμετάσχω και στο επόμενο διάστημα. Από επιλογή έχω επιλέξει να ασχολούμαι, να είμαι δημοτικός σύμβουλος, να τιμήσω την ψήφο των δημοτών στο Ακέραιο, το ρόλο μου να τον παίξω, την, θετικά πάντα, θετικά προς τη Δημοτική Αρχή και θετικά προς το Δήμο. Όμως είναι ένα μοντέλο το οποίο νομίζω ότι είναι αρκετά συγκεντρωτικό και φαίνεται τελικά στο αποτέλεσμα.
1: Νομίζω ότι αυτή η εικόνα που έδειξε αυτή η δημοσκόπηση, που προφανώς δεν είναι καλή για τη Δημοτική Αρχή, επιβεβαιώνει αυτό ακριβώς. Και μάλιστα δείχνει και καταρρύπτει, αν θέλετε, τους ισχυρισμούς της Δημοτικής Αρχής όποτε της ασκείται κριτική, ότι δεν φταίει ούτε η κακή αντιπολίτευση, ούτε τα τρόλς του διαδικτύου που ο Δήμαρχος είχε χαρακτηριστικά αναφέρει.
2: 2,5 χρόνια απογοήτευσης. Αν ο κόσμος ήταν ικανοποιημένος, θα είχε μια διαφορετική ερώτηση στις απαντήσεις. Θα δήλωνε πολύ ή σχετικά ικανοποιημένος. Δεν το είδα αυτό σε κάποια σχετική κάρτα, δεν το είδα αυτό σε κάποια σχετική απάντηση. Δεν το λες επιτυχία, το λες αποτυχία.
3: Στο θέμα της κοινωνικής πολιτικής, ελάχιστα ή καθόλου δηλώνει το 43,6% και λίγο το 29,1%, ενώ στον τομέα των παιδικών σταθμών και των σχολείων ελάχιστα ή καθόλου το 32,7% και αρκετά το 34,5%. Στον τομέα του πολιτισμού και του αθλητισμού ελάχιστα ή καθόλου ικανοποιημένο δηλώνει το 37,5% των πολιτών και αρκετά το 30,4%. Στον τομέα του πρασίνου ικανοποιημένο δηλώνει το 39,3% ενώ ελάχιστα ή καθόλου το 32,1% των πολιτών.

0: Σε στάση εργασίας προχώρησαν την Παρασκευή οι εργαζόμενοι στο Παγνί, συμμετέχοντας σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων στο νοσοκομείο Δημήτρη Βρύσαλη, τα βαρέα και ανθυγιεινά αποτελούν μια σημαντική κατάκτηση της εργατικής τάξης. Όμως οι κατακτήσεις αυτές δεν επαρκούν για την ουσιαστική προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων.
1: Βεβαίως, ακόμα και αυτή η εξαγγελία και αυτό το νομοσχέδιο υπολείπονται σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες που έχουν σήμερα οι υγειονομικοί. Εξαιρεί πάρα πολλά επαγγέλματα που είτε είναι στο καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών με βάση το ΙΚΑ, είτε ακόμα και με αυτό το πόρισμα μπεχράκι που έβαζε και άλλες ειδικότητες επιπρόσθετα. Σήμερα δηλαδή από τον κατάλογο των βαρέων και ανθυγιεινών του ΙΚΑ, από τα 16 επαγγέλματα που υπάρχουν, εντάσσει μόνο 4, νοσηλευτές βοηθών νοσηλευτών διασώστες ΕΚΑΒ και αποκλείει δεκάδες άλλα επαγγέλματα όπως είναι μεταφορείς, καθαρίστριες, εργαζόμενοι στα εργαστήρια, φυσικοθεραπευτές, ΜΕΕΣ, με ένα αντιεπιστημονικό καθαρά τρόπο. Η λογική είναι μόνο του κόστους και του όφελους. Το δεύτερο στοιχείο που φέρνει αυτό το νομοσχέδιο που διαβούλευση είναι το παράδοξο, το τραγικό, αν θέλετε, και που προκαλεί αγανάκτηση, ότι ακόμα και εκείνοι οι εργαζόμενοι που είχαν διοριστεί πριν το 2011, που για αυτούς γίνεται λόγος, επιθυμήσουν να ενταχθούν, θα πρέπει να πληρώσουν από την τσέπη τους.
0: Την ένταξή τους στα βαρέα και τα ανθυγιεινά ζητούν και οι εργαζόμενοι στο Βενιζέλιο νοσοκομείο του Ηρακλείου.
2: Η στάση εργασίας ξεκίνησε με βάση το νομοσχέδιο για τα βαρέα και ανθυγιεινά, το οποίο για άλλη μια φορά αποδεικνύει ότι χρήματα για την υγεία φαίνεται πως δεν υπάρχουν. Για άλλη μια φορά επιχειρείται ένας απαράδεκτος διαχωρισμός των εργαζομένων, άνθρωποι που κάνουν την ίδια εργασία, κάποιοι να εντάσσονται μελλοντικά πάντα στα βαρέα και ανθυγιεινά, αφού βάλουν βέβαια το χέρι στην τσέπη και πληρώσουν αναδρομικά τις εισφορές τους και τις εργοδοτικές, απαράδεκτα πράγματα, ενώ κάποιοι άλλοι, όπως είναι οι ΜΕΕΣ, όπως είναι οι τραυματιοφορείς, όπως είναι οι χειριστές ακτινολογικών μηχανημάτων που δέχονται και ακτινοβολία, όπως είναι το παρατρικό προσωπικό των εργαστηρίων, οι φυσικοθεραπευτές κτλ., όπως είναι και οι γιατροί, να μην εντάσσονται στα βαρέα.
0: Την ίδια στιγμή, ο Δημήτρης Βρύσαλης αναφέρθηκε στο καθεστώς των απογευματινών ιατρίων.
1: Έχει γίνει μονόδρομος εξαιτίας της τεράστιας υποστελέχωσης που υπάρχει, των μεγάλων αναμονών που υπάρχουν, και καταρρύπτει το επιχείρημα της κυβέρνησης και της σημερινής και των προηγούμενων, γιατί η έναρξη λειτουργίας από το 2010 έγινε δήθεν για να

0: μειώσει τις αναμονές στα πρωινά ιατρεία και ταυτόχρονα να δώσει τη δυνατότητα της αύξησης του μισθού των εργαζομένων. Ούτε το ένα έγινε, ούτε το άλλο, αλλά αυτό που έγινε είναι να αποποιηθεί ακόμα περισσότερο το κράτος, το Υπουργείο, την ευθύνη να παρέχει δωρεάν εξετάσεις και επισκέψεις στους πολίτες από τη μία και αποποιήθηκε την ευθύνη να αυξήσει τους μισθούς των εργαζομένων.
1: Παραμένει ανησυχητικά υψηλό το φαινόμενο της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας στην Κρήτη. Το 2025 καταγράφηκαν συνολικά 1.103 περιστατικά σε όλη την Κρήτη, περισσότερα από το 2024 που είχαν φτάσει τα 1.047. Πάνω από τα μισά θύματα ήταν γυναίκες, ενώ σημαντικό ποσοστό αφορά και άνδρες.
2: Τα δεδομένα του 2025 για την έμφυλη βία στην Κρήτη, για τη βία κατά των γυναικών στην Κρήτη, παραμένουν υψηλά. Βλέπουμε πολλά περιστατικά στο Ηράκλειο και στα Χανιά περισσότερο, λιγότερο στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Πολύ ψηλά περιστατικά, πολύ ψηλά ποσοστά κακοποίησης παιδιών, παιδικής κακοποίησης. Είναι υπερδιπλάσια σε σχέση με το 2024. Η εικόνα που έχουμε και για το 2026 είναι εξίσου επιβαρυντική.
1: Οι περισσότερες υποθέσεις εντοπίζονται στο Ηράκλειο και στα Χανιά, με το φαινόμενο να παραμένει έντονο και σταθερά αυξητικό τα τελευταία χρόνια.
2: Το Ηράκλειο είναι σαφέστατα το πρώτο σημείο με τα υψηλότερα, το σημείο με τα υψηλότερα ποσοστά. Είναι τα ίδια σε σχέση με το 2024, στα ίδια επίπεδα με το 2024. Στα Χανιά βλέπουμε μια αύξηση τάξης του 15% σε σχέση με το 2024. Για το 2025. Το Ρέθυμνο βλέπουμε μια εικόνα η οποία είναι σταθερά αυξητική. Εκεί περιμένει κανείς να δει ακόμα περισσότερα περιστατικά.
1: Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η παιδική κακοποίηση που μέσα σε ένα χρόνο αυξήθηκε κατά σχεδόν 50%, φτάνοντας στα 251 περιστατικά.
2: Και βεβαίως η δραματική αύξηση της τάξης του 150% σε σχέση για την παιδική κακοποίηση. Να το ξαναπώ. Αυτό που βλέπουμε είναι η μεγάλη αύξηση στα ποσοστά παιδικής κακοποίησης, πάνω από 150% σε όλη την Κρήτη, κυρίως βέβαια στο Ηράκλειο και στα Χανιά, λόγω του γεγονότος ότι είναι μεγαλύτερες πόλεις.
1: Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι παρά τις νομοθετικές παρεμβάσεις εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρά κενά, έλλειψη συντονισμού των υπηρεσιών, στελέχωση και δυσκολίες στην προστασία των θυμάτων.
2: Δεν θα πρέπει κανείς να φυσυχάζει. Θα δούμε μπροστά μας και το φάσμα της υποστελέχωσης των υπηρεσιών λόγω της πίεσης των περιστατικών που υπάρχουν στις μεγάλες πόλεις, κυρίως στις μεγάλες πόλεις. Η ενδοχώρα έχει ένα πρόβλημα, βλέπουμε ένα πρόβλημα στην ενδοχώρα σε σχέση με την καταγγελία. Δεν είναι εύκολο μια γυναίκα που ζει στην ενδοχώρα να καταγγείλει σε ένα οικείο αστυνομικό τμήμα λόγω και της κλειστής κοινωνίας η οποία υπάρχει. Είναι άμεση ανάγκη για την υποστήριξη των γυναικών. Στο σύνδεσμο βλέπουμε όλα ένα και πιο πολύ αυτή την ανάγκη.
1: Ο Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου ζητά ένα πιο οργανωμένο σύστημα αντιμετώπισης, περισσότερη εκπαίδευση των επαγγελματιών και ενίσχυση των δομών υποστήριξης και πρόληψης.
2: Το Σύνδεσμο, αυτό που κάνουμε εδώ και χρόνια, είναι υποστηρίζουμε την κάθε γυναίκα πριν την καταγγελία στην αστυνομία, να την προστατεύουμε στο να καταγγείλει την κακοποίηση στην αστυνομία και βεβαίως να την υποστηρίζουμε, την ενδυναμώνουμε σε όλη τη διαδικασία και μετά την κακοποίηση. Αυτό που είναι η μεγάλη μας πρόκληση είναι να κινητοποιούμε την κοινωνία, να βρισκόμαστε παρόντες και παρούσες σε κάθε μικρή κοινωνία και μεγάλη κοινωνία, σε κάθε χωριό, σε κάθε σημείο το οποίο μπορεί να ευαισθητοποιηθεί και βεβαίως να αποσκοπούμε και στην κινητοποίηση όλο ένα και περισσότερο και του κρατικού μηχανισμού αλλά και της κοινωνίας.
1: Παράταση για χιλιάδες γονείς που δεν πρόλαβαν να υποβάλουν αίτηση στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Ηρακλείου, καθώς η προθεσμία εγγραφών για την σχολική χρονιά 2026-2027

0: 2027 μετατίθεται έως και την Κυριακή 14 Ιουνίου.
1: Τους γονείς που ενδιαφέρονται προκειμένου να φοιτήσουν τα παιδιά τους στα ΚΕΠΑ, στους βρεφονηπιακούς του Δήμου Ηρακλείου, ότι δόθηκε παράταση περίπου 8 ημερών από Κυριακή 7 έως Κυριακή 14 Ιουνίου το βράδυ στις 12. Δόθηκε λοιπόν παράταση υποβολής αιτήσεων ώστε όλοι να προλάβουν να καταθέσουν την αίτησή τους και τα απαραίτητα συνοδευόμενα έγγραφα που απαιτούνται. Δεν άλλαξαν οι θέσεις περίπου όσες πέρσι, δηλαδή περίπου 1.250 θέσεις για νήπια και βρέφη. Εμείς υπολογίζομαι να υποβληθούν περίπου 1.400 με 1.500 αιτήσεις.
0: Οι αιτήσεις για βρέφη και νήπια υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας στην ιστοσελίδα του Δήμου. Φέτος ωστόσο η διαδικασία αλλάζει, καθώς όλοι οι γονείς είτε διεκδικούν δημοτική θέση είτε θέση μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ με βάουτσερ υποβάλλουν μία και μοναδική αίτηση μέσω του Δήμου, όπως προβλέπει η νέα νομοθεσία.
1: Ναι, η αίτηση είναι ηλεκτρονική, υποβάλλουν μόνο μία αίτηση και μπορούν να βρουν τον αρμόδιο, τον αντίστοιχο υπερσύνδεσμο στην ιστοσελίδα heraklion.gr, που είναι η ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου, στο μπάνερ που λέει Βρεφονηπιακή Σταθμή. Πατώντας πάνω στο μπάνερ, ακολουθούν τη διαδικασία που τους ανοίγει. Πολύ εύκολη. Ακόμα και ένας που δεν έχει πολύ σχέση με τον υπολογιστή μπορεί να το υποβάλει.
0: Οι γονείς μπορούν να επιλέξουν έως 3 βρεφονηπιακούς σταθμούς, ενώ εφιστάται ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή της κατάλληλης δομής με βάση την ηλικιακή κατηγορία των παιδιών που δέχεται κάθε κέντρο προσχολικής αγωγής, ώστε να αποφευχθούν προβλήματα κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων.
1: Να πούμε εδώ ότι οι γονείς θα πρέπει να είναι προσεκτικοί όταν επιλέξουν τα 3 ΚΕΠΑ που προβλέπονται, την πρώτη τους επιλογή, τη δεύτερη επιλογή και την τρίτη επιλογή, γιατί θα πρέπει να βλέπουν δίπλα σε κάθε αν απασχολεί βρέφη ή μόνο νήπια, ώστε να είναι σωστή η επιλογή τους. Τα υπόλοιπα τώρα είναι είναι το εκαθαριστικό σημείωμα, είναι η απόδειξη ότι είναι πολύτεκνη οικογενειακή κατάσταση και οτιδήποτε άλλο απαιτείται προκειμένου να μοριοδοτηθούν. Παράταση λοιπόν έως την Κυριακή 14 Ιουνίου το βράδυ.
0: Όσοι στη συνέχεια λάβουν βάουτσερ θα πρέπει να εισέλθουν εκ νέου στην αίτησή τους και να καταχωρήσουν τα στοιχεία ώστε η σύμβασή τους να μετατραπεί αυτόματα από δημοτική σε χρηματοδοτούμενη μέσω ΕΣΠΑ.
1: Δικής αυτοδιοίκηση ή ΕΕΤΑ που διαχειρίζεται τα βάουτσερ θα ανοίξει νέες ημερομηνίες για να υποβάλλουν αιτήσεις επιχορήγησης, επιταγής τοποθέτησης, έτσι λέγεται το. Δηλαδή ο κάθε γονέας μπορεί να πάρει μία επιταγή προκειμένου να πληρώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τη φοίτηση του παιδιού του στους δημόσιους βρεφονηπιακούς σταθμούς.
2: Ο Σεγγέλια μπαίνει με στη μεγάλη περιοχή, γυρίζει πάλι για το Φούντα. Ο Φούντας εκτελεί με τη μία, εκτελεί με τη δεύτερη, 1-1. Ο ταξιάρχης Φούντας στο 28 ισοφαρίζει για τον Όφη.
3: Το σύριαλ της παραμονής του ταξιάρχη Φούντα στον Όφη είχε αίσιο τέλος και ο 31 ετών επιθετικός θα μείνει στην Κρήτη για τα επόμενα 3 χρόνια. Ο Όφη κλείνει με επιτυχία μια πολύ σημαντική υπόθεση ανανέωσης με ένα παίκτη που θα τον βοηθήσει σε Ελλάδα και Ευρώπη. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο Φούντας, ο οποίος με ένα συμβόλαιο κοντά στις 300.000 ευρώ ετησίως ήταν τα τελευταία 2 χρόνια ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης του Όφη, θα βάλει με τη νέα συμφωνία στον τραπεζικό του λογαριασμό ένα ποσό που ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ για τα επόμενα 3 χρόνια, με τις ετήσιες απολαβές του να κυμαίνονται περί των 350.000 ευρώ το χρόνο.
2: Το έδαφος Νούς από τα αριστερά, η σέντρα καλή προς το πέναλτι, επερχόμενος Φούντας για το 1-1 στο 75, άμεση απάντηση.
3: Ο Άρης είχε ασκήσει pressing στον επιθετικό του Όφη και μάλιστα στη Θεσσαλονίκη δημοσιεύματα είχαν σίγουρη τη μεταγραφή του επιθετικού του Όφη.

0: λογάριαζαν όμως χωρίς τον ξενοδόχο. Δεν είχε κανένα λόγο για να φύγει από τον Όφη ο Φούντας και να ρισκάρει το μέλλον του. Ο Όφη του παρέχει σιγουριά, καλά χρήματα, αλλά και την πρόκληση της ευρωπαϊκής συμμετοχής.
1: Το Σεγγέλια βρέπει το Φούντα, ο Φούντας κάνει ένα πλασέ, ο Τσιφτσής μπλοκάρει σταθερά, μπαίνουμε στη μεγάλη περιοχή, πάλι ο Φούντας δοκάρει!
0: Ο Φούντας ήταν από τους κορυφαίους παίκτες του Όφη στο τελικό κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ, καθώς σκόραρε το πρώτο γκολ της ισοφάρισης, ενώ είχε και δοκάρει στο παιχνίδι. Με 9 γκολ στο πρωτάθλημα, ήταν δεύτερο σκόρερ του Όφη, πίσω από τον Σαλτσέντο που πέτυχε 10 και τον Τιάγκο Νους που είχε 7 τέρματα. Η παραμονή του Φούντα είναι μετά τη μεταγραφή του Ανδρέα Μπουχαλάκη το δεύτερο δώρο του Μιχάλη Μπούση στο Χρήστο Κόντι για τον Ευρωπαίο Όφη που θέλει να χτίσει.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δεινό, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε σε άλλο ένα box out στο 31ο εδώ στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, στο 31ο της τρίτης σεζόν του τρίτου κύκλου των εκπομπών στην τηλεόραση Κρέτα, πάντοτε στα καταστήματα Κόσμος Πόρκ που εκπροημίου ενδείκνυται και προσφέρονται για ωραίο αθλητικό κουβεντολόγιο. Λοιπόν, σήμερα το ημερολόγιο γράφει 4 Ιουνίου του 2026. Στις 4 Ιουνίου του 1917, κοντά έναν αιώνα πίσω, παρακάτι, απονεμήθηκαν για πρώτη φορά από το Πανεπιστήμιο Κολούμπια τα περίφημα βραβεία Πούλιτζερ, και εμείς σήμερα θα συναντήσουμε εδώ και θα υποδεχθούμε κάποιον που δικαιούται το δικό του βραβείο υψηλής περιοπής, και μάλιστα με ιταλική σφραγίδα και κυρίως με ιταλική φινέτσα. Buonasera, come stai, tutto a posto, περίμενε τώρα. Λοιπόν, δεν κάνατε λάθος, δεν τον αφήνω, τον πιάνω από το ρημό. Δεν κάνετε λάθος, δεν πιάσατε ράι, δεν φύγατε από τη συχνότητα τη τηλεόραση Κρέτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Ηλία Κουτσουπιά.
1: Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πολύ και εγώ για την πρόσκληση.
0: Μίλε, γκράτσε. Ήξερε τα δικά που του είπα. Να μιλήσετε. Ένα καντσόνε.
1: Γιατί νόμιζα ότι θα ξέρετε καμιά λέξη παραπάνω.
0: Ξέρω, ναι, ναι.
1: Μπονασέρα, εντάξει, καλά τα πήγατε. Όχι, δεν ήξερα ιταλικά. Εντάξει, ήμουν μικρός 16 χρονών, οπότε βοήθησε. Γιατί νομίζω όσο πιο μικρός είσαι και αναγκάζεσαι να μιλήσεις τη γλώσσα, τη μαθαίνεις σχετικά εύκολα και γρήγορα.
0: Πρώτα απ' όλα, πώς θα λένε, κομπλιμέντι, φελιστασιόνι και όλα αυτά. Λοιπόν, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια γιατί η ομάδα στην οποία έπαιξες με σένα πρωταγωνιστή Φροζινώνε επιστρέφει, πόσο, 4-5 χρόνια ήταν εκτός.

0: Ήταν δύο χρόνια. Πριν δύο χρόνια ήταν πάλι. Δύο, μπράβο. Ήταν πριν δύο χρόνια.
1: Και είναι η τρίτη συμμετοχή του, νομίζω.
0: Η τέταρτη. Αυτή είναι η τέταρτη.
1: Μπράβο. Είχε τρεις.
0: Θα είναι η τέταρτη.
1: Και θα είναι η τέταρτη. Καναρίνια.
0: Είναι, ναι, καναρίνια. Λεόνι λέγονται. Είναι λιοντάρια, λένε. Λιοντάρια. Έχει το σήμα πάνω στη φανέλα. Κίτρινο, οπότε εντάξει, καναρίνια ή λεόνι, πάνω κάτω στα ίδια είμαστε.
1: Οπότε είτε βρυχήθηκαν καλά τα λιοντάρια, είτε τύβησαν καλά τα καναρίνια. Δεύτερη. Δεύτερη.
0: Δεύτερη πίσω από τη Βενέτσια, ναι.
1: Πίσω από τη Βενέτσια. Θρίλερ στο τέλος. Της Φροζινών η άνοδος.
0: Θρίλερ όλη τη χρονιά. Όλη γιατί ήταν τέσσερις ομάδες που κυνηγούσαμε την άνοδο.
1: Η τέταρτη ποια ήταν, η Μόντσα είναι η.
0: Μόντσα είναι η τρίτη και η τέταρτη ήταν η Παλέρμο που μέχρι τέσσερις αγωνιστικές πριν ήμασταν και οι τέσσερις στους δύο βαθμούς διαφορά. Οπότε θρίλερ, ειδικά τις τελευταίες δύο-τρεις αγωνιστικές. Και εντάξει, ήταν και ένα πρωτάθλημα πολύ, πολύ ιδιαίτερο γιατί είναι η πρώτη φορά ή από τις πρώτες φορές που μέχρι τελευταία αγωνιστική υπήρχε όλο αυτό να μην ξέρουμε ποια θα ανέβει, ποια θα βγει πρώτη. Και συν τη άλλη, εμείς κάναμε το ρεκόρ βαθμών στην ιστορία της Φροζινώνα και παρόλα αυτά δεν βγήκαμε πρώτοι. Αλλά εντάξει, σημαντικό είναι η άνοδος.
1: Κρατούσατε την τύχη στα χέρια σας ή χρειάστηκε και κάποιο άλλο αποτέλεσμα να σας βοηθήσει?
0: Εμείς ήμασταν σχεδόν όλη τη χρονιά πρώτοι ή δεύτεροι. Και για πολύ μεγάλο διάστημα ήμασταν πρώτοι μέχρι το Μάρτιο, αν δεν κάνω λάθος, Φλεβάρι ή Μάρτι. Μετά στα τελευταία παιχνίδια η Μόντζα ήταν από πάνω μας και εμείς ήμασταν τρίτοι και για δύο ή τρεις αγωνιστικές ήμασταν σε ισοβαθμία. Στην ιστοβαθμία όμως η Μόντζα ήταν από πάνω γιατί είχε κερδίσει ένα παιχνίδι και είχαν πέσει παλιά στο άλλο. Και στο πρώτο τελευταίο παιχνίδι χάνουν
1: από τη
0: Μάντοβα και κερδίζουμε εμείς ένα παιχνίδι που άμα το παίζαμε άλλες 10 φορές πιστεύω δεν θα κερδίζαμε καμία. Δηλαδή είχαν δοκάρια.
1: Εναντίον
0: τη Γιούβε Στάμπια σε πλαστικό γήπεδο, δύσκολη έδρα. Και κερδίζουμε 0-1 και μετά είχαμε το τελευταίο παιχνίδι την τύχη στα χέρια μας εμείς.
1: Και έγινε ό,τι έγινε.
0: Όταν
1: άρχισε η σεζόν, όταν ήταν η πρώτη σου εκεί.
0: Ήταν πέρυσι το Γενάρη, πήγα εγώ.
1: Μπράβο, πέρυσι το Γενάρη. Λοιπόν, και αρχίζει η σεζόν, και αρχίζει η προετοιμασία. Είναι στο μυαλό σου αυτό, δηλαδή είναι η ομάδα που μπαίνει από την αρχή και θα ξεκινήσει να παίζει στη σεζόν με στόχο το πρωτάθλημα και την άνοδο, ή προέκυψε στην πορεία?
0: Είναι μια ομάδα που τα τελευταία χρόνια έχει κάνει τρεις ανόδους, αυτή είναι η τέταρτη. Οπότε γενικά είχε σαν στόχο κάποια στιγμή να ξανανεύει. Και σαν προγραμματισμό και είναι μια ομάδα σοβαρή η διοίκηση. Οπότε ήταν ο στόχο. Δηλαδή, εγώ το Γενάρη πέρυσι που πήγαινε, ήξερα ότι πάω σε μια ομάδα που έχει στόχο να πρωταγωνιστεί. Παρόλο που πέρυσι ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά και σωθήκαμε τελευταία στιγμή. Αλλά φέτος, όταν ξεκινήσαμε με σκοπό να κάνουμε μια πολύ καλύτερη σεζόν σε σχέση με την περσινή. Σίγουρα να σωθούμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα να κυνηγήσουμε τα playoff, αλλά όχι να κυνηγήσουμε την άνοδο. Δηλαδή, η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν ο στόχος μας σε καμία περίπτωση στην αρχή.
1: Έδωσες μια ωραία απάντηση, νομίζω μια πολύ ωραία, πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ επίκαιρη συνέντευξη που απάντησες και άσε το κρασί κάτω.
0: Ναι, είναι πως ελβίνο λένε στα ιταλικά, ότι πως λέμε εδώ θα υπέγραφα άμα μου το λέγανε.
1: Ναι.
0: Αυτό είπα, ότι εντάξει, η αλήθεια είναι ότι πέρυσι το καλοκαίρι άμα μου λέγανε ότι θα είχα αυτούς τους αριθμούς και θα ανέβαινε η ομάδα κατηγορία, εννοείται πως θα έλεγα υπογράφω τώρα
1: ναι.
0: 100%. Από την άλλη, είπα για κάτι άλλο που ισχύει, ότι ναι, μεν υπογράφω, αλλά είναι και το αποτέλεσμα μιας δουλειάς των τελευταίων χρόνων που ήλπιζα και πίστευα ότι κάποια στιγμή θα έρθει.
1: Υπάρχει κάποιο αυτό που λέμε turning point, δηλαδή ένα σημείο κλειδί μέσα στη σεζόν που καταλαβαίνεις και καταλαβαίνει και ο προπονητής και καταλαβαίνει και η ομάδα και όλος ο οργανισμός ότι εδώ είμαστε και είμαστε έτοιμοι για να το κάνουμε?
0: Εμείς μέχρι το Φλεβάρι που παίξαμε με τη Βενέτσια είχαμε τρεις ήττες φέτος. Εκείνη ήταν η τρίτη ήττα με τη Βενέτσια που ήταν δεύτερη και εμείς ήμασταν πρώτοι. Ή πρώτοι για ένα βαθμό αυτοί και εμείς δεύτεροι.
1: Ναι, το ρεκόρ είναι καλό. Είναι 23 νίκες, 12 ισοπαλίες και 3 ήττες.
0: Δύο από τη Βενέτσια και μία από τη Μόντζα, δηλαδή από τις δύο πρώτες. Την πρώτη και την τρίτη. Εμείς εκείνο το παιχνίδι χάσαμε και παρόλα αυτά ήμασταν ίσως η μοναδική ομάδα που με τη Βενέτσια πραγματικά τα πρώτα 60-65 λεπτά άξιζαμε να είμαστε 3-0 να κερδίζαμε εμείς. Χάσαμε 2-1, αλλά εκείνο ήταν το παιχνίδι που μπήκαμε στα αποδυτήρια και ταχτήκαμε και είπαμε ότι αφού μπορούμε και μια τέτοια ομάδα εξακολουθούμε το Φλεβάρι και όχι το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο να παίζουμε τόσο καλά και να αξίζουμε να κερδίσουμε, ότι πρέπει να το προσπαθήσουμε να κερδίσουμε γιατί είμαστε καλύτεροι από τις άλλες.
1: Ο προπονητής ήρθε φέτος, έτσι.
0: Ο προπονητής ήρθε φέτος το
1: καλό. Αλβίνι, Μασιμιλιάνο.
0: Μασιμιλιάνο.
1: Βρήκες χημεία μαζί του, δηλαδή, γιατί λέω, αλλά μπορεί να κάνω και λάθος, ότι όλα αυτά που πέτυχες και θα το ξεδιλήξουμε το κουβάρι, τι κατάφερες φέτος, προφανώς έχουν και με το ρόλο στην ομάδα και με το τι κάνεις και τι σου ανατέθηκε και τι πρωτοβουλίες παίρνεις.

0: Ειδικά σε ένα πρωτάθλημα σαν το Ιταλικό, που είναι πολύ τακτική, πολύ ναι. από πίσω υπάρχει.
1: Είναι ακόμα και η Serie B.
0: Είναι πάρα πολύ. Δηλαδή και στο να προετοιμάσει το παιχνίδι με στη εβδομάδα και σε όλα πολύ αναλυτικά και τακτικά είναι πολύ σημαντικό. Θεωρώ λοιπόν ότι ο προπονητής παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Και θα το πω αυτό γιατί πέρυσι ήμασταν πάνω κάτω η ίδια ομάδα. Δηλαδή 8 στους 11 βασικούς παίχτες υπήρχαν και πέρυσι. Το ότι λοιπόν φέτος καταφέραμε και βγήκαμε δεύτεροι. Σημαίνει ότι υπάρχει μια δουλειά από πίσω της διοίκησης, του προπονητή, του staff. Οπότε ναι, και σε μένα βοήθησε πάρα πολύ στο να και τα στοιχεία μου να δείξω περισσότερο και στην εμπιστοσύνη που μου έδειξε.
1: Πώς έχει αλλάξει και εσύ που το ζεις τώρα, γιατί δεν είσαι χθεσινός εκεί. Πραγματικά, δηλαδή το συνειδητοποιώ, προφανώς το έχεις συνειδητοποιήσει νωρίτερα. Πήγες εκεί παιδάκι ακόμα. Δηλαδή, άμα σε δει κάποιος, θα πει ότι ο Κουτσουπιάς ο Ηλίας είναι 19, βαριά 20. Και λέω ότι έχεις εικόνα και προφανώς έχεις όλη αυτή την εμπειρία και την περπατησιά που έχεις κάνει εκεί 10 χρόνια, ακριβώς 10 χρόνια από τότε που το πήγες. Ότι πάρα πολύ μεγάλωσαν έχοντας την εικόνα του αμυντικογενούς παιχνιδιού των Ιταλών, του Κατενάτσιο, του Χελένιο Χερέρα παλιά. Ότι οι Ιταλοί στείνουν τείχος, το λεωφορείο της Σίντερ του Μουρίνιο. Πολλοί κόσμοι και πολλές γενιές μεγάλωσαν με αυτή την εικόνα του ποδοσφαίρου της Ιταλίας. Έτσι είναι ακόμα.
0: Εντάξει, το ποδόσφαιρο νομίζω εξελίσσεται γενικότερα. Δηλαδή και η Ιταλία αρχίζει και παίρνει κάποια πρότυπα ευρωπαϊκά. Και άμα δείτε και στην Ευρώπη, στο Champions League, επειδή μου αρέσει κιόλας να παρακολουθώ, να λύω παιχνίδια, έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο. Δηλαδή υπάρχει και το ένας εναντίον ενός πάρα πολύ. Είδαμε το Bayern Paris Saint-Germain, το τι γινότανε. Οπότε και στην Ιταλία αναγκαστικά, παρόλο που εξακολουθεί να υπάρχει το αμυντικογενές και το τακτικό, και πρώτα να μην φάω γκολ και μετά να το βάλω. Έχουν αρχίσει σιγά σιγά και εξελίσσονται τα πράγματα. Και οι προπονητές υπάρχουν πολλοί τύπου Γκασπερίνη, τύπου Παλαντίνο, ακόμα και ο δικός μας, που τους αρέσει το επιθετικό ποδόσφαιρο, το να πάνε στη μονομαχία, στο ένας με έναν. Οπότε σίγουρα υπάρχει ακόμα. Και καλώς υπάρχει, γιατί θεωρώ ότι κάθε χώρα πρέπει να έχει τη δική της ταυτότητα.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Να έχει το δικό της σήμα κατά τεθέν.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή τι πουλάει ο καθένας. Βέβαια, έχεις δίκιο.
0: Και ίσα-ίσα που η Ιταλία. Και στο Μουντιάλ και αυτά η συμμετοχή τους, ίσως κάποιοι κατηγορούν αυτό, ότι έχει αρχίσει και δεν υπάρχει ταυτότητα που υπήρχε παλιά.
1: Από το στόμα μου το πήρες, μου δίνεις μια ωραία πάσα, έδωσες και κάμποσες στη σεζόν. Ήταν σοκαριστικός ο αποκλεισμός των Μπαράζ με τη Βοσνία.
0: Ήταν σοκαριστικός την εβδομάδα των Μπαράζ. Υπήρχε ένα
1: σχόλιο. Δηλαδή, κάποτε έλεγες παιδί μου ότι η Ιταλία είναι η Ιταλία, θα είναι εκεί.
0: Ναι, ναι. Την εβδομάδα των Μπαράζ ήταν. Φοβόντουσαν ακόμα και να μιλήσουν. Υπάρχει μια προκατάληψη να μην μπουν κάποια πράγματα γιατί φοβούνται το πώς θα έρθουν τα αποτελέσματα. Στην Ιταλία λοιπόν ήταν όλοι φοβισμένοι ότι αν γίνει τρίτη φορά, ναι, τι θα κάνουμε, ας πούμε. Και θεωρώ ότι μπορεί να πέρασε λίγο και στους παίχτες μετά και γι' αυτό να μην καταφέραν να περάσουν. Γιατί σαν ομάδα, σαν παίχτες, ακόμη υπάρχει πολύ μεγάλη ποιότητα.
1: Τον Κατούζο τον έχεις προλάβει εδώ.
0: Ήμουν παιδάκι.
1: Είσαι ένα παιδάκι.
0: Ήμουν παιδάκι, ήμουν στα ακαδημίες του Όφη όμως. Αλλά μιλήσαμε, έχουμε μιλήσει γιατί ο μάνατζερ μου ήξερε για τον. Για τον Όφη, για το Ηράκλειο, για τον Κατούζο και μου τον είχε δώσει να μιλήσει μια φορά.
1: Τι απολαμβάνει ο Ηλίας Κουτσουπιάς που είναι 10 χρόνια στην Ιταλία, που άρχισε την καριέρα του εδώ στο Ηράκλειο από τον Όφη, πήγε για λίγο στον Πλατανιά και αποφάσισε σε πολύ νεαρή, σε πολύ μικρή ηλικία να ξενιτευτεί και δικαιώνεται. Τι απολαμβάνει παίζοντας στην Ιταλία. Και δεν λέω, είναι what if. Στο what if δεν έχει απάντηση και δεν βγάζει νόημα. Δεν ξέρω τι θα σου συνέβαινε αν είχες μείνει εδώ, αλλά. Επειδή έχουμε μια πραγματικότητα, αυτή την ακουμπάμε, την αγγίζουμε. Τι σου αρέσει, δηλαδή, τι δεν θα άλλαζες με τίποτα από αυτό που έχεις ζήσει 10 χρόνια εδώ.
0: Ναι, αυτό το what if καμιά φορά το σκέφτομαι κι εγώ, αλλά γυρνώντας πίσω δεν θα άλλαζε απολύτως τίποτα, γιατί θεωρώ ότι το ότι έφυγα μικρός με έχει οριμάσει πάρα πολύ και σαν άνθρωπο και ποδοσφαιρικά. Και αυτό που απολαμβάνω περισσότερο είναι ότι. Που ενδεχομένως και στην Ελλάδα, ας πούμε, μπορεί να ήταν το ίδιο πράγμα. Εμένα μου αρέσει γενικά. Δηλαδή, πηγαίνω στο γήπεδο και το ευχαριστιέμαι. Μου αρέσει πάρα πολύ. Οπότε, απλά απολαμβάνω την καθημερινότητα. Και ποδοσφαιρικά είναι μια κουλτούρα που ταιριάζει πολύ, πάρα πολύ σε εμάς. Οπότε, όλο αυτό, ο στόχος, η άνοδος φέτος, το να πηγαίνω στο γήπεδο, να υπάρχει πολλής κόσμος, αυτό είναι που απολαμβάνω στην Ιταλία.
1: Έκανες κάτι διαφορετικό στη διαχείριση του εαυτού σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια? Γιατί αυτή είναι η σεζόν καριέρας. Δηλαδή είναι εξώφυλλο. Η φάτσα σου είναι εξώφυλλο στην επιτυχία της ομάδας.
0: Έκανα, ναι. Φέτος άλλαξα αρκετά πράγματα. Εντάξει, και στην καθημερινότητά μου, στη δουλειά, όχι, γιατί πάντα δούλευα. Μπορεί να άλλαξα κάποια πράγματα στη διατροφή μου. Και, εντάξει, αυτό έτσι και έως εξελίσσεται. Κάθε φορά που μπορείς να βελτιώσεις κάτι, το κάνεις. Αυτό που άλλαξα φέτος ήταν η συνοτροπία μου ότι. Κάθε χρόνο έλεγα ότι φέτος πρέπει να είναι τελευταία χρονιά σε Serie B. Οπότε πρέπει να είναι η χρονιά που θα πάω σε Serie A, τελείωσε. Και αυτό μου έβαζε μια πίεση παραπάνω και δεν μου

0: έβγαινε. Είτε με κάποιο τραυματισμό και. Οπότε φέτος το πήρα πιο χαλαρά. Είπα ότι θα παίξω, θα το ευχαριστηθώ. Και ό,τι γίνει, έγινε. Και παιχνίδι με παιχνίδι, μέρα με τη μέρα, έβλεπα ότι μου βγαίνει με το σκεπτικό αυτό.
1: 8 γκολ.
0: 8 γκολ.
1: Και ένας πανηγυρισμός που έγινε viral.
0: Ο τελευταίος. Ναι.
1: Τι βγάζεις εκεί, εκείνη τη στιγμή, τι βγάζεις.
0: Εκείνη τη στιγμή βγάζω.
1: Είναι στο match με.
0: Το τελευταίο με τη Μάντο.
1: Με τη Μάντο.
0: Που ήταν το τελευταίο γκολ και μετά κερδίσαμε. Και πήγαμε στη σέρια. Αυτός ο πανηγυρισμός είναι λίγο λύτρωση για όλα τα χρόνια, κυρίως τα τελευταία δύο.
1: Εκείνη περνάει φιλμάκι μπροστά, έτσι.
0: Εκεί περνάει φιλμάκι.
1: Ασπρόμαυρο, έγχρωμο, τι να είναι.
0: Ναι, υπάρχει η οικογένειά μου στο γήπεδο, ναι, που ξέρω πόσο το θέλανε και εκείνοι και πόσο με έχουν στηρίξει όλοι τους. Οπότε υπάρχει φιλμάκι από την αρχή όταν έφυγα, από 16 χρονών και κυρίως από τα τελευταία δύο χρόνια με τους τραυματισμούς και κάποιες δυσκολίες.
1: Το αισθάνεσαι αυτό? Ότι είσαι και λίγο υπολή, εσύ θα μου το πεις, εσύ θα το προσδιορίσεις λίγο survivor, ότι χρειάστηκε πολλές αντικσότητες, πολλά προβλήματα, πολλά εμπόδια να τα ξεπεράσεις και σε ένα ξένο περιβάλλον κιόλας. Που δεν είχες σκάβατς, δηλαδή εδώ στο Ηράκλειο, μπαμπά, έλα, μαμά, το ένα το άλλο, Φώτης, δηλαδή, θέλω να πω, ναι. Εκεί είσαι μόνος.
0: Όταν γινόντουσαν το σκεφτόμουν, ναι, αλλά ξαναλέω, δεν θα άλλαζα απολύτως τίποτα, γιατί και η νίκη και η άνοδος και η χρονιά αυτή που. Εντάξει, τέλος, πέρασε δηλαδή. Πάλι κοιτάω το αύριο και θέλω να πάω ακόμα καλύτερα. Αλλά η κάθε επιτυχία είναι πιο ωραία όταν περνάς από κάποιες δυσκολίες. Παρά να τα βρεις εντός εισαγωγικών έτοιμα. Εννοείται πως άμα μου λέγανε ότι θα γινόταν αυτό πριν 5 χρόνια χωρίς τραυματισμούς, θα το έκανα χωρίς να το σκεφτώ. Αλλά τελικά μετά από αυτές τις δυσκολίες είναι πιο ωραίο να πετυχαίνεις ένα στόχο.
1: Και άνοδος και σεζόν καριέρας. Ο κόσμος εκεί στο περιβάλλον, πώς. Πώς σε δέχονται, πώς σε αγκαλιάζουν, πώς.
0: Αυτό είναι το ωραίο του ποδοσφαίρου. Ναι. Δηλαδή, ο λόγος που ξεκινάμε, νομίζω, όλοι είναι αυτό. Όχι ακριβώς η ανταπόκριση του κόσμου, αλλά το. Δηλαδή, εγώ αυτό το να πανηγυρίζω σε γεμάτο γήπεδο είναι το όνειρο που είχα πάντα και είναι αυτό που με γεμίζει. Πέρα από το οικονομικό, το να φτάσεις όσο πιο ψηλά μπορείς, ναι, οκ. Okay. Αλλά αυτή η ανταπόκριση του κόσμου εκτός γηπέδου, αυτό το ευχαριστώ, αυτό είναι που σε γεμίζει στο τέλος. Οπότε, ναι, νομίζω είναι το πιο ωραίο και το πιο σημαντικό από όλα.
1: Είσαι ο τύπος που πανηγυρίζει. Δεν υπάρχουν ακρότες που πανηγυρίζει ακραία που θα πας στα κάγκελα, ας πούμε, να καβαλήσεις και να πανηγυρίζεις με τον κόσμο, ή είσαι πιο.
0: Εντάξει, είμαι γενικά. Θα βγάλω πάθος στον πανηγυρισμό μου και στο γήπεδο με τέτοιο παίχτη. Ναι, εντάξει, είμαι όχι αυτός που θα ανέβει στα κάγκελα, που θα φιλήσει το σήμα, δηλαδή δεν πάω στο άλλο άκρο. Αλλά ναι, βγάζω πάθος στον πανηγυρισμό μου γενικά.
1: Ήρθε, γιατί πρώτο ο Θεός, σε λίγο καιρό θα σου συμβεί ένα πάρα πολύ ευχάριστο γεγονός. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε κερασάκι στην τούτα το παιδί. Δηλαδή και άνοδος και ό,τι έκανες και το ένα και το άλλο και ένα υπέροχο παιδάκι που έρχεται.
0: Αυτό ίσως είναι, όχι ίσως, αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Οπότε πρέπει ακόμα να το συνειδητοποιήσω γιατί δεν έχει έρθει ακόμα. Τώρα αρχίζω και το συνειδητοποιώ και το περιμένω πώς και πώς. Αλλά ναι, η φετινή χρονιά ήταν όλη εξαιρετική. Δηλαδή μαγική από όλες τις απόψεις και το ότι τελείωσε έτσι και περιμένουμε πρώτα Θεός το παιδάκι είναι, νομίζω, ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να συμβεί.
1: Τι έγινε, δεν το κατάλαβα καλά, αλλά επίτηδες δεν το ψάξα και πολύ για να το πεις εσύ, να το διηγηθείς εσύ στο μάτς με την Έμπολη, με την μπάλα.
0: Απλά έβαλα, εγώ είπα ότι είχα βάλει στο παιχνίδι με τη Μόντενα, δηλαδή ήταν νομίζω τον Οκτώβρη που είχαμε μάθει ότι μετά το παιχνίδι ότι η Εμμανουέλα είναι έγκυος και ήταν το πρώτο τρίμηνο που το κρύβαμε. Και δεν το λέγαμε. Εγώ εκείνο το τρίμηνο ήταν η περίοδος που είχα βάλει τα περισσότερα γκολ. Νομίζω 4 γκολ σε 7 παιχνίδια, 3 σε κάτι τέτοιο. Και στο μυαλό μου είχα ότι θέλω να πανηγυρίσω για το παιδί, αλλά δεν μπορούσα να το κάνω ακόμα γιατί το έκρυβα. Αλλά η μανά μου γεμίζει το πούμε.
1: Ναι, ποιο το κάνει, το Ρονάλντο, ποιο το κάνει.
0: Ναι, που κάνουν το. Και μετά που είπαμε, OK, θα το πω, το Γενάρη δεν είχα βάλει γκολ. 3 παιχνίδια, κάτι τέτοιο. Και λέγανε να βάλω γκολ, δεν βάλω γκολ. Και όταν έβαλα ήταν περίμενα πώς και πώς θα κάνω πανηγυρίσω.
1: Εγώ θα μείνω σε αυτό που έλεγες προηγουμένως. Δεν το πέρασα ξόφαλτσα και ακροθυγός. Και από τη δική μου εμπειρία, εγώ δεν υπήρξα αθλητής, αλλά δημοσιογραφικά κρίνοντάς το, τις εικόνες και τα συναισθήματα που γεννά ο αθλητισμός. Και ήταν πολύ συναισθηματική αυτή η ανάρτηση που έκανες, που λες πίσω από αυτή τη στιγμή, τον πανηγυρισμό, κρύβονται δάκρυα, δουλειά, σιωπή, θυσίες και μια τεράστια.

0: Η επιθυμία να ξανασηκωθώ κάθε φορά. Η σιωπή που κολλάει.
1: Σιωπή...
0: Αυτό μου έκανε εντύπωση εμένα.
1: Ναι,
0: σιωπή. Δηλαδή πέρα από όλα τα άλλα, η σιωπή που γράφει.
1: Σιωπή, γιατί ειδικά στο ποδόσφαιρο είναι ένας χώρος που πρέπει να κρατάς πράγματα μέσα σου. Είναι αυτό που μου είπατε και πριν, ότι δεν έχεις πάντα τη στήριξη, δεν έχεις κάποιον να μιλήσεις, δεν έχεις κάποιον να εκφράσεις τα συναισθήματά σου. Οπότε στις δυσκολίες πολλά πράγματα τα κρατάς μέσα σου και η σιωπή είναι πάνω σε αυτό, ότι είσαι εσύ με τον εαυτό σου. Οπότε αυτό εννοώ με τη σιωπή.
0: Μέσα στις δυσκολίες, μέσα στην πορεία του χρόνου, που υπήρξαν και καλές και κακές στιγμές, θα σε ρωτήσω ποια είναι η πιο καλή στιγμή, και γιατί μπορεί να μην γίνεται το πρωτάθλημα για σένα ή άνοδο, μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό. Υπήρξε ποτέ στιγμή, παραδείγματος χάρη, πριν από 2 χρόνια, όταν έπαθε στη ρήξη χιάς του, που να γύρισες ένα βράδυ σπίτι ή να σηκώθηκες ένα πρωί και να πεις τι κάνω εδώ?
1: Όχι, το τι Όχι. κάνω εδώ δεν το είπα ποτέ. Δηλαδή, ποτέ μου δεν είπα ούτε θα τα παρατήσω, ούτε γιατί σε μένα, ούτε εντάξει, σε πιάνουν στιγμές. Εμένα αυτό που με είχε διαλύσει είναι ότι ήταν σε μια πολύ καλή περίοδο πάλι ποδοσφαιρικά, που ήμουν στην Πάρη, πήγαινα πολύ καλά, είχα βάλει γκολ σε μια μεγάλη ομάδα. Οπότε το τι έγινε εκείνη την περίοδο, μάλιστα το έχω πει, έγινε το Δεκέμβρη και είχε ήδη υπάρξει ενδιαφέρον το Γενάρη από ομάδα στη Σέρια. Οπότε μαθαίνω αυτό και μετά από μια εβδομάδα μου συμβαίνει αυτό στο γόνατο. Οπότε με πιάνει το γιατί, για ποιο λόγο, ναι, αυτό σε πιάνει. Αλλά παρόλο που θυμάμαι τον εαυτό μου να καταραίει εντός εισαγωγικών, να με πιάνει αυτό, ποτέ μέσα μου δεν μου πέρασε το δεν θα τα καταφέρω ή δεν θα το παλέψω. Δηλαδή αυτό πραγματικά που δεν θυμάμαι ποτέ τον εαυτό μου να λέει ότι εντάξει, το αφήνω. Αυτό ποτέ.
0: Ποια είναι η πιο δυνατή στιγμή που έχεις ζήσει? Που δεν πρέπει σώνει και καλά να είναι αυτό που έγινε πριν από μερικές μέρες με την άνοδο.
1: Όχι, το είπα και πρόσφατα. Η πιο δυνατή στιγμή είναι ότι τελειώνει το παιχνίδι με τη Μάντοβα και έχω δει τον πατέρα μου ότι είναι στην κερκίδα πίσω από τον πάγκο και όλοι είναι στο γήπεδο να πανηγυρίσουν. Εγώ μου βγαίνει ασυναίσθητα και πάω και τον αγκαλιάζω στο τέλος του παιχνιδιού.
0: Α, δεν το έχουμε πει. Ο πατέρας των Γιώργου Κουτσουπιάς που μας έχει τιμήσει εδώ με την παρουσία του, αλλά αυτό την υπόθεση θα την ανοίξουμε σε λίγο.
1: Ναι, και τελειώνει το παιχνίδι και τόσο θα τον βλέπω μπροστά σε όλο τον κόσμο να προσπαθεί να έρθει στο μέρος μου και αυτά. Και αγκαλιαζόμαστε και είχε συγκινηθεί. Και ο πατέρας μου είναι ένας άνθρωπος που είναι, ναι, μεν, ναι, αλλά δεν δείχνει ποτέ τα συναισθήματά του.
0: Ναι, εντάξει, έτσι.
1: Οπότε το ότι εμένα μου έδειξε, δηλαδή συγκινήθηκε και μου είπε ότι τα κατάφερες, μου λέει. Τα κατάφερες και εντάξει, εμένα λέει. Και τώρα το λέω και με πιάνει λίγο το αυτό, ότι αυτή είναι ίσως η πιο δυνατή στιγμή που έχω ζήσει τα τελευταία χρόνια.
0: Και έχετε βάλει και μια φωτογραφία με το κύπελλο.
1: Ναι, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει πουθενά η στιγμή με την αγκαλιά. Δηλαδή, ψάχνω να τη βρω, αλλά δεν υπάρχει πουθενά. Εντάξει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει.
0: Θα σε αγκαλιάσει κι άλλη φορά.
1: Ναι, αυτό θα το κάνουμε.
0: Τι θα κάνεις? Τώρα η τεχνητή νοημοσύνη κάνει θαύματα. Θα κάνεις παραγγελία, αγκαλιά Ηλία Κουτσουπιά με Γιώργο Κουτσουπιά και θα σε ρωτήσει, σας αρέσει αυτή, να βάλω και κάτι άλλο.
1: Πρέπει να βρω τρόπο. Ναι. Αλλιώς την επόμενη φορά που θα. Σε μια επιτυχία.
0: Εντάξει, είναι νωρίς, ακόμη είναι πολύ νοπά τα συναισθήματα. Περνάει από το μυαλό σου. Τι θα κάνεις από εδώ και πέρα?
1: Έχω ένα χρόνο συμβόλαιο στην ομάδα που είναι, θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω καλό για μένα. Οπότε μόλις τελειώσαμε δεν το σκέφτομαι και πολύ. Ό,τι είναι για καλό θα γίνει. Με έχω πει κι άλλες φορές ότι εγώ είμαι καλά εκεί, εννοείται. Αλλά δεν έχουμε συζητήσει ακόμα το τι θα γίνει, αν θα ανανεώσω, αν θα με πουλήσουν, αν θα μείνω με ένα χρόνο συμβόλαιο. Μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε. Απλά το απολαμβάνω τη στιγμή και προετοιμάζομαι κατά λέει του χρόνου.
0: Αν υπομονείς να παίξεις στη Σέρια A.
1: Ναι.
0: Δεν έχεις παίξει ποτέ?
1: Όχι, δεν έχω παίξει. Είχα προλάβει μόνο στην Πολώνια όταν ήμουν μικρός.
0: Ναι, μπράβο, τότε στην Πολώνια.
1: Που ήμουνα 2 χρόνια, 1,5 γιατί ήταν ο κορονοϊός τότε. Και είχα ζήσει λίγο το. Είχα προλάβει να το. Ίσα-ίσα να δω λίγο τη Σέρια A, το τι συμβαίνει. Αλλά ναι, ανυπομονώ να παίξω στο Σαν Σίρο, στο Ολύμπικο, στο Μαραντόνα.
0: Έχεις αγαπημένο γήπεδο?
1: Νομίζω το Σαν Σίρο.
0: Γιατί μετά από 10 χρόνια δηλαδή, εσύ πρέπει να ξέρεις και τα βοηθητικά των ομάδων, ας πούμε.
1: Νομίζω το Σαν Σίρο. Γιατί Σαν Σίρο, είναι ναι. Σκάλα del Calcio που λένε ότι είναι το πιο σημαντικό και το πιο ωραίο γήπεδο στην Ιταλία.
0: Αγαπημένη ομάδα έχεις? Αγαπημένη. Δηλαδή κάποια ομάδα που να σου άρεσε, να σου είχε καρφωθεί από μικρός βλέποντας πρωτού φύγεις, που να δέθηκες. Που να την παρακολουθείς και να έχεις πάντα λίγο παραπάνω ενδιαφέρον από ό,τι για τις υπόλοιπες στην Ιταλία.
1: Νομίζω ότι αυτό λίγο. Εντάξει, μικρός είχα μια συμπάθεια στη Μίλαν λόγω του Ροναλντίνιο. Όταν ήμουν μικρός, είχε φέρει ο μπάς μια φανέλα και Έτσι μ' άρεσε. Αλλά εντάξει, μετά νομίζω ότι όσο είσαι στο χώρο, αυτό σου περνάει. Δεν είσαι, δεν μπορεί να είσαι. Δεν μπορεί να είσαι ούτε οπαδό, ούτε απλά βλέπει αγώνε ποδοσφαίρου.
0: Δεν ξέρω πόσο κουφή είναι η ερώτηση αν θα γυρίζει στην Ελλάδα.
1: Εντάξει, το έχω ξαναπεί ότι δεν θα απέκλεια τίποτα. Δηλαδή, εξαρτάται. Δεν είναι προτεραιότητά μου, αλλά.

0: ότι δεν θα γύριζα. Εξαρτάται.
1: Γιατί παιδιά, και ισχύει και στο ποδόσφαιρο, ισχύει και στο μπάσκετ, ο Νίκος Ζωζής, ας πούμε, είναι 13 χρόνια έξω. Γιατί παιδιά που είτε φεύγουν νωρίς, είτε φεύγουν πιο αργά από το να είναι. Εσύ δεν ήσουν καν έφηβος, ήσουν μικρότερος έφηβος, ήσουν παιδάκι όταν έφυγες. Κάποια στιγμή είναι πολύ επιφυλακτική στο να γυρίσουν. Ζουν σε ένα καλύτερο περιβάλλον εκεί και δεν είναι μόνο από οικονομικής πλευράς. Ναι. Δηλαδή, βλέπουν αλλιώς το ποδόσφαιρο στην Ιταλία.
0: Εντάξει, εξαρτάται γιατί η Ελλάδα, ειδικά οι τέσσερις μεγάλες ομάδες, έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Και από θέμα, εντάξει, και ευρωπαϊκά το βλέπουμε, και εγκαταστάσεις και οργάνωση και σε όλα. Ο μόνος λόγος που τόσα χρόνια δεν ήταν προτεραιότητά μου ήταν ότι από τη στιγμή που έφυγα μικρός ήθελα πρώτα να πληρώσω τον όνειρό μου και να πω ότι θα φτάσω στη Σεριά και θα παίξω στο ανώτερο επίπεδο και μετά ενδεχομένως να γυρίσω στην Ελλάδα. Αυτό όμως ξαναλέω δεν σημαίνει ότι. Δηλαδή η Ελλάδα έχει αρχίσει και εξελίσσεται ποδοσφαιρικά. Όταν έφυγα εγώ δεν ήταν έτσι.
1: Επειδή πήγε σε μια ηλικία που ο χαρακτήρας ήταν ακόμη εύπλαστος, ποια στοιχεία της ιταλικής κουλτούρας και της ιταλικής ζωής απορρόφησες εύκολα?
0: Ταιριάζουμε πάρα πολύ σαν λαός.
1: Ισχύει όμως. Εδώ έχω πολλούς φίλους Ιταλούς και λένε ότι το ούνα φάτσα, ούνα ράσα. Δεν νότια, είναι και απολύτως ακριβώς.
0: Νότια το λένε αυτό. Ναι. Με τους νότιους ταιριάζουμε.
1: Με τους νότιους ταιριάζουμε.
0: Με τους νότιους.
1: Και η περιβόητη Μεγάλη Ελλάδα. Τότε,
0: ναι.
1: Τότε. Με τους Σιρακούσες και.
0: Ναι, στην Καλάμπρια ειδικά που έχει ακόμα. Κάποιοι σε κάποια χωριά και μιλάνε και ελληνικά.
1: Ναι, μιλάνε ελληνικά, έχεις δίκιο.
0: Ταιριάζουμε πάρα πολύ σαν λαός. Οπότε και εγώ δεν δυσκολεύτηκα να προσαρμοστώ γιατί πραγματικά δεν είδα πολύ μεγάλες διαφορές. Σίγουρα άλλαξε ο χαρακτήρας μου αυτό. Λόγω του ότι έφυγα νωρίς, αναγκάστηκα να πάω σε μια ξένη χώρα, τη γλώσσα, να προσαρμοστώ σε πράγματα, σε καινούργια, σε νέα για μένα πράγματα. Αυτό. Αλλά σαν νοοτροπία ταιριάζουμε πάρα πολύ.
1: Είσαι ο τύπος που θα φας και μετά θα πάρεις ένα εσπρέσο όπως το κάνουν οι Ιταλοί.
0: Πλέον το κάνω. Ναι.
1: Το κάνεις.
0: Πάντα, μόνιμα.
1: Και το βράδυ.
0: Το βράδυ ντεκαφέ, ναι. Ντεκαφέ, αναγκαστικά, ναι. Ναι, αυτό το κάνω, εντάξει. Αυτό θα μου μείνει πάντα.
1: Έτρωγες μακαρονάδες εδώ που του φύγει στο Ηράκλειο. Δηλαδή, ώστε να.
0: Ναι, εντάξει, ναι, είναι η μέρα με
1: την νύχτα. Με τα σπαγκέτι.
0: Είναι η μέρα με την νύχτα. Είναι η μέρα με την νύχτα.
1: Μαγειρεύεις.
0: Αναγκαστικά το τελευταίο διάστημα μαγειρεύω. Κάνω και μια διατροφή λίγο πιο ιδιαίτερη. Οπότε.
1: Ναι.
0: Κυρίως μαγειρεύει η κοπέλα μου. Οπότε δεν έχω, σε αυτό δεν μπορώ να πω τίποτα. Αλλά ναι, έμαθα και να μαγειρεύω.
1: Τι σου λείπει στην Ιταλία από την Κρήτη, πέρα από την οικογένεια? Η προφανή απάντηση είναι η οικογένεια, τελεία, παύλα, παράδειγμα.
0: Ναι, αυτό ακριβώς. Τι μου λείπει. Μου
1: αλλά
0: λείπει.
1: Δεν είσαι και στην Ινδία, ας πούμε, ή στην άλλη άκρη του κόσμου.
0: Όχι, έρχονται. Δεν μπορώ
1: Ρώμη
0: να
1: και ναι, μετά 40 ναι. λεπτά.
0: Τώρα που είμαι στη Ρώμη είναι εύκολο. Όταν ήμουν ναι. στην Κατανζάρο,
1: στην Κατανζάρο ναι.
0: σε ομάδες, στην Μπενεβέντο, σε τέτοιες ομάδες ήταν πολύ πιο δύσκολο να έρθουν και να πάω κι εγώ. Τώρα είναι εύκολο. Αλλά εντάξει, οι γονείς μου πάντα ερχόντουσαν. Δηλαδή, με την πρώτη ευκαιρία, ειδικά ο πατέρας μου έρχεται. Μου λείπει το. Όχι το φρεντεσπρέσο, το σαν φρεντεσπρέσο. Μου λείπει το να σηκωθώ το πρωί και να πω σε ένα ζευγάρι που πάμε πιούμε καφέ, να κάτσουμε μια-δυο ώρες. Γιατί εκεί πας να πιεις καφέ, πίνεις το σπερσάκι, θα πίνεις
1: το κουβέντες.
0: Αυτό το όρθιο, ναι, εντάξει, εμείς προσπαθούμε λίγο. Τους έχω πάει εγώ λίγο στο ελληνικό το να πούμε δύο κουβέντες παραπάνω. Αλλά ναι, αυτό το να πάμε να πιούμε ένα καφέ, αυτό μου λείπει.
1: Τώρα πια και στις ελληνικές ομάδες υπάρχουν πάρα πολλοί ξένοι. Τι κουλτούρες ανταλαβερίζεσαι? Τι ξένοι σας παίκτες, από πού είναι?
0: Έχει 3-4 Γάλλους στην ομάδα, έχει ένα Γεωργιανό, αλλά έτσι τα γκρουπάκια που είναι Γάλλοι που μιλάνε μεταξύ τους και γαλλικά. Οπότε ναι, σε αυτό ισχύει ότι στις ομάδες πλέον υπάρχουν
1: ναι,
0: πολλές διαφορετικές κουλτούρες. Οπότε...
1: Λοιπόν, γεννιέσαι 10 Μαΐου,
0: 10 Μαΐου.
1: Του 2001.
0: Του 2001.
1: Θα ήταν ηλίθιο εκ μέρους να σας ρωτήσω πώς έμπλεξε με τον ποδόσφαιρο, γιατί όταν ο πατέρας είναι ο... και ναι. σου και του Φώτη. Ο Φώτης είναι γεννημένος.
0: Το 2006.
1: Το 2006. Όταν πατέρας είναι ο Γιώργος ο Κουτσουπιάς που έπαιξε μπάλα, έκανε, έδειξε, μόνο ότι δεν είχε σχέση με την Κρήτη, αγάπησε την Κρήτη, το Ηράκλειο, έμεινε. Από πού είναι? Από τα Γρήνια, δεν είναι?
0: Από τα Γρήνια.
1: Μπράβο,
0: ναι.
1: ο Γιώργος.
0: Ναι.
1: Από την αρχή έβαλες παροπίδες. Όταν παίξει μπάλα.
0: Ναι, από μικρό. Δηλαδή από όταν θυμάμαι τον εαυτό μου. Πριν είδαμε άλλη με το που μπήκα μέσα.
1: Ναι.
0: Είδα τη φωτογραφία του Ντρούλιτς.
1: Α, μπράβο, μου το είπες και. Λέω να το ρωτήσω. Μπράβο.
0: Είδα τη φωτογραφία του Ντρούλιτς και... με το που μπήκα μέσα και.
1: Ναι. Θυμάμαι... Εδώ στο κόσμο σπορ, ναι.
0: ναι. Και θυμάμαι τον εαυτό μου με τον πατέρα μου να είναι ακόμα στον όφη και εγώ να είμαι θαυμαστή. Δηλαδή ο Ντρούλιτς ήταν πραγματικά νούμερο 10, τεχνίτης. Ήταν από έκτη που μ' άρεσε γιατί τον ρωτούσα συνέχεια. Οπότε θυμάμαι τον. Εγώ πρέπει να ήμουν τότε το 2000. Τέσσερα, δηλαδή από 4 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου, 3-4 χρονών.
1: Τον πρόλαβε τον πατέρα σου να παίζει.
0: Τον πρόλαβα πολύ λίγο. Τον πρόλαβα στα τελευταία, την τελευταία φορά που ήρθε στον Όφη.
1: Όταν γύρισε, ναι.
0: Που με έπαιρνε στο γήπεδο, πηγαίναμε μαζί παρά στο Βαρνογιάννιο. Αυτά δεν τον θυμάμαι να παίζει γιατί ήταν.
1: Πώς πάτησε ο πατέρα, επειδή πέρασε αρκετά ο πατέρα.
0: Ναι.
1: Και δεν εννοώ μόνο στον Παναθηναϊκό. με την ιστορία εκείνο το περιβόητο μάτς που έχει βάλει τον γκολ που εξωστρακίζει τον Παναθηναϊκό από την Ευρώπη. Αλλά και σε άλλες

0: ομάδες δεν ήταν εύκολο. Δηλαδή, όταν μου διηγήθηκε την ιστορία της Καλυβαίας και τα δικαστήρια, τον άκουγα σαν γάνος. Προσπάθησε ο Γιώργος να σε αποτρέψει καθόλου από το να παίξεις μπάλα?
1: Όχι, νομίζω πιο πολύ η μαμά μου δεν ήθελε, παρόλο που δεν μου το έδειξε ποτέ. Δηλαδή, το καταλάβαινε, αλλά δεν ήθελε ποτέ να μου πει μην παίξεις, γιατί ζήσανε μαζί ό,τι ζήσανε. Ποτέ, ίσα-ίσα που πάντα με στήριζε, πάντα με βοηθούσε και πάντα μου έλεγε να κάνω αυτό που με κάνει ευτυχισμένο ο πατέρας μου. Και τώρα εντάξει, τις δυσκολίες που πέρασε, σίγουρα είμαι και πολύ περήφανος. Και όχι για τις δυσκολίες, για το ότι ποτέ δεν μου έδειξε τίποτα. Δηλαδή, ο πατέρας μου δεν είναι ποτέ από τους ανθρώπους που θα κλαφτούν για αυτά που συνέβησαν, ναι, για το οτιδήποτε. Είναι περήφανος. Οπότε, μέχρι και να μεγαλώσω, δεν ήξερα καν. Ρωτούσα και μου έλεγε τίποτα. Δηλαδή, δεν ήθελε καν να μου λέει για πράγματα. Και όσον αφορά την Κρήτη, ότι ο πατέρας μου δεν είναι από εδώ, επειδή το είπατε κιόλας, εγώ δεν έχω μεγαλώσει. Δηλαδή, από μωράκι εδώ είμαι. Και όταν με ρωτάνε από πού είσαι, εγώ λέω από το Ηράκλειο, από την Κρήτη. Γιατί και ο πατέρας μου μας έκανε να αγαπήσουμε πάρα πολύ το Ηράκλειο. Και εγώ πραγματικά
0: με ρωτήσανε. Και τον αγάπησαν και εδώ, και ένας πολύ επιτυχημένος επιχειρηματίας είναι της Αλής ο Γιώργος. Οπότε.
1: Ναι, και εγώ είναι... αυτό όταν με ρωτάνε, λέω ότι είμαι κριτικός και το λέω και περήφανα, παρόλο που δεν είναι από εδώ η καταγωγή μου.
0: Από την ίδια θέση άρχισες να παίζεις?
1: Όχι, ήμουν πάντα πιο μπροστά. Πάντα ήμουν δεκάρι, έβαζα γκολ αρκετά. Πάντα από μικρός που θέλαμε τον εαυτό μου. Ποτέ δεν μπήκα αμυντικός, ποτέ δεν μ' άρεσε.
0: Τώρα πώς συστήνεις τον εαυτό σου? Δηλαδή, αν πρέπει να βάλεις ετικέτα από κάτω, θα γράψεις?
1: Box to box.
0: Box to box.
1: Box to box, ναι.
0: Αυτό αυτά περνάει πια.
1: Ναι, ναι,
0: νομίζω. Δηλαδή, βλέπεις ότι και όταν οι ομάδες ψάχνουν τις μεταγραφές, λένε μια από τις πρώτες προτεραιότητες, αν όχι πρώτη, είναι να βρούμε ένα box to box παίκτη.
1: Νομίζω ότι είναι μια θέση που. Δεν είναι πολλοί παίκτες να έχουν χαρακτηριστικά, ναι, που να μπορούν να βοηθάνε αμυντικά και επιθετικά στο παιχνίδι. Και θεωρώ ότι είναι το κύριο χαρακτηριστικό με εμένα στο παιχνίδι είναι αυτό.
0: Είχες ίνδαλμα, μικρός?
1: Το Ροναλντίνιο. Γιατί αυτό μου είχε φέρει ο μπαμπάς μου
0: τη
1: φανέλα του Ροναλντίνιο και από μωρό ήμουνα Ροναλντίνιο, Ροναλντίνιο συνέχεια.
0: Τώρα, επειδή γυρίζουμε την εκπομπή σε μια εποχή που είχαμε τελικό Europa League, τελικό Conference, είναι Πέμπτη. Μια Πέμπτη νωρίτερα, πόσο βλέπετε την εκπομπή, μπροστά μας είναι ο τελικός του Champions League. Ποιος λες ότι είναι αυτή τη στιγμή ο νούμερο ένα?
1: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο Κωρατσχέλια. Γιατί είναι αυτοσύγχρονος παίχτης. Στο ένας με ένας εναντίον ενός εξαιρετικός. Στατιστικά τρομερά που δεν τα είχε πέρυσι, κυρίως στην Ευρώπη, στο Champions League. Και είναι ένας παίχτης που κι αυτός θα κάνει και το αμυντικό κομμάτι, θα τρέξει πίσω. Είναι πολύ σύγχρονος παίχτης. Και δηλαδή το παιχνίδι του Λουίς Ενρίκε που αυτό ζητάει, δηλαδή βλέπεις τον Κβαρατσχέλια και παίρνει την μπάλα χαμηλά, ξαναπάει επιθετικά, κινήσει στο χώρο, παίρνει την μπάλα στα πόδια, βάζει γκολ, ξαναμαρκάρει. Θεωρώ ότι είναι ίσως, αν όχι ο καλύτερος, από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο.
0: Βλέπεις μπάλα, παίζεις μπάλα, βλέπεις, δηλαδή είσαι ο τύπος που θα κάτσει το βράδυ, Εμμανουέλα, ναι. Και μπορεί η Εμμανουέλα τώρα, επειδή είναι στη φάση που περιμένει και οτιδήποτε άλλο, που θα καθίσει το βράδυ. Ή που θα δεις ένα μάτς αναλύοντας το.
1: Εγώ το κακό που έχω είναι ότι άμα δω ένα παιχνίδι, πλέον δεν το απολαμβάνω, γιατί με πιάνω τον εαυτό μου να κάνει να αναλύει παιχνίδια. Ναι, να αναλύει, να βλέπει τι κάνει ο
0: καθένα.
1: Δεν νομίζω.
0: Όχι,
1: αυτό δεν μου αρέσει. Δεν νομίζω. Αυτό δεν μου αρέσει γιατί είναι δύσκολο. Πρέπει να διαχειριστείς πάρα πολλά πράγματα. Τώρα λέω αυτό, τώρα σε 10 χρόνια, 15 θα δούμε. Οπότε, όχι, η Μανουέλα, το μόνο που κάνει, τη λέω: θα δω παιχνίδι σήμερα γιατί θέλω να ξεκουραστώ. Ανοίγω την τηλεόραση, βάζω ένα παιχνίδι, ξεχνιέμαι, παρακολουθώ, μου λέει: καλά, εντάξει, κατάλαβα και πάει μέσα, βλέπει τη σειρά τη. Αυτό. Αλλά στις διακοπές μου τώρα όχι. Δηλαδή,
0: θα
1: τελικό του Champions League
0: τον δω.
1: Αλλά μόνο αυτό, τίποτα άλλο.
0: Εσύ το ζήτησε από τον μπαμπά, από τον Γιώργο, να σε πάει στο γήπεδο ή σε πήγε μόνο του? Το καταλάβαινε ότι γούσταρες και σε πήγε.
1: Νομίζω ότι όταν ήμασταν πολύ μικροί, γιατί έχω και κάποιες φωτογραφίες, με έπαιρνε μαζί του στην προπόνηση. Οπότε σιγά σιγά θεωρώ ότι έγινε από μόνο του. Εδώ να πω ότι και η μαμά μου έχει κάνει πάρα πολλές θυσίες, γιατί θα γκρινιάξει.
0: Καλά, εννοείται.
1: Αλλά όχι, και τις αξίζουν και εκείνη. Δηλαδή την ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί και εκείνη, ειδικά στις αρχές που ο μπαμπάς μου ασχολιόταν μετά με το μαγαζί που το άνοιγε. Εκείνη μετέρχε στα γήπεδα, καμιά φορά με τα πόδια, δηλαδή έχει κάνει και εκείνη πάρα πολλές θυσίες.
0: Ποια εικόνα σου μένει από εκείνη την πρώτη ποδοσφαιρική νιώτη?
1: Από όταν ήμουν πολύ μικρός.
0: Ναι.
1: Τον εαυτό μου στο Βαρδινογιάννη, αυτό έχω στο μυαλό μου. Τα τελευταία χρόνια του μπαμπά μου να τελειώνει η προπόνηση και να παίζουμε μέσα στο γήπεδο.
0: Πόσα χρόνια ήσουν στις ακαδημίες, Όφη?
1: Είχα φύγει για 1,5 χρόνο, είχα πέσει στην Βρετανιά. Οπότε
0: ναι,
1: ήμουνα από 4 χρονών μέχρι τα 14,5.
0: Ναι.
1: Ήμουνα μια δεκαετία γεμάτη.
0: Ωραία. Και πώς παίρνετε, γιατί δεν την πήρες προφανώς μόνος σου την απόβαση το 2017 που είσαι 16 χρονών.

0: μωρό, να ξενιτευτείς και να πας στην Ιταλία. Πώς προέκυψε?
1: Εγώ πάω στην Πλουτανιά τη χρονιά που ο Όφη πέφτει σιγά με εθνική. Ναι. Για να παίζω στα Κάπα. Και παίζω 1,5 χρόνο εκεί. Γυρίζω το τελευταίο εξάμηνο στον Όφη 94 και έκανα κάποιες προπονήσεις με την πρώτη ομάδα τότε. Αλλά δεν είχα βγάλει δελτίο, οπότε είμαι ελεύθερος το καλοκαίρι. Και με αφορμή αυτό υπήρχε η επιλογή να πάω στις 4 μεγάλες ομάδες στην Ελλάδα που με θέλανε. Είχαμε πει ότι θα προσπαθήσω να πάω στο εξωτερικό. Ήθελα να κάνω κάτι διαφορετικό, γιατί εντάξει, ειδικά τότε ήταν πιο δύσκολο να παίξεις στις μεγάλες ομάδες, δηλαδή να βγεις από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού και να παίξεις. Ήταν πολύ πιο δύσκολο σε σχέση με τώρα που το έχουν εφαρμόσει πολύ περισσότερο. Οπότε όταν μου παρουσιάστηκε το να πάω να κάνω δοκιμαστικά στην Εντέλα τότε που ήταν στη Serie B, δεν το σκέφτηκα καθόλου και πήγα. Συν τις άλλες, εγώ εδώ πέρα, το μόνο που με επηρέαζε μικρός είναι ότι πάντα ό,τι έκανα λέγανε ότι είναι λόγω του πατέρα μου.
0: Αυτό το πρέπει να αποδεικνύσω ότι είσαι ελέφαντας.
1: Ναι, και εντάξει, αυτό εγώ είναι ίσως το μόνο που δεν μ' άρεσε, που δεν μπορούσα να διαχειριστώ, γιατί είμαι και πιο μικρός. Οπότε με την πρώτη ευκαιρία που μου είπαν να πήγαινε στο εξωτερικό, να χάρεξε τη δική σου πορεία.
0: Σωστό.
1: Το έκανα χωρίς δεύτερη σκέψη.
0: Στο Κιάβαρη είναι η Εντέλα.
1: Στο Κιάβαρη.
0: Λοιπόν, και σε παίρνει ο Κουτσουπιάς ο μπαμπάς και σε πάει και σε αφήνει εκεί.
1: Πάμε πρώτα, κάνουμε δοκιμαστικά.
0: Ναι.
1: Τρεις ή τέσσερις μέρες μου λένε κατευθείαν ότι ναι, σε θέλουμε. Πάει ο μπαμπάς μετά, κάνει τις διαδικασίες, τα χαρτιά και αυτά. Και όταν λοιπόν είναι να φύγω, παίρνουμε το αεροπλάνο εγώ με τον πατέρα μου μαζί. Ο Φώτης και η μαμά με χαιρετάνε στο αεροδρόμιο. Εντάξει, κλάματα εννοείται. Δηλαδή, εγώ έλεγα που πάω, τι γίνεται.
0: Το φοβόσαμε καθόλου. Δηλαδή, είχε την ανησυχία.
1: Μέχρι να φύγω καθόλου.
0: Περίμενε. Εσύ ήσουν 16 χρονών.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ξέρεις και οι γονείς, αλλά μπορεί να το κρύβουν οι γονείς. Δηλαδή, το θέμα είναι εσύ πώς το νιώθεις. Είχες σιγουριά?
1: Η μαμά το έδειχνε πολύ. Ο μπαμπάς το κρύβε, ναι, δεν ήθελε δηλαδή, πραγματικά τίποτα. Πολύ ήρεμος. Εγώ μέχρι να φύγω, έλεγα ντε να φύγω. Όταν έφτανε η εβδομάδα να φύγω, θυμάμαι ότι έλεγα τι πάω να κάνω. Δηλαδή, θυμάμαι τον εαυτό μου και να φοβάται και συζητήσεις με τους γονείς μου. Και το είμαι σίγουρος για αυτό που πάω να κάνω. Και όταν πάμε εκεί, έμεινε τις πρώτες 10 μέρες. Μάλιστα, υπάρχει ένα περιστατικό με τον πατέρα μου που είχαμε τσακωθεί άσχημα και είχα φύγει εγώ και είχα με τα πόδια μόνος μου και με είχε αφήσει και έφυγε. Γιατί με είχε πιάσει με ένα γκρίνια η αντίδραση, ο φόβος.
0: Ναι.
1: Και το έκανε επίτηδες και καλά να βγάλω μια αντίδραση. Ότι έλα, ξύπνα, ξέρω εγώ. Εντάξει, τελείωσε. Αυτό ήταν.
0: Σωστό.
1: Που με βοήθησε. Και εντάξει, μετά θυμάμαι ότι φεύγω να πάω προπόνηση και μπαίνω στο λεωφορείο της ομάδας, γνωρίζοντας ότι ο πατέρας μου θα φύγει για Ελλάδα. Και εκεί με πιάνει το πρώτο σόκο. Τη λέω, ωραία, τώρα 16 χρονών, μόνος μου στην Ιταλία.
0: Εγώ και όλοι σας.
1: Τι κάνουμε? Εκεί ήταν λίγο ζόρικα.
0: Έχω συζητήσει σε τέτοιες περιπτώσεις που είναι και πιο μακρινή πρόσωπη. Δηλαδή ήταν εδώ πέρυσι η Ιωάννα Κρυμίλη, η οποία μου έλεγε, μπασκετμπολίστρια, παίζει στην εθνική ομάδα, τώρα είναι στον Παναθηναϊκό. Ήταν 6 χρόνια σε κολέγιο στην Αμερική. Ότι την πρώτη εβδομάδα έπαιρνε κάθε βράδυ τη μάνα και τον πατέρα της και έκλαιγε.
1: Εγώ...
0: Σου είχε δύο πράγματα?
1: Όχι, εγώ δεν το έκανα αυτό. Γιατί και όχι. Εγώ. Είμαι εγωιστής, περήφανος άνθρωπος, δεν το έκανα ποτέ. Εγώ θυμάμαι ότι επειδή έπρεπε να τελειώσω το σχολείο τότε.
0: Και το σχολείο το τέλειωσε εκεί?
1: Το σχολείο το τέλειωσα τα τελευταία δύο χρόνια online εδώ και ερχόμουν και την εξετάσεις στο τέλος της χρονιάς. Αλλά έγραφα εκθέσεις τότε, όταν ήμουν μικρός, και έλεγα κάποια πράγματα, δηλαδή έλεγα τα συναισθήματά μου, έλεγα ότι. Και θυμάμαι ότι υπάρχει γραμμένο ότι ναι, έγραφα κάποια περιστατικά, ζορίζομαι, το ένα το άλλο. Αλλά δεν πρέπει να τα παρατήσω, γιατί δεν θέλω να γυρίσω σαν αποτυχημένος.
0: Σωστό.
1: Και αυτό το έχει κρατήσει, το έχουν κρατήσει οι γονείς μου. Και μια μέρα έχει το πατέρα μου στο δωμάτιο και το παίρνει και το διαβάζει αυτό.
0: Εδώ ή
1: στην Ιταλία, όταν κάναμε μετακόμιση. Και μου λέγανε γιατί δεν μας έπαιρνε σαν τηλέφωνο κάτι να τα συζητήσουμε, αλλά δεν ήθελα, δεν το έκανα. Όχι. Δεν έπαιρνα.
0: Γιατί κάπου είπε, κάπου έγραψε ο Γιώργος, έμενε σε ένα μοναστηριακό δωμάτιο.
1: Ήταν εντάξει. ήταν η εγκαταστάσεις τότε της ομάδας. Στο δεύτερο όροφο είχε τρελοκομείο ουσιαστικά.
0: Ναι.
1: Και στον τρίτο όροφο ήμασταν εμείς. Ήταν ένα παλιό κτίριο στη μέση του πουθενά. Αλλά εντάξει, ήταν η ομάδα δηλαδή, εκείνη με είχε βοηθήσει πάρα πολύ. Και μπορεί οι εγκαταστάσεις να μην ήταν οι καλύτερες, γιατί ήταν μια μικρή ομάδα. Αλλά με είχαν βοηθήσει, δηλαδή πραγματικά ήταν σαν οικογένεια για μένα.

0: Beta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Φοβερή ιστορία του Ηλία Κουτσουπιά. Χαίρομαι πάρα πολύ που τον έχουμε σήμερα μαζί μας εδώ στο Box Out. Πάντοτε στα καταστήματα Κόσμος Sport, στο μεγάλο γήπεδο της Τριλάρας Κρέτα και στα μεγάλα γήπεδα της Ιταλίας, που πόσο μεγαλώνουν τις φιλοδοξίες και τους πόθους ενός παιδιού. Τον δηλαδή, οκ, προσαρμόζεσαι εκεί στην Εντέλα. Μετά πηγαίνει στην Πολωνία.
1: Ναι.
0: Πού είναι βήμα, σημαντικό, είναι η Πολωνία.
1: Ναι,
0: μεγάλη
1: ναι.
0: πόλη.
1: Ναι. Εκεί ήταν το πρώτο μεγάλο βήμα
0: ναι,
1: που...
0: αυτό λέω.
1: Που έκανα, γιατί ουσιαστικά η Ιταλία δεν είναι μικρή ομάδα.
0: Σε διακόπτω, αλλά σε πιτσιρικά δεν θα χάσει τον ήρμο τη σκέψη σου. Έκανε βήμα ποτέ από αυτά που έκανε στα 10 χρόνια που να το μετάνιωσε, που αν ξαναγύριζε θα το απέσυρε.
1: Ναι,
0: θα το έκανε delete.
1: Στην Μπενεβέντο, όταν πήγα στην Μπενεβέντο εκείνη τη χρονιά. Αλλά ήταν μια ομάδα που. Το λέω τώρα εννοείται. Δηλαδή τότε δεν μπορούσα να το φανταστώ. Με αγόρασε, έδωσε αρκετά χρήματα να με αγοράσει. Ήταν μια ομάδα που την προηγούμενη χρονιά ήταν στη Σεριά, οπότε είχε σκοπό πάλι να ξανανεύει. Είδα ότι κάποια πράγματα ήταν πολύ διαφορετικά από αυτά που ήλπιζα, αλλά απ' την άλλη έκανα γνωριμίες όπως με τον Καναβάρο που ξακολουθώ και έχω επαφές και με έχει βοηθήσει εκείνος πάρα πολύ, που αν δεν είχα πάει δεν θα τον είχα γνωρίσει. Και άλλες, όχι μόνο εκείνον, ένα φυσικοθεραπευτή, ένα γυμναστή που ακόμα δουλεύω μαζί τους και με έχουν βοηθήσει. Οπότε καμιά φορά λέω ότι όλα γίνονται για κάποιο λόγο στο τέλος.
0: Ο Καναβάρο ήταν τότε.
1: Προπονητής, ναι. Ήταν προπονητής. Ήταν η πρώτη του εμπειρία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
0: Ήταν...
1: Γιατί πριν ήταν στην Κίνα.
0: Ήταν στην Κίνα, μπράβο.
1: Και είχε έρθει πρώτη φορά τότε.
0: Αρχηγός Εθνικής Ιταλίας του Μουντιάλ του 2006.
1: Ναι, και εξαιρετικός άνθρωπος.
0: Τι ξεχωριστό πολύ διαφορετικό έχουν οι Ιταλοί στον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουν την μπάλα.
1: Είναι ίδιοι με εμάς.
0: Είναι.
1: Θεωρώ ότι είναι ίδιοι με εμάς, πραγματικά. Και στο γήπεδο και στο. Νότια είναι ίδιοι με εμάς. Βόρεια είναι
0: ναι,
1: λίγο πιο πολιτισμένοι, είναι λίγο πιο. Πιο Ευρωπαίοι. Αλλά νότια είναι ακριβώς ίδιοι με εμάς. Η μόνη διαφορά που πραγματικά είναι τεράστια, είναι λες και υπάρχουν δύο διαφορετικές χώρες, είναι από τη Ρώμη και πάνω, από τη Ρώμη και κάτω.
0: Ναι, από τη Ρώμη και πάνω. Μπράβο. Με αυτό το λένε. Η Βόρεια Ιταλία και η Ιταλία του Νότου.
1: Έχει τεράστια διαφορά. Και στο πώς αντιμετωπίζουν τις καταστάσεις και στο γήπεδο και ποδοσφαιρικά και σε όλα.
0: Αν σου έλεγε κάποιος να πουλήσει τον εαυτό σου, δεν έχει ανάγκη γιατί υπάρχει ο καθρέφτης του γηπέδου. Ποιο είναι το καλό σου στοιχείο, δηλαδή, ποιο είναι το πλεονέκτημα, τι πουλάς περισσότερο.
1: Ποδοσφαιρικά στο γήπεδο. Ναι. Θεωρώ ότι είμαι ένας παίχτης που κάνει τους γύρω του να φαίνονται καλύτεροι, να είναι καλύτεροι, γιατί κάνω. Πέρα από το κομμάτι των box-to-box, το να βοηθάω αμυντικά και επιθετικά, είμαι ένας παίκτης που θα θυσιαστώ για την ομάδα, θα κάνω το τρέξιμο παραπάνω, την κίνηση την παραπάνω, ακόμα και αν ξέρω ότι δεν θα πάρω την μπάλα. Οπότε, αν πρέπει να πω ένα χαρακτηριστικό, είναι αυτό.
0: Υπάρχει μειονέκτημα που προσπαθείς και έχεις καταφέρει να το καμουφλάρεις.
1: Ειδικά πιο μικρός, κατέβαινα πολύ λιγότερο να πάρω την μπάλα, να κάνω τον build-up από ναι. πίσω. Γιατί ήμουν πάντα ένας παίκτης λίγο πιο. Στο τρέξιμο αμυντικά επιθετικά να βοηθάει στο transition. Αλλά μου άρεσε πολύ περισσότερο να είμαι στα τελευταία μέτρα, να κυνηγήσω τον goal, να κάνω τελευταία πάσα και δεν κατέβαινα πολύ χαμηλά να δημιουργήσω παιχνίδι. Και υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Δηλαδή, χαμηλά, στο build-up πρέπει να είσαι πιο γρήγορο στη σκέψη σου σε κάποια πράγματα, γιατί το λάθος πληρώνεται.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και πρέπει να γνωρίζεις τακτικά το που βρίσκεται ο συμπαίκτης, που βρίσκεται ο αντίπαλος. Και αυτό με τα χρόνια το έχω βελτιώσει πολύ.
0: Επειδή προηγουμένως ανέφερες για τα ονόματα Ιταλών προπονητών που είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο. Νομίζω ότι μου έκανες και ένα spoiler. Εξακολουθούν οι Ιταλοί προπονητές, ισχύει και σε άλλα αθλήματα, να είναι τακτικά σε πολύ υψηλό επίπεδο και να δίνουν και πολύ μεγάλη έμφαση στην τακτική.
1: Δίνουν πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στην τακτική. Θεωρώ και με άλλους παίχτες που έχω μιλήσει και έχουν και άλλους προπονητές που δεν είχα εγώ.

0: ότι αυτό που σας είπα ότι έχει εξελιχθεί πάρα πολύ και έχουν αρχίσει και βλέπουν λίγο το πώς λειτουργούν και άλλες ομάδες. Και το τελευταίο διάστημα έχει πάει λίγο στο πώς είναι η Bundesliga, η Premier σε κάποια πράγματα. Δηλαδή στο ένας εναντίον ενός, πολύ physical, πολύ τρέξιμο, έχει πάει και το ποδόσφαιρο. Και οι Ιταλοί έχουν αρχίσει να προσαρμόζονται σε αυτό, αλλά δεν αφήνουν καθόλου. Δηλαδή είναι απίθανο να δεις Ιταλό προπονητή να μην ασχολείται πολύ τακτικά.
1: Το Έλληνας Μαρκίσιο πού προέκυψε?
0: Όταν ήμουν μικρός, είχαν βγάλει ένα άρθρο στην Ιταλία, νομίζω στην Πολώνια όταν ήμουν. Στο Βιαρέτζο είχαμε κερδίσει ένα τουρνουά σημαντικό για τις ακαδημίες. Και τότε είχα πάει πολύ καλά. Ήταν όταν είχα πρωτοαρχίσει να εμφανίζομαι, ας πούμε, στα ιταλικά, μέσα στο ιταλικό κοινό, να με γνωρίζουν λίγο παραπάνω. Και τότε είχε γραφτεί ένα άρθρο και είχαν αυτό το Έλληνας Μαρκίσιο.
1: Το κίνησε τον Διόρθρο. Εντάξει, ο Μαρκίσιο ήταν ένας φίλος για την εποχή της Γιουβέντους.
0: Είναι τεράστιο.
1: Και γενικότερα για το ιταλικό.
0: Είναι τεράστιο. Ναι, εντάξει, είναι πολύ ωραίο να σε παρομοιάζουν με τέτοιους παίχτες.
1: Προλαβαίνεις να βλέπεις καθόλου το ελληνικό πρωτάθλημα?
0: Λίγο. Πολύ λίγο, να πω την αλήθεια. Τον Όφη βλέπω πιο πολύ και παρακολουθώ όταν υπάρχουν έτσι ωραία σημαντικά παιχνίδια. Τα βλέπω που κρίνουν το πρωτάθλημα, ας πούμε.
1: Το τελικό στο Βόλο με τον ΠΑΟΚ τον είδες?
0: Αυτό δεν τον είδα γιατί δεν μπορούσα εκείνη την ώρα. Δεν θυμάμαι τι είχα να κάνω, αλλά δεν ήμουν στο σπίτι. Παρακολουθούσα εννοείται το αποτέλεσμα και τι γινόταν και μιλούσα για τον αδερφό μου που ήταν στο γήπεδο.
1: Τι σου βγάζει ο Όφη?
0: Επειδή
1: έχει κάνει κάποια σημαντικά βήματα, έχει παίξει αμέσως δύο τελικούς κυπέλλου και ένα τελικό Super Cup. Θα ξαναπαίξει ένα τελικό Super Cup, επιστρέφει στην Ευρώπη.
0: Ναι, εντάξει, το ότι επιστρέφει στην Ευρώπη νομίζω είναι το πιο σημαντικό και ωραίο που θα μπορούσε να συμβεί. Αλλά νομίζω ότι είναι και αυτή η δουλειά που έχει χτιστεί τα τελευταία χρόνια και με τους ανθρώπους που υπήρχαν πριν στον Όφη και φύγανε τα τελευταία χρόνια. Έχει χτιστεί κάτι που δεν υπήρχε όταν έφυγα εγώ και διοικητικά υπάρχει μια άλλη οργάνωση στον Όφη. Έχουν κάποια πράγματα καθαρά στο τι πρέπει να γίνει και το προς τα που πρέπει να κινηθούν. Και αυτό είναι ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα των όσων έχουν κάνει.
1: Μιλώντας ποδοσφαιρικά, αν θες να μου βάλεις και τη διάσταση του χαρακτήρα, την αγοράζω με χίλια. Τι έχεις πάρει τον πατέρα σου?
0: Τον εγωισμό, νομίζω.
1: Τον εγωισμό. Ο Φώτης τι πήρε από σένα, επειδή έχετε και μια διαφορά 5
0: χρόνια. Ο Φώτης, Ο Φώτης δεν είναι εγωιστής.
1: Δεν είναι.
0: Όχι.
1: Είναι άτυχος. Ο Φώτης και αυτός όμως.
0: Ναι. Ο Φώτης έχει πάρει το... Συγγνώμη, το άτυχος και πάλι δεν θέλω να μπει και στάμπα το...
1: Όχι.
0: Καταλάβατε, όχι, γιατί...
1: Ναι.
0: Όταν λέω δυσκολίες, εγώ δεν θέλω να μιλάω το ήμουν άτυχος και...
1: Όχι, βέβαια.
0: Εντάξει, απλά είναι ότι... Ξαναλέω ότι...
1: Μπορεί να συμβεί ένα γεγονός που να σε πάει πίσω.
0: Ναι, αλλά είναι αυτό που είπα.
1: Θα συμβεί.
0: Δεν το βλέπω έτσι.
1: Και σερά, whatever.
0: Δηλαδή, ίσα-ίσα που με έχει βοηθήσει σε πολλά πράγματα. Και το Φώτη το ίδιο. Δηλαδή, από όταν του έχουν συμβεί 2-3 πράγματα, έχει οριμάσει και θα του βγει σε καλό στο τέλος, είμαι σίγουρος. Ο Φώτης έχει πάρει τη δουλειά από μένα. Ο Φώτης, δηλαδή, αυτό την οτροπία το να δουλεύει και το έχει πάρα πολύ. Είναι 100% επαγγελματίας.
1: Σε έχει φανελάκι από μέσα?
0: Ο Φώτης έχει, όταν ήταν μικρός και έφυγε στην Ιταλία. Έχει βάλει ένα γκολ.
1: Το Φώτης είχε έρθει στην Ιταλία.
0: Είχε έρθει 1,5 χρόνο.
1: Ναι.
0: Όταν πρωτοέφυγα, είχε βάλει ένα γκολ στους μικρούς και με είχε κάνει φανελάκι και είχε δείξει ότι γι' αυτό είναι για σένα, για τον αδερφό μου. Τώρα που το είπατε, τυχαία.
1: Εντάξει, τώρα εσύ λείπεις και χρόνια. Ο Φώτης πότε περιμένει να γυρίσει?
0: Από...
1: Να παίξει.
0: Του συνέβη νομίζω τον Αύγουστο ή τον Σεπτέμβρη. Είναι η δεύτερη φορά, οπότε θεωρώ ότι χρειάζεται τουλάχιστον να περάσει ένας χρόνος
1: να περάσει
0: για να
1: ακόμα,
0: ξαναπαίξει. Ναι. Αλλά υπολογίζει την επόμενη χρονιά να είναι
1: εντάξει,
0: καλά.
1: Έχει μέλλον ακόμα. Δεν
0: είναι, είναι μικρό, εντάξει.
1: Υπήρχε ανταγωνισμό μεταξύ σας?
0: Ποτέ.
1: Όχι.
0: Μαλώναμε πολύ όταν ήμασταν μικροί, αλλά ποδοσφαιρικά ποτέ. Ίσα-ίσα εκείνος πάντα με είχε πρότυπο και εγώ πάντα ήλπιζα πραγματικά να φτάσει.
1: Μπράβο, λειτουργήσες υποστηρικτικά με τις φτερούγες σου και έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν εξαρτάται από σένα, okay. Προφανώς δεν εξαρτάται από σένα, εξαρτάται από τον Γιωβάνοβιτς. Πόσο μέσα στο μυαλό σου είναι η ελληνική ομάδα? Έχεις παίξει στις μικρές?
0: Ναι, μέχρι την Ελπίδα, μέχρι το 21. Είπα ότι πλέον είναι στόχος μου και όχι.
1: Το διάβασα και μου άρεσε αυτή η δήλωση ότι δεν είναι όνειρο, είναι στόχος.
0: Ναι, πριν λίγο καιρό ήταν όνειρο.
1: Τι μια δήλωση, πολύ τίμια, μπράβο. Και μου λέει, έχω σημειωμένη, υπογραμμισμένη εδώ.
0: Είπα ότι πριν λίγο καιρό ήταν όνειρο, τώρα έχει γίνει στόχος. Οπότε χαίρομαι που έχω πλησιάσει πιο πολύ σίγουρα. Τώρα από εκεί και πέρα, το αν θα κληθώ ή όχι, εξαρτάται από τον κύριο Γιωβάνοβιτς και το ελπίζω. Ελπίζω να συμβεί σύντομα και εννοείται ότι είναι τεράστια τιμή και κάτι αυτό θα ήταν πάλι ένα όνειρο που πραγματοποιείται που το είχα πει.
1: Εγώ δεν λέω αν έχεις προσλαμβάνουσα ή αν έχεις πάρει. Αν έχεις λάβει κάποιο τηλεφώνημα, αλλά είναι προφανές ότι οι μετοχές σου. Πρώτα απ' όλα, Μολονότι, αλλά τώρα με την άνοδο αυτό αλλάζει.

0: είσαι πολλά χρόνια έξω, δεν έχεις παίξει εδώ για να σε ξέρει κάποιος και να πει «Α, ο Ηλίας ο Κουτσουπιάς, άρα όσοι σε παρακολουθούν να την μπορεί ως την Ιταλία». Αλλά φαίνεται ότι κάτι υπάρχει εκεί, εκεί έξω και σε αφορά.
1: Ναι, εγώ ελπίζω ότι αυτή τη φετινή μου πορεία την έχουν δει, την έχουν αναλύσει, ότι με έχουν στα σκεπτικά τους. Τώρα από εκεί και πέρα το πότε και αν θα συμβεί είναι στη δική τους κρίση και ελπίζω και εύχομαι η Εθνική να εξελιχθεί πάρα πολύ, είτε με μένα είτε χωρίς εμένα. Τώρα θα μου άρεσε πολύ να μπορέσω να βοηθήσω σε αυτό.
0: Ποια είναι η ωραία στιγμή που έχεις βιώσει το ποδόσφαιρο?
1: Μια ωραία
0: το
1: στιγμή.
0: Goal, το goal, δεν ξέρω, μπορεί να μην είναι goal, μπορεί να είναι κάτι άλλο. Ακροατικώς έχουμε πει 2-3 πράγματα μέχρι τώρα.
1: Ναι. Ήταν όταν είχα βάλει 2 γκολ στο παιχνίδι με την Πάρη. Ήταν ένα γήπεδο σχεδόν γεμάτο, 40.000 κόσμο στο γήπεδο. Και είχα βάλει 2 γκολ. Είχαμε πάει βέβαια 2-2, αλλά ήταν μια πανέμορφη στιγμή. Γιατί εντάξει, ήταν, ήταν από τα πρώτα μου παιχνίδια να βάλω 2 γκολ με τόσο πολύ κόσμο. Ήταν πολύ ωραία.
0: Προφανώς είχε αλλάξει πάρα πολύ το ποδόσφαιρο, έτσι. Είναι άλλο άθλημα, λένε πολύ. Όντως.
1: Ναι, είναι αυτό που σας είπα και πριν, ότι εξελίσσεται και ότι πάει πάρα πολύ στο physical, στην ταχύτητα, στο τρέξιμο, στο σωματικά να είναι όλοι πολύ γυμνασμένοι. Οπότε έχει αλλάξει, ναι.
0: Χρειάζεται, ξέρω, την προπόνηση και τη διδασκαλία, μιας και είπαμε ότι τακτικά οι Ιταλοί πάντοτε έχουν έναν προσανατολισμό, να κάνεις και πράγματα μόνος σου για τον εαυτό σου, προφανώς.
1: 100%. Αυτό πλέον είναι. Και το έχουν σχεδόν όλοι. Δηλαδή, ενώ πριν κάποια χρόνια, ακόμα και στην αρχή, όποια σου πήγαινε στο γυμναστήριο και έκανε κάτι έξτρα, λέγανε να δε τι κάνει. Πλέον, αν δεν το κάνει, σχολιάζεται αρνητικά. Οπότε, εγώ, ας πούμε, έχω γυμναστήριο στο σπίτι μου και δουλεύω έξτρα. Κάνω με την ομάδα μου. Τα απογεύματα έχω γυμναστεί. Έχω ανθρώπους που μου δίνουν ένα πρόγραμμα με βάση αυτό που έχω κάνει στην ομάδα και δουλεύω έξτρα σχεδόν καθημερινά. Συν την αποκατάσταση, που είναι το πιο σημαντικό κομμάτι από όλα, θεωρώ.
0: Δεν λέω ότι αυτό είναι ο στόχο ή αυτό πρέπει να είναι ο στόχο, αλλά. Πώς διαχειρίζεστε και τη δημοσιότητα και τη δημοφιλία και την επιτυχία εδώ και στο Φροζινόνε?
1: Καταρχάς αυτό, εγώ στην Ελλάδα, ας πούμε, δεν το έχω ζήσει αυτό. Γιατί είμαι τόσα χρόνια έξω. Οπότε έρχομαι εδώ και είναι άλλο κόσμο.
0: Φωνάζουν κουτσουπιά.
1: Εντάξει, εκεί είναι διαφορετικό. Ναι,
0: δώσε πόνο, έχει, δώσε πόνο.
1: Εκεί είναι, ναι, έχει, ας πούμε, και κάποια. Βάζουν στην κερκίδα ελληνικές σημαίες ή γράφουν κάποια πράγματα. Είχαν γράψει πρόσφατα ο ήρωας του Κάντια, γιατί μάλλον το βάλανε, το είχαν μεταφράσει λάθος.
0: Το Κάντια.
1: Εννοούσαν το Ηράκλειο.
0: Ναι, το Ηράκλειο.
1: Και το είχαν μεταφράσει λάθος και το είχαν κρατήσει πολλές αγωνιστικές εκεί. Μέχρι που έπιασα κάποια στιγμή έναν της ομάδας και του λέω: πες να το αλλάξει, έχει κάνει λάθος αυτό. Αλλά εντάξει, είναι ωραίο. Είναι ωραίο. Και θα μ' άρεσε να το αυτό, αν θα γύριζα στην Ελλάδα και αυτά. Εννοείται ότι θα μ' άρεσε να το ζήσω στη χώρα μου κάποια στιγμή.
0: Υπάρχει μάτς που θα θέλεις να το ξαναπαίξεις? Για οποιοδήποτε λόγο, είτε γιατί βλέπε μπάρι δύο γκολ. Και αποθέωσε από 40.000 δωματίου, είτε γιατί χάσατε και θα ήθελε να έχεις μια δεύτερη ευκαιρία να το κερδίσεις?
1: Δεν θα πω το φετινό με τη Βενέτσια που χάσαμε, γιατί εν τέλει μας βγήκε σε καλό. Όχι, δεν μου έρχεται κάποιο στο μυαλό μου. Ίσως τα πρώτα χρόνια, την πρώτη χρονιά με την Εντέλα, που ήταν ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για το αν θα σωθούμε ή όχι, ήταν η πρώτη μου χρονιά. Και είχαμε χάσει και πέσαμε κατηγορία, οπότε ίσως αυτό ήταν που μου στήχησε πιο πολύ.
0: Αν σου ζητούσα να κλείσεις τα μάτια και να ονειρευτείς κάτι, φτάνοντας σιγά σιγά στον επίλογο, τι θα ήθελες να δεις?
1: Τον εαυτό μου να παίζει σε μια μεγάλη διοργάνωση με την Εθνική.
0: Αυτό είναι δηλαδή το...
1: Αυτό, να παίζει σε μια μεγάλη
0: διοργάνωση. Αλλά δεν είναι μικρό πράγμα.
1: Όχι, αλλά αυτό, δηλαδή άμα μου πείτε... Να παίξω σε μια μεγάλη διοργάνωση με την Εθνική και εννοείται να έχουμε μια καλή πορεία.
0: Και αν μας βλέπουν μικρά παιδιά, κάνε λίγο mentoring στα μικρά παιδιά. Επειδή εσύ πήρες μια μεγάλη απόφαση, εγώ υποκλίνομαι, σκύβω και προσκυνάω που με την υπερβολή με χαρακτηρίζει. Δηλαδή, δεν πάει εύκολο ένα παιδί ταξίδι στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα, το αφήνει ο πατέρας στο Κιάβαρι και. Κάν το μόνο σου και βγάλ' τα πέρα μόνο σου. Τι θα έλεγες στα καινούργια παιδιά? Πολλές φορές είτε είναι πολύ επιφυλακτικά, είτε πολύ διστακτικά, είτε είναι καλομαθημένα.
1: Θα έλεγα αυτό που λέω και στον αδερφό μου τώρα, να κάνουν κάτι που αγαπάνε και να το κάνουν μέχρι τέλους. Μέχρι όπου τους βγάλει, με όλους τον εαυτό. Γιατί θεωρώ ότι κάποια στιγμή θα τους βγει σε καλό.
0: Και επειδή άρχισα εγώ με τα ιταλικά, αυτά που σκαμπάζω, εσύ που τα σκαμπάζεις και τα μιλάς πολύ καλύτερα. Γράψε έναν ιταλικό επιλόγο.
1: Μεγάλο ή μικρό, να πω.
0: Ό,τι θες.
1: Grazie mille dell'invito. Stato un onore, un piacere essere qui con voi. Potrei stare qui ancora per tanto tempo

0: A parlare, a chiacchierare con voi.
1: Λοιπόν, ευχαριστεί πολύ, του άρεσε πολύ που ήταν εδώ, ευχαριστεί για την πρόσκληση και θα μπορούσε να μείνει πολλή ώρα για να μιλάμε.
0: Άρα και μιλάτε τελικά.
1: Πώς δεν μιλάω.
0: Α, έλα, δεν το ξέρω. Νομίζω ότι εντάξει, μπράβο, τέλεια.
1: Λοιπόν, επιφυλάσσομαι, πώς να δεις, θα παίζεις με την τύχη σου, γιατί θα σας ξαναγαλέσω.
0: Εννοείται, ναι.
1: Κύριε, ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ.
1: Αυτό ήταν ο Ηλίας Κουτσουπιάς, αυτό ήταν το 31ο box out εδώ στην τηλεόραση Κρέτα στα καταστήματα Κόσμο Sport. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, του ευχόμαστε το όνειρο που είδε να το δει όχι μόνο στην πραγματικότητα και να το βλέπει να παίρνει σάρκα και οστά, αλλά να δει να υλοποιούνται όλα τα όνειρα που έχει βάλει. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, να είστε καλά. Ευχαριστούμε που κάθε Πέμπτη είστε κοντά μας εδώ στο Box Out.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην τηλεοπτική συντροφιά του De Facto. Απόψε θα παρουσιάσουμε το πρώτο μέρος της μεγάλης παγκρίτιας δημοσκόπησης της τηλεόρασης Κρέτα, του πολιτικού σκέλους της δημοσκόπησης, από την οποία προκύπτουν και εξαιρετικά ενδιαφέροντα στοιχεία, συμπεράσματα, αριθμοί και ποσοστά, που θα μας δώσουν και τροφή για συζήτηση και για ανάλυση, όχι μόνο απόψε, αλλά και για τις επόμενες ημέρες. Να καλησπερίσω ευθύς αμέσως τους εκλεκτούς μας καλεσμένους για απόψε. Στην σύνδεσή μας είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Ερευνών του The Point, που διενήργησε την δημοσκόπηση, ο κύριος Δημήτρης Κατσαντώνης. Κύριε Κατσαντώνη, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Εδώ μαζί μου στο στούντιο του De Facto οι καλοί συνάδελφοι, ο Κώστας Μπογδανίδης και η Σότια Πεντεδήμου. Καλησπέρα και στους δύο. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πριν δούμε την ταυτότητα και μπούμε στον κορμό της δημοσκόπησης, κύριε Κατσαντώνη, να μας δώσετε έτσι ένα περίγραμμα του τι θα δούμε και τι θα αναλύσουμε απόψε, στο πρώτο μέρος της παρουσίασης της δημοσκόπησης.
1: Στο πολιτικό σκέλος. Ναι, υπάρχουν ενδιαφέροντα, κατά τη γνώμη μου, αυτό θα το κρίνετε εσείς και οι τηλεθεατές σας, ευρήματα όσον αφορά το πολιτικό κλίμα στην περιοχή της Κρήτης. Η Κρήτη είναι μια περιοχή που πολιτικά διαφοροποιείται από την υπόλοιπη Ελλάδα εδώ και αρκετά χρόνια. Έχει το δικό της πολιτικό παλμό, έχει τη δικιά της πολιτική κατεύθυνση και ταυτότητα. Θα διαπιστώσουμε, νομίζω, ότι τη διατηρεί αυτή την ιδιαιτερότητά της και τη φυσιογνωμία της μέσα από τα αποτελέσματα, και θα δούμε επίσης και ορισμένες κρίσιμες πολιτικές απαντήσεις